0: Να αποσαφηνίσει τη θέση του περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ Ελλάς, προκαλώντας το αιχμηρό σχόλιο της Άννας Διαμαντοπούλου. Με 30,5% προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σε δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Ακολουθούν η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Χαριστιανού με 12,6%, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται τέταρτο με 10,5%. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα θα οδηγηθεί σήμερα ο 49χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Τα δύο παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 6 και 10 ετών μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν χθες μετά τις απολογίες τους σε ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα θα απολογηθούν οι υπόλοιποι 7. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Συναγερμό στο Κίεβο μετά από ρωσική αεροπορική επίθεση στις φλόγες σε εννιαόροφη πόλη κατοικία. Ένας νεκρός χθες από επίθεση ουκρανικού ντρόν στην περιοχή Κούρσκ της Ρωσίας, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στη κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί, άνεμη νότιο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ. Από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Γαβρίλ Ρεμούνδος στα πλήκτρα και πάμε με το επόμενο, μετά τη Μαρινέλα και τον Πάριο.
1: Εγώ σήμερα δεν θέλω να πω άλλο δικό μου, θέλω να πω ένα κομμάτι που ξέρω ότι του αρέσει πολύ, αλλά πολύ.

Λοιπόν, μη μου ξυπνάς το παρελθόν. Στην υγειά μας το 14, από την εκπομπή στην υγειά μας το 14, όταν ο Ρόκος μαζί με το Βασίλαρο τραγουδούσαν το τραγούδι του Στράτου. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Νόντα από το Πύλι, ο οποίος μας ακούει. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από τη Λάρισα, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Αντώνης Λορέτζος, είσαι μια θύελλα.

Λοιπόν, όταν ο Βασίλης Καράς στα νιάτα του τραγουδούσε του άντρα η φιλία. Για πάμε. Εδώ είναι μαζί με τον Μάκη τον Καλαϊτζή και τη Σοφία τη Βορεινού.

0: Λοιπόν, για πάμε μέχρι τον Γαβρίλ. Κάτι για μας, έλα φίλε μου.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Και εδώ η μπουζούκα και λαϊδάει. Μιχάλης Γενίτσαρης, στίχη μουσική και μπουζούκι. Κέρασέ μας βρε Μανώλη, μια και το γουστάρουν όλοι.
1: Το χαλί και κάψε
0: και το μπάγλαμά σου πιάσε.

0: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
1: Αυτός ο δίσκος πούλησε 500.000 κομμάτια LP, βινίλια. Τα 5.000. Όπως και το επόμενο του Πανταζή.

0: Πάμε για δελτίο ειδήσεων, έρχεται η ελπίδα και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Γαβρίλ Ρεμούντο στα πλήκτρα.
1: Αν κάθε νύχτα μετρώνει οι δρόμοι και τα σκοτάδια.
0: Άγγελος, ψάχνω το παραμύθι μου.
1: Μου
0: μόνο εγώ.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, καθώς καθιστά τη χώρα εμπορικό παίκτη με διεθνή κομβικό ρόλο, χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες σε στελέχη της Διεθνούς Ναυτιλιακής Βιομηχανίας που συμμετέχουν στην έκθεση Ποσειδόνια 2026. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς θα πρέπει να είναι ελεύθερη και η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή της περιοχής στο προηγούμενο status quo. Για συμφωνία με το Ιράν για παράταση της κατάπαυσης του πυρός και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς την επόμενη εβδομάδα, έκανε λόγο χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα ανακοίνωσε ότι είχε μια πολύ καλή επικοινωνία μέσω υψηλόβαθμων αντιπροσώπων με τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου, λαμβάνοντας τη δέσμευσή της ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις στο Ισραήλ. Ενώ γνωστοποίησε ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου τον διαβεβαίωσε πως δεν θα στείλει στρατό στη Βηρυτό. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες ΗΠΑ Ιράν, ενώ θα απομονώσουν περισσότερο το Ισραήλ. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην περιοχή της Σιδώνας, ενώ τα ξημερώματα το Τελ Αβίβ ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν 2 βλήματα που εκτοξεύτηκαν από το Λίβανο. Η εκεχηρία ΗΠΑ συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων σε όλα τα μέτωπα με έμφαση στο Λίβανο, δηλώνει ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης, προειδοποιώντας ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις, το Ιράν θα αποχωρήσει από το διάλογο και θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Νωρίτερα η Τεχεράνη απείλησε με αντίπεινα στα στενά του Ορμούς και του Μπάμπελ Μαντέμπ αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις σε Λίβανο και Γάζα. Απαραίτητη διατήρηση στρατιωτικής παρουσίας του ΟΗΕ στο Λίβανο, τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού σε έκθεσή του, η οποία διαβιβάστηκε χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Οι Ισραηλινοί επίκοι τραυμάτισαν 2 παιδιά, το ένα βρέφος, σε επίθεση εναντίον αυτοκινήτου στην κατεχόμενη Δυτική Οχθή. Στην Ουκρανία, σε εξέλιξη ρωσικό μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και ντρόνους. Τουλάχιστον 4 νεκροί και 5 τραυματίες στο Ντνίπρο, στα ανατολικά της χώρας. 8 τραυματίες στο Χάρκοβο. Στο Κίεβο υπάρχουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια 24-όροφης πολυκατοικίας, ενώ καίγεται 9-όροφο κτίριο. Σεισμός 6,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 12 και 12 μετά τα μεσάνυχτα στη νότια Ιταλία, σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας. Η δόνηση, η οποία έχει εστιακό βάθος το οποίο ξεπερνά τα 200 χιλιόμετρα, έγινε αισθητή και στα νησιά του Ιωνίου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες ή σοβαρές ζημιές. Εβδομάδα διεργασιών στα κόμματα της κεντροαριστεράς. Σήμερα αναμένονται οι προαναγγελθήσεις ανεξαρτητοποιήσεις 5 βουλευτών της Νέας Αριστεράς, ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση παραμένει ρευστή εν ώψη της συνεδρίασης Πολιτικής Γραμματείας και Κεντρικής Επιτροπής. Στο ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Δούκας επιχείρησε να αποσαφηνίσει τη θέση του περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ. Με 30,5% προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σε δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Ακολουθούν η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,5, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6 και το ΠΑΣΟΚ είναι τέταρτο με 10,5%. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας, θα οδηγηθεί σήμερα ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονη συζύγου του μέσα στο σπίτι τους. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περίοπλων. Τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, τα οποία την ώρα της δολοφονίας βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο, μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας για να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν χθες μετά τις απολογίες τους σε ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορουμένους από τη Βόρεια Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα θα απολογηθούν οι υπόλοιποι 7.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς. Άνεμοι νοτιοδυτικοί μέχρι 6 μποφόρ, από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λοιπόν, αλλάξαμε πάρτινο στον ήχο, ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος και το μεγαλύτερο σουξέ της εποχής, όταν ήρθε η Άννα στο στούντιο στον Αντένα, μου λέει, ξέρω ότι γουστάρεις αυτό, άντε βάλε το ξεκίνα με αυτό. Ωραίες εποχές. Μιλάμε τώρα για 99, 98, 99, πήγαινε Αυστραλία. Λοιπόν, τα άστρα και τα ζώδια μας φέρνουν εμπόδια, λέει η Κατερίνα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα, μέσα από το Air News Radio 105,8.

Για πάμε και μέχρι τη Χαλκίδα στο φίλο μας το Σεΐχη. Αγαπητέ Γιάννη, άρχοντα της νύχτας και των λαϊκών μονοπατιών, ύστερα από 10 μέρες ανάρρωσης λόγω ενός προβλήματος υγείας, επιστρέφω ξανά κοντά σας με χαρά και συγκίνηση. Καταρχήν φίλε μου, περαστικά, να σε καλά, και μετά όλα τα υπόλοιπα έρχονται. Αν υπομονώ, λέει, να σας ακούσω, να βρεθώ στην όμορφη παρέα σας και να μοιραστώ τα επόμενα τραγούδια που έχω αφιερώσει σε όσους μας αγαπάνε. Να σε καλά, φίλε μου, περαστικά είπαμε. Τι έχουμε μετά? Νότι, μα εσύ με κες, όλα τα κες.

Λοιπόν, τι έχουμε μετά? Α, κύριος Νίκος Βέρτης, αστέρι μου. Α, κύριος Νίκος Βέρτης, αστέρι μου.

0: Λοιπόν, για πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας. Έλα Νικό. Κύριε Μαυριδόπουλε, τι έχετε για μας, αναφέξτε. Πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
2: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
1: Earth News Radio 105,8.
4: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερόβατα.
5: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
6: Δίνεις δικαιώματα.
7: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
7: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
6: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
8: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
1: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
9: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, και ως συνήθως τέτοια ώρα ο Μαυριδόπουλος φωνάζει ότι πρέπει να τα μαζεύουμε. Πίτσα, Χαρούλα, Ελένη Βιτάλη, Γιάννης Πάριος μέχρι το ακριβώς. Ελπίδα Δελτίο Ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Από τους συνεργάτες μου λοιπόν και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, καθώς καθιστά τη χώρα εμπορικό παίκτη με διεθνή κομβικό ρόλο, χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες σε στελέχη της Διεθνούς Ναυτιλιακής Βιομηχανίας που συμμετέχουν στην έκθεση Ποσειδόνια 2026. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η ναυσιπλοεία στα στενά του ορμού θα πρέπει να είναι ελεύθερη και η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή της περιοχής στο προηγούμενο status quo. Για συμφωνία με το Ιράν αναφορικά με την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του ορμού, την επόμενη εβδομάδα έκανε λόγο χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα ανακοίνωσε ότι είχε μια πολύ καλή επικοινωνία μέσω υψηλόβαθμων αντιπροσώπων με τη Χεζμπολάχ, λαμβάνοντας τη δέσμευσή της ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις στο Ισραήλ, ενώ γνωστοποίησε ότι ο Νετανιάχου τον διαβεβαίωσε πως δεν θα στείλει στρατό στη Βηρυτό. Σύμφωνα με το Αξιός, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες ΗΠΑ-Ιράν, ενώ θα απομονώσουν περισσότερο το Ισραήλ. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην περιοχή της Σιδώνας, ενώ τα ξημερώματα το Τελ Αβίβ ανακοίνωσε ότι ενεχετίστηκαν 2 βλήματα που εκτοξεύτηκαν από το Λίβανο. Η εκεχηρία ΗΠΑ συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων σε όλα τα μέτωπα, με έμφαση στο Λίβανο, δηλώνει ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης, προειδοποιώντας ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις, το Ιράν θα αποχωρήσει από το διάλογο και θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Νωρίτερα, η Τεχεράνη είχε απειλήσει με αντίπεινα στα στενά του Ορμούς και του Μπαμπ αλ-Μαντέμ αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις σε Λίβανο και Γάζα. Απαραίτητη διατήρηση στρατιωτικής παρουσίας του ΟΗΕ στο Λίβανο, τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του οργανισμού σε έκθεσή του, η οποία διαβιβάστηκε χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Στην Ουκρανία, σε εξέλιξη είναι ρωσικό μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και ντρόνς. Τουλάχιστον 4 νεκροί και 16 τραυματίες στον Ντνίπρο και 8 τραυματίες στο Χάρκοβο, στα ανατολικά της χώρας. Στο Κίεβο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, υπάρχουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια 24-όροφης πολυκατοικίας, ενώ στις Φλόγες έχει τυλιχθεί 9-όροφο κτίριο, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε πολλές συνοικίες. Σεισμός 6,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12 και 12 μετά τα μεσάνυχτα στη νότια Ιταλία σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας. Η δόνηση έγινε αισθητή και στα νησιά του Ιωνίου. Εβδομάδα διεργασιών στα κόμματα της κεντροαριστεράς. Σήμερα αναμένονται οι προαναγγελθήσεις ανεξαρτητοποιήσεις 5 βουλευτών της Νέας Αριστεράς, ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση παραμένει ρευστή εν ώψη της συνεδρίασης Πολιτικής Γραμματείας και Κεντρικής Επιτροπής. Στο ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Δούκας επιχείρησε να αποσαφηνίσει τη θέση του περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ Ελλάς. Με 30,5% προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σε δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Ακολουθούν η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,5, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Χαριστιανού με 12,6, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται τέταρτο με 10,5%. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα θα οδηγηθεί σήμερα ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονη σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας για να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν χθες μετά τις απολογίες τους σε ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορουμένους από τη Βόρεια Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα θα απολογηθούν οι υπόλοιποι 7. Σε προσωρινή πολιτική συμφωνία κατέληξαν χθες βράδυ το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί ενός νέου κανονισμού που θεσπίζει κοινούς κανόνες για την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στο έδαφος της Ένωσης, ανοίγοντας το δρόμο και για τη δημιουργία κόμβων επιστροφής σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς. Άνεμοι νοτιοδυτική μέχρι 6 μποφόρ, από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργύρο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Earth News Radio 105,8.

Δεν λες κουβέντα, μοιάζει να σιγοτραγουδούν κερδισμένοι και χαμένοι στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το παγιωμένο τώρα πολιτικό σκηνικό να αλλάζει σταδιακά τόσο στην κορυφή όσο και στην ουρά. Δεν λες κουβέντα και για όσους ταξιδιώτες επέστρεψαν με μισή καρδιά τις εκδρομές στην περιφέρεια, μετρώντας με κάποια αγωνία, είναι η αλήθεια, πόσες μέρες μένουν για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Καλημέρα, 10 λεπτά μετά τις 5. Earth News Radio 105,8. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Και η Ήρα Πανανίδου, μουσικές επιλογές. Είναι ένα μάλλον δύσκολο τρίμερο αυτό που πέρασε για το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η νέα δημοσκόπηση έφερε το Πασόκ στην τέταρτη θέση, προκαλώντας ισχυρές αναταράξεις στο στρατόπεδο των Πρασίνων. Όμως, μεγαλύτερους κλειδονισμούς φαίνεται να έχει προκαλέσει η επιμονή του Χαριδούκα να υπάρξουν προγραμματικές συγκλήσεις και διάλογος με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα προεκλογικά. Μια τοποθέτηση που έφερε την αιχμηρή απάντηση της Άννας Διαμαντοπούλου στον Χαριδούκα. Το Πασόκ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας πρόσβαλαν, μας απορρίψαν και δεν είχαν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Κυρία Διαμαντοπούλου, χαρακτηρίζει το Πασόκ κόμμα με βαθιές ρίζες στην κοινωνία και παρουσία σε κάθε γωνιά της χώρας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα πολιτικό φορέα που άλλαξε την Ελλάδα, έκανε αυτοκριτική για τα λάθη του και όταν χρειάστηκε έβαλε την πατρίδα πάνω από το κομματικό συμφέρον. Υποστήριξε ακόμη ότι το Πασόκ αποτελεί σήμερα τη μοναδική δύναμη της αντιπολίτευσης με πρόγραμμα, στελέχη, εμπειρία, ανανέωση και παρουσία στην κοινωνία και όπως ανέφερε είναι αντίπαλος του κόμματος η Νέα Δημοκρατία πολιτικά, προγραμματικά, θεσμικά και πλέον ηθικά. Ενώ πρόσθεσε ότι αντίπαλοι είναι επίσης ο λαϊκισμός, το ψέμα και η πολιτική χωρίς ευθύνη. Στόχος μας, πρόσθεσε, είναι να διαχειριστούμε την παρακμή, είναι να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα μπορεί καλύτερα. Αγαπάμε το Πασόκ, ας το αποδείξουμε, ας στηρίξουμε την ενότητα, την αυτονομία και την πορεία προς την νίκη. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, γι' αυτό άλλωστε αναβλήθηκε προσωρινά και η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ από την Τετάρτη που ήταν να πραγματοποιηθεί για την Παρασκευή. Άντε τώρα να ερεμπορέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, να έχει ο άνθρωπος ένα ήρεμο τριήμερο, από τη μία η δημοσκόπη, από την άλλη τα κορυφαία στελέχη του κόμματος που μάλλον έχουν διαμετρικά αντίθετες απόψεις. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Η αισιόδοξη είδηση της ημέρας είναι πως οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι το πληθωριστικό σοκ που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν θα είναι λιγότερο σοβαρό από την άνοδο των τιμών κατά την ενεργειακή κρίση του 2022, σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times. Η επισκόπηση των προβλέψεων που συγκέντρωσε η Consensus Economics και εξέτασαν οι Financial Times δείχνει ότι οι εκτιμήσεις για την πορεία του πληθωρισμού έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου. Αυτό το ποσό, το ποσοστό υπολείπεται σημαντικά της αύξησης κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες που σημειώθηκε στις προβλέψεις των οικονομολόγων 3 μήνες μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022 και που πυροδότησε τότε έναν αγώνα δρόμου στην Ευρώπη για την εξέβρεση εναλλακτικών προμηθειών φυσικού αερίου. Δείχνει λοιπόν ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, η επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη υπήρξαν μικρότερες από εκείνες που καταγράφηκαν στο αντίστοιχο στάδιο της κρίσης του 2022. Και όλα αυτά παρότι υπάρχουν προειδοποίησεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία του εξαιτίας της πλήρους διακοπής των μεταφορών μέσω του στενού του Ορμούζ. Βεβαίως, όλα αυτά τα ευρήματα αντανακλούν και την αισιοδοξία πολλών αναλυτών ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή θα επιληθεί αρκετά σύντομα ώστε να αποφευθούν βαθύτερες διαταραχές στις παγκόσμιες ροές φυσικού αερίου και πετρελαίου. Λοιπόν, αφήνουμε τις προβλέψεις των οικονομολόγων και περνάμε στις προβλέψεις των μετεωρολόγων που δεν είναι το ίδιο αισιόδοξες με αυτές της οικονομίας. Ποδαρικό λοιπόν με υψηλές θερμοκρασίες κάνει ο Ιούνιος, καθώς στις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος με μικρές διακυμάνσεις θα βρεθεί 4 με 5 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και παρόλα αυτά, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, δεν θα λείψει η απογευματινή αστάθεια, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά. Η Ελλάδα δεν θα επηρεαστεί άμεσα από το θερμικό θόλο που έχει χτυπήσει ήδη τη Δυτική Ευρώπη, ωστόσο οι ζέστες έχουν ξεκινήσει για τα καλά. Ο Ιούνιος ξεκίνησε με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 30 βαθμούς σε όλη τη χώρα, ενώ στα μέσα της πρώτης εβδομάδας ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Η μακροπρόθεσμη όμως εικόνα είναι ακόμη πιο ανησυχητική. Το καλοκαίρι του 2026 στην Ελλάδα αναμένεται να είναι ένα από τα θερμότερα καλοκαίρια των τελευταίων ετών, με αποκλίσεις 1,5 έως 3 βαθμών Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.
Ο αφρικανικός αντικυκλώνας θα μεταφέρει θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα με ιδιαίτερη ένταση στην ηπειρωτική χώρα, το Αιγαίο και την Κρήτη. Για το τρίμηνο Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2026, η Ελλάδα έχει πάνω από 60% πιθανότητα να βρεθεί στην κατηγορία των θερμότερων από τα κανονικά συνδικών, με θερμοκρασιακή απόκληση περίπου συν 1 βαθμό Κελσίου σε σχέση με τους κλιματικούς μέσους όρους. Ο Ιούλιος αναμένεται με ακραία κύματα καύσωνα και θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Για σήμερα πάντως, Τρίτη θα κυλήσει μέθριο καιρό και ζέστη και με τις μεσημεριανές βροχές να επιμένουν στα ορεινά. Η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις, αυξημένη συννεφιά και τοπικές βροχές και μπόρες μικρής διάρκειας προλόγω το μεσημέρι και το απόγευμα σε ορεινές περιοχές και στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα θα φτάσει το μεσημέρι στους 30 βαθμούς στα δυτικά και στο Αιγαίο, θα αγγίξει στους 34 ίσως τοπικά και τους 35 στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Βιωτία. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αραιές νεφώσεις σε μεγάλα διαστήματα με ήλιο. Στα γύρω ορεινά, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα περιμένουν τοπικές βροχές και πιθανόν καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τρίτης 2 Ιουνίου, γιορτάζει ο Έρασμος, ο Νικηφόρος και η Νικηφόρα, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα των εργατριών του σεξ, ενώ σαν σήμερα το 1891 υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι ομοσπονδίες της Αγγλίας, της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα Ουίλιαμ Μακραμ. Το 1941 ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθερείται. Επίσης το 1941 οι Γερμανοί ανεξιπτωτιστές εκτελούν τους άρενες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί των Χανίων ως αντίπεινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. Είναι τα πρώτα από μια σειρά αντιπείνων που θα γίνουν στην Κρήτη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. 1964 ο Γιασέρ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την Οργάνωση για την Απελευθέρωση Παλαιστίνης, την γνωστή PLO. Και το 1971 μια ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το Γουέμπλεϊ τον Άγιαξ σε το κύπελο πρωταθλητριών και ητάται με 2-0 στο 16ο τελικό της διοργάνωσης. Ενώ το 1992 τέτοια μέρα η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί Δημοκρατία των Σκοπίων άνω ή κάτω Μακεδονία. Σαν σήμερα το 1740, ο Ντονατιέν Αλφόνς Φρασουά Ντεσάντ, γνωστός ως Μαρκίσιο του Ντεσάντ, Γάλλος αριστοκράτης και συγγραφέας τολμηρών βιβλίων που χαρακτηρίστηκαν ως πορνογραφικά, από το όνομά του προήρθε ο όρος σαδισμός. 1904 γεννιέται ο Τζόνι Βαϊσμίλερ, 5 φορές Ολυμπιονίκη στην κολύμβηση και ηθοποιός, είναι αυτός που ενσάρκωσε τον Ταρζάν στη Μεγάλη Οθόνη. 1940 γεννιέται ο Κωνσταντίνος II, ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδας, ενώ το 1941 ο Τσάρλι Γουότς, ο Άγγλος ντράμερ των Rolling Stones. Το 1882, τέτοια μέρα, φεύγει από τη ζωή ο Τζουζέπε Γκαριμπάλντι, ο Ιταλός επαναστάτης. Τα κατορθώματά του βοήθησαν στην Ιταλία να πραγματοποιήσει την πολιτική της Ένωσης και να απαλλαγεί από τους Αυστριακούς. Το 1970, ο Μπρους Μακλάρεν, ο Νέος Ζηλανδός σχεδιαστής αυτοκινήτων, οδηγός αγώνων και μηχανικός, ιδρυτής Μακλάρεν που διαπρέπει στους αγώνες της Φόρμουλα 1. Για το 2000, ο Σβιάτοσλαβ Φιοντόροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος που εφήβρε την τεχνική θεραπεία της μυοπίας με λέιζερ.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ όμορφες φωτογραφίες. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχο, στον Νίκο από τη Χαλκιδική. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, Νίκο. Προσπαθούμε εδώ κάθε πρωί. Όπως και εσείς, με τα μηνύματα που μας στέλνετε, με τα ρεπορτάζ που μας στέλνετε, πολλές φορές και τις πληροφορίες, ευχαριστούμε όλους, όλη αυτή την πολύ πρωινή παρέα για τα όμορφα μηνύματα. Λοιπόν, η αθλητική περίοδος, η μεταγραφική περίοδος ξεκίνησε. Ωστόσο, η Μπαρτσελόνα ήδη έχει κλέψει τις εντυπώσεις σχεδιάζοντας ένα καλοκαίρι με παραδοσιακά υψηλά έξοδα για μεταγραφές. Η αρχή γίνεται με μια μεταγραφή βόμβα και αυτή δεν είναι άλλη από την απόκτηση του Άντονι Γκόρντον από την Νιουκάσλ, με τους Μπλαουγκράνα να βγάζουν από τα ταμεία τους το εντυπωσιακό τον ποσό των 80 εκατομμυρίων ευρώ, παρακαλώ, προλαβαίνοντας μάλιστα ανταγωνιστές όπως η Μπάγκερ Μονάχου. Όπως αποκαλύπτει το Food Mercato, οι καταναλωτές δεν σταματούν εκεί. Ο Ντέγκο και το επιτελείο του κινούνται ήδη για το Χούλιαν Αλβάρες της Αθλέτικο Μαδρίτης, με στόχο να κλείσει πριν το παγκόσμιο κύπελο, ενώ σχεδιάζεται περισσότερο ενίσχυση της ομάδας στην άμυνα και στη θέση του τερματοφύλακα. Βεβαίως, προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα που δεν είναι άλλο από πώς βρήκε τα λεφτά η Μπαρτσελόνα, με δεδομένο ότι τα προηγούμενα χρόνια είχε πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Φαίνεται λοιπόν ότι το μεγάλο αγκάθι που είχε η Μπαρτσελόνα δεν ήταν απαραίτητα η έλλειψη ρευστότητας, αλλά το αυστηρό salary cap, το όριο μισθών δηλαδή, που επέβαλε η La Liga. Γνωρίζοντας ότι δεν μπορούσε να εγγράψει παίκτες χωρίς να παραβιάσει τους κανονισμούς, ο σύλλογος απέφευγε τις υπερβάσεις και τις μεταγραφές. Φέτος το καλοκαίρι το σκηνικό αλλάζει ριζικά. Η Μπαρτσελόνα επιστρέφει στο περίφημο κανόνα του 1-1, που σημαίνει ότι για κάθε ευρώ που μπαίνει στα ταμεία μπορεί να επανεπενδυθεί εξ ολοκλήρου σε μεταγραφές. Τερματίζεται η περίοδος των περιορισμών, όπου αναγκαστικά το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων δεσμευόταν για την αποπληρωμή χρεών και του πλεονάζοντος μισθολογικού κόστους. Ενώ η επιστροφή στο Camp Nou εκτοξεύει τα έσοδα, καθώς φέτος είχε έσοδα μόλις 51 εκατομμύρια ευρώ από τα εισιτήρια, ενώ φέτος τα έσοδα αναμένεται να εκτοξευθούν στα 226 εκατομμύρια και ίσως να ξεπεράσουν και τα 300 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν. Όλα αυτά λοιπόν της δίνει τη δυνατότητα να κάνει μεγάλες μεταγραφές, τις οποίες θα απολαύσουν οι θεατές και οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα. Όμως οι μεταγραφές ξεκίνησαν και για την Ελλάδα. Την πρώτη μεταγραφή για το καλοκαίρι είναι έτοιμη να ολοκληρώσει η ΑΕΚ, καθώς αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Επιβεβαιώνεται και από το ρεπορτάζ, η ΑΕΚ έφτασε σε συμφωνία με τη Τραμπζονσπορ για τον 29χρονο Ουκρανό εξτρέμ Ολεξάντρε Ζουμπκόφ. Και μάλιστα, όπως ανέφερε ο Ρωμάνο, ο Ζουμπκόφ αναμένεται να περάσει σήμερα τις ιατρικές εξετάσεις. Κάτι που σημαίνει ότι θα έρθει στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή. Θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών ως το 2030. Ο παίκτης ανήκει στην τουρκική ομάδα από το Φεβρουάριο του 2025. Θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών.

Λίγες μεταγραφές γίνονται, πολλές ακούγονται και ακόμη περισσότερες έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν καθημερινά στις αναλύσεις των δημοσιογράφων και στις πληροφορίες που υπάρχουν, που είναι το ονειρικό για κάθε, για κάθε οπαδό, για κάθε φίλαθλο. Λοιπόν, ξέχασα προηγουμένως να σας πω, μου έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα και ο Γιώργος, ο οποίος λέει: καλημέρα, ο Μητσοτάκης ανησυχεί βλέποντας ότι ο Σαμαράς ετοιμάζει νέο κόμμα πατριωτικό. Θα το δούμε αυτό, Γιώργο, πότε θα το ετοιμάσει το κόμμα και αν θα το κάνει το κόμμα τελικά ο Αντώνης Σαμαράς. Υπάρχουν αρκετοί και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, όπως ο Στέλιος Πέτσας για παράδειγμα, ο βουλευτής, ο οποίος θεωρεί ότι εκεί θα είναι το μεγάλο πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία, όπως θα δούμε και στην δημοσκόπηση της Opinion Poll, δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τις αναταράξεις, από τις ανακατατάξεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα. Όμως αν τελικά ο πρώην Πρωθυπουργός αποφασίσει να κάνει κόμμα, εκεί πραγματικά μπορεί να επηρεαστεί, κυρίως στην προσπάθεια που κάνει για την αυτοδυναμία. Είχαμε χθες λοιπόν την δημοσκόπηση Opinion Poll. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία κυριαρχεί με 30,5. Παραμένει λοιπόν κυρίαρχη του πολιτικού σκηνικού, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση Opinion Poll για το Action 24, η οποία αποτυπώνει παράλληλα τις τεκτονικές αλλαγές στο χώρο της αντιπολίτευσης που προκαλούν τα δύο νέα κόμματα, Ελπίδα της Μαρίας Καστιανού και Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, καθώς συμπιέζουν και σπρώχνουν το Πασόκ στην τέταρτη θέση. Σύμφωνα με την πανελλαδική μέτρηση, στην παράσταση νίκης προηγείται χωρίς αντίπαλο η Νέα Δημοκρατία με 54,3. Πρόκειται για ένα δίκτυο ο οποίος δεν έχει διαψευστεί ποτέ. Ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 7,9%, η Ελλάς με 7%, το άλλο κόμμα με 4,9% και μόλις το 2,9% πιστεύει ότι θα έρθει πρώτο το Πασόκ. Για τα στοιχεία της μέτρησης παραπέμπουν σε μια επτακομματική βουλή. Η εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων είναι βεβαίως καταλυτική, όχι μόνο για τις θέσεις 2 έως 4, αλλά προκαλεί πλήγματα σε όλα τα κόμματα. 3-6 αυτών συγκεντρώνουν ποσοστό κάτω του 1% και άλλα 4 κάτω από 2%. Ωστόσο, όπως σήμερα ο Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας, ο Ζαχαρίας Ζούπης, παρά την εμφάνιση των κομμάτων Τσίπρα και Χαριστιανού, η μείωση των αποφασίστων είναι μικρή και δεν ξεπερνά το 2%. Στοιχείο που κατά τον ίδιο επαληθεύει ότι ένας βασικός κορμός πολιτών που σκόπευε να δηλώσει προτίμηση ψήφου στα νέα κόμματα είχε μεταφερθεί το τελευταίο διάστημα στο άλλο κόμμα, το οποίο μειώνεται από το 13,3 στο 4,3. Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,6, η Ελλάς του Τσίπρα 13, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Καριστιανού 10,5 και το Πασόκ 8,8, ενώ οι αναποφάσιστοι κινούνται στο 16,1. Λοιπόν, φαίνεται πάντως ότι υπάρχει ένα υψηλό ποσοστό, το οποίο είναι τα κόμματα, συγκεντρώνεται από τα κόμματα που φαίνεται αυτή τη στιγμή βάσει των δημοσκοπήσεων να μένουν εκτός Βουλής, που φτάνει περίπου το 13-14%. Θα παίξει ρόλο στο ποιο θα είναι το ποσοστό που θα χρειαστεί το πρώτο κόμμα για να κερδίσει την αυτοδυναμία. Στην εκτίμηση ψήφου πάντως, στη διαχρονική, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να χάνει 0,7, το Πασόκ φαίνεται να χάνει περίπου 4 μονάδες, ο ΣΥΡΙΖΑ από το 4,3 πέφτει στο 1,7, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα χάνει 1,3% και η Ελληνική Λύση 3,3%. Και η Πλεύση Ελευθερίας επίσης 3,2%. Φαίνεται να είναι οι μεγάλες απώλειες που οδεύουν προς το κόμμα κυρίως της κυρίας Καριστιανού. Τώρα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από πού κερδίζει σημαντικά ποσοστά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Φαίνεται ότι το μεγάλα ποσοστά κερδίζει και από την Πλεύση Ελευθερίας και από το ΠΑΣΟΚ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά βασικά ως ο αιμοδότης του κόμματος της Τσίπρα είναι το κόμμα που ήταν πριν, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι ψηφίζουν τώρα την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, από που κερδίζει ποσοστά? Το πολύ μεγάλο κομμάτι κερδίζει από τη Νίκη, 25,2. Κερδίζει 16,4 από ανθρώπους οι οποίοι είχαν προτιμήσει τις προηγούμενες εκλογές την αποχή, ενώ παίρνει μεγάλο κομμάτι και από την Ελληνική Λύση και την Πλεύση Ελευθερίας. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός έχει σαφέστατο προβάδισμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29%. Στη δεύτερη θέση είναι ο κανένας

με 21,6. Στην τρίτη θέση με 13,2 ο Αλέξης Τσίπρας και στην τέταρτη θέση η Μαρία Καριστιανού με 7,7%. Στη διαχρονική εξέλιξη ο Πρωθυπουργός φαίνεται να ανεβάζει κατά 0,1% την επίδοσή του. Ο Αλέξης Τσίπρας από 9,9 πηγαίνει στο 13,2, η Μαρία Καριστιανού από 5,1 στο 7,7 και οι υπόλοιποι μειώνουν το ποσοστό του, ακόμη και του κανένα που από 23,4 πέφτει στο 21,6%. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είχε υποθεί τις προηγούμενες ημέρες, ότι ποιος θα είναι αυτός ο Πρωθυπουργός που θα σηκώσει το τηλέφωνο σε μια μείζωνα κρίση, αν θεωρείται αυτό σημαντικό ή όχι. Για τους πολίτες είναι αρκετά σημαντικό, σε ποσοστό 78,6%, ενώ λίγο ή καθόλου πιστεύει το 17,9%. Τώρα, αν στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσουν για πολιτική σταθερότητα ή για διαμαρτυρία, το 56,6% θα ψηφίσει για σταθερότητα, 33,5% για διαμαρτυρία, 9,9% δεν ξέρει, δεν απαντά. Και το τι θα μετρήσει περισσότερο στην τελική επιλογή ψήφου, νομίζω ότι ήταν έτσι η πιο ενδιαφέρουσα κάρτα αυτής της δημοσκόπησης, όχι τόσο τα πολιτικά στοιχεία, γιατί τα πολιτικά στοιχεία είχαμε μια εικόνα. Βασικός παράγοντας για την επιλογή που θα κάνουν σε επόμενες εκλογές είναι η εγγύηση ανόδου του βιωτικού επίπεδου στη δεύτερη, με 37,6. Στη δεύτερη θέση είναι η ανάγκη σταθερότητας με 30%, η ανάγκη για αλλαγή 22,1, οι μεταρρυθμίσεις και το κράτος δικαίου το 19,3, το σκάνδαλο του ΠΚΠ 15,9, το πρόσωπο του αρχηγού 10,4, οι υποκλοπές 7,7, η ιδεολογική τοποθέτηση 7,1 και η διαχρονική πολιτική ταύτιση με το κόμμα 3%. Φαίνεται λοιπόν ότι κάποια πράγματα που παραδοσιακά παίζανε σημαντικό ρόλο, όπως η ιδεολογική τοποθέτηση ή η ταύτιση με ένα κόμμα ή ακόμη και το πρόσωπο του αρχηγού, δεν μετρούν πια τόσο πολύ. Μετρά η εγγύηση ανώδου του βιωτικού επίπεδου, η οικονομία δηλαδή, και η ανάγκη σταθερότητας, και από εκεί και πέρα βλέπουμε το πώς διαμορφώνεται όλο αυτό το πεδίο. Η δημοσκόπηση αυτή είναι μια φωτογραφία της στιγμής, βεβαίως δεν είναι κάλπη, και από εκεί και πέρα είναι το ενακτήριο λάκτισμα σε μια περίοδο που θα καταλήξει περίπου εκεί στις 24-25 Ιουλίου, όταν και θα κλείσει αυτή η περίοδος πριν τις διακοπές, πριν τα μπάνια του λαού που έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Μέχρι τότε πολλά μπορούμε να δούμε. Θυμίζω ότι στο παρελθόν πάρα πολλά κόμματα είχαν ανέβει πάρα πολύ ψηλά και οι επόμενες δημοσκοπήσεις σιγά σιγά ξεφούσκωσαν. Θα δούμε λοιπόν στην πρώτη περίοδο αυτή του καλοκαιριού πώς θα εξελιχθούν τα νέα κόμματα και κυρίως πώς θα εξελιχθούν τα παλιό κόμματα, τα κόμματα τα οποία είναι τώρα στη Βουλή, αλλά φαίνεται ότι περνούν αναταράξεις. Ακούσατε και προηγουμένως στο Δελτίο ότι επίκειται σήμερα η διάλυση κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Οι πληροφορίες λένε για 7 βουλευτές οι οποίοι θα ανεξαρτητοποιηθούν και μάλιστα υπάρχει μια πληροφορία ότι μπορεί να υπάρξει και μια βουλευτής η οποία θα παραιτηθεί και από την έδρα. Από την άλλη πλευρά έχουμε τις κρίσιμες συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναμένεται να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις. Την ίδια ώρα πάντως ο Παύλος Πολάκης χθες έβγαλε ένα ροφό 13,5 κιλά, το ανέβασε μάλιστα και σχετική φωτογραφία στα social media, κάνοντας έτσι, αφήνοντας εχμές ότι δεν ψαρεύει σε θολά νερά, αφήνοντας εχμές για τον άλλοτε πρόεδρό του, τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα το άλλο πρόσωπο των ημερών, η Μαρία Καριστιανού, εξαπέλυσε βέλη κατά του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει αυτή τώρα, είναι το καινούριο, είναι ότι πλέον δεν είναι ο μόνο μέτωπος αγώνας που είχαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης εναντίον της κυβέρνησης. Τώρα υπάρχουν και κόντρες μεταξύ τους και μεταξύ Πασόκ και του νέου κόμματος του κύριου Τσίπρα και μεταξύ της κυρίας Καριστιανού και του κύριου Τσίπρα και συνεχίζεται όλο αυτό το γαϊτανάκι. Σας είπα, είναι πολύ κρίσιμη αυτή η πρώτη περίοδος. Όταν θα κατακάτσει ο κουρνιαχτός θα δούμε και το πώς θα διαμορφωθούν οι τάσεις. Η κυρία Καριστιανού λοιπόν ανέφερε ότι δεν μπορώ την κοροϊδία, δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτε και έρχεται από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά και θα παίρνει ουσιαστικά και πολλά στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις. Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία, δεν μου άρεσε επίσης καθόλου το σχόλιο για τα Περιστέρια, το βρήκα πολύ χαμηλού επίπεδου. Αυτά λέει
λέει η κυρία Καριστιανού, όσον αφορά το κόμμα, το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Της απάντησε η εκπρόσωπος τύπου, η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, για τα περί αντιγραφής. Αντιλαμβάνομαι, είπε, τον πανικό λόγο Ελλάς, αλλά δεν απαντάω σε σχόλια που ρίχνουν το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Έχει ενδιαφέρον πάντως το τι θα γίνει. Είπαμε προηγουμένως και για την πρόταση και την πρόταση του κυρίου Δούκα που δημιουργεί νέα δεδομένα στο ΠΑΣΟΚ. Κάποιοι λένε ότι η πρόταση του κυρίου Δούκα δεν μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς θα πρέπει τα δύο κόμματα, έστω και στις δεύτερες εκλογές, να συνενωθούν ώστε να κερδίσουν το εκλογικό μπόνους. Βεβαίως ο κύριος Δούκας κάνει μια πρόταση για να καταγραφεί σε πρώτο επίπεδο και σε δεύτερο επίπεδο θα δημιουργήσει βεβαίως και κάποιες αναταράξεις. Πάντως και από το ΠΑΣΟΚ και από το κόμμα του κύριου Τσίπρα διέψευαν με σιγουριά ότι μπορεί να υπάρξει μια τέτοια διαδικασία και λέγανε ότι οι αποφάσεις αυτές, οι προτάσεις αυτές είναι προσωπικές απόψεις του κυρίου Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων. Πάντως η εβδομάδα έχει εξελίξεις και θα δούμε από πού θα έρθουν οι εκπλήξεις, αν θα έρθουν από το ΣΥΡΙΖΑ, αν θα έρθουν από το καινούριο κόμμα του κυρίου Τσίπρα ή αν τελικά θα έρθουν από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο συνεχίζει να υπάρχει εκνευρισμός και οργή με τους δημοσκόπους, αν και οι δημοσκόποι δεν νομίζω, αν ακολουθήσουμε και το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη τετραετία, δεν νομίζω ότι είναι οι ίδιοι που φταίνε. Πάντως από το ΠΑΣΟΚ στα τηλεοπτικά πάνελ μιλούν ότι δημιουργούν ένα κλίμα το οποίο ουσιαστικά λειτουργεί για να συνεχίζει αυτή η κατάσταση, να φέρνει δηλαδή τα ίδια στοιχεία, να επαναλαμβάνουν τα ίδια στοιχεία στις διαδοχικές δημοσκοπήσεις.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ραμπανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Νέα δυναμική στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης κρίσης στο Λίβανο επιχείρησε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά εκατέρωθεν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υποστήριξε ότι έπεισε τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου να μην προχωρήσει μεγάλη επιχείρηση στην Πυρητό, ενώ αποκάλυψε ότι υπήρξαν επαφές και με εκπροσώπους της Χεζμπολάχ. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά τις πληροφορίες για έντονη τηλεφωνική αντιπαράθεση μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου σχετικά με την κλιμάκωση των Ισραηλινών επιχειρήσεων. Είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι είχε μια συνομιλία με τον Μπίμπι Νετανιάχου, ζητώντας του να μην προχωρεί σε μια μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό του Λιβάνου. Γύρισε πίσω τα στρατεύματά του. Ευχαριστώ, Μπίμπι, έγραψε χαρακτηριστικά στην πλατφόρμα Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι είχε επικοινωνία με τους εκπροσώπους της ηγεσίας της Χεζμπολάχ και ισχυρίστηκε ότι η οργάνωση συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ. Λίγο νωρίτερα, ο Τραμπ είχε κάνει λόγο για πολύ παραγωγική συνομιλία με τον Νετανιάχου, που είχε υποστηρίξει ότι δεν υπήρχε ανάπτυξη δυνάμεων στη Βηρυτό, ενώ όσες δυνάμεις βρισκόταν καθοδόν είχαν λάβει εντολή να επιστρέψουν. Σύμφωνα τώρα με δημοσίευμα του Άξιος, ήταν πάρα πολύ έντονη αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία. Τώρα θα καταλάβετε το πόσο παραγωγική. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα του Άξιος, ο Τραμπ εξέφρασε την οργή του για τις ενέργειες της Ισραηλινής κυβέρνησης, τις οποίες θεωρεί απειλή για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, και ο Νετανιάχου διεμήνυσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να δρά εναντίον της Χεζμπολάχ. Λοιπόν, στο τηλεφώνημα λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στον Νετανιάχου: «Είσαι τρελός. Θα ήσουν φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σου σώζω το τομάρι. Όλοι σε μισούν τώρα. Όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού». Και κάπως έτσι τον έπεισε, αν τουλάχιστον πιστέψουμε τα δημοσιεύματα, ότι θα πρέπει να γυρίσουν πίσω οι δυνάμεις, οι μονάδες που κατευθυνόταν προς τη Βηρυτό για ένα μεγάλο χτύπημα. 42 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα, κέντρο-αριστερά, αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους, το παρασκήνιο της νέας παρέμβασης Χάρη Δούκα, πώς βραχυκύκλωσε Χαριλάου Τρικούπη, γιατί ο Δήμαρχος επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση. Η επίθεση Άννας Διαμαντοπούλου στον Κοτζιά, υπό τη σκιά της Ελλάς. Λοιπόν, οδηγός 10 SOS βήματα, βρείτε χαμένα αίσθημα από το 2002 και πριν. Ποια είναι η διαδικασία στον ΕΦΚΑ που πρέπει να ακολουθήσετε, τόσο για τους μισθωτούς όσο και για τους μη μισθωτούς. Τα προβλήματα με τα χειρόγραφα που δεν καταχωρίστηκαν σωστά και πώς θα αξιοποιήσετε την πλατφόρμα efka.gov.gr. Μετά τον Ιούνιο, η Τουρκία μεταθέτει τον νόμο πρόκληση για γραφειοκρατικούς λόγους. Η Άγκυρα έχασε οριστικά και το σήμα Turkogean. Ρεύμα, σταθερά τιμολόγια από τη ΔΕΗ τον Ιούνιο, δεν θα αλλάξουν ούτε τα κειμενόμενα. Ντόναλντ Τραμπ, είμαι καλύτερος και από τον Έλβις. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήλεψε τη δόξα του Πρίσλεϊ. Ελληνικά αεροδρόμια, πόσο θωρακισμένο είναι το σύστημα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας. Έρευνα, 8 στους 10 γονείς ζητούν αλλαγή των πανελλαδικών. Περνάμε στην απογευματινή. Ανάσα για 1,5 εκατομμύριο φιλέτες του ΕΦΚΑ, αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Σε 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE, έκτο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 15 μονάδες η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με Ελλάς, είναι η δημοσκόπηση Opinion Poll που συζητήσαμε προηγουμένως. Τρίτη Καριστιανού, κοντά σε μονοψήφιο ποσοστό ο τέταρτος Ανδρουλάκης. Ο Δούκας πρόχνει το Πασόκ στην αγκαλιά του Τσίπρα, προτείνει συνεργασία. Έξαλλη στη Χαριλάου Τρικούπη, αιχμηρή απάντηση Διαμαντοπούλου. Αλβανία, η business του Ράμα με την Ιβάνκα και στη μέση ομογενής. Ασταμάτητο το ράλι των τιμών και το 2026 τιμάτα αγορά για το πρώτο τρίμηνο. Αυξήσει την πώληση 7,9 και στη μίσθωση 4,2. Η ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχτεί, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θες στα Ποσειδόνια. Διεκδικούμε για το Ορμούς την επιστροφή στο προηγούμενο status quo. Ελπίδα από νέα τριπλή δράση θεραπεία κατά του καρκίνου και 1,5 εκατομμύριο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σάμου για lifting. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Υπάρχουν εμφαντικά αποτελέσματα, λέει ο κύριος Φιλόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Προσλήψει στο δημόσιο, 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι. Φουρτούνα στο Πασόκ, συμπόρευση με Τσίπρα θέλει ο Δούκας. Ο δελφίνος του Ανδρουλάκη προτείνει κοινή κάθοδο σε πιθανές δεύτερες κάλπες. Σχεδόν όλα τα στελέχη του παλιού ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται να πάνε στο Ελλάς. Αρπάζουν περιουσίες Ελλήνων στην Αλβανία. Η τουριστική επένδυση του γαμπρού του Τραμπ στη Σβέρνιτσα του Αυλώνα. Τα βία επεισόδια εις βάρος των ομογενών και η στάση Ράμα και αντίδραση Αθήνας.
Οι προϋποθέσεις και επιλέξιμες δαπάνες στα 10 SOS για επιδοτήσεις ως 55% σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Gen Z και Millennials, οι νέοι ψάχνουν δουλειά με καλό μισθό, νόημα και ψυχική υγεία. Δημοκρατία, έσχει ράμα κατά των Ελλήνων, αντί να απολογηθεί για τις νέες βιότητες παρακρατικών εναντίον βορειοϋπηρετών στην παραθαλάσσια περιοχή Σβέρνητσα, εκτόξευσε χυδαία επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Εφημερίδα των Συνταχτών, βόμβες Ντίλιαν, αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή του Ιντελέξα στην Εφημερίδα των Συνταχτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Κόντρα, απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες συντονίζουν τη βρώμικη επιχείρηση. Έρχεται το νέο ανακαινίζω για τις κλειστές κατοικίες, ξεκινά εντός του Ιουνίου. Και ανακατατάξεις, δεύτερη η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα σε νέα δημοσκόπηση, είναι η δημοσκόπηση Opinion Poll. Μας κλεβάζει ο Ράμα, δηλώνει έκπληκτος για την αντίδραση του ΙΠΕΞ, δεν ήξερε ότι υπήρχαν Έλληνες στη Σβέρντιτσα. Ναυτεμπορική, δέσμη 4 μέτρων για διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους στο σχέδιο της κυβέρνησης για τακτοποίηση υποχρεώσεων προς εφορία και ταμεία.

στα πολιτικά, οι δηλώσεις όπως ακούσατε προηγουμένως και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων του Χάρη Δούκα, του Δημάρχου Αθηνών, προκάλεσαν ισχυρές αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ, ο οποίος Χάρης Δούκας με νέα του δήλωση χθες επιμένει στο προγραμματικό διάλογο με στόχο την προοδευτική κυβέρνηση μετά τις εκλογές και θυμίζει την απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ με το όχι στο σενάριο της μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Δούκας επί της ουσίας λέει ναι στο διάλογο με τον Αλέξη Τσίπρα, με το βλέμμα στο σενάριο συνεργασίας των δύο κομμάτων μετά τις εθνικές εκλογές, παρότι υπήρξαν και στελέχη, κορυφαία στελέχη από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και κορυφαία στελέχη ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου, ο Νίκος Νηφούδης, ο οποίος απερίψε θεωρώντας ότι αυτές είναι προσωπικές απόψεις του κυρίου Δούκα. Στη χθεσινή του πάντως δήλωση δεν επανέλαβε την αναφορά του για το ποιος θα ηγηθεί μιας πιθανής συνεργασίας με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, λέγοντας, είχε πει ότι όποιο κόμμα είναι πρώτο ο αρχηγός του θα ηγηθεί. Φαίνεται ότι ενόχλησε την Χαριλάου Τρικούπη, δεν το επανέλαβε χθες ο κύριος Δούκας. Ωστόσο υπάρχουν έντονες αντιπαραθέσεις την Παρασκευή που θα συνεδριάσει το πολιτικό γραφείο. Λέγεται τώρα ότι ο κύριος Δούκας προσπαθεί να καταγράψει μια πρόταση με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις να φέρουν το ΠΑΣΟΚ να υποχωρεί από τη δεύτερη θέση που είχε κατοχυρώσει τους τελευταίους μήνες. Από την άλλη πλευρά, τώρα αναταράξεις προκαλεί και η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, αλυσιδωτές εξελίξεις, επιταχύνοντας τα φαινόμενα, τα διαλυτικά φαινόμενα, τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία όσο και στη Νέα Αριστερά. Σήμερα υπάρχει η πρώτη εκδήλωση από το Ινστιτούτο Τσίπρα. Είναι διαφάνεια στο δημόσιο χρήμα. Ετοιμάζονται λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ για να δούνε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Ο Σοκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την ανακοίνωση της Ελλάς, εμφανίστηκε αμετακίνητος στην προοπτική των προοδευτικών συνεργασιών, συμπεριλαμβάνοντας και τον Αλέξη Τσίπρα και προαναγγέλλοντας πρωτοβουλίες από την πλευρά του. Ωστόσο, η υπομονή των κορυφαίων στελεχών φαίνεται να έχει εξαντληθεί με πρώτη του Παύλου Πολάκη, ο οποίος βγάζει συνεχώς ανακοινώσεις μέσω των social media. Ο βουλευτής των Χανίων έχει δώσει ένα πρώτο σήμα για το όσα θα ακολουθήσουν, εξαπολύοντας βολές κατά του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ για αφωνία την επομένη της ίδρυσης της Ελλάς, και μάλιστα προβλέπουν υψηλές θερμοκρασίες στα επικείμενα συνεδριάσεις των επικείμενων οργάνων. Τώρα δεν ξέρω αν ο κύριος Πολάκης θα καταφέρει να ξεπεράσει τα προβλήματα και να βρίσκεται στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, καθώς από το ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι είχε εξ οφίτσιο αυτή τη θέση, εφόσον δεν είναι βουλευτής δεν έχει πλέον αυτή τη δυνατότητα. Τώρα η πλευρά Πολάκη θα αιτηθεί να αλλάξει η στρατηγική του κόμματος, να απορριφθούν οι προοδευτικές συνεργασίες μετά τη στάση και του Αλέξη Τσίπρα και να ανατραπεί η απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα, θα ζητήσει να, όχι μόνο αυτός, αλλά και ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου και άλλα στελέχη, την άμεση προετοιμασία του κόμματος για τις εθνικές εκλογές, τη συγκρότηση εκλογικής επιτροπής, την εξερεύνηση δυνητικών συμμάχων και την άμεση κατάρτιση ψηφοδελτίων. Μάλιστα, αυτό φάνηκε και από μια συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Μάρκου Χατζησάβα, ο οποίος κινείται προς την ίδια κατεύθυνση. Όπως και ο Νίκος Παπάς, ο οποίος εκτιμά ότι η εκλογική ανασυγκρότηση του κόμματος θα ενισχύσει την όποια πιθανότητα εκλογικών συνεργασιών, ασκώντας ευθέως κριτική στις πράξεις και στις κινήσεις του Σοκράτη Φάμελου. Την ίδια άποψη σημερίζεται και η βουλευτής, η κυρία Ρένα Δούρου. Τώρα, ποιοι είναι οι δυνητικοί σύμμαχοι? Σε πρώτη φάση φαίνεται να είναι ο Νίκος Κοντζιάς, η Λούκα Κατσέλη, ο Πέτρος Κόκαλης, ο οποίος χθες παραιτήθηκε από τον κόσμο. Και έτσι πάμε να δούμε αν μπορούν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ να φτιάξουν ένα ΣΥΡΙΖΑ Plus με ένα πρόσωπο πέραν του Σοκράτη Φάμελου, που θα έφερνε αυτό το κόμμα, αν θα μπορούσε να διεκδικήσει την είσοδό του στη Βουλή και ενδεχομένως, αν υπάρξουν δεύτερες εκλογές, τη συνεργασία του με άλλα κόμματα, ακόμη και με τον Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό λένε αυτοί που γνωρίζουν. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν αναταράξεις και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Σήμερα αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθούν Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αξιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Αυτό λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες.
Υπάρχει μια πληροφορία μάλιστα ότι μία από αυτές τις βουλευτίνες μπορεί και να παραδώσει και την έδρα στο κόμμα.

Λοιπόν, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εάν, παρότι από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα λένε ότι δεν θέλουν εν ενεργεία βουλευτές, γιατί δεν θα μπορούσε να φτιαχτεί ένα νέο κόμμα με βουλευτές που έχουν εκλεγεί με τη σημαία άλλων κομμάτων. Στην πράξη όμως θα υπάρξουν αρκετοί ανεξάρτητοι βουλευτές που θα προσδοκούν να περάσουν σύντομα στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Υπάρχει ένα ζήτημα τώρα και υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Αν τελικά όλοι αυτοί οι βουλευτές αποφασίσουν να ακολουθήσουν τη συμβουλή, την άτυπη συμβουλή από το νέο κόμμα, το νέο πολιτικό σχήμα του κυρίου Τσίπρα, δηλαδή να παραιτηθούν κάποια στιγμή, πού θα πάνε οι έδρες? Γιατί από τον αρχικό ΣΥΡΙΖΑ που είχε κερδίσει τις έδρες, κάποιοι είχαν φύγει στη Νέα Αριστερά, κάποιοι φύγανε με το κόμμα του κύριου Κασελάκη, είτε έχουν ανεξαρτητοποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα σχηματοποιηθεί ξανά το πολιτικό σκηνικό τους επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε τις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς εδώ την πολύ πρωινή παρέα να έχετε μια όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, καθώς καθιστά τη χώρα εμπορικό παίκτη με διεθνή κομβικό ρόλο, χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες σε στελέχη της Διεθνούς Ναυτιλιακής Βιομηχανίας που συμμετέχουν στην έκθεση Ποσειδόνια 2026. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς θα πρέπει να είναι ελεύθερη και η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή της περιοχής στο προηγούμενο status quo. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες ότι η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Νωρίτερα ανακοίνωσε ότι έλαβε τη δέσμευση της Χεζμπολάχ για πάυση των επιθέσεων στο Ισραήλ και ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν θα στείλει στρατό στη Βηρυτό. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες ΗΠΑ-Ιράν. Χθες, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην περιοχή της Σιδώνας, ενώ τα ξημερώματα το Τελ Αβίβ ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν 2 βλήματα που εκτοξεύτηκαν από το Λίβανο. Η εκεχηρία ΗΠΑ Ιράν συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων σε όλα τα μέτωπα με έμφαση στο Λίβανο, δηλώνει ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης, προειδοποιώντας ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις, το Ιράν θα αποχωρήσει από το διάλογο και θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Νωρίτερα η Τεχεράνη απείλησε με αντίπεινα στα στενά του Ορμούς και του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Απαραίτητη διατήρηση στρατιωτικής παρουσίας του ΟΗΕ στο Λίβανο, τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού σε έκθεσή του, η οποία διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μπαράζ επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία στην Ουκρανία. Στο Κίεβο τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 29 τραυματίστηκαν. Υπάρχουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια 24-όροφης πολυκατοικίας, ενώ στις φλόγες έχει τυλιχθεί 9-όροφο κτίριο. Τουλάχιστον 4 νεκροί και 16 τραυματίες στο Τνίπρο και 10 τραυματίες στο Χάρκοβο, στα ανατολικά της χώρας. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε διυλιστήριο πετρελαίου στο Κράσνονταρ της Ρωσίας μετά από επίθεση ουκρανικού ντρόουν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Εβδομάδα διεργασιών στα κόμματα της κεντροαριστεράς. Σήμερα αναμένεται να πέσουν οι τίτλοι τέλους για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς ανεξαρτητοποιούνται 5 βουλευτές, ενώ κοντά στην έξοδο βρίσκονται άλλοι 2. Στο ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση παραμένει ρευστή εν ώψη της συνεδρίασης Πολιτικής Γραμματείας και Κεντρικής Επιτροπής. Στο ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Δούκας επιχείρησε να αποσαφηνίσει τη θέση του περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ. Με 30,5% προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σε δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Ακολουθούν η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6%, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται τέταρτο με 10,5%. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί σήμερα ο 41 ετών καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του μέσα στο σπίτι τους. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Τα 2 παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 6 και 10 ετών μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας για να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν χθες μετά τις απολογίες τους σε ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα θα απολογηθούν οι υπόλοιποι 7. Σε προσωρινή πολιτική συμφωνία κατέληξαν χθες βράδυ το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί ενός νέου κανονισμού που θεσπίζει κοινούς κανόνες για την επιστροφή υπηκών τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανοίγοντας το δρόμο και για τη δημιουργία κόμβων επιστροφής σε χώρες εκτός Ένωσης. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σεισμός 6,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 12 και 12 μετά τα μεσάνυχτα στη Νότια Ιταλία σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας. Η δόνηση έγινε αισθητή και στα νησιά του Ιωνίου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες ή σοβαρές ζημίες.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερέας. Άνεμη νοτιοδυτική έως 6 μποφόρ, από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Αυτή την καημένη τη Τζένιφερ Πράις πολύ δεν πονάει η ψυχή μου.
1: Πονάει.
0: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Καλημέρα.
1: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
0: Βεβαίως.
1: Σήμερα Τρίτη.
0: Αχα.
1: Τρίτη 2 Ιουνίου.
0: Βεβαίως.
1: Αν δεν μας ακούσατε χθες, καλό μήνα να έχουμε, καλό καλοκαίρι.
0: Ευχόμαστε
1: σε όλους.
0: Κακώς
1: δεν μας ακούσατε χθες. Όχι, μας ακούσατε αρκετοί. Αλλά...
0: Μπορεί να κοιμηθήκανε κάποιοι, μωρέ, εντάξει. Εγώ το καταλαβαίνω.
1: Τρίμερο. Εν τω μεταξύ, είχα την εξής απορία. Κάθε πρωί κινείσαι και λες πού πάει όλος αυτός ο κόσμος. Χθες δεν κινούνταν κανένας. Και λες, ρε παιδί μου, οι δημόσιοι υπάλληλοι που χθες είχαν αργία δημιουργούν το πρόβλημα.
0: Όχι.
1: Άμα είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι μόνο να δημιουργούν το πρόβλημα, να βρούμε κάποιες λύσεις. Να πάνε οι δημόσιες υπηρεσίες στη Θήβα. Αλλού, ξέρω εγώ.
0: Είχαν κλείσει και κόσμο στα καταστήματά του.
1: Γιατί τα είχε κλείσει ο κόσμο στα καταστήματά
0: του.
1: Δεν ήταν αργία.
0: Δεν θα είχε δουλειά
1: για τον κόσμο.
0: Λέει, αφού θα λείπει ο κόσμος.
1: Αργία είχαν οι άνθρωποι του πνεύματος. Δηλαδή οι δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτό πάλι.
0: Καλά, ναι.
1: Ναι. Πες με εμένα.
0: Εντάξει, τι να σου πω, ό,τι και να σου πω. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Γενικά έθριος ήταν σήμερα ο καιρός, παιδιά.
0: Τις
1: μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα πυρωτικά θα αναπτυχθούν, λέει, κάτι νεφώσεις. Θα εκδηλωθούν και τοπικοί όμβροι, μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ορεινά της Θεσσαλίας, αλλά και της ανατολικής Στερεάς. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο νου σας θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι 3 με 5, τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6, η θερμοκρασία. Πού αλλού. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογήματα βολή. Θα φτάσει δηλαδή τους 32 και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Έχω λέγεται.
0: Χρόνια πολλά στον Έρασμο, τον Νικηφόρο και την Νικηφόρα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Που γιορτάζουν σήμερα,
1: χρόνια
0: 2
1: πολλά.
0: Ιουνίου, βέβαια.
1: Είναι Διεθνής ημέρα των εργατριών του σεξ.
0: Είναι η μέρα της.
1: Οι εργάτες του σεξ.
0: Όχι. Είναι πολύ λίγοι.
1: Μόνο των εργατριών.
0: Ναι. Είναι πολύ λίγοι.
1: Ναι.
0: Συνήθως είναι οι εργάτριες.
1: Ναι.
0: Είναι η μέρα της δημοκρατίας στην Ιταλία. Στις 2 Αύγουστου του 1946 με δημοψήφισμα οι Ιταλοί κατάργησαν τη μοναρχία στη χώρα τους και ανακήρυξαν καθεστώς αβασίλευτης δημοκρατίας.
1: Είναι η μέρα του παιδιού στη Βόρεια Κορέα.
0: Είναι η μέρα του πατέρα στη Λιθουανία και την Ελβετία.
1: Του δασκάλου στην Ουγγαρία.
0: Είναι εθνική ημέρα επιζώντων καρκίνων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ψαράδων στην Ισλανδία.
0: Έχουν πολλούς εκεί.
1: Ναι.
0: Η μέρα του καθαρισμού των ακτών στη Ρωσία.
1: Και η μέρα του Χρήστο Μπότεφ στη Βουλγαρία.
0: Βέβαια.
1: Τιμάται ο ποιητής και εθνικός ήρωας της γειτονικής χώρας.
0: Όχι παρουσία.
1: Ο Χρήστο Μπότεφ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άμα το άκουγα, θα έλεγα ότι είναι ποδοσφαιριστής. Να σου πω την αλήθεια.
0: Ξεκάθαρα.
1: Δηλαδή,
0: ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Σαν σήμερα το 1800.
1: Κάτσε, ρε, εσύ, κάτσε. Είναι επίσης της Αγίας Μπλαντίνα.
0: Εντάξει, σιγά.
1: Που είναι προστάτητα των υπηρετριών. Γιορτάζει ο Άγιος Φίλικος ο Ευτύχιος, ο Σικελός.
0: Εντάξει.
1: Να αγαπώ Σικελία.
0: Εντάξει, τώρα πρέπει να είναι κάτι πολύ. Δεν
1: γιατί
0: είναι.
1: Ο Άγιος Φίλικος δηλαδή δεν σ' αρέσει.
0: Όχι. Σιγά το όνομα. Ναι.
1: Εντάξει. Okay. Το δέχομαι.
0: Φίλικε. Ναι.
1: Δεν σου κάνει κλικ.
0: Το όχι.
1: Εντάξει.
0: Το 1891, λοιπόν, υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας. Είναι διεθνείς αυτοί. Αυτοί οι γείτονες. Μια χώρα είναι βασικά.
1: Αυτοί ανακαλύψαν το ποδοσφαίρο. Τι να κάνουν τώρα.
0: Ναι, αλλά ήταν κάναν τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου. Δεν ήταν κανένα μεταξύ μας Ένωση Ποδοσφαίρου.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων, υιοθετείται το πέναλτι. Ο κανονισμός του πέναλτι. Ήταν η ιδέα Ιρλανδού, επιχειρηματία. Και ήταν και τερματοφύλακας, ο Βίλιαμ Μακράμ.
1: Το 1941, σαν σήμερα, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθερείται.
0: Το 1941, οι Γερμανοί ελεξιπτωτιστές εκτελούν τους Άρενες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί στα Χανιά ως αντίπεινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. Είναι τα πρώτα από μια σειρά αντιπίνων που θα γίνουν στην Κρήτη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.
1: Το 1964, σαν σήμερα, ο Γιασέρ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης.
0: Το 1971, ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου, όπου ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το Wembley, τον Άγιαξ για το κύπελλο πρωταθλητριών και ητάται με 2-0 στο 16ο τελικό της διοργάνωσης.
1: Θυμάμαι ακόμη το πρωτοσέλιδο της επόμενης μέρας με γιγαντιαίους τίτλους: ο τεράστιος, ο φοβερός, ο ανυπέρβλητος, ο ηρωικός, ο αυτό ο Παναθηναϊκός. Από κάτω με κάτι μικρούλια γραμματάκια έχασε με 2-0 από τον Άγιαξ. Τι να κάνεις. Το 1992, σαν σήμερα, η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων Άνω-Κάτω Μακεδονία ή Άνω-Κάτω Μακεδονία.
0: Πέρα δόθε.
1: Αυτό.
0: Πέρα δόθε Μακεδονία.
1: Ναι.
0: Αν ζούσε, που θα ήταν περιεργό, γιατί θα ήταν τουλάχιστον βαμπύρ, γιατί γεννήθηκε το 1740 σαν σήμερα, θα ήταν ο Μαρκίσιος Ντεσάν, θα του λέγαμε χρόνια πολλά. Εντάξει, τι να σας πω τώρα για τον Μαρκίσιο Ντεσάν.
1: Συγγραφέας τολμηρών βιβλίων, τώρα, χαρακτηρίστηκαν ως πορνογραφικά.
0: Καλά,
1: ψέμα.
0: Εντάξει.
1: Από το όνομά του προήλθε ο όρος σαδισμός.
0: Καλά έκανε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Να μην τα πούμε αυτά,
0: όχι,
1: να μην ξέρουμε ποιος είναι ο Ντεσάν.
0: Ναι.
1: Το 1904 ο Τζόνι Βαϊσμίλερ, 5 φορές Ολυμπιονίκη στην κολύμβηση και ο Ταρζάν.
0: Παιδιά. Ναι, αυτός έβγαλε την κραυγή.
1: Ναι, αυτός έβγαλε την κραυγή του Ταρζάν.
0: Ναι.
1: Έχει περάσει την ιστορία.
0: Ωραιότερος Ταρζάν του κόσμου.
1: Ωραίος, μόνο που φορούσε το σλιπάκι του, αυτό φορούσε αυτό, πάνω από τον οφαλό.
0: Αυτά είχαμε τότε.
1: Πάνω από τον οφαλό.
0: Ναι, για να μην το πιάσει η κυλίτσα του. Ναι. Γι' αυτό κρυώσει. Το 1940 γεννιέται ο Κωνσταντίνος ο Β', ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδας.
1: Μάλιστα. Το 1941 γεννιόταν μια θρηλυκή μορφή το Rolling Stones, ο Charlie Watts. Έφυγε το 2021, ναι, ο ντράμερ του συγκροτήματος, ναι. Μορφή μεγάλη.
0: Σαν σήμερα πέθανε επίσης ο Τζουζέπε Γκαριμπάλντι.
1: Και επίσης, ο πρώτος που πέθανε.
0: Επειδή χάσαμε τον Watts γι' αυτό.
1: Ναι,
0: το 1882 χάσαμε τον Τζουζέπε Γκαριμπάλντι, τον Ιταλό επαναστάτη, που είχε φοβερά τρομερά κατορθώματα και η Ιταλία κατάφερε και απειλάχθη από τους Αυστριακούς.
1: Το 1970 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Μπρους Μακλάρεν, νεοζηλανδός σχεδιαστής αυτοκινήτων, οδηγός αγώνων και μηχανικός, ιδρυτής της Μακλάρεν που διαπρέπει στους αγώνες της Φόρμουλα 1.
0: Και το 2000 ο Σβιατοσλάβ Φιοντόροφ, ο Ρώσος οφθαλμίατρος που εφήβρε το λέιζερ. Λέιζα.
1: Τη θεραπεία της μυοπίας.
0: Βέβαια, λέιζα.
1: Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα. Καταρχήν, στον κύριο Αριστίδη που μας έστειλε από χθες το απόγευμα μια φωτογραφία από μια ταβέρνα, ιδιόμορφη ταβέρνα στη Βατσουνιά Καρδίτσας.
0: Τι έχει αυτή η ταβέρνα?
1: Έχει μέσα ένα ολόκληρο κορμό δέντρου.
0: Α, και εγώ νομίζω ότι θα κρέμονταν λουκάνικα από το δέντρο.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν κρέμονταν λουκάνικα. Αλλά μέσα στη.
0: Είχε καμιά λουκανικιά.
1: Καλημέρα στην Κυριακή στην Καλαμάτα, 18 βαθμούς. Στη Φωτεινή, 16 στην Ξάνθη. Ο Τρίφωνος από τα Κορέστια Καστοριάς, 9 βαθμούς θερμοκρασία. Καλημέρα, κυρία Μαρία. Έχω αξιολόγηση από τη διευθύντρια αύριο. Δεν κοιμόμουν, ετοίμαζα το πρακτικό 7 σελίδες. Αύριο θα μπει στην τάξη. Καλημέρα. Καλή επιτυχία.
0: Δεν το καλώ όλα.
1: Ναι. Καλημέρα στον κύριο Παύλο. Χρόνια μας πολλά, κυρία Σερέτη. Χρόνια πολλά σε όλους τους συνοδοιπόρους μας Παναθηναϊκούς.
0: Χρόνια πολλά, κύριε Παύλο μου.
1: Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, το φίλο μας στη Μυτιλίνη. Πάντως, σε μένα το Πασόκ με εμπνέει. Αφού εκείνοι πιστεύουν ότι μπορούν να βγουν πρώτοι, έστω και με μια ψήφο διαφορά, θα βάλω κι εγώ στόχο να γίνω πιο πλούσιος από τον Έλον Μάσκ, έστω και με ένα ευρώ διαφορά. Ο Δημήτρης, από τη Μυτιλίνη.
0: Δολάριο να βάλει, Δημήτρη, όχι ευρώ.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Είναι πιο κοσμοπολίτη.
1: Καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι από την κυρία Αποθητή στη Σαντορίνη, τη φίλη μας.
0: Βέβαια.
1: Πολύ ωραία.
0: Βέβαια. Ναι.
1: Καλημέρα στο Ζαν από το Μεσολόγγι. Δεν τον κόβω για Μεσολόγγι τη φωτογραφία που μας έστειλε, Ζαν.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι με βουκαμβίλιες, με αυτό, με δίπλα στη θάλασσα, τραπεζάκι. Για ταβερνάκι μου φαίνεται, δίπλα στη θάλασσα. Δεν ξέρω τώρα. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα που είναι στο δρόμο. 18 βαθμούς Ξάνθη Αλεξανδρούπολη στη διαδρομή. Και κυρία Μόρφο, καλημέρα με μια υπέροχη φωτογραφία όπως πάντα.
0: Έτσι, μια γνωστή μας θες ανέβασε μια φωτογραφία που ήταν από μια παραλία,
1: ναι,
0: και είχε ένα ζευγάρι σε γιονάρες και μια μπύρα.
1: Ναι.
0: Και λέω, ρε θηρίο, λέω, πήγες για μπάνιο? Όχι, μου λέει, για το καλό το μπάνιο, για το καλό μήνα.
1: Για την μπύρα, επειδή το καλό κακό έβγαλε και μια φωτογραφία με τις αγιονάρες δίπλα στη θάλασσα. Να φαίνεται λίγο κυματάκι. Που να μπεις, παιδιά. Είναι
0: όχι,
1: κρύα η θάλασσα.
0: Όχι, όχι, Διονύση. Ναι. Πήγανε χτες άνθρωποι κρυουλιάριδες που ξέρω, τους ξέρω.
1: Ναι.
0: Πήγανε για μπάνιο και πάθανε σοκ. Γιατί την περιμέναμε πιο κρύα τη θάλασσα. Δηλαδή, φανταζόμασταν, ρε παιδί μου, που ήταν πρώτο μπάνιο.
1: Μπούσε, ναι.
0: Και όμως λέει ήταν κανονική. Άκου τώρα. Μάλιστα. Να δεις.
1: Καλημέρα,
0: τι χάσαμε.
1: Καλημέρα, κυρία Καταρίνα. Καλημέρα. Παρακαλούμε, κυρία Μαρία, άλλη μόνο. Είστε τακτική φίλη μας. Δεν είστε ακροάθρια, είστε φίλη μας. Λοιπόν, του χρόνου θα έχει και από το Υπουργείο Αξιολόγηση, δηλαδή από τη Σύμβουλο, καταλαβες. Αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Τι γίνεται?
0: Τι να γίνει, εδώ.
1: Έχει ένα φεγγάρι, παιδιά, έξω.
0: Τώρα ξημέρωσε πάνω μου.
1: Ωραία, ξημέρωσε, ναι, αλλά φαίνεται το φεγγάρι.
0: Εντάξει, ναι, είναι ωραίο.
1: Την ώρα που πάρκαρα.
0: Μπλε δεν είναι
1: πέρα,
0: πάντως.
1: Πάντως μπλε, όχι. Το είπαμε χθες. Με το πάρκαρα εδώ ήταν γιγαντιέο, ρε παιδί μου. Το βλέπεις που δεν είναι πανσέλινος. Δεν ήταν χθες πανσέλινος, προχθές ήταν. Έτσι. Εν τω μεταξύ το μπερδεύουμε. Εμείς γιορτάζουμε. Μας αρέσει το φεγγάρι και μία μέρα πριν, μία μέρα μετά και ανήμερα, το εμείς λέμε πανσέλινος. Καταλαβαίνεις. Έχει πω μια φεγγαράρα, είδες, έχει πανσέλινο. Δεν έχει πλέον.
0: Όχι, αλλά ρε παιδί μου, δεν ξέρεις τώρα να το μετρήσεις ποτέ είναι.
1: Αφού λείπει ένα νυχάκι.
0: Πώς το βλέπεις πάντα, δεν φαίνεται.
1: Το φαίνεται το νυχάκι. Κατάρχε δεν είναι στρογγυλό το φεγγάρι, παιδί μου. Δεν είναι στρογγυλό. Μακριά βλέπω, 100%. Μακριά.
0: Αυτό είναι πολύ μακριά, ωραία.
1: Ναι, ρε. Όσο πιο μακριά, τόσο πιο καλά. Βλέπω. Μάλιστα. Με τα κοντινά έχω ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Καλά. Πολύ καλά είμαι, γιατί δεν είδα χθες το ντοκιμαντέρ.
1: Γιατί?
0: Έτυχε και δεν το είδα.
1: Ναι.
0: Και είμαι καλύτερα σήμερα. Δεν μπορώ. Άμα είναι αυτό το πράγμα κάθε Τρίτη να ξυπνάω μανουριασμένη, δεν είναι ωραίο.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Εγώ διάβασα εκτενή αποσπάσματα πάλι, είδα.
0: Άλλο αυτό.
1: Είδα, όχι, είδα 5-6-7 βίντεο και μου είχε ανέβει το αίμα στο κεφάλι λίγο.
0: Γι' αυτό σου
1: αλλά
0: λέω.
1: Θα το παραβλέψω για χάρη των ακροατών, γιατί δεν χρωστάνε τίποτα οι άνθρωποι.
0: Όχι, ναι. Μπορούμε να το πηγαίνουμε από εβδομάδα σε εβδομάδα. Εγώ το απέφυγα. Τέλος δεν μπορούσα. Δηλαδή λέω εντάξει. Γιατί.
1: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι.
0: Τι.
1: Λες δεν θα τα δω.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Σου κάνει μπροστά.
1: Όχι, το κλείνεις. Το κλείνεις. Και λες δεν θα τα δω, ρε παιδί μου. Και βλέπεις, παίρνεις μετά, ανοίγεις ένα site, ανοίγεις μια εφημερίδα, ανοίγεις ό,τι ανοίγεις σε πασπεριωτές για να ενημερωθείς. Και βλέπεις, ο κύριος Τσίπρας αυτό, ο κύριος Παπάς το άλλο, ο κύριος Σταθάκης αυτό, ο κύριος Βαρουφάκης το άλλο. Όχι, στη σύγχρονη, στην τωρινή εποχή, έτσι. Δηλαδή, πρωταγωνιστούν οι ίδιοι.
0: Εντάξει, δεν πρωταγωνιστούν όλοι.
1: Εντάξει, πρωταγωνιστούν με τον τρόπο τους. Ο καθένας θεωρεί ότι. Ναι. Αυτό. Αλλάζει το ρου της ιστορίας.
0: Μόνο δηλαδή, Δούκας τώρα.
1: Τι μόνο Δούκας. Τώρα που πες Δούκας. Και επειδή είπε και ο φίλος μας ο Δημήτρης πριν για τον Πασόκ. Να σου πω. Απάντησε το Πασόκ στον Δούκα. Είπε τίποτα. Έβγαλε κάποια ανακοίνωση.
0: Όχι.
1: Το Πασόκ. Όχι η κυρία Διαμαντοπούλου. Της κυρίας Διαμαντοπούλου τη διάβασα.
0: Άλλο.
1: Ωραία.
0: Όχι,
1: ξεκινάει η ανάρτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου. Όποιος αγαπάει το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Αν δεν θα πάμε έτσι καλά.
0: Όποιος αγαπάει το Πασόκ.
1: Δεν θα πάμε έτσι. Λοιπόν,
0: αχ, τα αγαπάμε.
1: Μου θυμίζει τα παλιά. Αγαπάς την Ελλάδα. Απόδειξη. Ναι, δεν πέτυχε. Δεν πέτυχε εκείνο το σύστημα. Απλά
0: ναι,
1: το λέω.
0: Αλλά έμεινε όμως το σλόγγαν.
1: Το σλόγγαν έμεινε, αλλά τα αποτελέσματα ήρθαν με τα POS και με τα αυτά.
0: Κοίτα, τα απάντησε η Άννα Διαμαντοπούλου.
1: Όχι, το Πασόκ αναπάντησε. Ω
0: Πασόκ.
1: Όλοι Πασόκ είναι, αλλά όπως λες εσύ, όλοι Πασόκ είμαστε. Αλλά το Πασόκ ως οργανισμός, ως κόμμα.
0: Αυτό. Άκουγα χτες τους αδέρφους που κάνουν Πασόκ.
1: Ναι.
0: Μαρτίνα, και άκουγα τους αδέρφους που κάνουν Πασόκ και δεν ήταν τα ρεπορτάζ τους.
1: Ναι.
0: Και λέγανε ότι υπήρξε επικοινωνία.
1: Ποιανού?
0: Τη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Ναι.
0: Του δρόμου.
1: 50.
0: Ναι.
1: Γιατί απέναντι μένει μια φίλη της κόρης μου.
0: Ναι.
1: Του 50. Χαριλάου Τρικούπη 50.
0: Καλά,
1: ναι.
0: Δεν θα το ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, υπήρξε η επικοινωνία της Χαριλάου Τρικούπη 50 ναι. Με τον κύριο Δούκα και γι' αυτό λέει και κάνει τη δεύτερη δήλωση. Και τι έκανε, τα κάνει καλύτερα.
1: Δεύτερη δήλωση, τα ίδια είπε.
0: Τα κάνει καλύτερα.
1: Τα ίδια είπε και στη δεύτερη δήλωση.
0: Έχει σημασία ποιος επικοινώνησε από τη Χαριλάου Τρικούπη. Δηλαδή, αν είπε, ας πούμε, π.χ. ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
0: Πάρε το δούμε, μητέ. Ένα τέτοιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Μανούρια. Αυτό. Και πήρε, ας πούμε, βάλαν καμιά γραμματέα. Ή κανένα γραμματέα, για να μην το κάνω σεξιστικό. Και πήρε τηλέφωνο και είπε: γεια σας κύριε Δούκα, από τη Χαριλάου Τρικούπη τηλεφωνώ. Θα θέλαμε να κάνετε μια δήλωση λίγο. λίγο διαφορετική. Δεν το. Έχει σημασία. Κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Τώρα.
1: Εντάξει. Ας το αφήσουμε τον Πασόκ, αφού δεν έχουμε κανένα.
0: Κανένα
1: επίσημο νέο από τον Πασόκ. Έτσι. Έχει ακόμα. Εντάξει, είχαμε και τριήμερο. Είναι και του πνεύματος.
0: Βέβαια.
1: Αυτό. Εντάξει. Είχαμε τρίμερο να το δεχτούμε. Φανταζόμαστε θα υπάρχει σήμερα κάποια. Κάποια. Ανακοίνωση, δήλωση, κάτι. Φαντάζομαι. Όχι, επαναλαμβάνω. Όχι επιμονωμένες μονάδες. Δηλαδή στελέχη που θα βγουν στα κανάλια κτλ. Κτλ. Είναι άλλο αυτό. Είναι άλλο το κόμμα ως κόμμα. Ως οργανισμός είναι το ερώτημα αν έχει απαντήσει. Δεν έχει απαντήσει.
0: Όχι.
1: Πάμε άλλο.
0: Και αν βγάζει.
1: Από πού παραιτήθηκε ο κύριος Κόκαλης ακριβώς.
0: Αχ, νεύρεση, να σου πω κάτι.
1: Τι είχε ο κύριος Κόκαλης.
0: Ο κύριος Κόκαλης είχε κάνει.
1: Ο Πέτρος ο Κόκαλης.
0: Πέτρος,
1: ναι,
0: Πέτρος. Ναι. Πέτρος. Είχε κάνει ένα. Τώρα δεν το λες κόμμα.
1: Τι είχε
0: ένα
1: κάνει.
0: Ένα σχήμα.
1: Ναι.
0: Έναν όμιλο προβληματισμού, δεν ξέρω πώς να το πω.
1: Ναι.
0: Το οποίο λέγονταν Κόσμος. Ωραίο.
1: Ένα οικολογικό.
0: Ωραίο, ε.
1: Ναι, ναι, θεωρητικά.
0: Λοιπόν, παρετήθηκε, αλλά δεν έβγαλε ανακοίνωση.
1: Από πού παρετήθηκε?
0: Από τον κόσμο, ήταν επικεφαλής, ήταν γραμματέας, κάτι ήτανε.
1: Ναι.
0: Ήταν επικεφαλής πάντως. Το...
1: Και τώρα θα βγάλουν άλλον.
0: Όχι, περίμενε, περίμενε.
1: Ή θα διαλυθούν.
0: Διαλύεται αυτό.
1: Α, διαλύεται.
0: Ναι, ναι.
1: Ο ίδιο... Αυτός το έφτιαξε, αυτός το διαλύει. Ο... Δηλαδή ήταν έτσι.
0: Σαν την αριστερά.
1: Όχι, δεν είναι στην αρχή. Η αριστερά δεν είναι ενός ανδρός αρχή.
0: Είναι αριστερά.
1: Ναι. Α, όχι, όχι. Α, αφού έχει άλλον αρχηγό. Ο αρχηγός της Νέας Αριστεράς.
0: Καλά, αυτά φύγουν όλοι σήμερα.
1: Ο αρχηγός της Νέας Αριστεράς θα μείνει. Ο κύριος Σακελαρίδης. Θα μείνει.
0: Λοιπόν, περίμενε, περίμενε. Να μείνουμε στο κόκκινο.
1: Με την κυρία Πέρκα.
0: Περίμενε.
1: Τι.
0: Περίμενε. Λοιπόν, θα δούμε και τι ψάρια πιάνει και η Νέα Αριστερά.
1: Η κυρία Πέρκα.
0: Όχι, κυρία Πέρκα. Λοιπόν.
1: Επειδή είδες ψάρια, ξέρεις, το συνδύασα. Ναι.
0: Αυτό το πω.
1: Κι εγώ.
0: Λοιπόν, θέλω. Ο κύριος Αριστερά.
1: Κυρία Πέρκα.
0: Όχι, κυρία Πέρκα. Λοιπόν,
1: επειδή είδες ψάρια, ξέρεις.

0: Ναι. Όχι και 30, όχι 2, όχι και 4, στις 2 και 20.
1: Ναι.
0: Ο Πέτρος Κοκάλης μας, αλλά εκείνος πως παρατείται από τη γραμματεία του «Κόσμος, κόσμος», γιατί το έχει και ελληνικά και εγκρίκληση αυτό το λέω.
1: Καρέτα, καρέτα. Είναι το οικολογικό, ναι.
0: Και προανήγγειλε την αποχώρηση του από το κόμμα.
1: Αυτό, ήταν μονάχος. Ναι, για πες.
0: Που ίδρυσε στις αρχές Ιουλίου. Τώρα.
1: Τώρα το ίδρυσε.
0: Έτσι λέει. Το περασμένο.
1: Το περασμένο Ιούλιο το ίδρυσε.
0: Έτσι λέει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το θυμάμαι εγώ.
1: Ούτε εγώ.
0: Μπορεί, έλειπες διακοπές.
1: Α.
0: Γι' αυτό το χάσεις.
1: Γι' αυτό.
0: Ναι. Μπρος. Λοιπόν, ο Πέτρος Κοκαλής ήταν η ουσία και κινητήρια δύναμη του εγχειρήματος του κόσμου. Πράσινη συμφωνία ήταν κόσμος, πράσινη συμφωνία, κόσμος, Green Deal.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Η παρέτησή του ακυρώνει ολόκληρο το εγχείρημα και επικυρώνει την πολιτική του αποτυχία.
1: Το πλήρες είναι κόσμος, πράσινη συμφωνία. Κόσμος Green Deal.
0: Το λέω εγώ το Green Deal.
1: Όχι, στα αγγλικά. Αφού έχουν το κόσμος κόσμος στα αγγλικά και στα ελληνικά.
0: Τέλος πάντων.
1: Το πράσινη συμφωνία, γιατί δεν το έχουν πράσινη συμφωνία Green Deal.
0: Άκουσε με όμως, πρόσεξε να δεις. Δεν τελειώνει η παρουσία τους όμως.
1: Αφού λέει παρέτηση, το ακυρώνει ολόκληρο το εγχείρημα.
0: Όχι, όχι. Εμείς θα είμαστε παρόντες στην πολιτική οικολογία.
1: Και επικυρώνει την πολιτική του αποτυχία. Απέτυχε δηλαδή.
0: Δεν το είπα αυτό, ναι.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε τώρα. Όμως έχουν το Σαββάτο,
1: ναι,
0: στις 11, όχι 11 και 20,
1: ναι,
0: 11 το πρωί,
1: ναι,
0: ανοιχτή διαδικτυακή συνέλευση.
1: Ποιοι?
0: Αυτοί τα μέλη.
1: Χωρίς τον κύριο Κοκαλή.
0: Ναι, για να το συζητήσουν.
1: Ωραία. Τι άλλο κόμμα έχουμε σήμερα για διάλυση?
0: Όχι τώρα.
1: Μετά.
0: Πάει 6.30.
1: Πάει 6.30.
0: Βάλε. Μπράβο. Α, ωραίο Καλαματιανό είναι αυτό. Μόρισεϊ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία ο Πρωθυπουργός. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως είπε, έλαβε τη δέσμευση της Χεσμπολά για πάυση των επιθέσεων στο Ισραήλ και ότι ο Μπένζαμιν Νετανιάχου δεν θα στείλει στρατό στη Βηρετό. Η εκεχηρία Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, τονίζει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Μπαράζ επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς τα ξημερώματα από τη Ρωσία στην Ουκρανία. Στο Κίεβο τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 29 τραυματίστηκαν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια 24-όροφης πολυκατοικίας. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας σήμερα ο καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σεισμός 6,2 ρίχτερ στη Νότια Ιταλία σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες ή σοβαρές ζημιές. Γενικά αίθριος ημερό καιρός, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Η Φωτεινή το είδε το ντοκιματέρ, γιατί θα είναι κάποιο είδους ψυχαναγκασμός, λέει.
1: Μα ναι, αυτό είναι.
0: Φαίνεται. Ο Παναγιώτης μας λέει καλημέρα, Σέρες, 17 βαθμοί. Χθες έκανε μια μικρή μπόρα ακριβώς μετά από το τριήμερο που έκοβα τα χόρτα. Μέσα στη βδομάδα θα γίνουν πάλι θηρία. Αλήθεια είναι αυτό το πράγμα τώρα. Ναι, θα θεριέψουν πάλι. Το βλέπω και σε ένα παρκάκι που πήγε, ήρθε ο Δήμος και το καθαρίζει. Φαντάζομαι ότι άμα πέσουν δύο βροχούλες, άιντε πάλι. Θα αρχίσουν οι τσουκνίδες, αυτά τα κίτρινα που φέρουν τις αλλεργίες και όλες τα περδικάκια και τέτοια. Καλομπαινά, καλό καλοκαίρι, λέει. Αρχίζουν τα καραβάνια των γειτόνων να κατεβαίνουν από τη Ρουμανία, Βουλγαρία και λοιπές χώρες, μας λέει ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Καλό είναι αυτό.
1: Να έρθουν.
0: Νωρίς. Καλώς να ορίσουν.
1: Εντάξει.
0: 20 βαθμούς έχει η Ελασσόνα. Με ξέρεις.
1: Ήδη, ε.
0: Ναι. Και η κυρία Μαρία συνεχίζει τα περί αξιολόγηση. Ο καλός βαθμός σου δίνει την ευκαιρία μετά από 7 χρόνια μονιμότητας να κάνεις τα χαρτιά σου για υποδιευθύντρια. Α. Και ευελπιστεί να το κάνει λίγο πριν τη σύνταξη. Καταλάβεις, για να πάρει καλύτερη σύνταξη.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Ο Δημήτρης μας λέει, ναι, αυτό να το πω. Λέει, διαβάσατε για την κόντρα Ράμα Τσίπρα. Επίσης, είναι δυνατόν να βγάζουν την Ελλάς δεύτερη στις δημοσκοπήσεις. Ξεχνάει ο κόσμος.
1: Όχι, δεν ξεχνάει.
0: Το λέω για να μπούμε στο επόμενο θέμα.
1: Δεν ξεχνάει
0: μας. Τη δημοσκόπηση.
1: Περίμενε, ναι, πριν πάμε στη δημοσκόπηση. Α, θέλω να συζητήσουμε δύο θέματα.
0: Θέλω να συζητήσουμε.
1: Το
0: δύο.
1: Ένα θέμα.
0: Και, τρία. Έχω ένα τρίτο.
1: Θέμα είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αρχίσουμε να πίνουμε νερό στο όνομα του Στίβεν Τσέγγ.
0: Ναι.
1: Είναι Κινέζος. Επιστήμον.
0: Φανταζόμουν.
1: Ναι.
0: Από το όνομα.
1: Εντάξει, θα μπορούσε να είναι και Αμερικανός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι επιστήμον Κινέζος και έχει και εφήβρε τον απόλυτο εξολοθρευτή κουνουπιών.
0: Άμα δεν το δω.
1: Όχι,
0: στην πράξη δεν το πιστεύω.
1: Το έχει ανεβάσει και στα social.
0: Καλά, επειδή το έχει ανάψει το
1: social.
0: Άμα
1: δεις
0: τι ανεβαίνει στα social.
1: Όχι, ναι, όχι, έχει φτιάξει, λέει, ένα φοβερό μηχάνημα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Το οποίο, λέει, βασίζεται, έχει ένα συνδυασμό τεχνολογιών αιχμής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τεχνική νοημοσύνη για οπτική αναγνώριση και αλγόριθμους ειδικούς. Και αυτό, λέει, το πράγμα εντοπίζει κουνούπια σε απόσταση έως και 6 μέτρα και τα εξουδετερώνει με λέιζα μέσα σε 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου.
0: Άμα δεν το δω στην πράξη, δεν πιστεύω τίποτα.
1: Στην πράξη το έχει ανεβάσει.
0: Δεύτερον, ακούω, ας πούμε, ότι όταν θα έχει οπτική επαφή, δεν μπορεί να έχει και μία ένδειξη για ηχητική. Γιατί αυτό το ζζζ που κάνουν, αυτό είναι το κνευριστικό, το πολύ κνευριστικό.
1: Εν τω μεταξύ, έχει γραφτεί αυτό σε ελληνικά site. Πρόσεξε να δεις τώρα. Και έχει σχόλιο. Και αν το κουνούπι μέσα στο δωμάτιο είναι πάνω στην κουρτίνα, η δέσμη λέιζερ που θα δεχτεί δεν θα βάλει φωτιά στην κουρτίνα.
0: Σωστό.
1: Παιδιά, μπορεί
0: σωστή απορία.
1: Παιδιά, δεν είναι το λέιζερ όπως το έχουμε δει στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας.
0: Πότε δεν ξέρεις.
1: Έλα, παιδάκι.
0: Πότε δεν ξέρεις. Θα συμφωνήσω με τον αναγνώστη. Λοιπόν.
1: Το άλλο.
0: Ποιο άλλο.
1: Που θέλω να πω.
0: Α, είπες ότι θα σου πει δύο πράγματα.
1: Δύο,
0: ναι,
1: θέματα. Έπαιρνε ο Γιούνκερ τηλέφωνα την περίοδο της κρίσης τους Έλληνες. Παιδιά, είπε, λέει, δεν το είδα εγώ, το διάβαζα τώρα στο διάλειμμα. Λοιπόν, στη διάρκεια, λέει, της κρίσης, τη χάλια κρίση, δηλαδή, που ήμασταν στα χειρότερά μας,
0: ναι,
1: είχε, λέει, έναν τηλεφωνικό κατάλογο ελληνικό στο γραφείο του.
0: Ναι.
1: Είχε ακόμα αυτός χρυσό οδηγό, δεν του είχαν πει ότι είχε βγει, ότι μπορούσε να βρίσκει. Τέλος πάντων, είχε, λέει, έναν τηλεφωνικό κατάλογο και έπαιρνε τηλέφωνα τυχαία σε ελληνικά νοικοκυριά,
0: ναι,
1: και ρωτούσε αν είμαστε καλά. Εμένα δεν με πήρε κανείς τηλέφωνο.
0: Εσένα.
1: Φαντάζεσαι όμως να παίρνει. Καταρχήν, σε τι γλώσσα τους μιλούσε.
0: Όπως λέγαμε πριν μπούμε στο στούντιο τώρα.
1: Όχι, κανένα Έλληνα στο γραφείο.
0: Έχουμε και οι Έλληνες ξέρουν γλώσσες.
1: Καλά,
0: μιλάνε,
1: εντάξει, και πάλι. Μέχρι να καταλάβεις να συνοηθείς.
0: Όχι, είναι πολλοί που το κλείνανε νομίζοντας ότι είναι φάρσα.
1: Καλά, δεν θα το κλείνανε.
0: Το είπε ο άνθρωπος δηλαδή.
1: Είναι δεν πολύ θα το κλείνανε. Ναι. Με παίρνουν, με χτυπάει το τηλεφωνό με εμένα. Ναι, παρακαλώ, λέει, γεια σας από το γραφείο του κυρίου Γιούνκερ. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που θα έκανα. Ή θα έλεγα αυτό, ας πούμε.
0: Ναι. Εγώ θα έλεγα παρακαλώ, τι θέλετε. Παρακαλώ. Ναι, ένα φωντανάκι. Τι, ό,τι να είναι. Τότε ήταν καλή γνωριμία ο Γιούνκερ, τότε, καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Είναι σε μια πολύ γνωστή ηθοποιό που είχε πάρει, έκανε εκπομπή ένας γνωστός της στο ραδιόφωνο. Πολύ γνωστή ηθοποιός. Και έπαιρνε τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο και λέει: γεια σας, είμαι η Τάδε. Μπορώ να μιλήσω στον κύριο Τάδε μόλις τελειώσει. Και λέγε, και τη απαντούσε τηλέφωνο: είναι και εγώ, είμαι η Μόνικα Μπελούτσι. Και τη το κλείνει.
0: Ναι, εντάξει. Καλημέρα. Το κόμμα είναι παλιό. Το κόσμος. Είναι παλιό, έχει συμμετάσχει σε ευρωεκλογές. Και μάλιστα ο κύριος Κόκαλης είχε σοβαρή παρουσία, μας λέει ο Κώστας.
1: Πόσο σοβαρή.
0: Τι μάγια τους έχει κάνει όλους τους Τσίπρα. Αφού οι ίδιοι λένε ότι επισφραγίστηκε η αποτυχία τους με την παρέτηση του κυρίου Κόκαλη.
1: Ο συμπρόεδρος το λέει, όχι εμείς.
0: Ο συμπρόεδρος, ναι, δεν το λέμε εμείς. Εμείς από πού θα κρίνουμε εμείς ένα κόμμα αν έχει επιτυχία. Ο καθένας θεωρεί άλλο πράγμα επιτυχία, άλλο αποτυχία κτλ. Είναι, αυτά είναι υποκειμενικά πράγματα. Δεν το λένε οι απλοί αριθμοί, το λένε ναι. Λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, έπαψε να υπάρχει. Έχουν μια. Τι είπαμε, έχουμε το Σάββατο, έχουν τηλεδιάσκεψη. Τηλεδιάσκεψη. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα σας κρατούμε ενήμερους, αν μάθουμε.
1: Ναι.
0: Αν μάθουμε και αν το.
1: Μπορούμε να μπούμε και.
0: Δημοσιοποιήσει ο κύριος.
1: Αλλά μπορεί να είναι για τα μέλη.
0: Εμείς τι, από πού ως πού. Άμα το δημοσιοποιήσει ο κύριος συμπρόεδρος, θα σας ενημερώσουμε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, καλημέρα στον Δημήτρη. Που λέει από το Διόνυσο, 18 βαθμούς έχει ο Διόνυσος. Έχει ένα υπέροχο δροσερό αεράκι. Χειμωνάκιδες, κάντε υπομονή, ο Νοέμβρης θα έρθει και θα χαρούμε πάλι εμείς. Κάνω. Δεν κάνω, νομίζετε, κύριε Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Κάνω υπομονή. Λοιπόν, λέγαμε πριν για τη δημοσκόπηση.
1: Ναι, τι.
0: Βγήκε μία της Opinion Poll. Μπορεί να μην το έχει ακούσει ο κόσμος.
1: Βέβαια, να την πούμε. Βέβαια, ακροατές,
0: βγήκε της Opinion Poll που δείχνει 30 με, παράσταση. Πώς το λένε,
1: εκτίμηση.
0: Η εκτίμηση ψήφου. Εκτίμηση ψήφου. 30,5 η Νέα Δημοκρατία, 15,5 η Ελλάς,
1: τρίτο κόμμα η Καριστιανού.
0: Τρίτο. Πώς το λένε το κόμμα, εγώ τα λέω έτσι, δεν τα
1: ελπίδα,
0: λέω με τα ονόματα.
1: Ελπίδα.
0: Ελπίδα.
1: 12,6.
0: Η Ελπίδα.
1: Τέταρτο το Πασόκ.
0: Τέταρτο το Πασόκ. Κάποιοι λένε ότι είναι στο όριο του μονοψήφιου. Εντάξει, το Πασόκ.
1: Εντάξει, τώρα βιαζόμαστε.
0: Όχι, να το υπενθυμίσουμε ότι το Πασόκ αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις, ή τουλάχιστον τις τελευταίες, τις πρόσφατες, τις έχει αμφισβητήσει. Δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει να τις αμφισβητεί, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα. Και έποτε τα άλλα. Τώρα, όταν λέμε έποτε τα άλλα. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Δημοκράτες, είναι όλοι στο όριο του στατιστικού λάθους. Δηλαδή στο 1,2, 1,5.
1: Στο στατιστικό λάθος, στο όριο.
0: Μπορεί και να μην έχουν ούτε αυτό. Αυτό εννοώ. Αυτό. Γιατί συμπλήν 1 είναι το στατιστικό λάθος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορεί να είναι από 0 έως 2. Ναι. Πάντως Βουλή δεν βλέπουν.
1: Όχι.
0: Βουλή βλέπουν μέχρι και την κυρία Λατινοπούλου, αν δεν κάνω λάθος. Μέχρι εκεί.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αυτό δείχνει η δημοσκόπηση τελευταία της Opinion Poll για το Action, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, Action 24.
0: Για το Action 24 έγινε.
1: Ναι.
0: Να τα πούμε και αυτά.
1: Καλά,
0: να το ξέρετε.
1: Ήταν
0: και τριήμερο και κάποιος κόσμος έλειπε και δεν ασχολήθηκε, ρε παιδί μου. Δεν διάβασε, δεν άκουσε, δεν είδε. Και καλά έκανε.
1: Καλά,
0: και εγώ ανέφευγα τριήμερο. Σιγά μην διάβαζα για δημοσκόπηση της Opinion Poll, ας πούμε. Ή την οποιαδήποτε δημοσκόπηση δηλαδή.
1: Και εγώ.
0: Ναι. Θα είχα και εγώ τις αγιονάρες μου δίπλα στο κύμα.
1: Με την πύρα.
0: Με την πύρα δίπλα.
1: Ναι, ωραία,
0: και
1: θα
0: όχι για εφέ. Θα έμπαινα κιόλας. Το έχω εγώ ταγμένο. Άμα δεν δουλεύω το Αγίου Πνεύματος, να μπαίνω το Αγίου Πνεύματος. Έστω και για λίγο.
1: Εντάξει.
0: Να μπαίνω. Το έχω έτσι. Το έχω έτσι τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι.
0: Φέτος δεν το έκανα. Τι να κάνω. Δουλεύαμε. Συμβαίνω.
1: Τι να κάνεις. Κάτσα σκάεις.
0: Ναι.
1: Κάτσα μαλώεις.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Λέω, ναι. Η Φωτεινή λέει: ξέρω, αγένεια είναι. Αλλά μάλλον θα έλεγα: άσε μας κουκλίτσα μου πρωί-πρωί, αν έπαιρνε ο Γιούνκερ.
1: Καλά, ναι, κάτι τέτοιο θα έλεγες. Ναι. Γιατί δεν το πίστευες ότι είναι ο Γιούνκερ.
0: Γιατί, ναι.
1: Δηλαδή, κοίταξε, με το Γιούνκερ δεν είχα τέτοια μανούρα.
0: Δεν είχε.
1: Δεν είχα τέτοιο πράγμα. Ας πούμε, αν με έπαιρνε ο Ντάισελμπλουμ.
0: Ναι.
1: Δεν το συμπαθούσα ιδιαίτερα.
0: Τον Ντάισελμπλουμ.
1: Δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε τόσο.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Άλλα θέματα.
1: Τι.
0: Πάμε στα πολεμικά. Η μία εξέλιξη των πολεμικών είναι ότι αυτή την ώρα βομβαρδίζεται το Κίεβο. Έχει καταρρεύσει μία 24ωρη οικοδομή, πολυκατοικία, με κατοίκους μέσα.
1: 24ωρη.
0: Εγώ τι είπα.
1: 24ωρη.
0: 24ωροφη, ναι, συγγνώμη. 24ωροφη πολυκατοικία που μέσα υπήρχαν άνθρωποι. Υπάρχουν φόβοι ότι στα ερείπια θα υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι, έτσι, γιατί αυτά βομβαρδίζει η Ρωσία. Υπάρχουν σε πάρα πολλά σημεία και σε άλλες πόλεις, όχι μόνο στο Κίεβο. Στο Κίεβο έχει σε πολλά σημεία φωτιές, αλλά υπάρχουν και άλλες πόλεις που έχουν βομβαρδιστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας ή βομβαρδίζονται ακόμα. Είναι σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση της Ρωσίας για να μας δείξει ακόμη μια φορά ποιος είναι ο στόχος της. Οι πολίτες της χώρας, ας πούμε, κτλ.
1: Βλέπω εδώ στο Reuters ότι έχει 9 νεκρούς και πάνω από 60 τραυματίες.
0: Και φοβάμαι ότι επειδή είναι και άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στα συντρίμια, ίσως θα είναι και μεγαλύτερος ο αριθμός των θυμάτων. Αυτό το ένα μέτωπο. Ναι. Το άλλο μέτωπο.
1: Πού?
0: Έχουμε τον κύριο Τραμπ που λέει ότι έκλεισε συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χεσμολάχ να σταματήσουν. 5 λεπτά πριν την συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ μέσω social media, είχε νέα ομοφροντία πυράβλων από τη Χεσμολάχ εναντίον του Ισραήλ. Δηλαδή. Ναι, αυτό το πράγμα. Ο Νετανιάχου είπε ότι εντάξει, σταματάμε να πηγαίνουμε προς την Βηρυτό, αλλά οποιαδήποτε επίθεση δεχόμαστε από τη Χεσμολάχ, εμείς θα απαντούμε.
1: Γιατί υποκρύπτεις ότι θα έχουμε πιθανή συμφωνία, είπαμε, Ιράν, την επόμενη εβδομάδα?
0: Γιατί αυτό το έχω ακούσει ίσα με
1: πολλές εβδομάδες.
0: 80 φορές μέχρι τώρα.
1: Πολλές.
0: Κατάλαβες.
1: Πολλές.
0: Και επειδή θεωρώ πλέον ότι όλα αυτά είναι για να παιχνιδάκια για τα οικονομικά ενδεχομένως ή τουλάχιστον έτσι διαβάζω στον αμερικανικό τύπο.
1: Να μην το πούμε όμως ότι.
0: Ναι,
1: θα
0: να το πούμε.
1: Αυτό, ναι.
0: Το είπε και αυτό ο Τραμπ. Ότι μπορεί ίσως την επόμενη εβδομάδα να έχουμε μια συμφωνία.
1: Ίσως, ναι.
0: Ίσως.
1: Εντάξει.
0: Όπου χθες.
1: Ναι.
0: Και προχθές οξύναν τους τόνους και οι δύο πλευρές. Η μία σταμάτησε τις συνομιλίες γιατί γίνονται επιθέσεις στο Λίβανο. Η άλλη έβαλε νέα πράγματα στο τραπέζι. Αν πιστέψουμε τους Ιρανούς, ότι η Αμερική βάζει διαρκώς καινούργια αιτήματα προς συζήτηση και διαπραγμάτευση.
1: Εντάξει, έχει θέματα.
0: Προφανώς και υπάρχουν θέματα. Ναι, αυτό.
1: Έχει θέματα.
0: Σας είπαμε και για τα δύο πολεμικά μέτωπα.
1: Ναι, σας τα πάμε. Δεν έχει αλλάξει πάντως η εικόνα στην παγκόσμια αγορά, έτσι. Η αναταραχή υπάρχει.
0: Είδα ένα 9-19.
1: Καλά, πού το είδες αυτό?
0: Εδώ, στην Αγίας Παρασκευής, η Χαλανδρίου,
1: ναι,
0: όπως λένε.
1: Ναι, αλλά τι μας έχουν πει
0: 1-9-19.
1: Οι κύριοι πρατηριούχοι.
0: Μας έχουν πει ότι αν βλέπετε πολύ κάτω από το μέσο όρο,
1: ναι,
0: πάει να πει ότι κάτι,
1: ναι,
0: κάτι, κάποιο λάκκο έχει φάβα.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά εγώ απλά λέω ότι βλέπω.
1: Ναι.
0: Τα μάτια μου. 9-19 είδα σήμερα το πρωί.
1: Καλή επιτυχία στα παιδιά σήμερα, στις πανελλαδικές ή πανελλήνες, όπως θέλετε πείτε το. Αύριο.
0: Αύριο
1: είναι. Σήμερα είναι ΕΠΑΛ. Σήμερα είναι ΕΠΑΛ μαθηματικά, άλγεβρα. Ποτέ δεν μ' άρεσε η άλγεβρα. Ποτέ. Ναι. Και αύριο έχει.
0: Εμένα μ' άρεσε και προτιμούσε, αλλά προτιμούσε τη γεωμετρία. Ναι, για πες.
1: Ναι. Και αύριο έχει στα γενικά λύκεια. Οι μεν θα εξεταστούν στα αρχαία, οι δε στα μαθηματικά και οι υπόλοιποι στη βιολογία.
0: Μάλιστα. Καλή τους επιτυχία.
1: Καλή
0: λοιπόν.
1: Επιτυχία.
0: Ο Βασίλης, ναι, έχει πάρει το δρόμο, κάνει υπερπάτημα από Τζούρτζια σε Γαρδίκη. Με 14 βαθμούς. Στο βάθος, μας στέλνει φωτογραφία, έτσι το βλέπουμε. Στο βάθος έχει και ομίχλη. Γιατί περπατάτε εντωμεταξύ στο δρόμο? Δεν έχει εκεί δεντράκια, αυτό, δασάκι να περπατήσετε?
1: Γιατί θα το περπατήσετε?
0: Στην άσφαλτο, μέσα στην άσφαλτο.
1: Νέκρα και ομίχλη.
0: Ναι, εντάξει, αυτό.
1: Ποιος, τι, θα κινδυνεύει ο άνθρωπος?
0: Ορίστε. Χθες από Μαραθώνα για Μάκρη είδα βενζινάδικο που είχε την απλή 1999. Αυτή η κοροϊδία, το 1999,
1: ναι,
0: είναι απίστευτο. Το βλέπουμε και σε διάφορα σούπερ μάρκετ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι βλέπετε στο σούπερ μάρκετ, παιδιά, και το βλέπουμε.
1: Λέμε
2: εμείς
1: για τους, κάτι τιμές, ας πούμε, που λέει 7,99. Και λες, εντάξει, φτηνό είναι. Ούτε 8.
0: Ούτε καν 8, ναι. Γιατί αφορμή μας έδωσε ένας ακροατής, ο οποίος μας έστειλε ότι έχει ένα 1,999 η βενζίνη εκεί που ήταν χθες. 1,999.
1: Εντάξει.
3: Αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ στη Μαραθώνα, ναι, παιδιά, τη βενζίνη σε 3 βενζινάδικα που πέρασαμε στο Σαββατοκύριακο ήταν γύρω στο 1,97, 1,98.
0: Ναι. Εγώ είδα σήμερα το πρωί 1,919.
3: Α, μπράβο.
0: Αυτό έλεγα πριν από λίγο. Βέβαια, υπενθύμησε η Κατερίνα ότι μας έχουν πει οι φίλοι εκπρόσωποι των πρατηριούχων ότι όταν βλέπετε την τιμή κάτω ή αρκετά κάτω από την μέση τιμή, να είστε λίγο υποψιασμένοι, μας έχουν πει ο κύριος Παπαγεωργίου, ο κύριος Κιούσης και τα λοιπά.
2: Πόσο είναι η τιμή η μέση τώρα? Συγγνώμη, συνεχίζω ότι κάνετε, εγώ μπαίνω στο ΙΚΑΤΑ.
0: Παρακαλώ, με ελεύθερα.
1: Και μπες εσύ να μας πεις πόσο τι λέει το ΙΚΑΤΑ αναλωτή.
2: Είναι η μέση τιμή, ναι.
3: Ξέρεις τι, νομίζω στις Κυκλάδες είδα κάπου μέση τιμή 2,20
0: κάτι. 2,20 κάτι είναι, ναι. 2,20 έχουν στείλει και φίλοι ακροατές μηνύματα.
2: 2,087
0: η μέση.
2: Η μέση τιμή 31 πέμπτου είναι το καταναλωτή.
0: Σήμερα όμως έχουμε δύο.
2: Αμόλυβη, έτσι, αμόλυβη.
1: Εντάξει, δεν το έχουν ενημερώσει.
0: Για την αμόλυβη μιλάμε, ρε Κώστα.
2: Ναι,
0: εντάξει. Κώστα, μην μας μπερδεύεις. Μην βάζεις κι άλλες μεταβλητές.
3: Μην μας βάζεις κι άλλες έννοιες στο κεφάλι μας.
0: Και λέμε, εγώ έβαλα με ένα 8, ας πούμε. Α, δεν έβαλα αμόλυβη. Ω, πάει το αυτοκίνητο.
2: Λοιπόν, θα σας εκπλήξω σήμερα, αλλά θέλω πάλι να πω τον καημό μου και βρήκα εσάς να τον πω. Κάποια μέρα νομίζω δεν θα βγουν έτσι, θα πούνε παιδιά φτάνει.
1: Να σας πω κάτι, γιατί όταν τελειώνεται την οικονομική ενότητα τα χρηστικά, γιατί πάτε και κάθεστε στο τραπέζι και δεν έχετε και έναν καναπέ να ξαπλώνει ο κόσμος? Για πες.
2: Αυτό ήταν χρήσιμο. Λοιπόν, εγώ δίνω ένα βιντεάκι το οποίο έχει κυκλοφορεί, φαντάζομαι το έχετε δει και εσείς, τελευταίο 48ωρο, το οποίο είναι ένα βιντεάκι το οποίο κυκλοφορεί και με τρόπο κατά κύριο λόγο αποθεωτικό για ένα παλικάρι 17 χρονών το οποίο έδωσε παλαδικές και λέει: εγώ έδωσα δικά μου θέματα, έγραψα τις δικές μου παλαδικές και πολεμάει το σύστημα και ευχαριστώ τους γονείς μου που δεν με κάνανε μαριονέτα και θα φύγω έξω και θα κάνω το χτεδί αυτό.
3: Το είδα.
0: Φυσικά το έχουμε δει.
2: Όχι.
0: Ναι.
2: Φυσικά.
0: Φυσικά το έχουμε δει. Ναι.
2: Και για κάποιο λόγο λοιπόν, το οποίο είναι προφανώς στην πλειοψηφία του κόσμου πολύ λογικό, εγώ μάλλον έχω στην μειοψηφία που δεν το βρίσκω λογικό, αυτό το αποθεώνει. Μπράβο το παιδί, του στάπε το σύστημα, άκουσε αυτά.
3: Τι είπε, εγώ γράφω τις δικές μου πανελλήνιες, δεν είμαι μαριονέτα.
2: Με ευχαριστώ τους γονείς μου, δεν με έκανε μαριονέτα, εδώ δεν υπάρχει τίποτα, θα φύγω έξω κλπ. Γενικώς, για κάποιο λόγο, όποιος είναι παιδί μου 17-15 χρόνων, ό,τι και να κάνει, το αποθεώνουμε και λέμε: α, τι έκανε αυτός που από 15 χρόνια που είχε μουτζώσει στην παρέλαση τους επισήμους. Μπράβο το παιδί που μουτζώσε.
3: Ποιος είπε μωρέ μπράβο?
0: Αν το λέω, υπήρξαν πάρα πολλοί που είπαν μπράβο. Πάρα πολύ
2: τότε το αντίστοιχο από τον
0: μπράβο. Εντάξει, ήταν άλλες εποχές.
3: Είναι καλή αγωγή, ρε παιδιά.
0: Ήταν άλλες εποχές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τι θες να πεις γι' αυτόν τον.
2: Ας καν θέλει να πει 17 χρονών, θα τον βρουν οι γονείς του, τον μαζί.
1: Για τους υπόλοιπους, λέει ο κόσμος.
2: Υπόλοιπους τον αποθεώνουμε.
0: Ναι.
2: Εκεί του καλώνω. Το ότι είπε κάτι φοβερό. Τι φοβερό είπε?
1: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Πες ότι το παιδί αυτό εξέφρασε κάτι το οποίο μπορεί να εκφράζει και άλλα παιδιά. Αντί να κάτσουμε να κάνουμε ένα βήμα πίσω όλοι και να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να πούμε τι λάθος έχουμε κάνει. Γιατί δεν συζητάμε.
0: Όχι,
1: γιατί δεν συζητάμε.
0: Γιατί δεν και καλά κάναμε λάθος.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου.
0: Γιατί δεν και καλά κάναμε λάθος. Δηλαδή, όταν ο άλλος λέει στα 17, έχω κουραστεί από το σύστημα, πότε πρόλαβε, ρε παιδιά. Εντάξει, δηλαδή, και αυτό το σύστημα, τι είναι αυτό το σύστημα που όλοι έχουμε ως καραμέλα? Τι είναι αυτό το σύστημα?
1: Εγώ λέω άλλο πράγμα. Εγώ λέω, ακούω γύρω μου πολλούς που λένε είναι σκληρό αυτό το σύστημα, είναι ανελέητο το σύστημα των πανελλαδικών.
0: Α, για τις πανελλαδικές μιλάμε.
1: Για τις πανελλαδικές
0: μιλάμε. Εδώ το παιδί δεν μιλούσε για το σύστημα των πανελλαδικών.
1: Για τις πανελλαδικές,
0: όχι.
1: Ναι.
0: Μιλούσε γενικότερα, εν γέννη, για το σύστημα που έχει κάνει τον κόσμο κυματομηχανή και εξωτερική.
1: Καλά, εντάξει, κάθε παιδί σε αυτή την ηλικία αμφισβητεί το σύστημα, ρε παιδιά. Τώρα δεν έχουμε περάσει από αυτήν την ηλικία.
0: Ποιο σύστημα όμως αμφισβητεί ακριβώς?
1: Έτσι λέμε κι εμείς. Πάντα με το σύστημα τα βάζαμε.
0: Τι είναι αυτό το σύστημα που αμφισβητούμε?
1: Εντάξει τώρα, ωραία. Εσείς σε ρωτούσαν ποιο είναι το σύστημα στα 17 σου.
0: Αμέ.
1: Και το
0: σε ένα βαθμό.
1: Έλα,
0: σε ένα βαθμό,
2: θέλει,
0: ναι.
2: Δεν λέω το παιδί. Το παιδί θέλει και εγώ στα 17 μου έλεγα τη μία βλακία πίσω από την άλλη. Ευτυχώς που δεν με ξέρατε τότε.
0: Όχι, εγώ δεν λέω ότι είναι ντε και καλά βλακία, ρε παιδί μου. Απλά να καταλάβω για ποιο πράγμα αποθεώνουμε κάποιον ή δεν τον αποθεώνουμε.
1: Αυτό
0: τον
1: δεν
0: στον
1: καταλαβαίνω. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Δεν ρίχνω κανένα στον κιάδα.
0: Δεν λέω για σένα. Άλλη μόνο. Προς Θεού.
1: Όχι. Παιδιά, δεν ξέρω.
2: Και λέει θα πάει και στο εξωτερικό. Υπάρχει επίσης η αντίληψη στο εξωτερικό. Υπάρχει ένα
1: άλλο σύστημα.
0: Είναι άλλο σύστημα στο εξωτερικό.
2: Που είναι καλύτερο.
1: Δεν έχει σύστημα στο
2: εξωτερικό. Στην Αγγλία, στην Κούβα, στην Κίνα. Πού είναι αυτό το σύστημα που είναι καλύτερο? Δεν το ξέρω που θα πάει αυτός. Και τι το έχουν πει.
0: Γι' αυτό το έθεσα εγώ εξ αρχής το θέμα του συστήματος. Υπάρχει κάποιο άλλο σύστημα που δεν το γνωρίζουμε, γιατί επί του παρόντος δεν ξέρουμε κάποιο άλλο σύστημα. Γι' αυτό έθεσα εξ αρχής το ερώτημα, για ποιο σύστημα μιλάμε.
1: Μα ναι. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Ποτέ δεν μπορείς να απαντήσεις.
0: Ποιο είναι το για να καταλάβω, ποιο είναι το άλλο σύστημα, ρε παιδί μου.
1: Ποιο είναι το άλλο
0: που θα πάει στο εξωτερικό να βρει κάτι άλλο. το παλικάρι να πάει. Καλή επιτυχία, μακάρι. Και να βρει το δρόμο του. Αυτό είναι το θέμα, δεν ξέρω.
1: Ούτε το εδώ ούτε το έξω, ξέρεις. Τώρα μην προβληματίζεις.
2: Δηλαδή αυτό που φαντάζεται το παιδί αυτό. Υπάρχει ένα σύστημα στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες, αυτού του λεγόμενου προηγμένου καπιταλισμού, τέλος πάντων, το οποίο είναι το σύστημα το οποίο εχθρεύεται. Το οποίο τι κάνει, μπαίνεις 18 χρονών και ψάχνεις να ασχοληθείς με την έρευνα, την καινοτομία, να μάθεις να ρουφήξεις γνώση, να βγεις μπροστά και ο ίδιος, να παράξεις κάτι πιθανό στο μέλλον. Και υπάρχει και το άλλο σύστημα που είναι το εγχώριο, το Ενδελάδη, που είναι μπαίνω 17 χρονών στο πανεπιστήμιο για να τρέψω το σύστημα.
3: Ναι, και εγώ μετά καταλαβαίνω ότι το εννοούν με άλλο τρόπο.
2: Γραφίζω, γράφητη, κάνω, σπάω.
3: Εννοούν την αξιοκρατία, φαντάζομαι.
2: Αν νοούν αυτό, έχουν δίκιο.
3: Ότι έξω θα είναι πιο αξιοκρατικά τα πράγματα από ό,τι
2: είναι
3: εδώ.
2: Σε πολλές χώρες.
3: Εγώ καταλαβαίνω ότι κάτι τέτοιο εννοεί ο συγκεκριμένος ή κάποιοι σαν κι αυτούς που το λένε αυτό το πράγμα.
1: Εγώ λέω να το παλέψουμε το σύστημα από τα μέσα.
0: Η ουσία,
1: από τα κάτω.
0: Η ουσία είναι ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο το συζητάμε. Έτσι. Και αυτές οι συζητήσεις είναι χρήσιμες. Απλά θέλω να μπω στην ψυχολογία και γι' αυτό είναι χρήσιμο που το συζητάμε. Αυτόν που το αποθεώνουν ή τον άλλον που το έλεγα πριν που το ρίχνουν στον κιάδα. Όχι εμείς. Yeah. Άλλοι που λένε α, ντροπή στο παιδί.
1: Περιμένετε τώρα.
0: Δεν κατάλαβα, ας πούμε, γιατί ή πρέπει ή να αποθεώνεται ή να νιώθει ντροπή.
1: Επειδή είμαστε σε πανελλήνιο δίκτυο τώρα, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά, ναι. Θέλω ναι. Να απευθύνω μία έκκληση. Ένας που τον πήρε τηλέφωνο ο Γιούνκερ το 2015. Και τον ρώτησε πως είναι, ας επικοινωνήσει μαζί μας.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι, παιδιά. Μισό λεπτό.
3: Τώρα για εξήγησε το.
1: Είπε ο Γιούνκερ χτες.
0: Στο ντοκιμαντέρ αυτό το.
1: Στο επεισόδιο προβλήθηκε εδώ παιχτές.
0: Στο δεύτερο λεπτό. Στο χιλιοστό. Στο χιλιοστό, ρε παιδί μου.
1: Είπε ο Γιούνκερ λοιπόν στο επεισόδιο αυτό ότι ήταν πολύ στενοχωρημένος με όλα αυτά που συνέβαιναν και μας είχε έννοια εμάς, τους Έλληνες. Εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να μας είχε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, μας είχε έννοια και είχε ένα τηλεφωνικό κατάλογο ελληνικό στο γραφείο του και έπαιρνε τυχαία σε ελληνικά νοικοκυριά και ρωτούσε τον κόσμο πώς είναι.
3: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι. Τι πλάκα σου κάνω.
3: Και τι είπε ότι.
0: Για να μπει στην ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων και πώς αισθάνονταν, παιδί μου, και τι περνούσαν εκείνο το διάστημα.
1: Ναι.
0: Πώς το βίωναν.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Και παίρναν τηλέφωνο, γεια σας, από το γραφείο του κυρίου Γιούνκερ. Θέλω να σας μιλήσει ο Ζαν Κλοντ.
3: Δεν έχει μιλήσει κανείς να πει το διάλογό του όμως αυτό που λες.
0: Μα γι' αυτό λέμε
1: αυτό
0: ότι.
1: Καλό. Έκκληση κάνω, έκκληση δημόσια. Ένας, μία που τους πήρε τηλέφωνο και το σήκωσε και μίλησε με τον Γιούνκερ να επικοινωνήσει μαζί μας.
3: Κάποια στιγμή όμως, παιδιά του Γιούνκερ, πρέπει να του είχαν πει ψέματα. Γιατί θυμάμαι μία δήλωσή του, λίγο μετά τα μνημόνια ήταν αυτό. Που λέει τότε που αυτό που γινόταν στην Ελλάδα και τα λοιπά και επειδή εγώ βοήθησα τόσο πολύ την Ελλάδα και με έχουν αγαπήσει έχω μάθει λέει από Έλληνες φίλους μου ότι δώσανε σε δύο κεντρικούς δρόμους το όνομά μου.
1: Αχ, καημένο.
3: Ποτέ.
2: Είχαν αυτό το νούμερο.
1: Κρίμα. Ζαμέ. Να το πω και στα γαλλικά.
3: Ποιο του το είπε τώρα ότι εδώ δώσαμε και σε δρόμο το όνομά σου. Ναι, δεν έχει.
1: Θα μπορούσαμε.
0: Εν πάση περιπτώσει, είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι αν δεν ήταν ο Γιούνκερ και κανένα δυο άλλοι.
1: Πέρα από την πλάκα.
0: Κάποιοι λένε για τον Λιού ή κάποιοι λένε για τον Ολάντ, θα ήμασταν σε τελείως διαφορετική μοίρα ενδεχομένω και τα λοιπά. Τον Ντράγκη φυσικά και πάει λέγοντα. Λοιπόν, είναι αρκετοί αυτοί που το λένε. Δεν ξέρω αν είναι πολύ λίγοι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αρκετοί αυτοί που λένε. Πως σε κάποιους ανθρώπους χωριστάμε την μετέπειτα όποια πορεία.
1: Τώρα που είπες Ολάντ, θα ήθελα να απευθυνθώ στους συναδέλφους που δεν είναι γαλλοματίες ότι δεν τον λένε Ολό.
0: Εντάξει,
1: δεν τον λένε Ολό.
0: Κάποιοι τον προφέρουν έτσι.
1: Όχι, δεν είναι Ολό.
3: Πρέπει να φύγουμε.
0: Πού θα πάμε, κάτσε ρε.
2: Φεύγουμε αύριο θα πούμε.
0: Σου λύσαμε τις απορίες. Δηλαδή, θα μείνεις με.
1: Πάμε καλέ, είναι 7 η ώρα.
0: Θα μείνει με απορίες ακόμα και αυτό είναι κακό. Θα το βγει σε φαγητό μετά.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά.
1: Πάμε κι εμείς.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένζαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολάχ συμφωνήσε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες ΗΠΑ και Ιράν. Η εκεχηρία των δύο πλευρών συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Προειδοποίησε ότι εάν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις, το Ιράν θα αποχωρήσει από το διάλογο και θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζ, ώστε να παραμείνουν διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδόνια 2026. Χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Η χώρα μας, πρόσθεσε, είναι σημαντικός παίκτης με κομβικό ρόλο διεθνώς, με ευθύνη προστατεύει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και τη ζωή των ναυτικών. Μπαράζ επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία στην Ουκρανία. Στο Κίεβο, 24-όροφη πολυκατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δεκάδες τραυματίστηκαν, ενώ υπάρχουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Πυρκαγιά ξέσπασε σε διυλιστήριο πετρελαίου στο Κράσνονταρ της Ρωσίας μετά από επίθεση ουκρανικού ντρόουν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί σήμερα ο καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ψυχολογική υποστήριξη παρέχεται στα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα θα απολογηθούν οι υπόλοιποι. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σεισμός 6,2 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη νότια Ιταλία σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας. Η δόνηση έγινε αισθητή και στα νησιά του Ιωνίου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες ή σοβαρές ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, τοπικές μπόρες και καταιγίδες, μεσημέρι και απόγευμα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς. Άνεμη νοτιοδυτική έως 6 μποφόρ στα Πελάγη, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Και πάντως, για να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, δηλαδή του ντοκιμαντέρ και των χθεσινών συζητήσεων, αποκαλύψεων κτλ., το κεντρικό σημείο δεν ήταν ο Γιούνκερ και τα τηλέφωνα που έπαιρνε ή δεν έπαιρνε.
1: Όχι.
0: Το κεντρικό σημείο ήταν, αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, ήταν ότι το δημοψήφισμα, και αυτό είχε κάνει έξαλλου στους πάντες, ακόμα και στο εσωτερικό κάποιους, το είπε ο κύριος Στουρνάρας για παράδειγμα, ότι πρέπει να κλείσουν οι τράπεζες γιατί θα φύγουν όλα και θα αναγκαστούν να πουλήσουν. Να το είπε και ένας πρώην διευθύνων σύμβουλος μεγάλης τράπεζας, ότι θα έπρεπε την άλλη μέρα να πουλήσουμε ένα ευρώ όλες τις θηγατρικές εταιρείες των τραπεζών. Σκασίλα μας για τις τράπεζες, θα μπορεί να πει κάποιος. Αλλά η ουσία ήταν πως ήταν εξοργιστικό το δημοψήφισμα με βάση τις δηλώσεις που γίναν χθες. Έτσι. Δεν μπαίνω στην αξιολόγησή του, η αξιολόγηση την κάνει ο καθένας από μόνος του. Αλλά
1: έδινε ψήφισε, να μου το πει.
0: Έδινε ως ψευδή εικόνα. Ότι αυτή η συμφωνία ή κάποια άλλη συμφωνία. Και δεν υπήρχε τέτοιο δίλημα. Κάποια άλλη συμφωνία δεν υπήρχε πουθενά στο τραπέζι ή στον ορίζοντα. Ήταν αυτή η συμφωνία ή καμία συμφωνία. Και άρα καμία συμφωνία σημαίνει έξοδος από το ευρώ. Το 60% αποφάσισε αυτό. Δηλαδή αποφάσισε το καμία συμφωνία, άρα έξοδος από το ευρώ. Το αν μετά τι έγινε και δίλιασαν ή δεν δίλιασαν ή κάναν πίσω ή δεν κάναν πίσω ή δεν τους βγήκε το ρούβλι ή δεν ξέρω εγώ τι δεν τους βγήκε, είναι άλλες ιστορίες. Έτσι. Θα τις δούμε στα επόμενα επεισόδια πως γίνανε αυτές οι ανατροπές. Ναι, θα τα δούμε μετά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό που ήταν χθες ο κοινός τόπος του ντοκιματέρ ήταν ότι το δημοψήφισμα κατά τους ομιλητές, κατά τους συνεντευξιαζόμενους, ήταν μια εξοργιστική απάτη. Ακόμα και για τον τρόπο που έγινε και για την ορολογία που ήταν στα αγγλικά και στο ξέρω εγώ τι, χωρίς να ξέρει ο άλλος να καταλαβαίνει τι ψηφίζει.
1: Γιατί καταλαβαίνει στα ελληνικά, μωρέ.
0: Αυτό, το ίδιο πράγμα λέμε, εν πάση περιπτώσει. Αυτό ήταν η όλη ιστορία. Μάλιστα, κάποιοι εδώ στο εσωτερικό, παρενθετικά το θέτω αυτό, είχαν πει τότε ότι ήταν πολύ λάθος η στάση του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας. Που αποδέχτηκε αυτού του είδους το δημοσίευμα.
1: Τρομερά διχαστικό αυτό το πράγμα. Εδώ, δηλαδή αυτό που είχε γίνει εκείνη την περίοδο με τους υποστηρικτές, υποτίθεται του ναι και του όχι, αυτό που είχε γίνει εκείνη την περίοδο είχε ξεπεράσει τα όρια του εμφυλοπολεμιακού αυτό
0: και,
1: το πράγμα.
0: Και σε ένα βαθμό παραμένει.
1: Και παραμένει, ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας που λέει το σύστημα που συζητούσαμε πριν με τα παιδιά στην τηλεόραση, είναι η φιλελεύθερη αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Γι' αυτό και είμαστε καταφανώς συστημικοί. Το άλλο το σύστημα, το αντίθετο, ευτυχώς το γλιτώσαμε λίγα χρόνια πριν. Κατά τα λοιπά, ο Γιούνκερ μιλούσε με τον Τσίπρα με τη γλώσσα Τσίπρα. Με τον οποιοδήποτε Έλληνα θα δυσκολευόταν, λέει ο κύριος Παύλος. Η κυρία Σπυριδούλα λέει: καλημέρα. Υπάρχουν στατιστικά για όσους φεύγουν για το εξωτερικό, τα βρίσκουν σκούρα και γυρίζουν πίσω μέσα σε ένα-δύο χρόνια. Εμείς δεν έχουμε δει τέτοια στατιστικά. Υπάρχουν αρκετοί που γυρνάνε, υπάρχει αυτό το λεγόμενο brain gain, υπάρχουν αρκετοί από αυτούς που γυρνάνε, υπάρχουν και άλλοι που λένε όχι, μια χαρά είμαστε έξω και έχουμε στήσει τις ζωές μας
1: και
0: τα λοιπά.
1: Και διαπρέπουν κιόλας οι άνθρωποι.
0: Και διαπρέπουν κιόλας. Η φίλη μας η Μαριτίνα, που την μελετούσες πριν, λέει είμαι εδώ στο κέντρο Αμαλίας και Γιούνκερ γωνία. Και μου λέει ένας κάπως αγριεμένος κύριος από το διπλανό αμάξι ότι είχε επικοινωνήσει μαζί του ο Ζαν Κλοντ, μίλησαν αρκετά, αλλά δεν μπορεί να πει γιατί τα λέγαν λίγο γαλλικά. Είχε πολλά γαλλικά.
1: Του λέγε πολλά γαλλικά.
0: Στη μέση.
1: Ναι. Καλά, εκείνη την περίοδο μόνο γαλλικά μιλάγανε.
0: Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα. Στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς έχει 12 βαθμούς. Καλημέρα στον Νίκο από την μάχαιρα από το Αρκολοχώρι στο Ηράκλειο Κρήτης. Τον κύριο Τέρι που λέει αφήστε το παιδί, μπορεί να είναι ο επόμενος Τσέγκεβάρα ή ο επόμενος Τσίπρας. Γι' αυτό εγώ είπα πριν ότι δεν πρέπει να βιαζόμαστε να καταδικάζουμε κανέναν. Έτσι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει ή τι δεν θα γίνει. Εμείς του ευχόμαστε καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνει και να βρει αυτά που ο ίδιος θεωρεί. Ο κύριος Δημήτρης λέει: όταν δυστυχώς όλοι βλέπουμε ότι με το ζόρι τα βγάζουμε πέρα και οι περισσότεροι δεν είμαστε ευχαριστημένοι από τα εργασικά στην Ελλάδα και κάνουμε τις δουλειές μας που δεν μας αρέσουν, αλλά τις κάνουμε για να επιβιώσουμε και αυτό το καταφέρνουμε ίσα-ίσα ή στερούμαστε πράγματα, βλέπουμε ότι έχουμε έξοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μισθούς Βαλκανίων. Μετά ένα μήνα που οι νέοι μας θέλουν να φύγουν για έξω, όταν βλέπουν ότι εκεί ναι, μεν υπάρχουν αυξημένα έξοδα, αλλά τα έσοδα ισορροπούν τα πράγματα. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχουν και άλλοι που λένε ότι βγήκα έξω, ας πούμε, και βρήκα άλλη κατάσταση από αυτή που περίμενα. δεν υπάρχει μία απάντηση σε όλα αυτά. Μία απάντηση δεν υπάρχει. Καλημέρα στον κύριο Σταύρο.
1: Το ιδανικό είναι να μην ξεριζώνεσαι από εκεί που ζεις. Δηλαδή, αν το κάνεις συνειδητά, να πεις: α, όχι, εμένα δεν μ' αρέσει εδώ να ζω. Θέλω να φύγω να πάω κάπου αλλού, γιατί μου αρέσει περισσότερο το κλίμα, γιατί μου αρέσουν περισσότερο οι συνθήκες, γιατί δεν έχω τίποτα εδώ να με κρατάει. Είναι ένα άλλο πράγμα. Το να αναγκάζεσαι όμως να ξεριζώνεσαι από τον τόπο σου δεν είναι και καλό.
0: Ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Ο κύριος Σταύρος λέει πως είναι ξεκάθαρο ότι δια του ντοκιμαντέρ ότι κατά την περίοδο της κρίσης υπήρχε ισχυρή εμπάθεια μεταξύ των Ευρωπαίων και διεθνών πρωταγωνιστών, δανειστών και πολιτικών παραγόντων. Δυστυχώς και αυτό συντέλεσε στο να μας φανεί η εγχώρια κυβέρνηση πιο συμπαθής, τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα. Από την άλλη, είχαμε ερεστέχνες τουλάχιστον να τους αντιμετωπίσουν, λέει. Καλημέρα στη φίλη μας την Άλεξ, επίσης. Νομίζω ότι ο μαθητής ήθελε απλά να πει ότι ο πολίτης ζει σε ένα κράτος που μπορεί να το έχει εμπιστοσύνη και να βλέπει να πηγαίνει μπροστά. Ενδεχομένως. Μπορεί και να είναι έτσι. Μπορεί και όχι. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Όλοι πέσαν στο δίλημα ναι ή όχι. Εγώ ψήφισα εξ αρχής άκυρο. Τα οποία άκυρα δεν τα αναφέρουν ποτέ γιατί είναι και αυτά μια άποψη. Μάλιστα. Η δε κυρία Μέρπα λέει: νομίζω ότι και μετά το δημοψήφισμα ξαναπήγε σε εκλογές. Τόσο πολύ τον φοβάστε, έρχεται. Έχω να το ακούσω το έρχεται από την εποχή του Καραμαλή με το θυμάσαι εκεί με το που το είχε κάνει Σπανουδάκης. Έρχεται,
1: ναι, το θυμάμαι,
0: έρχεται.
1: Το θυμάμαι.
0: Αυτό. Ναι, το αντίστοιχο τώρα έχουμε ναι. Αυτό. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Εδώ είμαστε.
1: Πάντως, σήμερα, για να το κλείσουμε όλο αυτό, σήμερα είναι η μέρα που αναμένεται να αποχωρήσουν από την Νέα Αριστερά, από την κοινοβουλευτική ομάδα, τουλάχιστον 5 βουλευτές. Για άλλους 2 παίζει, δεν είναι σίγουρο, από την αριστερά. Και μάλιστα άκουγα χτες συναδέλφους που καλύπτουν αυτό το χώρο να λένε ότι η κυρία Χτσιόγλου είναι πιθανόν να παραιτηθεί και από βουλευτής. Από όλους αυτούς.
0: Μας το έλεγε στο ρεπορτάζ του την προηγούμενη εβδομάδα ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Κάποιοι εξ αυτών είναι πολύ πιθανόν να παραιτηθούν συνολικά από βουλευτές, όχι να εξαρτητοποιηθούν.
1: Αυτοί λέγανε μόνο για την κυρία Χτσιόγλου. Τώρα
0: ναι,
1: δεν ξέρω.
0: Όχι. Υπάρχει, ο Βαγγέλης μας είχε πει ότι υπάρχουν ενδεχομένως 2-3 οι οποίοι μπορεί να παραιτηθούν ολοσχερώς. Δηλαδή,
1: θα δείξει. Ναι. Πάντως είναι. Πώς το λένε, Κυριακή κοντή γιορτή σήμερα βασικά. Όχι Κυριακή.
0: Ναι, σήμερα περιμένουμε από εκεί τις εξελίξεις. Ναι. Ας μην ξεχνάμε βέβαια ποιοι μας έβαλαν στα μνημόνια 40 χρόνια κυβερνούσαν, λέει ο κύριος Κωνσταντίνος. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι επίσης μια κουβέντα η οποία στην Ελλάδα έχω την φρονώ. Εγώ την εκτίμηση. Ότι δεν έγινε ποτέ και δεν έγινε ποτέ σε σοβαρή βάση το πώς φτάσαμε. Γι' αυτό και κάποιοι κακίζουν διάφορους που δεν κάναν μια σοβαρή εξεταστική στην Βουλή ή οπουδήποτε αλλού με οποιοδήποτε άλλη μορφή για να μάθουμε και να δούμε πώς και γιατί φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Γιατί τότε ενδεχομένως πολλά πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Θα ήταν διαφορετικά και για τη γνώση μας. Έτσι, για τη γνώση μας, τη συλλογική
1: πάρουμε,
0: μας γνώση.
1: Και άμα πάρουμε όλη απόσταση από τα πράγματα, πέρα από αυτά που πιστεύει ο καθένας μας ξεχωριστά, και πάρεις απόσταση από τα πράγματα, μια χαρά τα βλέπεις όλα.
0: Ναι.
1: Και βάζεις και τον εαυτό σου μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και εμείς ως μονάδες, πέστε να με φάτε τώρα, αλλά εγώ το λέω, ότι και εμείς ως μονάδες, ο καθένας ξεχωριστά, κάτι έχουμε κάνει κι εμείς. Θέλω να πω κάτι, κάπως έχουμε βοηθήσει ή δεν έχουμε βοηθήσει σε κάτι.
0: Είσαι της γραμμής Παγκαλού.
1: Ναι, γιατί να μην είμαι.
0: Μαζί τα φάγαμε.
1: Ναι, γιατί να μην είμαι. Ναι, είμαι της γραμμής Παγκαλού.
0: Ο κύριος Νίκος λέει καλημέρα. Υπάρχει ο πικραμένος έλεγε από το 12 ότι θα κλείνουν τις τράπεζες αν δεν έβγαζαν εκλογές αποτέλεσμα. Υπάρχει το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος. Επειδή ξέρω αυτό το βίντεο που κυκλοφορεί και πάει να δικαιολογήσει διάφορα πράγματα, ο κύριος Πικραμένος έλεγε ότι αν υπάρχουν διαδοχικές και άρα κυβερνησία, διαδοχικές εκλογές και δεν βγαίνει κυβέρνηση και άρα έρχεται κυβερνησία, υπάρχει και τέτοιο σχέδιο. Το οποίο υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, εξακολουθεί να υπάρχει. Αν δεν κάνω λάθος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να υπάρξουν περιορισμοί για να μην υπάρξει εκροή κεφαλαίων. Γιατί άμα υπάρχει μεικτά εκροή κεφαλαίων, μπαίνει σε άλλες διαδικασίες, ενδεχομένως σε άλλες περιπέτειες. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Διαβάζω επίσης ότι σήμερα, λέει, θα καταθέσει η Νέα Δημοκρατία τις προτάσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος.
0: Ναι. Α, ξεχασμένη υπόθεση. Εκεί γι' αυτό διάβασα.
1: Τι?
0: Ότι ενώ στην αρχή είχαν πει ότι θα ήταν περίπου 50 τα άρθρα, μετά τον εσωτερικό διάλογο που κάνανε στη Νέα Δημοκρατία
1: 30,
0: ναι. Καταλήξαν στα περίπου 30,
1: ναι, ναι.
0: Από τα οποία εκλείπει, λέει, αυτό το περί ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή. Γιατί έτσι διάβασα σε ένα ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν αληθεύει, θα το δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, φαντάζομαι. Γιατί υπήρξαν πολλές εσωτερικές αντιδράσεις και στη Νέα Δημοκρατία να υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Θα το δούμε. Θα το δούμε αυτό, γιατί ήταν ένα πράγμα το οποίο είχε πέσει ως ιδέα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, έτσι. Οπότε θα έχει σημασία εάν θα περπατήσει ή δεν θα περπατήσει.
1: Πάντως σε όλη τη διάρκεια αυτή και στο επόμενο διάστημα θα δείτε πάρα πολλές κόντρες, πάρα πολλές αντιπαραθέσεις, πάρα πολλά και χτυπήματα και κάτω από τη ζώνη, εγώ πιστεύω ότι θα δούμε. Και γιατί όσο θα πηγαίνουμε προς τις εκλογές το πράγμα θα αγριεύει.
0: Ναι, αναμενόμενο είναι. Και επίσης θα βγαίνουν και άλλα πράγματα στην επιφάνεια, ρε παιδί μου, που δεν τα ξέραμε. Για παράδειγμα, ξέραμε όλοι, έγινε τις προηγούμενες ημέρες, δεν το έχουμε σχολιάσει. Γι' αυτό το αναφέρω τώρα, επειδή λες ότι θα βγαίνουν πράγματα στην χώρα. Η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Α, βέβαια.
0: Βγήκε για παράδειγμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήρθε η πρόταση για να πάνε 11 πολιτικοί, ας πούμε, να περάσουν, να έρθει η ασυλία τους, έτσι, για να εξεταστούν κτλ. Και φάνηκε εκ των υστέρων από ένα πόρισμα, υπάρχουν τέτοιες δηλώσεις επί του θέματος, ένα πόρισμα, ας πούμε, η οποία έλεγε ότι της κυρίας Τιχεροπούλου.
1: Το πόρισμα αυτό το είχε παραγγείλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας, η κυρία Παπανδρέου, στην κυρία Τιχεροπούλου.
0: Ναι. Η κυρία Τιχεροπούλου το έκανε, αλλά ή δεν ήρθε ταυτόχρονα ή δεν του δόθηκε η πρέπουσα σημασία, γιατί αυτό έλεγε ότι ούτε 2 εκατομμύρια, αλλά η ζημιά προς το δημόσιο είναι μόλις 75.000 και δεν ευθύνονται και οι 11 γι' αυτό, και οι 75.000 θεωρούνται κιόλας ότι εντάξει, είναι λίγο μικρή σε βαθμό ούτε καν πλημελήματος ενδεχομένως, έτσι, αστοχίας. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να πω ότι πολλά πράγματα θα δουν το φως της δημοσιότητας και εγώ φοβάμαι με τον καταιγισμό που πολλά πράγματα θα τα βλέπουμε επιδερμικά, μόνο έναν τίτλο και θα λέμε «Α!» και θα νομίζουμε ότι κατέχουμε πάλι για ακόμη μια φορά την υπέρτατη αλήθεια. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι έτσι, αλλά... Δεν μπορείς και είναι και τέτοιος ο καταιγισμός της πληροφορίας. Είναι τόσες πολλές πληροφορίες.
0: Φαντάζομαι ότι θα γίνει ενώπιση εκλογών.
1: Είναι τόσα πολλά που δεν θα ξέρεις επίσης τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι.
0: Ναι. Εδώ πάρτε παράδειγμα, ρε παιδιά, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Επειδή ήταν τριήμερο, αρκετοί δεν το πήραν χαμπάρι. Υπήρξε τώρα χαμός για ένα δημοσίευμα που έβγαζε ανθρώπους πράκτορες, έτσι. Αυτό. Πράκτορες ξένων χωρών, ας πούμε. Από τη μια στιγμή στην άλλη.
1: Βασικά, δηλαδή... σύμβουλοι.
0: Ξέρω, ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Πρόσεξε να δεις τώρα. Εν τω μεταξύ, αφού έγινε όλος αυτός ο ντόρος, το μέσο το οποίο δημοσίευσε αυτό τη συγκεκριμένη πληροφορία, λέει ότι το είχαμε γράψει και το 2018 αυτό, αλλά το επαναφέραμε τώρα, επίκαιρο φαντάζομαι, το επαναφέραμε τώρα και τότε δεν το είχαν διαψεύσει, τώρα το διαψεύδουν.
0: Εντάξει, θέλω να πω ότι...
1: Όχι, καταλαβαίνεις τώρα γιατί μιλάμε.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω, μια χαρά καταλαβαίνω. Η κλεψιά είναι κλεψιά. Να κλέψω κι εγώ 75.000. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Δεν είναι
0: δεν
1: κλεψιά,
0: λέμε αυτό.
1: Ρε παιδιά.
0: Δεν λέμε αυτό, κύριε Παναγιώτη.
1: Καταρχήν δεν είναι κλεψιά.
0: Ναι.
1: Να σας πω κάτι. Όταν πάμε και βάζουμε ταμπέλες, ας πούμε, σε κάτι κατευθείαν.
0: Τέλος πάντων, το άλλο είναι το επίδικο εδώ. Το επίδικο είναι πριν βγάλουμε ένα πόρισμα, έχουμε όλα τα στοιχεία. Πριν βγάλουμε μια θέση, μια άποψη, έχουμε όλα τα στοιχεία. Τα έχουμε τα στοιχεία αυτά όπως πρέπει, τα έχουμε πλημελή κάτω από σκοπιμότητες ή μη σκοπιμότητες. Υπάρχει διαφάνεια ακόμα και σε αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, στο τέλος, στο κάτω-κάτω της γραφής, θα μάθουμε ποτέ τι ακριβώς έχει γίνει και θα πληρώσουν αυτοί που πρέπει και όχι αυτοί που θα ήθελαν κάποιοι άλλοι να πληρώσουν εξαιτίας των δικών τους βλέψεων. Εκεί είναι τα θέματα.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι. Γιατί όταν λέμε κλεψιά κάτι το οποίο εντάσσεται σε αυτό στο πλαίσιο, το οποίο τι ήταν αυτό, γιατί τα είχαμε ακούσει, γιατί τα συζητάγαμε εβδομάδες ολόκληρες, τα συζητούσαμε. Ότι πήρε ο τάδε αγρότης τον τάδε υπουργό και του είπε, π.χ. λέμε τώρα, παράδειγμα δίνω, σε παρακαλώ, πίεσε, ας πούμε, να γίνει, να πάρουμε τα επιδόματα, γιατί τα έχουν καθυστερήσει.
0: Ναι,
1: το ένα είναι αυτό.
0: Ναι, αυτό ένα ούτε υπεξαίρεση συνιστά, ούτε όχι. Παραβίαση, εν πάση ενδεχομένως. Δεν το ξέρουμε. Η δικαιοσύνη θα τα αποφασίζει. Δεν τα αποφασίζουμε εμείς.
1: Δεν τα αποφασίζουμε εμείς. Ναι, αλλά λέμε αυτό. Για τις περιπτώσεις. Υπήρχαν και περιπτώσεις που του λέγανε να παρακάμψουμε, ξέρω εγώ, καμιά δεκαριά, π.χ.
0: Υπάρχουν και οι περιπτώσεις που τις βλέπουμε να γίνονται συλλήψεις και να οδηγούνται άνθρωποι στον εισαγγελέα, ότι δεν είχαν, για παράδειγμα,
1: αγροτεμάχια
0: ή πρόβατα και πέραν επιδοτήσεις για 2.000 κεφάλια, για 3.000 κεφάλια. Υπάρχουν και αυτά. Γι' αυτό λέμε ότι η δικαιοσύνη θα αποφασίσει, όχι εμείς. Απλά η δικαιοσύνη θα έχει όλα τα στοιχεία ή θα οφείλει να έχει όλα τα στοιχεία. Αυτό λέμε. Κατά τα φαινόμενα, όταν πήγε η πρόταση στη Βουλή για να γίνει προανακριτική, εξεταστική, οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένως λένε μαρτυρίες εκ των υστέρων ότι δεν υπήρχαν όλα τα στοιχεία διαθέσιμα. Π.χ. το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου. Αυτό.
1: Αυτά λέμε.
0: Αυτά λέμε.
1: Καταλάβατε.
0: Καταλάβατε.
1: Ω, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη, το φίλο μας. Ναι, ακριβώς λέει. Αλλά κάποιοι είχαν πλάτες. Προφανώς και κάποιοι είχαν πλάτες. Και όποιοι είχαν πλάτες, αυτές οι πλάτες θα πρέπει να πληρώσουν. Απλά πράγματα. Δηλαδή, αυτά τα ορίζει ο νόμος. Σύμφωνα με τον νόμο. Πάμε παρακάτω. Γιατί πάμε και στις άλλες κουβέντες. Η τήρηση των νόμων, η εφαρμογή του συντάγματος είναι θέματα που άπτονται της δημοκρατίας μας, άπτονται του πολιτισμού μας, άπτονται των αξιών μας και άπτονται και του συστήματος το οποίο βάλετε ή δεν βάλετε, καλός ή κακός. Καταλάβατε.
1: Το σεβασμό στους νόμους.
0: Αυτό.
1: Το σεβασμό στους νόμους τον θεωρούμε ότι ισχύει μόνο, για παράδειγμα, π.χ. για τους πολιτικούς. Ότι για μας δεν ισχύει. Φυσικά και ισχύει ο σεβασμός του νόμου για όλους. Και αυτός ο οποίος πιάσανε χτες που κάνανε το σαφάρι, ας πούμε, π.χ. η ΑΔΕ, που δεν έκοβε αποδείξεις, παραβίαζε τον νόμο. Ή που δεν είχε διασυνδέσει, είχε βγάλει από την πρίζα και δεν είχε διασυνδέσει το POS, ας πούμε, με τα κεντρικά.
0: Μπορεί να μην έχουν όλα την ίδια βαρύτητα.
1: Συγγνώμη, δεν είχε επίπτωση στην καθημερινότητά μου εμένα. Δεν πληρώνω περισσότερους φόρους.
0: Το ίδιο πράγμα λέμε. Απλά εγώ το πάω της πλαγίας. Μπορεί να μην έχουν ή να μην ακούγονται ότι έχουν την ίδια βαρύτητα. Έχουν το ίδιο αποτέλεσμα όμως. Γι' αυτό και μιλάμε και περί νόμων και τα λοιπά και τα λοιπά. Και αν δεν μας αρέσουν κάποιοι νόμοι, ας το αλλάξουμε. Γι' αυτό υπάρχει το πολιτικό σύστημα, γι' αυτό γίνονται εκλογές, γι' αυτό υπάρχουν θέσεις, γι' αυτό υπάρχουν απόψεις, αν υπάρχουν θέσεις, αν υπάρχουν προγράμματα, για να σταθμίζονται, να επιβραβεύονται ή να μην επιβραβεύονται. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Ηλιοβασίλεμα από το Ξυλόκαστρο μας στέλνει ο Γιώργος.
1: Ωραίο το Ξυλόκαστρο.
0: Ωραίο το Ξυλόκαστρο.
1: Ναι.
0: Με το φραπέ και το χασάπι τι απέγινε? Δεν έχει κάποια αλλαγή.
1: Δεν έχει προχωρήσει το πράγμα ακόμα τόσο ώστε να έχουμε εξελίξεις.
0: Όταν θα έχουμε, θα σας ενημερώσουμε. Μην ανησυχείτε καθόλου. Μην άγχεστε. Δεν θέλουμε να άγχεστε. Εντάξει, αυτό.
1: Λοιπόν. Προχωράει και η δίκη για τα Τέμπη, γιατί σας έχουμε πει ότι θα σας ενημερώνουμε για το τι γίνεται. Τώρα εξετάζεται ποιοι θα γίνουν. Προχωράει και η δίκη για τα Τέμπη, γιατί σας έχουμε πει ότι θα σας ενημερώνουμε για το τι γίνεται. Τώρα εξετάζεται ποιοι θα γίνουν δεκτοί ως υποστηρικτές της κατηγορίας, γιατί ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία.

0: μεγάλη, γιατί υπήρχε πάρα πολύ. Είναι, μια, είναι πολλά τα πρόσωπα. Από τη στιγμή που είναι εδώ μία δίκη με έναν άνθρωπο και με δύο αντίδικους, υπάρχει και καθυστερεί 2 και 3 χρόνια. Δεν θα είναι αυτό με τα διαδικαστικά.
1: Ναι. Αλήθεια είναι και αυτό. Σήμερα λοιπόν συνεχίζεται, αλλά συνεχίζεται επί των εστάσεων.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Να το πούμε,
0: ναι,
1: και αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποιοι μας έχουν ρωτήσει στο παρελθόν, γιατί δεν μας λέτε για τη δίκη. Θα σας πούμε για τη δίκη και τις εξελίξεις της όταν θα μπούμε στη δίκη.
0: Και αυτό εξέλιξη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όταν θα μπούμε στη δίκη και θα βγαίνουν στοιχεία επί της τραγωδίας και όχι επί του ποιος θα είναι υπερασπιστής ή κατηγόρος ή οτιδήποτε.
0: Σε παραστάσεις που έγιναν θα γίνουν δεκτές.
1: Αυτό. Αυτό τώρα δεν ξέρω πόσους. Φαντάζομαι οι δικηγόροι ή αυτοί που ασχολούνται με την νομική επιστήμη μπορεί να έχουν ένα X ενδιαφέρον. Για μένα δεν έχει αυτό ενδιαφέρον. Για μένα έχει ενδιαφέρον όταν θα μπούμε σε αυτή καθ' αυτή τη δίκη και θα αρχίσουν οι μαρτυρικές καταθέσεις.
0: Όχι, εγώ ενημέρωσα για να ξέρουν όλοι που βρισκόμαστε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, καλά έκανες εσύ.
0: Δεν σημαίνει ότι είχε ενδιαφέρον και τι δεν είχε ενδιαφέρον, άστο. Άστο τώρα, γιατί μπορεί και κάποιοι, ας πούμε, να προβάλλουν ενστάσεις συνέχεια για να καθυστερήσει κι άλλο.
1: Είναι κάποιοι οι οποίοι θα το θέλαν πάρα πολύ. Ναι. Πάμε.
0: Πάμε σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζ, ώστε να παραμείνουν διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σφυροκόπημα στην Ουκρανία, τουλάχιστον 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε Κίεβο και Νύπρο. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Άνοδος θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια τις επόμενες ημέρες.

0: Έως 30 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Grammy. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, τις τελευταίες ημέρες έχουμε δει πάρα πολλές φωτογραφίες από την Πανσέλινο, εκεί στους στήλους του, στο Σούνιο, στο Ναό του Ποσειδώνος. Έχουμε δει διάφορα άλλα με την Ακρόπολη ή με διάφορα άλλα σημεία του αυτού. Έχεις δει Πανσέλινο στην Αγία Τριάδα στο Βασιλικό Κορινθίας?
1: Όχι.
0: Ναι, μας στέλνει ο φίλος μας ο Γιώργος.
1: Πολύ ωραία Πανσέλινο.
0: Ωραία Πανσέλινο.
1: Πολύ ωραία
0: και στο Βασιλικό Κορινθίας.
1: Πολύ ωραία.
0: Θα κάνει καριέρα αυτή η φωτογραφία. Άμα στελνόταν σε πρακτορείο, Γιώργο, ιδέα, μια ιδέα δείχνω. Καλημέρα στην κυρία Θεοδώρα. Καλημέρα από την αυλή μου, λέει, στη Λίμνο. Ελάτε για καφεδάκι με γλυκό του κουταλιού. Άμα είναι σπεριδοειδέ, έρχομαι. Άμα είναι άλλο γλυκό του κουταλιού.
1: Έλα, βρε Διονύση, γιατί και κερασάκι, ωραίο.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Βίσιμο, ωραίο το βίσιμο. Πολύ ωραίο.
0: Καλημέρα σε συλλόγοι που έχει παγιοποιηθεί ότι η δικαστική λειτουργία έχει τεράστια προβλήματα καθυστερήσεων, έχουν αποσαφινιστεί, είναι συνάρτηση ανύπαρκτης πολιτικής όσον αφορά την ομαλή λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών. Δικές σας οι κρίσεις είναι αυτές, όχι δεν έχει αποσαφινιστεί. Κάποιοι λένε ότι υπάρχει και, άμα ρωτήσω τον Υπουργό Δικαιοσύνης, επειδή έχει ρωτηθεί και εδώ στο ραδιόφωνο το δικό μας, σε σχέση με το τι συνέβαινε πριν από 2-3 χρόνια για παράδειγμα, έχει επισφεστεί η δικαιοσύνη. Και μάλιστα ψηφίζονται κάθε τόσο και καινούργιοι νόμοι για την επίσφευση της δικαιοσύνης, της απονομής δικαιοσύνης.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Αλλά εμείς πάμε τώρα να αλλάξουμε τελείως.
1: Ναι, θα πάμε στη Μυτιλίνη,
0: ναι.
1: Γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι επισκέπτες στο νησί, ήδη η τουριστική σεζόν έχει αρχίσει ούτως ή άλλως για τους περισσότερους τουριστικούς προορισμούς. Όμως και στην Τουρκία είχαν μπαϊράμι για παράδειγμα,
0: ναι.
1: Και τώρα με την, είναι πιο εύκολο να μετακινούνται, να έρχονται με
0: ναι,
1: την...
0: αλλά διάβαζα ότι πηγαίνουν και κάνουν ψώνια, δηλαδή πηγαίνουν και...
1: Αυτό είναι χρόνια γίνεται.
0: Ναι, ότι πηγαίνουν ρε παιδί μου, γιατί πλέον είναι πιο φθηνά τα προϊόντα από ότι είναι στην Τουρκία, γιατί έχει τεράστιο πληθωρισμό και διάφορα τέτοια. Και πηγαίνουν και για οικονομικό τουρισμό, δεν πηγαίνουν μόνο.
1: Όχι.
0: Για να δουν τις ομορφιές, ας πούμε, και τέτοια. Αλλά πάνε και για να ψωνίσουν.
1: Ναι, αλήθεια. Πάμε να μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού της Μυτιλίνης, τον κύριο Νίκο Γιαννακά. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Και εσείς θα έχετε ωραίο.
2: Καλό μήνα,
1: ωραίο φεγγάρι.
0: Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Από όλα τα καλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και η Μυτιλίνη θα έχει διάφορα σημεία πολύ ωραίο φεγγάρι.
0: Ναι, βέβαια, εντάξει, φυσικά. Δίπλα στη θάλασσα, να καθρεφτίζετε και το Πανσέλινο στη θάλασσα. Τι καλύτερο. Εσείς το έχετε κάθε μέρα, όμως μπορεί να το βαριέστε. Το βαριέστε.
2: Δεν βαριέσαι τέτοιες εικόνες. Ειδικά τώρα αυτό το τριήμερο μας βοήθησε και καιρός και ήταν υπέροχα.
0: Ήρθε κόσμος πολύς. Αυτό, ναι.
2: Ναι, ευτυχώς. Γενικά φέτος μας έχει ξεκινήσει πολύ καλά η σεζόν. Είχαμε ξεκινήσει κάποιες δράσεις προβολής κατευθείαν με το που τέλειωσε το περσινό καλοκαίρι και στην γειτονική χώρα, στην Τουρκία, αλλά και στην Ευρώπη. Και αυτό τελικά απέδωσε. Είχαμε από νωρίς φέτος πάρα πολλά σχολεία που ήρθαν από όλη την Ελλάδα για εκπαιδευτικό τουρισμό. Mm. Έχουμε και το γεωπάρκο μας εδώ που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο του κόσμου. Οπότε πέρα από τα αξιοθέατα για τη φύση έχει και τέτοια πράγματα που μπορεί να δει κάποιος όταν έρθει. Και είχαμε διπλασιασμό στα σχολεία που έρχονται στο νησί. Παράλληλα είχαμε πάρα πολλά συνέδρια γιατί μας ενδιαφέρει και ο συνεδριακός τουρισμός.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτό είναι μεγάλος κλάδος, ναι, με μεγάλο άνοιγμα.
2: Πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι και μια εποχή το οποίο το νησί δεν είναι γεμάτο. Τα ξενοδοχεία έχουν χώρο, οι επιχειρήσεις δεν έχουν μεγάλη κίνηση. Οπότε βοηθάει πάρα πολύ το να έρχονται συνέδρια στο νησί τέτοια εποχή. Και ταυτόχρονα τώρα ήρθε η εποχή που είναι η γιορτή των Τούρκων, όπως είπατε, αυτό το Μπαϊράμι. Είναι μια γιορτή που διαρκεί γύρω στις 8 με 10 μέρες. Και φέτος είχαμε τη χαρά να δούμε ότι διπλασιάστηκε ο κόσμος σε σχέση με αυτόν που είχε έρθει πέρυσι. Ήρθαν γύρω πάνω από 14.000 άτομα μέσα στο μήνα το Μάιο.
1: Ναι, έκανε και ένα καλό Ερντογάν γιατί τους έδωσε σερί, έκανε αργίες και μέρες που δεν ήταν αργίες.
0: Ναι,
2: ναι.
0: Έρχονται...
2: Τοπικά εδώ βοηθάει πάρα πολύ την αγορά γιατί είναι και γεωγραφικά είμαστε δίπλα στην Τουρκία. Έχουμε σύνδεση με 3 λιμάνια της και είναι 1-2 ώρες η απόσταση. Οπότε είναι πολύ εύκολο να έρθουν. Και πράγματι, όπως σας άκουσα και πριν, ένας από τους νούμερο ένα λόγος βασικά που έρχονται είναι ο γαστρονομικός τουρισμός εδώ. Γενικά για τον κόσμο, γιατί έχουμε πολύ καλά τοπικά προϊόντα και σε καλές τιμές, πολύ καλές και για τα ελληνικά δεδομένα. Πόσο μάλλον τώρα στην Τουρκία που η λίρα τους έχει πάει 1:50, είναι κάπου εκεί 1:48, είναι εξωφρενικό, ναι, έχει ανέβει πάρα πολύ. Οπότε είναι πολύ καλή ευκαιρία, έρχονται εδώ για διήμερα και τριήμερα.
0: Φεύγουν με μπογκαλάκια αυτό, με βαλίτσες γεμάτες πράγματα και τέτοια τοπικά.
2: Ναι. Τους αρέσει πάρα πολύ. Παίρνουν λαδοτήρι, παίρνουν διάφορα γαλακτοκομικά. Και όλοι με το που έρθουν ψάχνουν το που θα βγουν το βράδυ για φαγητό και να δουν και άμα έχει και για χορό και live μουσική. Τέτοια τους αρέσει πολύ να διασκεδάζουν. Ούζο εννοείται.
1: Καλά, εντάξει, μα δεν πάρεις ούζο τώρα.
0: Μου κάνει εντύπωση που. Εντάξει, υπάρχουν τοπικά προϊόντα, αλλά επειδή η κουζίνα μας μοιάζει, μάλιστα υπάρχουν και πλακώματα. Ας πούμε, πιανού είναι αυτό το φαγητό, δικό μας ή δικό τους. Επειδή έχουμε παρεμφερεί κουβέντα.
1: Ναι, αλλά τις σαρδέλες που φτιάχνουν στην Μυτιλίνη, ας πούμε, δεν τις έχουν.
2: Έχουμε σμυρνέικες συνταγές και όλα αυτά.
0: Γι' αυτό το λέω, ναι. Τις έχουν φέρει.
2: Αλλά τοπικά οι επισκέπτες δεν έχουν τέτοια ζητήματα καθόλου. Αντιθέτως, γελάμε κιόλας γιατί πολλές φορές έχει κοινές λέξεις σε κάποια φαγητά ή κάποια συστατικά που είναι και από τις δύο περιοχές και κατελευαινόμαστε.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτή η λεγόμενη περιραίους ατμόσφαιρα, τι βλέπετε? Φαντάζομαι στα κανάλια σχεδόν καθημερινά ότι έρχεται νέα ένταση, ότι υπάρχει νέα αντιπαλότητα, ότι θα βγει νόμος που θα μας πάρει όλα τα νησιά ή τα μισά νησιά, εν πάση περιπτώσει, κτλ. Το συζητάτε καθόλου αυτό με τους Τούρκους?
2: Ναι.
0: Και τι λένε?
2: Αυτό υπάρχει γενικά το κλίμα και υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ, ειδικά που είμαστε κριτικό μέρος, σε εμάς αυτές οι συζητήσεις είναι 12 μήνες το χρόνο. Άσχετα το πόσο γίνεται πανελλαδικά, ανεβαίνει η ένταση ή όχι. Αλλά οι επισκέπτες και οι απλοί πολίτες που έρχονται από τα παράλια της Τουρκίας, είτε είναι από το Αιβαλίδη, Κελή, Σμύρνη, ακόμα και από Κωνσταντινούπολη, όλοι αυτοί τους ενδιαφέρει η άμεση σχέση που έχουμε μεταξύ μας και δεν τους ενδιαφέρουν καθόλου τα πολιτικά. Αντιθέτως, είναι κατά όλο αυτό που γίνεται και δεν το υποστηρίζουν. Άλλωστε, άμα δείτε και στις εκλογές τις τουρκικές εκλογές τις προηγούμενες, όλα τα παραλιακά δεν
0: είναι με την αντιπολίτευση.
2: Είναι όλοι πάρα πολύ φιλικοί, πάρα πολύ ζεστοί, καμία σχέση με αυτό που μπορεί να φαντάζεται κάποιος που δεν ξέρει.
1: Αυτό είναι αλήθεια, μα δεν το έχει ζήσει, δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Και εμένα, ας πούμε, εγώ που δεν το έχω βιώσει αυτό το πράγμα, μου φαίνεται ξένο. Βρέθηκα πριν 2 χρόνια στη Σάμο, καλοκαίρι, και ήταν γεμάτο Τούρκους τουρίστες στο νησί. Είχε και εκεί πάρα πολύ τουρισμό από την Τουρκία. Ήταν οι άνθρωποι με το χαμόγελο. Και όχι μόνο με το χαμόγελο, δηλαδή. Ήταν. Πριν λέγεις τώρα είναι Τούρκοι αυτοί.
2: Είναι πολύ φιλικοί. Έχει πάρα πολλούς που λένε κιόλας, α, όχι, εγώ είμαι από εδώ. Είχα ρίζες τώρα, τ' άλλο. Δηλαδή θέλουν να νιώθουν και Έλληνες κάποιοι. Έχει πολλές τέτοιες συζητήσεις. Είναι διάφορα συγγενείς, γιατί και εμείς έχουμε πολλούς εδώ στο νησί που ήμασταν από Μικρά Ασία και από το Διωγμό ήρθαμε στο νησί. Καταγωγή έχω και εγώ από Μικρά Ασία.
0: Επειδή μας είπατε. Ναι.
2: Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο να γίνονται συζητήσεις γι' αυτό για συγγενείς και προγόνους μας από πού ήταν και κατά πόσον έχουμε σχέση με περιοχές.
0: Ενδιαφέρον αυτό και ενδεχομένως όταν βρίσκεται και κοινές διαδρομές ή καταγωγές πρέπει να είναι και πολύ συγκινητικό, έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Είναι πολύ περίεργο το συνέστημα γιατί και όλο αυτό που λέτε είναι από τη μία πλευρά αυτή η ένταση που δημιουργείται και η εικόνα που φτιάχνεται για την αντιπαλότητα εντός εγωγικών με την Τουρκία που υπάρχει, αλλά βλέπουμε ότι τελικά οι καθημερινοί πολίτες είναι ακριβώς ανάποδη τακτική, δεν έχουν αυτό το πράγμα.
0: Είναι τα διάφορα στερεότυπα. Να ρωτήσω κάτι, επειδή είπατε ότι έχετε ξεκινήσει καμπάνια πολύ νωρίς και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα πρώτα στοιχεία, δηλαδή τα πρώτα στοιχεία για παράδειγμα για τον Μάιο. Τον Μάιο είχαμε νέο ρεκόρ αφίξεων στα αεροδρόμια της χώρας. Αυτό είναι στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί επισήμως. Το νησί είναι έτοιμο να δεχτεί και μεγαλύτερο κύμα? Το λέω αυτό επειδή πάρα πολλά νησιά λένε μέχρι ένα όριο.
1: Και συζήτηση ναι.
0: Μέχρι ένα όριο. Αυτό, όχι στον υπερτουρισμό. Γι' αυτό σας ρωτάω.
2: Εμείς είμαστε, θεωρώ, πάρα πολύ τυχερό νησί, γιατί πέρα ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι το τρίτο μεγαλύτερο της χώρας, δεν στηριζόταν στον τουρισμό τόσα χρόνια, οπότε όλες οι εγκαταστάσεις και όλος ο τρόπος ζωής του νησιού βασίζεται πάνω στο βιώσιμο κομμάτι, στο βιώσιμο τουρισμό. Δεν έχουμε μεγάλες εγκαταστάσεις ξενοδοχειακές, δεν έχει αλλοιωθεί το περιβάλλον, οπότε υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης. Βεβαίως δεν θέλουμε να αλλάξουμε αυτό το ύφος και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να παραμείνουμε στο κομμάτι του βιώσιμου τουρισμού. Είναι ένα μέρος το οποίο μπορεί να το επισκεφτεί κάποιος όλο τον χρόνο. Δεν είναι ένα νησί που δουλεύει μόνο το καλοκαίρι. Είναι πάρα πολύ ωραία και για άνοιξη και για φθινόπωρο, ακόμα και για χειμώνα. Έχει παραδοσιακούς οικισμούς, έχει χειμερινές γιορτές, έχει για περιπατητικούς και ποδηλατικούς διαδρομές, έχει αματικό τουρισμό που έχει από τα πιο θερμά της Ευρώπης. Έχει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία αυτά είναι που προσπαθούμε να εξωτερικεύσουμε, γιατί δεν τα ήξερε ο κόσμος.
0: Η αλήθεια είναι ότι εγώ πολλά από αυτά τα ακούω για πρώτη φορά, σας λέω την αλήθεια. Δεν έχω έρθει στο νησί. Όσους ξέρω ότι έχουν έρθει πάντως, δεν πάνε μόνο μία φορά. Πάνε και ξαναπηγαίνουν. Αυτό.
2: Βλέπουμε τώρα πολύ συχνά, δηλαδή από Ευρώπη, είναι κάποιοι άνθρωποι που έρχονται κάθε χρόνο και νοικιάζουν για ένα μήνα σπίτι, μπορεί και περισσότερο. Και κάθε χρόνο έρχονται συστηματικά, γιατί είναι αυτό που λέτε, ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό που το αγαπάνε όλοι όταν έρχονται.
0: Έχουν ένα μήνα διακοπές, ρε τους τυχερούς. Ένα μήνα. Ρε μπράβο, ωραία.
2: Έχουμε δυνατότητα φιλοξενίας και ακόμα και βελτιώνονται και οι καταστάσεις σιγά σιγά. Εννοείται ότι το δύσκολο κομμάτι του Ιουλίου-Αυγούστου που είναι η κορύφωση. Εκεί πάντα υπάρχει δυσκολία, αλλά όλο το υπόλοιπο διάστημα είναι πάρα πολύ ωραία και εγώ το προτείνω ανεπιφύλακτα να έρθουν εκτός.
0: Εσείς τι θα λέγατε? Εσείς τι θα λέγατε? Αλλήμον να λέγατε τα δύο. Αυτό που λένε πάρα πολύ όμως και κάνει εντύπωση είναι ότι είναι συγκρατημένες και οι τιμές. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς επειδή δεν βασίζεται μόνο στον τουρισμό, έχει και άλλες πηγές κτλ. Είναι συγκρατημένες οι τιμές. Είναι ανθρώπινες, ρε παιδί μου. Είναι προσιτές, πώς το λένε.
2: Αυτό γίνεται μεγάλη προσπάθεια για τους επιχειρηματίες, γιατί κατανοούν και τις δυσκολίες και του κόσμου εδώ, που πλέον η ακρίβεια έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Αλλά παράλληλα ήταν αυτό που λέτε, ότι δεν ήταν ο στόχος να πώς θα πάρω περισσότερα λεφτά από τον επισκέπτη. Ήταν ο στόχος το πώς θα δείξω μια σωστή φιλοξενία.
1: Δεν το κοιτάς σαν πορτοφόλι. Είναι αυτό.
0: Θα κοιτάξω πώς να ξανάρθει και όχι να τα αφήσει με τη μία και μην τον είδατε ξανά τον Μπανάκι. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Γιαννακά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την κουβέντα.
2: Άρα πρέπει να βρούμε μια ευκαιρία να έρθετε στο νησί.
0: Πρέπει.
1: Αφήστε τα. Αυτά είναι μια πονεμένη ιστορία.
2: Ξέρω ότι γλυκό του κουταλιού σας αρέσει σπεροειδή, αλλά αυτή την Κυριακή έχουμε σε ένα πολύ ωραίο παραδοσιακό οικισμό πάνω σε βουνό στην Αγιάσο. Έχουμε μια πολύ ωραία γιορτή που είναι η γιορτή του κερασιού.
1: Ωχ, τι ωραία.
2: Και θα δίνουμε δωρεάν διάφορα γλυκά και διάφορα φαγητά που θα είναι φτιαγμένα από κεράσι.
1: Να πάμε να κάνουμε από εκεί.
0: Τι ωραία. Ναι.
2: Οπότε θα σας φυλάξω λίγο.
1: Να μας φυλάξετε, ναι.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Αντιδήμαρχε.
0: Καλημέρα.
1: Ο κύριος Νίκος Γιαννακάς, αντιδήμαρχος τουρισμού της Μυτιλήνης.
0: Να σου πω, τις προτάσεις αυτές που μας κάνουν διάφοροι, τις γράφεις κάπως.
1: Σε
0: ένα τευτέρι, ρε παιδί μου. Γιατί σάμπο.
1: Τις γράφεις του, λέει. Φάτε μάτια ψάρια.
0: Σάμπο θα πάμε.
1: Και το κεράσι είναι από τα αγαπημένα μου φρούτα.
0: Για φρούτο, ναι. Γλυκό του κουταλιού δεν μου αρέσει, αλλά του φρούτου, ως φρούτο τρελαίνομαι και εγώ για κεράσια.
1: Να σου φτιάξω τάρτα με κεράσια να μην φας.
0: Δεν τρώω. Το δεύτερο καλύτερο, φρούτο μετά το σίκο, να τα λέμε αυτά.
1: Λοιπόν, φεύγουμε από τη Μυτιλήνη.
0: Πού θα πάμε?
1: Πάμε στα Χανιά. Άνοιξε το φαράκι της Αμαριάς. Το
0: έχεις
1: περάσει? Εγώ το έχω περάσει. Λυπάμαι. Θα μιλήσω μόνη μου με την ευτυχία.
0: Πήγα στην είσοδο και μετά πήρα το αυτοκίνητο. Με πήγαν στην έξοδο. Που είναι εκεί πέρα που βγαίναν όλοι οι κατάκοποι και εγώ έκανα το πανάκι.
1: Μην μιλάς άλλο, φτάνει. Έλα, ευτυχία μου, καλημέρα. Πάμε στην ευτυχία, Πεντεράκη.
3: Καλημέρα, εγώ θα πάω με το Διονύση.
1: Κοίτα, και εγώ στα 17 το είχα περάσει.
3: Και εγώ μικρή τώρα. Παιδιά, κακά τα ψέματα. Όντως άνοιξε καλημέρα, αλλά δεν είναι απλό πράγμα.
1: Πόρια, παιδί μου.
3: 13 χιλιόμετρα.
1: Όχι, είναι πολύ.
3: Στα 1250 μέτρα και φτάνει στο μηδέν. Οπότε 13 χιλιόμετρα κατηφόρα. Καταπώνηση. Ναι. Στενά γεφυράκια, μονοπατάκια στενά, πέτρες. Γλιστράνε, χτυπάνε. Δεν είναι τώρα.
0: Πρέπει να φοράς ειδικά παπούτσια. Ανάβουν τα πόδια. Δηλαδή.
1: Άκου, θα σας πω.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
1: Ποια το ξέρει.
0: Φτάνεις μετά από κάτω στην έξοδο, όπως το λένε.
1: Είσαι πιτσιρίκι.
3: Διονύση, Αγία Ρουμέλη.
0: Αυτό εκεί, μπράβο, ναι.
3: Όποιον θέλει να το περάσει, να τον πάμε και να μην περιμένει και
0: να έρθουν στην Αγία Ρουμέλη και μετά του κεράσουμε εμεί κάτι. Θα έρχονται εσύ κατάκοπο και θα του κερνάμε εμεί.
1: Είσαι κατάκοπο και πα, γδύνεσαι και πέφτει στη θάλασσα, ρε παιδί μου.
0: Γδύνεσαι και πέφτει στη θάλασσα και χωρί να είσαι κατάκοπο. Μια χαρά.
3: Αλλά δεν βγαίνει από την κούραση.
1: Είναι όμορφο το φαράγγι όμω, παιδιά. Είναι
0: όχι, και είναι και δέλεαρ για πάρα πολύ κόσμο. Εγώ ξέρω, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ταγμένοι. Θα πάω για να περάσω το φαράγγι.
1: ναι. Πρόβλημα αυτό.
3: Κοίτα, παιδιά, οι ξένοι τώρα που έρχονται, εννοείται το περνάνε. Βέβαια, χθες που ήμασταν εκεί όλη μέρα και κάναμε ρεπορτάζ, ναι, ρώτησα πολλούς, ξέρετε, τι ξέρετε για το Φαράγγι. Α, δεν ξέρουμε, μας είπαν να το περάσουμε ότι είναι ωραίο. Πας έτσι, συγγνώμη κιόλας, αλλά άκουγα εγώ, γιατί κάθαμε όλη μέρα εκεί στους ασυρμάτους που επικοινωνούσαν ο γιατρός, οι νοσηλευτές που έχει μέσα. Α, μία γυναίκα έτσι δεν μπορεί να συνεχίσει. Α, ένας άντρας έχει ανέβει πίεση. Α, ένα παιδί χάθηκε χθες, ένα παιδί από τους δικούς του. Πήραν το 112 μέσα από το Φαράγγι, αυτό είχε προπορευτεί, πήγαινε πιο γρήγορα, 9 χρονών. Και εντάξει, έμπειροι τώρα οι εργαζόμενοι, πήγε στο πέρασε από το επόμενο φυλάκιο, τον είδαν, είχε, πήρε και το 112, περίμενε να πάνε οι γονείς του. Ναι, άνοιξε. Βέβαια, έχει να σας πω ότι στη σεζόν περίπου μέσα στο όρο 120.000 κόσμος το περνάει.
1: Πολύς
3: οπότε
1: κόσμος.
3: Είναι το πιο επισκέψιμο Φαράγγι στην Κρήτη, είναι πανέμορφο. Είναι σε ένα σημείο το εκεί στις πόρτες, το γνωστό και πολύ φωτογραφημένο,
1: ναι,
3: που
1: ναι,
3: περνάει,
1: ναι,
3: το νερό, που υπάρχει γεφυράκι βέβαια και περνάει ο κόσμος. Φτάνει 300 μέτρα το ύψος στα τυχώματα δεξιά και αριστερά.
1: Δέο σου προκαλεί.
3: Είναι
1: δέος,
3: μαγικό, είναι ναι, συγκλονιστικό. Και να σκεφτείς ότι χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση η φύση έχει φτιάξει αυτά τα θαύματα.
1: Αλήθεια.
3: Ναι, είναι. Αλλά έχει και τους κινδύνους του. Να τα λέμε και αυτά. Γιατί τα γραφεία και όλοι όσοι φέρουν τον κόσμο στο Φαράγγι, από το Ηράκλειο, από παντού, από όλη την Κρήτη έρχονται. Έχουν εκεί στην είσοδο, το διαθέτουν στο Φαράγγι δωρεάν κράνη, να τα φοράνε οι άνθρωποι και να τα αφήνουν στην έξοδο. Και κανένας δεν το παίρνει.
1: Μα γιατί είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Το είχα ζήσει κι εγώ. Εγώ είχα ζήσει. Σου δίνουν ειδικές οδηγίες. Σου λέει,
3: ναι,
1: ότι έχει ταμπέλες παντού που σου λέει ότι μην βάζετε δυνατά τη μουσική. Γιατί τότε, στα χρόνια που είχα περάσει εγώ, είχαμε τα φορητά ραδιοκασετόφωνα. Ναι,
3: ναι.
1: Λοιπόν,
3: πλάτη,
1: και
3: ναι,
1: λέγανε λοιπόν, μην έχετε δυνατά τη μουσική, μην φωνάζετε σε συγκεκριμένα σημεία, γιατί έχει κατολιστήσεις. Δεν τους άκουγε κανένας. Κανένας.
3: Μα παιδιά, μόνο από τη θερμοκρασία που εσείς το διαστέλλετε τα πετρώματα, μία πέτρα, δεν σου λέω εγώ τώρα, θα τον είχει να φύγει η Κατερίνα από τα 300 μέτρα και να χτυπήσει το κεφάλι, σαν να σε χτυπάει σφαίρα.
0: Βέβαια.
3: Είναι, και δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Δηλαδή, είδα μωράκια τώρα εχθές, μωράκια μηνών κάτω από έτος, σε μάρσιπο. Πού πας με το μάρσιπο,
1: όχι,
3: και να γλιστρήσεις και πέσεις. Να γλιστρήσεις, δεν σου λέω εγώ ότι έχεις την καλύτερη φυσική κατάσταση. Το να γλιστρήσει ένας άνθρωπος. Είναι, είπε, μωράκια σε ειδικά καθισματάκια στην πλάτη. Ένα άλλο 2,5 χρονών περπάταγε μόνο του.
1: Πόσο θα περπατήσει το 2,5χρονο?
3: Θα το πάρει ο μπαμπάς, η μαμά στην πλάτη, φαντάζομαι, αλλά. Θέλω να πω ότι εντάξει, ξένοι τα παίρνουν τα παιδιά τους παντού, καλά κάνουν, αλλά υπάρχει και μία άγνοια κινδύνου όταν πας εκεί και δεν ρωτάς, σε ρωτάνε τι ξέρεις για το Φαράγγι και λες, ξέρω ότι είναι ένα πολύ ωραίο γεωλογικό φαινόμενο. Πόσες ώρες? Από 5.30 στην καλύτερη περίπτωση, δεν μιλάμε τώρα για ένα μαραθωνοδρόμο, έτσι,
1: ναι,
3: τόσο
1: ώρες
3: θέλει να το περάσεις. 7 ώρες, και γι' αυτό και το Φαράγγι η πολλή κίνηση είναι 7 με 10 το πρωί που ανοίγει και έρχονται και πούλμαν και από την υπόλοιπη Κρήτη να μπουν νωρίς, να προλάβουν να το περάσουν, γιατί στη μία είναι ελεγχόμενο από τη μία μέχρι τις 3. Όποιος μπει μπορεί να πάει μόνο μέχρι 1,5-2 χιλιόμετρα το πολύ και να επιστρέψει. Mm. Από 3 κλείνουν οι πόρτες, δεν μπορεί να μπει κάποιος, γιατί και το έλεγχος που γίνεται τώρα είναι τα εισιτήρια που έχουν οι επισκέπτες, που τα δίνουν στην έξοδο να σιγουρευτούν ότι είναι όλοι. Βέβαια, κάποιοι μπαίνουν μέσα και φεύγουν και ανεβαίνουν πάνω στα λευκά όρια από μονοπάτια δύσκολα, που είναι ορειβάτες, είναι περιπατητές, χωρίς να ενημερώσουν κανέναν και τους ψάχνουν.
1: Πόσο λάθος.
3: Άλλοι μπαίνουν στο Φαράγγι από τη Μαδάρα, από άλλα μονοπάτια και του λένε, εσύ ποιος είσαι, από πού ήρθες. Έχει και αυτά. Είναι δύσκολο να ελεγχθεί ο ακριβής αριθμός, γιατί κάνουν και από μόνοι τους, άλλος χάνει το εισιτήριο.
0: Παίρνουν πρωτοβουλία, ρε παιδί μου. Να σε ρωτήσω.
3: Ναι,
0: αυτές,
3: ναι,
0: τις 5,5 έως 7 ώρες, πόσα αντικριστά γίνονται ή πόσα από τα ψάρια τα οποία εσύ βγάζεις από το πέλαγος μπορεί να ψηθούν για να...
3: Ναι. Εγώ με το Διονύση, παιδιά, λοιπόν. Έχει το φαράγγι, παιδιά, τη Αγία Ειρήνη. 7 χιλιομετράκια. Τσουκ, τσουκ, τσουκ το περνά. Βγαίνει στη Σούγια.
0: Περίπατος.
3: Μαγικά, όμορφα.
1: Εντάξει, παιδιά, πάντως είναι εμπειρία το φαράγγι τη Αμαριά. Είναι μεγάλη εμπειρία.
3: Μια
1: και γι' αυτό...
3: φορά στη ζωή του κάποιου είναι ωραίο να. Όσο πιο νέο το κάνει.
1: Εγώ που δεν είμαι του περιπάτου και του τέτοιου. Ναι, δηλαδή και παίρνει και το μπλουζάκι στο τέλο που λέει παίζει από το φαράγγι τη Αμαριά. Και αισθάνεσαι ότι έχει κερδίσει το μαραθώνιο τη Αθήνα, α πούμε.
3: Ναι, είναι εμπειρία. Είναι μεγάλη εμπειρία. Να το κάνει κάποιο μια φορά στη ζωή του να πει το έκανα και αυτό. Ξέρετε, πάρα πολλοί χανιώτες, όπως συμβαίνει και σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Ρωτάς Αθηναίους, λέω εγώ δεν έχω ανέβει στην Ακρόπολη.
1: Σωστό, σωστό.
3: Και πάρα πολλοί χανιώτες, επειδή το έχουν εδώ, σου λέω ότι δεν το έχω περάσει μέχρι κάποια στιγμή. Και ξέρεις, περνάει ο καιρός και δεν το. Γιατί το έχεις εκεί, λες είναι δικό μου, ωραίο, όποτε θέλω πάω.
1: Ναι.
0: Έτσι έλεγα και εγώ για τον Όλυμπο και για τον Μύτικα ότι κάποια στιγμή θα ανέβω. Ακόμα δεν έχω ανέβει και το είχα απέναντι. Πιάτο.
1: Καλά, πήγε πιάτο. Στο Λιβάδι πρώτα.
0: Ναι,
3: εγώ ξέρεις εκεί στο Μύτικα που πήγα. Πήγαμε το ΚΕΟΑΧ, λοιπόν, Διονύση.
0: Εντάξει, ναι. Εσύ είσαι. Βίβερε πορικολοζαμέντε. Είσαι τη επικίνδυνη ζωή. Να το λέμε αυτό. Αυτό. Ζήν επικίνδυνο.
3: Λοιπόν, ακούστε, μετά τη Μυτιλίνη που σα κάναν πρόσκληση, όταν σα πελάτε στην Κρήτη και δεν θα σα πάω στο φαράγγι τη Αμαριά. Θα σας περιμένω στις πιατέλες, τα γιουβέτσια, τη ροφό γιουβέτσι έχετε πάει.
0: Ροφό γιουβέτσι, όχι, δεν έχουμε φάει, να σου πω.
3: Μαγική σάλτσα, όχι κόκκινη, καμία σχέση.
1: Πω, πω, τι πες τώρα, παιδάκι.
3: Να σου πω εγώ την απάντηση στο γλυκό το κερασάκι εκεί, το τι ήταν.
1: Εγώ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευτυχία. Να πάμε ρε
0: σύ. Να πάμε ρε σύ.
1: Πάμε να τη δούμε, τόσο καιρό έχουμε την πάμε. Μόνο από το τηλέφωνο μιλάμε, δηλαδή.
3: Είναι μαγικά. Ελάτε, η Κρήτη έχει τα πάντα. Κάθε μέρα μπορείς να βλέπεις κάτι καινούριο. Εχθές ήμασταν στο φαράγγι της Αμαριάς και φύγαμε και ήρθαμε και κάναμε από τα 1250, καταβήκαμε στην παραλία και στις 4 στην εκπομπή κάναμε σύνδεση από την παραλία. Μέσα σε μισή ώρα.
0: Αυτό.
3: Πού το βρίσκεις αυτό?
1: Πουθενά. Εντάξει,
0: να είσαι καλά, ευτυχία μας έφτιαξες.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα στα Χανιά, καλημέρα στην ευτυχία μας.
0: Μας στέλνει μήνυμα ο φίλος ο Γιώργος από τα Χανιά που λέει η ευτυχία. Πείτε ότι είναι πρώτη στο ψαροντούφεκο.
1: Καλέ,
0: το έχουμε πει, την έχουμε ξαναμιλήσει με την ευτυχία ακριβώς για το ψαροντούφεκο.
1: Δεν έχει αφήσει ψάρι για ψάρι.
0: Αφού τώρα δεν είπε να μας κάνει ροφό.
1: Ροφό
0: γιουβέτσι. Τι είναι το πάει.
1: Ωραίο ακούγεται αυτό. Αυτό ακούγεται πολύ ωραίο, Διονύση.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο. Λοιπόν, θυμάμαι όταν είχαμε πάει να περάσουμε το φαράγγι της Αμαριάς, που είχε κάνει μια στάση το κτέλ στον Ομαλό.
0: Ναι.
1: Σε ένα καφενείο.
0: Ναι.
1: Ήταν η ώρα 6.30 το πρωί, 7. Ήταν το πρώτο κτέλ που είχαμε πάει, παιδί μου. Ναι. Και βλέπω τον οδηγό και λέει: Βάλε. Λέει στον καφετζή εκεί. Του λέει: Του βάζει. Λέω: Τι πίνει, λέει ρακές. Λέω: Τόσο πρωί. Βοηθάει.
0: Κάνει καλό το πρωί.
1: Κάνει καλό το μεσημέρι. Κάνει καλό το
0: παίρνει μπρος οργανισμός.
1: Τι είναι, φάρμακο.
0: Οδηγούσε το μεταξύ άνθρωπος. Ναι. Ναι, ναι, εντάξει. Ο κύριος Νεκτάριος μας λέει να αναδείξουμε την ιστορία με τον Τουρκατζίαν. Έχασε τον τίτλο αυτόν η Τουρκία. Τον έχασε οριστικά και τελεσίδικα με απόφαση δικαστική.
1: Κάναμε αγώνα, ναι.
0: Ναι, θυμόμαστε ότι τότε όταν είχε χρησιμοποιήσει τον όρο αυτό, το Τουρκατζίαν, η Τουρκία για να προβάλλει τον τουρισμό της, είχε προκληθεί σ' άλλο στην Ελλάδα.
1: Τώρα που το κερδίσαμε δεν προκληθεί.
0: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι κερδίθηκε τώρα.
1: Όχι,
0: δεν θα το κάνουμε και αυτό πολιτική αντιπαράθεση τώρα.
1: Έχει γίνει πολιτική.
0: Ναι, κάποιοι το κάνουν. Ναι, κάποιοι είχαν ζητήσει μέχρι να πάμε και σε εκλογές. Τότε επειδή είχαμε
1: το Τουρκατζίαν.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι δικαστικά, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει και δικαιοσύνη και υπάρχουν και επιχειρήματα. Τα οποία επιχειρήματα αυτά είναι ακλόνητα, ατράνταχτα.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Ναι, γεια σου.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Λίγο εμπιστοσύνη, απλά θέλει μερικές φορές λίγο παραπάνω χρόνο. Τι να κάνουμε.
1: Γυρίσατε.
0: Μακάρι να μην ήταν έτσι.
1: Ναι, γυρίσανε.
0: Γυρίσανε.
1: Mm. Λοιπόν, γυρίσατε και έχει πολλή κίνηση στο ποτάμι, όπως κάθε πρωί και στα δύο ρεύματα. Φτάνει μέχρι πιο κάτω από τη λεωφόρο Αθηνών. Έχει τα γνωστά σημεία στο κέντρο, δηλαδή Αρδιτού, Αμαλίας, Συσταδίου. Βλέπω ότι υπάρχει πολύ αυξημένη κίνηση. Εντάξει, για τη Φιλολάου δεν λέω. Στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι ψηλά πάνω, μέχρι τους Στήλους, ήταν εκεί που τελειώνει και αρχίζει η Αμαλίας. Στην Κατεχάκη επίσης έχει αυξημένη κίνηση. Στην Ανηφόρα του Καρέα είναι πολύ αυξημένη. Στην Παραλιακή έχει πολύ πολύ αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα από τον Άλυμο προς Πειραιά και από τον Πειραιά μέχρι και τον Άλυμο. Πάρα μετά είναι ωραία. Καλύτερη η κατάσταση. Γιατί γυρίζουν και κάποιοι που αποφάσισαν να επιστρέψουν σήμερα το πρωί. Καταλαβες.
0: Και έρχονται από τα λιμάνια.
1: Ναι, όχι μόνο από τα λιμάνια και από τα εξοχικά τους και πάει λέγοντας. Βέβαια, γιατί να μην έχουν.
0: Ναι,
1: ναι. Και στη Θεσσαλονίκη είναι αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή και σε όλους τους κεντρικούς δρόμους. Δεν θα πω ποιους, γιατί με μαλώνετε. Εντάξει.
0: Ποιος σε μαλώνει?
1: Μου λέτε ότι τα λέω λάθος. Και αυτό τα λέω
0: λάθος. Κανείς δεν σου έχει πει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, ναι,
0: ποτέ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μία φορά σου είπαν για τη Λαμπράκη. Όχι αφήνεις, για τη Λαμπράκη.
1: Δεν την αφήνει πια τη Θεσσαλονίκη στην ησυχία τη. Την αφήνω λοιπόν. Λοιπόν. Καλημέρα, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ, ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα προσπάθεια κεχηρία στον Λίβανο. Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως είπε, η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμι Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεσμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες ΗΠΑ και Ιράν. Η εκεχηρία Ιράν-ΗΠΑ συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, θα αποχωρήσει από το διάλογο και θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Η ανησυχία γύρω από τη Μέση Ανατολή επέστρεψε στις αγορές κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζου, ώστε να παραμείνει διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσης Ποσειδόνια 2026. Χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Η χώρα μας, πρόσθεσε, είναι σημαντικός παίκτης με κομβικό ρόλο διεθνώς, με ευθύνη, προστατεύει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και τη ζωή των ναυτικών. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν έπειτα από μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόν σε πολλές ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το βαρύτερο πλήγμα δέχθηκε το Ντνιπρό. Χιλιάδες κάτοικοι της ουκρανικής πρωτεύουσας κατέφυγαν σε καταφύγια ενώ πυκνοί καπνοί ψώνονταν πάνω από τμήματα της πόλης. Σχεδόν σε ολόκληρη την Ουκρανία είχαν τεθεί σε ισχύ προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν, καθώς από την 5η έως και τις 16 Ιουνίου θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονη σύζυγου του. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ψυχολογική υποστήριξη παρέχεται στα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΚΠΕ. Σήμερα θα απολογηθούν οι υπόλοιποι.
0: Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς, τοπικές μπόρες και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς. Έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλημέρα. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, σε όλο το Βόρειο Αιγαίο. Να ευχηθούμε καλή βδομάδα, να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, να ευχηθούμε καλό μήνα. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Καλημέρα, Μυρσίνη. Καλό μήνα.
0: Εντάξει, έχει αρχίσει και συμβαδίζει πια και το θερμόμετρο με το καλοκαίρι. Πιάσαμε τα 31 βαθμούς Κελσίου. Και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι. Ήρεμο καλοκαίρι.
1: Επιτέλους.
0: Με καλές ειδήσεις.
1: Εγώ το περίμενα.
0: Με καλές ειδήσεις. Το τίμησε το τριήμερο ο κόσμος, έτσι γέμισαν οι παραλίες, θα πρέπει να πούμε, γιατί χρειάζεται και οι ανάσες και τα διαλύματα για να ανασκουμποθούμε, γιατί τα θέματα περιμένουν και είναι πολλά. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και σήμερα μέχρι και τις 10 με την ενημερωτική μας εκπομπή «Καλημέρα Αιγαίο», ειδήσεις, ανταποκρίσεις και ρεπορτάζ από τη ζωή στα νησιά μας. Μια μεγάλη καλημέρα στους συντελεστές της εκπομπής, ξεκινώντας από την Γλυκερία Σουλουγάνη στην τεχνική επιμέλεια, η Παυλίνα Κοσμά στη μουσική επιμέλεια, κοντά μας τις ειδήσεις από την Χίο Θοδωρής ο Πιλιώτης, από την Ικαρία ο Γιώργος Βιτσαράς. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι σε άδεια και θα τον καλωσορίσουμε πάλι 15 του Ιούνιου. Κλεάνθη Βασίλα και Κώστα Τσακυρίδη στο μοντάζ, και εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Δέσποινα Θανασιάδη και Μυρσίνη Τζινέλη.

0: Λοιπόν, θα δούμε έτσι, ό,τι έγινε το Σαββατοκύριακο, θα δούμε τι περιμένουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε την κινητοποίηση των αγροτών. 12 η ώρα δίνουν ραντεβού στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Οι αγρότες, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων αναφέρει ότι δεν ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά τους ή τουλάχιστον δεν ξεκίνησαν να υλοποιούνται όλα αυτά που έχουν υποσχεθεί. Μία ανακοίνωση του Παλαισβιακού Φορέα είχαμε προχτές που κρατά μια ουδέτερη στάση. Δεν τοποθετείται υπέρ της κινητοποίησης, αλλά ούτε και κατά. Την ίδια στιγμή φρόντισε να διακινήσει ο φορέας μια ανακοίνωση που λέει ότι ξεκίνησαν να υλοποιούνται όλα αυτά που είχαν υποσχεθεί. Αντίθετη γνώμη έχει η Ομοσπονδία που λέει ότι μόνο στα χαρτιά τα βλέπουμε μέχρι στιγμής και πέραν των 21 πρώτων εκτροφέων που θανατώθηκαν τα ζώα τους δεν έχει δοθεί τίποτα άλλο. Ούτε τα από τα 8 εκατομμύρια ξεκίνησε κανένας να παίρνει τίποτα, ούτε αποζημιώσεις έχουν ξεκινήσει να δίνονται. Ούτε καν η αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων έχει ενεργοποιηθεί. Οπότε για ποια μέτρα έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται, μας αναφέρεται, λένε κτηνοτρόφοι, και δίνουν ραντεβού σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο λιμάνι. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Έτσι κι αλλιώς και η Γενική Συνέλευση κάθε φορά της κινητοποίησης αποφασίζει το τι θα γίνει, γιατί μας ρωτάει ο κόσμος τι θα γίνει, αν θα κλείσει το λιμάνι ή δεν θα κλείσει. Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας, ο κ. Κόμφος, μας είχε πει την περασμένη Παρασκευή, θα τα αποφασίσουμε εκεί. Για όλα είμαστε αποφασισμένοι, γιατί δεν έχουμε δει να προχωράν πράγματα. Οπότε, από το μεσημέρι και μετά, παρακολουθείτε τις δομές της ΕΡΤ και θα ενημερωθείτε για το τι θα αποφασίσουν. Πάμε να δούμε, όμως, πριν ξεκινήσουμε έτσι να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο και ποιες είναι οι ειδήσεις που θα μας απασχολήσουν σήμερα, να δούμε λίγο πώς εξελίσσεται ο καιρός που επιτέλους καθαρίζει. Σήμερα λιακάδα, στους 32 βαθμούς το θερμόμετρο. Οι άνεμοι έχουν στραφεί σε νοτιάδες και θα διατηρηθούν σε νότιους μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Και αυτό σημαίνει ότι το θερμόμετρο θα παραμείνει στους 32 βαθμούς. Δεν έχουμε, πέραν από κάποιες ψιλονεφώσεις που θα έχουμε Τετάρτη, Πέμπτη το πρωί, δεν προβλέπονται κάποια άλλα φαινόμενα με βροχές ή αστάθεια, ενώ το Σάββατο, σύμφωνα με τις τωρινές προβλέψεις τουλάχιστον, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί το Σάββατο θα έχουμε 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Και θα έχουμε και πολλά κουνούπια.
0: Για πες, γιατί έτσι η ρύθμιση του ΜΕΤΕΟ και της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρει κάθε φορά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως η ανάπτυξη σκόνης ή στην προκειμένη περίπτωση την ανάπτυξη κουνουπιών. Τι μας λέει το ΜΕΤΕΟ?
1: Σήμερα είμαστε στις 9 η ώρα το πρωί, λέει ότι ο δείκτης είναι πολύ υψηλός, επίπεδου 5. Πάρα πολύ ευνοϊκές για τα κουνούπια οι συνθήκες. Γι' αυτό με έχουν τσιμπήσει τόσα κουνούπια.
0: Να πούμε ότι με τόση βλάστηση περιμένουμε και κουνούπια. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει οι αρμόδιοι φορείς για το ψεκασμό στα σημεία που πρέπει να ψεκαστούν. Πάρτε και εσείς τα μέτρα σας, αλλά με τόσες βροχές και τόση βλάστηση, εντάξει, θα έχουμε και κουνούπια. Τα κτήματά σας μην ξεχάσετε, έτσι είναι 2 του Ιούνιου σήμερα, μέχρι τις 15 του μηνός η προθεσμία για τον καθαρισμό τους γύρω από κατοικημένες περιοχές. Ενέχει πρόστιμα ο μη καθαρισμός, να ξεκινήσω από εκεί, και κίνδυνο βέβαια σε περίπτωση φωτιάς. Χτες το βράδυ το απόγευμα είχαμε και μια ανάφλεξη σκουπιδιών ουσιαστικά πάνω από τη Βαγανή, στο χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων. Αναστάτωσε έτσι λίγο τους κατοίκους που έβλεπαν από μακριά τους καπνούς. Δεν ενέχει κίνδυνο, έχει οριοθετηθεί και τα σκουπίδια καίνε. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, αυτά μετά το καιρού. Καλοκαίρι επιτέλους, και να πούμε ότι από χθες ήταν γεμάτες όλες οι παραλίες. Από χθες σε κάποιες παραλίες ήταν και ναυαγοσώστες, γιατί από την 1η του Ιούνιου έχουν υποχρέωση οι Δήμοι να αναπτύξουν ναυαγοσώστες στις παραλίες που έχουν γαλάζια σημαία. Είδαμε σε κάποιες παραλίες, σε κάποιες άλλες όχι. Και να πω ότι οι παραλίες είναι δικές μας και όταν πάτε να τις σέβεστε. Γιατί θα πάτε και αύριο και δεν χρειάζεται να βρείτε τα σκουπίδια σας ή τις γόπες σας. Και ένα έτσι κάτι που κυκλοφορούσε και μου άρεσε. Μη τις φυτεύετε, δεν θα φυτρώσουν. Μαζεύετε, φροντίζετε να μαζεύετε τα απορρίμματά σας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την πρώτη μουσική μας, καλημέρα, και να δούμε μετά τα θέματα της ημέρας.

0: Λοιπόν, και πριν πάμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα στην κινητοποίηση των αγροτών και όλες τις υπόλοιπες εξελίξεις, πάμε λίγο να δούμε και κάποιες άλλες ειδήσεις. Καταρχήν, όσον αφορά τα μέσα συγκοινωνίας στα νησιά μας, θα πούμε ότι το Σάββατο ξεκινάει το δρομολόγιο από το Σίγρι, για το καλοκαίρι βέβαια μόνο. 16 Ιουνίου ξεκινάει ακόμα ένα δρομολόγιο από την Καβάλα που θα συνδέει τα νησιά μας με τη Βόρειο Ελλάδα. Δεν έχουμε ακόμη κάποια ενημέρωση για το αν θα έχουμε κάποιο δρομολόγιο το Σαββατοκύριακο, έξτρα το Σαββατοκύριακο. Ξεκινάει όμως και η αεροπορική σύνδεση με τη Μυτιλήνης Ηρακλείου, 50 ευρώ το εισιτήριο για όποιους ρωτάτε, 52 ευρώ το εισιτήριο.
1: Καλά είναι.
0: Καλά είναι. Για όποιον έχει, καλά είναι. Για όποιον θέλει να το προγραμματίσει. Να θυμίσω ότι και το 2009 υπήρχε αυτή η γραμμή. Για λίγο διάστημα, μέσα στο καλοκαίρι, δεν κράτησε. Να δούμε τώρα εάν θα κρατήσει. Τώρα, υπάρχει και η ανακοίνωση από την εταιρεία που δραστηριοποιείται στα νησιά μας ότι από τώρα, από τον Ιούνιο μέχρι και τον Αύγουστο, όποιος κλείσει ξενοδοχείο θα έχει και 30% έκπτωση στα εισιτήρια, τακτοπλοϊκά. Μας ρωτούσατε αν ισχύει για Airbnb. Δεν ξέρω να σας το πω για το αν ισχύει αυτό, αν κλείσετε για Airbnb. Θα το δείξετε στο πρακτορείο, θα ρωτήσουμε κι εμείς. Αλλά σημειώνω και τα μηνύματα που είχαμε από τους ντόπιους κατοίκους ή από τους φίλους μας που έρχονται για να μείνουν σε συγγενικά τους σπίτια. Μας λένε εμείς δεν έχουμε καμία απολύτως έκπτωση. Και ναι, μεν για τους ντόπιους κατοίκους υπάρχει το μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο όμως δεν το παίρνουμε. Αν το παίρναμε στο τρίμηνο θα είχε κάποια αξία. Δυστυχώς πάει στο δίχρονο. Ενώ οι άνθρωποι μας που μένουν στην Αθήνα και φορολογικά ανήκουν ή σε άλλες περιοχές της χώρας και φορολογικά δεν ανήκουν στη ΔΟΗ κάποιου νησιού, δεν δικαιούνται και το μεταφορικό ισοδύναμο. Οπότε είναι πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια ακόμη και για κάποιον να έρθει στα νησιά. Βέβαια να πω ότι άμα κάνετε έναν έλεγχο, τα εισιτήρια για τη Λέσβο είναι πολύ πιο ευθυνά, Πειραιάς Λέσβος, από ότι Πειραιάς Σάμος, Πειραιάς Ρόδος, Πειραιάς Κος. Οπότε υπάρχει έτσι και για όλα τα βαλάντια κάποια επιλογή. Εν πάση περιπτώσει, να φύγουμε από τα δρομολόγια και να θυμίσουμε αύριο ένα πολύ σημαντικό ραντεβού που έχουμε.
1: Πρώτη Τετάρτη του μήνα. Ναι. Τετάρτη 3 Ιουνίου, αύριο λοιπόν είναι η εθελοντική αιμοδοσία του Συλλόγου Εθελοντών, Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων στον χώρο που έχουν δημιουργήσει στο πάρκινγκ της Μυτιλήνης, το πρωί από τις 9 έως τις 2 και το απόγευμα από τις 5.30 έως τις 9.30. Επειδή πλέον γίνονται μία μέρα Μυτσίνη, ναι, καλό είναι όσοι θέλουν να αιμοδοτήσουν να μην το παραλείψουν και να πάνε, έτσι κι αλλιώς είναι 10 λεπτά από τη ζωή μας.
0: Έτσι.
1: Και σώζουμε τουλάχιστον 3 ανθρώπους με μία φιάλη αίμα.
0: Με μία μονάδα, και επειδή, εντάξει, το έχετε συναντήσει περισσότεροι από εσάς, κάποια στιγμή στη ζωή μας θα χρειαστούμε είτε για εμάς ή για τους αγαπημένους μας ανθρώπους, γιατί να τρέχουμε τελευταία στιγμή. Και επίσης να απευθυνθούμε και στους φίλους μας που δέχτηκαν την προσφορά αίματος από τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών και δεν ήταν συνεπείς μετά στο να δίνουν και ίδιο αίμα. Mm-hmm. Πρέπει να έχουμε και μια σταθερότητα στην αιμοδοσία. Οι άντρες 3 ή 4 φορές το χρόνο, ανάλογα με την φυσική τους κατάσταση, θα τους πει ο γιατρός, και οι γυναίκες τουλάχιστον 2.
1: Ναι.
0: Όσες τυχερές γυναίκες, γιατί υπάρχουν και συνάνθρωποι μας που δεν μπορούμε να δώσουμε αίμα. Λοιπόν, αύριο πρωί και απόγευμα στο γνωστό σημείο. Τώρα, να πάμε λίγο να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο. Θα σας πάω στην Άντισσα, όπου εκεί είχαμε μια όμορφη γιορτή, μια πολύ καλή προσπάθεια που έκανε ο Ελαιοργικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός. Αναβίωσε ένα έθιμο το οποίο το θυμόμαστε όλοι όσοι καταγόμαστε από χωριά τα γλιτώματα, τα λέγαμε εμείς στο χωριό μας, δηλαδή στη λήξη της ελαιοκομικής περίοδου να στείνεται μια μικρή γιορτή από τους ταϊφάδες, είτε από την, αμιγώς από την οικογένεια, είτε και από τους εργαζόμενους που δούλευαν στο μάζεμα της ελιάς, για να γιορτάσουν το κλείσιμο της ελαιοκομικής περίοδου. Αυτό σιγά σιγά χάθηκε και ο συνεταιρισμός της Άντισσας το έκανε γιορτή το Σάββατο σε ένα χώρο που, από ό,τι μας είπε η πρόεδρος του συνεταιρισμού, η Βάγια Ικαρίνου, ήταν εγκαταλελειμμένος τα τελευταία 20 χρόνια, το παλαιό ελαιοτριβείο και αλευρόμυλος μαζί. Είχε δημιουργηθεί δίπλα ακριβώς το πιο σύγχρονο ελαιοτριβείο και έτσι εγκαταλείφθηκε ο παλιός ανεμόμυλος και το ελαιοτριβείο. Και το δημιούργησαν, το διαμόρφωσαν ούτως ώστε να παραχωρηθεί για χώρος εκδηλώσεων. Και πραγματικά έγινε μια πολύ καλή δουλειά εκεί. Θα πάμε πιο μετά να ακούσουμε τι μας είπαν οι άνθρωποι της Άντισσας για το τι θυμούνται από τα ξετέλια και τι είναι αυτό. Γιατί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής ήταν και ο κτηνίατρος, ο Γιάννης Τσακίρης, ο οποίος μίλησε στον κόσμο εκεί στην Άντισσα, η Άντισσα άλλη μια αγροτική περιοχή, έτσι, για το λεσβιακό πρόβατο. Φυσικά για το θέμα του οφθόδους πυρετού και για το γεγονός ότι δεν έγιναν αυτά που θα έπρεπε να γίνουν από την αρχή. Μπας περιπτώσει, μίλησε για το από εδώ και πέρα, γιατί η συζήτηση για το από εδώ και πέρα δεν έχει ξεκινήσει. Όμως, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει μια μαγιά ανθρώπων που θέλουν να βάλουν στο τραπέζι τι θα γίνει το από εδώ και πέρα και το πρόβατο λεσβιακής φυλής, που είναι πολύτιμος γενετικός πόρος. Και πάμε να τον ακούσουμε τι ακριβώς είπε. Τέλος του μήνα είπε θα κάτσουμε να συζητήσουμε το θέμα και ελπίζουμε να μειωθούν και τα κρούσματα που εντοπίζονται και να προχωρήσουμε πια, να πάμε παραπέρα με τον, να κλείσει το κεφάλαιο αυτό της πυρετός και να ξεκινήσουμε να συζητάμε τι θα γίνει με την ανάπτυξη του ντόπιου προβάτου. Για πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Τσακίρη.
2: Και όπου με λανθασμένους χειρισμούς κατ' εμέ της πολιτείας οδηγούνται σε σφαγή πολλά ζώα τα οποία είναι πολύτιμη γενετική πόρη όχι μόνο για την νησί μας και όλη την Ελλάδα. Και όταν είναι πολύτιμη για ένα πρόβατο, πολύ παραγωγικό, πολύ ανθεκτικό, κουρμπετλίδικο, αν είναι κατανοητός ο όρος, είναι γητοδίαιτο και κάνει παραγωγή γάλακτος. Αυτό το πρόβατο ήταν περιζήτητο τα προηγούμενα χρόνια στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τα αγοράζανε στην Βόρεια Ελλάδα, αλλά και στην Πελοπόννησο και στην Κεντρική Ελλάδα, για να βελτιώσουν τα δικά τους τα ζώα. Και αυτό είναι και μπροστά με τον Τάνι, ποια πρόβατα στέλναμε εμείς τότε έξω. Στέλναμε αυτά που βγάζανε, τα βγαλτά, τα πρόβατα που δεν ήταν τόσο παραγωγικά. Και όμως αυτά τα πρόβατα τα εκτιμούσαν και τα θεωρούσαν ότι είναι πρόβατα που θα βελτιώσουν το κομπάτι τους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το πρόβατό μας αξίζει να καλλιεργηθεί, να γίνει γενετική βελτίωση και να αποδώσει περισσότερα για τους παραγωγούς. Δυστυχώς, τελευταία, επειδή δεν κάναμε καμία προσπάθεια για την βελτίωση, έχουν στραφεί οι κοινοτρόφοι μας στο να φέρουν ζώα από τη Γαλλία και από την Ισπανία, τα λακών και τα ζά, αν τα έχετε ακουστά. Τα πρόβατα αυτά δεν προϋπήρχαν σε αυτές τις χώρες. Είχε κυρίως πυροπαραγωγή, δεν έκανα και παραγωγή ζώα. Με γενετική βελτίωση μέσα σε μια τριεκονταετία, φτιάξαν αυτά τα πρόβατα, τα οποία τα εισάγουν και θα πληρώνουν 400 ευρώ για να βελτιώσουν το κομμάτι μας, ενώ έχουμε εδώ ένα θησαυρό. Θα πω μόνο κάτι τελευταίο, ότι ήδη μετά από πολύ κόπο εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης εδώ στο νησί. Είναι ενταγμένα 10 κομμάτια με αμυγή πρόβατα τοπικής φυλής, όπου προσπαθούμε με ελέγχους DNA, με επιλογή των καλύτερων.

0: Επειδή δεν βλέπω εναλλακτικές λύσεις, παρά το ότι το μισή μας έχουν ανακαλύψει τον τελευταίο λειτουργικό, δεν βλέπω εναλλακτικές λύσεις. Θα πρέπει, είμαστε τρίτη περιοχή σε παραγωγή γάλατος πάλι αναδικά, σαν Λέσβος, και πρέπει να καλλιεργήσουμε το χρώματό μας έτσι ώστε να υπάρξει μέλλον για τα νέα παιδιά που θέλουν να κάνουν τα προγράμματα της βιοτροφίας. Υπάρχουν ευκαιρίες, υπάρχει πλέον ένα πρόγραμμα τώρα το οποίο θα βοηθήσει τα νέα παιδιά να παρασυστήσουν τα κοπάδια τους, χρηματοδοτεί η Τράπεζα Πειραιώς. Όλα αυτά θα βρεθούμε κάποια στιγμή προγραμματίζουμε τέλος που μείναμε με πυροτρόφους, να τα εξηγήσουμε, να τα βάλουμε κάτω και ελπίζω μέχρι τότε να έχει λήξει και το πρόβλημα του αυτόδους και να ξεκινήσουμε πάλι σε μια κανονική ροή. Και πάλι σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Λοιπόν, αυτά είπε ο κτηνίατρος, ο κύριος Γιάννης Τσακίρης, στην εκδήλωση που διοργανώθηκε το Σάββατο και Κυριακή. Διοργανώθηκε η εκδήλωση, εμείς πήγαμε Κυριακή. Και αργότερα στην εκπομπή μας θα ακούσουμε έτσι και τους συντελεστές του κτηνοτροφικού ελεργικού συνεταιρισμού της Άντισας για την συγκεκριμένη αυτή γιορτή. Θα μείνουμε στο θέμα της κτηνοτροφίας, θα μείνουμε στα προβλήματα που δημιουργούνται. Όπως σας είπαμε, σήμερα 12 το μεσημέρι έχουμε κινητοποίηση των αγροτών με μια σειρά θεμάτων που δεν έχουν ικανοποιηθεί. Ζητούν οι αγρότες να δοθούν οι επιδοτήσεις που δικαιούνται, αποζημιώσεις στο 100% της πραγματικής εμπορικής αξίας των ζώων που θανατώθηκαν, γιατί τώρα 500 ευρώ το μοσχάρι δεν είναι χρήματα αποζημίωσης. Πλήρη αποζημίωση για το γάλα που διατάχθηκε και για τα σφάγια που χάθηκαν την περίοδο του Πάσχα. Για το γάλα ακούσαμε στις ανακοινώσεις ότι θα δοθεί με τα περσινά τιμολόγια. Δεν ακούσαμε όμως, δεν έχει κινηθεί ακόμη η διαδικασία και αυτό λένε οι κτηνοτρόφοι πότε θα δοθεί. Ακούμε για μια κοινή υπουργική απόφαση που περιμένουμε να υπογραφεί. Βέβαια έχουμε και την προηγούμενη κοινή υπουργική απόφαση με τα 8 εκατομμύρια που τελικά από ό,τι καταλάβαμε δεν μπορούν να πάνε και στους φορείς που πρέπει να πάνε για να γίνει μια εκαθάριση για το γάλα, εν πάση περιπτώσει. Πλήρη αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για όλο το διάστημα της καραντίνας και των περιορισμών, κάλυψη όλων των εξόδων βιοασφάλειας από το κράτος, άμεση στελέχωση της κτηνιατρικής, είναι τα αιτήματά τους, προμήθεια φορητών από τεφροτήρων για την ασφαλή διαχείριση των θανατωμένων κοπαδιών, άμεση εφαρμογή σχεδίου εμβολιασμού, δημιουργία σύγχρονων μονάδων παστερίωσης από το κράτος εντός των ζωνών καραντίνας και άμεσο άνοιγμα των σφαγείων. Και ένα τελευταίο θέμα που θέτει η Ομοσπονδία είναι πλήρης ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου με 100% κρατική χρηματοδότηση. Η ανασύσταση κεφαλαίου θα ξεκινήσει να συζητείται αφού ξεμπερδέψουμε και με την ευλογιά των προβάτων, όπως είχε πει ο Γενικός Γραμματέας στον Φορέα. Και όσον αφορά την κρατική χρηματοδότηση, δεν νομίζω να άφησε περιθώριο χρηματοδότησης για την ανασύσταση. Μάλιστα, είχε μείνει και έκπληκτος ότι θα πάρετε αποζημίωση. Για το χαμένο εισόδημα θα πάρετε αποζημίωση για το κεφάλαιο που θανατώνετε, τι θέλετε να ξαναπληρωθεί το κεφάλαιο για να το ξανακάνετε? Δεν νομίζω να άφησε περιθώριο ότι θα χρηματοδοτηθεί αυτό η ανασύσταση κεφαλαίου. Μετά από τις διαφημίσεις που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, θα σταθούμε λίγο ακόμη στο θέμα της παστερίωσης που βάζει και η Ομοσπονδία. Δημιουργία σύγχρονων μονάδων παστερίωσης από το κράτος εντός των ζωνών καραντίνας. Αυτό το θέμα της παστερίωσης έχει βάλει θηλιά σε 6-7 μικρά τυροκομεία και στο σύνολό τους 25 περίπου τυροκομεία γαλακτοπολία που δεν μπορούν να διώξουν εκτός Λέσβου τους πελάτες τους τα προϊόντα τους γιατί έχουν ανοιχτού συστήματος παστερίωση. Πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε με το θέμα αυτό.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Μην αργείς άλλο.
2: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
2: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
1: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
2: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
3: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
2: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
1: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας, έρτε

0: όλα πήγανε μπροστά. Επιλέγω.
1: Λοιπόν, το θέμα της παστερίωσης και το πώς παστεριώνεται το φρέσκο γάλα αποτέλεσε πολύ μεγάλο πρόβλημα για τα μικρά τυροκομεία αλλά και γαλακτοπολία. Δεν είναι μόνο δηλαδή για το τυρί, είναι και για το γιαούρτι, είναι και για φρέσκα ανθότυρα, βούτυρα κτλ. Καθώς οι οδηγίες, δεν ξέρω αν είναι από τον ΕΦΕΤ ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά, θα μας τα πει ο καλεσμένος μας που έχει συμμετάσχει και σε συσκέψεις, δεν αποδέχονται το ανοιχτού τύπου συστήματα παστερίωσης ως αποτελεσματικά για να θανατωθεί ο ιός που προκαλεί τη ζωονόσο. Πάμε να καλημερίσουμε έναν τυροκόμο, τον Παναγιώτη τον Ταστάνη, γνωστό σε όλους σας από την Άγρα, γνωστό το τυρί του, γνωστός ο παραδοσιακός τρόπος παρασκευής του τυριού, που εδώ και καιρό δεν τυροκομεί, γιατί δεν είναι αποδεκτός ο τρόπος παστερίωσης και έτσι δεν φεύγουν τα προϊόντα προς το εξωτερικό. Παναγιώτη Ταστάνη, καλημέρα και καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι.
2: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε τι σας έχουν πει, γιατί έχετε συμμετάσχει σε συναντήσεις, σε συσκέψεις με τον ΕΦΕΤ, έχετε θέσει κατ' επανάληψη το θέμα στο Υπουργείο. Ουσιαστικά είναι στραγγαλισμός για τα 6-7 μικρά τυροκομεία, 25 σε σύνολο γαλακτοπολία. Τι διέξοδο σας δίνουν, τι θα γίνει με εσάς?
2: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Λουσίνη, σε αυτή την περίπτωση εμείς τουλάχιστον σαν τυροκομεία δεν μπορούμε να βρούμε μια λύση. Ναι. Άλλοι μας λένε, άλλα λέει ο ένας φορέας, άλλα λέει ο άλλος.
1: Ναι.
2: Από τη μια μας λένε ότι η παστερίωση στους 63 βαθμοί που κάνουμε για μισή ώρα, ότι δεν συντρέχει κανένας κίνδυνος. Είναι αυτό επιστημονικά αποδεδειγμένο.
1: Mm-hmm. Ναι, ακριβώς, δεν σας το λένε απλώς ή το λέτε εσείς.
2: Αυτό είναι τουλάχιστον, δεν το λέμε εμείς, είναι ναι. Επιστημονικά, μετά από επιστημονικές αναλύσεις που έχουν γίνει, από βιβλία που έχουν βγάλει. Λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια που μας έχουν, που έχουν πάρει όλα αυτά τα έγγραφα, μας ναι. λένε ότι η παστερίωση στους 63 βαθμοί mm-hmm. για μισή ώρα είναι 100% νόμιμη και σίγουρη.
1: Και ασφαλής, βέβαια.
2: Λοιπόν, και ασφαλής.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, από την άλλη, άλλος φορέας μας λέει ότι το πρόβλημα δεν είναι στην παστερίωση.
1: Αλλά
2: είναι στο υψηλό κόστος αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας, τα οποία εσείς δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε σε σχέση με τα μεγάλα τυροκομεία. Και σας ρωτώ εγώ τώρα, ναι. από τη στιγμή που δεν υπάρχει μια κοινή συσταμένη,
1: ναι.
2: έτσι, εμείς τι μπορούμε να πούμε, τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Τι μπορείτε να κάνετε. Και γιατί δεν σας δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάσετε, απλά κάνει γενική απαγόρευση για την ανοιχτού τύπου παστερίωση. Ας πει ότι επιτρέπεται, αλλά πρέπει να κάνετε αυτά και αυτά και αυτά. Γιατί δεν γίνεται έτσι?
2: Το περίεργο είναι ότι δεν γίνεται αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον μεταξύ του, να συνοούνται, να ξέρουν τι θα μας πούνε. Να υπάρχει μια κοινή συσταμένη.
1: Ναι. Εσείς έχετε σταματήσει να τυροκομείτε, τα ψυγεία σας είναι γεμάτα και οι παραγγελίες σας περιμένουν. Εσείς στέλνετε στο εξωτερικό, κύριε Ταστάνη, έτσι δεν είναι?
2: Μάλιστα, ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Τζινέλη, το να κλείνουν σήμερα μικρές παραδοσιακές μεταποιητικές μονάδες ναι. μέσα στα χωριά μας, λοιπόν, το πρωτογενή τομέα, έτσι,
1: ναι.
2: λοιπόν, αυτό είναι και αν είναι κατάντια. Ναι. Ερημώνουν γειτονιές. Καταστρέφονται νοικοκυριά. Λοιπόν, βγάζουν λοιπόν επώδυνα μέτρα. Οι αρμόδιοι φορείς mm-hmm. έρχονται και μας βγάζουν επώδυνα μέτρα. Μας λένε, να μην κάνουμε το ένα, να μην κάνουμε το άλλο. Αυτή τη στιγμή μας έχουν μπλοκαρισμένοι μέσα στο νησί μας.
1: Mm-hmm.
2: Δεν μπορούμε να βγάλουμε προϊόν προς τα έξω. Λοιπόν, το αποτέλεσμα.
1: Στην Αμερική είναι... και την Αγγλία συγκεκριμένα συστέλνετε.
2: Ναι, και στην Αμερική και στην Αγγλία. Τώρα είχα ετοιμάσει να στείλω και στον Καναδά.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, το περίεργο της υπόθεσης ποιο είναι? Ότι από τη μια στιγμή, από τη μια πλευρά, από την Κύπρο μπορούμε να πάρουμε το χαλούμι.
1: Ναι.
2: Η Αμερική αυτή τη στιγμή μας λένε, στείλτε, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τους ζωνόσους.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι κι αλλιώς κάνουμε άξον εισαγωγή από ευρωπαϊκές χώρες τυριά τα οποία γίνονται μωμό γάλα, μη παστεριωμένο γάλα. Και αυτά τα τυριά είναι επώνυμα, όπως είναι το κοντέ το γαλλικό τυρί, το μαντζέικο της Ισπανίας, η παρμεζάνα της Ιταλίας. Όλα αυτά τα τυριά τα εισάγουν χωρίς να είναι παστεριωμένα.
1: Μάλιστα.
2: Και έχουν... από την άλλη να μην μπορούμε εμείς σαν νησί να εξάγουμε ένα προϊόν παραδοσιακό.
1: Κύριε Ταστάνη, από όσο γνωρίζουμε τα μικρά τυροκομεία έχετε συντονιστεί, έχετε καταθέσει μια τεχνική έκθεση στην οποία δεν σας έχει απαντήσει το Υπουργείο για το τι μπορείτε να κάνετε προκειμένου να απελευθερωθούν και τα δικά σας τυριά. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα?
2: Από εδώ και πέρα περιμένουμε. Καλά ήταν όλα αυτά να μπουν σε μια καινούργια βάση τα αιτήματά μας και να ξανασυζητηθούν από την αρχή. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε έρθει σε οικονομικό αδιέξοδο.
1: Βέβαια.
2: Όλα είναι μια λυσίδα. Από τη μια ο ξενοτρόφος πρέπει να πληρωθεί.
1: Ναι.
2: Από την άλλη εμείς πρέπει να πουλήσουμε για να πληρώσουμε τον παραγωγό.
1: Βεβαίως, έτσι είναι.
2: Τα έξοδα, τα καθημερινά τρέχουνε.
1: Ναι. Τώρα λοιπόν, η δική σας παραγωγή, αυτή που έδιναν σε εσάς γάλα, προφανώς έχουν στραφεί σε άλλους, σε άλλα παραλυκτήρια,
2: σε άλλα τυροκομεία. Αλλά και αυτοί έχουν άλλα προβλήματα, σοβαρά προβλήματα και αυτοί.
1: Βεβαίως.
2: Έχουν τη σειρά τους.
1: Πείτε μου κάτι, εσείς από τα 8 αυτά εκατομμύρια, τα πολυδιαφημισμένα, μπορείτε να πάρετε κάτι?
2: Κοιτάξτε, δείτε, για αυτά τα περιβόητα τα 8 εκατομμύρια, εμείς αυτή τη στιγμή δεν παίρνουμε μήτε σέντς. Απλώς έχουμε κάνει καταστάσεις των κτηνοτρόφων, ναι. Το γάλα δηλαδή που μας έχει έρθει, τα οποία και τιμολόγια έχουμε κάνει,
1: ναι.
2: Τα έχουμε κόψει, και αυτά, όλα αυτά τα τιμολόγια θα κατατεθούν στα τυροκομεία μας,
1: ναι.
2: Και εμείς με τη σειρά μας θα βάλουμε τα λεφτά στους λογαριασμούς τους.
1: Ανεξάρτητα
2: δηλαδή
1: από τα 8,
2: από
1: αυτά τα 8, γιατί δεν μπορείτε να πάρετε εσείς για το...
2: Κοιτάξτε, να δείτε, δεν έχει γίνει σωστή διατύπωση. Από την αρχή έπρεπε να πούν ότι δίνουμε τα λεφτά αυτά στα τυροκομεία για να τα δώσουν στους κτηνοτρόφους.
1: Ναι.
2: Να τα μεταβιβάσουν.
1: Ναι.
2: Από αυτά εμείς δεν θα πάρουμε κάτι.
1: Μάλιστα.
2: Το παραπάνω, καταλάβετε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή και σε αυτό έχει γίνει λάθος διατύπωση.
1: Ναι. Και δεν θα την πάρουν πίσω τελικά όπως αρχικά είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι θα την πάρουν και θα την επαναδιατυπώσουν.
2: Εμείς πήγαμε καταστάσεις τιμολογίων κτηνοτρόφων στη κτηνιατρική υπηρεσία.
1: Μάλιστα.
2: Να ελεγχθούν και αυτά τα ποσά ακριβώς θα δοθούν στα τυροκομεία και με τη σειρά μας εμείς θα τα μεταβιβάσουμε στους λογαριασμούς τους.
1: Μάλιστα.
2: Για μας ακόμα δεν έχουν πει τίποτα.
1: Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση, όχι. Δεν έχει απαντηθεί καν. Από ό,τι γνωρίζω, η τεχνική έκθεση που καταθέσατε για να σας κατευθύνουν τι πρέπει να κάνετε, δεν έχει απαντηθεί καν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
2: Όλα τα αιτήματά μας, έχουν πάει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα και δεν έχουμε την παραμικρή πληροφόρηση.
1: Υπάρχει κάποια επικοινωνία με τους συναδέλφους σας, τους μικρούς τυροκόμους, σκοπεύετε να κάνετε κάτι άλλο?
2: Συνέχεια θα έρθουμε σε κινητοποίησεις και εμείς θα δούμε.
1: Θα συμμετέχετε κι εσείς στην κινητοποίηση σήμερα δηλαδή?
2: Σίγουρα, οπωσδήποτε.
1: Ναι.
2: Οπωσδήποτε. Εμείς είναι, τέλος πάντων, όλοι αυτοί οι φορείς δυστυχώς τις αποφάσεις τις παίρνουν πέρα από το νησί μας, μακριά από το νησί μας, χωρίς να έχουν ειδική ενημέρωση πάνω στο αντικείμενο, το οποίο είναι πολύ λεπτό, το δικό μας εδώ στα νησιά, βγάζουν τις αποφάσεις χωρίς να ξέρουν την καταστροφή αυτή, αυτά τα επώδυνα μέτρα, την καταστροφή που θα δημιουργούν στα νοικοκυριά, τα δικά μας.
1: Κύριε Ταστάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία και για ό,τι νότερο θα ενημερώσουμε και πάλι τους ακροτές μας. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πολύ σοβαρό θέμα αυτό με τα μικρά τυροκομεία και δεν έχει δοθεί το ενδιαφέρον που πρέπει από την πολιτεία. Μεταφέρεται κάθε φορά το αίτημα αυτό στις συναντήσεις, στις επισκέψεις των επικεφαλής του Υπουργείου. Δεν έχει δοθεί καμία απάντηση. Δεν είναι μικρό το πρόβλημα. Από την άλλη, βλέπουμε συχνά ανακοινώσεις για το πόσοι τόνοι όριμων τυριών έφυγαν από το νησί. Πολύ θετικό που φεύγουν τόνοι όριμων τυριών, αλλά τα μικρά τυροκομεία, αυτά που διατηρούν και τον παραδοσιακό τρόπο παρασκευής του τυριού, θα πρέπει να δοθεί λύση. Δεν μπορεί να έχουμε τυροκομεία κλειστά, να μην τυροκομούν, συμβόλαια να μην υλοποιούνται και να χάνεται η θέση τους από τα ράφια και από την αγορά που δεν κερδίζεται ξανά. Βάζω μια ανωτελεία. Θα δούμε όλες τις υπόλοιπες εξελίξεις που έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα μέχρι το τέλος της εκπομπής μας, γιατί στη συνέχεια θέλω έτσι να συζητήσουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα με αφορμή την 31η του Μάη που ήταν Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, για το κάπνισμα στους εφήβους και όχι απλώς για το κάπνισμα που ξέραμε παλιά τα παιδιά, είτε αγόρια είτε κορίτσια, στο γυμνάσιο ή στο λύκειο. Έχουμε ένα τραγικό φαινόμενο και σε μικρότερες ηλικίες του ατμίσματος πια. Ένα πολύ σοβαρό θέμα. Με πολύ χαρά φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας την κυρία Σοφία Κιστάνη. Είναι κλινική ψυχολόγος, είναι επιστημονικά υπεύθυνη της πνοής του Κέντρου Πρόληψης εδώ στη Μυτιλίνη, που συνεργάζεται με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών, πρώην ΟΚΑΝΑ.
1: Ναι, ναι.
0: Καλώς ορίσατε, κυρία Κιστάνη.
1: Καλώς σας βρήκα. Όντως, 31 Μαΐου είχαμε την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Βέβαια. Αυτό που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια, έχετε δίκιο, ότι οι έφηβοι πια ξεκινούν με αυτό που λέμε με το άτμισμα, θεωρώντας ότι δεν είναι τόσο επικίνδυνο.
0: Ναι.
1: Ξέρετε πως αυτά τα σκευάσματα ξεκίνησαν προκειμένου οι ενήλικες που θέλαν να διακόψουν το κάπνισμα να χρησιμοποιήσουν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σταδιακά να μειώνουν την ποσότητα της νικοτίνης.
0: Ναι.
1: Που βάζουν μέσα στο σκεύασμα. Δεν ξεκίνησαν προκειμένου να κάνουμε συστηματική χρήση και ούτε χρειάζεται να κάνει συστηματική χρήση και ο ενήλικας που κάποια στιγμή διακόπτει το κάπνισμα.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, με τα χρόνια βλέπουμε πως αυτό έγινε, θα έλεγα, συσχολικά μόδα, όπως και παλαιότερα το τσιγάρο στους εφήβους, θεωρώντας έφηβοι ότι δεν είναι τόσο επικίνδυνο.
0: Και μειώθηκαν και οι ηλικίες.
1: Ναι, έτσι και αλλιώς να σας πω, η πειραματική χρήση σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα του τσιγάρου είναι περίπου στην ηλικία των 10, δηλαδή μιλάμε για παιδιά δημοτικού και συνήθως τα παιδιά δοκιμάζουν τσιγάρο μέσα από το σπίτι. Αυτό θα ήθελα να το πω σήμερα γιατί
0: ναι.
1: Ξεχνάμε να το πούμε. Αφήνει ένας γονιός κάπου ένα πακέτο, το παιδί όπως ξέρετε εσωτερικεύει τις εικόνες του γονιού και τις οπτικές αλλά και των δύο γονιών και αυτή την εικόνα θα μιμηθεί. Γι' αυτό λέμε κιόλας ότι η πρόληψη ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία και γι' αυτό και όλες τα προγράμματα πρόληψης, αυτά που εφαρμόζουμε εμείς, ξεκινάνε από την υπηαγωγείο, για το οποίο αν έχουμε σήμερα χρόνο θα σας το πω. Να μιλήσουμε λίγο βέβαια για αυτό που είπαμε για το άτμισμα, γιατί είναι και το θέμα της εκπομπής. Θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνο για τους εφήβους. Ξέρετε πως ο εγκέφαλος και οι πνεύμονες των εφήβων βρίσκονται ακόμη σε φάση ανάπτυξης και με τα τελευταία δεδομένα, ερευνητικά δεδομένα, φαίνεται πως ο εγκέφαλός μας αναπτύσσεται μέχρι την ηλικία των 25 ετών. Δηλαδή αυτό που λέγαμε ότι μέχρι τα 18 έχουμε
0: 21.
1: Διαμορφώσει το σώμα δεν ισχύει πια και πιθανόν να γίνουν και κάποιες αλλαγές σχετικά με τα όρια της ύβης. Επομένως ένας νέος που αρχίζει και ατμίζει ή καπνίζει το κανονικό τσιγάρο, να πούμε ότι επηρεάζει την ανάπτυξη, τη σωματική του ανάπτυξη. Τώρα, τα ποσοστά χρήση στην Ελλάδα παρουσιάζουν αγδαία και ενισχυτική αύξηση σύμφωνα με ποσοστά που μας δίνουν οι παιδιατρικές ενώσεις αλλά και το ΕΠΙΨΗ που ασχολούνται με τις έρευνες σχετικά με αυτά, καταγράφεται μια αύξηση της τάξης του 25%. Κάποιες έρευνες λένε 2 στους 5 εφήβους έχουν καπνίσει ή ατμίσει έστω μια φορά στη ζωή τους. Μιλάμε τώρα βέβαια για δοκιμαστική χρήση. Άλλο η δοκιμαστική χρήση, άλλο η χρήση, άλλη η κατάχρηση, άλλο η εξάρτηση. Και από το τσιγάρο. Ένας νέος που ξεκινάει να δοκιμάζει δεν θα εθιστεί ούτε την πρώτη, ούτε τη δεύτερη, ίσως ούτε και την τρίτη, τέταρτη φορά. Όμως παρατηρεί πως μέσα από το κάπνισμα μπορεί να τεροποποιήσει σε εισαγωγικά το συναίσθημά του. Γιατί η αλήθεια είναι πως το η νικοτίνη και λειτουργεί με ένα αγχολητικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λειτουργεί ως επιβράβευση στον εγκέφαλό του και σε ψυχολογικό επίπεδο αλλά και σε νευροβιολογικό, γιατί η νικοτίνη μιμείται μια ουσία του οργανισμού, ένα νευροδιαβιβαστή ανάμεσα στα νευρικά κύτταρα, αλλά η δράση της είναι πιο έντονη και πιο γρήγορη. Δηλαδή η νικοτίνη παραμένει περισσότερο χρόνο στις υποδοχές του νευρικού κυττάρου, αλλά έχουμε και μεγαλύτερη ένταση της δράσης. Με αποτέλεσμα ανακουφίζεται αρχικά ο οργανισμός και αυτό ένας άνθρωπος το παίρνει ότι να βρήκα τον τρόπο να μειώνω το άγχος μου ή τη θλίψη μου. Γιατί και αγχολητικά λειτουργεί, ναι. Εξαρτάται από το άτομο και το τι θέλει αυτή την περίοδο να διαχειριστεί. Και έχει λόγο να επιλέγει να επαναλάβει τη χρήση. Το καλό είναι πως ευτυχώς δεν θα περάσουν όλοι οι έφηβοι που θα δοκιμάσουν το τσιγάρο ή το άτμισμα, δεν θα περάσουν όλοι στην κατάχρηση και στην εξάρτηση. Αυτό είναι το ενθαρρυντικό κομμάτι. Ναι. Όμως θα πρέπει να δούμε για ποιο λόγο ένας άνθρωπος, ένας νέος, επιλέγει μία ουσία που ξέρουμε πως είναι βαθιά εξαρτητική και σύμφωνα με δηλώσεις του κύριου Παναγή Πέρης που συνεργαστήκαμε για κάποιες ημερίδες οι οποίες υπάρχουν,
0: ναι,
1: και στο YouTube.
0: Παρακολουθήσαμε εξαιρετικές.
1: Είναι η πιο εθιστική ουσία που υπάρχει σε σχέση με τις εξαρτησιόμενες ουσίες. Δηλαδή
0: νικοτίνη.
1: Η νικοτίνη είναι πολύ δύσκολη στη διακοπή της, όχι αδύνατη, αλλά δύσκολη στη διακοπή της. Και θα σας πω και τα ποσοστά διακοπής που έχουμε στις ομάδες διακοπής καπνίσματος που εφαρμόζουμε. Λοιπόν, να πω ότι στους εφήβους ότι καλό είναι, και το λέμε και το ξαναλέμε στα παιδιά, να μην θεωρούν μόδα το κάπνισμα ή την καπνιστική συμπεριφορά μέσα από το άτμισμα. Μπορεί να δημιουργηθούν μέχρι, όπως φαίνεται στις έρευνες, μόνιμες διαταραχές στην προσοχή, τη μάθηση και τη μνήμη, αλλά και στον έλεγχο των παρορμήσεων, γιατί ακόμη εξελίσσεται το μέρος εκείνο του εγκεφάλου που σχετίζεται με τη λήψη αποφάσεων, που είναι ο μετοπιαίος φλοιός.
0: Κυρία Κιστάνη, εγώ ακούγοντάς τους αγωνιώς, αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Πώς θα πείσουμε τα παιδιά να το κάνουν αυτό, εσείς στην πνοή, τι μεθόδους ακολουθείτε?
1: Πρώτα να πω ότι τα προγράμματα που εφαρμόζουμε στα σχολεία περιορίζονται σε ένα δίωρο. Είναι μακροχρόνιες παρεμβάσεις, δηλαδή μπορεί να γίνουν, λέω, από 6-2 ώρες συναντήσεις έως 14-2 ώρες συναντήσεις. Να πω πως υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια διεύθυνση,
0: ναι,
1: όπου συνεργαζόμαστε και υλοποιούμε προγράμματα μακροπρόθεσμα σε σχέση με την προστασία του εαυτού γενικότερα. Κάποια είναι στοχευμένα, δηλαδή αφορούν μόνο το κάπνισμα, όπως τα προγράμματα σε ρωτηζητάω, κάπνισμα όχι εμείς, αλλά κάποια αφορούν γενικά την προστασία του εαυτού, όπως είναι το στηρίζουμε στα πόδια μου, δεξιότητες για παιδιά του δημοτικού, τα παιχνίδια παιδιών, και υπάρχει και μάλιστα ένα πρόγραμμα για νηπιαγωγείο και για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού που ονομάζεται ο κήπος με τις 11 γάτες, που μιλάει πάλι για τις εξαρτησιόμενες ουσίες.
0: Είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο αυτά τα
1: τώρα
0: προγράμματα?
1: Ολοκληρώνονται. Έχουν μείνει μόνο, μόνο τρεις ή τέσσερις ομάδες που κάνει μια συνάδελφος με τις ομάδες παιδιών δημοτικού. Να πω πως όλοι οι συνάδελφοι είναι εξαιρετικοί, το γνωρίζετε, με εξειδίκευση στο τομέα και πάρα πολλές συνεχείς επιμορφώσεις, μεταπτυχιακά και ούτε καθεξής.
0: Κυρία Κιστάνη, όχι μόνο είναι εξαιρετικοί οι συνάδελφοί σας, αλλά θα θέλαμε να είσαστε διπλάσιοι και τριπλάσιοι για να μπορείτε να αναπτύξετε αυτά τα προγράμματα σε όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία. Και το λέω αυτό γιατί πάλι ξεκίνησε τούτη την περίοδο μια συζήτηση για τα κέντρα. Δεν έχετε νέα μετά το 27 τι θα γίνουν με τις συμβάσεις?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο. Ναι. Ευελπιστούμε πως θα γίνει κάτι θετικό, γιατί να σας πω αυτό που λέτε, χρειαζόμαστε να ενισχυθούμε. Εγώ θα έλεγα πως χρειάζεται ένα κέντρο πρόληψης και από τη δυτική πλευρά.
0: Πολύ σωστά.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή πάμε Καλονί, Πλωμάρι, Γέρα, φέτος λέω,
0: ναι,
1: για
0: ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: το
0: ναι.
1: εξάμηνο. Πολυχνήτο, δηλαδή μετακινούμαστε μεν στα χωριά, υλοποιούμε τα τελευταία χρόνια και κάποιες ομάδες διαδικτυακές για να μπορούν να συμμετέχουν, ναι, στις ομάδες διακοπής καπνίσματος ή υβριδικού τύπου και άνθρωποι που είναι από χωριά ή από έτσι πιο μακρινά μέρη. Όμως η αλήθεια είναι ότι ένα διάστημα που είχαμε ενισχυθεί με 3 άτομα μέσω ΕΣΠΑ, οι δράσεις στα σχολεία είχαν υπερπολαπλασιαστεί, τα αιτήματα είναι πάρα πολλά, πάρα, ναι, πολλά. Να σας πω ότι βάλαμε 12 επιπλέον ομάδες αυτό το εξάμηνο στο χρονοδιάγραμμα, μετά από αιτήματα των σχολείων, και μέσα προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε και ανταποκρινόμαστε σε όλα τα αιτήματα όσοι έχουμε μείνει, που θα ήθελα να αναφέρω, ναι, και τους συναδέλφους. Είναι η Μαρία Χατζέλη, κοινωνική λειτουργός, Η Δέσποινα είναι συμμαθρακή κοινωνική λειτουργός, η Έλενη Καραγεωργίου και η Γιώτα Ψήρα ψυχολόγοι και η Ελένη Καραΐσκου διοικητική υπάλληλος. Όλοι αυτοί τρέχουμε, υπερβαίνουμε το ωράριό μας.
0: Και εσείς έξι για να αναπτύξετε όλα αυτά τα
1: άτομα επιστημονικό προσωπικό και μια διοικητική μας υπάλληλος, η οποία τρέχουμε στα χωριά, κάνουμε σπαστά ωράρια, το γνωρίζετε. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας, είναι ένα επάγγελμα που το αγαπούμε. Ναι. Έχουμε μείνει από επιλογή στο κέντρο, γιατί δόθηκαν ευκαιρίες σε πολλά άτομα να πάνε, να βρουν έτσι άλλη απασχόληση. Και ασφαλώς όχι μόνο θέλουμε να συνεχίσουμε μετά το 27, που υπάρχουν τώρα τελευταία κάποιες θετικές δηλώσεις και θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά ναι, πρέπει να ενισχυθούμε με επιπλέον προσωπικό, εφόσον λήξει το θεσμικό μας ζήτημα, που ξέρετε είναι μακροχρόνιο. Εγώ από τότε που πήγα στο κέντρο ακούμε το θα συζητάμε. Κλείσει το κέντρο, δεν θα κλείσει,
0: θα μείνει, δεν θα μείνει. Θα απορροφηθεί, έχετε δίκιο.
1: Τι θα γίνει. Λοιπόν, και επειδή, μπορούμε να ξανακάνουμε οποιαδήποτε συζήτηση θέλετε για
0: φυσικά
1: τα θέματα πρόληψης.
0: Επειδή έχουμε μόλις λίγα δευτερόλεπτα, εγώ να πω στους γονείς που μας ακούν, μπορούν να επικοινωνούν με το κέντρο και να βρίσκουν απαντήσεις.
1: Ασφαλώς, γίνονται συστηματικά ομάδες γονέων. Μπορεί ο καθένας οποιαδήποτε στιγμή θέλει να πάρει να δηλώσει συμμετοχή και μόλις ξεκινήσει ένα πρόγραμμα τον ειδοποιούμε. Ομάδες διαχείρισης σε εισαγωγικά θα πω αρνητικών συναισθημάτων. Ομάδες εκπαιδευτικών, εποπτείας εκπαιδευτικών στο πώς διαχειρίζονται την τάξη. Το πιο σημαντικό για τους γονείς που θέλουν να θυμούνται είναι ότι πρέπει να επιτρέπουμε στα παιδιά μας να διαφοροποιούνται μέσα στην οικογένεια, δηλαδή να μπορούν να λένε όχι σε εμάς, έτσι ώστε να έχουν τη δύναμη να διαφοροποιηθούν στην ομάδα συνομιλίκων, στους εφήβους δηλαδή που θα κάνουν αύριο μεθαύριο παρέα. Τα παιδιά που ξεκινάνε καμιά φορά τσιγάρο είναι γιατί φοβούνται να πούν όχι, όταν όλη η ομάδα λέει έλα ρε κάπνιση, δεν είναι τίποτα. Τη διαφοροποίηση τη μαθαίνουμε μέσα στην οικογένεια, μέσα από το ότι εμείς επιτρέπουμε στο παιδί μας να διαφοροποιείται και να έχει διαφορετική άποψη από εμάς. Χωρίς να το θέλουμε καμιά φορά το κάνουμε για καλό τους, αλλά τους κάνουμε κακό γιατί θέλουμε να αναπτύξουμε προσωπικότητες ανεξάρτητες που έχουν τα δικά τους θέλω και τα δικά τους πιστεύω.
0: Πόσο σπουδαίο είναι αυτό που μόλις μας είπατε. Λοιπόν, δεσμεύομαι ότι θα κάνουμε και άλλη κουβέντα. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο όλα αυτά, πάρα πολύ σημαντικά. Εγώ να πω βέβαια ότι αυτό θα έπρεπε η πολιτεία να το έχει φροντίσει και να υπάρχει μάθημα μέσα στα σχολεία. Άλλο ένα μάθημα που δεν υπάρχει μέσα στα σχολεία. Αλλά θέλουμε να είναι ενισχυμένα τα δικά σας τα κέντρα προκειμένου να γίνεται η δουλειά, η πολύ καλή δουλειά που γίνεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κιστάνη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και να είστε
1: καλά
0: σίγουρα.
1: Και για όλη την υποστήριξη στο κέντρο μας και γενικότερα στην πρόληψη.
0: Να είστε καλά. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα προσπάθεια κυχηρίας στον Λίβανο. Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως είπε, η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεσμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η εκεχηρία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις, το Ιράν θα αποχωρήσει από το διάλογο και θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Η ανησυχία γύρω από τη Μέση Ανατολή επέστρεψε στις αγορές κοντά στα $95 το βαρέλι το Brent. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζ, ώστε να παραμείνει διάβλος ελεύθερης ναυπλοείας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδόνια 2026. Χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Στις 12 συνεδριάζει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ. Ο στόχος, όπως έχει διακηρυχθεί, είναι το ψηφοδέλτιο του κόμματος να δείχνει τη σχέση του ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Οι επόμενες ώρες προμηνύονται καθοριστικές για τον χώρο της αριστεράς, καθώς η ίδρυση νέου πολιτικού σχηματισμού υπό τον Αλέξη Τσίπρα προκαλεί ήδη ισχυρούς κραδασμούς και έντονο προβληματισμό στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει επικίνδυνα, με τις διεργασίες να εξελίσσονται παρασκηνιακά και τις συσκέψεις να διαδέχονται η μία την άλλη. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν έπειτα από μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν σε πολλές ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το βαρύτερο πλήγμα δέχθηκε το Ντνιπρό. Χιλιάδες κάτοικοι της ουκρανικής πρωτεύουσας κατέφυγαν σε καταφύγιο. Πυκνοί καπνοί υψώνονταν πάνω από τμήματα της πόλης. Σχεδόν σε ολόκληρη την Ουκρανία είχαν τεθεί σε ισχύ προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών ηλικίων. Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν, καθώς από την 5η έως και τις 16 Ιουνίου θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μετά τη δολοφονία της 39χρονης μητέρας στην Καλαμάτα. Η στιγερή δολοφονία διαπράχθηκε από τον σύζυγό της μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα και ενώ ήταν στο σπίτι τα δυο τους κοριτσάκια. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη που πλησίασε ευνηδιαστικά μία 22χρονη και επιχείρησε να την ακινητοποιήσει αρπάζοντάς την ξαφνικά στο Λυκαβιτό. Η ίδια ωστόσο αντέδρασε άμεσα και κατάφερε να ξεφύγει από την επίθεσή του. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Άλλοι 43 μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Γάβδου, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
2: Ο καιρός.
3: Ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία έως τους 34 βαθμούς, τοπικές μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι, το απόγευμα σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
4: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
5: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
6: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

0: Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Η ώρα είναι 9 και 10, 11 πρώτα λεπτά. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 με ειδήσεις, ανταποκρίσεις και ρεπορτάζ. Θα ήθελα να είχαμε πολύ περισσότερο χρόνο με την κυρία Κιστάτη. Την ακούσαμε λίγο νωρίτερα, κλινική ψυχολόγος, για το θέμα του καπνίσματος και κυρίως του ατμίσματος στους εφήβους. Να μην καπνίζουν τα παιδιά και να ξεκινούν άτμισμα. Γιατί είναι της μόδας. Είναι πολύ σημαντικό, Δέσποινα, αυτό που είπε στο τέλος της κουβέντας μας η κυρία Κιστάνη. Μάθετε τα παιδιά σας μέσα από το σπίτι να σας λένε και όχι. Δεν χρειάζεται να συμφωνεί, να είναι επιθύμια όργανά σας και να κάνουν τα πάντα όλα, γιατί έτσι θα μάθουν και έξω. Πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια πολύ θα θέλαμε πολλά από αυτά να τα βλέπουμε και σαν μάθημα στα σχολεία, είτε έχει να κάνει με το θέμα του καπνίσματος, είτε έχει να κάνει με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, είτε έχει να κάνει με την οδική αγωγή, ένα σωρό πράγματα.
1: Πρώτες βοήθειες.
0: Πρώτες βοήθειες που δεν τα βλέπουμε να υπάρχουν ξεχωριστό μάθημα στα σχολεία, παρά μόνο αν έχει την διάθεση ένας εκπαιδευτικός να εντάξει και κάποια τέτοια ενότητα μέσα στο μάθημα. Και σαν κοινωνία θα πρέπει να στηρίξουμε την παραμονή των κέντρων πρόληψης με αυτή τους τη μορφή και την ενίσχυσή τους, τη στελέχωσή τους. Φανταστείτε να είχαμε άλλους τόσους ανθρώπους να δουλεύουν στα κέντρα, τι προγράμματα θα είχαμε κάνει. Δεν ξέρω αν είχες παρακολουθήσει πέρυσι τις ημερίδες αυτές που έκανε, τις παρουσιάσεις που έκανε η πνοή στα παιδιά με ειδικούς για το θέμα του καπνίσματος. Να. Τη συζήτηση που είχε γίνει, τη διάδραση που είχε γίνει, τέτοιου είδους προγράμματα, όχι να κάθεται κάποιος να μιλάει και να ακούν τα παιδιά, αυτή τη διάδραση που είδαμε. Τις ερωτήσεις που είχαν γίνει για τις εξαρτήσεις, για τα τσιγάρο, για τα ναρκωτικά και όλα αυτά, πόσα πολλά περισσότερα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν εάν είχαμε πιο οργανωμένα κέντρα.
1: Και αν δεν έβγαιναν τόσες συσκευές ατμίσματος, έτσι. Γιατί πλέον οι συσκευές ατμίσματος είναι πάρα πολλές. Ναι. Και μπορείς να τις βρεις παντού.
0: Έτσι. Μπορείς να τις βρεις
1: παντού. Περίπτερα.
0: Και πολλά παιδιά γι' αυτό ξεκινάνε, για τις γεύσεις.
1: Ή γιατί το κάνει ένας φίλος.
0: Ακριβώς. Γιατί το κάνει ο ένας φίλος τους. Λοιπόν, έχουμε και εμείς πολύ μεγάλη ευθύνη από το σπίτι. Έχει και η πολιτεία πολύ μεγάλη ευθύνη για πράγματα που δεν γίνονται μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, πάμε όμως στα επόμενα μας θέματα. Είχες την ευκαιρία να παρακολουθήσεις, Δέσποινα.
1: Μια έκθεση.
0: Ναι, ένα πρόγραμμα στα παιδιά που. Μπράβο, έτσι και στους εκπαιδευτικούς και στους φορείς που το προσπάθησαν.
1: Ναι, το 4ο Δημοτικό Σχολείο με τη Λίνη σε συνεργασία με την Ανακύκλωση Αιγαίου και το Μεζεδοπολείο των Παράτερων διοργάνωσε μια έκθεση για την ανακύκλωση Μυρσίνη.
0: Ναι. Άλλο ένα θέμα που θα μπορούσε
1: άλλο ένα
0: να...
1: θέμα. Έτσι, ναι. Η Ανακύκλωση Αιγαίου κάνει κάποιες δράσεις στα σχολεία και ενημερώσεις για την ανακύκλωση και πόσο σημαντική είναι. Αφού δεν το μάθαμε εμείς οι πιο μεγάλοι, τουλάχιστον ας το μάθουν τα παιδιά και ας εκπαιδεύσουν και εμάς. Έτσι.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Είναι μια έκθεση η οποία φιλοξενείται για όλο το καλοκαίρι. Θα φιλοξενηθεί στον αύριο χώρο του Παράτερων. Πολύ ωραίες οι δημιουργίες των παιδιών και το χειμώνα θα μπουν και μέσα αυτές οι δημιουργίες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι μας είπαν και τα παιδιά αλλά και η δασκάλα τους και ο κύριος Λαμπούσης που είναι από την Ανακύκλωση Αιγαίου, καθώς και ο Κώστας Αναγνωστόπουλος από το Παράτερον.
2: Ξεκινήσαμε εδώ και καιρό να κάνουμε διάφορες δράσεις στο σχολείο μας. Ήρθαν οι άνθρωποι από την Ανακύκλωση Αιγαίου, κάναμε ομιλίες, δράσεις μέσα στο σχολείο και μας προσκάλεσαν εδώ το Παράτερον, το Βεζεδοπολείο, να έρθουμε να στήσουμε την έκθεσή μας για όλο το καλοκαίρι. Οι δράσεις ήταν διαρκείας και το επιστέγασμα έρχεται σήμερα να τακτοποιηθεί, ας πούμε, εδώ πέρα σε αυτή την έκθεση. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τελικά καταφέραμε να εκθέσουμε εδώ τις ζωγραφιές μας. Είναι η έκτη τάξη και η τετάρτη τάξη δημοτικού.
1: Τα παιδιά πώς το αντιλαμβάνονται όλο αυτό?
2: Τα παιδιά αντιλήφθηκαν πολύ γρήγορα όλη τη διαδικασία της ανακύκλωσης. Μάλιστα τώρα πρόσφατα εδώ στη Μυτιλίνη έχει ξεκινήσει και μια δράση ευαισθητοποίησης γενικότερης περί του θέματος. Έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία στο κέντρο της πόλης κάδοι ανακύκλωσης οι οποίοι είναι συγκεκριμένοι για κάθε υλικό και μάλιστα εδώ και στην πλατεία της Αφούς έχει τοποθετηθεί κάτι καινούριο, μια ωραία εγκατάσταση και τα παιδιά και μέσα στην πόλη συναντάνε αυτές οι εγκαταστάσεις και, αλλά και στο σχολείο κάναμε ό,τι μπορούσαμε καλύτερο για να έχουμε αυτήν την περαιτέρω, ας πούμε, ενημέρωση των παιδιών και ακόμα και εμείς οι ίδιοι συνεχίζουμε και μαθαίνουμε περί ανακύκλωσης.
1: Πώς σας φάνηκαν οι ζωγραφιές τους?
2: Οι ζωγραφιές τους, όπως θα δείτε κι εσείς, είναι όλες μία και μία, είναι διαφορετικές. Κάποια παιδάκια κάνανε τις ζωγραφιές τους ανάλογα με τα χρώματα που είχαμε διαθέσιμο. Θα δείτε, δηλαδή, είναι μία συγκεκριμένη παλέτα που χρησιμοποιήσαμε. Τα θέματα έχουν να κάνουν με την ανακύκλωση, το σήμα της ανακύκλωσης.

0: Θα δείτε, δηλαδή, είναι μια συγκεκριμένη παλέτα που χρησιμοποιήσαμε. Τα θέματα έχουν να κάνουν με την ανακύκλωση, το σήμα της ανακύκλωσης, έχει να κάνει με το θαλάσσιο περιβάλλον, το πλανήτης Γη.
1: Έχουμε ξεκινήσει με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή και με τα νηπιαγωγεία και με τα δημοτικά, σε όλο το νησί, με ενημερώσεις των παιδιών, επισκέψεις στα σχολεία, δράσεις καθαρισμού οκτών, οτιδήποτε έχει σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Είπαμε τα παιδιά να ζωγραφίσουν, θέλησαν να ζωγραφίσουν κάποιους πίνακες. Και για να μην μείνουμε στο σχολείο, συνήθως μένουν σε έναν τοίχο κάποιο σχολείο, σκεφτήκαμε να τα φέρουμε σε ένα χώρο δημόσιο, ένα χώρο που περνάει κόσμος, να τα βλέπουν και οι μεγάλοι. Έχω πει στο παρελθόν ότι εκπαιδεύουμε τα μικρά, τα παιδιά, για να μάθουμε τους μεγάλους. Τα παιδιά όταν εξηγούσαν ένα-ένα τον πίνακα και τι σκεφτόταν όταν το ζωγράφισε το καθένα, αναδείχναν τρομερές γνώσεις και εμπειρίες στο θέμα της ανακύκλωσης. Τα παιδιά πλέον ξέρουν και να ανακυκλώνουν από τους μεγάλους. Το θέμα της ανακύκλωσης είναι σημαντικό. Η ανακύκλωση είναι το τελευταίο σκαλοπάτι. Είναι υπερκαταναλώνουμε τεράστιες ποσότητες σαν κοινωνία, σαν πληθυσμός. Αν αναλογιστούμε ότι περίπου 550 κιλά αστικά απόβλητα αναλογούν σε κάθε Έλληνα κάθε χρόνο. Είναι τρομερά τα νούμερα. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τους μικρούς, μήπως και καταφέρουμε και τους μεγάλους. Αλλά πρέπει τους μικρούς να τους εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον.
2: Θυμάμαι και πέρσι που είχατε κάνει μία δράση με παιδιά και ηλικιωμένους μαζί.
1: Αυτό που είχαμε κάνει πέρσι, ναι, στο ίδιο το σχολείο, στο τέταρτο δημοτικό, καταφέραμε και βάλαμε στα θρανία τα πιτσιρίκια σε μέλη του ΚΑΠΗ, με τις γιαγιάδες και τους παππούδες από το ΚΑΠΗ της Μυτιλήνης. Αυτή η γενιά, είπα, οι γιαγιάδες και οι παππούδες εδώ της πόλης μας, δεν είχαν την τύχη, δεν είχαν κάποιον να τους πει ούτε για την ανακύκλωση ούτε για το περιβάλλον. Ήταν άγνωστες λέξεις. Τους βάλαμε στο θρανείο μαζί. Οι απορίες των μεγάλων ήταν πολύ περισσότερες από τις απορίες των μικρών. Και μάλιστα τα πιτσιρίκια έκαναν και μάθημα στη γιαγιά και στον παππού το τι είναι ανακύκλωση, πού το ρίχνουμε αυτό, γιατί το ρίχνουμε και όλα αυτά. Ήταν μια τρομακτική εμπειρία η περσίνη αυτή.
3: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Φιλοξενούμε την έκθεση που έγινε από το 4ο Δημοτικό Σχολείο σε συνεργασία με την Ανακύκλωση Βορείου Αιγαίου. Μια πολύ ωραία πρωτοβουλία.
2: Χειμώνα θα φιλοξενήσετε και μέσα την έκθεση.
3: Φυσικά θα συνεχιστεί αυτή και το χειμώνα. Ξεκινήσαμε τώρα, πάμε και για το χειμώνα.
4: Εγώ για την ανακύκλωση σκέφτομαι ότι πρέπει να τα ανακυκλώνουμε όλα και να μην ρίχνουμε καυσά αέρια, να μην βάζουμε σκουπίδια κάτω από τη γη, γιατί αλλιώς θα βρωμήσει όλος ο κόσμος και θα γίνουν όλα μαύρα.
5: Εγώ ήθελα να πω πως στην τάξη μας μιλούσαμε πολύ για την ανακύκλωση και σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτή τη δράση για να ζωγραφίσουμε πολλά έργα, για να μιλήσουμε για την ανακύκλωση και να μην πετάμε σκουπίδια γενικά, γιατί όπως και είπε η φίλη μου, ότι δεν πρέπει να βρωμίζουμε το τόπο. Γι' αυτό θέλουμε μια καθαρή ζωή τέλος πάντων και να μην πετάμε σκουπίδια.
6: Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί μπορεί να το βλέπει όλος ο κόσμος και κάποιοι άνθρωποι μπορεί από αυτό να καταλάβουν ότι πρέπει να κάνουμε ανακύκλωση και να μην πετάμε τα σκουπίδια.
7: Δώσαμε δηλαδή εδώ πέρα στο παράτερο μια τέχνη που δείχνει ότι άμα πετάμε σκουπίδια βρωμίζει όλη μας η ζωή.
8: Εγώ ζωγράφισα έναν πλανήτη που είναι πολύ όμορφος και καθαρός και θα ήθελα έτσι να κάνουμε και τη γη μας να είναι καθαρή.
2: Για πες μας για την ανακύκλωση και πώς νιώθεις που έχουν εδώ πέρα ένα έργο σου τα παιδιά.
9: Νιώθω χαρά που θα δείξω αυτό που έχω ζωγραφίσει, που έχω σκεφτεί σε άλλους ανθρώπους και θα τους βοηθήσω να ανακυκλώνουν και στους πιο μικρούς και στους πιο μεγάλους που το ξεχνάνε, αλλά και ότι να το κάνουμε και εμείς γιατί έτσι βοηθάμε πολύ το περιβάλλον.
2: Με αυτές τις ζωγραφίες δίνουμε το παράδειγμα στους πιο μικρούς και στους πιο μεγάλους που δεν το ξέρουν ή δεν το θυμούνται.
6: Ότι με τα έργα που φτιάχνουμε με δύσκολο τρόπο, μετά μπορεί κάποιος να τα δει και να χαρεί.
2: Εσύ τι έφτιαξες?
6: Εγώ έφτιαξα το λογότυπο της ανακύκλωσης.
10: Εγώ το έφτιαξα με τον φίλο μου και κάναμε ένα κάδο μπαταριών γιατί σκεφτήκαμε ότι έξω έχουμε ένα κάδο δηλαδή μπαταριών έξω από την τάξη μας και είπαμε γιατί να μην το ζωγραφίσουμε.
2: Εσύ ανακυκλώνεις?
10: Ναι, πάρα πολύ. Κοιτήκα στο σχολείο που μας έχουν βάλει και κάδους για κάθε πράγμα.
2: Τι ζωγράφισες?
10: Δύο δέντρα. Ένας άνθρωπος να πετάει τα σκουπίδια του στο πάτωμα και άλλος να πετάει τα σκουπίδια στο κάδο.
2: Εσύ ανακυκλώνεις?
10: Κάποιες φορές.
2: Για πες μας εσύ.
8: Εγώ ζωγράφισα την πόλη να είναι μαύρη, να είναι άσχημη, λόγω επειδή δεν ανακυκλώνουν κάποιοι και έγραψα πρέπει να ανακυκλώνουμε πάντα για να είναι ωραίος ο κόσμος.

0: έκανα μια ζωγραφιά με πολλούς διάφορους κάδους, σαν να έχουν ζωή. Αλλιώς κάδο λιλιπού, πολύ και τέτοιο. Που να είναι πολύ κάδοι, που να είναι ο καθένας διαφορετικά, ας πούμε, με πλαστικό, με γυαλί, με αλουμίνιο και τέτοια. Και να έχουν μέσα τους τα σκουπίδια και, έτσι, και λουλούδια και έτσι να είναι το περιβάλλον καθαρό.
1: Εσύ ανακυκλώνεις?
0: Ναι.
2: Εγώ έγραψα, αν θέλεις ανακύκλωση είμαι εδώ, και έβαλα από δίπλα ένα κάδο.
1: Εσύ όμως ανακυκλώνεις?
2: Κάποιες φορές.
1: Εσύ τι θα ζωγράφιζες στη θέση τους?
3: Θα ζωγράφιζα μια χελώνα να κολυμπάει στον ωκεανό και να έχει πολλά σκουπίδια.
4: Εγώ θέλω να πω πως όλα αυτά τα έργα που ζωγράφησαν είναι πραγματικά τέλεια. Ας πούμε κι εγώ στη θέση τους. Και ελπίζω να είμαι κάποια μέρα.
5: Μου αρέσει πάρα πολύ που έφτιαξε τετάρτη δημοτικού έργα για την ανακύκλωση μαζί με την πέμπτη. Είναι πάρα πολύ όμορφα αυτά και μιλάνε για την ανακύκλωση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί έτσι θα προστατέψουμε το περιβάλλον.
6: Όλα αυτά τα έργα που βλέπουμε είναι σαν να το ζωγράφιζαν, να το είχε ζωγραφίσει όλο ο Πικάσο.
7: Εμείς αυτά τα έργα που έφτιαξε η Τετάρτη και η Έκτη σημαίνει ότι προσπαθούν και ότι...
1: Σου άρεσαν τα έργα?
7: Ναι, μου άρεσαν πολύ και σημαίνει ότι νοιάζονται για το περιβάλλον και τη γη μας.
8: Τι όμορφα. 10, 11, 12 χρονών τώρα τα παιδιά αυτά. Και ας ακούσουμε λίγο τα παιδιά, πόσο ομορφότερος θα ήταν ο κόσμος
9: μας.
8: Ναι,
9: πράγματι. Και είναι και πολύ σημαντικό αυτό με τις μικρές γωνιές ανακύκλωσης που έχουν γίνει στα σχολεία.
8: Ναι.
9: Γιατί σιγά σιγά αρχίζουν και μπαίνουν από πολύ νωρίς, κάτι που εμείς δεν το είχαμε.
8: Ναι.
9: Τότε.
8: Είχαμε φιλοξενήσει τον Φώτη τον Λαμπούση εδώ από την ανακύκλωση, γιατί αντιμετώπισε προβλήματα η πόλη και με τις δομές που δεν ήταν έτοιμες. Και με τη φωτιά που είχε πέρυσι στο εργοστάσιο και τη μείωση του όγκου των ανακυκλούμενων που τελικά ανακυκλώνονταν, γιατί είχαμε και ποσότητες που πετάγονταν ή πετάγονται στη χωματερή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην σταματήσει η ανακύκλωση. Πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια θα πρέπει να επιταχύνουν και οι δήμοι μας τις δομές εκείνες που πρέπει να γίνουν, προκειμένου να γίνεται σωστά η ανακύκλωση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι, πάμε στην Άντισσα και σε αυτό που σας λέγαμε και λίγο νωρίτερα, στην αναβίωση που έκανε ο ελεοργικός κτηνοτροφικός συνεταιρισμός της Άντισσας στα Ξετέλια. Οι περισσότεροι την έννοια αυτή την ξέρουμε σαν τα γλιτώματα που την κάνουμε Μάρτιο και πιο νωρίς οι περισσότεροι. Και πιο αργά κάποιοι, όταν τέλειωναν τις εργασίες στα χωράφια με τις ελιές, με την ευχή να πάει καλά και η επόμενη χρονιά. Όσον αφορά την ανθοφορία φέτος με τις ελιές, δείχνει ότι θα πάει μια καλή χρονιά. Ελπίζουμε το καλοκαίρι και οι θερμοκρασίες και οι καιρικές συνθήκες να μην δημιουργήσουν πρόβλημα. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε τι είπαν κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας της εκδήλωσης στο χώρο που έχει παραχωρηθεί σαν ένας όμορφος χώρος εκδηλώσεων, εγκαταλελειμμένος εδώ και 20 χρόνια στο πρώην Ελαιοτριβείο και Αλευρόμηλο. Θα ακούσουμε τι είπε η πρόεδρος του συνεταιρισμού, γιατί έτσι γίνεται αυτή η εκδήλωση. Και κάτοικοι, ο πρώην πρόεδρος, ο ιερέας, ο αντιδήμαρχος, ο τοπικός αντιδήμαρχος, εκεί ο κύριος Ιορδάνου. Θα θυμηθείτε και κάποιοι τι κάνατε κι εσείς στα χωράφια με τους γονείς σας πριν από δεκαετίες στα γλιτώματα. Για πάμε να τους ακούσουμε.
10: Στα παλιά χρόνια, στο τέλος της ατομικής περίοδου, συνήθιζαν οι ταϊφάδες μέσα στα χωράφια να οργανώνουν γλέντια, προκειμένου να γιορτάσουν την παραγωγή, να γιορτάσουν τον
11: Μόπθο, να γιορτάσουν... Ήταν ατυχία, όταν ήμουν μαθητής στο Λύκειο, Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου, όλη τη σεζόν δούλευα ατυχία. Και εκεί έχω πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις, δύσκολες βέβαια, γιατί πιάνουμε δουλειά από σχεδόν 2 η ώρα το μεσημέρι και τελειώνουμε 1 η ώρα το βράδυ. Και οι συνθήκες τότε ήταν πολύ δύσκολες, γιατί όταν πήγαιναμε σπίτι, ήμασταν σαν το λαδωμένο του κωτικό. Πού να κάτσεις πάλι, πού να πληθείς,

εδώ και την άλλη μέρα στο σχολείο. Ήταν όμως δύο χειμώνες με ισχυρές αναμνήσεις που μου άφησαν. Επίσης, δεν θα

0: έκανε λίγο, μετά στο λαμβάνω, τα κάτω, τα πάνω, είπαν το καλύτερο φαγητό. Δεν θα ξεχάσω όταν ήμουν μικρό, ας πούμε, εκεί που τότε που δούλευα, που οι άλλοι εργάτες, ας πούμε, είχαν και κανένα ποτηράκι ούζο την ώρα που κάναν κολοτζό. Εγώ ήμουν μικρό, ακόμα δεν είχα τέτοια, αλλά θυμάμαι ότι στο φουρνάκι εκεί που βάζαν τη φωτιά που έγινε η πυρήνα, τρώγαν λακέρδα για μπεζέ και έψιναν το δέρμα της λακέρδας, το οποίο έβγαζε μια πάρα πολύ ωραία πυρουλιά. Αλλά μένα δεν πήρα, γιατί εγώ δεν συμμετείχα στο ούζο, ήμουν μικρός, εγώ δεν πήρα. Αξίζει να ενισχυθεί αυτή η εκδήλωση. Πρέπει όλοι οι αντισέοι να τη στηρίξουν. Είναι ένα βήμα που θα οδηγήσει λίγο στην πρόοδο του χωριού μας, γιατί στα χάλια που βρίσκεται, όλα πάνε πίσω. Ας πάει και ένα βήμα μπροστά. Ας βοηθήσουμε όλοι όμως, με έναν καλό λόγο, όσο μπορεί ο καθένας, να παρακινήσει ένα φίλο του, μια φίλη, μια γυναίκα, να όλες οι δράσεις που γίνονται στο χωριό πρέπει να στηριχθούν. Δηλαδή δεν μπορεί να μένουμε πίσω, ας πούμε. Εγώ, επειδή ζω λόγω Ιεροσύνης να είμαι σε άλλα χωριά, αυτά τα πράγματα τα έχουν ξεπεράσει τα άλλα τα χωριά, είναι πιο ενωμένοι. Γιατί για ποιο λόγο, ας πούμε, να μείνουμε λίγο πίσω, πάτε λίγο μπροστά.
1: Τα λεγόμενα ξετέλια, εμείς τα ξέραμε, τα γλυντόπατα κάναμε και όλοι από εσάς που έχετε ασχοληθεί με τις ελιές και με τα αγροτικά θέματα, όλοι τα ξέρατε πως ήταν. Όταν τελείωνε το χωράφι, ο κάθε ιδιοκτήτης, η ιδιοκτήτρια, ότι ήταν, φτάναμε στο τέλος, οπότε την ημέρα αυτή προετοιμαζόταν με φαγητά. Παρεπιπτόντως, καθημερινά βέβαια υπήρχε, ο κόσμος βοήθαγε, ο ένας τον άλλο, οι οικογένειες, ο ένας κάνανε τα λεγόμενα γιατρούμια που λένε, βοήθεια. Ο ένας πήγαινε στον ένα, τέλειωνε τώρα το χωράφι, μετά πήγαινε και βοήθαγε ο άλλος τον επόμενο. Κατά αυτόν τον τρόπο συνεχιζόταν για χρόνια και η παράδοση και μέχρι σήμερα εξακολουθεί να υπάρχει αυτό. Στο τέλος του χωραφιού, όταν τέλειωνε το χωράφι, είχε τραπεζαρία μέσα στο συγκεκριμένο κτήμα με ζωποσία και με φαγητό και με συνεχιζόμενο γλέντι.
2: Γιγανίτης που κάνανε.
1: Και από πάνω το γλυκό ήταν οι γιγανίτες και οι ρουκουμάδες, με τόπια προϊόντα, αγνά τα οποία σήμερα συνεχίζουμε και θέλουμε να συνεχίσουν να υπάρχουν. Αυτά εν περιλήψη ήταν τα γλυκόματα, τα λεγόμενα, τα ξετέλια όπως ονομάζουμε εμείς σήμερα με την δραστηριότητα αυτή που κάνει ο συνεταιρισμός μας.
3: Ξετέλια, θυμάμαι μόνο να σας πω κάτι, γιατί και εμείς συμμετείχαμε στην ελαιοσυλλογή. Εγώ θυμάμαι φοιτητής, ο πατέρας μου μας περίμενε πώς και πώς να δούμε 15 μέρες με τον αδερφό μου τον Γιώργο να μαζέψουμε τις ελιές. Γιατί αυτές οι ελιές σπούδασαν όλα τα παιδιά. Με τις ελιές σπουδάσαν και γίνανε επιστήμονες οι αντισέοι. Δεν είχαμε άλλη κατά βάση. Η κύρια δραστηριότητα ήταν αυτή. Και η κτηνοτροφία βέβαια και η αγροτική ζωή. Αλλά οι ελιές ήταν το κυρίαρχο. Λοιπόν, περίμενε ο πατέρας μου καημένος σε όσες φορές του να δούμε και δυο, 15 μέρες έγινε μόνο που κοιμόμασταν. Τις άλλες μέρες έβρεχε, χιόνιζε, τι έκανε, εμείς μαζεύαμε ελιές. Τελευταία μέρα, λοιπόν, αν προλαβαίναμε τελευταίες μέρες να τελειώσουμε το, μαζέψουμε το μαξούλι, έτσι ήταν ο όρος, η μάνα μου έκανε λουκουμάδες και τηγανίτες μέσα στο χωράφι. Ήταν λίγο φαϊνότερο, ήταν η πιο χαρούμενη μέρα, πρώτον διότι τελείωνε η ταλαιπωρία και δεύτερον διότι είχαμε και στη γεύση μας και τη γλύκα του τηγανίτη με το βράσμα.
4: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
5: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω από ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος.

0: βιομηχανίων, η προστασία των ζώων.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ. ΕΡΑ Αιγαίου.

0: Λοιπόν, και μπαίνουμε στο τέταρτο και τελευταίο ημιώρο της εκπομπής και πάμε να καλημερίσουμε τον καλό συνάδελφο από Τυχείο, το Θοδωρή τον Πιλιώτη, που μας περιμένει εκεί με ειδήσεις. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλό μήνα να ευχηθούμε, καλό καλοκαίρι.
2: Και καλή φώτιση.
0: Πού το πας αυτό.
2: Θα δούμε πώς αυτό θα φανεί στην πράξη.
0: Πού το πας αυτό.
2: Λοιπόν, είχαμε μια σειρά συνελεύσεων, γενικών συνελεύσεων στους πρωτοβάθμιους συνδυασμούς των μαθηκοπαραγωγών την Κυριακή, με ένα θέμα πολύ σημαντικό που πρέπει να πω πάντως ότι δεν έχει δοθεί ούτε από την Ένωση αλλά ούτε και από, από τους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς μια τέτοια δημοσιοποίηση των θεμάτων για να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ενημέρωση. Ο λόγος είναι σχετικά με την αποτύπωση, όπως τίθεται στη Γενική Συνέλευση, να αποφασίσουν, οι πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί για την πρόθεση μετατροπής της Ένωσης σε πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό μέσω συγχώνευσης. Το σημαίνει ότι θα πρέπει να καταργηθούν δηλαδή οι πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί που είναι σήμερα 20 τον αριθμό στα χωριά και αντί για δευτεροβάθμιος η Ένωση να είναι πρωτοβάθμιος. Αυτό, από αυτά που έχουμε προσπαθήσει να συλλέξουμε μέσα από τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αυτό. Τον τρόπο θα έχει μεγαλύτερη δυναμική η Ένωση για να, σαν πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό για να μπορεί να βγει σε προγράμματα, να διεκδικήσει μια σειρά τέτοιου είδους θέματα για το μέλλον της. Απ' την άλλη, νομίζω ότι καταγράφεται ένας έντονος προβληματισμός κατά πόσο αυτό δεν θα κάνει να είναι πολύ περισσότερο ελεγχόμενη, αν θέλετε, η διοίκηση της Ένωσης και θα απομακρύνει τους μαθηκοπαραγωγούς από τους συνεταιρισμούς.
0: Πάντως είναι κάτι που συζητιέται εδώ και πάρα πολύ καιρό, Θοδωρή, έτσι δεν είναι? Δεν είναι κάτι που ξεκίνησε τώρα η συζήτησή τους στα διοικητικά συμβούλια των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών? Και θα έπρεπε να έχει φροντίσει και η Ένωση από τη στιγμή που θέλει να προχωρήσει σε ένα τέτοιο σχήμα να έχει δώσει επαρκείς εξηγήσεις στους συνεταιρισμούς τοπικά.
2: Πρέπει να πω ότι η πρώτη φορά που το καταγράψαμε κάτι τέτοιο ήμασταν από την Αίρα Αιγαίου, όταν στις 10 Νοεμβρίου του 2019 είχε έρθει εδώ τότε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Βορύδης.
0: Ναι.
2: Εκεί του έθεσαν αυτό το θέμα και ο κύριος Βορύδης στις δηλώσεις που μας είχε κάνει στο Μουσείο Μαστίχας, όπου ήταν η συνάντηση με την Ένωση, ήταν ότι το βρίσκει θετική αυτή την εξέλιξη.
0: Ναι.
2: Εσωτερικά στους συνεταιρισμούς φαίνεται ότι υπάρχει αλληλογραφία και ενημέρωση για αυτά τα θέματα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν έχουν βγει προς τα έξω, δεν είναι σε γνώση, δηλαδή θα έλεγα,
0: των παραγωγών
2: ευρύτερα.
0: Απευθείας. Ναι.
2: Ναι, το γεγονός ότι δημοσιογραφικά να τρέχουμε σε αναρτήσεις στις προσωπικές σελίδες είτε στα σχόλια που γράφονται, δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να έχουμε ενημέρωση πλήρη για το όλο θέμα.
0: Ναι.
2: Από την ώρα που ένας συνεταιρισμός καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν θέση και πάμε και για ψηφοφορία τα μέσα, δεν έχουμε κληθεί πουθενά και στο ερώτημα τουλάχιστον έτσι εγώ προς την Καλλιμασιά που ήταν ένας από τους συνεταιρισμούς που συνεδρίασε την Κυριακή, δεν απαντήθηκε ποτέ αν μπορώ να παρακολουθήσω τη συνέλευσή τους. Τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει από τους τρεις μεγάλους συνεταιρισμούς, έχουμε τα ανένυτα να αποφασίζουν αρνητικά χθες με 61 όχι και ένα ναι, και 5 λευκά, η Καλλιμασιά 51 όχι και 3 ναι. Πριν από λίγο, να τρέχοντας σε σελίδα που διαθέτει ο συνεταιρισμός του Πυργίου, εκεί ήταν στην συντριπτική της πλειοψηφία, κατά 80, όπως αναγράφεται, 86,4% υπέρ του ναι, με 108 ψήφους. Άρα, κάνοντας την αναγωγή, πρέπει να ψήφισαν 125, οπότε πιθανότητα όχι να είναι 17 ή μπορεί να υπάρχουν και λευκά. Και θα πρέπει να αποφασίσουν και οι υπόλοιποι συνεταιρισμοί. Ορισμένοι ήδη έχουν εκφράσει από τους μικρότερους θέση για το συγκεκριμένο θέμα, με ελαφρά υπεροχή του νέου, όπως το Νεοχώρι, εκεί είχαμε ισοψηφία, αν είναι σωστά τα στοιχεία που έχουν αναρτήσει, 38 ναι, 38 όχι, μέσα στη Δήμα 23 ναι, 21 όχι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό βέβαια σημαίνει ο Βασίλης Ομυριακός, ο οποίος και μαθηκοπαραγωγός και δημοτικός σύμβουλος, έχει μια έτσι έχει πάρει θέση για το συγκεκριμένο θέμα, πάλι όπως σας είπα, μέσω το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, για να μην αδικήσω μόνο οι εκπρόσωποι από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος έχουν εκφράσει ευθέως θέση και αντίθεση με άρθρο τους για το συγκεκριμένο θέμα, από τους βασικοπαραγωγούς δηλαδή. Για να μπορέσει να προχωρήσει η κατάργηση ενός αγροτικού συνεταιρισμού, πρέπει να υπάρχει πλειοψηφία των 2/3 από τα εγγεγραμμένα μέλη του κάθε συνεταιρισμού για το θέμα αυτό. Ναι. Οπότε αυτό τουλάχιστον που φαίνεται με τις ψηφοφορίες είναι ότι μόνο το πυργί είναι που εκπληρώνει αυτή την προϋπόθεση, με τα στοιχεία που, όπως σας είπα, έχουμε συλλέξει μέσω των σελίδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι επίσημα από τον φορέα που θα πρέπει να τα δώσει, την Ένωση Μασικοπαραγωγών.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά για το θέμα. Θα έχει συνέχεια μέσα στο μήνα. Πιστεύω ότι μετά από αυτές τις γενικές μεγάλες συνελεύσεις θα υπάρχουν και θα κατατεθούν περισσότερες απόψεις και θα έχουν περισσότερα να πούμε στις επόμενες ημέρες.
0: Πάντως, αυτό που καταλαβαίνω εγώ, Θοδωρή, ότι είναι ουσιαστικά μονόδρομος η απόφαση αυτή, γιατί αυτό έχει οδηγηθεί από την πολιτεία και όχι τα τελευταία χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια, έτσι όπως ανατρέχω και στο διαδίκτυο, και η δημιουργία αγροτικών εταιρικών συμπράξεων πια, με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, όπου ο συνεταιρισμός είναι ο βασικός μέτοχος. Μια τέτοια μορφή θέλουν να έχουν.
2: Ναι. Δεν ξέρω αν η περίπτωση της Ένωσης Μασικοπαραγωγών, που είναι ένας αναγκαστικός συνεταιρισμός, μπορεί να εξαιρεθεί από το συγκεκριμένο μέτρο. Έχουν τεθεί και αυτά. Δεν το γνωρίζω ειλικρινά μετά πόσο μπορεί να είναι σωστό ή όχι αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, είναι πάντως μια συνολική πολιτική. Είναι, δεν είναι μόνο
0: πολιτική
2: για την Ένωση Μασικοπαραγωγών.
0: Ναι.
2: Βέβαια, εγώ αυτό που μπορεί να φανεί ότι μπορεί να επιθυμώ να είναι οι συνεταιρισμοί όλοι, ούτε μασικοπαραγωγός είμαι, ούτε έχω τέτοιους στοιχεία για να πω ο ίδιος. Το γεγονός όμως ότι κάνουμε μάχη για να μην κλείσει ένα γραφείο ΕΛΤΑ σε μια περιοχή και απ' την άλλη δεχόμαστε να κλείσει ο αγροτικός συνεταιρισμός που συσπηρώνει κόσμο, εμένα με προβληματίζει αυτό ειλικρινά, και το θέτω και μακάρι και από την Ένωση να μας πούν την άποψή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο για το συγκεκριμένο θέμα και να εκφράσει με άρθρο όλες αυτές. Όλους αυτούς μας χωροπαραγωγούς που στέκονται σκεπτικοί απέναντι σε αυτό το εγχείρημα για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα.
0: Ναι, γιατί ο κάθε παραγωγός σε κάθε χωριό δεν μπορεί να έχει σημείο αναφοράς τη σύμπραξη αυτή. Τοπικά, έτσι, στη δική του περιοχή, ποιο θα είναι το σημείο αναφοράς και η ένωσή τους, πράγματι.
2: Λοιπόν, να κλείσουμε μια είδηση που περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει σήμερα και πώς βέβαια και αυτή θα βγει στην πράξη. Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πλευρά του βουλευτή Χιού της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μηταράκη, αναμένεται να κατατεθεί η πρόταση έτσι ώστε να έχουμε ακτοπλοϊκή γραμμή που θα συνδέει τη Χίο με το Λαύριο, Λαύριο Μεστά συγκεκριμένα. Με δεδομένο ότι βρισκόμαστε σε μια διαδικασία με το θέμα του μειωμένου διαδρόμου προσγείωσης απογείωσης των αεροσκαφών που έχει επιφέρει αλλαγές ό,τι αφορά τα αεροπορικά δρομολόγια, ότι με αυτή τη γραμμή θα μπορέσει να αναπληρώσει, εφόσον βέβαια γίνεται σε χρόνους πραγματικά πολύ πιο γρήγορους από το Λαύριο Μεστά, και βέβαια με την τοπική αυτοδιοίκηση αν πρέπει να λύσει το πώς θα γίνεται η μετάβαση αυτών που δεν έχουν δικό τους όχημα στα Μεστά και πώς θα έρχονται από τα Μεστά μέχρι το κέντρο. Από το Λαύριο, τι θα γίνει στη συνέχεια και πώς θα πηγαίνουν στο πλησιέστερο σταθμό, για παράδειγμα μετρό, αυτό δεν το γνωρίζουμε πώς θα επιληθεί και το τι θα γίνει, αλλά αυτό που σήμερα αναμένεται να συζητηθεί στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών είναι κατά πόσο θα εγκριθεί μια τέτοια είδους ακτοπλοϊκή γραμμή.
0: Επιδοτούμενη γραμμή, Θοδωρή, θα ζητηθεί να είναι.
2: Το πιο πιθανό, δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς θα είναι. Περιμένουμε και εκεί να δούμε την εξέλιξη και ποιο θα είναι και το ενδιαφέρον βέβαια σε αυτή την αντίθετη περίπτωση. Φαντάζομαι ότι αν υπήρχε εταιρεία που το ήθελε κάτι τέτοιο, θα το είχε διατυπώσει μόνη της για να προχωρήσει.
0: Ναι. Θύμισε μας πόσος χρόνος είναι Λαύριο Μεστά.
2: Μπορεί να είναι και στις 5 ώρες.
0: 5 ώρες. Μάλιστα.
2: Είναι σαφέστατα νωρίτερα. Βεβαίως υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με πώς κάποιος θα
0: μετακινηθεί στα Μεστά. Βέβαια.
2: Ναι. Έτσι. Δηλαδή, με δεδομένο ότι τέλη του μήνα θα έχουμε και τέλη Ιουνίου, δηλαδή, αναμένεται να κλείσουν και τα αστικά κτέλη.
0: Α, μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτά.
0: Ωραία. Άρα θα μένουν στα μεστά. Πάντως εγώ να πω ότι και το Λαύριο είναι θέμα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι δελεαστικός προορισμός να κατευθύνεται κάποιος προς το Λαύριο. Προς τον Πειραιά ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν ναι, οι δυνατότητες. Για το Λαύριο δεν ξέρω.
2: Παλιότερα, όταν την είχε η ΝΕΛ τη γραμμή, την είχα κάνει μια φορά, θυμάμαι το 2012, αυτό το δρομολόγιο. Συνέπεσε και με κάποιο οικογενειακό θέμα που χρειάστηκε να πάρει αυτή τη γραμμή. Αν δεν έχεις αυτοκίνητο, πολύ δύσκολο να φτάσεις. Έχοντας αυτοκίνητο, ναι, ήταν πολύ πιο εύκολο και φτάνοντας στα μεστά, είναι 45 λεπτά περίπου, φτάνεις μέχρι το κέντρο της πόλης Ισχύου, δεδομένου ότι θα μένεις περισσότερο. Ναι. Το ζήτημα είναι ακόμη και κάτι άλλο σημαντικό. Ωραία. Είναι και άνθρωποι που πηγαίνουν στα Καρδάμιλα, στο πιο βόρειο τμήμα. Mm-hmm. Φτάνουν στην πόλη της Χίου. Πώς πάνε από την ώρα που δεν έχει καν δρομολόγιο μέχρι στα Καρδάμιλα? Mm-hmm. Εκεί λοιπόν θα είναι ένα δύσκολο σημείο για το πώς θα το αντιμετωπίσουν οι επιβάτες. Συν το γεγονός ότι μέχρι τώρα, και ήταν ένα σημαντικό στοιχείο, γιατί επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε τεθεί αυτό το θέμα, κατά πόσο δηλαδή θα δρομολογηθεί ένα τέτοιο καράβι που θα δένει στα μεστά, είναι το ζήτημα ότι και οι μεταφορικές εταιρείες δεν επιθυμούν αυτή τη γραμμή. Βλέπουν αυξημένο κόστος στα μεταφορικά τους και ειδικά αυτή την περίοδο δεν το επιθυμούν. Δεν έχουν εκδηλώσει κάτι το αντίθετο μέσω επιμελητηρίου. Περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη αυτού του θέματος.
0: Μάλιστα, για να δούμε. Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και δεν ξέρω αν.
2: Δεν είναι και τόσο καλός ο μήνας αυτές τις ειδήσεις. Σε όλες τις αναμονή να δούμε τι θα κάνουμε. Ναι. Αλλά περιμένουμε ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα στην πορεία.
0: Για να δούμε.
2: Δεν μας φταίει ο Ιούνιος.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Την καλημέρα μας. Λοιπόν, και μια που είμαστε στο Συμβούλιο Εκτοπλοϊκών Συγκοινωνιών που συνεδριάζει σήμερα, έχει άλλο ένα θέμα που αφορά τη δική μας περιοχή. Και ένα αίτημα του ομίλου Attica Group να αντικαταστήσει τον Blue Star Mykonos που κάνει το δρομολόγιο Καβάλα Λίμνο Μυτιλίνη ή Σίγρη Λέσβο Χίο Καρλόβαση και επιστροφή στην Καβάλα διαβάζω με ένα άλλο πλοίο κατώτερης κατηγορίας για την περίοδο από 19 Ιουνίου έως 30 Οκτώβρου.
1: Και πέρσι δεν είχε γίνει
0: αντικατάσταση αυτό του πλοίου.
1: Κάτι θυμάμαι, αλλά δεν θυμάμαι αν είχε πάει για επισκευή ή όχι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, τώρα είναι δύσκολο γιατί και εμείς έχουμε κάποιον τουρισμό, ας πούμε.
0: Θα θέλαμε να είναι και πιο χαμηλά τα εισιτήρια, θα θέλαμε να είναι και πιο γρήγορα τα πλοία που έρχονται εδώ. Θα θέλαμε να αξιοποιηθεί και το λιμάνι του Σιγρίου περισσότερο, γιατί και Λαύριο Σίγρη είναι 5 ώρες η απόστασή του και δεν έχει αξιοποιηθεί. Πολλά θα θέλαμε, αλλά η εταιρεία που μας εξυπηρετεί είναι μία και μόνο και και οι δικές μας οι διεκδικήσεις δεν είναι και πολύ έντονες, θα πρέπει να το πω. Λοιπόν, να πάμε και στο επόμενο θέμα. Μας το έχει στείλει ο συνάδελφος ο Γιώργος Βιτσεράς από την Ικαρία και έχει να κάνει με τον τρόπο που πραγματοποιούνται τα πανηγύρια σήμερα στην Ικαρία. Υπάρχει μια πρόσκληση από την τοπική κοινότητα Αραχών που καλεί τα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων της περιοχής σε συζήτηση σήμερα στις 7.30 στο Χριστό με θέματα πανηγύρια. Ο Γιώργος Βιτσαράς μίλησε με την κυρία Αργυρό Καρούτσου για το θέμα αυτό και πάμε να ακούσουμε τι θα συζητηθεί και η πρόσκληση που γίνεται για να συζητήσουν για τα πανηγύρια της Ικαριάς.
3: Ξεκινάμε και ένα πολύ σημαντικό θέμα του καλοκαιριού μας. Είναι και θα έλεγα και ίσως από τους μεγαλύτερους κράχτες να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Τα καριώτικα πανηγύρια τα οποία τα έχετε επιλέξει ως σημερινό θέμα σε μια συνάντησή σας. Αλλά πείτε μας περισσότερα.
4: Τοπική κοινότητα Αραχών πήρε την πρωτοβουλία να καλέσει τα αδέλφια σφίγμα των συλλόγων μας της ευρύτερης περιοχής, δηλαδή όλης της ενότητας Ραχών, σε μια συζήτηση με θέματα πανηγύρια. Είναι σήμερα στις 7.30 ώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Χριστού. Υπάρχουν ζητήματα που θα θέσουμε εμείς, τα οποία έχουν συζητηθεί κατά καιρούς, αλλά πιστεύουμε ότι χρειάζεται να ανοίξει αυτή η κουβέντα, να γίνει αυτή η αρχή, να πέσουν στο τραπέζι τα ζητήματα.
3: Να συζητηθεί ένα θέμα το οποίο μας δημιουργεί και ευχάριστα και δυσάρεστα πράγματα, θα έλεγα. Έχει, έτσι σύμφωνα με τους αριθμούς που βλέπουμε, πραγματικά είναι εντυπωσιακό ότι το συζητάγαμε και πριν, κυρία Καρούτσο, ότι έχουμε γύρω στα 80 πανηγύρια μέσα σε ένα διάστημα 3,5 μήνων περίπου, κάπου όπως τα έχω μετρήσει τουλάχιστον. Τι είναι αυτό που σας έφερε να πάρετε αυτή την απόφαση για να γίνει μια συζήτηση με αυτό το θέμα?
4: Πέρα από το ότι το αντιμετωπίζουμε εμείς οι ίδιοι, σαν ατομικότητες, αλλά και οι συλλόγοι μας που αναλαμβάνουν τη διοργάνωσή τους, έχουν αναφέρει ζητήματα που τους έχουν δυσκολέψει, πέρα από αυτά που βλέπουμε και στη διοργάνωση, και θεωρώ ότι έχουμε ίσως και αργήσει να ξετυλίξουμε αυτό το νήμα και γενικότερα να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα όπως είναι στο τώρα, γιατί δεν είναι τα πανηγύρια αυτό που θυμούνται οι παλιοί και ακόμα κι εγώ μικρότεροι. Έχουν αλλάξει τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον πάρα πολύ και έχουν μεταμορφωθεί όχι τόσο σε πανηγύρι μεγάλο, όσο σε φεστιβάλ θα το ονόμαζα. Οπότε πρέπει να ονομάσουμε τα ζητήματα, να τα βάλουμε σε ένα χαρτί και να δούμε πώς θα πορευτούμε σε ένα κοινό πλαίσιο, με σκοπό εννοείται να βελτιωθεί η συνθήκη. Να είμαστε όλοι εντάξει αυτό.
3: Και να δούμε τι γίνεται. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε. Θα το παρακολουθήσουμε τη συζήτηση και σίγουρα πιστεύω ότι θα υπάρχει ενδιαφέρον να γίνουν και άλλες τέτοιες κουβέντες.
4: Από αύριο πιστεύω θα έχουμε περισσότερα δεδομένα και από τη συζήτηση, θέματα που θα προκύψουν που ακόμα και εμείς δεν τα έχουμε υπολογίσει. Και εύχομαι να είναι αυτή μια πρώτη κουβέντα για να μπορέσουμε να οργανωθούμε καλύτερα.
5: Άραγε να είμαι κάποιος άλλος που προσπαθεί να ονειρευτεί.

Δε σε φοβάμαι ό,τι κι αν γίνει, τι κι αν το σύμπαν γκρεμιστεί. Μες στην ψυχή μου θα έχει μείνει κάποια αυτόφωτη στιγμή.

0: Και παίρνοντας αφορμή από το ρεπορτάζ του συναδέλφου του Γιώργου του Βιτσαρά για τη συζήτηση που θα ανοίξει σήμερα για τα πανηγύρια, να πω, Δέσποινα, καλό θα ήταν να την ανοίξουμε όλη αυτή τη συζήτηση, γιατί πράγματι αυτό που είπε η κυρία Καρούτσου, και εγώ τα πανηγύρια κάπως αλλιώς τα θυμάμαι πριν από πολλές δεκαετίες. Μπας περιπτώσει, που ήμασταν παιδιά ή και στη συνέχεια που άκουγα τους μεγαλύτερους πώς θυμούνταν τα πανηγύρια, και αλλιώς έχουν εξελιχθεί. Και κάποιο στίχος του τραγουδιού έλεγε όλα γίνονται για τα χρήματα. Νομίζω ότι πρέπει να το παραδεχτούμε. Κάπως λίγο τα έχουμε βιομηχανοποιήσει. Ποιος θα ανοίξει περισσότερα μπουκάλια, ποιος θα κάνει την μεγαλύτερη μαγιά, ας πούμε.
1: Ποιος θα χορέψει,
0: παραπάνω. Ναι, ποιος θα ρίξει περισσότερα χρήματα κάπου. Ήταν αλλιώς τα πανηγύρια και δεν περιορίζονταν μόνο μπροστά στα καφενεία με τη διαπασόν μουσική. Έτσι, ας το σκεφτούμε λιγάκι. Και οι σύλλογοι που διοργανώνουν και πραγματικά προσπαθούν, πολλοί από τους συλλόγους μας, να κρατήσουν ήθη και έθιμα, να συζητήσουν, να ανοίξουν μια συζήτηση όπως αυτή που θα ανοίξει σήμερα στο Χριστό Ραχών. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει για την εξέλιξη. Τώρα δεν ξέρω αν θα ανοίξει κάτι αντίστοιχο στα εδώ τοπικά. Θα έπρεπε πάντως, γιατί και εμείς αλλιώς τα θυμόμαστε, με ήθη και έθιμα που έχουν ξεφτύσει. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί σας ραδιοφωνικά. Από τις 12 και μετά θα μπορείτε να παρακολουθείτε μέσα από τις δομές της ΕΡΤ και τι ακριβώς θα γίνει στο λιμάνι. Όπως είπαμε, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων καλεί τους αγρότες σε κινητοποίηση, γιατί θεωρεί ότι δεν υλοποιήθηκε τίποτα από αυτά που έχουν ανακοινωθεί. Έχουμε και ανακοινώσεις στήριξης στην κινητοποίηση των αγροτών. Το Παλαισβιακό Κέντρο που καλεί τους εργαζόμενους. Σωματεία που επίσης και συλλογικότητες που επίσης καλούν. Mm-hmm. Είδα και μέχρι και τον
1: δικηγορικό σύλλογο. Να.
0: Απέχει σήμερα. Δεν μας έχει συνηθίσει ο δικηγορικός σύλλογος σε τέτοιου είδους κοινωνικές δράσεις, θα πρέπει να πω. Απέχει σήμερα από τα καθήκοντά του, στηρίζοντας τους κτηνοτρόφους. 12 η ώρα στο λιμάνι. Η Γενική Συνέλευση της κινητοποίησης θα αποφασίσει για τα περαιτέρω, και το λέω αυτό γιατί μας ρωτάτε αν θα φύγει σήμερα πλοίο ή όχι.
1: Το θέμα είναι, Μυρσή, είναι ότι πάρα πολλοί δείχνουν στήριξη και βγάζουν ανακοινώσεις και τα λοιπά, αλλά στις συγκεντρώσεις
0: ποιοι είναι, ποιοι συμμετέχουν.
1: Ναι.
0: Η δύναμη των συγκεντρώσεων δείχνει και το αποτέλεσμα και τις αποφάσεις. Οπότε θα δούμε 12 η ώρα τι θα γίνει στο λιμάνι. Να είστε όλοι καλά. Συνδεόμαστε με Θεσσαλονίκη, μου λέει η Γλυκυρία. Αύριο και πάλι λίγο μετά τις 8 θα είμαστε εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα καταθέτει στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η συζήτηση στην Ολομέλεια θα ακολουθήσει από εβδομάδα για να προσδιοριστεί ο χρόνος έναρξης των εργασιών της Επιτροπής για τον καθορισμό των προς αναθεώρηση άρθρων. Το κυβερνών κόμμα, ύστερα από τρίμηνη εσωκομματική διαβούλευση που ακολούθησε την επιστολή του Πρωθυπουργού προς την κοινοβουλευτική ομάδα στις 2 Φεβρουαρίου, κατέληξε σε ένα σώμα περίπου 30 άρθρων προς αναθεώρηση. Μεταξύ των προτάσεων βρίσκονται η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η αναθεώρηση της μονιμότητας στο δημόσιο, οι αλλαγές στην επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και στο νόμο περί ευθύνης υπουργών. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα θα οδηγηθεί σήμερα ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι του. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Τα παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 6 και 10 ετών μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης, ενώ θα υποβληθούν και σε τοξικολογικές εξετάσεις. Εύθραυστη παραμένει η ισορροπία στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι πιστεύει πως θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του ορμού την επόμενη εβδομάδα. Σε μπλοκάρισμα της διαπραγματευτικής διαδικασίας που στοχεύει στην υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, προχωράει η Τεχεράνη προκειμένου να μπει φραγμός στο Ισραήλ που βομβαρδίζει και καταλαμβάνει εδάφη του Λιβάνου αλλά και της Γάζας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός διέταξε χθες επιθέσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού που υποστηρίζει ότι ελέγχονται από τη Χεσμπολά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιχείρησε να παρέμβει πυροσβεστικά και υποστήριξε ότι κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Νετανιάχου δόθηκαν διαβεβαιώσεις πως δεν θα υπάρξουν στρατεύματα που θα πάνε στη Βηρυτό και όσα βρίσκονται καθοδόν έχουν ήδη απομακρυνθεί. Ο Τραμπ φέρεται να είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τη Χεσμπολά μέσω υψηλόβαθμων αντιπροσώπων της που συμφώνησαν ότι θα σταματήσουν όλα τα πυρά. Εκτάκτως συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κατόπιν επείγοντος αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία με αφορμή τη συνεχιζόμενη στρατηγική του Ισραήλ στη χώρα του Λιβάνου. Αναφερόμενος στην πολεμική κρίση στον κόλπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Ποσειδόνια 2026 σημείωσε ότι η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή της στο προηγούμενο στάτους κβό των στενών του ορμούς, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάδρομος ελεύθερης ναυσιπλοείας. Στα μαθηματικά εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τη συγκεκριμένη κατηγορία υποψηφίων, οι οποίοι στη συνέχεια θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων επιστρέφουν στις αίθουσες αύριο, Τετάρτη 3 Ιουνίου, οπότε και θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις τους για τα μαθήματα προσανατολισμού. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε διυλιστήριο πετρελαίου στο Κράσνονταρ της Ρωσίας μετά από επίθεση ουκρανικού ντρόουν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Κυκλοφοριακές αλλαγές θα τεθούν σε εφαρμογή από το βράδυ σήμερα στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης για τη συνέχιση των εργασιών κατασκευής του flyover. Σύμφωνα με τη διεύθυνση τροχέας θα διακοπεί η κίνηση στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επιπλέον οι οδηγοί που κινούνται στη δυτική εσωτερική περιφερειακή με κατεύθυνση προς ανατολικά θα εκτρέπονται μέσω της εξόδου προς Κλαβενίτη στην Ευκαρπία και θα συνεχίζουν από τις οδούς Γιάννη Ρίτσου, Θησαίος και Λεωφόρου Στρατού. Έντονη κινητικότητα στα κόμματα της κεντροαριστεράς. Σήμερα αναμένεται να πέσουν τίτλοι τέλους για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς με την ανεξαρτητοποίηση 5 βουλευτών, ενώ κοντά στην έξοδο βρίσκονται άλλοι 2. Στο ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση παραμένει ρευστή εν ώψη της συνεδρίας της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Ξεκινάει η υλοποίηση της Συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου για 5.000 εργάτες γης. Θα μετακινούνται από περιοχή σε περιοχή ανάλογα με την εποχή και τις ανάγκες της παραγωγής. συνεχίζεται σήμερα με φόντο τις αντιρρήσεις για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου το επόμενο στάδιο της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών με την πρόταση της εισαγγελέως του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας για το ποιες από αυτές τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές. Και μια ματιά στον καιρό, χωρίς μεταβολή θα κυμανθούν οι θερμοκρασίες στη χώρα, στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις και στα γύρω ορεινά τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της Διάλης Πόρτας.
4: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων,
5: εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
4: Με τη Χριστίνα Καλημέρη
5: και τον Βασίλη Κατσάρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ο ΜΕΝ
7: και η ΔΕ.
6: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Τώρα θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με τις πολιτικές εξελίξεις, γιατί έχουμε ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό με τα νέα κόμματα, με τη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται πως έτσι, ενώ σταθεροποιείται δημοσκοπικά στην πρώτη θέση, αλλά λίγο σαν να τσιμπάνε προς τα κάτω τα ποσοστά της. Θα δούμε, γιατί αυτός ο δημοσκοπικός χάρτης μας δείχνει κάποιες διαφορές από την ημέρα που ανακοινώθηκαν τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Και θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Κώστα Καρποχτσή, ένα πληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, της Ελλάς δηλαδή, όπως θα συνηθίσουμε να τη λέμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Καρποχτσή.
1: Καλημέρα, κύριε Καρποχτσή. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και στους δυο σας και στον Κρότε σας. Και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Πόσο ικανοποιημένος είστε με το ξεκίνημα που έχει κάνει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
2: Η Ελλάς, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, είναι μια συμπαράταξη η οποία, όπως ξέρετε, σήμερα κλείνει μια εβδομάδα. Παρακολουθούμε και εμείς τις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν στο φως. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι προφανώς δείχνει μια τακτική θέση το νούμερο 2. Θα σας πω απλά ότι τις παρακολουθούμε με μια προσοχή και με μια επιφύλαξη, αλλά ο στόχος μας δεν είναι σήμερα που μιλάμε οι δημοσκοπήσεις. Ο στόχος μας είναι σαν μια καινούργια συμπαράταξη η οποία βγαίνει τώρα προς την κοινωνία, να βγούμε, να μας μάθει ο κόσμος, να πει την ειδική διακήρυξη. Απευθύνω και από το βήμα της εκπομπής που μου δίνετε τη χαρά να είμαι σήμερα σε εσάς ένα κάλεσμα προς όλους να μπουν στο myelas.gr. Έχει ανέβει η διακήρυξη, η ιδρυτική διακήρυξη. Όποιος θέλει μπορεί να την υπογράψει και φυσικά να γίνει μέλος και μαζί να συνδιαμορφώσουμε το πρόγραμμά μας για την επόμενη μέρα, βασιζόμενη στις 7 βασικές δεσμεύσεις που έχει ανακοινώσει ο πρώην Πρωθυπουργός του Αλέξη Τσίπρας. Η δημοσκοπήση λοιπόν, που λέτε, είναι μια αποτύπωση της στιγμής. Τη κοιτάμε με μια συγκρατημένη αισιοδοξία, θα σας πω εγώ. Δεν είναι πανάκια για μένα οι δημοσκοπήσεις. Αυτό όμως που κοιτάμε είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που συνεχίζουν και δείχνουν ότι σήμερα που μιλάμε η κοινωνία στενάζει. Τα 3/4 ουσιαστικά δυσανασχετούν και αν είδατε και εσείς δημοσκοπήσεις, από τα μεγαλύτερα προβλήματα που παρουσιάζονται είναι το ζήτημα της ακρίβειας, γιατί τα νοικοκυριά σήμερα στενάζουν. Και αυτό που προτάσουμε εμείς είναι η αλλαγή ενός παραγωγικού μοντέλου, το οποίο θα φέρει μια εξισορρόπηση και θα φέρει μια προοπτική στη χώρα για την επόμενη μέρα.
1: Κύριε Καρποχτσή, επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ώρες και για την πρόταση του κυρίου Δούκα, στην οποία στην ουσία τι λέει, να ενωθούν ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, ανεξάρτητο του ποιος θα είναι πρόεδρος.
0: Για δεύτερο ακόμα κύκλο, βέβαια, έτσι, στο δεύτερο κύρο.
1: Δεν είμαι σίγουρος αν ακριβώς εννοούσε αυτό στο δεύτερο γύρο.
0: Μετά το διευκρίνησε, ναι.
1: Ναι. Πώς βλέπετε εσείς, πώς αξιολογείτε στην Ελλάδα στη συγκεκριμένη πρόταση?
2: Εγώ θα σας πω ότι η Ελλάδα είναι μια νέα ανεξάρτητη συμπαράταξη, η οποία θα απορρευθεί με την κοινωνία και ξεκινάει από τα κάτω. Δεν πιστεύουμε σε οποιασδήποτε είδους συγκολήσεις και υποπτωραπτική, οι οποίες ξεκινάνε με μια συνδιαλλαγή, η οποία, όπως ξέρετε, έχει δημιουργήσει μια αποστροφή του κόσμου προς την πολιτική. Εγώ θα ήθελα να μην σχολιάσω τις απόψεις του κ. Δούκα. Θα αφήσω το ίδιο το ΠΑΣΟΚ να το σχολιάσει. Δεν ξέρω αν είναι σε συνεννόηση μαζί του. Νομίζω κάνανε ένα συνέδριο το τελευταίο διάστημα, στο οποίο πήραν μια απόφαση η οποία δεν αποτυπώθηκε πουθενά, αλλά όλο το θέμα του συνεδρίου ήταν να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα για την πρόταση που κάνει, θα αφήσω να τα βρουν στα όργανα του. Αυτό που έχω να πω ότι η περίοδος της συμπόρευσης πέρασε πριν κάποιο χρονικό διάστημα. Το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία 2,5 χρόνια, με τα όσα συνέβησαν στο ΣΥΡΙΖΑ, έχει καταστεί αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή τουλάχιστον και έδειξε και δείχνει τουλάχιστον στον κόσμο ότι δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει σε αυτό το ρόλο που ανέλαβε. Τώρα από εδώ και πέρα, ας συζητήσουν μεταξύ τους τι θέλουν και πώς θέλουν να πορευτούν. Η πορεία της Ελλάδας νομίζω θα είναι ανεξάρτητη προς την κοινωνία, με την κοινωνία και για την κοινωνία. Και αυτό είναι ο στόχος μας και γι' αυτό το λόγο έγινε και αυτή η συμπαράταξη.
1: Στο δικό σας οπτικό πεδίο είναι μια αφίπλευρη διεύρυνση?
2: Το δικό μας το οπτικό πεδίο, κύριε Τσαλικίδη, είναι μια διεύρυνση στην κοινωνία, γιατί ξέρετε τα προβλήματα αναζητούν λύσεις. Και ο στόχος ο δικός μας είναι να γίνουμε η προοδευτική απάντηση για κάθε πολίτη, για κάθε Έλληνα πολίτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν βλέπει προοπτική το αύριο του. Για τον μισθωτό, για τον συνταξιούχο, για τον ελεύθερο επαγγελματία, τον αγρότη, τον νέο φοιτητή, τον οικογενειάρχη, που δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, όπως και αν είναι σήμερα δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία, Γιατί επιτρέψτε μου να σα πω, γιατί βλέπω και τα νούμερα τη Νέα Δημοκρατία. Θα μου πείτε και αυτά το μεσοδιάστημα που θα φανεί και αυτά θα σημειώσουν μια περαιτέρω κάμψη.
0: Σε περίπτωση που ισχύσει το σενάριο των πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο, συγκεκριμένα για Οκτώβριο συζητείτε, έτσι πολύ γίνεται λόγος, η Ελλάς είναι έτοιμη να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη πρόταση, δηλαδή να έχει λύσεις στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον πολίτη?
2: Η Ελλάς και συμβαίνει, θα είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε ένα πλήρως, ρεαλιστικό και τοκολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμα σε όλους τους τομείς. Και φυσικά, αν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποφασίσει να διαφύγει πρόωρα μέσω των εκλογών, προσπαθώντας να περισσώσει ό,τι μπορεί από τη δημοσιοποιητική εικόνα της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς και θα είμαστε έτοιμοι τόσο με το πρόγραμμα, όσο και με τα ψηφοδέλτια σε όλη τη χώρα.
1: Κύριε Καραπούτσι, είναι καλοδεχούμενοι στο νέο πολιτικό φορέα όσοι επιλέξουν να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Αριστερά? Και το ρωτώ αυτό διότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα με πολλά από αυτά τα στελέχη υπήρξε μια σύγκρουση, μια αντιπαράθεση πολιτική. Χωρούν λοιπόν όλοι αυτοί στο νέο εγχείρημα? Και το ρωτώ διότι ενώ ακούσαμε και τον Αλέξη Τσίπρα να μιλά για ένα νέο πολιτικό εγχείρημα, εν τούτης απαντούν πολλοί από την κυβέρνηση ότι στην ουσία είναι ένα νέο ξεκίνημα με παλιά υλικά.
2: Δεκαδε. Προφανώς και η κυβέρνηση θα θέλει να παρουσιάσει το αφήγημα που την εξυπηρετεί και να πάει την κυβέρνηση εκεί που θέλει. Εγώ θα πω ξανά για ακόμη μια φορά ότι η συμπαράταξη είναι ένα νέο πολιτικό εγχείρημα που έρχεται σύμφωνα με τις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας και έρχεται για να τις καλύψει. Δεν έρχεται ούτε για να προχωρήσει σε συμπολίσεις, ούτε για να μοιράσει καρέκλες. Αυτό νομίζω έχει γίνει ξεκάθαρο και από τον πρόεδρο και τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς είναι μια συμπαράταξη η οποία είναι και αυτό και η έννοια της λέξης συμπαράταξη. Καλούμε όλο τον κόσμο, ο οποίος συμφωνεί με τις απόψεις μας, να συμπαραταστεί μαζί μας και να δώσει μαζί μας τον αγώνα στην κοινωνία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ στην καινούργια αυτή συμπαράταξη. Και νομίζω ότι και ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας, παρετούμενος από την κοινοβουλευτική του έδρα τον Σεπτέμβριο, έδειξε το δρόμο. Και νομίζω είναι ξεκάθαρη και η άποψή του και η άποψή μας ότι αυτό το κόμμα δεν μπορεί και δεν πρέπει να γεννηθεί μέσα από τη Βουλή με την κολλήση.
0: Άρα με συγχωρείτε τώρα, επειδή υπάρχουν και τα δημοσιεύματα τα σχετικά που λένε ότι εντός της ημέρας αναμένεται 7 βουλευτές από την Αριστερά να ανεξαρτητοποιηθούν. Μάλλον μέσα στις επόμενες ώρες δηλαδή.
2: Ναι, τα έχω διαβάσει και εγώ. Νομίζω ότι θα πρέπει και να απευθύνεται το λόγο ποιος είναι ο λόγος που τους οδηγεί σε αυτή την παρέτηση και πώς προτεύουν να κινηθούν από εδώ και πέρα.
0: Εγώ άλλο ήθελα να σας ρωτήσω.
2: Παρακαλώ.
0: Τώρα, για να πάρει απόφαση ένας βουλευτής να μπει σε αυτή τη διαδικασία της ανεξαρτητοποίησης, ενδεχομένως θα έχει σκεφτεί και την επόμενη μέρα. Στο πλαίσιο αυτό έχουν γίνει επαφές με την πλευρά από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, αν όχι με τον ίδιο?
2: Όχι. Το τι μπορεί να έχει σκεφτεί ο καθένας, τα λέω, δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του και θα περιμένω και εγώ να ακούσω και το σκεπτικό της όποιας ανεξαρτητοποίησης, όπως λένε τα δημοσιεύματα, θα γίνει από κάποιους βουλευτές. Εγώ αυτό μπορώ να σας πω ότι δεν υπάρχουν ούτε παρασκηνιακές συζητήσεις, ούτε συμφωνίες. Ο καθένας έχει το ρόλο του, την παρουσία του, το λόγο του. Εδώ είμαστε για να μας οδηγήσει ο καθένας το λόγο που τον οδηγεί σε οποιασδήποτε ενέργειες και να δούμε πώς θα βορευτεί από εδώ και πέρα. Και θα κριθεί και ο ίδιος και ο λαός ξέρει δεν θα κρίνει. Εμείς νομίζω είμαστε πολύ ξεκάθαροι για την πορεία που στοχεύουμε να ακολουθήσουμε.
1: Και καλό θα είναι το επόμενο χρονικό διάστημα, κύριε Καραπουκτσί, όλες οι συζητήσεις, όχι μόνο με εσάς, αλλά με τους εκπροσώπους όλων των κομμάτων, να αρχίσει να γίνεται επί προγραμματικών θέσεων. Να δούμε δηλαδή τι πρεσβεύει το κάθε κόμμα, γιατί σε τελική ανάλυση αυτό θα πρέπει να είναι και το διακύβευμα της κάλπης, όταν έρθει εκείνη η ώρα.
2: Προφανώς και το διακύβευμα της κάλπης οφείλει και πρέπει να είναι ο προγραμματικός λόγος με τα συγκεκριμένα μέτρα και προγράμματα που θα προτείνουν τα κόμματα. Αντιλαμβάνεστε ότι η Ελλάδα είναι μια συμπαράταξη η οποία δημιουργήθηκε εδώ και μια εβδομάδα. Είμαστε σε μια φάση οργάνωση σήμερα που μιλάμε και ο πραγματικός στόχος είναι να βγούμε στην κοινωνία όλα αυτά που έχουμε να προτείνουμε, να τα συνδιαμορφώσουμε μαζί με την κοινωνία, με τους πολίτες, με τους φορείς, με τις επαγγελματικές ενώσεις, με τα συνδικάτα. Δεν θα βγάλουμε ένα πρόγραμμα μόνοι μας. Όλα θα προκύψουν με βάση διαβούλευση και με βάση το όρομα που έχουμε εμείς και αποτυπώνεται και στις 7 δεσμεύσεις.
1: Μάλιστα.
2: Προφανώς και θα κριθούμε και εμείς για αυτά που θα προτείνουμε, αλλά θα κριθεί και η σημερινή κυβέρνηση για αυτά που έλεγε και δεν έκανε.
0: Κύριε Καρποχτσή, και εμείς θα είμαστε εδώ, θα τα παρατηρούμε, θα τα καταγράφουμε και θα τα συζητάμε. Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Και με χαρά να τα συζητήσουμε ξανά όποτε θέλετε. Είμαι στη διάθεσή
1: σας. Να είστε καλά, καλή σας
0: ημέρα. Ευχαριστώ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Κώστας Καρποχτσής, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

0: Να πούμε και την καλημέρα μας στη Σία.
1: Βεβαίως και σε όλους τους ακροατές μας. Τώρα όμως θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο πεδίο συζήτησης. Πάλι όμως έχει μία σύνδεση με την πολιτική. Και αναφέρομαι στα επεισόδια που σημειώθηκαν στην Αλβανία, κατά την οποία πολίτες τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένας Έλληνας. Και μάλιστα ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φρέντι Μπελέρης, απίφθινε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα συζητήσουμε ακριβώς τώρα για αυτά τα γεγονότα. Είναι μαζί μας ο κύριος Μπελέρης. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας για να μας εξηγήσετε, γιατί καταλαβαίνετε ότι επειδή γεωγραφικά τουλάχιστον υπάρχει μία απόσταση, προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Ράμα 13 χρόνια τώρα που είναι στην εξουσία, έχει μία συγκεκριμένη άποψη, το πώς πρέπει να αναπτυχθεί τουριστικά η Αλβανία. Και το μοντέλο το αυτό έχει 2-3 άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι να μην συμμετάσχουν οι ντόπιοι κάτοικοι, είτε αυτοί είναι ελληνικής καταγωγής είτε αλβανικής καταγωγής. Ο δεύτερος άξονας είναι η αδιαφάνεια και με ύποπτα κεφάλια. Και ο τρίτος άξονας έχει να κάνει να αποκλεί όλους τους μικρούς. Έχει περάσει ο κύριος Ράμα ένα νόμο περιστρατικών επενδύσεων και στο παραλιακό μέτωπο δεν μπορεί κανείς να κάνει κάποια επένδυση αν δεν ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Αν δεν υπάρχουν τράσεις εκτάσεις. Εκεί όμως υπάρχουν μικροϊδιοκτήτες και δεν μπορούν να αναπτύξουν οι ντόπιοι κάτοικοι τις περιουσίες τους παρά μόνο να τις πουλήσουν, να τους αποδοτρεθούν ή να μπουν αντιπαροχή σε μεγάλα σχήματα. Οι κάτοικοι της Νάρτας και του Σβερνέτσι δεν έχουν ούτε αυτή την επιλογή γιατί δεν τους αναγνωρίζει την ιδιοκτησία. Και ξαφνικά είδανε τα χωράφια τους, αυτά που είχε ο προσπάπος τους. Αυτά που δίμεψε το κομμουνιστικό καθεστώς και δεν έχουν πάρει μέχρι σήμερα, να έχουν φραχτεί με σηματοπλέγματα που θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη, και όχι μόνο τα χωράφια τους, να έχει αποκοπεί και η πρόσβαση στην παραλία, που κάτι επίσης είναι παράνομο. Τώρα μιλάμε για μια περιοχή η οποία προστατεύεται, είναι εκεί που καταλήγει ο Αός ποταμός, είναι λιμνοθάλασσα, είναι υδροβιότοπος, και οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται είναι διάφοροι ετερογενείς παράγοντες, υπάρχουν οι κάτοικοι που διαμαρτυρούν για την ιδιοκτησία, υπάρχουν διάφορες περιβαλλοντολογικές και οικολογικές οργανώσεις, φυσικά και υπάρχουν και διάφοροι Αλβανοί εθνικιστές οι οποίοι δεν θέλουν να ξεπολυθεί η χώρα και πάει λέγοντας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι, μ' ακούτε?
1: Ναι, βεβαίως, σας παρακολουθούμε φυσικά. Με προσοχή.
2: Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως εμάς είναι οι ντόπιοι ελληνικής καταγωγής κάτοικοι της Νάρτας και του Σβερνή να μπορέσουν να απολαύσουν την περιουσία τους.
1: Γιατί υπάρχει πρόπτικη να γίνει κάτι τέτοιο εδώ που έχουμε φτάσει, κύριε Μπελέρη?
2: Εγώ θεωρώ ότι αν οι επενδυτές είναι σοβαροί και είναι αυτοί που λέγεται και δεν είναι τίποτα κατσαπλιάδες Αλβανοί που κρύβονται ίσως από σχήματα, είναι εκ των ουκάνευ. Σε όλο τον κόσμο οι επενδυτές είναι καλοδεχούμενοι. Είναι ευλογία. Τι είναι αυτοί οι επενδυτές που πάνε ο στρατός κατοχής νύχτα και με αδιαφάνεια?
0: Άρα αυτό το οποίο
2: αν
0: σας ανησυχεί...
2: Αν οι επενδυτές είναι κανονικοί, θα πάνε να μιλήσουν με τους πραγματικούς ιδιοκτήτες.
0: Άρα αυτό το οποίο σας ανησυχεί εσάς, κύριε Μπρέρη, στην ουσία έχει να κάνει με την ταυτότητα, την πραγματική ταυτότητα των ανθρώπων που έχουν εμφανιστεί ως επενδυτές.
2: Ναι, έχει με ανησυχεί ασφαλώς αυτό, αλλά κυρίως ότι οι ντόπιοι κάτοικοι πρέπει να είναι μέρος αυτής της ανάπτυξης. Πρέπει να ωφεληθούν από την γη των προπάπων τους. Δεν γίνεται να υπάρξει ανάπτυξη πετάγοντας τον ντόπιο πληθυσμό, είτε αυτός είναι ελληνικής καταγωγής, είτε είναι αλβανική. Στην περίπτωσή μας, κατά πλειοψηφία είναι ελληνικής καταγωγής οι άνθρωποι που χάνουν τα χωράφια.
1: Στο χωριό Σβέρνετς, πόσα μέλη της ελληνικής μειονότητας κατοικούν, πόσοι ζουν εκεί?
2: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν γύρω στους 6 με 7.000 τα δύο χωριά αυτά. Είναι το πιο δυτικό, το πιο βορειοδυτικό κομμάτι που υπάρχουν μέλη της ελληνικής μειονότητας. Ενώ ο κύριος Ράμα εχθές είπε ότι δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας εκεί, ο ίδιος ο κύριος Ράμα είχε δηλώσει το 2016 στο Συμβούλιο της Ευρώπης ότι υπάρχουν στο Σβερνέτς 920 άτομα και 4.000 κάποιοι στην Άρτα. Άρα το αλβανικό κράτος το ίδιο αναγνωρίζει πολίτες ελληνικής καταγωγής. Το 2016 έχθασε ο κύριος Ράμας τη δηλώση του, δεν υπάρχει κανένας Έλληνας. Απορώ που το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών βρήκε αυτόν τον Έλληνα. Ενώ ο άνθρωπος σήμερα έχει βγει και σε αλβανικά κανάλια, ο τραυματίας και ευθαρσός δηλώνει ότι είναι ελληνικής καταγωγής Αλβανός πολίτης και Έλληνας πολίτης ταυτόχρονα.
1: Άρα ηρωνικά το είπε ο κύριος Ράμα. Δεν γίνεται να μην γνωρίζει όπως μας το περιγράφεται.
2: Όχι. Ήθελε, ο κύριος Ράμα έχει πιαστεί για άλλη μια φορά με την κίδα στην πλάτη και προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Είναι η ίδια τακτική που λέει είναι κατά την περίπτωσή μου. Έχει να κάνει ακριβώς με το να έρθουν όσο πιο λίγα περιουσιακά στοιχεία στην ιδιοκτησία των ντόπιων κατοίκων ελληνικής καταγωγής, έτσι ώστε αυτοί να φτωχοποιηθούν και να ξαναγκαστούν να φύγουν για να παρατήσουν τις εστίες.
0: Θα φέρετε το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
2: Βεβαίως, εγώ καταθέσει ερώτηση στην Επιτροπή και θα συνεννοηθώ με την ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, με τους Έλληνες Ευρωβουλευτές και με άλλους συναδέλφους, πώς θα μπορούσαμε να αναδείξουμε παραπάνω αυτό το γεγονός, γιατί είναι οξύμορο μια χώρα η οποία είναι στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην αποδέχεται το γερό δικαίωμα της ιδιοκτησίας, να μην αποδέχεται το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού στους πολίτες της.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα, κύριε Μπελέρη, ήταν και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, είχε επισκεφθεί τα Τύρανα.
0: Εθνικής άμυνας ο Νίκος Δένδιας.
1: Ναι, με συγχωρείτε, Εθνικής άμυνας. Θεωρείτε ότι δεν έχει ενημερωθεί, δεν είχε ενημερωθεί, ήταν ευνηδιαστικό αυτό που έγινε προχθές?
2: Ο κύριος Δένδιας, από ό,τι ανακοίνωσε μετά το ταξίδι, είχε πάει για συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις και το σκοπός του ταξιδιού του είχε να κάνει με θέματα που άπλωσε του Υπουργείου του. Ασφαλώς και ο κύριος Δένδιας, είμαι σίγουρος, χωρίς να τον έχω ρωτήσει, ότι δεν θα είχε ενημερωθεί και δεν θα ήξερε το γεγονός αυτό. Η περίφραξη πρέπει να έγινε μία μέρα αφού έφυγε ο κύριος Δένδιας.
1: Είναι εντυπωσιακό πάντως το πώς κινείται η Αλβανία, γιατί ακριβώς είναι αυτό που είπατε, ότι βρίσκεται στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε μια τέτοια διαδικασία προφανώς θα ήθελε την Ελλάδα στο πλευρό της και όχι απέναντί της.
0: Εντάξει, είναι και άλλα όμως τα παιχνίδια εντός εισαγωγικών που μπαίνουν στην Ελλάδα.
2: Πάντως είναι οξύμερο, γιατί λεπτικά ο κύριος Ράμα θέλει να έχουμε καλές σχέσεις, αλλά στην πράξη κάνει οτιδήποτε για να χαλάσει τις σχέσεις. Πάντως είναι οξύμερο, γιατί λεπτικά.

0: Για του Έλληνα τραυματία, γνωρίζετε σε τι κατάσταση είναι?
1: Ευτυχώς είναι πάρα πολύ καλά. Είναι στο σπίτι του στην Αθήνα. Mm-hmm. Την πρώτη στιγμή οι προξενικές αρχές και η πρεσβεία μας Ατήρων ήρθε σε επικοινωνία μαζί του. Τον διευκόλυνε έτσι ώστε να μεταβεί στα Γιάννα, όπου του παρέσχεθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Δόξα τω Θεώ είναι καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία που είχαμε και βεβαίως θα είμαστε σε επαφή για να παρακολουθούμε το θέμα, κύριε Μπελέρη. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πάρα πολύ καλή συνέχεια.
0: Ήταν μαζί μας ο Ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης. Εμείς τώρα θα περάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων στις 10.30 και επιστρέφουμε με άλλα θέματα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει σήμερα στη Βουλή τις προτάσεις της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Με την εξέταση στο μάθημα των μαθηματικών συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί ο 41 ετών καθόλου για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σήμερα θα συνεχιστεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Κλειστό το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Εύθραυστη ισορροπία στη Μέση Ανατολή συνεχίζει τις επιθέσεις στο Λίβανο Νετανιάχου. Η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Σε πρόσθετους κλάδους αφορά συνολικά 476.000 εργαζόμενους. 21 ετών οδηγός στα Ιωάννινα έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και έπεσε σε γκρεμό 20 μέτρων, απεγκλωβίστηκε με ελαφρά τραύματα. Επόμενη.
2: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤΡΙΑ.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Yeah! 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο ΜΕΝ
5: και η ΔΕ.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Συνδεθούμε τώρα με το Γεώπολη στη Λάρισα, γιατί έχουμε την εισαγγελική πρόταση σήμερα επί των παραστάσεων υποστήριξης κατηγορίας και είναι μαζί μας ο συνάδελφος Κώστας Καντούρης που παρακολουθεί τη δίκη. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και επί των εστάσεων που έχουν κατατεθεί για την υποστήριξη κατηγορίας, πριν λίγο η εισαγγελέα της έδρας του Τριμελές Εφετείου Κακουλήματων είπε, καταρχήν, να γίνει δεκτή η παράσταση υποστήριξης κατηγορίας των συγγενών των θυμάτων και των επιζώντων για όλα τα βασικά αδικήματα, δηλαδή μιλάμε για την επικίνδυνη παρέβαση της συγκοινωνίας με αποτέλεσμα μεγάλο αριθμό θανάτων αλλά και βαριές σωματικές βλάβες, να απορριφθεί η παράσταση των συγγενών και των επιζώντων για τους τρεις κατηγορούμενους που αντιμετωπίζουν ειδικά για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Είναι αυτοί οι κατηγορούμενοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν το αδίκημα γιατί συνδέονται με τη μετάταξη του σταθμάρχη σε συγκεκριμένη θέση, να γίνει δεκτή η παράσταση επί εισαγγελέας υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων. Πρόκειται, λέει, για θέμα μείζωνος κοινωνικού ενδιαφέροντος. Επομένως, οι δικηγορικοί σύλλογοι κατ' εξαίρεση δικαιούνται να εκπροσωπούν το κοινωνικό σύλλογο σύνολο σε τέτοιες μεγάλες υποθέσεις και να απορριφθεί η παράσταση υποστήριξης κατηγορίας της Ένωσης Μηχανικών Έλξης, αλλά και να απορριφθεί η παράσταση υποστήριξης κατηγορίας του Δημοσίου. Η εισαγγελέας είπε ότι είναι αόριστη επίκληση περί ύπαρξης περιουσιακής ζημίας του Δημοσίου από αυτό και έπρεπε, όπως σημείωσε, να λέει στην παράσταση εάν οι δύο σειρμοί που συγκρούστηκαν είναι ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή της εταιρείας που συνδέονται με αυτό. Τώρα περιμένουμε λίγο, είμαστε στα διαδικαστικά για να δούμε αν θα αρχίσουν οι τοποθετήσεις συνηγόρων ή θα περιμένουν να πάρουν την πρόταση απομονητοφωνημένη για να τοποθετηθούν.
0: Καταλαβαίνουμε, Κώστα, ότι ακόμα η δίκη είναι σε πρώιμο στάδιο.
1: Δηλαδή... Είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο η δίκη. Είμαστε ακόμη, σκεφτείτε, την νομιμοποίηση της υποστήριξης κατηγορίας, δηλαδή σε πολύ πρώιμο στάδιο. Δεν έχουμε μπει ακόμη στη διαδικασία της κατάθεσης ενστάσεων. Αντιλαμβάνεστε ότι το καλοκαίρι νομίζω ότι θα το φάμε στα διαδικαστικά, στα δικονομικά που λένε και οι δικηγόροι, και η ουσιαστική διαδικτική διαδικασία, δηλαδή με την κατάθεση μαρτύρων, ενδεχομένως να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, αν πάμε καλά.
0: Τόσο μακρύ, μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Κώστας Καντούρης ήταν μαζί μας από τη δίκη για τα Τέμπη.

0: πιο νωρίς από ό,τι συνήθως. Θα πάμε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.
1: Γιατί και... έχει γίνει κάτι, πρέπει να μας το πει.
0: Υπάρχει λόγος. Γιατί έχουμε τις πανελλαδικές και είπαμε παρά 10 θα μας μιλήσει καθηγητής και να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει έτσι, με την εξέταση. Βασίλης Βλαχόπουλος μαζί μας. Αυτό σταθερή αξία δεν αλλάζει. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Έλα, Βασίλη, καλημέρα.
2: Παιδιά, καλημέρα. Πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Από πού θέλεις εσύ να μας ξεκινήσεις την εκπομπή?
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, με ΠΑΟΚ θα ήθελα να ξεκινήσω, με ΠΑΟΚ να τελειώνω.
1: Θέλε,
0: και η εθνική. ΠΑΟΚ, δηλαδή.
1: Θέλε. Έχουμε νέα, Βασίλη. Έχει πάθει αγκύλωση το δάχτυλο, να πατάω F5.
0: Ναι, την ανανέωσε για να δει την είδηση.
2: Ναι, για το Σπανούλι λες εσύ.
1: Ναι.
2: Πρόσεξε να δεις, όλες οι ενδείξεις μου με οδηγούν στην εκτίμηση ότι το θέμα είναι τυπικό. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Άρης κυλεί στην αγορά. Και είναι σε συζητήσεις με παίκτες οι οποίοι είναι μάλιστα από το πάνω ράφι. Το ότι έχει συμφωνήσει σε προφορικό επίπεδο με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος φεύγει από την ΑΕΚ και θα έρθει στον Άρη. Το ότι δείχνει ότι το προϋπολογισμό του θα είναι περισσότερο από 8-9 εκατομμύρια ευρώ, ή τουλάχιστον θα είναι εκεί. Αυτά μάλλον όλα δείχνουν ότι το θέμα του Σπανούλη πλέον έχει μια τυπικότητα, δηλαδή την επίσημη ανακοίνωση. Γιατί πολύ απλά ο Άρης εκεί πάει στο επόμενο βήμα, το οποίο επόμενο βήμα είναι η δημιουργία ομάδος με σκοπό να διεκδικήσει το EuroCup της επόμενης περίοδου. Βάσει αυτού λοιπόν θεωρώ ότι το θέμα του Σπανούλη μοιάζει να είναι τυπικό. Βέβαια μετά από πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ οφείλω να πω ότι πάντα περιμένω τις επίσημες ανακοινώσεις, γιατί έχω δει πολλές ιστορίες να είναι κλεισμένες και την τελευταία στιγμή κάτι να συμβαίνει και να χαλάνε. Συνεπώς έως ότου έρθει επίσημη ανακοίνωση από την ΚΑΕ Άρης, εγώ θα περιοριστώ σε αυτό το οποίο λέω εδώ και περίπου μια εβδομάδα, ότι δηλαδή υπάρχει μια διαφαινόμενη συμφωνία για ένα πολυετές συμβόλαιο, το οποίο πατάει πάνω σε ένα πολυετές πλάνο, αλλά περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση. Και επειδή αναφερθήκαμε στον Άρη, ο Άρης ποδοσφαιρικά προχωρά και στην αγορά των δικαιωμάτων του Μάρτιν Φόγκλα από τη Γρανάδα, έναντι ενός ποσού περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ, και ταυτοχρόνως θα ενεργοποιηθεί και συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Ο Καμερουνέζος, ο οποίος ήταν από τους πλέον κομβικούς παίκτες για τον Άρη στα play-off του πρωταθλήματος. Εγώ τα ξεκινούσα διαφορετικά, βέβαια. Θα ξεκινούσα με τον τελικό του Champions League, έγινε το Σάββατο. Είπα και στα παιδιά το πρωί ένα εντυπωσιακό νούμερο. Είναι τα 16,2 εκατομμύρια ευρώ που ήταν παράνομα τον τελικό του Champions League μόνο στην Αγγλία. Μόνο στην Αγγλία ήταν 16,2 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό γιατί πολύ απλά ο τελικός προβλήθηκε σε συνδρομητικό κανάλι. Πολλοί δεν είχαν τη διάθεση να δώσουν τη συνδρομή. Και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, είναι 16,2 εκατομμύρια φιλάθλων οι οποίοι βρήκαν έναν τρόπο παράνομο για να παρακολουθήσουν την Arsenal να γράφει ιστορία και την Παρή να κατακτάει για δεύτερη διαδοχή χρονιά το Champions League, στα πέναλτι φυσικά. Μάλιστα, είναι η ένατη φορά. Η ένατη ομάδα μάλλον που καταφέρει να κάνει τον back-to-back η Παρή. Η Άρσεν έγραψε ιστορία γιατί έγινε η μοναδική στην ιστορία του Champions League που κατάφερε να μην πάρει το τρόπαιο όντας αίτητη σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς αυτή τη διοργάνωση. Και ταυτοχρόνως είναι η μοναδική ομάδα η οποία έχει δώσει από 226 και περισσότερα παιχνίδια στο Champions League, αλλά δεν έχει καταφέρει να σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο και μετά δύο χαμένους τελικούς, μία το 2006 απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Και έναν ο τελευταίος στη Βουδαπέστη από την Παρή στα πέναλτι. Τώρα, κινούμαστε σε ρυθμούς μεταγραφικούς. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάτι, Μαρία, κάτι το οποίο να αξίζει να το αναφέρουμε, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι πάρα πολλά σενάρια, αλλά όχι κάτι ουσιαστικό σε μεταγραφικό επίπεδο. Η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία αγοράζει τον 29χρονο Ουκρανό δεξί εξτρέμ Ολεξάνδερ Ζουτκόφ από την Τραμπζοσπορ, έναντι ενός ποσού 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ίδιος θα υπογράψει συμβόλαιο τετραετές. Είναι ένας παίκτης ο οποίος προέρχεται από τα θύματα υποδομής της Σαχτάρ Ντονέτσκ. Πέρσι είχε 4 γκολ και 12 ασίστ στην πρωταθλήτρια ομάδα της Τουρκίας, η Τραμπζοσπορ, και έχει το εντυπωσιακό στατιστικό στοιχείο ότι όπου πηγαίνει παίρνει πρωτάθλημα. Είτε μιλάμε για την Ουκρανία της Σαχτάρ, είτε για τη Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία, είτε μιλάμε τώρα για την Τραμπζοσπορ. Τώρα αύριο ξεκινούν οι τελικοί στην Α1 του μπάσκετ, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ο πρώτος αγώνας στις 9 η ώρα. Να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα υπερασπιστεί τον τίτλο του ή θα το πάρει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν έδειξε η αλήθεια είναι σε καλή κατάσταση στην ημιτελική φάση απέναντι στον ΠΑΟΚ και στη Θεσσαλονίκη δυσκολεύτηκε αρκετά, πέρα βέβαια από τα όσα έγιναν στην Αθήνα. Σήμερα στις 5 έχουμε τον τέταρτο τελικό στην Α1 γυναικών στο Πόλο. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-1 νίκες Βουλιαγμένης, αν νικήσει κατακτά το πρωτάθλημα. Κάτι που έχουν κάνει ούτως ή άλλως οι άντρες, νίκησαν τον Παναθηναϊκό στο Σαββατοκύριακο και κατέκτησαν το 400ο πρωτάθλημα στην ιστορία τους. Μένοντας λίγο, πηγαίνοντας μάλλον ξανά στον εξωτερικό χώρο, μία από τις ειδήσεις προκάλεσαν εντύπωση ήταν η απόλυση του Άρνε Σλότ από τη Λίβερπουλ και μάλιστα η Λίβερπουλ η οποία θα προχωρήσει την πρόσληψη του Άντωνη Ιραόλα από την Μπορμούθ, ένας προπονητής ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στην Κύπρο. Αλλά βέβαια η είδηση δυστυχώς με οποία κυριαρχεί από εχθές είναι η απώλεια του Μάριο Οικονόμου, του 34χρονου άλλοτε στόπερ της εθνικής ομάδας της ΑΕΚ της Κοπεχάγης. Ο Μάριος ο οποίος ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση μετά το τροχαίο στα Γιάννενα, έδωσε πολύ μεγάλη μάχη για να παραμείνει στη ζωή παρά τις πολύ σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και τελικώς εξέπνευσε και μάλιστα σήμερα θα τελεστεί νεκρόσιμος ακολουθία. Είναι, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να αναφέρεις το θάνατο ενός παιδιού, ενός ανθρώπου 34 χρονών. Εντάξει. Ο Μάριος ο οποίος είχε σταματήσει την καριέρα του πέρυσι, δεν υπάρχουν λόγια για τέτοιες ειδήσεις. Εν τω μεταξύ, τα ξημερώματα έφυγε σε ηλικία 80 ετών ο Ρικ Έντελμαν, ένας από τους πιο εμβληματικούς προπονητές στο NBA. Ήταν αυτός ο οποίος είχε φτιάξει την πολύ σπουδαία ομάδα του Portland, η οποία είχε πάει 2 φορές σε τελικούς NBA. Δεν κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο. Μία έχασε από το Detroit και άλλη μία από το Chicago. Και πιστεύω, παιδιά, ότι τις επόμενες μέρες θα κινούμαστε περισσότερο στην δισογραφία του μπάσκετ, γιατί είναι φανερό ότι πιο γρήγορα θα κινούνται οι ομάδες του μπάσκετ. Δηλαδή, είτε μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει σχηματίσει την ομάδα του κατά τα 10-12, τόσο έντονα, και τον Άρη, ο οποίος επίσης θα κινηθεί πολύ σύντομα, μέσα στις επόμενες 15-20 μέρες, για να σχηματίσει και αυτός κατά μεγάλο ποσοστό την ομάδα της επόμενης χρονιάς.
1: Γιατί είναι σημαντικό, Βασίλη, αυτό που λέμε, το φρονίμουν, τα παιδιά πρέπει να σου μαγειρεύουν. Έχουν ήδη δηλαδή μαρκάρει τους στόχους τους, έχουν ήδη κάνει τις επικοινωνίες τους και εφόσον κλείνουν τα μέτωπα ένα-ένα, θα μπορούν να προχωρούν και στις ανακοινώσεις.
2: Παραδείγματος χάρη, ο ΠΑΟΚ πήρε με τον Καλάθι από την Ευρωλίγκα και στοχεύει περισσότερο σε παίκτες EuroCup με εξαίρεση. Εντάξει, το οποίο τριάρι προσπαθεί.
0: Δεν ακούσαμε
2: να
0: την
2: πάρει
0: εξαίρεση.
1: Με εξαίρεση,
2: Το τριάρι. Το τριάρι, ναι. Αντιθέτως, ο Άρης βλέπω ότι κινείται ξεκάθαρα στην.
1: Το
2: στην
1: τριάρι του το έχει κλείσει, Βασίλειο ΠΑΟΚ. Γιατί ακούγεται ένα συγκεκριμένο όνομα γι' αυτό.
2: Για τον Κλάιμπεν, λέει.
1: Ναι.
2: Ξέρω ότι είναι μια περίπτωση στην οποία τη συζητούν. Δηλαδή, γι' αυτό λέω, όταν πηγαίνει σε επέκταση Ευρωλίγκα, πρέπει να κάνεις και πολύ μεγάλη υπομονή και η προσφορά σου να είναι και πάρα πολύ μεγάλη, γιατί η προτεραιότητα των παικτών αυτών είναι να παραμείνουν στην Ευρωλίγκα. Δεν είναι τόσο απλό να μπορέσεις να τους πείσεις να έρθουν στο EuroCup.
0: Βασίλη.
1: Προλαβαίνουμε, γιατί και για τον Άρη κάτι ετοιμάζονταν να πει και τον διέκοψα.
0: Ναι. Πολύ γρήγορα, ναι.
2: Βασίλη. Ήθελες να ρωτήσεις.
1: Για τον Άρη, λέω, ενώ ξεκινούσες να λες για τον Άρη, για τις μεταγραφές, εκεί σε ρώτησε για το τριάρι του ΠΑΟΚ.
2: Όχι, έλεγα ότι ο Άρης βλέπω ότι κινείται, προσπαθεί να πάρει παίκτες οι οποίοι κάνουν και καλή χρονιά στην Ευρωλίγκα. Και αυτό σημαίνει ότι και θα χρειαστεί να κάνει πολύ καλύτερες προτάσεις και θα χρειαστεί να περιμένει.
1: Ναι.
2: Λέω, έτσι πως είναι η κατάσταση. Δεν είναι εύκολο ένας παίκτης ο οποίος παίζει στην Ευρωλίγκα να υπογράψει 1η Ιουνίου σε ομάδα του EuroCup. Συνήθως πρέπει να συνήθως μάλλον είναι μια διαδικασία εξάντλησης κάθε περιθωρίου για την Ευρωλίγκα και αν τελικώς δεν βρεθεί αυτό να πάει στο EuroCup. Μπορεί δηλαδή ο Άρης να χρειαστεί περισσότερο χρόνο ούτως ώστε να κλείσει κάποιους παίκτες, εκτός και αν χαμηλώσει αν χαμηλώσει λίγο το επίπεδο, αν πάει να δει σε παίκτες επίπεδου EuroCup.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε,
0: καλή σου
1: Βασίλη.
0: Ημέρα. Τώρα πριν πάμε στο τραγουδάκι, να πούμε μια αίτηση της τελευταίας στιγμής από την πολιτική δισογραφία. Ανεξαρτητοποιήθηκαν 7 βουλευτές. Υπάρχει και κείμενο αποχώρηση από 150 στελέχη. Είναι οι βουλευτές Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Έφη Αχτσιόχλου, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τσούφη και Θεανό Φωτίου. Τα ονόματα που υπήρχαν και στα δημοσιεύματα, στις πληροφορίες που είχαμε και εμείς νωρίτερα, Χρήστο.
1: Είναι από τη Νέα Αριστερά. Στην ουσία, τι τώρα σημαίνει αυτό, διαλύεται και είναι βουλευτική
0: γιατί
1: ομάδα.
0: Γιατί μένει με τέσσερις μόνο βουλευτές. Αυτοί που μένουν είναι Ευκλήδης Τσακαλώτος, Θεόδωρος Δρίτσας ή Αναγνωστοπούλου και Πέττη Πέρκα. Άρα δεν συγκροτείται κοινοβουλευτική ομάδα. Και επαναλαμβάνουμε ότι το κείμενο αποχώρησης

0: Υπογράφουν συνολικά 150 στελέχη συμπεριλαμβανομένων των 7 βουλευτών.
1: Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, ένας ή μία, θα σου πω εγώ, από αυτούς που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, διαβεβαίωνε χθες με γραπτό μήνυμα ότι δεν υφίσταται αυτό το σενάριο. Χθες. Όπως αναφέρουν στο κείμενο της αποχώρησής τους, αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στο όριό του. Είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Η Νέα Αριστερά δεν ήταν ένα κόμμα σιωπής ή ίσων αποστάσεων, ήταν η πολιτική δύναμη που μέσα σε όλο και πιο συντηρητικό και αυταρχικό πολιτικό περιβάλλον είχε αιχμηρό και τεκμηρωμένο κοινοβουλευτικό λόγο. Το σημερινό καθεστώς δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία με ή χωρίς τον Μητσοτάκη. Ακούμε αυτή την απέτηση. Εκεί βρίσκεται σήμερα η πραγματική μάχη. Για αυτόν τον σκοπό θα εργαστούμε. Διαβάζω τώρα αποσπάσματα από την ανακοίνωση. Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι ετοιμάζονται για να συνενωθούν, να συγχωνευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα.

0: Για να δούμε, αυτή την αισιοδοξία της Dolly Parton θα την έχουν και όσοι συμμετείχαν σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Μαθηματικά έγραψαν και κάποιοι νομίζω γράφουν ακόμη, Χρήστο.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάμε τώρα για τους μαθητές τους υποψηφίους στο Νεπάλ και είναι μαζί μας ο μαθηματικός ο κύριος Βασίλης Μποζατσίδης από το Σύνδεσμο Φροντιστών Βόρειου Ελλάδος. Καλή σας ημέρα, κύριε Μποζατσίδη.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Πώς ήταν τα θέματα σήμερα?
2: Τα θέματα μάλλον, τα παιδιά γράφουν ακόμη, νομίζω τώρα τελειώνουν σιγά σιγά. Τα θέματα μάλλον ήταν βατά, ήταν αναμενόμενα. Τουλάχιστον μέχρι μια βαθμολογία πέριξ του 15-16 θα φτάνανε σχετικά εύκολα, πιστεύω. Δεν θεωρώ ότι προκάλεσαν πανικό. Ίσα ίσα τα παιδιά μπόρεσαν στην αρχή, θα μπορούσαν να μαζέψουν αρκετές μονάδες και να μειώσουν το άγχος τους. Αν θέλετε να κάνω ένα σύντομο σχόλιο για κάθε θεματάκι.
0: Ναι, βεβαίως, για να καταλάβουμε έτσι πάνω κάτω πώς μπορεί να έγραψαν τα παιδιά μας.
2: Ναι, το πρώτο θέμα που είναι θέμα θεωρίας ήταν ξεκάθαρη, δεν έχει κάποια ιδιαίτερα λεπτά σημεία, οπότε ήταν αναμενόμενο και δεν θα είχε κάποιο πρόβλημα ο μαθητής. Το ίδιο και στο πρώτο θέμα, το θέμα Β που είναι το πρώτο θέμα ασκήσεων, που ήταν ένα καθαρά υπολογιστικό θέμα συναρτήσεων, που επίσης δεν είχε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία, δηλαδή τα παιδιά αντιμετώπισαν δεκάδες τέτοια θέματα μέσα στη χρονιά. Βατό ήταν και το θέμα Γ, που είχε να κάνει με τη στατιστική, επίσης χωρίς δυσκολίες. Δηλαδή το σημαντικό στα σημερινά θέματα είναι ότι ανέβαινε μάλλον σχετικά απότομα η δυσκολία στο θέμα Δ. Μέχρι το Γ λοιπόν και τις 15 μονάδες από τις 20 μπορούσαν να φτάσουν οι προετοιμασμένοι μαθητές σχετικά εύκολα και χωρίς να έχει μεγάλη έκταση, να έχουν μεγάλη έκταση τα θέματα, οπότε και αυτό βοηθάει. Τώρα στο θέμα Δέλτα ήθελε βαθιά κατανόηση, ήθελε ικανότητα. Κυρίως το Δέλτα 3, Δέλτα 4 ερώτημα είχε σημαντικές δυσκολίες. Και πάλι όμως θα πω πως ένας προετοιμασμένος μαθητής που έχει δουλέψει έχει δει τέτοια ερωτήματα, παρόλο που θα τον δυσκολέψουν, πιστεύω ότι δεν θα τον εκπλήξουν.
0: Δηλαδή
2: σε ό,τι
0: ήταν,
2: αφορά τώρα το χρόνο που έχουν, όπως είπα, δεν έχει έκταση μεγάλη τα θέματα, οπότε αυτό σίγουρα βοηθάει για να έχουν χρόνο τα παιδιά στα 2-3 δύσκολα ερωτήματα να μπορέσουν να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Πάντως κάθε χρόνο ακούμε για τα μαθηματικά, ειδικά για τα μαθηματικά των γενικών λυκείων, αλλά και για τα επαγγελματικά λύκεια, ότι είναι ουσιαστικά από τα πιο δύσκολα μαθήματα από αυτά, δηλαδή που αφαιρούν πολλούς βαθμούς. Θεωρείτε δηλαδή φέτος ότι μπορεί να αλλάξει αυτό, να είναι από τα δυνατά χαρτιά των υποψηφίων?
2: Κοιτάξτε, άλλο τα θέματα του ΓΕΛ, άλλο του ΕΠΑΛ, μεγάλη κουβέντα. Σε ό,τι αφορά το ΕΠΑΛ, αν το συγκρίνω και με τα προηγούμενα 2 χρόνια τουλάχιστον, νομίζω ότι, αν δεν πω ότι ο βαθμός ήταν λίγο πιο, το επίπεδο λίγο πιο χαμηλό, τουλάχιστον ήταν ίδιο με το περσινό, δεν έχει δυσκολίες. Τουλάχιστον, όπως είπαμε, για βαθμολογίες που μπορεί να φτάσουν στο 15-16, που είναι σημαντικές βαθμολογίες για τα μαθηματικά και για τα ΕΠΑΛ.
0: Μα εγώ θυμάμαι, δηλαδή, κύριε Μποζατζίδη, μια χρονιά, πάλι για τα ΓΕΛ, εκεί θα αναφερθώ, ότι είχαν γράψει ένα πόσο της εκατό, πάνω από 50% κάτω από τη βάση μαθητές.
2: Αυτό
0: γιατί ήταν ακριβώς πολύ δύσκολα τα μαθήματα.
2: Σχεδόν κανόνας, δεν ήταν μια χρονιά. Δηλαδή, πέριξ του 50% γράφουν κάτω από τη βάση, αλλά είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει μόνο με τα θέματα. Ίσα-ίσα θα έλεγα ότι έχει να κάνει περισσότερο με τα μαθηματικά απαιτούν δουλειά ετών. Δεν μπορεί ένα παιδί να ασχοληθεί, να δώσει τον καλύτερο του αυτό στη Δευτέρα, στην Τρίτη Λυκείου και να κάπου θα δυσκολευτεί. Δηλαδή θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια από τα προηγούμενα χρόνια και εκεί νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα και όχι τα θέματα που θα πέσουν την εκάστοτε χρονιά.
0: Πάντως είναι και αυτό που λέτε, ότι η ύλη στα μαθηματικά των ΕΠΑΛ είναι διαφορετική από την ύλη στα μαθηματικά των γενικών λυκείων.
2: Ναι,
0: έτσι, αυτό να το διευκρινίσουμε.
2: Είναι άλλη στόχευση, είναι πολύ λιγότερη ύλη. Ναι, δεν έχει καμία σχέση η ύλη των μαθηματικών του ΓΕΛ με το ΕΠΑΛ.
0: Άρα με το υπάρχον σύστημα, έναν μαθητή που είναι μέτριος και θα ήθελε να πάρει μια κατεύθυνση που να έχει μέσα και μαθηματικά, εσείς θα προτείνετε να επιλέξει, αν είναι στη φάση δηλαδή γυμνασίου τώρα και επιλέγει που θα πάει, να επιλέξει το υπάλατη για το γενικό λύκειο?
2: Εξαρτάται τη στόχευσή του σε ό,τι έχει να κάνει με τις σχολές που θέλει να σημαδέψει. Συνήθως δεν έχουν σχέση με τις ΔΕ, δηλαδή μπορούν τα παιδιά του ΕΠΑΛ να πάνε και σε σχολές που είναι κυρίως στόχος των γενικών λυκείων, αλλά δεν είναι αυτός η κύρια στόχευσή τους. Δηλαδή είναι άλλες οι σχολές που φέρνουν.
0: Έχουν λιγότερες επιλογές δηλαδή στις σχολές, λέτε.
2: Ναι, και παίρνοντας μια διαδρομή του ΕΠΑΛ θα δυσκολευτούν και στην ίδια τη σχολή αν διαλέξουν κάποιο πανεπιστήμιο τέτοιου είδους. Δηλαδή θα έχουν δυσκολίες ακόμη και αν μπορέσουν να περάσουν, που είναι μικρότερο το ποσοστό.
0: Όχι, εγώ δεν αναφέρομαι σε σχολές που είναι αμιγώς με μαθηματικά. Δηλαδή η σχολή πληροφορικής, για παράδειγμα, που έχει ένα από τα μαθήματα της κατεύθυνσης για να μπει σε αυτή τη σχολή είναι και τα μαθηματικά. Δεν είναι το βασικό, αλλά είναι ένα από αυτά. Μήπως είναι προτιμότερο να επιλέξουν τα ΕΠΑΛ οι μαθητές?
2: Όχι, θεωρώ πως όχι. Αν θέλετε τη δικιά μου άποψη, νομίζω πως αυτό έχει να κάνει με την προετοιμασία που θα κάνει το παιδί στα προηγούμενα χρόνια και αυτό δεν θα το βοηθήσει, θεωρώ, να ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή.
0: Μάλιστα. Πολύ χρήσιμα όσα μας είπατε, κύριε Ποζατζίδη. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία. Όντως είναι μεγάλη κουβέντα. Απλά μας δημιουργήθηκε αυτή η απορία, γιατί μιλάμε για το ίδιο μάθημα που διδάσκεται διαφορετικά. Όχι διαφορετικά διδάσκεται, απλά είναι άλλη ύλη για τα γενικά λύκεια και άλλη για τα επαγγελματικά λύκεια.
2: Σαφώς διαφορετική όμως. Είναι δηλαδή τεράστια διαφορά. Δεν έχει να κάνει το ότι είναι μαθηματικά τα μένα και μαθηματικά τα δε. Είναι τεράστια διαφορά και σαν ύλη, σαν όγκο, σαν δυσκολία θεμάτων δεν έχει σχέση.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να ευχηθούμε και πάλι καλή επιτυχία στους μαθητές.
2: Καλή επιτυχία στα παιδιά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Βασίλης Ποζατζίδης, μαθηματικός από το Σύνδεσμο Φροντιστών Βορείου Ελλάδος. Και κάπου εμείς θα πρέπει να φύγουμε από το στούντιο. Χρήστο, τελείωσε η εκπομπή μας.
1: Για να ακολουθήσει η επόμενη στάση ενημέρωση.
0: Χρήστος Τσαλικίδης.
1: Μαρία Τσακίρη.
0: Τον ήχο μας ρύθμισε η Σοφία Σακαλή. Τα τραγούδια μας επέλεξε ο Γιάννης Δημητρούδης. Από όλους εμάς ευχές να περάσετε όμορφα. Σήμερα είναι ουσιαστικά η πρώτη εργάσιμη μέρα του Ιουνίου και του καλοκαιριού. Θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 9.
1: Και ως γνωστόν, μη μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα καταθέτει στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η συζήτηση στην Ολομέλεια θα ακολουθήσει από εβδομάδα για να προσδιοριστεί ο χρόνος έναρξης των εργασιών της Επιτροπής για τον καθορισμό των προσαναθεώρηση άρθρων. Το κυβερνών κόμμα έπειτα από τρίμηνη εσωκομματική διαβούλευση μετά την επιστολή του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα στις 2 Φεβρουαρίου κατέληξε σε ένα σώμα 30 άρθρων προς αναθεώρηση μεταξύ των προτάσεων η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η αναθεώρηση της μονιμότητας στο δημόσιο, οι αλλαγές στην επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και στο νόμο περί ευθύνης υπουργών. Στα κόμματα της κεντροαριστεράς έντονη είναι η κινητικότητα με την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και Δημήτρη Τζανακόπουλο. Μετά την ανεξαρτητοποίησή τους, η Νέα Αριστερά δεν θα διαθέτει πλέον κοινοβουλευτική ομάδα. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί ο 41 ετών καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του μέσα στο σπίτι τους. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Τα δύο παιδιά του ζευγαριού 6 και 10 ετών μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας για να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα υποβληθούν και σε τοξικολογικές εξετάσεις. Κρίσιμη ισορροπία στη Μέση Ανατολή με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει στο ABC News ότι πιστεύει πως θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς την επόμενη εβδομάδα. Σε μπλοκάρισμα της διαπραγματευτικής διαδικασίας που στοχεύει στην υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχωράει η Τεχεράνη προκειμένου να μπει φραγμός στο Ισραήλ που βομβαρδίζει και καταλαμβάνει εδάφη του Λιβάνου αλλά και της Γάζας. Χτες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός διέταξε επιθέσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού που υποστηρίζει ότι ελέγχονται από τη Χεσμπολά. Εκτάκτως συνεδρίο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν επίγοντος αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία με αφορμή τη συνεχιζόμενη κατοχική στρατηγική του Ισραήλ στη χώρα του Λιβάνου. Εκτοξεύθηκαν για άλλη μια φορά οι τιμές του πετρελαίου μετά την πληροφορία σχετικά με την απόφαση του Ιράν να διακόψει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με τα μαθηματικά συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, ενώ στη συνέχεια οι υποψήφοι θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας. Μιλώντας στον 102 FM, ο Βασίλης Μποζατζίδης, μαθηματικός και μέλος του Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος, είπε ότι τα θέματα σήμερα ήταν βατά, αναμενόμενα, τουλάχιστον μέχρι 15-16 θα μπορούσαν να φτάσουν σχετικά εύκολα οι υποψήφοι, ενώ η δυσκολία ανέβαινε απότομα στο τέταρτο θέμα. Κυκλοφοριακές αλλαγές θα τεθούν σε εφαρμογή από το βράδυ σήμερα στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της συνέχισης των εργασιών για το flyover. Η Διεύθυνση Τροχέας έκανε γνωστό ότι θα διακοπεί η κίνηση στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων, ενώ οι οδηγοί που θα κινούνται στη δυτική εσωτερική περιφερειακή με κατεύθυνση προς ανατολικά θα εκτρέπονται μέσω της εξόδου προς Κλαβενίτη στην Ευκαρπία και θα συνεχίζουν μέσω των οδών Γιάννη Ρίτσου και Θησαίος με τελικό προορισμό τη Λεωφόρος Στρατού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ αύριο σε τμήμα της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης στις Σύραγγες λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης. Από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών θα ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από το νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης ως το βόρειο ανισόπεδο κόμβο και στα δύο ρεύματα του αυτοκινητοδρόμου. Συνεχίζεται σήμερα με φόντο τις αντιρρήσεις για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου το επόμενο στάδιο της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών με την πρόταση της εισαγγελέως του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας για το ποιες από τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές. Και μια ματιά στον καιρό, σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αναμένονται σήμερα τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Νεφώσεις και στα γύρω ορεινά τοπικές μπόρες προβλέπονται και για τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8...
5: Σάββατο πρωί, 9:30 με 1:30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
8: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
9: Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
1: Ήρθε η ώρα για μουσική, 2 ώρες μουσικής, φίλες και φίλοι, μέσα από τη ζωντανή εκπομπή σε τόνους μουσικούς, με την Παύλινα Κοσμά στην επιμέλεια και την παρουσίαση και την Γλυκερία Σουλουγάνη ακάθεκτη στην κονσόλα του ήχου. Ελληνική μουσική θα ακούσουμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Τραγούδια που έχουν να κάνουν με προσωπικά αντικείμενα. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα τραγουδοποιό, την Ιρό Σίγκαλ, αυτό είναι το καλλιτεχνικό της όνομα, της Ιρός Γκλαρού. Θα ακούσουμε τα τραγούδια των καινούργιων της δίσκο που λέγονται Revolution, θα ακούσουμε και κάποια παλιότερα και θα μιλήσουμε μαζί της στα τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής. Ξεκινάμε με το Ψάθινο Καπέλο με τη Ρίτα Αντωνοπούλου. Καλή ακρόαση!

από το ψάθινο καπέλο θα πάμε στο καινούριο σου φουστάνι, θα πάμε πολλές δεκαετίες πριν να συναντήσουμε μια μαγική φωνή, αυτήν της Ελίζας Μαρέλη, στο καινούριο σου φουστάνι.

Όπως έχετε καταλάβει, μου αρέσουν πολύ τα παλιά ελαφρά τραγούδια. Θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι ερωτικό, πάρα πολύ γνωστό, σε στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου και μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή. Φυσικά το ερμηνεύει ο Γιώργος Νταλάρας, από τους αγαπημένους, ή μάλλον ο αγαπημένος ερμηνευτής του Σταύρου Κουγιουμτζή. Και είναι το «Πουκάμισο το θαλασσί». Μια το φορούσα εγώ και μια εσύ.

Ποια είναι η πιο κλασική μαμαδίστικη ατάκα, φράση, έκφραση τέλος πάντων, φίλες και φίλοι? Νομίζω ότι όλοι, τουλάχιστον μικροί, τζακέτα να πάρεις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι, τζακέτα να πάρεις, σε στίχους του Γεράσιμου Βαγγελάτου και μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, με την Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Και θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με ένα τραγούδι με πολύ ωραίους στίχους και αυτό. Στίχη του πολύ γνωστού Νίκου Μωραΐτη, μουσική του Νίκου Αντίπα, είναι το Άρωμα με την Ελευθερία Αρβανιτάκη.

0: παρακαλώ.
1: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
2: Ακούω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
1: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
0: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6.
2: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
1: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
0: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Έρτε Γαίου.
4: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Έρτε Γαίου.
5: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
6: Πάμε τώρα να ακούσουμε το παλιό μου παλτό, ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πάρα πολύ, σε μια πιο ηλεκτρονική εκδοχή, Winter Version λέγεται, με τον Χρήστο Δάντη φυσικά και τον Λάκη Παπαδόπουλο. Ο Λάκης Παπαδόπουλος έχει γράψει τη μουσική αυτού του υπέροχου τραγουδιού. Και αν θυμάμαι, γράψει Σάνι Μπαλτζή. Ελπίζω να μην κάνω λάθος.

Θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε μία μουσική παρέα η οποία πρέπει να έχει διαλυθεί γιατί έχουμε πολλά χρόνια να μάθουμε νέα τους. Σε αυτή την παρέα ανήκε και η κόρη του Πασχάλη, η Ζηνοβία Αρβανιτίδη, είναι η Vox και θα ακούσουμε από εκεί τα κόκκινα γάντια.

τελικά ο Λέκης Παπαδόπουλος να είναι από τους πιο καλούς στιχουργούς που έχουμε στη χώρα μας, παρότι άλλοι θεωρούνται μεγάλα ονόματα, έχει ένα έντονα προσωπικό ύφος, είτε τα τραγούδια έχουν κάτι το κωμικό, το σκοπτικό, είτε είναι πιο δραματικά, όπως το παλιό μου παλτό, μάλλον συγγνώμη, το παλιό μου παλτό είναι της Άννη Μπαλτζή, η μουσική είναι του Χρήστου Δάντη. Το επόμενο τραγούδι όμως που θα ακούσουμε τώρα είναι σε στίχους του Λάκη Παπαδόπουλου και μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου, είναι συγκλονιστικό. Προέρχεται από έναν σπουδαίο live δίσκο που λέγεται Sing City, με τη Σωτηρία Λεωνάρδου, τον Στέλιο Μποτονάκη και τον Βασίλη Γιζδάκη. Η Σωτηρία Λεωνάρδου είχε να λάβει με ένα σπαρακτικό τρόπο να πει το κομμάτι αυτό, Agenda. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Θα πάμε τώρα σε έναν sui generis καλλιτέχνη, έναν πολυσχηδή μουσικό συνθέτη, στιχουργό και ερμηνευτή ενίοτε, τον Αντώνη Σουσάμογλου, ο οποίος μάλιστα είναι και πρώτο βιολί στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Θα πάμε στο δίσκο του One Night Stand, το οποίο έχει μέσα πάρα πολύ καλούς ερμηνευτές, ανάμεσά τους και ο Αλκίνος Ιωαννίδης, σε ένα τραγούδι με νοσταλγικούς αλλά και πικρούς στίχους, Κοντά Παντελόνια.
1: Τελευταία φορά που φίλησα τη Μαρία ήταν το Φλεβάρι που γίναμε 19. Ύστερα μας πήρε και τους δύο ο αέρας με σπουδές, μουσική και σινεμά. Μάθαινα τα νέα της με ένα κόμπο την καρδιά για όλους.

κάπου στο βάθος, στον πίσω κήπο του μυαλού μας, να είμαστε ακόμα 17. Κάποιος αλήτης πηδάει την παιδική μας αγάπη στο σχολείο, στο στρατό και στη δουλειά.

την είδα ήταν πέρσι, και δυο μας πνιγμένοι σε σκέψεις βιαστικοί, σχεδόν χαμογελώντας είπα δεν άλλαξες καθόλου, και εκείνη είπε δυστυχώς ούτε κι εσύ.

Θα πάμε για άλλη μια φορά σήμερα στην Ελένη Τσαλιγοπούλου. Σε ένα τραγούδι σε μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και στίχους της Ελένης Γιώγα, από έναν πολύ όμορφο δίσκο της Τσαλιγοπούλου, το «Αλλάζει κάθε που βραδιάζει», που έχει κυκλοφορήσει το 1999, και είναι το «Δαχτυλίδι».

Θα πάμε τώρα σε ένα πολύ καλό λαϊκό τραγουδιστή, τον Δημήτρη Μπάση. Θα πάμε στη δεκαετία του 90, στα τέλη της δεκαετίας του 90 περίπου, να τον ακούσουμε στον Αναπτήρα, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους της Ελένης Γιανατσούλια.

Πάμε τώρα σε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της Μαρινέλλας. Με αυτό θα πάμε στις ειδήσεις από το Air News των 12, σε λίγες διαφημίσεις και μετά θα επιστρέψουμε σε τόνους μουσικούς με η Ρο Σίγκαλ, τα τραγούδια της, τα καινούργια της τραγούδια, λίγα παλιότερα και μια συνομιλία μαζί της στα τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής. Μαρινέλλα λοιπόν τώρα και να παίζει το τρανζίστορ.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Οι επόμενες ώρες προμηνύονται καθοριστικές για τον χώρο της αριστεράς. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Την αποχώρησή τους ανακοίνωσαν 150 στελέχη του κόμματος, ανάμεσα στα οποία και 7 βουλευτές, οι οποίοι ανεξαρτητοποιούνται. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Τζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Στην κοινή τους επιστολή ανέφεραν ότι η στρατηγική της ηγεσίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές συσπηρώσεις. Εξέφρασαν την πεποίθηση ότι το σημερινό καθεστώς δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία ανεξαρτήτως προσώπου. Οι αποχωρήσαντες δήλωσαν επίσης ότι ο κύκλος του κόμματος έχει φτάσει στα όρια του και σημείωσαν ότι θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται πολιτικά για την προώθηση της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ειρήνης. Η Έφη Αχτσιόγλου ανακοίνωσε την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα λίγη ώρα μετά την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης και ξεκαθαρίζοντας ότι παραμένει παρούσα στην ενεργό πολιτική και στους αγώνες για κοινωνική δικαιοσύνη. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Χεσμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες τη νύχτα παρά τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για δεσμεύσεις παύσης πυρός. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τη νέα προσπάθεια κεχηρία στο Λίβανο, λέγοντας πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεσμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Όπως είπε, η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Το τελικό κείμενο βρίσκεται υποσυζήτηση στην Τεχεράνη και δεν έχει σταλεί ακόμη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Άγκυρα επιδιώκει τη δημιουργία πολιτικών τετελεσμένων με τη συστηματική προβολή του προκλητικού νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας. Η Αθήνα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, τονίζει σε κάθε τόνο η κυβέρνηση. Η νομοθέτηση της Γαλάζιας Πατρίδας είναι ένας τουρκικός νόμος που δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένομα αποτελέσματα σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων χωρών, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης. Όμως έχει πολιτική σημασία, καθώς οι γείτονες, όπως είπε, τονίζουν τις τουρκικές αντιλήψεις για δικαιώματα. Για τον μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο, ο Υπουργός ξεκαθάρισε πως η πολεμική μας αεροπορία είναι συνηθισμένη σε αυτή τη στάση των γειτόνων. Εμείς έχουμε τη στάση της ήρεμης δύναμης, απόλυτα στοιχισμένη με το διεθνές δίκαιο. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δαβάκης. Στην Αθήνα συγκεντρώνεται η Παγκόσμια Ναυτιλιακή Κοινότητα για τα Ποσειδόνια 2026. Η στιγμή αυτή μας προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία να αναλογιστούμε την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας στον ναυτιλιακό τομέα, αλλά και να αξιοποιήσουμε μελλοντικά τις πολλά υποσχόμενες προοπτικές των δύο χωρών, τόνισε στην αυτεμπορική Κίμπερλι Γκυλφόιλ, πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας. Σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας επεκτείνεται από τις αρχές Ιουνίου η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας και την καταπολέμηση της αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας. Η ψηφιακή κάρτα θα εφαρμοστεί σε όλες τις υπηρεσίες ιδιωτικής υγείας πλην των γιατρών, καλύπτοντας νοσοκομεία, κλινικές και διαγνωστικά κέντρα. Παράλληλα εντάσσονται οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες καθαριότητας, τα κομμωτήρια, τα καθαριστήρια, καθώς και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της απασχόλησης. Με τις νέες επεκτάσεις, η ψηφιακή κάρτα θα εφαρμόζεται σχεδόν σε 2 εκατομμύρια μισθωτούς, καλύπτοντας πάνω από το 70% των απασχολουμένων του ιδιωτικού τομέα. τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μετά τη δολοφονία της 39χρονης μητέρας του. Η στιγερή δολοφονία διαπράχθηκε από τον σύζυγο μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα και ενώ στο σπίτι ήταν τα δύο τους κοριτσάκια. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δράστης του φωνικού να τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία καθώς κοιμόντουσαν παρά τη φασαρία στο σπίτι. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν έπειτα από μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν σε πολλές ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το βαρύτερο πλήγμα δέχτηκε τον Ντνίπρο.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 34 βαθμούς Κελσίου, τοπικές μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Τερεάς, άνεμη έως 6 μποφόρ στα Πελάγη, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
2: Αέρα Αιγαίου.
8: Να είμαστε λοιπόν φίλες και φίλοι ξανά σε τόνους μουσικούς για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η ώρα είναι 12 και 8 πρώτα λεπτά. Η Γλυκερία Σουλουγάνη ακούραστη στη ρύθμιση του ήχου. Η Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Και το τιμόμενο πρόσωπο σήμερα Τρίτη. Τρίτη 2 Ιουνίου, να πούμε και καλό μήνα φίλες και φίλοι, γιατί νομίζω ότι δεν είπαμε προηγουμένως. Το τιμόμενο λοιπόν πρόσωπο είναι η Ρο Σίγκαλ και κυκλοφόρησε έναν πολύ ιδιαίτερο, πλούσιο δίσκο με πολλά είδη μέσα, έτσι όμορφα συνδεδεμένα, όμορφα ανακατεμένα. Ας πούμε υπάρχουν στοιχεία synth pop, υπάρχουν στοιχεία spoken word, υπάρχουν στοιχεία hip hop, μέχρι και ethnic, μέχρι και ανατολίτικο χρώμα υπάρχει σε αυτό το άλμπουμ. Και έτσι κι αλλιώς η Ρο ήταν εκτεθειμένη σε πάρα πολλά ερεθίσματα μουσικά από μικρή κιόλας ηλικία και μέσα από την οικογένειά της. Πάμε να ξεκινήσουμε με το δίσκο της, το καινούργιο που λέγεται Revolution, και θα ακούσουμε το Everyday is Today για αρχή, ένα τραγούδι που είχε γράψει η Ρο για το δίσκο, για μια ταινία του Σπύρου Πατσούρα.

Ξέχασα να πω ότι στο άλμπουμ της Ιρούς υπάρχουν και στοιχεία. Κόλλησε το μυαλό μου. Hip hop ήθελα να πω. Όχι, δεν ήθελα να πω hip hop. Θα το θυμηθώ σε λίγο και θα το πω. Ωραία, το θυμήθηκα. Drum and bass.

Θα πάμε τώρα, φίλοι μου, σε ένα παλιότερο της κομμάτι που μου άρεσε ιδιαίτερα. Είναι το single Doing Our Game, το οποίο κυκλοφόρησε αφότου είχε εκδοθεί το βιβλίο της Heroine The Remembrance από τις εκδόσεις Όστρια, το οποίο αναφέρεται στη ζωή της και την άγρια νιώτη της, όπως λέει, την εποχή που σπούδαζε θέατρο στην Αγγλία. Και αν θυμάμαι καλά, έχει γράψει και ένα άλλο βιβλίο πιο πρόσφατα η Ρο, που έχει να κάνει με την οριακή διαταραχή. Θα μας πει όμως περισσότερα για αυτήν σε λίγο. Όχι για την διαταραχή, γενικά για το βιβλίο αυτό.

Θα έλεγα, ελπίζω να μην κάνω λάθος, η Ροτ, το κομμάτι αυτό έχει κάτι το punk rock. Τώρα θα πάμε ξανά στο καινούργιο δίσκο της η Ροτ Σίγκαλ, στο Revolution. Θα πάμε στα κομμάτια που ανοίγουν το άλμπουμ, μια πολύ ωραία εισαγωγή. Και το επόμενο κομμάτι πρόκειται για τον Γκελετσέκ Τρανστά, αν το λέω σωστά και την τουρκικά. Και αμέσως μετά είναι το The Future is Trans. Το πρώτο αυτό κομμάτι, το Γκελετσέκ Τρανστά, που ερμηνεύουν οι Πατίκα, είναι ένα συγκρότημα από την Σμύρνη με διάφορους μουσικούς που παίζουν καβάλ, βιολί, ούτι και φυσικά έχουν και φωνητικά από τον Σγκούρο Ζαν Ντεμιρέλ. Ένα αμανές με στίχους στα τουρκικά, το οποίο μεταφράζεται «Ωχ, αυτή η σάρκα μου δεν μπορεί να χωρέσει αυτή την ψυχή, αμάν». Αυτό το κομμάτι λειτουργεί ως πρόλογος του δεύτερου κομματιού, το «The Future is Trans», μεταφέροντας το όραμα ότι τα πνεύματά μας αναγεννώνται συνεχώς, ξεπερνώντας όρια και ταυτότητες.

Θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε κάτι παλιότερο. Δεν ξέρω αν θυμάστε την τραγική υπόθεση του George Floyd, ενός μαύρου που πέθανε κυριολεκτικά από την μπότα ενός αστυνομικού. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμα υπάρχει μπόλικος ρατσισμός στην Αμερική, ότι έχουν πεθάνει αρκετοί μαύροι χωρίς να υπάρχει καν λόγος πολλές φορές. Και πάμε να ακούσουμε, όλοι θυμόμαστε επίσης και τη φράση που συνδέεται με τον George Floyd, «I can't breathe», δεν μπορώ να ανασάνω. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της Ηρός με τον τίτλο «Requiem» που αφορά το θάνατο του George Floyd.

Πάμε ξανά στο καινούριο δίσκο της Ηρώ Σίγκαλ, το Revolution. Θα ακούσουμε το κομμάτι Shadows of Sorrow, το οποίο είναι γραμμένο για τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη.

Να ζητήσω συγγνώμη από την Ιερό και από τους ακροατές. Λάθος τραγούδι βάλαμε τελικά. Δεν είναι αυτό το κομμάτι που ήταν γραμμένο για την Παλαιστίνη. Αυτό που ακούμε είναι το Ένιγμα.

0: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
3: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
0: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

Και αυτό εδώ είναι το Le Retour μαζί με τον Leon Rimes.

0: Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την Ελληνοκαναδή Ιρό Σίγκαλ. Βέβαια κατά κόσμο λέγεσαι Ιρό Γλαρού, αν και αυτό έχει, δεν έχει μεγάλη σημασία.
1: Το έκανα, επειδή στο Καναδά λέγανε τις γονείς μου στο επώνυμο Γκλάρος, το Γκλάρος, Γλάρος, το έκανα Σίγκαλ, που σημαίνει Γλάρος.
0: Είναι κάποιος από τους γονείς σου Καναδός?
1: Όχι, απλά ζούσαν εκεί για χρόνια και τα αδέρφια μου γεννηθήκαν εκεί, οπότε και εγώ πήρα την υπηκότητα, παρόλο που είχα μεγαλώσει και γεννηθεί στα Εξάρχεια.
0: Έχεις ξαναπάει έκτοτε στον Καναδά?
1: Ναι, ναι, έχω πάει 2-3 φορές. Είναι φοβερή, την αγαπώ πολύ αυτή την χώρα.
0: Και έχει και ωραία μουσική σκηνή.
1: Έχει ωραία μουσική σκηνή και γενικά έχει μία άντιση στις τέχνες τώρα τελευταία. Τα τελευταία, δηλαδή όχι τώρα τελευταία, κάποια χρόνια αρκετά.
0: Πάντως γενικότερα από ό,τι διάβασα για σένα, είχες επαφή με την τέχνη και με τη μουσική από μικρή ηλικία μέσα από το σπίτι.
1: Ναι, ναι, ναι. Η μητέρα μου μας πήγαινε στη λυρική σκηνή και στο Ηρώδιο και βλέπαμε παραστάσεις, παρέτα και όπερες, γιατί είχαμε έναν φίλο, τον Γιώργο Δημητρακά, που ήταν ηλεκτρολόγος, δούλευε εκεί και μας έβαζε δωρεάν. Και
0: α, τι ωραία.
1: Πήγαμε, όχι μία φορά. Είχα δει τη παράσταση της Βερτ Μίλλερ, τη Μποέμ του Πουτσίνη.
0: Ναι.
1: 97 την είχα δει πόσες φορές, όσο ήθελα. Δηλαδή, ήταν υπέροχο αυτό το δώρο.
0: Πολύ δυνατό σχολείο όλο αυτό, Ιρό.
1: Ευχαριστώ.
0: Σπουδαίο σχολείο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και ένας λόγος
1: ναι,
0: παραπάνω για να ασχοληθείς με την τέχνη. Και σπούδασες δραματουργία. Πώς και αποφάσισες να ξεκινήσεις από εκεί?
1: Κοίταξε, έχει να κάνει με αυτό που λέω με τον Δημητρακά. Ο Δημητρακάς γενικά...
0: Όχι, εννοώ ότι δεν πήγες κατευθείαν στη μουσική.
1: Όχι, δεν πήγα κατευθείαν. Θέατρο ήθελα. Βασικά σκηνοθεσία ήθελα να... Σκηνοθέτηση ήθελα να γίνω. Αλλά μετά άλλαξα γνώμη και ήθελα να κάνω υποκριτική. Να ξεκινήσω με υποκριτική.
0: Ναι.
1: Πήγαμε σε ένα πανεπιστήμιο στο Brandon Hall με την αδερφή μου. Ναι. Αυτή για καλών τεχνών, εγώ είχα δώσει για υποκριτική. Αλλά τι έγινε τώρα? Εγώ είχα πάει στην Ταϊλάνδη και έχασα την ακρόαση. Αλλά λένε στη μητέρα μου ότι έχουν ακόμα μία
0: ημερομηνία.
1: Θέση, όχι, έχουν μία θέση για δραματουργική και θεατρικές σπουδές.
0: Ναι.
1: Και λέει, θέλετε να τη βάλουμε? Με ένα κλικ, η μητέρα που με είπε ναι, και με ένα κλικ πήγα σε αυτό το πανεπιστήμιο που ήταν πραγματικά αλλού. Ήταν ό,τι καλύτερο έχω ζήσει.
0: Έχεις μετανιώσει που δεν σπούδασες τελικά ηθοποιός?
1: Όχι, όχι. Γιατί, να σου πω την αλήθεια, εντάξει, ήταν πολύ απαιτητικές ήταν των ηθοποιών. Το έβλεπα από την Άν Μάρη την κολλητή μας. Ήταν πολύ απαιτητικές και εγώ έμαθα θέατρο, δηλαδή τι μας είχε πει μια καθηγήτριά μας. Μας λέει, βλέπετε, μας κάνει μια κουκίδα στο πίνακα. Λέει, ναι, αυτή είναι η ηθοποιή. Κάνε ένα γύρω από την κουκίδα, μια γραμμή.
0: Ναι.
1: Και λέει, αυτός είναι ο σκηνοθέτης. Όμως ο υπόλοιπος πίνακας είστε εσείς, δραματουργοί. Και είναι αλήθεια, μάθαμε πολιτικό, τα πάντα, μάθαμε τόσα πολλά πράγματα. Ήταν απίστευτες σπουδές.
0: Μπορείς να γράψεις και κάποιο θεατρικό έργο μέσα από τη δραματουργία? Ή να διδάξεις, ναι, ή να διδάξεις τους ηθοποιούς ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός μιας παράστασης?
1: Ναι, ναι, αυτό. Βασικά ο δραματουργός είναι φοβερά σημαντικός για μια παράσταση. Είναι... Το βάζει στη χρονολογία του ή το βάζει σε άλλη χρονολογία, ένα θεατρικό. Η ψυχολογία του ηθοποιού, του ρόλου.
0: Μπαίνει και στην ιστορία, φαντάζομαι, της εποχής που έχει να κάνει με την υπόθεση. Έτσι,
1: ναι,
0: δεν είναι?
1: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν δραματουργικές παραστάσεις.
0: Όλα αυτά οι ερώτησε βοήθησαν στο σχεδιασμό ενός τραγουδιού?
1: Κοίταξε, ναι, η αλήθεια είναι ότι στιχουργικά με εμπνέουν, σίγουρα με επηρέασε και το πανεπιστήμιο, γιατί βάζω τη φαντασία να δουλεύει όταν γράφω στίχους.
0: Mm-hmm.
1: Σίγουρα με εμπνέει η καθημερινότητα, ιστορίες φίλων, ταινίες, θεατρικά, ιστορικοί χαρακτήρες.
0: Και δικές σου αναζητήσεις από ό,τι έχω καταλάβει. Δικά σου,
1: μου,
0: θέλω,
1: ναι.
0: Δικά σου θέλω,
1: ναι.
0: Και κατά κάποιο τρόπο γράφεις και μανιφέστα σχετικά, ας πούμε, με την,
1: ναι.
0: Με την ελευθερία από όλες τις απόψεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Και τη συμπερίληψη.
1: Ναι, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο και είχες και δίκιο αυτό που είπες για τις Belling Brides.
0: Ναι.
1: Την Ελένα και την Νατάσα. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ ότι μοιάζει. Έχεις δίκιο, είναι punk rock.
0: Ναι.
1: Όπως ήταν και τα κορίτσια. Εγώ αυτό το κομμάτι, το Doing Again, το είχα σαν μία μελωδία στο κεφάλι μου,
0: mm-hmm.
1: γινώντας από την Γαλλία, ήμουν στο αεροπλάνο και το έγραφα. Και είχα τη μελωδία στο κεφάλι μου. Και ήταν πολύ πιο αργό και λέω θα... Παλαντέ μου φαινόταν εμένα.
0: Ναι.
1: Μέχρι που το πήγα στο Στέφανο Κρυσταλίδη, έναν πολύ καλό μου φίλο και μουσικό εννοείται,
0: ναι.
1: Ο οποίος λέει θα είναι punk. Αυτό ζητάει punk να είναι.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε ξέρεις, το πήγε έτσι, το πήγε εκεί.
0: Πάντως φαίνεται ότι ακούς πάρα πολλά είδη μουσικής. Πιστεύω δηλαδή ότι μπορεί, ας πούμε, να σου αρέσει και η Macy Gray.
1: Ναι, βέβαια και μου αρέσει. Βέβαια.
0: Και μουσικές από ανατολικές χώρες ακόμα.
1: Ω, καλά είσαι. Έχω, πώς το λένε, πόρος είναι, oriental και όλα αυτά τα... από ανατολικές χώρες, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Έχεις και ένα αδελφό ο οποίος είναι και αυτός καλλιτέχνης από ό,τι έχω καταλάβει, ο Αντώνης.
1: Ναι, και ο Αντώνης και η Μητώ είναι καλλιτέχνης, είμαστε όλοι καλλιτεχνάκια, όλοι σε διαφορετικά. Ο Αντώνης είναι σκηνοθέτης.
0: Γι' αυτό έχει φτιάξει κάποια βίντεο, τα οποία δυστυχώς δεν τα έχω δει ακόμα, για να πω την αλήθεια.
1: Θα σας στείλω. Είναι το Ineffable.
0: Ναι. Από τα παλιά σου κομμάτια αυτό.
1: Το Doing Again και το Ineffable.
0: Το Ineffable έχεις και κάποιους συνεργάτες εκεί στο τραγούδι. Την Ανούκ Άρα και τη Μυρτώ. Έχει καμία σχέση με τη Μυρτώ Ναούμ?
1: Όχι, αλλά η Μυρτώ είναι
0: Μυρτώ.
1: Η αδερφή μου. Είναι άλλη Μυρτώ.
0: Α,
1: είναι η αδερφή μου αυτή η Μυρτώ με το Ineffable.
0: Ασχολείται δηλαδή και με τη μουσική η αδελφή σου?
1: Η Μυρτώ έχει... Η Μυρτώ βασικά με έβαλε, ξέρεις, έπαιζε κιθάρα Beatles, μικρά που ήμασταν,
0: mm-hmm.
1: και τραγουδούσε και με έβαζε να κάνω τις δεύτερες φωνές. Είναι λόγος που τραγουδάω και φτιάχνω μουσική η Μυρτώ. Mm-hmm. Είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος.
0: Οπότε γενικότερα από πολύ μικρή ξέρεις τι θέλεις να κάνεις. Το σχολείο δεν θα σε ενδιαφέρει και τόσο πολύ, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, με ενδιαφέρε πάρα πολύ το σχολείο.
0: Σε ενδιαφέρε?
1: Πάρα πολύ, ναι. Όχι το σχολείο. Εγώ πήγα στο Αμερικάνικο, οπότε στο Ιταλικό πρώτα και μετά στο Αμερικάνικο. Στο Αμερικάνικο διαλέγαμε τα μαθήματά μας, έτσι.
0: Εμείς. Α, πολύ καλό
1: να
0: αυτό.
1: Μάθουμε. Ναι, το καλύτερο. Γιατί είχαμε όντως ενδιαφέρον για το μάθημα. Δηλαδή... Η Μις Καλντέλη που μας έκανε ιστορία, μας έλεγε την ιστορία με... ένα τόσο σαν παραμύθι.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν χρειάζονταν ποτέ να διαβάσουμε, τα ξέραμε από το Μις Καλντέλη. Έπειτα έγραφα πώς το λένε, essays, εκθέσεις.
0: Mm-hmm.
1: Έγραφα εκθέσεις και άμα δεν είχα τελειώσει την ώρα μου, έμενα παραπάνω να τελειώσω την έκθεσή μου. Δηλαδή μου άρεσε να γράφω.
0: Σωστά, ναι.
1: Μου είχε πει μια καθηγήτριά μας, τώρα μου ξεφεύγει το όνομα, στα ελληνικά που κάναμε, μου είχε πει εσύ πρέπει να γράψεις βιβλίο, γιατί έγραφα με φαντασία και μου άρεσε να ασχολούμαι με αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι και έγινε και αυτό.
0: Και φαντάζομαι και στο Αμερικάνικο σχολείο είναι εκεί που θα έκανες τις πρώτες σου θεατρικές σπουδές, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, στο Αμερικάνικο...
0: Δράμα, όπως λένε και αυτοί.
1: Δράμα κάναμε. Κάναμε ναι. Δράμα ακριβώς. Και είχαμε και το talent show.
0: Ναι.
1: Όπου, ναι, το talent show πηγαίνεται μια φορά το χρόνο.
0: Mm-hmm.
1: Και κάνουμε θεατρικά, ανεβάζουμε θεατρικά, ανεβάζουμε κομμάτια. Είχα δώσει και, είχα δώσει και ένα κομμάτι στην Κασάνδρα και την Bridget, δύο φίλες μου,
0: mm-hmm.
1: Να παίξουν, ξέρεις, ασχολιόμουν από τότε
0: ναι.
1: με μουσική και θέατρο.
0: Έχεις γράψει και δύο βιβλία, Ιερό. Μπορείς να μας πεις τάχη γι' αυτά?
1: Ένα.
0: Ένα είναι.
1: Ένα, το Ιερό και η ενθύμηση.
0: Μάλιστα, γιατί διάβασα ότι έχεις γράψει ένα βιβλίο για την οριακή διαταραχή, σωστά το λέω?
1: Αυτό είναι, αλλά είναι η ενθύμησή μου, το τι μου έχει συμβεί, τι πέρασα. Είναι σαν, μια εξομολόγηση, ας πούμε,
0: mm-hmm.
1: του τι έζησα. Και μάλιστα ο λόγος που γράφηκε το Doing Our Game το 20 κατά τη διάρκεια του COVID ήταν γιατί εκδόθηκε το βιβλίο μου, αυτό, Hero in the Remembrance, από τη εκδόσεις Όστρια, το οποίο το διάβασε η Άν Μαρή, ξέρεις, αναφέρεται στη ζωή μου και στην Άγρια Νιώτη, την εποχή που...
0: Στο Λίτς.
1: Ναι, στο Λίτς.
0: Mm-hmm.
1: Και το διάβασε η Άν Μαρή, μια κολλητή μας, και μου είπε να γράψω ένα τραγούδι για αυτή την δεκαετία της εξέγερσης.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν πολύ έντονη η δεκαετία από το 18 και μετά. Ήταν πολύ αντίθασα, ελεύθερα. Και...
0: Πολλά ταξίδια έχεις κάνει.
1: Ναι.
0: Από όλα αυτά ταξίδια... που έχω διαβάσει και από όλα αυτά που...
1: Έχω ταξιδέψει, αυτό είναι αλήθεια. Έχω κάνει και ένα ταξίδι round the world, γύρω του... Mm-hmm. Που λέγεται round the world ticket. Και είχα πάρει ένα και είχα πάει με τη μητέρα μου σε 8 χώρες γύρω στον κόσμο. Έχω κάνει ταξίδια, μου αρέσουν τα ταξίδια, η αλήθεια είναι. Γιατί είναι αυτή η βαθύτερη ανάγκη να ανακαλύψει τον κόσμο, ρε παιδί μου.
0: Είχες πάρει και ένα βραβείο στο Λονδίνο, ένα μουσικό βραβείο, θυμάμαι καλά, Ιερό.
1: Εκεί τότε εμφανίστηκα, στο μουσικό διαγωνισμό στο Λονδίνο, The People's Music Awards,
0: mm-hmm.
1: όπου κέρδισα τους κριτές πρώτη θέση στην κατηγορία Off the Beaten Track.
0: Mm-hmm.
1: Εν τω μεταξύ αυτό το σχόλιο ακόμα το μου έχει μείνει, γιατί μου είχε δώσει τρομερό boost και με έκανε να πιστέψω σε αυτό που κάνω.
0: Mm-hmm.
1: Και είχαν πει ότι, ότι η μουσική μου είναι κατηγορία από μόνη της.
0: Ναι.
1: Είχα παίξει στο venue Scala στο Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Είχαμε πάει με την Ηλέκτρα Τσακαλία και... Γιατί εγώ λίγο είχα track, δεν ήθελα να πάω μόνη μου.
0: Ναι.
1: Και λέει η Λέξα Τσακαλία, είναι ηθοποιός η κοπέλα,
0: mm-hmm.
1: μου λέει θα πάμε μαζί. Και της λέω θα πάω αν ανέβεις και εσύ στη σκηνή και κάνεις ό,τι θες, δεν με νοιάζει. Και έτσι και έγινε και περάσαμε τέλεια. Και ξέρεις, εκεί κατάλαβα πόσο απλό ήταν, ότι πόσο αγαπητή, όλο το... Μου έφυγε αυτό που ένιωθα για το άγχος, για τη σκηνή.
0: Ίσως γιατί αν κάνεις αυτό που αγαπάς πραγματικά, αυτό υπερβαίνει κάθε φόβο. Έτσι
1: ναι,
0: δεν είναι?
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Επίσης συμμετείχα με τη μουσική μου στην παράσταση First Blast of Spring τότε,
0: mm-hmm.
1: της κολλητής μου, της Άν Μαρή που σου είπα και πριν, στη Λαχόρη στο Πακιστάν, στο Festival World Festival of Music and Drama.
0: Mm-hmm.
1: Και είχαμε πάει και είχαμε παίξει εκεί πέρα, και αυτό άλλη εμπειρία. Γενικά τα ταξίδια είναι πολύ σημαντικό να συμβαίνουν στη ζωή μας.
0: Και έχεις πάει και στην Τουρκία.
1: Ναι, ναι, στο Ιμπράντι. Εκεί γνώρισα τους
0: Πατίκα.
1: Πάτικα.
0: Τι σημαίνει αυτό, έχει κάποια ερμηνεία, είναι κάποια λέξη ή όνομα έτσι, ή κάτι τυχαίο?
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω ρωτήσει τον
0: αλήθεια.
1: Τον Ζαν. Δεν έλα ποτέ, πρέπει να το ρωτήσω. Τι σημαίνει, δεν ξέρω. Θα το ρωτήσω, θα σου πω.
0: Και είδες, λέει, μέχρι και δερβίσιδες να χορεύουν.
1: Ναι, ναι, κάνουν εκεί.
0: Φοβερή εμπειρία. Φοβερή εμπειρία.
1: Ναι. Πραγματικά ήταν εκστατικό όλο αυτό το ταξίδι.
0: Φαντάζομαι ότι αυτά τα ταξίδια θα σε έχουν κάνει να βλέπεις τον κόσμο διαφορετικά. Να έχεις ελευθερωθεί από προκαταλήψεις.
1: Ναι.
0: Γενικότερα σε πολλά θέματα. Δηλαδή ακόμα και στρεβλές απλά γνώσεις για κάποια μέρη, για κάποιους πολιτισμούς.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ ωραίο έτσι όπως το θέτεις. Και με το Γιουσένι.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, είναι καμιά φορά, ρε παιδί μου, που γίνονται κάτι μαγικά πράγματα και είναι λες και θέλουν να συμβούνε. Που βγήκε το Γιουσένι μέσα από μια συνεργασία με την ιαπωνική μπάντα Αϊνακάνα και την

0: κυρία Μήλου, χωρίς να βρεθούμε ποτέ, έτσι, μέσω της τεχνολογίας.
1: Α, δεν χρειάστηκε να πας στην Ιαπωνία, ας πούμε, δεν ήσουν στην Ιαπωνία.
0: Όχι, δεν πήγα εκεί. Mm-hmm. Έγινε μέσω της τεχνολογίας όλα, συνδεθήκαμε. Κάναμε το πρώτο demo, το στείλαμε, μας στείλανε πίσω. Ήταν φοβερό, ρε παιδί μου. Και αυτό το τραγούδι μιλάει για την αγάπη, τη στήριξη, την ευγνωμοσύνη. Είναι σημαντικό να συνεργάσαι με ταλαντούχους καλλιτέχνες.
1: Τελικά σε όλα αυτά τα μέρη που έχεις πάει, ας πούμε στο Καναδά, στο Πακιστάν, στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Τουρκία κτλ. Σε έχουν κάνει να διαπιστώσεις ότι υπάρχει κάτι κοινό σε όλους τους πολιτισμούς και στον άνθρωπο γενικά?
0: Λοιπόν, πολύ σωστή, πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί το συζητούσα εχθές αυτό. Mm-hmm. Βλέπω πάρα πολλά ότι δεν είμαστε καθόλου διαφορετικοί. Mm-hmm. Οι άνθρωποι μεταξύ μας. Νομίζουμε ότι έχουμε διαφορές, ότι ο Γερμανός είναι έτσι, η Γάλλη είναι έτσι. Καμία σχέση. Υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι. Mm-hmm. Και ή θα κάνεις tune in με τον άνθρωπο ή δεν θα κάνεις απλά. Ναι. Ή θα σου βγάλει κάτι. Ξέρεις, και μου έλεγα ότι γενικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει discrimination, πώς το λέμε.
1: Προκατάληψη.
0: Προκατάληψη, μπράβο. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει προκατάληψη. Και αυτό μόνο να το κατανοήσουμε, ότι είμαστε τόσο, μοιάζουμε τόσο πολύ, και μετά και ακόμα και η άμεση δημοκρατία δεν θα είναι ένα όνειρο, κατάλαβες. Mm-hmm. Γιατί μιλάω στο Revolution, ναι, το κομμάτι του δίσκου, το Revolution, ναι, το κομμάτι μιλάω για την άμεση δημοκρατία. Mm-hmm.
1: Το οποίο βέβαια καμιά φορά φαντάζει σαν κάτι ανέφικτο, έτσι όπως κυλάνε τα πράγματα.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν...
1: Θέλει πολλή δουλειά, θέλει δηλαδή ο κόσμος να ξυπνήσει.
0: Θέλει εκπαίδευση από αγάπη. Θέλει εκπαίδευση από αγάπη.
1: Θέλει και να πάρει σε αυτό που λένε την ευθύνη. Οι άνθρωποι, ναι, πολλές φορές δεν θέλουμε να παίρνουμε την ευθύνη.
0: Ναι. Είδες τι έγινε πέρυσι στην Ινδία.
1: Στην Ινδία?
0: Ναι, δεν ξέρω αν το άκουσες.
1: Αν σου πω την αλήθεια τώρα, δεν ξέρω πού αναφέρεσαι.
0: Έγινε επανάσταση. Έγινε επανάσταση. Mm-hmm. Και εντάξει, δεν σου λέω να φτάσουμε, κύριε παιδί μου, να κυνηγάμε με σκουπόξυλα και παλούκια τους υπουργούς ή κάτι, αλλά πιστεύω ότι γενικά δεν μπορεί κανείς να μας εμποδίσει να οραματιζόμαστε ένα κόσμο δίκαιο και υγιή, mm-hmm, όπου όλα κάπως πηγάζουν από την αγάπη, την ελευθερία ή την αλήθεια, γενικά τη διαφάνεια, την ομορφιά και όλα αυτά που...
1: Και η αλήθεια είναι ότι η αγάπη σημαίνει να αποδέχεσαι τα πάντα, τις διαφορές.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα τέλος να μας πεις δύο πράγματα. Το ένα είναι ποιος έκανε αυτό το φοβερό artwork, αυτό το φοβερό εξώφυλλο, και αν υπάρχει σε φυσική μορφή επίσης.
0: Το artwork, ναι. Κατερίνα Καραλή.
1: Υπάρχει σε φυσική μορφή το άλμπουμ αυτό ηρώ, το Revolution?
0: Όχι ακόμα, δεν έχω προλάβει, αλλά σκέφτομαι να βγάλω βινήλια με αυτό.
1: Τέλεια. Και τέλος, ναι, αυτό το άλμπουμ δεν έχει παρουσιαστεί, αν δεν κάνω λάθος, και θα το παρουσιάσεις το φθινόπωρο?
0: Σκέφτομαι Οκτώβρη. Τώρα στις 8 η ώρα θα μιλήσω και με τον Λίον, mm-hmm, Ράιν, αυτό το φίλο μου από την Αγγλία, mm-hmm, για να δούμε αν θα έρθουν τον Οκτώβριο, αν θα καταφέρουν να έρθουν για το live, για την παρουσίαση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρο. Εύχομαι να είναι πάντα έτσι δημιουργική η ζωή σου.
0: Ευχαριστώ επίσης.
1: Να είσαι καλά. Γεια σου.
0: Και επίσης. Γεια σου.
1: Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη. Μέχρι τότε, να είστε καλά.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.
4: Παίρνει πρόση μηχανή, σαλπάρει το πλοίο. Φεύγει τα αεροπλάνο, έχει τελειά και αντίο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκος.

0: Τρίτη σήμερα, 2 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας, ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονη σύζυγου του. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακούργημα των Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Ακατάλληλο για κατανάλωση έχει κρυφεί το νερό σε 3 χωριά του Νοτιού Πηλίου από τις 29 Μαΐου και οι αρχές αναζητούν την πηγή του προβλήματος. Τα τρακτέρ στους δρόμους βγάζουν σήμερα οι αγρότες στη Θεσσαλία. Συγκέντρωση στο λιμάνι της Μυτιλίνης πραγματοποιούν σήμερα κτηνοτρόφοι και αγρότες στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς θλίψη επικρατεί για τη δολοφονία της 39χρονης γυναίκας στην Καλαμάτα από το σύζυγό της την ώρα που τα παιδιά τους κοιμούνταν σε διπλανό δωμάτιο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα ακούγονταν συχνά καυγάδες, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να χορήγησε ο καθομολογίαν δράστης κάποια ουσία στα δύο παιδιά για να μην ακούσουν τις φωνές της μητέρας τους. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί μάλιστα στον εισαγγελέα Καλαμάτας ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος. Στον κατηγορούμενο αναμένεται να ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Και να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στον Κώστα Γαζούλη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Από λεπτό σε λεπτό, βγήκε καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Αναμένεται να περάσει την πόρτα των δικαστηρίων λόγω καθομολογίαν. Ο 41χρονος καθομολογίαν γυναικοκτόνος που προχώρησε σε αυτή τη φυγερή άγρια δολοφονία της συζύγου του μες τα ξημερώματα. Ακούσαμε τα στοιχεία του ρεπορτάζ, είναι μια ιστορία που έχει συγκλονίσει ολόκληρο το Πανελλήνιο αλλά και εδώ την τοπική κοινωνία και έχει μια ακόμα μεγαλύτερη τραγική διάσταση στο γεγονός ότι στο ίδιο σπίτι βρίσκονταν δύο ανήλικα παιδιά, δύο κοριτσάκια ηλικίας 10 και 6 ετών, τα παιδιά του ζευγαριού, τα οποία κοιμώτησαν σε πανό δωμάτιο και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν ξύπνησαν. Έχουν προχωρήσει σε αιματολογικές εξετάσεις από το νοσοκομείο για να δουν αν τους έχει χορηγηθεί κάποιο ηρεμιστικό ή κάτι άλλο και τον λόγο που δεν ξύπνησαν.
0: Και Κώστα, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η αστυνομία κλήθηκε από τους γείτονες, από τις φωνές και από τις κραυγές.
1: Από τους γείτονες τα ξημερώματα έφτασε σε 5 λεπτά, ωστόσο ακόμα και αυτά τα 5 λεπτά ήταν αργά και θέλω να σου πω ότι είναι ακόμα και τα έμπειρα στελέχη της αστυνομίας είναι ιδιαίτερα σοκαρισμένα από το θέαμα που αντίκρισαν, Δίκη. Ήταν κατακρουργημένη κυριολεκτικά η γυναίκα. Ο ίδιος από την πρώτη στιγμή υποστήριξε ότι βρίσκονταν σε μια αμυντική θέση, κάτι που φαίνεται ότι θα υποστηρίξει και ενώπιον των ακριτικών αρχών, όταν και θα απολογηθεί ύστερα το πιθανότερο μετά από 3 ημέρες. Αυτά είναι τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Θα δούμε τι θα πει και ο δικηγόρος του σε λίγη ώρα από τώρα, όταν θα προσέλθει ενώπιον των συγκεκριτικών αρχών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και για οτιδήποτε φυσικά νεότερο θα έχουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να πούμε βέβαια πως η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να πραγματοποιηθεί εκ νέου σήμερα και εκτιμάται μάλιστα ότι θα ρίξει και περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος. Τώρα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε δηλώσεις του στο Sky, με αφορμή τη δολοφονία της 39χρονης, είπε πως το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο τετράμινο μάλιστα, υπήρξαν 6.500 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Ας τον ακούσουμε.
2: Θα σας πω το αδιανόητο. Έχουμε 3.850 συλλήψεις τους πρώτους 4 μήνες του 2026. 3.850 συλλήψεις.
3: Ενδοοικογενειακή βία.
2: Ναι, από 6.500 καταγγελίες.
3: 3.850 συλλήψεις.
2: Ναι, και κάποιες εκατοντάδες από αυτούς είναι στη φυλακή προφυλακισμένοι.
0: Να παραμείνουμε εμείς δυστυχώς σε αυτό το θέμα, καθώς όπως ακούσαμε και από τον κύριο Χρυσοχοΐδη, είχαμε 3.850 συλλήψεις, ενώ 6.500 ήταν οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, ενώ στη φυλακή κατέληξαν κάποιοι εκατοντάδες. Εμείς θα πάμε να συνομιλήσουμε για το θέμα με τη δικηγόρο Πέννη Κονιτσιώτη Ρίζου, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Κονιτσιώτη.
4: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται τελικά, κυρία Κονι... Τι γίνεται, κύριε Ακονιτσιώτη, με αυτές τις υποθέσεις τελικά? Βλέπουμε γυναίκες θύματα στα χέρια των συζύγων τους. Ποια είναι η νομική μεταχείριση αυτών των υποθέσεων? Δεν υπάρχει ο νομικός όρος γυναικοκτονία, έτσι κι αλλιώς, έτσι δεν είναι?
4: Πράγματι, στην Ελλάδα, στο νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας, δεν υπάρχει αυτοτελές αδίκημα γυναικοκτονίας, που δεν είναι σε κάποιες άλλες χώρες, αλλά ανήκει στο πλαίσιο του ποινικού κώδικα, γιατί όταν μιλάμε για ανθρωποκτονία, εκδόρου που είναι, στις κοινές διατάξεις του ποινικού κώδικα. Βέβαια, αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι το νομοθετικό μας πλαίσιο έχει ενισχυθεί αρκετά ειδικά τα τελευταία χρόνια και μετά η διεθνής, πώς να το πω, σημαντικότερη σύμβαση που αφορά την ενδοκογυναική βία και την έμφυλη βία και σε επίπεδο πρόληψης και απαστολής, την οποία έχει ενσωματώσει και η χώρα μας, και από τότε, από το 18 που την ενσωμάτωσε, έχει λάβει διάφορα μέτρα τα τελευταία χρόνια, με τελευταία στις αρχές του 26, του 25, με τροποποίησης του νόμου, όπου διευρύνθηκαν ζητήματα της ενδοκογυναικής βίας, κάπως εξειδικεύτηκαν και έχουμε περισσότερες, να το πω, ενασχολήσεις και δικαστικές και προληπτικές και τα αστυνομικά τμήματα, και έχουμε και πλέον δομές, και έχουμε και άλλους μορφές προστασίας άμεση των θυμάτων από πιθανές υποπτές ή κατόπιν καταγγελίες πράξεις τέτοιου είδους.
0: Δηλαδή θα λέγαμε ότι υπάρχει ένα νομικό όπλο στα χέρια των γυναικών για να προστατευθούν αν βρίσκονται σε μια τέτοια...
4: Αυτή τη στιγμή ναι, υπάρχει σε μεγάλο βαθμό. Πρέπει να το ξέρουν οι γυναίκες. Βέβαια αυτό που πρέπει να επισημάνω κιόλας είναι ότι είναι δύσκολο να γίνει όταν μια γυναίκα βρίσκεται σε ένα καθεστώς τέτοιο, ζει σε ένα τέτοιο περιβάλλον βίας, η οποία δεν είναι ξαφνική αυτή η βία, αυτό θέλω να το επισημάνω. Έχει πάρα πολλά σημάδια, ενώ η ακραία βία, όπως είναι η ανθρωποκτονία, έχουν προηγηθεί πολλά στάδια αυτή, τα οποία ήταν αντιληπτά και στο ίδιο το θύμα φυσικά, σε πάρα πολύ προγενέστερο στάδιο, αλλά και στους γύρω μας. Δηλαδή αυτό, γι' αυτό και το χαρακτηρίζω σε μια κοινωνική αποτυχία αυτό το γεγονός. Κάθε ανθρωποκτονία, κάθε γυναικοκτονία είναι μια κοινωνική αποτυχία, γιατί και τόσα σημάδια σε προγενέστερο βαθμό και σε προγενέστερο χρόνο, που μπορούσαν όλα αυτά να αντιμετωπιστούν και να προβλεφθούν και να μην φτάσουμε σε αυτό το έσχατο, το μη περαιτέρω, αυτό που δεν αναστρέφεται, δηλαδή που είναι ο θάνατος ενός ανθρώπου. Και ειδικά όταν εμπλέκονται, υπάρχουν και παιδιά σε μια οικογένεια, που αυτά τα παιδιά μια ζωή στιγματίζονται και περνάνε και βιώνουν όλο αυτό το φάσμα και της κακοποίησης εντός της οικογένειας και την απώλεια του γονέα, που είναι ό,τι πιο σημαντικό, ειδικά σε μια ευαίσθητη ηλικία. Αλλά αυτό που θα ήθελα να πω, ότι αυτή τη στιγμή εκεί που πρέπει να δοθεί έμφαση από όλες τις γυναίκες είναι ότι να μιλάνε. Σε ένα προληπτικό στάδιο ακόμα υπάρχουν και διάφορα προγράμματα ψυχοεκπαιδευτικά, όπως η Γουίν Ελλάς, στην οποία συμμετέχω και είμαι μέλος, που ασχολείται με την έφυλη βία και με την προστασία της γυναίκας και την ενδοοικογενειακή βία. Έχει διάφορα ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα, για παράδειγμα, καθ' τη διάρκεια του έτους. Και άλλοι φορείς να μιλάνε, να επικοινωνούν. Πλέον έχουμε από πέρσι τους επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικούς, όταν αφορά μυρίκους, φαρμακοποιούς, που αυτοί πλέον μόλις αντιληφθούν ένα περιστατικό ενδοικογενειακής βίας πρέπει και οφείλουν άμεσα να το καταγγείλουν και με το ακαταδίωκτο, δηλαδή χωρίς να έχουν ήδη συνέπειες για την καταγγελία στις αστυνομικές αρχές. Μάλιστα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ευαισθητοποίηση από όλη την κοινωνία σε αυτά τα φαινόμενα. Οι γείτονες, όταν ακούν τέτοιου είδους γεγονότα, δηλαδή αναφέρθηκε τώρα με αφορμή το συγκεκριμένο γεγονό, υπήρξε μια γειτόνισσα που άκουσε κάτι. Πρέπει να ασχολούνται. Δεν μπορεί μόνο αυτή να άκουσε. Όταν αυτό γίνεται, αυτό δεν γίνεται ξαφνικά, γίνεται επί χρόνια, γίνεται επί μακρόχρονικο διάστημα.
0: Εννοείται τους καυγάδες, αν ακούμε.
4: Τις παπαρίες, τις φωνές, όλα αυτά είναι σημάδια. Για να μπορεί να κάνει και μια αξιολόγηση, πρέπει δηλαδή ο γείτονας ακόμα ή κάποιος από το συγγενικό περιβάλλον ή ο ένας φίλος, οποιοδήποτε. Γιατί συνήθως τα θύματα της οικογενειακής βίας, η αλήθεια είναι ότι από τους δράστες αποξενώνονται κοινωνικά. Για να υπάρχει αυτός ο έλεγχος και η εξουσία πάνω στο θύμα, ο δράστης συνήθως αποξενώνει και κοινωνικά και οικονομικά και φυσικά ψυχολογικά καταρακώνει το θύμα.
0: Ναι.
4: Εντάξει, άρα είναι δύσκολο λοιπόν να γίνει αντιληπτό τον περίγυρο, όμως κάπου υπάρχουν κάποιες φωνές, υπάρχουν κάποια περιστατικά βίας. Αυτά όλα είναι σημάδια που δεν πρέπει να αφήνουν κανέναν αδιάφορο πλέον.
0: Ναι.
4: Είναι υποχρέωση της κοινωνίας, γιατί το ίδιο το θύμα είναι δύσκολο να προστατευτεί όταν ζει σε ένα καθεστώς φόβου και βίας. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε το θύμα γιατί δεν πήγε γέρος. Μπορεί να μην μπορεί, να μην είναι ανήμπορο. Ο περίγυρος έχει μια υποχρέωση να το φέρει στην επιφάνεια. Τότε λοιπόν οι αστυνομικές αρχές και οι δικαστικές αρχές μπορούν να κάνουν μια αξιολόγηση κινδύνου, το risk assessment που λέμε.
0: Μάλιστα.
4: Και να δούμε εκεί τι μέτρα μπορούν να ληφθούν για να απομακρυνθεί ο δράστης, να πάει το θύμα με τα παιδιά σε μια δομή
0: και να ακολουθεί.
4: Να προλάβουμε τα χειρότερα.
0: Έτσι ακριβώς. Κυρία Κονιτσιώτη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Καλή συνέχεια. Και να πάμε τώρα στο άλλο θέμα, στην δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Συνεχίζεται λοιπόν σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης για να μας ενημερώσει. Και Κώστα, η εισαγγελέας έχει αναπτύξει την πρόταση επί των ενστάσεων στην παράσταση υποστήριξης κατηγορίας.
5: Ναι, έτσι ακριβώς. Και συγκεκριμένα η εισαγγελέας της έδρας του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων ζήτησε να γίνει δεκτή η δήλωση παράσταση υποστήριξης κατηγορίας των συγγενών των θυμάτων και των επιζώντων των τραυματιών ως προς τα βασικά αδικήματα, δηλαδή της επικίνδυνης παρέβασης μέσα σε σταθερές τροχές με συνέπεια μεγάλο αριθμό θανάτων, αλλά και τις βαριές σωματικές βλάβες επ' αυτού, που είναι τα βασικά αδικήματα. Όμως ζήτησε, πρότεινε να απορριφθεί η παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας συγγενών και τραυματιών όσον αφορά το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, είναι για τους τρεις κατηγορούμενους οι οποίοι συνδέονται με τη μετάταξη του σταθμάρχη. Δεν είναι άμεσα ζημιοθέντες, δεν υπάρχει αιτιώδη συνάφεια, υποστήριξε η εισαγγελέα στην πρότασή της. Ήδη υπάρχει αντίλογος γι' αυτό. Ακόμη, η εισαγγελέα ζήτησε να γίνει δεκτή η παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων, θεωρώντας ότι είναι ζήτημα μείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος, υπόθεση. Γι' αυτό και οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν κατ' εξαίρεση δικαίωμα να εκπροσωπούν έτσι το κοινωνικό σύνολο. Ζήτησε να απορριφθεί η υποστήριξη της κατηγορίας της Ένωσης Τεχνικών Έλξης, γιατί λέει ότι δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, και να απορριφθεί του ελληνικού δημοσίου. Όπως είπε, η παράσταση της υποστήριξης κατηγορίας, αόριστη επίκληση περί ύπαρξης περιουσιακής ζημίας. Ήδη είχαμε την καταγραφή κάποιων αντιδράσεων. Συγκεκριμένα, δύο συνήγοροι συγγενών θυμάτων είπαν ότι η αιτιώδη συνάφεια όσον αφορά την παράβαση καθήκοντος είναι ζήτημα της ακροματικής διαδικασίας και πρέπει να εξελιχθεί στην ακριθή στην εξέλιξη της δίκης. Είχαμε και μια αντίδραση από την πλευρά του κυρίου Σκαρύπα για την παράσταση του δημοσίου, ότι είπε ότι πρόκειται για εγκλήματα στα οποία το δημόσιο είναι συναυτουργός και ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο κρατικό έγκλημα και ότι οι συγγενείς των θυμάτων μέσω των συνηγόρων τους θα παλέψουν για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για κάποιους από τους κατηγορούμενους σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ενώ εκπροσωπώντας την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, ο κ. Μαντάς, ενισχύοντας την πρόταση της εισαγγελέα, είπε ότι η υπόθεση έχει ιδιαίτερη κοινωνική σημασία. Το ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εκδώσει πράξη που χαρακτηρίζει τέτοια την υπόθεση και παραιτήθηκε από τα ένδικα μέσα. Είχαμε και κάποια ένταση λίγο πριν τη διακοπή, όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι είναι βαρύτατη προσβολή αυτή η εικόνα των εδράνων των κατηγορουμένων που είναι άδεια, είναι ακραία περιφρόνηση όπως τη χαρακτήρισε, καθώς είναι μόνο τρεις παρόντες εκ των 36 κατηγορουμένων, και γι' αυτό είπε ότι θα ζητήσει το δικαστήριο να επιβάλλει την παρουσία τους εκεί. Υπήρχε μια μικροένταση από την αντίδραση ενός συνηγόρου υπεράσπισης και την αντίδραση των συγγενών, που σήμερα είναι αλήθεια ότι έχει και πολλούς συγγενείς και ακροατήριο στην κύρια αίθουσα, καθώς ζητήθηκε από την αρχή και έγινε δεκτό. Όσοι από το ακροατήριο είναι στην αίθουσα, τη δεύτερη αίθουσα που είναι με γιγαντοοθόνη, να μπουν στην κανονική αίθουσα, γιατί υπάρχουν αδειές θέσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Αλλάζουμε θέμα τώρα, καθώς έχουμε σε τρία χωριά του Νοτίου Πηλίου το νερό έχει κρυφθεί ακατάλληλο για κατανάλωση. Οι αρχές μάλιστα αναζητούν την πηγή του προβλήματος και σήμερα μάλιστα θα έχουν στα χέρια τους και τις δεύτερες αναλύσεις για το νερό. Η Ελένη Μανώλη από την Earth Volume είναι μαζί μας. Ελένη, έχουμε κάτι νεότερο?
6: Εγώ δεν ξέρω κάτι νεότερο, δεν ξέρω για τις δεύτερες αναλύσεις, σήμερα τις περίμεναν. Για την ώρα πάντως αυτό που ξέρω είναι ότι στις περιοχές αυτές, δηλαδή Λεφόκαστρο, Κάλαμο και Τρίκερη, έχουν ζητήσει να μην καταναλώνεται το νερό, διότι εντοπίστηκε μέσα στο νερό μια ουσία η οποία προκύπτει από την ένωση οργανικών ενώσεων μαζί με την χλωρίωση, που όταν αυτή είναι σε αυξημένες τιμές μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στην υγεία. Και γι' αυτό το λόγο ο Δήμος είπε ότι το νερό είναι κατάλληλο για πόσοι και μοιράζει νερό εμφιολωμένο στους κατοίκους, οι οποίοι περισσότεροι από αυτούς, αν και δεν θέλησαν να μιλήσουν δημόσια, είπαν ότι γενικά χρησιμοποιούν νερό εμφιαλωμένο, διότι ποτέ δεν είναι σίγουροι για το τι ακριβώς συμβαίνει, επειδή από το ίδιο ακριβώς νερό που έρχεται από το Παναγιώτικο και φυσικά χλωριώνεται, παίρνουν και άλλοι οικισμοί. Δεν ξέρω αν παρατηρήθηκαν μόνο εκεί, ίσως σήμερα να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Η αντιπολίτευση που δείχνει να είναι προβληματισμένη γύρω από αυτό φέρνει το θέμα στο Δημοτικό και ζητά απαντήσεις για το τι συμβαίνει. και για ποιο λόγο φτάσαμε σε αυτό το σημείο, διότι η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής και άλλες φορές είχε κριθεί ακατάλληλο, όχι όμως ποτέ για το συγκεκριμένο λόγο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Να πάμε τώρα στους αγρότες. Καθώς στους δρόμους έβγαλαν σήμερα τα τρακτέρ τους στα Φάρσαλα, διαμαρτυρώμενοι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Το απόγευμα μάλιστα ακολουθούν οι αγρότες στο Πλατίκαμπο και τον Τύρναβο, οι οποίοι ενώνουν τη φωνή τους με τους αγρότες των Φαρσάλων για τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και παραμένουν άλυτα, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν. Να πάμε στον Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Τουλάχιστον οι αγρότες βρήκαν το δικό τους τρόπο να ξαναβγάλουν τα τρακτέρ για να ευχηθούν καλό καλοκαίρι στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στις 10.30 το πρωί συγκεντρώθηκαν τα τρακτέρ στην κεντρική πλατεία των Φαρσάλων και θα παραμείνουν εκεί μέχρι και αύριο, θα μείνουν δηλαδή για μία ημέρα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας βεβαίως για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τα οποία είναι πολλά. Και άλυτα, την ίδια στιγμή δηλαδή βεβαίως που μιλάμε, οι αγρότες περιμένουν να δουν το χρώμα του χρήματος από τους επιδοτήσεις που δικαιούνται. Υπάρχουν όμως ζητήματα με το monitoring, τον έλεγχο με τον δορυφόρο. Δεν βεβαίως εμπιστεύονται πλέον υπάρχει ένα χάσμα εμπιστοσύνης μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της νέας πολιτικής ηγεσίας, με την οποία συναντήθηκε η Νοτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομολάρισας και δεν έλαβε επί της ουσίας απαντήσεις για τα όσα έχουν τεθεί. Υπάρχουν υποσχέσεις που είχαν δοθεί από τις κινητοποιήσεις, τις πολυήμερες κινητοποιήσεις που διήρκησαν σχεδόν δύο μήνες, οι οποίες δεν έχουν γίνει, παραμένουν κενό γράμμα επί του παρόντος και όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν ένα πολύ άσχημο κλίμα και επιτείνουν το πρόβλημα της ρευστότητας που υπάρχει στο Θεσσαλικό κάμπο. Είναι ένα γενικότερο ζήτημα. Οι αγρότες δεν έχουν χρήματα για να προμηθευτούν τα εφόδια. Οι εκπρόσωποι των εταιριών φυτοφαρμάκων δύσκολα δίνουν επιπίστωση. Δεν ξεγνωρίζουν βεβαίως οι αγρότες αν θα πάρουν και πότε θα πάρουν τα χρήματα που δικαιούνται. Καλούνται σε άλλες περιπτώσεις να επιστρέψουν όσα χρεωστήτως καταβληθούν τα ποσά από επιδοτήσεις περασμένων ετών. Και υπάρχει γενικότερα ένα άσχημο κλίμα, το οποίο οδήγησε βεβαίως τους αγρότες να βγάλουν το τρακτέρ στους δρόμους σε μια περίοδο που η αγροτική δραστηριότητα βρίσκεται στην κόρυφωσή της, στο ζενίθ. Έχουν ήδη σπαρθεί οι αρινές καλλιέργειες, έχουν αρχίσει να γίνονται οι αλωνισμοί στα πρώτα σιτάρια αλλά και στο Βίκο, στα Ψυχανθή, και ακολουθεί βεβαίως και η βαβακοκαλλιέργεια και όχι μόνο αυτά, τα καλαμπόκια βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχει ξεκινήσει και η ερδευτική περίοδος. Mm-hmm. Είναι περίοδος αιχμής. Παρ' όλα αυτά, ωστόσο, οι αγρότες δηλώνουν διατεθειμένοι και μέσα στο καλοκαίρι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις σε περίπτωση βεβαίως που δουν ότι παραμείνουν κενό γράμμα οι υποσχέσεις που έχουν λάβει και οι δεσμεύσεις και από το Υπουργείο αλλά και από τα χείλη του ίδιου του Πρωθυπουργού. Τουλάχιστον υπήρχαν είναι δεσμεύσεις και για το αγροτικό ρεύμα, για το οποίο δεν βλέπουν τουλάχιστον να υπάρχει κάτι αντίστοιχο στους λογαριασμούς τους. Γίνονται και διαφορετικές χρώσεις στον ίδιο λογαριασμό, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα και από τα Φάρσαλα ο αντιπρόεδρος της Νοτικής Ομοσπονδίας, ο κ. Αληφτήρας. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, προβλήματα και εκκρεμότητες βεβαίως και από τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία δημιουργούν και επιτείνουν έτσι αυτό το άσχημο κλίμα, και γι' αυτό και οι αγρότες στον Πλατίκα από τις 5.30 ώρα το απόγευμα και στον Τέρνα βγάζουν και αυτοί τα δικά τους τρακτέρ, προχωρώντας σε αυτή την κινητοποίηση και προειδοποιώντας βεβαίως ότι οι κινητοποίησεις αυτές θα συνεχιστούν σε περίπτωση που δεν υπάρξουν συγκεκριμένα αυτά αποτελέσματα που θα τα δουν και στις τσέπες τους οι αγρότες εδώ στο Θεσσαλικό κάμπο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε εμείς στην Λέσβο, που στο λιμάνι της Μυτιλίνης έχουν συγκεντρωθεί σήμερα φτηνοτρόφοι και αγρότες μετά το κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων με έτοιμα τη λήψη των ενισχύσεων για την αντιμετώπιση των συνοπειών του αφθόδους πυρετού. Την κινητοποίηση παρακολουθεί η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Έξω από το λιμάνι της Μυτιλίνης, όπου έχουν συγκεντρωθεί αγρότες και κτηνοτρόφοι, να πω ότι υπάρχει κάλεσμα και από την ΑΔΔΗ και από το Εργατικό Κέντρο με τρίωρη στάση εργασίας για να διευκολύνουν εργαζόμενους να συμμετέχουν και να στηρίξουν τους κτηνοτρόφους Είναι μικρή η συμμετοχή των κτηνοτρόφων, πρέπει να σου πω. Όπως μας έλεγε η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, έχουν κάνει περιοδία στα χωριά στις μέρες αυτές, όπου καταγράφεται η απογοήτευση των αγροτών και ποιο είναι το αίτημά τους. Ναι, μεν ακούνε ένα πλαίσιο μέτρων από το Υπουργείο και από την κυβέρνηση, ωστόσο αυτά τα μέτρα αργούν, δεν έρχονται. Και γιατί το λέμε αυτό? Από τη μια, το Υπουργείο λέει ότι για τη Λέσβο ελήφθησαν αποφάσεις και προχωρούν οι διαδικασίες πολύ γρηγορότερα από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως το γεγονός ότι το Πάσχα, που ήταν οι ημέρες που θα έμπαιναν χρήματα στα σπίτια των αγροτών για τα οποία θα τους κράταγαν μέχρι και με το τέλος του χρόνου, δεν πήραν φράγκο. Εντοπίστηκε αυτό δυσπηρετός λίγο πριν από το Πάσχα. Μπήκε σε καραντίνα το νησί, δεν έδωσαν αρνιά, δεν πήραν χρήματα από το γάλα, δεν πήραν επιδοτήσεις όπως στην υπόλοιπη Ελλάδα, ζουν με δανεικά. Αυτό είναι που λένε οι αγρότες εδώ και δεν έχουν πια διέξοδο. Ναι, μεν κατανοούν αυτά που λέει το Υπουργείο, ότι δρομολογούνται και θα γίνουν αυτά μέχρι το τέλος του χρόνου, δεν έχουν όμως χρόνο να περιμένουν. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που μας επεσήμαναν είναι ότι ακόμη και αυτά που εξαγγέλθηκαν ότι θα ανασταλούν οι φορολογικές τους υποχρεώσεις προς την εφορία, ταμεία κτλ. Είναι γραμμένα στα χαρτιά, όμως οι ειδοποιήσεις συνεχίζουν να τους έρχονται. Δεν έχει προχωρήσει ούτε αυτό. Είναι απογοητευμένοι. Αναφέρουν οι άνθρωποι που τους θανατώθηκαν τα κοπάδια ότι άλλος πήρε, άλλος δεν έχει πάρει ακόμη την αποζημίωση, αλλά είναι απογοητευμένοι ότι δεν θα μπορέσουν να ξανακάνουν τα κοπάδια τους και δεν θα μείνουν οι άνθρωποι στην Ήπεθρο. Θέλουν να τους βοηθήσει η πολιτεία, θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται στον κτηνοτροφικό τομέα. Και εμείς βέβαια θέλουμε όλο το νησί, καθώς αυτό είναι το 80% του ΑΕΠ.
0: Έτσι ακριβώς. Μυρσίνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε και στην ΕΡΤ Κοζάνης, καθώς από τους κτηνοτροφικούς συλλόγους της Δυτικής Μακεδονίας υπάρχουν αντιδράσεις στην απόφαση για την απαγόρευση της μετακίνησης των κοπαδιών τους, λόγω του ότι παρατείνονται τα μέτρα βιοασφάλειας εκεί λόγω της ευλογιάς. Μάκη.
9: Ακριβώς, και μάλιστα εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα με τους κτηνοτρόφους που μετακινούνται. Και είναι πάρα πολλοί. Είναι δεκάδες οι κτηνοτρόφοι και χιλιάδες τα οικοπρόβατα, τα οποία φυσικά έρχονταν κάθε καλοκαίρι. Τέτοια εποχή ήδη από τον Μάιο ερχόταν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να μετακινήσουν τα οικοπρόβατα τους, ιδιαίτερα όταν, γιατί περισσότεροι αυτοί ήταν από την Θεσσαλία, από τη Λάρισα, όπου εκεί, όπως είναι γνωστό, έχουμε κρούσματα της ευλογίας και είναι σε καραντίνα. Και εδώ θα πρέπει να σημαθεί είναι το ότι τουλάχιστον στην περιοχή των Γλεβενών, εκεί που είναι το ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα, είναι περίπου 50.000 αγροπρόβατα τα οποία έρχονται κάθε χρόνο. Πάνω από 100 μετακινούμενους κτηνοτρόφους, όπως είπαμε, από την πλευρά της Λάρισας, και όλοι αυτοί, καταλαβαίνετε, παραμένουν σε ένα αδιέξοδο, γιατί οι άνθρωποι αυτοί φρόντιζαν κάθε καλοκαίρι να έρθουν στα βουνά. Να πούμε ότι έγινε μια σύσκεψη την περασμένη Παρασκευή στην περιφέρεια Αττικής Μακεδονίας, μια τεταμένη ένταση. Εκφράστηκε μάλιστα από την πλευρά της περιφέρειας Αττικής Μακεδονίας να υπάρξουν προϋποθέσεις ώστε να προχωρήσει η μετακίνηση των κοπαδιών αυτών, τηρώντας όλα τα μέτρα διασφάλειας. Όμως ήρθε την ίδια ακριβώς μια νέα οδηγία, όπου ουσιαστικά δεν δίνει κανένα πλέον περιθώριο για τις μετακινήσεις αγροπροβάτων από περιοχές που βρίσκονται σε καθεστώς περιορισμών λόγω της ευλογιάς. Φυσικά, μάλιστα, και από την άλλη έχουμε και το θέμα από την πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας της Κοζάνης, όπου είχαμε πέρυσι τέτοιο καιρό κρούσμα ευλογιάς, και παρατείνεται μάλιστα από τα τέλη Ιουνίου που ήταν ως τα τέλη Αυγούστου αυτή η εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων, και καταλαβαίνετε και εδώ δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα για τους κτηνοτρόφους που βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, όπου από χθες έχουν φτάσει και διασωθεί πάνω από 200 μετανάστες. Σύνδεση με την ΕΡΤ Χανίων και την Κατερίνα Πολύζου. Κατερίνα, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Χθες είχαμε 6 λέμβους με συνολικά 198 μετανάστες από τα Χανιά μέχρι την Ιερά Πέτρα. Ήταν αλλεπάλληλες οι αυξήσεις, οι αφήξεις μεταναστών λόγω των καλών καιρικών συνθήκων. Και σήμερα το πρωί είχαμε άλλη μια λέμβο, στην οποία έπλεγαν 43 άτομα. Εντοπίστηκαν από ντρόν τη δύναμη Frontex 37 ναυτικά μίλια νότια τη Γάβρου. Του περισύνευε σκάφο τη Frontex και του μετέφερε στο λιμάνι τη Αγία Γαλήνη. Παραμένει μεγάλο ερωτηματικό σε ποιο σημείο του Ηρακλείου, του νομού Ηρακλείου, θα δημιουργηθεί η κλειστή προσωρινή δομή,
0: ναι,
10: αφού αντιδρούν όλες οι προτινόμενες περιοχές, ενώ σε πλήρη εξέλιξη και καλή εξέλιξη βρίσκονται οι μετατροπές στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς, όπου επίσης θα φιλοξενούνται προσωρινά οι μετανάστες.
0: Κατερίνα, έχουμε και μία δυσάρεστη εξέλιξη, καθώς υπέκυψε στα τραύματά του, στα σοβαρά τραύματά του, ένας 69χρονος εργάτης. Τραυματίστηκε χθες, αν δεν κάνω λάθος, Κατερίνα, έτσι δεν είναι?
10: Το απόγευμα μετά τις 5 ο άνθρωπος δούλευε η μέρα του Αγίου Πνεύματος μετά τις 5 το απόγευμα, μεγάλος η ηλικία. Αυτές είναι και οι επισημάνσεις τόσο του Σωματείου Οικοδόμων όσο και του Εργατικού Κέντρου Χανίων. Πέφτοντας από σκάλα, υπέστη βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις την ώρα που επιχειρούσε ηλεκτροσυγκόλυση. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου έγινε προσπάθεια για να αναταχθεί, όμως σήμερα το πρωί έχασε τη μάχη για τη ζωή. Θα πρέπει να πούμε ότι το Εργατικό Κέντρο Χανίων επισημαίνει ότι θα πρέπει να αναδοθούν πως ήταν ένας άνθρωπος 70 ετών να χρειάζεται να κάνει μεροκάματα για να ζήσει, αλλά και τις συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το εργατικό αυτό δυστύχημα. Ενώ ο κλάδος των οικοδόμων καλεί στην κλαδική απεργία στις 24 του Ιούνιου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Να παραμείνουμε εμείς στην Κρήτη, καθώς το πυραυλικό εξάρτημα που εντοπίστηκε σε παραλία του Καλού Χωριού στον Άγιο Νικόλαο ήταν τελικά ακίνδυνο και το περισυνέλεξαν στελέχη του στρατού. Ιάσον Ταβλάς μαζί μας. Ιάσον.
11: Καλό μεσημέρι. Ναι, δεν ήταν το πρώτο, είναι το δεύτερο ουσιαστικά μέσα σε 2 εβδομάδες που βρέθηκε στην περιοχή, στις αχτές εδώ του νομού Λασιθίου. Το πρώτο ήταν στον Άγιο Αντώνιο, στις βόρειες αχτές του Δήμου Αγίου Νικολάου, και το άλλο στα ανατολικά, στο Καλό Χωριό. Ωστόσο, υπήρξε έτσι μια αναστάτωση των κατοίκων της περιοχής, που το λουόμενο, εν πάση περιπτώσει. Από νωρίς η λιμενικό και η αστυνομία είχαν αποκλείσει την περιοχή. Το μεσημέρι ήρθε στελέχη του στρατού, όπου το προσυνέλεξαν. Διαπίστωσαν ότι ήταν ακίνδυνο μέρος αντιεροπορικού πυράβλου. Φαίνεται ότι έγιναν ασκήσεις τις προηγούμενες μέρες στην περιοχή, οπότε το εξάρτημα αυτό ήταν αποτέλεσμα των ασκήσεων αυτών. Έγινε η προσυλλογή και όλα καλά. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα ενημέρωσαν τους εργαζόμενους στο Δήμο που συνέλεξαν πρώτοι. Καθάρισαν την παραλία και προσυνέλεξαν το εξάρτημα. Άλλη φορά, με το που υπάρξει κάποιο τέτοιο αντικείμενο, να καλούν αμέσως τις αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Στον εισαγγελέα οδηγείται ένας 36χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε με αεροβόλο ένα συγγενικό του πρόσωπο. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας. Και Νίκο, τελικά δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις αρχές ο συγκεκριμένος βάλλοντας με αεροβόλο όπλο, έτσι δεν είναι?
12: Ακριβώς, Βίκη, καθώς μέσα στον Μάιο ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε συλληφθεί και πάλι, γιατί τότε είχε αναρτήσει στα social media βίντεο με τον γιο του, μόλις 12 ετών. Ο άνθρωπος είχε συλληφθεί και πάλι, γιατί τότε είχε αναρτήσει στα social media βίντεο με τον γιο του.

0: βρήκαν τον στόχο τους, με αποτέλεσμα να εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό η ελληνική αστυνομία προκειμένου να τον εντοπίσουν. Έτσι λοιπόν χθες το απόγευμα, αργά το απόγευμα, κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Ωστόσο δεν βρήκαν οι αστυνομικοί τα δύο όπλα πάνω του, τα οποία φαίνεται να χρησιμοποιήσει τα δύο ροβόλα όπλα. Επίσης οι αστυνομικοί συνδέουν την υπόθεση αυτή και με μια άλλη επίθεση πάλι με αεροβόλα όπλα που είχε γίνει στην ίδια περιοχή όπου σημειώθηκε το χθεσινό περιστατικό, που τότε ένας άγνωστος άνδρας είχε βάλει με αεροβόλο όπλο εναντίον ενός σπιτιού, ενός κτηρίου, προκαλώντας θωρές στην πρόσωψη του κτηρίου αλλά και σε ένα όχημα το οποίο ήταν σταθμευμένο κάτω ακριβώς από το κτίριο αυτό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και το σχεδιασμό της για την ενίσχυση του παιδιατρικού και νεογνωλογικού τμήματος παρουσίασε η διοίκηση του νοσοκομείου Κέρκυρας. Τις λεπτομέρειες τώρα για το θέμα θα μας δώσει ο Λικούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Πρόκειται για μια προσπάθεια ενίσχυσης του νεογνωλογικού τμήματος του νοσοκομείου με στόχο τη λειτουργική ανάπτυξη μονάδας νεογνικής φροντίδας επίπεδου 2, δηλαδή ενδιάμεσης νοσηλείας. Όπως τονίζεται σε στοιχεία που δημοσιοποίησε η διοικήτρια του νοσοκομείου Μαντώ Εγκλεζοπούλου, στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού, η διοίκηση υλοποίησε σειρά ουσιαστικών παρεμβάσεων για την ενίσχυση της νεογνωλογικής φροντίδας, μεταξύ των οποίων πρόσληψη 2 επικουρικών παιδιάτρων και 2 επικουρικών μεών, συνεργασία με 3 αναισθησιολόγους με παροχή υπηρεσιών, εξειδίκευση ενός επιπλέον παιδιάτρου στην νεογνωλογία, εκπαίδευση 2 νοσηλευτών στην μονάδα νεογνών του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, υλοποίηση πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού και άλλα. Η προσπάθεια αυτή αποτυπώνεται σε πραγματικά κλινικά αποτελέσματα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του νοσοκομείου από τις αρχές του 2023 έως και το Μάιο του 2026, πραγματοποιήθηκαν 37 διακομιδές νεογνών, ενώ αποφεύχθηκαν οι διακομιδές σε 29 νεογνά με αναπνευστικά προβλήματα, τα οποία σταθεροποιήθηκαν επιτυχώς και νοσηλεύτηκαν με ασφάλεια στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Είναι μια προσπάθεια έτσι ώστε οι διακομιδές διαφόρων τύπων ασθενών να σταματήσουν ή να περιοριστούν από το νοσοκομείο της Κέρκυρας, το οποίο είναι μεν δευτεροβάθμιο, καλύπτει όμως ένα νησιωτικό τουριστικό σύμπλεγμα και χρειάζεται βέβαια ιδιαίτερης ενίσχυσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ.

Ποινικές ευθύνες τώρα προς πάσα κατεύθυνση αναφορικά με ανεξέλεγκτη χωματερή που έχει δημιουργηθεί δίπλα από τη γέφυρα της Ποτίδεα στη Χαλκιδική, σε δρόμο που εκτείνεται προς την Κασάνδρα και κοντά σε πευκόφυτη περιοχή, ερευνούν οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Με εντολή τώρα προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετούνται αδικήματα, όπως παραβάσεις της νομοθεσίας για το περιβάλλον και άλλα. Με την ίδια εισαγγελική εντολή, καλούνται να καταθέσουν σε πρώτη φάση, στο πλαίσιο της έρευνας, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να διευκρινιστεί ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, εν ώψη μάλιστα της έναρξης της τουριστικής περίοδου, αλλά και της άφιξης χιλιάδων παραθεριστών στην περιοχή.

0: Να παραμείνουμε εμείς στην περιοχή της Χαλκιδικής, καθώς για τις υποδομές στο λιμάνι της Ουρανούπολης Χαλκιδικής μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος Αριστοτέλης Τέλειος Βαλιάνος. Όπως είπε, αυτό το διάστημα εργάζονται προς την κατεύθυνση να μελετηθεί ένα λιμάνι από την αρχή. Ας τον ακούσουμε.
1: Έγινε η ανάκληση των δύο νόμων του κράτους, των δύο ΦΕΚ με τους οποίους χωροθετούνταν το παλιό λιμάνι και παραχωρούνταν στην άλλη νομαρχία. Και πλέον έχει εγκριθεί ένα καινούριο κονδύλιο για τις μελέτες από την αρχή αυτού του λιμανιού.

0: Ιωνίου, όπου εκεί η τοπική κοινωνία, ο Δήμος, όλοι οι χρήστες του λιμανιού έχουμε ήδη συσκεφθεί και έχουμε πει τις προτάσεις μας για το πώς πρέπει να είναι αυτό το λιμάνι. Και εν μέσω σχολιών που έχει ο 4412 για τα δημόσια έργα σε αυτό το κράτος, προχωράει αυτή η διαδικασία για να πάμε σε ένα καινούριο έργο. Θέλω να αισιοδοξώ, παρόλα αυτά, μέχρι το απλό ΜΑΤ που δεν ασχολείται και δεν τρίβεται καθημερινά όπως εμείς με τις διαδικασίες να δει ένα καινούριο έργο να ξεκινάει εκεί, θα περάσει πάλι αρκετός καιρός, αλλά τουλάχιστον σε αυτό το χρονικό διάστημα εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Να μελετηθεί ένα λιμάνι από την αρχή, να διοδοτηθεί και τελικά να κατασκευαστεί σε έναν τόπο που τόσο πολύ το έχει ανάγκη. Ήμουνα μόλις προχθές την Παρασκευή στο Υπουργείο Ναυτιλίας εκ νέου, συζητώντας με το γραφείο του Υπουργού, του κ. Κικίλια, με τον κύριο Γκίκα, τον Υφυπουργό, και τον Γενικό Γραμματέα των Λιμένων αρμόδιο για τα θέματα, τον κύριο Κυριαζόπουλο, οι οποίοι έχουν αναχείραση το έργο, δεν το αφήνουμε ποτέ. Είμαστε εκεί και πιέζουμε. Αν χρειαζόταν τεχνικά να πούμε κάτι, είμαστε στη διαδικασία όπου θα αναδειχτεί ο τεχνικός σύμβουλος, ο οποίος θα δημοπρατήσει τη μελέτη, η οποία θα δώσει το τελικό έργο. Σε αυτή τη φάση βρίσκεται το έργο. Έχει χρηματοδοτηθεί με 360.000 ευρώ η καινούρια μελέτη του έργου, ενταγμένη στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Ναυτιλίας. Και...
1: να πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Αλονίσου, τον κύριο Παναγιώτη Αναγνώστου, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αναγνώστου, καταρχήν καλό σας μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Έχουμε λοιπόν ευχάριστα νέα για την Αλόνισο, καθώς έχουμε την ύβριση αλλά και τη λειτουργία κέντρου υγείας στο νησί, έτσι δεν είναι? Ήταν ένα πάγιο αίτημα δικό σας αυτό?
2: Ναι, αυτό από την αρχή που ξεκίνησα, ναι.
1: Μιλήστε μας λίγο καταρχήν για τις κινήσεις τις οποίες κάνατε και αν τελικά έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του το κέντρο υγείας, έχει στελεχωθεί?
2: Λοιπόν, όπως ξέρετε, έχει ξεκινήσει και η τουριστική κίνηση τώρα εδώ σε εμάς. Η ίδρυση και η λειτουργία του κέντρου υγείας στην Αλόνισο αποτελεί πραγματικά μια ιστορική εξέλιξη για το νησί μας. Για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας που πλέον γίνεται πραγματικότητα.
1: Μάλιστα.
2: Από την πρώτη μέρα της ανάλυσης των καθηκόντων μου ως δήμαρχος, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης στην Αλόνισο. Το νησί σήμερα λειτουργεί, όπως ξέρετε, ένα πολύ δύναμο περιφερειακό ιατρείο Αλονίσου, με δομή με περιορισμένες δυνατότητες και σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, που δεν μπορούσε να καλύψει πλήρως τις αυξημένες ανάγκες ενός απομακρυσμένου τουριστικού νησιού όπως η Αλόνισος. Για το λόγο αυτό, ως δήμαρχος ετήθηκα την αναβάθμιση του πολυδύναμου ψυχικού ιατρίου, το κέντρο υγείας, καθώς και την ουσιαστική στελέχωση του με βασικές και απαραίτητες ειδικότητες, όπως παιδίατρο, γιατρό γενικής ιατρικής, ιατρικό και νοσοτικό προσωπικό.
1: Να έχει περισσότερες δυνατότητες, έτσι ακριβώς, και να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τη λειτουργία. Ωστόσο όμως δόθηκε τελικά το πράσινο φως, ιδρύεται και λειτουργεί το κέντρο υγείας, μάλλον θα λέγαμε ιδρύθηκε το κέντρο υγείας. Λειτουργεί ωστόσο όμως, έχει γίνει η στελέχωσή του ή αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα?
2: Αυτό θα σας πω, θα σας εξηγήσω το τι ακριβώς, σας αναφέρω το ιστορικό πώς έγινε και πώς ξεκίνησε και τι προσπάθησης έχει κάνει η Δημοτική Αρχή, γιατί αυτό για να λειτουργήσει σωστά έχει οπωσδήποτε και μεγάλες άλλες ανάγκες. Λοιπόν, εγώ προσωπικά αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, γιατί ως δήμαρχος νιώθω πραγματικά περήφανος που συνέβαλα σε μια τόσο σημαντική αλλαγή για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Υγείας, κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, για τη στήριξή του και τη συμβουλή του στην πρόθεση του ζητήματος του Κέντρου Υγείας Αλονίσου, καθώς και την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Επίσης, αυτό σας λέω τώρα για αυτά το παρακάτω, τι ακριβώς γίνεται, γιατί ήτανε κινήσεις, ας πούμε, συντονισμένες. Λοιπόν, επίσης, την Υπουργό Κοινωνικής Συνοικής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, για την παραχώρηση των ακινήτων που θα στηρίξουν ουσιαστικά τη στελέχωση της δομής.
1: Ναι.
2: Μας έδωσε δηλαδή το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής, μετά από έτοιμά μας, κάποια οικόπεδα τα οποία αυτά τα οικόπεδα ήταν αδιανέμητα, θα τα παραχώρησε ως προς τη κρίση, και έτσι με αυτό που θα γίνει δηλαδή, θα μπορούμε εμείς να κάνουμε σπίτια
1: Μάλιστα.
2: Να μπορούμε να φιλοξενούμε τους γιατρούς.
1: Τους γιατρούς, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα και για την, το πού θα μένουν οι γιατροί. Είναι κάτι το οποίο ήδη έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ωστόσο, όμως, τώρα θα λέγαμε, κύριε Αναγνώστου, για να κλείσουμε κιόλας με αυτό το τελευταίο, πότε θα μπορούσαμε να μιλάμε για πλήρης λειτουργία του κέντρου υγείας? Η ανέβρεση ουσιαστικά και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία υπολείπονται θέλουν κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να υλοποιηθούν και τα τελευταία.
2: Ναι, δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω και την κυρία Ζέτα Μακρύ. Συγγνώμη που φεύγω λίγο από την ερώτησή σας, γιατί δεν θέλω να την ξεχάσω. Που με τη διαρκή στήριξη της και αυτή και με τον κύριο Σερέτη στην Πέμπτη είπε, βοήθησαν και στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Να μην το αφήσω απ' έξω. Επίσης και το προσωπικό που είναι εδώ στην Αλόνισο, στο Περιφερειακό Ιατρείο, εξυπηρετούν τους αλονισιώτες καθημερινά με μεγάλη δύναμη που έχουν μέσα τους.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Αυτό που είπαμε τώρα, εμείς έχουμε ξεκινήσει ήδη, περιμένουμε, ήδη έχουν εγκρίνει δύο γιατρούς να έρθουν τώρα αυτό το διάστημα, όπως και ένα νέο πάλι με έτοιμά μας, ένα νέο μικρό ασθενοφόρο, που και αυτό είναι στη διαδικασία της διαγωνιστικής διαδικασίας. Και αν δεν υπάρχουν στάσεις και τα λοιπά, αυτό πιστεύω ότι μέχρι τέλους του έτους θα το έχουμε πάρει.
1: Άρα ουσιαστικά θα λέγαμε ότι μέχρι τέλος του έτους θα έχουμε και την πλήρη λειτουργία του κέντρου υγείας, θα έχουν ολοκληρωθεί.
2: Ακριβώς, ξεκινώντας με αυτά που σας είπα. Λοιπόν, και θα ήθελα να στείλω και ένα μήνυμα πριν κλείσω, σαν ως Δημοτική Αρχή. Διεκδικήσαμε και εγκρίθηκε η ίδρυση η λειτουργία του κέντρου υγείας Αλονίσου. Διεκδικήσαμε και εγκρίθηκε η προμήθεια δεύτερου ασθενοφόρου. Διεκδικήσαμε και εγκρίθηκε η παραχώρηση 10 κινήτων στο Δήμο Αλονίσου για τη στέγαση ιατρικού και λοιπού προσωπικού.
1: Μάλιστα.
2: Και συνεχίζουμε τη συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας, όπως αναφέρετε και εσείς, για την Αλόνισο.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Αναγνώστου. Καλή συνέχεια. Να πάμε τώρα και στο Ηράκλειο και στη Φανή Καλαθάκη, καθώς εκεί γίνεται λόγος για αποδυνάμωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα μας εξηγήσει τώρα η Φανή για ποιο λόγο γίνεται λόγος για αποδυνάμωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και μάλιστα, Φανή, μέσα στο καλοκαίρι.
3: Ακριβώς. Υπάρχει μια έντονη αναστάτωση και αντιδράσεις που έχουν προκληθεί από την απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων για την απομάκρυνση 11 πυροσβεστών από τον νομό Ηρακλείου, σε μια χρονική συγκυρία που συμπίπτει με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου και τις αυξημένες ανάγκες της εποχής. Η απόφαση, σύμφωνα με τους πυροσβέστες, ήρθε σαν κεραυνό σε νεφρία, καθώς το προηγούμενο διάστημα είχαν υπάρξει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα πραγματοποιηθούν αναγκαστικές μεταθέσεις από το Ηράκλειο. Ωστόσο, κάτι τέτοιο τους ανακοινώθηκε μέσα στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων που μίλησε στην ΕΡΤ Ηρακλείου, τον κύριο Απόλλωνα Φραγκεδάκη, οι 11 πυροσβέστες μετακινούνται, προκαλούν υποστελέχωση στο ήδη μειωμένο προσωπικό, αφού το οργανόγραμμα που υπάρχει στο Ηράκλειο δεν είναι πλήρες, δεν είναι καλυμμένο και επιπλέον βασίζεται σε παλιότερη εποχή, όταν οι ανάγκες ήταν πολύ μικρότερες. Είμαστε ήδη λιγότερα κατά 80 άτομα, είπανε. Τώρα, οι 11 αυτοί αντιμετωπίζουν και κοινωνικά προβλήματα, φυσικά, γιατί θα πρέπει να αποχωριστούν από τις οικογένειές τους και να ψάξουν να βρουν νέες κατοικίες, ακόμα και στη Σαντορίνη, που μετατίθενται οι περισσότεροι στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι, στη Σιτία συγκεκριμένα, που είναι πολύ μακριά, δεν μπορεί κανείς να μένει στο Ηράκλειο και να δουλεύει στη Σιτία. Και επίσης λένε οι πυροσβέστες ότι θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους, γιατί δεν γίνεται να βασίζονται διαρκώς οι βάρδιες σε μετακινήσεις προσωπικού για να νιώθουν και οι πολίτες ασφαλείς και προστατευμένοι από τα φαινόμενα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Τελευταίο αντίο σήμερα το απόγευμα στον 34χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο δυστύχημα. Να πάμε στο Βασίλη Σιώμο. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Σε λίγη ώρα από τώρα, φίλοι, συγγενείς, ποδοσφαιρικοί παράγοντες, συναθλητές του διεθνή ποδοσφαιριστή του Μάριο Οικονόμου, που έφυγε χθες το μεσημέρι από τη ζωή, όταν έδωσε δίκη μάχη για 9 ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας Παρόλα αυτά δεν κατάφερε οι γιατροί να το σώσουν, δεν κατάφερε και ο ίδιος να κρατηθεί στη ζωή. Ο Μάριος Οικονόμου πριν από 9 ημέρες, λίγα μέτρα από το Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, είχε ένα σοβαρό ατύχημα όταν δυο ταχεία αυτοκίνητο έκανε αναστροφή με αποτέλεσμα με τη μηχανή του ο 33χρονος διεθνής προσφυριστής να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά στο μπροστινό τμήμα του τροχού και να υποστεί πολύ σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, εκεί διασωληνώθηκε και στη συνέχεια υποβλήθη σε χειρουργική επέμβαση από νευροχειρουργούς και χειρουργούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Έφρεκαν εγκεφαλικές κακώσεις, αυξημένο ίδυμα, όπου χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν οι γιατροί πραγματοποιώντας αυτό το χειρουργείο. Παρότι υπήρξε μια χαραμάδα αισιοδοξίας ότι είναι ένας νέος άνθρωπος, ένα γυμνασμένο παιδί και ίσως όλοι περιμέναν να γίνει το θαύμα, να τα καταφέρει. Δυστυχώς όμως ο Μάριος Οικονόμου δεν κατάφερε να βγει νικητής από αυτή την περιπέτεια.
1: Μάλιστα, Βασιλή.
4: Όλοι καλούνται να τον αποχαιρετήσουν στο τελευταίο αντίο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Δυσφορία έχει προκαλέσει στους επαγγελματίες του τουρισμού ο τρόπος διαχείρισης των ροών κρουαζιέρα στη Σαντορίνη και το ποσοστό κατανομής στα δύο λιμάνια του νησιού. Από την έρθει στις Κυκλάδες η Λίνα Θεολογίτου θα μας ενημερώσει τώρα. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Δυσφορία αφορά κυρίως την εφαρμογή της απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, η οποία προβλέπει την αποβίβαση του 70% των επιβατών κρουαζιέρα στον όρμο Φυρών και του 30% στο κεντρικό λιμάνι του Αθηνιού. Η Ένωση Ξενογών Σαντορίνη αιτιολογεί την αντίθεσή της στην εν λόγω απόφαση, αναφέροντας ότι η διαχείριση των ροών πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, στις δυνατότητες των υποδομών και πρωτίστως στην ασφάλεια και την ποιότητα της εμπειρίας των επισκεπτών. Η συγκέντρωση τόσο μεγάλου αριθμού ατόμων στα Φυρά κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους αναφέρουν πιθανόν να οδηγήσει σε έντονο συνωστισμό. Ενώ ζητάει ένα ξεναγών Φύρας, ζητά την άμεση έναρξη ουσιαστικού διαλόγου μετά των αρμόδιων φορέων και των επαγγελματιών του τουρισμού, καθώς βέβαια και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων βάσει των οποίων αποφασίστηκε η συγκεκριμένη κατανομή. Αντιδράσεις για τη συγκεκριμένη απόφαση υπήρξαν την προηγούμενη εβδομάδα και από την Ένωση Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων Επαρχίας Φύρας, η οποία χαρακτήριζε ως αδιάλακτη, στερόβουλη και αιμονική τη στάση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στους επαγγελματίες του τουρισμού. Η Ένωση Τουριστικών Γραφείων κατηγόρησε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο πως παρέβλεψε τις προτάσεις της Ένωσης για κατανομή 60-40, μια επιλογή πως, όπως εξηγούν, είχε συμβάλει τα τελευταία χρόνια στην ομαλή διαχείριση των επισκεπτών. Ο Δήμος Θήρας τώρα και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, απαντώντας στις κατηγορίες, ανέφεραν ότι δεν πρόκειται να απολογηθούν επειδή εκτελούν τα καθήκοντά τους και εξηγούν ότι η διαχείριση της κρουαζιέρας Σαντορίνη γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα ακία, η οποία προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες που δεν τίθενται με βάση την οικονομική διευκόλυνση ενός επιμέρους επαγγελματικού κλάδου. Όπως αναφέρουν, η πρόσφατη απόφαση για την κατανομή των ροών αποβίβασης δεν είναι ούτε φωτογραφική ούτε τιμωρητική. Είναι απόφαση της διοίκησης και δεν μπαίνει στη λογική εξυπηρέτησης μεμονωμένων συμφερόντων, διευκρινίζει ο Δήμος Θήρας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σήμερα ξεκινά το νέο πρόγραμμα δρομολογίων από το κεντρικό λιμάνι της Καβάλας προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Με περαιτέρω μάλιστα ενίσχυση από τις 18 Ιουνίου και ως το τέλος του καλοκαιριού. Από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα η Τασούλα. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και μάλιστα η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καβάλας με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου θα είναι πλέον καθημερινή και Ιούλιο και Αύγουστο θα γίνονται και έκτακτα δρομολόγια και τις Κυριακές. 4 δρομολόγια θα εκτελεί την εβδομάδα, το Aqua Blue και 2 το Μύκονος, του οποίου τη θέση θα πάρει από 18 Ιουνίου το πλοίο Διαγόρας που θα εκτελεί 3 δρομολόγια την εβδομάδα. Από 12 Ιουλίου τώρα έως το τέλος του καλοκαιριού θα εκτελεί ένα δρομολόγιο κάθε Κυριακή το πλοίο Νήσος Σάμος. Οι επιβάτες μπορούν να ταξιδεύουν από την Καβάλα στα νησιά Λίμνος, Άγιος Ευστράτιος, Χίος, Μυτιλίνη, Φούρνη, Πάτμος, Λέρος, Ινούσες, Ψαρά και Ικαρία. Την ίδια ώρα από χθες έχουν αυξηθεί, Βίκη, και από 3 σε 5 τα δρομολόγια των ferry boat στην ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας Τρίνου Θάσου. Καθημερινά το πρώτο δρομολόγιο από Καβάλα για το νησί είναι στις 8.30 το πρωί και το τελευταίο 7 και 4, ενώ από πριν προς Καβάλα το πρώτο στις 7 και 4 και το τελευταίο στις 5.30. Δεν μιλάμε βέβαια για τη γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, όπου τα πρώτα πλοία αναφορούν τα ξημερώματα από τις 4 και 4 περίπου και τα τελευταία αργά το βράδυ. Οπότε φαντάζεσαι πόσο ικανοποιημένοι για τη συχνότητα των δρομολογίων δηλώνουν πλέον οι επιβάτες τόσο στη Θάσου όσο και στο στο υπηρετικό κομμάτι του νομού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Τώρα σε ισχύ είναι οι απαγορεύσεις πρόσβασης σκαφών και επισκεπτών στην παραλία στο Ναυάγιο στη Ζάκυνθο. Μετά από και τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
7: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, όπου βιώνει μια ανεξέλεκτη κατάσταση σε όλα τα επίπεδα και από κάθε άποψη, με καθημερινά τροχαία θανατηφόρα, τροχαία ατυχήματα, ενίοτε και θανατηφόρα, όπως και θαλάσσια ατυχήματα. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, στην εφημερίδα της κυβέρνησης δημοσιεύτηκε για άλλη μια χρονιά η νέα απόφαση που καθορίζει το καθεστώς λειτουργίας της περιοχής του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο για τη φετινή τουριστική περίοδο, επιβεβαιώνοντας πως και το καλοκαίρι του 2026 θα ισχύσουν αυστηροί περιορισμοί πρόσβασης για τους επισκέπτες. Και αυτό γιατί στην περιοχή σημειώνονται κατολιστήσεις. Η κοινή υπουργική απόφαση, η οποία φέρει τις υπογραφές των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προβλέπει πλήρη απαγόρευση πρόσβασης τόσο στην απαγορευμένη ζώνη όσο και στη ζώνη ελεγχόμενης πρόσβασης στην περιοχή του Ναυαγίου. Με λίγα λόγια, τα τουριστικά σκάφη δεν μπορούν να μπαίνουν στον κόλπο του Ναυαγίου, μένουν σε συγκεκριμένη απόσταση για να τραβούν φωτογραφίες οι τουρίστες. Ναι. Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε ανώτερο σημείο θέασης, δηλαδή στο πλάτωμα του Ναυαγίου, από την υφιστάμενη εξέδρα, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων περίφραξης και προστασίας κατά μήκος της μορφολογικής συνέχειας του πρανούς. Την ευθύνη για την τήρηση των μέτρων να αναλαμβάνει ο Δήμος Ζακύνθου στο πλάτωμα του Ναυαγίου.
1: Ναι, ναι.
7: Όπου εκεί το επισκέπτονται αρκετοί τουρίστες και μπορούν από την εξέδρα που υπάρχει και να δουν ή να απολαύσουν την θέα της περιοχής από ψηλά, γιατί είναι μια περιοχή απείρου φυσικού κάλους. Αυστηροί είναι και οι περιορισμοί στη θάλασσα, καθώς απαγορεύεται η αγκυροβολία ή η προσέγγιση κάθε πλωτού μέσου σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την ακτογραμμή του όλμου, ενώ δεν επιτρέπεται ούτε η κολύμβηση εντός της θαλάσσιας περιοχής που ορίζεται από τα δύο άκρα του κόλπου. Δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν μπάνιο μέσα στον κόλπο του Ναυαγίου πλέον οι επισκέπτες.
1: Είναι ό,τι ίσχυε και πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, Σάκη.
7: Η είδηση είναι ότι για άλλη μια χρονιά ισχύουν οι ίδιες απαγορεύσεις και περιορισμοί για την ασφάλεια των λουόμενων, των επισκεπτών, και σωστά γίνεται αυτό. Τη στιγμή που υπάρχει θέμα με τις κατολιστήσεις στην περιοχή και μιλάμε για ένα πολιτογραφημένο σημείο, μια διάσημη παραλία,
1: ναι, ναι,
7: πανελλαδικά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, μετά από δύο άγονους διαγωνισμούς, αναδείχθηκε τελικά ανάδοχος για τη λειτουργία και ενεργειακή αναβάθμιση των ιαματικών λουτρών Τραϊανούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Πρεμίδης. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Προς την υπογραφή λοιπόν σύμβασης για το έργο λειτουργικής και ενεργειακής αναβάθμισης του υδροθεραπευτηρίου των ιαματικών λουτρών Τραϊανούπολης, προχωράει η τουριστική και η ιαματική επιχείρηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης, καθώς αναδείχθηκε τελικά προσωρινός ανάδοχος μετά από δύο άγονες διαδικασίες που προηγήθηκαν το προηγούμενο τετράμινο. Σύμφωνα τώρα με ό,τι είπε η πρόεδρος της ΤΙΕΔΑ, η Ελένη Τσεπελίδου, σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, το συγκεκριμένο έργο θα ανοίξει το δρόμο για την αδειοδότηση και επαναλειτουργία του υδροθεραπευτηρίου που τα τελευταία 7 χρόνια παραμένει κλειστό. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν θα εξασφαλίζουν την πλήρη εναρμόνιση με τις προδιαγραφές που ορίζει το Υπουργείο Τουρισμού για τα ιαματικά, ενώ οι εργασίες έχουν ένα χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 6 μηνών από την έναρξή τους. Η Δημοτική Επιχείρηση έχει βάλει ως στόχο την πλήρη λειτουργία υδροθεραπευτηρίου το αργότερο, το καλοκαίρι του 2027. Να σημειώσουμε τέλος ότι ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1,1 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και ίδιους πόρους της τουριστικής ιαματικής επιχείρησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης του οκταγώνου στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας είναι ένα από τα 6 μεγάλα έργα που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2021-2027. Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Από τον Πύργο, πράγματι το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης του οκταγώνου ενός κτηρίου λουτρών ουσιαστικά ρωμαϊκής εποχής στην Αρχαία Ολυμπία, στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, ένα έργο, όπως είπα, προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ, είναι το ένα από τα 6 μεγάλα έργα που χρηματοδοτούνται από το Υπερχειστιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027, με πρόσφατη απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη. αφορά την αποκατάσταση και την ανάδειξη ενός από τα σημαντικότερα λουτρικά συγκροτήματα της Ρωμαϊκής περίοδου στην Ολυμπία, με στόχο τη δομική προστασία και την ασφαλή επισκεψιμότητά του από τους τουρίστες. Με το έργο αυτό θα γίνει αποκατάσταση, στερέωση, συντήρηση και ανάδειξη του οκταγώνου του συγκροτήματος των Ανατολικών Θερμών, εκεί ήταν και η οικία του Νέρονα, στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας. Το συγκρότημα των Ανατολικών Θερμών χωροθετείται στο νοτιοανατολικό τμήμα του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας. Το παλαιότερο δυτικό τμήμα του ευρύτερου συγκροτήματος χρονολογείται στα τέλη του 2ου μετά Χριστόν αιώνα, για την ανέγερση του οποίου καθαιρέθηκε μάλιστα και ένα τμήμα της οικίας του Νέρονα, που ήδη η κατασκευή της προέβλεπε την καθαίρεση παλαιότερων κτισμάτων της ελληνιστικής και κλασικής περίοδου και της στοάς της Εστίας. Το λουτρικό σύμπλεγμα του οκταγώνου χρονολογείται από τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα και συνδέεται λειτουργικά με τα παρακείμενα κτίρια της ύστερης ρωμαϊκής φάσης του ιερού. Πρέπει να πούμε ότι το έργο αυτό έρχεται ως συνέχεια των τριών άλλων έργων που έγιναν και εγκαινιάστηκαν πριν από μερικές μέρες από την Υπουργό Πολιτισμού, την Λίνα Μενδώνη. Mm-hmm. Ήταν επίσης δύο λουτρά της ρωμαϊκής περίοδου, αλλά και η παλαιοχριστιανική εκκλησία, η οποία χτίστηκε πάνω στο εργαστήριο του Φιδία στην αρχαία Ολυμπία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Τώρα, πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ Γράμμου, που παρουσιάστηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Δήμο Νεστορίου. Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα επιτυχημένο θεσμό που εδώ και 5 χρόνια δημιουργεί σταθερά πολιτιστικό αποτύπωμα στην ευρύτερη περιοχή, με βασική ιδέα την αποκέντρωση αλλά και τη σύνδεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με τον τόπο και τους ανθρώπους του. Για τους επόμενους 3 καλοκαιρινούς μήνες, λοιπόν, ο Δήμος Νεστορίου θα φιλοξενήσει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων από όλο σχεδόν το φάσμα των τεχνών και της εκπαίδευσης, με σημαντικούς δημιουργούς, καλλιτέχνες και ομάδες που συμμετέχουν στις φετινές παραγωγές. Να αναφέρουμε ενδεικτικά τη συνεργασία με το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, που περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες προβολές, τα ανθρωπολογικά πορτρέτα στο Νεστόριο από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, το βιωματικό εργαστήρι παραδοσιακών τεχνικών δόμησης από την καλλιτεχνική ομάδα Μπουλούκη, τις θεατρικές παραστάσεις από το Διπεθέ Κοζάνης και το εργαστήρι τεχνών και βέβαια παιδικά εργαστήρια, πεζοπορίες, βιβλιοπαρουσιάσεις, μουσικές εκδηλώσεις και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Σημαντική προσθήκη της φετινής χρονιάς αποτελεί το River Kids, το νέο παιδικό και οικογενειακό φεστιβάλ του Δήμου Νεστορίου, που έρχεται το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου δίπλα στο ποτάμι ως παράλληλη δράση του River Party, με σκοπό να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους στιγμές χαράς και δημιουργίας μέσα στο όμορφο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ αρχίζουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και όλες έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
11: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Λιάκης. Παραμείνετε εσείς συντονισμένοι, ακολουθεί αυτή την ώρα η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Άντε τώρα να χαλαρώσει και να ηρεμήσει, όπως ζήτησε τις προάλλες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πώς το είπε, χαλαρώστε, ηρεμήστε και όλα θα πάνε καλά με το Ιράν. Αλλά μια κουβέντα είναι αυτό. Γιατί πώς να χαλαρώσει με τις ραγδαίες και καταιγιστικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα μέτωπα, από τα γεωπολιτικά και τα εθνικά ζητήματα μέχρι την πολιτική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο airteco.gr, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Ραγδαίες εξελίξεις στην Νέα Αριστερά. Αποχώρησαν 7 βουλευτές και 143 στελέχη, δημοσιεύοντας επιστολή που αναφέρουν ότι η στρατηγική της ηγεσίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές εισπυρώσεις. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αξιόγλου. Στο 5% πληθωρισμό στη χώρα μας το Μάιο, από 4,6% που ήταν τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη Eurostat, με αιχμής αυξήσεις στις τιμές ενέργειας. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στα νότια του Λιβάνου παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ για τήρηση της ακιχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά. Το Ιράν έχει πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα και το καθεστώς είναι καταδικασμένο να πέσει, έγραψε σε ανάρτησή του ο Νετανιάχου. Ενώπιον του εισαγγελέα Καλαμάτας, ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Σε εξετάσεις τα παιδιά θα προχωρήσουν οι αρχές για να διαπιστωθεί εάν τους χορηγήθηκε κάποια ουσία που δεν ξύνησαν από τις φωνές. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου μετά από μεγάλη μάχη που έδινε τελευταία χρόνια με σοβαρή ασθένεια. Και τέλος, άνοδος θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, 30 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ρευστή παραμένει η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά της Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο απειλεί τις προσπάθειες των ΗΠΑ για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά τις τελευταίες πληροφορίες από αυτό το μεγάλο διπλωματικό θρίλερ που είναι σε εξέλιξη και το οποίο απασχολεί όλο τον πλανήτη. Αλλά να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τις πολύ σημαντικές εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις. Καθώς την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η κυβερνητική παράταξη, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας ένα ευρύ πλαίσιο θεσμικών αλλαγών που σύμφωνα με την κυβέρνηση στοχεύει στον εξυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος και της δημόσιας ζωής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, πριν από λίγο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης Άγη χαρακτήρισε την πρόταση ως ένα οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς λοιπόν τη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος ενεργοποίησε σήμερα η κυβέρνηση με την κατάθεση της πρότασης της στη Βουλή, η οποία περιλαμβάνει αλλαγές σε 30 άρθρα και όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, η Νέα Δημοκρατία στην επίσης δεσμεύση της καταθέτει σήμερα στη Βουλή την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση, έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών, όπως επεσήμανε και ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του στα social media. Ο ίδιος επισημαίνει πως η εισήγηση του κόμματος περιλαμβάνει τολμηρές τομές σε όλα τα πεδία και εξηγεί από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών μέχρι την ανάδειξη της ηγεσίας δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών και από την προστασία της χώρας από κάθε απειλή πτώχευσης μέχρι την προστασία των πολιτών από την επιβολή αναδρομικών φόρων και ακόμα τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων του. Σαφής θα πρέπει να πούμε πως είναι και η πρόσκληση του Πρωθυπουργού προς τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Στόχος μας αναφέρει ο Πρωθυπουργός είναι το 2030, χρονιά που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του κράτους μας, να συνταλληθούμε με το μέλλον έχοντας για επιξήδα έναν σύγχρονο καταστατικό χάρτη. Γι' αυτό και καλό όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν όπως σήμερα, αλλά και κάθε Ελληνίδα και Έλληνα να ενημερωθούν για αυτή την θεσμική αλλαγή που αφορά τελικά την καθημερινότητα όλων μας. Στόχος θα πρέπει να πούμε της γενναίας τολμηρής, όπως αναφέρεται και την έχει περιγράψει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πρότασης, είναι αφενός να αποτελέσει ένα ακόμα κριτήριο για την ψήφο των πολιτών στις επικείμενες εκλογές, αφού αφενός θα εισιάσει την ανάδειξη των διαφορών μεταξύ του κυβερνώντος κόμματος αλλά και εκείνων της αντιπολίτευσης και αφετέρου ουσιαστικά να πάψει, όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, ο δημόσιος διάλογος να είναι μονοδιάστατος. Η συγκεκριμένη αναθεώρηση, επειδή έγινε ενισχύσει και τα διλήμματα τη κάλπη, δημιουργώντα σύμφωνα με του συνεργάτε του Πρωθυπουργού, ω ένα άτυπο μπράτε φέρ μεταξύ ενό μεταρρυθμιστικού σχεδίου για την επόμενη μέρα τη χώρα με ορίζοντα το 2030 και από την άλλη μεριά έολων προτάσεων που εκπορεύονται από μικροκομματικέ σκοπιμότητε. Μάλιστα, όπω σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, η συζήτηση και η σύγκριση των προτάσεων θα ρίξει ακόμα περισσότερο φω στι διαχωριστικέ γραμμέ. Και εκτιμάται, τουλάχιστον στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, να συμβάλλει και στην επαναπροσέγγιση ψηφοφόρων του κέντρου που στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία το 19 αλλά και το 23, και φαίνεται πως πλέον έχουν μετακινηθεί στην αυτό που αναφέρεται στις δημοσκοπήσεις ως γκρίζα ζώνη.
0: Τώρα πάμε να δούμε πού κινούνται αυτοί οι βασικοί άξονες των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσαμε, μας είπε με βάση την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, θέματα όπως το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών, μέχρι και το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θέματα που από ό,τι καταλαβαίνουμε, Άγιοι, θα ανάψουν νέες φωτιές στο πολιτικό σκηνικό.
1: Ακριβώς, είναι 30 τα άρθρα λοιπόν τα οποία κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία. Να σημειώσουμε πως σε όλα αυτά περιλαμβάνονται οι προτάσεις οι οποίες είχαν υπάρξει το προηγούμενο διάστημα από πλευράς της κυβέρνησης και μάλιστα όπως σημειώνουν οι κυβερνητικά στελέχη, αυτές οι προτάσεις θα πρέπει τουλάχιστον να τύχουν συζήτηση σε το επόμενο διάστημα. Μια εισήγηση η οποία ουσιαστικά μεταφέρει το σύνολο των προτάσεων, όπως είπαμε, του κόμματος για την επόμενη μέρα. Ανέφερε και εσύ, είπαμε και προηγουμένως, πως αυτά περιλαμβάνονται και τα βασικά ζητήματα που αφορούν και την αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών, αλλά και την ανάδειξη.
0: Ένα θέμα για το οποίο έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα με τις υποθέσεις που είναι ανοιχτές.
1: Ακριβώς, αλλά και το θέμα της, όπως είπαμε, της δικαιοσύνης, της ανάδειξης δικαιοσύνης, της ηγεσίας δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών, τα ζητήματα τα δημοσιονομικά που αφορούν κυρίως την απειλή πτώχευσης της χώρας, αλλά και βέβαια όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός και τη σύνδεση της μονιμότητας του δημόσιου με την αξιολόγηση, ένα ζήτημα το οποίο το προηγούμενο διάστημα έχει προκαλέσει και πολλές αντιδράσεις.
0: Τώρα το θέμα είναι, με Άγιοι, σε μια δεύτερη ανάγνωση, το κρίσιμο ερώτημα είναι τι μπορεί πραγματικά να περάσει από όλα αυτά, έτσι, γιατί η διαδικασία είναι αυστηρή για το πώς πρέπει να κινηθούν τα πράγματα από εδώ και πέρα.
1: Ακριβώς, να πούμε πως μετά τη σημερινή παρουσία της τελικής εισήγησης της Νέας Δημοκρατίας θα ακολουθήσει η σύσταση Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος και βέβαια η πρώτη συζήτηση στην Ολομέλεια. Να πούμε πως η ψήφιση των προς αναθεώρησης άρθρων σύμφωνα με το Σύνταγμα γίνεται σε δύο ψηφοφορίες που αυτές θα πρέπει να παίχουν μαζί τους, μεταξύ τους τουλάχιστον ένα μήνα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι πως θα είναι ένα βασικό ζήτημα συζήτησης μεταξύ των θέσεων των κομμάτων.
0: Άγιοι Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και βεβαίως για να χαρακτηριστεί ένα άρθρο αναθεωρητέως στην παρούσα Βουλή χρειάζεται τουλάχιστον απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 151 ψήφοι. Όμως η πλειοψηφία που θα συγκεντρώσει κάθε διάταξη στην παρούσα Βουλή καθορίζει και το ύψος της πλειοψηφίας που θα απαιτηθεί στην επόμενη. Θα τα δούμε και αυτά έτσι κι αλλιώς και αναλυτικά και τις επόμενες ημέρες. Το θέμα μόλις ανοίγει σήμερα. Η κοινοβουλευτική ομάδα συνοψίζοντας Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της από στιγμή σε στιγμή για την αναθεώρηση του Συντάγματος και είναι σε εξέλιξη συγκέντρωση των 50 υπογραφών που απαιτούνται με βάση το Σύνταγμα. Στη σκέψη των Προέδρων, πιθανότατα την Τετάρτη αναμένεται, λένε πληροφορίες, να ληφθεί απόφαση για την έναρξη των διαδικασιών της συνταγματικής αναθεώρησης. Στη συνέχεια θα αποσταλεί σχετική επιστολή στα κόμματα για να διορίσουν τους εκπροσώπους τους αναλογικά με τη δύναμή τους στην Επιτροπή Αναθεώρησης που θα αναλάβει να επεξεργαστεί τις προτάσεις αναθεώρησης και αφού δοθεί η προθεσμία 3 ημερών για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής, η Ολομέλεια της Βουλής θα κληθεί να εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα και να δώσει τυπικά το πράσινο φως για την έναρξη της αναθεωρητικής διαδικασίας, καθορίζοντας παράλληλα και το χρόνο εργασιών της Επιτροπής.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολύ σημαντικό το θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση. Η ώρα είναι 2 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 μένουμε στην πολιτική ατζέντα και να περάσουμε στο χρονικό ενός προαναγγελθέντος πολιτικού διαζυγίου, ενός προαναγγελθέντος πολιτικού θανάτου εντός εισαγωγικών. Τίτλοι τέλους για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, αφού 7 βουλευτές της ανακοίνωσαν με επιστολές τους την ανεξαρτητοποίησή τους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Όχι ότι δεν το περιμέναμε, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, Βαγγέλη, ότι εκεί πήγαινε το πράγμα, εκεί πήγαιναν οι εξελίξεις, οι οποίες είναι ραγδαίες σε κάθε περίπτωση μετά την απόφαση των 7 βουλευτών. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ανεξαρτητοποίηση των 6 βουλευτών, παρέτηση της κυρίας Έφης Αξιόγλου εκ της κοινοβουλευτικής της έδρας. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, το τονίζω αυτό, mm-hmm. όλες οι ενδείξεις όμως, οι πληροφορίες οι δικές μου είναι ότι με την παρέτηση της κυρίας Έφης Αρτσιόγλου τη θέση της θα έπαιρνε ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης ή αν δεν ήθελε ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης, ο κύριος Βίτσας. Οι τελευταίες πληροφορίες είναι ότι ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης θα είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης είχε παραιτηθεί από όλα τα κομματικά όργανα της Νέας Αριστεράς. Δεν συμμετείχε εδώ και πάρα πολύ καιρό, βρισκόταν εκτός κόμματος. Άρα σε αυτή την περίπτωση προφανώς μιλάμε για έδρα ανεξάρτητου βουλευτή. Mm-hmm. Μέλη να το δούμε όμως αν επιβεβαιωθούν όλα τα παραπάνω. Βέβαια.
0: Να θυμίσουμε καταρχάς τα ονόματα των, πέρα από την κυρία Τσόγλου που παραιτήθηκε από βουλευτής, και των άλλων έξι που ανεξαρτητοποιήθηκαν.
3: Είναι ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Τζανακόπουλος, η κυρία πήγαν από την κυρία Πέρκα, η, mm-hmm.
0: Κυρία Περκαμένη, από ό,τι έχουμε καταλάβει.
3: Βέβαια. Yeah. Ο μουσουλμάνος βουλευτής της Νέας Αριστεράς.
0: Ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ.
3: Ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Ζητώ συγγνώμη, πάντα θυμάμαι το μικρό του όνομα του ανθρώπου, το Χουσέιν.
0: Όχι, το καταλαβαίνουμε. Ναι, το ρεπορτάζ τρέχει σε εξέλιξη. Και είναι πολλές εξελίξεις και πολλά τα ονόματα, Βαγγέλη, σε κάθε περίπτωση.
3: Και η Θεανόφωτίου. Τώρα, και ο κύριος Ηλιόπουλος, νομίζω ότι το είπαμε.
0: Ναι, ναι.
3: Η παρέτηση όμως της κυρίας Έφης Αρτσιόγλου δεν αναξαρτοποιείς, παρετήθηκε ήδη με έγγραφό της στον πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δημιουργεί μια νέα κατάσταση, όχι μόνο στον χώρο της Νέας Αριστεράς, στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Πολλοί φωτογραφίζουν ότι η κίνησή της αυτή είναι για να προσέλθει στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή, δεν είναι πάρα πολύ σίγουρο αν αυτή τη στιγμή είναι μέλος του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Προϊόντος του χρόνου, εδώ μπαίνουν πολλά ερωτηματικά και μένει να το δούμε και αυτό στη συνέχεια.
0: Πάντως αυτό που λες το φωτογραφίζουν και οι ίδιοι στην επιστολή τους, οι 6-1, 6-1, αυτό αναφέρουν στην ανάγκη για συσπήρωση δυνάμεων με στόχο μια πολιτική εναλλακτική απέναντι στη δεξιά.
3: Ναι, ακριβώς αυτό. Τώρα, αυτό δείχνει τη διάθεσή τους, είναι σαφές και νομίζω ότι το κάνουν και σαφέστερο οι ίδιοι. Αυτό που μένει να δούμε είναι το πρακτικό μέρος, δηλαδή αν θα γίνουν μέλη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, διότι υπενθυμίζω ότι ο κύριος Αλέξη Τσίπρας έχει βάλει δύο βασικές προϋποθέσεις: καμία συνεργασία με κόμμα και καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτές. Mm-hmm. Άρα σημαίνει πολύ πρακτικά ότι για να υπάρξει μια οποιαδήποτε μελλοντική πιθανή συνεργασία με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προαπαιτείται η παραίτηση της κοινοβουλευτικής έδρας, όπως είχε κάνει δηλαδή ο ίδιος. Το σίγουρο είναι ότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στο χώρο. Να υπενθυμίσω ότι την Πέμπτη υπάρχει συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί που ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, θα αναπτύξει την εισήγησή του που θα καταθέσει και στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο, που καλείται πλέον από αρκετούς να δώσει μια καθαρή λύση. Το ποια θα είναι αυτή η καθαρή λύση, είναι πολλά τα σενάρια και ακόμα περισσότερα τα ερωτηματικά.
0: Βεβαίως, είπαμε, εν τω μεταξύ μας είπες για το τι λένε οι βουλευτές που έφυγαν, να δούμε και την ανακοίνωση της αριστεράς, που είναι σε πολύ ψηλούς τόνους, Βαγγέλη.
3: Πολύ ψηλούς τόνους, ουσιαστικά τους κατηγορούν για προσυμφωνία, mm-hmm. ουσιαστικά τους κατηγορούν ότι δεν υπήρχε λόγος αποχωρήσεως. Απλώς όλο αυτό, ουσιαστικά το λέω, έτσι με ερμηνεία. Ναι. Ουσιαστικά λένε ότι η προσυμφωνία αυτή, μάλλον η αποχώρηση αυτή, αποτελεί ένα σχέδιο συνολικότερο για τη διάλυση και της Νέας Αριστεράς, αλλά και για την ένταξή του στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και γιατί δεν υπήρχε ουδής λόγος αποχωρήσεως στην πολιτική κατεύθυνση που ούτως ή άλλως λένε στη Νέα Αριστερά ότι είχε αποφασιστεί με ομοφωνία από το τελευταίο συνέδριο και την τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Τώρα, αυτό πρακτικά επίσης σημαίνει, Γρηγόρη, ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς πάβει να υπάρχει εκ των κοινοβουλευτικών κανόνων. Διότι μένουν 4 βουλευτές υπόλοιπο που συγκροτούν την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά δεν έχει προκύψει από την εθνική κάλπη, αλλά είναι από διάσπαση κόμματος. Αν είχε προκύψει από την εθνική κάλπη, τότε και 5 βουλευτές εκ των κοινοβουλευτικών.
0: Μπορούσαν να στήσουν κοινοβουλευτική ομάδα μας.
3: Μπορούν να διατηρήσουν την κοινοβουλευτική ομάδα με ό,τι σημαίνει αυτό και εντός του κοινοβουλίου.
0: Θα πάμε σε λίγο στη Βουλή για να ακούσουμε περισσότερα. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Μετά την αποχώρηση λοιπόν των 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά, διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, καθώς αριθμεί πλέον μόνο 4 βουλευτές. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και ήδη εδώ και λίγες ώρες βρίσκονται στα χέρια του Προέδρου της Βουλής οι επιστολές των 7 βουλευτών. Νίκο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και ήδη εδώ και λίγες ώρες η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα μετά την πλειοψηφούσα παράταξη της Νέας Δημοκρατίας είναι η ανεξάρτητη. Θα μου πεις τώρα, Γρηγόρη, δεν είναι μία και ενιαία κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά νομίζω ότι.
0: Έχει σημασία το, όχι, βέβαια.
4: Δεν έχει σημασία. Εμείς τα κοινοβουλευτικά χρονικά της μεταπολίτευσης, οι ανεξάρτητοι να έχουν δύναμη 40 βουλευτών πλέον. Το ΠΑΣΟΚ, που είναι αξιωματική αντιπολίτευση τυπικά και ουσιαστικά φυσικά, έχει αριθμεί 32 βουλευτές. Έτσι πάμε σε ένα κοινοβουλευτικό σκηνικό, το οποίο το έχουμε και αυτή την προεκλογική χρονιά, μιας και το 2027 είναι προγραμματισμένες οι εκλογές, όπου οι 40 βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου θα είναι ανεξάρτητοι. Επίσης, με την παρέτηση της κυρίας Τσαχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα, αν και ο κύριος Αδραγασάκης, μάλλον ή ότι ο κύριος Αδραγασάκης ή ότι οποιοσδήποτε άλλος δεχθεί την έδρα,
0: ναι.
4: Ό,τι φαίνεται ο κύριος Αδραγασάκης θα είναι, στην πρώτη φάση μπαίνει, εισέρχεται ως ανεξάρτητος, γιατί δεν υφίσταται η κοινοβουλευτική ομάδα της βουλευτού παίρνει την έδρα. Οπότε ο κ. Δραστάκης θα εισέλθει ως ανεξάρτητος στο κοινοβούλιο και μετά θα αποφασίσει, αν δεχθεί την έδρα, όπως είπαμε πάντοτε, σε ποια κοινοβουλευτική ομάδα θα ενταχθεί. Όπως είπε και ο Βαγγέλης πιο πριν, αν ήταν ένας βουλευτής παραπάνω, εν απομείναν στη Νέα Αριστερά, τότε με 5 θα μπορούσε να υφίσταται κοινοβουλευτική ομάδα. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν συμβαίνει. Οπότε η Νέα Αριστερά πλέον δεν υπάρχει και πάμε σε ένα τέτοιο πολιτικό σκηνικό.
0: Μιλάμε για μια νέα πολιτική ανθρωπογεωγραφία, μα όχι μόνο μες στη Βουλή, αλλά και έξω από τη Βουλή πλέον.
4: Ακριβώς. Και η μόνη κοινοβουλευτική ομάδα η οποία έχει μείνει ανεπηρέαστη από τις εκλογές του 23 μέχρι τώρα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ. Όλες οι άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες έχουν χάσει βουλευτές είτε με αξιοποιήσεις είτε με διαγραφές και πανεντάξεις. Σίγουρα έχουν δεχθεί αλλαγές. Σε ένα διαφορετικό θέμα και να κλείσουμε με αυτό, θα σου πω και από αύριο θα έχουμε και περισσότερα, είναι ότι από την Πέμπτη ξεκινάει και επισήμως η διαδικασία της συνταγματικής αναφοράς.
0: Είναι το θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε τώρα το δελτίο μας. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση. Και εκεί θα έχουμε νέες φωτιές, όπως προβλέπουν όλοι οι αναλυτές.
4: Και νέες εντάσεις. Εγώ μόνο διαδικαστικά θα σου πω ότι αύριο θα αποφασίσει η διάσκεψη των Προέδρων, η διαδικασία όλη. Θα αποστελούν επιστολές στα κόμματα προκειμένου να ορίσουν τους εκπροσώπους στην ειδική επιτροπή που θα συσταθεί για τη διαδικασία αυτή. Και φυσικά να μπούμε και στις προτάσεις, όπου εκεί, όπως είπες και εσύ, έχουμε πολλά σημεία τριβής και μάλιστα σε μια προεκλογική χρονιά δεν ξέρω πλέον, Γρηγόρη, κατά πόσο υπάρχουν τα περιθώρια για συνενέσεις ακόμα και σε θέματα που ίσως να υπήρχε μια υποψία κοινού τόπου.
0: Βέβαια, και το κρίσιμο τώρα από εδώ και πέρα είναι τι πραγματικά μπορεί να περάσει από τις προτάσεις αυτές και η διαδικασία τι προβλέπει, 151 ψήφους για ένα άρθρο.
4: Όσα άρθρα του συντάγματος κρυφθούν αναθεωρητέα με 151 σε αυτή τη Βουλή, χρειάζονται αυξημένη πλειοψηφία των 180
0: στην επόμενη.
4: Όσα άρθρα κρυφθούν με 180 τώρα, χρειάζονται απλή πλειοψηφία των 151 μετά.
0: Να δούμε λοιπόν με πεδίο δόξης για συνενέσεις, να δούμε σε τι βαθμό μπορούν να επιτευχθούν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα, για το ρεπορτάζ. Εμείς να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα και να το ΠΑΣΟΚ αναζητεί τρόπους να ξεπεράσει τις δημοσκοπικές πιέσεις που δέχεται η Χαριλάου Τρικούπη από τα νέα κόμματα, κυρίως τον Αλέξη Τσίπρα και δευτεροβάτως βεβαίως την Μαρία Καριστιανού. Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκαλεί το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος. Την ίδια ώρα, φωτιές έχει ανάψει στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δήλωση του Χάρη Δούκα για συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στην πολιτική μας στάθμη, Ελένη Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί νωρίτερα είχαμε και τον κύριο Τσουκαλά εδώ στον Start News Radio 105,8, ο οποίος ρωτήθηκε για το θέμα αυτό. Λίνα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα περί πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, παρά την διευκρινιστική δήλωση που έκανε, έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια στη Χαριλάου Τρικούπη, την ώρα που δίνεται μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν επιτρέπονται αστοχίες να κάνουμε δηλώσεις που μετά πρέπει να τις εξηγούμε, λένε στελέχη του κόμματος. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, μιλώντας στο ΕΡΤ News και κλειστή θα σχολιάσει, σημείωσε πως αυτό που λέει ο κύριος Δούκας, το κόμμα της Ελλάς το έχει απορρίψει. θα συζητήσουμε εμείς σε κάτι που δεν υπάρχει καν στην ατζέντα, είπε ο εκπρόσωπος του Πασόκ για να τονίσει. Δεν μπορεί να θολώνει το μήνυμα. Θολό μήνυμα δεν μπορεί να υπάρχει. Όταν έχουμε μάχη με τη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη τετραετία Μητσοτάκη. Και η Άννα Διαμαντοπούλου που παρενέβη με ανάρτησή της λέγοντας ότι το Πασόκ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους προσβάλλουν και απορρίπτουν σήμερα. Ερωτηθήσα αν πιστεύει ότι είναι αιτία διαγραφής η δήλωση του κυρίου Δούκα, είπε ότι οι διαγραφές δεν φέρουν ποτέ κανένα αποτέλεσμα. Τόνισε δε ότι πρέπει να επικεντρωθούν στο πώς το Πασόκ θα αναδείξει το πρόγραμμα και την δουλειά που έχει γίνει. Όσο μπαίνουμε σε άλλες συζητήσεις, τόσο δημιουργούμε προβλήματα, ανέφερε. Την Παρασκευή θα γίνει το πολιτικό συμβούλιο που είχε προγραμματιστεί για αύριο Τετάρτη. Και βεβαίως δεν μένουν ασχολίαστες και οι δημοσκοπήσεις.
0: Πριν περάσουμε στις δημοσκοπήσεις, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Τσουκαλάσσο για το θέμα του Χάρη Δούκα και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Λίνα.
6: Για να μην μείνει αναπάντητη αυτή η ιστορία με τον κύριο Δούκα, εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η τοποθέτησή του. Και μάλιστα στη συγκεκριμένη συγκυρία. Και ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση μου έχει κάνει το γεγονός ότι έχει μείνει αναπάντητη από το Πασόκ. Ότι δεν έχει βγει επισήμως να σχολιάσει το Πασόκ τι θέση παίρνει από αυτό.
7: Τι εννοείται.
6: Δηλαδή...
7: Είπαμε ότι η θέση μας είναι αυτόνομη πορεία και,
6: ναι,
7: και νίκη και πρώτη θέση.
8: Ναι, αλλά...
7: Το είπα και εγώ χθες ξανά.
6: Ναι.
7: Δεν έχει μείνει αναπάντητη. Δεν είμαστε ερμηνευτές του κυρίου Δούκα. Ο κ. Δούκα θα το ρωτήσετε εσείς αν είναι κάτι άλλο. Εγώ είδα αυτό τον κύριο Δούκα να κάνει μια ανάρτηση και να λέει αυτόνομη πορεία, στόχο στην πρώτη θέση, νίκη του Πασόκ.
8: Δημιουργείται όμως ένα αίσθημα ότι ψηφίζουμε Πασόκ και πάει στο. Και τελικά πάει στον κύριο Τσίπρα.
6: Και πάει Τσίπρα η ψήφο.
7: Όταν λέμε αυτόνομη πορεία, είναι δυνατόν το πράγμα. Πρώτα απ' όλα αυτό που μου λέτε δεν υπάρχει, διότι το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, πέραν ότι εμείς δεν βάζουμε θέμα συνεργασία, λέει ξεκάθαρα καμία ούτε μετεκλογική συνεργασία. Αλλά είναι πολύ καθαρά τα πράγματα.
6: Πάντως,
7: και ο Τσίπρας έτσι είχε βάλει ένα θέμα ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
6: Ναι.
7: Δεν έχω δει στη διακήρυξη του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα κάτι τέτοιο.
0: Εν τω μεταξύ, Λίνα, πολιτικές αναταράξεις προκαλούν οι νέες δηλώσεις του Τάλα Ντίλιαν στην εφημερίδα των συντακτών για το Predator και την ιστορία αυτή, την υπόθεση με τις παρακολουθήσεις. Το Πασόκ μάλιστα ζητά την άμεση παρέμβαση της δικαιοσύνης.
5: Από το Πασόκο εκπρόσωπος του κόμματος σχολιάζει πως ο κύριος Ντίλιαν δείχνει ξανά το Μαξίμου και την ΕΕΠ. Η χώρα, λέει, δεν αντέχει να έχει εκβιαζόμενο πρωθυπουργό και ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάχου δεν μπορεί να παραμένει αδρανής. Είχαμε αντιδράσεις και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών. Ενώ και ο Γαβρίλης Σακελαρίδης ανέφερε ότι η κυβέρνηση τρέμει μπροστά στο ενδεχόμενο να λάμψει η αλήθεια και να φανούν οι πραγματικοί εντολείς και πελάτες στη συντελέξα.
0: Και να κλείσουμε, Λίνα, με τον πόλεμο των εισαγωγικών που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο Πασόκ και εταιρείες δημοσκοπήσεων το τελευταίο διάστημα.
5: Ναι, ο κύριος Τσουκαλάς είπε ότι δεν μπορεί ένας δημοσκόπος να απειλεί τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε κάθε περίπτωση στο Πασόκ εκτιμούν ότι όταν κάτσει σκόνη από τις πρώτες εντυπώσεις, από τη δημιουργία των νέων κομμάτων, θα αλλάξει η εικόνα και οι πολίτες είναι αυτοί που θα αποφασίσουν στην κάλπη των εκλογών. Τονίζουν δε ότι μόνο το Πασόκ έχει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση και καλούν τους πολίτες να πούν όχι στα πειράματα και στην χαμένη ψηφό.
0: Λίνα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο Κώστας Τσουκαλάς εδώ στο Ερνιού 35,8 και στις πρωινές διαδρομές, όταν ρωτήθηκε για το θέμα των δημοσκοπήσεων από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μεταξύ άλλων, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ έκανε λόγο για χειραγώγηση της κοινής γνώμης.
7: Εμένα με προβληματίζει το φαινόμενο δημοσκόποι να απειλούν τον αρχηγό της αντιπολίτευσης δημόσια ότι θα μας βάλει όλους απέναντι αν συνεχίσει. Με προβληματίζει για τη δημοκρατία μας, ναι. Με προβληματίζει ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις την ίδια μέρα και έχω μία εντύπωση στον κόσμο, την ακούω και την υιοθετώ και ο κόσμος. Αν βγουν μια δημοσκόπηση και πει 8 μονάδες, ενώ δεν ισχύει, αυτό μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες χειραγώγησης της κοινής γνώμης που θα καταγραφούν σε επόμενες δημοσκοπήσεις.
0: Λοιπόν, και με γέφυρα αυτή τον πόλεμο ανακοινώσεων ανάμεσα σε Πασό και εταιρείες δημοσκοπήσεων για το θέμα που έχει ουρακίσει το τελευταίο διάστημα, πάμε στις δημοσκοπήσεις. Εβδομάδα δημοσκοπήσεων αυτή που διανύουμε, καθώς οι μεγάλες δημοσκοπικές εταιρείες περίμεναν σε ανακοινώσεις των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού, προκειμένου να αρχίσουν να παρουσιάζουν έρευνες. Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάννο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βέβαια, είναι ακόμα νωρίς, αλλά ωστόσο διαμορφώνεται μια εικόνα. Τι δίνουν οι έρευνες μέχρι στιγμής, Άγιο?
1: Να πούμε λοιπόν πως χθες είχαμε την πρώτη δημοσκόπηση για τον Ιούνιο, τη οποία είναι η απώλεια του άξονα 24 και αυτό που ανέφερε σε όσες εβδομάδες δημοσκοπήσεων είναι πραγματικότητα. Σήμερα παίρνει σκηταλή πάλι για το Sky, αύριο έρχεται η GPO για το Star και την Πέμπτη ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος με τη μέτρο ανάλυση για το Mega. Αντιλαμβανόμαστε πλέον πως ουσιαστικά έχουμε τα νέα δημοσκοπικά στοιχεία που ουσιαστικά θα καθορίσουν και την πολιτική πρακτική το επόμενο διάστημα. Στην ίδια ώρα να σημειώσουμε πως έχουμε και υπάρχουν και πληροφορίες και για τα κομματικά δημοσκοπικά στοιχεία, αυτά που αναλαμβάνουν τα κόμματα με ποιοτικές αναλύσεις προκειμένου να χαρτογραφηθεί το νέο περιβάλλον. Στην πρώτη δημοσκόπηση του Ιουλίου, για την οποία είναι η απώλεια του Άξιον 24, καταγράφονται σημαντικές μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό, με τη Νέα Δημοκρατία βέβαια να διατηρεί την πρωτιά, αλλά και τα νέα πολιτικά σχήματα που σχετίζονται με τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού να εμφανίζονται πάνω από το Πασόκ. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 25,6%, δεύτερη η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα με 13%, ενώ στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 30,5%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%. Ακολουθεί στην τρίτη θέση η Ελπίδα για τη Δημοκρατία τη κυρία Καριστιανού με 12,6%, ενώ το Πασόκ υποχωρεί στην τέταρτη θέση με 10,5%. Στην εκτίμηση ψήφου, όπως είπαμε, καταγράφοντας απώλεια περίπου 4 μονάδων σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Να πούμε πως πτώση εμφανίζουν και επίσης οι πλαίσιοι Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση, καθώς επηρεάζονται από την παρουσία του κόμματος κυρίας Καριστιανού σε πολιτικό πεδίο, ενώ η πλαίσιοι Ελευθερίας καταγράφει 5% με μείωση 3,2 ποσοστίων μονάδων και η Ελληνική Λύση δαιμοφώνεται στο 5,9% με μείωση επίσης 3,5 μονάδων. Ενδιαφέρον βέβαια έχει και η ερώτηση για την το καταλληλότερο πρωθυπουργό, για το πρόσωπο που θεωρούν οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ως το καταλληλότερο για τη θέση του πρωθυπουργού, βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29%, ακολουθεί η επιλογή κανένας με 21,6%, ενώ στην τρίτη θέση του βρίσκεται ο κύριος Τσίπρας με 13,2%, σημαντικά ενισχυμένο σε σχέση με το προηγούμενο αντίστοιχο ποσοστό του Μάιου.
0: Άρα βλέπουμε μέχρι στιγμής
1: βρίσκεται ο κύριος Τσίπρας με 13,2%.

0: αλλά και οι πληροφορίες που θα υπάρξουν από τα κόμματα και τις εσωτερικές δημοσκοπήσεις που κάνουν και θα συνεχίσουν να κάνουν όλο το επόμενο διάστημα.
1: Άγη Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και να πάμε στη μεγάλη εικόνα, και στο μεγάλο πόλεμο που απασχολεί όλο τον κόσμο. Παρά τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ για παύση των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στο Λίβανο, οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν σήμερα με σφοδρότητα τα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Η μεσολάβης Τραμπ ήρθε μετά τις απειλές του Ιράν για τερματισμό των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον, εάν δεν σταματήσουν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Φαίνεται ότι πάντως με αυτά και με αυτά καθυστερεί την απάντηση στις ΗΠΑ στο Ιράν με το βλέμμα στην έφθασε και χείρια του Λιβάνου. Ελένα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, και η κατάσταση στο Λίβανο είναι μια κόκκινη γραμμή για την Τεχεράνη. Το έχει πει πολλές φορές και εξακολουθεί να το λέει. Η τελευταία λοιπόν απειλή της Τεχεράνης ότι σταματά τις διαπραγματεύσεις ήταν πιθανότατα αυτή που οδήγησε τον Ντόναλντ Τραμπ να μεσολαβήσει, σύμφωνα με την ανάρτηση του ίδιου, μεταξύ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, με τηλεφώνημα, αλλά και με εκπροσώπους των ηγετών της Χεζμπολάχ, όπως είπε, για να υπάρξει παύση εχθροπραξιών ανάμεσα στις δύο πλευρές. Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι έτσι το Ισραήλ δεν θα πραγματοποιήσει επιθέσεις στην Βηρυτό, όπως είχε δώσει εντολή ο Νετανιάχου, και η Χεζμπολάχ θα σταματήσει τις επιθέσεις στο Ισραήλ. Ωστόσο, σήμερα, Γρηγόρη, και τις τελευταίες ώρες, αρχικά το Ισραήλ εξέδωσε νέα εντολή εκένωσης της πόλης Ναμπατίγια στον Νότιο Λίβανο και σφυροκοπά συνεχώς την περιοχή του Νοτίου Λιβάνου. Μάλιστα υπάρχουν αναφορές για 8 νεκρούς σήμερα, ενώ από την πλευρά της η Χεζμπολάχ εκτόξασε 2 πυράβλους κατά του εδάφους του Βορείου Ισραήλ. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, το τηλεφώνημα ανάμεσα στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Μάλιστα ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε οργισμένος να λέει στον Νετανιάχου τι είναι αυτά που κάνεις, να τον αποκαλεί αχάριστο και να του λέει ότι αν δεν ήταν αυτός θα βρισκόταν τώρα στη φυλακή. Μια αναφορά να πούμε στους ακροατές μας για τα σκάνδαλα κατάχρησης για τα οποία κατηγορείται ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και επανειλημμένα έχει υπάρξει παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ ακόμη και για απονομή χάριτος. Ενώ να πούμε τώρα ότι από την πλευρά του Ιράν αυτό που έχουμε σαν εξέλιξη είναι ότι το Ιράν συνεχίζει να εξετάζει την νέα πρόταση, αντιπρόταση θα λέγαμε, του Ντόναλντ Τραμπ στην απάντηση, την προηγούμενη απάντηση της Τεχεράνης για το μνημόνιο κατανόησης, λέγοντας πάντως ότι ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ αλλά και η κατάσταση στον Λίβανο είναι κόκκινες γραμμές που δεν θα ξεπεράσει και δεν θα ανεχτεί το Ιράν.
1: Βέβαια, την ίδια ώρα αίσθηση και εντύπωση προκαλούν οι πληροφορίες από τα διεθνή πρακτορία για το διάλογο που φέρεται να έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, Έλενα, σε πολύ ψηλούς τόνους η συνομιλία αυτή. Βέβαια, εντάξει, δεν έχει σημασία. Το αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα, έτσι, επί του πεδίου, και να έχουμε αποτελέσματα σε αυτές τις συνομιλίες. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την ενημέρωση και τις πληροφορίες. Τώρα, συνεχίζεται το μεταξύ αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, καθώς οι δηλώσεις Τραμπ και οι συνομιλίες με το Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη και περιόρισαν το προηγούμενο ράλι της αγοράς. Πάμε στην οικονομική μας τάχτηρη Πενέλοπη Μητρούλια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μέχρι πριν από λίγη ώρα, το Brent είχε υποχωρήσει κάτω από τα $95 το βαρέλι, Πενέλοπη. Παραμένει στα επίπεδα αυτά. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, υπάρχει ρευστότητα στην αγορά, στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου. Με τον Brent, όπως είπες, να είναι κάτω από τα 95, είναι στα

0: στα 94 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα και το αμερικανικό αργό είναι κοντά στα 91 δολάρια το βαρέλι με πτωτικές τάσεις. Αλλά η ρευστότητα αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει ακόμα ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα στην ελληνική αγορά σημειώνεται αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων, αφού ενσωματώνονται οι μειώσεις του προηγούμενου διαστήματος στις διεθνείς αγορές. Και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή των καυσίμων στην αμόλυβδη 95 οκτανίων είναι 2,064 ευρώ, ενώ στις 22 Μαΐου ήταν 2,138 ευρώ. Η αμόλυβδη 100 οκτανίων είναι 2,269 ευρώ έναντι 2,330, ενώ το ντίζελ κίνησης είναι στο 1,74 έναντι 1,82. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι η μέση τιμή στην Αττική στην αμόλυβδη 95 οκτανίων είναι κοντά στο 2 ευρώ και συγκεκριμένα στα 2,025, ενώ σε αρκετά πρατήρια της Αττικής είναι λίγο χαμηλότερα από τα 2 ευρώ. Η ακριβότερη νομή, σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι τα Δωδεκάνησα με 2,169, η Ζάκυνθος με 2,227, βεβαίως όλη η νομή της Κρήτης, Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, η Κεφαλονιά και οι Κυκλάδες, όπου είναι και η ακριβότερη της χώρας με 2,274. Πάντως οι πρατηριούχοι εμφανίζονται, να πούμε, Γρηγόρη, προβληματισμένοι για την πορεία της βενζίνης, προειδοποιώντας ότι η ενδεχόμενη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών, ενώ πρέπει να πούμε ότι το πετρέλαιο κίνησης επιβαρύνεται από χθες με περίπου 5 λεπτά το λίτρο, καθώς η κρατική επιδότηση που ίσχυε τον Απρίλιο και τον Μάιο και ήταν 20 λεπτά, για τον Ιούνιο έχει μειωθεί στα 15 λεπτά.
1: Πινελόπη Μητρού, για να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Έτσι, το θέμα φωτιά αυτό σε κάθε περίπτωση το παρακολουθούμε, και γιατί μας ενδιαφέρει όλους, πόσο μάλλον που έχουμε μπροστά μας το καλοκαίρι με τις αποδράσεις και όλος ο κόσμος ενδιαφέρεται για τις τιμές των καυσίμων. Τώρα, νέο μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας στην Άτου Ορμούς, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε στελέχη της Διεθνούς Ναυτιλιακής Βιομηχανίας στην έκθεση Ποσειδόνιο 2026. Χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών στο Ορμούς, έτσι ώστε να μην υπάρξει ποτέ καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, ιδιώδια, τέλη, και τα στενά του Ορμούς να παραμείνουν ένας διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως ήταν και όπως πρέπει να ξαναγίνουν. Και το ζήτημα αυτό, προφανώς, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να το θέτει με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θυμίζω, έχουμε ξανά την Προεδρία τον ερχόμενο Οκτώβριο.
1: Να μείνουμε στο οικονομικό πεδίο, κυρίες και κύριοι, καθώς ανωδική πορεία κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, με τις τιμές ενέργειας και των υπηρεσιών να συνεχίζουν να ασκούν ισχυρές πιέσεις στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, αύξηση του πληθωρισμού καταγράφηκε και στην Ευρωζώνη. Πάμε στον οικονομικό μας τάχτη Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει συνοπτικά τα σημαντικότερα σημεία από τα στοιχεία που παρουσίασε η Eurostat, όπου βέβαια το τέμπο το δίνουν η ενέργεια και οι υπηρεσίες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, στο 5% από 4,6% που ήταν τον Απρίλιο, αναρριχήθηκε ο ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Πρόκειται, Γρηγόρη, για την τρίτη υψηλότερη καταγραφή μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ, μετά από εκείνες της Βουλγαρίας με πληθωρισμό 6,3% και της Λιθουανίας με 5,1%. Στην Ευρωζώνη τώρα επιτακίνθηκε στο 3,2% από 3 τον Απρίλιο. Πρόκειται εδώ για το υψηλότερο ποσοστό από το Σεπτέμβριο του 2023, παραμένοντας σημαντικά πάνω από το στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στο 2,3% από 2,1% επιτακίνθηκε ο δομικός πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο συγκεκριμένος δείκτης εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και τον μη επεξεργασμένων τροφίμων, αλλά και εδώ βλέπουμε αύξηση παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν οι τιμές ενέργειας, 2,3% από 2,1%. Και αυτό όλο ενισχύει, θα έλεγα, τα επιχειρήματα υπέρ της αύξησης επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 11 Ιουνίου που συνεδριάζει. Να δούμε λίγο τις συνιστώσεις του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ. Ναι. Η ενέργεια, όπως είπες, έχει τον υψηλότερο ετήσιο αριθμό τον Μάιο με 10,9% από 10,8% τον Απρίλιο. Τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός με 2% από 2,4% τον Απρίλιο. Και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά έχουν 0,9%, μια ωριακή αύξηση από 0,8% τον Απρίλιο. Σε Γαλλία και Ισπανία, επιτάχυνση του πληθωρισμού τον Μάιο στα υψηλότερα επίπεδα από το 2024. Στη Γερμανία είχαμε μικρή επιβράδυνση, οριακή βέβαια, 0,2% στο 2,7% από 2,9% ένα μήνα πριν. Και τρεις μήνες μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, φαίνεται ότι το κόστος δανεισμού πιθανότατα θα αυξηθεί, Γρηγόρη, για πρώτη φορά από το 2023 με μια αύξηση 0,25% στα επιτόκια. Μάλιστα. Το πιθανότερο στις 11 Ιουνίου και να δούμε, έχουμε και μια επόμενη μέσα στη χρονιά, γιατί όλοι οι αναλυτές λένε ότι ακόμα και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στην Μέση Ανατολή
1: θα πάρει καιρό αυτό.
3: Έτσι ακριβώς.
1: Να επιστρέψει η κανονικότητα.
3: Η ομαλοποίηση θα πάρει, έχει πολύ δρόμο, Γρηγόρη.
1: Ακριβώς. Τώρα, Κώστα, εντωμεταξύ, πολύ σύντομα, δεν έχουμε χρόνο, με δύο κουβέντες να μας δώσεις να καταλάβουμε τι είναι αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που προβλέπει τη ρύθμιση χρέους σε 72 δόσεις και το οποίο δόθηκε νωρίτερα σε δημόσια διαβούλευση.
3: Μέχρι τις 15 Ιουνίου η δημόσια διαβούλευση πρόκειται ουσιαστικά για ένα πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ξεκίνησε για τον Τζόγο. Και μπήκαν όλα τα υπόλοιπα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, Γρηγόρη, για την ενίσχυση των ευαίσθητων οικονομικά κοινωνικών ομάδων, αλλά έχει και άλλες ρυθμίσεις, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του δημοσίου, μέτρα αντιμετώπισης ενεργειακής κρίσης, όπως είπαμε, μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις για το ιδιωτικό χρέος, τα μέτρα που θα λάβουν χώρα μέσα στον Ιούνιο, μέχρι το τέλος Ιουνίου που θα γίνει και ο διαγωνισμός για τον φορέα ακινήτων, αγοράς και επαναμίσθωσης, απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Όλα αυτά λοιπόν στο πολυνομοσχέδιο, θα δούμε τι θα βγάλει και η διαβούλευση, τι θα προσθεθεί, τι θα αφαιρεθεί. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα για την ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων.
1: Εδώ θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο earthnews.gr. Κώστα Τσαβαλέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να δούμε τώρα τι γίνεται εκτός συνόρων. Πάμε στην Αλβανία με φόντο τα επεισόδια που είχαμε το Σάββατο πριν από λίγες ημέρες στις Βέρντιτσα της Αλβανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας ομογενής. Τα επεισόδια καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας ακτιβιστών και κατοίκων της περιοχής για τη δημιουργία μεγάλου τουριστικού θερέτρου σε μια προστατευόμενη οικολογικά ζώνη, καθώς και για περιουσιακά τους δικαιώματα. Μια χώρα η οποία είναι στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να γίνει μέλος, μη σεβόμενοι βασικές αρχές του κράτους δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, του ανήσιο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, αναφερόμενος ακριβώς σε αυτά τα επεισόδια. Πρόσθεσε ότι ήδη έχει απευθύνει ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ζήτημα, ενώ τόνισε ότι θα επιδιώξει περαιτέρω ανάδειξη του θέματος με την Ευρωομάδα.
5: Σε όλες τις ανατολικές χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ το περιουσιακό έχει λυθεί μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90, μέχρι το 93-45, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, Τσεχία, Πολωνία, 52 είχαν λυθεί. Στην Αλβανία έχουμε φτάσει το 2026 και δεν έχει λυθεί. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο.
1: Μάλιστα.
5: Υπάρχει μια σκοπιμότητα. Υπάρχει σίγουρα σκοπιμότητα, κύριο Ζαράμα, να ευνοήσει τους πολιτικούς, τους φίλους και τους επιχειρηματίες οι οποίοι διονύζουν την εξουσία του και τον βοηθά να παραμείνει σε αυτή, αλλά υπάρχει και μια διάσταση που έχει να κάνει με τη φτωχοποίηση των Ελλήνων πληθυσμού. Αφού τους φτωχοποιήσει, αυτοί θα αναγκαστούν να φύγουν από εκεί. Έτσι γίνεται μια ήπια αντικατάσταση του πληθυσμού.
6: Έχετε καταθέσει ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα, έτσι δεν είναι?
5: Ήδη έχω κάνει επερώτηση. Θεωρώ ότι θα προσπαθήσω με την ομάδα της, με την Ευρωομάδα, με την ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και με όλους τους συναδέλφους να μπορέσω να ανοίξω παραπάνω αυτό το θέμα, γιατί μια χώρα η οποία είναι στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να γίνει μέλος μη σεβόμενη βασικές αρχές του κράτους δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.
1: Πώς φτάσαμε στα επεισόδια του Σαββάτου και ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα στην Αλβανία, το στο σταθμό μας και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, μίλησε ο καθηγητής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Σύριγος. Να ακούσουμε τι είπε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
7: Η Αλβανία είναι η μοναδική χώρα από τις πρώην χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, η οποία δεν έχει κλείσει, δεν έχει λύσει το θέμα της αποκαταστάσεως των περιουσιακών δικαιωμάτων των πολιτών της. Έχουν ψηφιστεί μία σειρά από νόμους. Κανένας όμως από αυτούς, ο τελευταίος ήταν το 2020, δεν έχει μπορέσει να λύσει αυτό το θέμα.
6: Μάλιστα.
7: Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια κάποιες περιοχές επιστρέφουν. Άμα θέλουμε να δούμε όμως το μέσο όρο, θα διαπιστώσουμε ότι στη μεν περίπτωση των περιοχών που κατοικούν αλβανικής καταγωγής Αλβανοί πολίτες, οι επιστροφές έχουν φτάσει στο 60%. Στις περιοχές που κατοικούν ελληνικής καταγωγής Αλβανοί πολίτες, στο μεν Αργυρόκαστρο είναι γύρω στο 30%, στην περιοχή των Αγίων 40 είναι γύρω στο 20%, και στις περιοχές εκείνες όπου κατοικεί η μειονότητα, στη Χιμάρα ή στην Άρτα, εκεί που έγιναν τα περιστατικά, είναι κάτω από το 10%. Το λέω αυτό διότι αυτό είναι η μεγάλη εικόνα και αυτό απαντάει και σε αυτό που ο κύριος Ράμας, τον κύριο Τσίπρα, ότι μπορεί να ήταν ενέργεια ιδιωτικής εταιρείας αυτό που έγινε, αλλά έγινε παρουσία της αστυνομίας και δυστυχώς δείχνει μια τάση, όχι μια τάση, μια επιλογή της αλβανικής κυβερνήσεως.
1: Και από τα ελληνοαλβανικά πάμε στα ελληνοτουρκικά. Στην εκτίμηση ότι θα κυλήσει ένα ήρεμο καλοκαίρι στο Αιγαίο, προέβη μιλώντας στο Ρινιού Στρέτ 105,8 ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ενώ το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μπαράς προκλήσεων από τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο. Μιλώντας στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμολό και τη Μαρία Γεωργίου, ο κ. Δαβάκης είπε ότι η διατήρηση της ηρεμίας στο Αιγαίο συμφέρει πρωτίστως στην Τουρκία, σημειώντας ότι κατά την προσωπική του αντίληψη η Άγκυρα έχει αρχίσει να απέχει από το ευρωπαϊκό όραμα και την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση με συγκεκριμένες, όπως είπε, πρακτικές.
7: Πράγματι, η πολεμική μας αεροπορία τις τελευταίες δεκαετίες είναι συνηθισμένη σε αυτή τη στάση των γειτόνων μας. Εμείς όμως έχουμε πάντοτε την αίσθηση της ήρεμης δύναμης και η πολεμική μας αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό και οι χερσαίες δυνάμεις της χώρας μας βρίσκονται σε αυτή την φάση, σε αυτή τη στάση της ήρεμης δύναμης, μια ευρωπαϊκή, δημοκρατική και θα έλεγα απόλυτα συστοιχημένη με το διεθνές δίκαιο δύναμη, και θεωρώ ότι κατά τούτο εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Υπό το πρίσμα αυτό η Τουρκία φέρεται όπως φέρεται, βλέπετε την νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Είναι αυτονόητο, κυρία Γεωργίου, κυρία Δαμόπουλο, ότι ένας νόμος, ένας τουρκικός νόμος δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένωμα αποτελέσματα.
8: Η κυβέρνηση δέχεται και εκ των έσω, αν μπορούμε να πούμε, κριτική για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής της. Μάλιστα, πρόσφατα ακούσαμε και τον κύριο Δένδια να λέει ότι δεν έχει πιστεί ο ίδιος για τα ήρεμα νερά, για το κατά πόσο είναι αποτελεσματική η πολιτική των ήρεμων νερών. Η δική σας θέση ποια είναι?
7: Κοιτάξτε, ο κύριος Δένδιας σαφέστατα περιγράφει μια πραγματικότητα. Πλην όμως είμαι βέβαιος ότι επιμένει σε αυτή την πολιτική, την οποία υπηρέτησε και αυτός ως Υπουργός Εξωτερικών. Η πολιτική των ήρεμων νερών πρέπει να είναι καλοδεχούμενη, γιατί η αποκλιμάκωση μειώνει τον κίνδυνο ατυχήματος. Έχουμε ζήσει όχι ατυχήματα, δυστυχήματα, έχουν χαθεί Έλληνες αεροπόροι στην προσπάθεια της υπεράσπισης με επιτυχία των ελληνικών ουρανών.
1: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Πραγματικά συγκλονισμένη και είναι η γνώμη για το αγροφωνικό στην Καλαμάτα για την νέα γυναικοκτονία. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα, στους 41 ετών, καθομολογίαν δολοφόνου της 39χρονη συζύγου του μέσα στο σπίτι του, στο κέντρο της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας. Τοξικολογικές εξετάσεις θα διενεργηθούν στα παιδιά του ζευγαριού, γιατί δεν ξύμνησαν από τις φωνές, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο δράσης να τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία. Συγκλονισμένοι παραμένουν οι γείτονες, οι οποίοι δεν μπορούν να πιστέψουν ακόμα τι έχει συμβεί. Να ακούσουμε τι δήλωσαν στην κάμερα.
9: Γνώριζα τα πάντα. Δεν πίστευα θα φτάσει εκεί. Το παιδί του έλεγε και η μαμά του και εγώ να κάνει υπομονή. Να χωρίσουν με όμορφο τρόπο, αλλά δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε.
10: Όταν άνοιξε την πόρτα, τι σας είπε Δεν μίλησε καθόλου. Χτύπησε μία φορά ο αστυνομικός, λέει: ξέρουμε ότι είσαι μέσα, θα χτυπήσουμε την πόρτα και μπήκε.
11: Εύχομαι η δικαιοσύνη να κάνει το σωστό που πρέπει αυτή τη φορά, όπως και δίποτε όμως.
12: Είμαι στην πολυκατοικία τους τελευταίους 9 μήνες. Εντάξει, είμαστε γείτονες. Όπως καταλαβαίνετε, ανεβοκατεβαίνουμε όλοι, γνωριζόμαστε λίγο πολύ όλοι. Θα πεις μια καλημέρα, καλησπέρα, αντίο, αλλά δεν σημαίνει ότι ξέρουμε τι συμβαίνει μες στο σπίτι τους.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας στην Καλαμάτα, Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, ακούσαμε και κατοίκους, γείτονες, οι οποίοι έκαναν δηλώσεις στην κάμερα του Ερνιούς και πραγματικά δεν μπορούν ακόμα να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα?
13: Αυτή την ώρα έχει περάσει την πόρτα των δικαστηρίων υπό άκρα μυστικότητα και κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι εδώ στην Καλαμάτα, Γρηγόρη, ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της σύζυγού του. Θέλω να σου πω ότι σύμφωνα με δηλώσεις του δικηγόρου του, λίγο πριν μπει στην πόρτα των δικαστηρίων, φέρεται να εμένει σε αυτό που υποστήριξε από την πρώτη στιγμή, ότι βρέθηκε ο ίδιος σε μία θέση άμυνας. Δηλαδή, αυτό που είχε πει στην αρχή στους αστυνομικούς είναι ότι ο ίδιος ξύπνησε και τη γυναίκα του με ένα μαχαίρι πάνω από το κεφάλι του. Αυτό τον οδήγησε να παλέψει μαζί της και συνέχεια να την σκοτώσει. Ωστόσο, Γρηγόρη, αυτό φαίνεται πως καταρρύπτεται τόσο από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Τα πρώτα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μιλούν για πολλές μαχαιριές, πολλές και άγριες, πολλά και άγρια χτυπήματα με μαχαίρι που φέρει κατακρουργημένη, κανονικά μας τη χαρακτήρισαν αστυνομικοί που είδαν το άψυχο σώμα της γυναίκας, τόσο στο λαιμό, όσο στο κεφάλι, όσο στην πλάτη και στο θώρακα. Ενώ από την πλευρά του ο ίδιος δεν φαίνεται να έχει αρκετά χτυπήματα, φαίνεται να έχει κάποιες εκδορές, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν προέλθει από μαχαίρι. Αφετέρου, υπάρχουν και μαρτυρίες γειτόνων που δηλώνουν ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες, τελευταίες 20 μέρες, είχαν ακούσει να πυκνώνουν οι καυγάδες σε σωματική αλλά και λεκτική βία. Ωστόσο, δυστυχώς κανείς δεν είχε, είχε μεταφέρει στις αρχές, δεν υπήρχε καμία και καταγεγραμμένη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας για το συγκεκριμένο ζευγάρι. Να σου πω ότι αθώα θύματα, εκτός από την 39χρονη γυναίκα, είναι ακόμα δύο θύματα. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 10 και 6 ετών. Να σου πω ότι τα παιδιά φαίνεται να μην άκουσαν κάτι. Αυτό έχει προξενήσει και προσπαθούν να δώσουν και μια εκδοχή. Γι' αυτό έχουν λάβει και αιματολογικές εξετάσεις από τα δύο μικρά παιδιά, να δουν μήπως ήταν υπό την επίρρεια κάποιων ουσιών. Θέλω να σου πω ότι στο διαμέρισμα βρέθηκαν και κάποιες καρτέλες με ψυχιατρικά φάρμακα, τις οποίες έχουν περισυλλέξει οι αστυνομικοί. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Τα παιδιά παραμένουν πάντως στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη, αλλά και το κυριότερο ιατρική ψυχολογική υποστήριξη που αντιλαμβάνεσαι, Γρηγόρη, ότι την έχουν πάρα πολύ ανάγκη αυτή την περίοδο. Είναι πραγματικά μια οικογενειακή τραγωδία, μια ακόμα γυναικοκτονία που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία αλλά και το Πανελλήνιο, που είναι κλισέ να το λέμε, ας ελπίσουμε να είναι τελευταία, ας ελπίσουμε η Βασιλική να είναι τελευταία γυναίκα και οι γυναίκες που πιθανώς να μας ακούν, οι γείτονες που έχουν ακούσει ανάλογα ζευγάρια, να απευθυνθούν στις αρχές, να απευθυνθούν στις δομές που υπάρχουν σε κάθε δήμο, σε κάθε περιφέρεια, στην αστυνομία, να σωθούν οι επόμενες ζωές.
1: Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει και ο εισαγγελέας. Κώστα Γαζούλη, Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Το παρακολουθούμε το θέμα έτσι κι αλλιώς. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Αίσθηση εντωμεταξύ προκαλούν τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky για τη συλλήψη που έγινε στη χώρα μας τους τελευταίους μήνες για ενδοοικογενειακή βία.
14: Θα σας πω το αδιανόητο. Έχουμε 3.850 συλλήψεις τους πρώτους 4 μήνες του 2026. 3.850 συλλήψεις.
15: Για ενδοοικογενειακή βία.
14: Ναι, από 6.500 καταγγελίες.
15: 3.850 συλλήψεις.
14: Ναι, και συλλήψεις. Κάποιες εκατοντάδες από αυτούς είναι στη φυλακή προφυλακισμένοι.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να αφήσουμε τώρα το αστυνομικό δελτίο και να πάμε και πάλι εκτός συνόρων, καθώς σε μία από τις μαζικότερες επιθέσεις κατά του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων προχώρησαν τη νύχτα οι ρωσικές δυνάμεις. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζουσα της Σύνταξης. Μέχρι στιγμής μετράμε δυστυχώς 16 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, Έλενα, από τη νέα αυτή επίθεση.
17: Οι ρωσικές δυνάμεις λοιπόν έπληξαν με 73 πυράβλους και 656 ντρόουν στο Κίεβο τον Ντνίπρο, το Χάρκοβο αλλά και τη Ζαπορίζια κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αυτό το τραγικό αποτέλεσμα που ανέφερες, τουλάχιστον 16 νεκροί, 6 από αυτούς στο Κίεβο, 60 τραυματίες, αλλά είναι δεκάδες οι τραυματίες σε όλη την Ουκρανία. Στο Κίεβο χτυπήθηκαν πολυόροφες πολυκατοικίες και οι αρχές ψάχνουν ακόμη στα συντρίμμια των κτηρίων για ανθρώπους που βρίσκονται παγιδευμένοι σε αυτά όπως εκτιμούν, ενώ οι σταθμοί του μετρό του Κιέβου μετατράπηκαν για άλλη μια φορά σε καταφύγιο για χιλιάδες κατοίκους. Το Ντνίπρο επίσης δέχτηκε μεγάλο πλήγμα με τουλάχιστον 10 νεκρούς εκεί, ανάμεσά τους δύο παιδιά. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει για μαζικό χτύπημα της Ρωσίας τις προηγούμενες ημέρες, ενώ οι Ουκρανοί επισημαίνουν το γεγονός ότι υπάρχουν κενά στην αεράμινά τους λόγω έλλειψης συστημάτων κατά των πυράβλων, και αυτή τη φορά δεν κατάφεραν να αναχαιτήσουν 30 από τους 73 ρωσικούς πυράβλους. Το Κρεμλίνο από την πλευρά του κάνει λόγο για αντίπεινα για ουκρανική επίθεση στο Λουχάνσκ στις 22 Μαΐου με 21 νεκρούς εκεί.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε περίπου 2 ώρες από τώρα, κυρίες και κύριοι, στις 5 το απόγευμα θα πέσει η αυλία, θα ακουστεί το τελευταίο χειροκρότημα για τον άτυχο ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έχασε τη μάχη για τη ζωή έπειτα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στα Ιωάννα σε ηλικία μόλις 34 ετών. Πάμε στα Γιάννενα και στον Βασίλη Σιώμα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
18: Καλησπέρα Γρηγόλη, κυρίες και κύριοι. Βαρύ είναι το κλίμα. Πένθος, φίλοι, γνωστοί, συγγενείς, άνθρωποι απλοί που γνώριζαν ή ακόμη και δεν γνώριζαν. Το γνώριζαν μόνο μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες και από τις ομάδες που αγωνίστηκε ο Μάριος Οικονόμου. Θα είναι το απόγευμα στις 5 η ώρα στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, όπου εκεί θα γίνει εξόδιος ακολουθία. Όλοι είναι συγκινημένοι, όλοι είναι στεναχωρημένοι. Πιστεύαν ότι ίσως την τελευταία στιγμή ο 34χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής καταφέρει να κερδίσει σε αυτόν τον αγώνα ζωής, κάτι όμως που δεν έγινε. Ο Μάριος Οικονόμου τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα, τελικά όπως κατέληξε αυτό το τροχαίο ατύχημα, όταν ο οδηγός οχήματος έκανε παράνομη αναστροφή, του έκοψε στην κυριολεξία το δρόμο και το νήμα της ζωής. Έτσι λοιπόν ο νεαρός ποδοσφαιριστής συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το όχημα, νοσηλεύτηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για 9 ημέρες, που οι γιατροί δώσανε τον καλύτερό τους σε αυτό να τον κρατήσουν στη ζωή. Τον υποβάλλαν και σε χειρουργική επέμβαση. Το ίδιμα στο κεφάλι και το χτύπημα που έφερε από το σοβαρό αυτό τραυματισμό ήταν τόσο πολύ σοβαρό που δυστυχώς ο 30χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
1: Πραγματικά συλληπιτήρια στους δικούς τους ανθρώπους. Βασίλη Σιώμα, να σε ευχαριστήσουμε.
16: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, αντίστροφη μέτρηση για τους τελικούς της Basket League και το ελληνικό μπάσκετ ετοιμάζεται για ακόμα μια μεγάλη σειρά μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για τον τίτλο του φετινού πρωταθλητή.
19: Καλησπέρα. Καταρχήν όλα τα παιχνίδια θα δούμε από συχνότητες. Μάλλον από το ραδιόφωνο της, θα ακούσαμε το ραδιόφωνο της Fera Sport και από την FBO Sports. Τώρα ξεκινάνε αύριο τα παιχνίδια. Σήμερα ήταν η Media Day, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο Ντόρση έβαινε Ολυμπιακό, μία τενοτήτηδα, αλλά περισσότερο λόγω κόπωση θα αγωνιστεί το αυριανό ο παιχνίδι. Οπότε η ευχή που λέμε είναι να πάμε είτε σε 3 ή σε 4 ή σε 5 παιχνίδια, να ασχοληθούμε αγωνιστικά με τα παιχνίδια και όχι με παρατράγουδα όπως πέρυσι, αν θυμάσαι καλά, μετά από ένα μήνα ξέχασαν τα παιχνίδια στις έδρες των υπουργών, αν θα παίξουν ή θα παίξουν. Οπότε ελπίζουμε από αύριο και μέχρι σε 15 μέρες από τώρα να πάνε όλα καλά και να κερδίσει ο καλύτερος το πρωτάθλημα.
1: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
16: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
20: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια υπηρωτικά και πιθανές μπόρες από το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη νοτιοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 29 με 31 και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη νοτιοδυτική έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Ενιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει ότι πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Ταυτόχρονα όμως, ανοίγοντας και τον δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η πατρίδα μας, βαδίζοντας τον 21ο αιώνα. Η εισήγησή μας περιλαμβάνει τολμηρές τομές σε όλα τα πεδία, από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών μέχρι την ανάδειξη της ηγεσίας της δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών. Καλεί δε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν όπως σήμερα. Ραγδαίες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό φέρνει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές και 143 στελέχη, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος να πέφτει κάτω από τα 10 μέλη. Οι βουλευτές που φεύγουν είναι ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ, η Μερόπη Τζούφη και η Θεανό Φωτίου. Στο κείμενο αποχώρηση τους αναφέρουν ότι η απόφασή τους είναι δύσκολη αλλά αναγκαία. Με δήλωσή της, η Έφη Αχτσιόγλου παρετείται και από τη θέση της βουλευτού, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης. Νέα αύξηση του πληθωρισμού σε Ελλάδα και Ευρωζώνη αποτύπωσαν τα στοιχεία της Eurostat για τον μήνα Μάιο. Στη χώρα μας ο πληθωρισμός ανήλθε σε 5% το Μάιο του 2025. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,7%. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,2%. Στη Μέση Ανατολή συνεχίζει το Ισραήλ να χτυπά τον Λίβανο παρά τη ματέωση μιας μεγάλης επίθεσης στη Βηρυτό κατόπιν παρέμβασης του Αμερικανού Προέδρου για πάυση των εχθροπραξιών. Η μεσολάβηση Τραμπ ήρθε μετά τις απειλές του Ιράν για τερματισμό των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον εάν δεν σταματήσουν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Στους 6 νεκροί των τελευταίων ωρών, εντολή έδωσε ο Ισραηλινός στρατός για εκένωση της Ναμπατίγε. Η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκεται υποσυζήτηση στην Τεχεράνη και δεν έχει σταλεί ακόμα στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με ιρανικά μέσα. Για τα επεισόδια που ξέσπασαν στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας το περασμένο Σάββατο, που ένας Έλληνας ομογενής τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τη δημιουργία μεγάλου τουριστικού θερέτρου σε μια προστατευόμενη οικολογικά ζώνη, μίλησε στο Earth News Radio ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρης. Τόνισε ότι η κυβέρνηση Ράμα είχε αναγνωρίσει από το 2016 ότι στα δύο χωριά της περιοχής κατοικούν Έλληνες ομογενείς και πρόσθεσε ότι ορθώς αντέδρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς η περίφραξη του σημείου παραβιάζει το ιερό δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Ο κ. Μπελέρης σημείωσε ακόμη ότι το ζήτημα των ομογενών είναι ασφαλώς να γίνουν επενδύσεις, αλλά να εγγραφούν οι περιουσίες τους και να αποζημιωθούν, επισημένοντας ότι το θέμα του κτηματολογίου αποτελεί υποχρέωση της αλβανικής κυβέρνησης έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προχωρήσει η ενταξιακή της πορεία και ότι ο ίδιος έχει ήδη κάνει ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την επέκταση του προγράμματος «Προσωπικός βοηθός» ζήτησε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο και μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών στη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας επεκτείνεται σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας. Μετά και τη νέα διεύρυνση, εκτιμάται ότι θα καλύπτονται συνολικά 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι. Στόχος μας να προστατεύσουμε έμπρακτα τους εργαζόμενους, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σε ηλικία 75 χρόνων έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου, έπειτα από μεγάλη μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με θέματα υγείας. Διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από τον Μάιο του 2012 έως και το 2023. Το 2023 αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά.
2: Ο καιρός.
21: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή «Σε διάδραση».
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
22: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Σήμερα 3η 2 Ιουνίου, η ώρα είναι 3 και 10 λεπτά και η εκπομπή είναι σε διάδραση. Και μπήκαμε πλέον για τα καλά στον Ιούνιο, με το καλοκαίρι να κάνει αίσθητη την παρουσία του, αλλά η επικαιρότητα συνεχίζει να κινείται σε πολλαπλά μέτωπα. Και θα ξεκινήσουμε με την Ουκρανία, εκεί όπου ο πόλεμος δείχνει ξανά το πιο σκληρό του πρόσωπο. Η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις των τελευταίων μηνών, με πυράβλους και εκατοντάδες drones, αφήνοντας πίσω της νεκρούς, τραυματίες και νέες καταστροφές. Την ίδια στιγμή οι ελπίδες για μία ουσιαστική ειρηνευτική πρωτοβουλία μοιάζουν πιο μακρινές από ποτέ. Και από την Ουκρανία στρέφουμε το βλέμμα μας στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συνεχίζονται μεν, όμως ο Λίβανος και η σύγκρουση Ισραήλ-Χεσμπολάχ απειλούν να τεινάξουν στον αέρα κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης. Μιλάμε για οικονομία. Οι νέες ανακοινώσεις της Eurostat δείχνουν ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανέβηκε στο 5%. Η ενέργεια και οι υπηρεσίες συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ενώ η ακρίβεια φτάνει πλέον και στον καφέ, μια καθημερινή συνήθεια που γίνεται όλο και πιο ακριβή για τους καταναλωτές. Τώρα από σήμερα έχουμε και σημαντικές αλλαγές. Σε αυτές τις αλλαγές φέρνει η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Έχουμε νέους κλάδους από τα νοσοκομεία μέχρι τα κομμωτήρια και τις υπηρεσίες καθαρισμού. Τώρα τι σημαίνει αυτό για εργαζόμενους και εργοδότες, θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Μέσα σε όλα αυτά όμως υπάρχουν και ειδήσεις που δίνουν αισιοδοξία, που φέρνουν μία αισιοδοξία. Η επιστήμη κάνει άλματα και αυτό το γνωρίζουμε. Έχουμε νέες θεραπείες για την παχυσαρκία, για τον καρκίνο, για τα καρδιαγκαγκιακά νοσήματα, αλλά και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη διάγνωση. Όλα αυτά μαζί δείχνουν ότι η ιατρική του μέλλοντος δεν είναι πλέον μακρινό σενάριο, είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται ήδη σήμερα. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετή Μπίτα είναι στο μικρόφωνο. Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά, έτσι μας βρίσκεται στο Viber. Και πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι για να ξεκινήσουμε την εκπομπή.

0: Λοιπόν, από σήμερα έχουμε την ψηφιακή κάρτα εργασίας να μπαίνει σε μια νέα φάση. Επεκτείνεται από σήμερα σε ακόμη περισσότερους κλάδους της οικονομίας, από νοσοκομεία και τηλεπικοινωνίες μέχρι κομμωτήρια, καθαριστήρια, υπηρεσίες καθαρισμού. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα ισχυρό εργαλείο διαφάνειας και προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Από την άλλη πλευρά, είναι και οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που επισημαίνουν ότι δημιουργούνται νέες υποχρεώσεις, αν μη τι άλλο και αυξημένες απαιτήσεις συμμόρφωσης. Πάμε όμως να καλωσορίσουμε τον κύριο Δημήτρη Τρυπερίνα, είναι εργατολόγος. Να δούμε για ποιους κλάδους μιλάμε, σε ποιους δηλαδή κλάδους επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας και τι αλλάζει στην πράξη για εργαζόμενους και εργοδότες. Χαίρετε κύριε Τρυπερίνα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από αυτό. Δηλαδή, μέχρι τώρα η ψηφιακή κάρτα αφορούσε τράπεζες, μεγάλα σούπερ μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρείες, ΔΕΚΟ, βιομηχανία.
1: Σωστά.
0: Λιανεμπόριο, τουρισμός, ενέργεια. Τα έχω σημειώσει γι' αυτό. Τώρα λοιπόν πάμε και στα υπόλοιπα. Ποιους κλάδους αφορά η επέκταση αυτής της ψηφιακής κάρτας από σήμερα?
1: Κλάδους που δραστηριοποιούνται στην ανθρώπινη υγεία, δηλαδή θεραπευτήρια, νοσοκομεία,
0: διαγνωστικά
1: κέντρα.
0: Και οι γιατροί είναι
1: χωρίς
0: μέσα.
1: Χωρίς να περιλαμβάνονται οι γιατροί στο προσωπικό. Έχουμε τηλεπικοινωνίες, κλάδους υπηρεσιών που αφορούν κέντρα αισθητικής, κομμωτήρια και υπηρεσίες καθαρισμού. Όλες αυτές οι κατηγορίες, μιλάμε για περίπου 476.000 εργαζομένους, πιλωτικά εντάσσονται στην ψηφιακή κάρτα εργασίας με σκοπό την καταπολέμηση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας και βέβαια την τήρηση του ωραρίου εργασίας από πλευράς των εργοδότων. Να σημειωθεί ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να δηλώνονται οι υπερορίες σε σχέση με το τι ίσχυε πριν την εφαρμογή της.
0: Έχουμε και μετρήσιμα αποτελέσματα.
1: Βέβαια, έχουμε μετρήσιμα μεγέθη. Βέβαια. Έχουμε αύξηση του ποσοστού σε πολύ μεγάλο βαθμό σε σχέση με το τι ίσχυε πριν την εφαρμογή του μέτρου.
0: Σε βάρδιες, σε κλάδους μάλλον, με βάρδιες ή με έκτακτες ανάγκες, όπως για παράδειγμα τα νοσοκομεία, εκεί δεν υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες στην εφαρμογή του μέτρου?
1: Υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες, αλλά υπάρχει και το διοικητικό προσωπικό και υπάρχει και το λεγόμενο κυλιόμενο ωράριο, το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι τη μία εβδομάδα είσαι πρωί, την άλλη είσαι απόγευμα ή και μεσημέρι ενδιάμεσα. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να εφαρμόζεται. Με την ψηφιακή κάρτα εργασίας καταγράφεται η ώρα εισόδου, η ώρα εξόδου του εργαζομένου και έτσι δεν υπάρχει αμφιβολία για το αν έχει τηρηθεί το ωράριό του ή αν δηλώνονται οι σωστές ώρες εργασίας του.
0: Είναι κάτι που θα πρέπει να προσέξουν οι εργαζόμενοι που ανήκουν στους κλάδους που έχουμε την επέκταση της ψηφιακής κάρτας?
1: Θα πρέπει να προσέξουν την σωστή εφαρμογή του μέτρου και την μη εφαρμογή μεθόδων εικονικής χρήσης της ψηφιακής κάρτας εργασίας.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Σημαίνει ότι χτυπάω κάρτα ότι έφυγα και μετά ξαναμπαίνω μέσα χωρίς να χτυπήσω κάρτα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό βέβαια υπόκειται σε διαδικασίες ελέγχου από την επιθεώρηση εργασίας με τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα κυρώσεις που επιβάλλονται από την ανεξάρτητη αρχή της επιθεώρησης εργασίας.
0: Από την πλευρά των επιχειρήσεων, των εργοδοτών, ποια είναι τα θέματα που πρέπει άμεσα να επιλύσουν? Γιατί φαντάζομαι οι υποχρεώσεις είναι καινούργιες,
1: θα πρέπει να έχουν εφαρμόσει το αντίστοιχο σύστημα, ώστε να μπορεί να υπάρχει η παγωγή μέσω QR code της ψηφιακής κάρτας με την είσοδό του στο ψηφιακό περιβάλλον. Και από εκεί και μετά είναι θέμα εφαρμογής του μέτρου, που βέβαια έχει πιλωτική.
0: Όταν λέμε πιλωτική, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι για κάποιους μήνες θα το δοκιμάσουμε,
1: σημαίνει,
0: έτσι,
1: ναι,
0: και βλέπουμε.
1: Μέχρι τον Οκτώβριο και μετά θα είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του.
0: Α, θα είναι υποχρεωτική.
1: Μέσα σε αυτό το πιλωτικό
0: διάστημα δεν είναι ότι
1: είναι περίοδος προσαρμογής. Είναι
0: περίοδος προσαρμογής. Μόνο γι' αυτό μιλάμε.
1: Διότι από εκεί και μετά θα αρχίσουν να επιβάλλονται και διοικητικά πρόστιμα.
0: Ενώ τώρα όχι μέχρι τον Οκτώβριο διοικητικά πρόστιμα στην πιλωτική εφαρμογή.
1: Ναι, δίνεται μια χρονική περίοδος προσαρμοστικότητας ώστε να μπορέσουν να τα αποκριθούν οι επιχειρήσεις και να είναι αυτή η υποχρέωση.
0: Τώρα,
1: είναι ένα χρονικό διάστημα εύλογο Από εκεί και μετά δεν θα υπάρχει περιθώριο παρασπονδιών, να το πούμε έτσι.
0: Για εσάς, οι μεγάλες αυξήσεις, τις δηλωμένες υπερορίες για παράδειγμα, που καταγράφηκαν μετά την εφαρμογή της κάρτας στους προηγούμενους, στους άλλους κλάδους, τι ακριβώς δείχνουν?
1: Δείχνουν αφενός μεν ότι το ωράριο εργασίας, το πραγματικό ωράριο εργασίας, έχει επεκταθεί και δεν αντιστοιχεί στη συμβατική συμφωνία απασχόλησης. Υπάρχει ανάγκη περισσότερων ώρων απασχόλησης των εργαζομένων και η ανάγκη αυτή θα θωρακίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων δια της εφαρμογής ψηφιακής κάρτας. Διότι αντιλαμβάνεσαι το γεγονός ότι δεν είχαν δηλωθεί τόσες πολλές υπερορίες πριν την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας. Συνεπάγεται ότι οι υπερορίες αυτές δεν δηλώνονταν και άρα δεν πληρώνονταν στις περισσότερες των περιπτώσεων.
0: Και έτσι για να το αναφέρουμε και αυτό, ότι η ψηφιακή κάρτα έχει οδηγήσει σε αυξήσεις στις δηλωθήσεις υπερορίες μέχρι και 1200% σε κάποιους κλάδους. Έτσι ενδεικτικά το αναφέρουμε αυτό.
1: Σωστά.
0: Τώρα, υπάρχουν κάποιοι κλάδοι από αυτούς που εντάσσονται τώρα, όπως τα κομμωτήρια για παράδειγμα,
1: ναι,
0: όπου τέλος πάντων παραδοσιακά εκεί καταγράφονται κάποια περισσότερα ενδεχομένως φαινόμενα αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας. Εκεί περιμένουμε να φανεί περισσότερο, για παράδειγμα, η επίδραση της ψηφιακής κάρτας?
1: Δεν θα ήθελα να στοχοποιήσω κάποιο συγκεκριμένο κλάδο. Νομίζω ότι τα φαινόμενα υποδηλωμένης εργασίας, ειδικά σε επίπεδο υπεροριών, αφορούν πολλούς κλάδους. Νομίζω όμως ότι στα πλαίσια μικρών επιχειρήσεων, όπου υπάρχουν κυρίως διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, είναι πιο εύκολο να υπάρξουν τέτοιου είδους παρανομίες, να το πούμε έτσι, δηλαδή μη σωστή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας. Αντίθετα, σε μεγάλες επιχειρήσεις, πιο οργανωμένες, όπου μπορεί να υπάρχουν και σωματεία εργαζομένων φυσικά,
0: εκεί είναι πιο δύσκολο
1: να μη δηλωθεί μια υπερορία, διότι ο εργαζόμενος είναι πιο προστατευμένος, να το πούμε έτσι.
0: Θέλω να κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Καταλαβαίνω ότι με τη νέα επέκταση που ανακοινώθηκε, τώρα μιλάμε για περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους.
1: Συνολικά, ναι.
0: Συνολικά, μαζί
1: και
0: με αυτούς.
1: Θα υπάρξει και περαιτέρω επέκταση.
0: Άρα θα υπάρξει και περαιτέρω. Φαίνεται ότι οδεύουμε σε κάτι καθολικό.
1: Σε καθολική εφαρμογή.
0: Μια καθολική εφαρμογή.
1: Καθολική εφαρμογή σταδιακά, αυτός είναι ο στόχος, η καθολική εφαρμογή του μέτρου σε όλους τους κλάδους απασχόλησης.
0: Μάλιστα. Κύριε Τρυπερίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Τρυπερίνας, εργατολόγος.

Πάμε τώρα να πούμε δύο πράγματα για αυτά τα άλματα της επιστήμης που σας έλεγα στον πρόλογο της εκπομπής. Μέσα στις τελευταίες 5 εβδομάδες και μόνο, η ιατρική κοινότητα στην Αμερική προχώρησε σε μια σειρά από πραγματικά ιστορικές ανακοινώσεις. Μιλάμε για νέες θεραπείες που υπόσχονται να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε σοβαρές και χρόνιες ασθένειες. Για παράδειγμα, παρουσιάστηκε ένα νέο φάρμακο κατά της παχυσαρκίας με πρωτοφανή αποτελέσματα. Στο πεδίο της ογκολογίας οι εξελίξεις και εκεί κόβουν την ανάσα. Για τον καρκίνο του παγκρέατος, μία από τις πιο επιθετικές μορφές της νόσου, ανακοινώθηκε μια νέα στοχευμένη θεραπεία. Επίσης, έχουμε και τα εξατομικευμένα mRNA εμβόλια. Αυτά μπαίνουν δυναμικά στη μάχη κατά του μελανόματος. Ενώ στα καρδιαγγειακά, έτσι πολύ συνοπτικά τώρα σας τα αναφέρω όλα, ανοίγει ο δρόμος για να τελειώσει η καθημερινή λήψη χαπιών. Έχουμε μία πρωτοποριακή, πραγματικά θεραπεία, όπου με μία και μόνο ενδοφλέβια έγχυση μπορεί να μειωθεί η κακή χοληστερόνη μέχρι και 62%. Μετά έχουμε και την τεχνητή νοημοσύνη να μπαίνει επίσημα στα νοσοκομεία για την ανάλυση όλων των ιατρικών απεικονίσεων. Με νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να εντοπιστούν πραγματικά ακόμα και αυτές οι πολύ πολύ μικρές μικροσκοπικές αλλοιώσεις. Όπως καταλαβαίνετε, φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια νέα αρχή, με μιας νέας εποχής για την ανθρωπότητα. Όταν ένα εμβόλιο, για παράδειγμα, φτιάχνεται αποκλειστικά για τον δικό σου προσωπικό όγκο ή όταν μια μόνο ένεση σε απαλλάσσει από τα καθημερινά χάπια για τη χολεστερόλη, καταλαβαίνουμε ότι ο χάρτης της υγείας ξαναγράφεται από την αρχή. Βέβαια, εδώ το μεγάλο ερώτημα δεν είναι αν η επιστήμη μπορεί να κάνει το θαύμα, γιατί μπορεί. Το ξέρουμε, το έχουμε ζήσει. Το στοίχημα είναι και το πόσο γρήγορα ή και με τι κόστος αυτές οι θεραπείες θα φτάσουν σε εμάς. Εμείς πάμε για να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών, χαρακτήρισε την πρόταση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Παραιτήθηκε και αποβουλευτής. Οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με την αποχώρηση

φορτώνει η προώθηση της πολυμέρειας, πηξίδα τη συμπόρευσή μας στα ταραγμένα ύδατα του σύγχρονου κόσμου, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Παναμά Χωσέ Ραούλ Μουλίνο στο Προεδρικό Μέγαρο. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στα νότια του Λιβάνου παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ για τήρηση της εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά. Το Ισραήλ έλαβε έγκριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες να βομβαρδίσει τα νότια προάστια της Βηρυτού σε περίπτωση που η Χεσμπολά επιτεθεί σε Ισραηλινό έδαφος, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου, έπειτα από μεγάλη μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με σοβαρή ασθένεια. Και ο καιρός, άνοδος της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια έως 30 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επανήλθαμε 3 και 35 η ώρα και πάμε να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο, με τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι νέα μας έρχονται από τις αγορές αυτήν την ώρα που μιλάμε. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε από τον πληθωρισμό, διότι είναι το βασικό έτσι, θέμα που κυριαρχεί σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι δόθηκαν στη δημοσιότητα τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για την περιοχή της Ευρωζώνης και μάλλον, όπως όλα δείχνουν, επιβεβαιώνουν όσους θεωρούσαν σχεδόν βέβαιη την αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη συνεδρίαση της 11ης Ιουνίου, διότι ο πληθωρισμός τον Μάιο στην Ευρωζώνη ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το Σεπτέμβριο του 2023, ξεπέρασε το 3%. Από 3% που

0: ήταν τον Απρίλιο, επιταχύνθηκε στο 3,2%, αρκετά πάνω δηλαδή από το στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που είναι το 2%. Και αυτό συνέβη μέσα σε 3 μήνες από την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν. Το αποτύπωμα δηλαδή από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή στον πληθωρισμό είναι πλέον ορατό στην Ευρωζώνη και ειδικότερα στην Ελλάδα, όπου ο ετήσιος πληθωρισμός τον Μάιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, ανέβηκε στο 5% από 4,6% που ήταν τον Απρίλιο, ενώ ξεκίνησε το νέο έτος με 2,9% ποσοστό αύξησης. Δηλαδή έχουμε μία έντονη ανωδική κίνηση των πληθωριστικών πιέσεων, με άλλα λόγια των ανατιμήσεων στην αγορά. Αυτά είναι τώρα που έτσι πρέπει να τα δούμε μέσα στις επόμενες ημέρες. Οι αναλυτές σχεδόν βέβαιο θεωρούν τώρα το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
1: Θα η συνεδρίαση θα είναι την επόμενη εβδομάδα, άμεσα δηλαδή.
0: 11 Ιουνίου, ναι. Mm. Και από το 2% που ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα αναμένεται να πάει στο 2,25%, δηλαδή μια αύξηση 0,25% θα την κάνει. Και αυτή θα είναι η πρώτη αύξηση βέβαια μετά από σχεδόν 3 χρόνια, από το 2023, γιατί είχε ακολουθήσει πτωτική πορεία το κόστος δανεισμού στην Ευρωζώνη λόγω της μείωσης των επιτοκίων. Είχαμε μειώσεις και τώρα, όπως όλα δείχνουν, θα πάμε μάλλον σε αυξήσεις επιτοκίων, γιατί ο πληθωρισμός έχει αρχίσει να ξεφεύγει ξανά όταν κινείται πάνω από το 3% στην Ευρωζώνη και έχει φτάσει σχεδόν στο 5% στην Ελλάδα. Αυτά, όπως είπαμε, είναι επίπεδα που έχουμε να τα ξαναδούμε από το Σεπτέμβριο του 2023.
1: Ναι, είναι και αυτό το, μα το περιμένανε οι επενδυτές. Περιμένανε τον αντίκτυπο που θα είχε η σύγκρουση.
0: Φαίνεται όμως ότι έχουμε μία σημαντική αύξηση, μεγαλύτερη και από τις προσδοκίες που υπήρχαν, γιατί όντως υπήρχε αυτή η πρόβλεψη ότι θα αυξηθεί ο πληθωρισμός. Αλλά βλέπουμε όμως ο πληθωρισμός να τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, γιατί μέσα σε 3 μήνες, όταν πας από το σχεδόν 2% στο 3,2% σε επίπεδο Ευρωζώνης, είναι αρκετή σημαντική η αύξηση ως ποσοστό, δηλαδή έχουμε μία αύξηση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βλέπουμε μία συγκρατημένη ανωδική κίνηση σήμερα στις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, 0,7% υψηλότερο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,6% στο Παρίσι, 0,3% στο Λονδίνο, 0,6% στο Ισπανικό χρηματιστήριο. Ανάλογη εικόνα έχουμε και στο Ιταλικό χρηματιστήριο, αλλά και στο Ελληνικό, μία μικρή ανωδική κίνηση του γενικού δείκτη 0,5% που πάει προς τις 2.400 μονάδες πλέον βέβαια. 2.383 μονάδες έφτασε ο γενικός δείκτης στο Ελληνικό χρηματιστήριο. Στην αγορά τώρα του πετρελαίου έχουμε μία πτώση 1,46% και 1,38% αντίστοιχα για το αμερικανικό αργό και το Brent, που κινούνται κοντά στα $90 το βαρέλι. Αυτό είναι καλό και για τους καταναλωτές αλλά και για το κόστος της ενέργειας γενικότερα. $90,70 το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό, $93,60 το βαρέλι το Brent. Και ενισχύονται τα πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός πάει στα $4,560 και στα κοντά στα $77,76,90 αναγκιά έχει φτάσει στο ασήμι, με μια σημαντική άνοδο της τάξης του 1,7% κοντά στο 2%. Το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών υποχωρεί σήμερα 5 με 6 μονάδες βάσης χαμηλότερα, αλλά είναι εκεί στα ίδια επίπεδα όμως που το έχουμε συναντήσει αρκετό χρονικό διάστημα. Το 2,95% κοντά στο 3% παραμένει το γερμανικό δεκαετές ομόλογο, που είναι το σημείο αναφοράς, 3,57% αυτή τη στιγμή η απόδοση των γαλλικών δεκαετών ομολόγων, 3,67% των ιταλικών και 3,61% των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Και στην αγορά συναλλάγματος, για να ολοκληρώσουμε, έχουμε μικρές μεταβολές. 1,1652 το ευρώ με το δολάριο και 159,76 κοντά στα 160 γεν είναι το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος, ενώ με τη θερτίνα παραμένει κοντά στο 1,35.
1: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια, καλή συνέχεια.

0: Τώρα θα πάμε να ανοίξουμε ένα θέμα που απασχολεί σχεδόν κάθε οδηγό που βρίσκεται σε φάση αναζήτησης οχήματος, σκέφτεται να αλλάξει το παλιό του αυτοκίνητο. Η αγορά του αυτοκίνητου στην Ελλάδα περνά μια ιδιαίτερη φάση τα τελευταία χρόνια, με τις τιμές των καινούριων να έχουν σημειώσει άνοδο. Αυτό βέβαια συμπαρασύρει αναπόφευκτα και την αγορά των μεταχειρισμένων οχημάτων. Τώρα το αιώνιο δίλημα παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ, καινούριο ή μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, γιοταχή. Μαζί μας βρίσκεται ο εξειδικευμένος αυτά τα θέματα δημοσιογράφος Πάρης Ποντίκας, ο οποίος και παρακολουθεί τις εξελίξεις, τις τάσεις, τις παγίδες που κρύβονται πίσω από δελεαστικές αγγελίες ίσως κάποιες φορές. Οπότε πάμε να καλωσορίσουμε τον Πάρη, να ξεκαθαρίσουμε λίγο το τοπίο, να δούμε τα υπέρ και τα κατά της κάθε επιλογής. Γεια σου Πάρη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, Ρετή μου. Καλό απόγευμα σε όλους τους ακροατές μας. Σήμερα, όπως είπες και εσύ, θα πιάσουμε ένα θέμα που τουλάχιστον έχει βασανίσει ή θα μας βασανίσει καθέναν από εμάς, τουλάχιστον μια φορά στη ζωή μας. Τι κάνουμε? Βάζουμε κάτω τις οικονομίες μας, κοιτάμε τον τραπεζικό μας λογαριασμό, ανοίγουμε τα site, αρχίζουμε την έρευνα. Και η ερώτηση που πέφτει σαν κεραυνός είναι: αγοράσω καινούριο ή μεταχειρισμένο?
0: Κοίτα, αν υποθέσουμε ότι για παράδειγμα μόλις πάρεις ένα καινούριο αυτοκίνητο, με το που θα βγεις από την αντιπροσωπεία μπορεί να έχει χάσει και ένα 20% της αξίας του.
1: Σωστό. Είναι η κλασική μάχη ανάμεσα στη μυρωδιά του κουτιού και στην κοινή λογική της τσέπης μας. Από τη μια, το καινούριο σου προσφέρει αυτή την απίστευτη σιγουριά της αργοστασιακής εγγύησης και από την άλλη το μεταχειρισμένο σου κλείνει το μάτι, γιατί με τα ίδια λεφτά μπορείς να πάρεις ένα πολύ μεγαλύτερο ή ένα πιο πολυτελές μοντέλο. Ποια είναι όμως η αλήθεια? Δεν υπάρχει νομίζω σωστή απάντηση για όλους, υπάρχει όμως σωστή απάντηση για εσάς, για τον καθένα ξεχωριστά. Τι πρέπει να προσέξουμε λοιπόν για να μην αγοράσουμε γουρουνσάκι? Να δούμε λίγο τα θετικά. Το καινούργιο αυτοκίνητο, ένα καινούργιο αυτοκίνητο, παίρνει στην εγγύηση. Τα υπέρ λοιπόν το παίρνει ακριβώς όπως λέγεις, το χρώμα, τις ζάντες, το οικοσύστημα. Έχει την τελευταία λέξη τεχνολογίας, τα συστήματα ασφάλειάς του και κυριότερο έχει το κεφάλι σου ήσυχο για τη διάρκεια της εργοστασιακής εγγύησης. 5, 6, 7, 8, 10 χρόνια, οτιδήποτε είναι εργοστασιακή εγγύηση. Τα κατά λοιπόν, το μεγάλο αγκάθι είναι αποζημίωση της αξίας. Αυτό που είπες και εσύ, ότι με το που θα στρίψεις το κλειδί και θα βγεις από την αντιπροσωπεία, το αυτοκίνητο έχει χάσει περίπου το 15 με 20% της αξίας του και μέσα στα τρία πρώτα χρόνια σχεδόν το 40%. Στην ουσία λοιπόν πληρώνεις ίσως και λίγο ακριβά αυτή τη μυρωδιά του καινούριου.
0: Δηλαδή εδώ ότι σχεδόν το μισό στα τρία χρόνια έχει φύγει.
1: 40%. 40%.
0: Ναι.
1: Εκτός βέβαια αν είσαι σε περίοδο όπου και πάλι εκεί είχαμε προβλήματα με τα chips, όπου δεν είχαμε καινούργια αυτοκίνητα παραγωγής και η ζήτηση ήταν μεγαλύτερη, οπότε εκεί τα πράγματα ήταν ίσως καλύτερα ή και χειρότερα, γιατί και τα καινούργια αυτοκίνητα κρύβαιναν πολύ και τα μεταχειρισμένα το ίδιο.
0: Ναι, γιατί συμπαρασύρει το ένα το άλλο, ε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα να δούμε τι γίνεται στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, να δούμε τα υπέρ. Ο μεγάλος νικητής σαφώς είναι η τιμή και η τσέπη σου. Κάποιος άλλος πλήρωσε το μάρμαρο, έχασε το μεγάλο ποσοστό της αξίας τα πρώτα χρόνια και εσύ αγοράζεις ένα σχεδόν σύγχρονο αυτοκίνητο και τελευταίας τεχνολογίας σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Επίσης, αν ψάχνεις μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, η αγορά είναι τεράστια και βρίσκεις άμεση διαθεσιμότητα, γιατί έχουμε και το πρόβλημα ότι θα το παραγγείλω τώρα πότε θα το πάρω, έτσι στο καινούριο.
0: Ειδικά μέχρι πριν κάποιους μήνες οι καθυστερήσεις της παραδόσης των καινούριων επηρέασαν πάρα πολύ τη ζήτηση εν τέλει.
1: Σωστά, οι αναμονές των αντιπροσωπείων ήταν μεγάλες. Τώρα τα κατά, το ρίσκο. Δεν ξέρεις ποτέ 100% ποια ήταν η συμπεριφορά του προηγούμενου οδηγού του αυτοκινήτου, τι έκαναν, αν αλλάζαν τα λάδια στην ώρα τους, αν έκαναν τα σέρβις, αν ήταν κανίβαλοι στον δρόμο, έτσι. Τι πρέπει λοιπόν να προσέχουμε? Αν λοιπόν η ζυγαριά σας γύρει προς το μεταχειρισμένο, πάτε ένα Δευτέρι, ανοίξτε σημειώσεις και ακούστε τα σως, έτσι που πρέπει να ελέγξετε πριν δώσετε έστω και ένα ευρώ για προκαταβολή. Πρώτο και κυριότερο είναι το βιβλίο σέρβις. Είναι η ταυτότητα του αυτοκινήτου. Πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένο με σφραγίδες, αποξιοδημένα ή εξειδικευμένα συνεργεία. Και αν ο πολιτής σου πει ότι το έχασα ή το έκανα μόνος μου, τότε ίσως και να είναι ένα red flag, έτσι, μια κόκκινη σημαία. Να προχωρήσουμε παρακάτω. τα χιλιόμετρα. Η μάστιγα της ελληνικής αγοράς είναι τα γυρισμένα χιλιόμετρα.
0: Τα γυρισμένα χιλιόμετρα. Αυτό παραμένει, ε.
1: Σίγουρα. Σίγουρα, βέβαια, τώρα έχουμε την υπόσχεση ότι τα ΚΤΕΟ επικοινωνούν μεταξύ τους και θα διασυνδεθούν και οι ελληνικές αντιπροσωπείες με το Υπουργείο Οικονομικών, με το Υπουργείο, οπότε μεταφορών, και δεν θα έχουμε τα γυρισμένα χιλιόμετρα.
0: Άρα μπορεί να γίνεται άμεσα μια διασταύρωση.
1: Ακριβώς. Γίνεται μια διασταύρωση, αλλά παραμένει ακόμα το γεγονός ότι στα πρώτα 5 χρόνια, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, ότι πηγαίνεις και περνάς ΚΤΕΟ στην πρώτη πενταετία.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι μπορεί να πάρεις ένα αυτοκίνητο, να γυρίσεις και να πεις εγώ τόσα χιλιόμετρα.
0: Ναι, για τα πρώτα 5 χρόνια ευθύνη δεν φέρουμε, που λέει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρει κανείς.
1: Αυτή λοιπόν η μάστιγα της ελληνικής αγοράς, τα γυρισμένα χιλιόμετρα, δεν πρέπει να κοιτάτε μόνο το κοντέρ, πρέπει να κοιτάτε τη φθορά στο τιμόνι, στα πεντάλ, στο κάθισμα του οδηγού, στο λευκή των ταχυτήτων. Αν το κοντέρ γράφει 50.000 χιλιόμετρα, αλλά το τιμόνι είναι τελείως λιωμένο, κάτι δεν πάει καλά. Επίσης πρέπει να ζητάτε το ιστορικό ελέγχο του ΚΤΕΟ. Εκεί αναγράφονται υποχρεωτικά τα χιλιόμετρα κάθε προηγούμενο ελέγχο. Έλεγχος για τρακάρισμα. Πρέπει ένα τρακαρισμένο αυτοκίνητο που δεν έχει επισκευαστεί σωστά είναι δημόσιος κίνδυνος. Mm. Πρέπει να κοιτάξετε τα κενά ανάμεσα στη λαμαρίνα, ανάμεσα στον καπό και τα φτερά. Πρέπει να είναι ομοιόμορφο και από τις δύο πλευρές. Αν μια πλευρά έχει μεγαλύτερο άνοιγμα από την άλλη, το αυτοκίνητο έχει φάει χτύπημα.
0: Και αν κάποιο δεν ξέρει τώρα, γιατί μπορεί κάποιο να μην ξέρει από αυτά που αναφέρει, μπορεί να πάει σε έναν ειδικό. Σε ένα συνεργείο, σε έναν μηχανικό, έναν μηχανολόγο να το δει.
1: Σωστά. Πρέπει λοιπόν να ψάξετε για διαφορές στο χρώμα, κάτω από το δυνατό ύφος του ήλιου. Αυτό που λες εσύ νομίζω είναι και το πιο απαράβατο συμβόλαιο. Δηλαδή, ποτέ δεν ελέγχουμε το αυτοκίνητο στο συνεργείο που μας προτείνει ο πολιτής. Mm. Το πηγαίνουμε σε ένα δικό μας έμπιστο μηχανικό, που ίσως αυτός ο μηχανικός να έχει ασχοληθεί με άλλα αυτοκίνητα της ίδιας μάρκας και να τα ξέρει καλύτερα, και αυτός θα το σηκώσει το γρίλο, θα δει αν έχει διαρροές λαδιού, θα ελέγξει τα αναρτήσεις, θα ελέγξει τα φρένα, θα συνδέσει με τον εγκέφαλο, με το διαγνωστικό μηχάνημα, για να δει αν υπάρχουν κλεισοκριμένες βλάβες. Και τέλος, για μένα, μην αγοράσετε ποτέ ένα αυτοκίνητο αν δεν το οδηγήσετε τουλάχιστον για 15-20 λεπτά. Να κλείσετε το ραδιόφωνο και να ακούσετε αν ακούγονται περίεργη τριγμή από την ανάρτηση, αν το τιμόνι τραβάει δεξιά ή αριστερά, όταν το αφήνετε στην ευθεία, αν τα φρένα πιάνουν αμέσως, έτσι. Και βέβαια αυτό που πρέπει να δούμε και να πούμε είναι ότι πριν φτάσουμε στο κλείσιμο, να μιλήσουμε για τα έξοδα που συνήθως ξεχνάμε όταν αγοράσεις μεταχειρισμένο. Η τιμή αγοράς δεν είναι το τελικό ποσό, πρέπει πάντα να υπολογίζεις το κόστο. Το κόστος της μεταβίβασης, τα τέλη κυκλοφορίας, αν δεν είναι πληρωμένα,
0: ναι.
1: Ένα γενικό σέρβις, οπωσδήποτε θα κάνεις, σημάντες, λάδια, φίλτρα, έτσι, αμέσως που θα κάνεις, για να ξέρεις ότι το αυτοκίνητο είναι
0: αξιόπιστο και ασφαλές.
1: Και
0: να σε ρωτήσω πάρει, στο κομμάτι των μεταχειρισμένων, για παράδειγμα, εσύ, δεν χρειάζεται να έχουμε επίσημα στοιχεία, εσύ έτσι όπως εμπειρικά το καταλαβαίνεις, ποια αυτοκίνητα έχουν την μεγαλύτερη ζήτηση, δηλαδή παραμένουμε στα SUV και εδώ όπως με τα καινούρια ή κάτι αλλάζει στα μεταχειρισμένα?
1: Crossover SUVs είναι αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση και τα αυτοκίνητα που διαθέτουν διπλό καύσιμο, δηλαδή υβριδική τεχνολογία, είτε είναι mild hybrid ή hybrid, ο συνδυασμός δηλαδή των ματαριών για μέσα στην πόλη, αλλά και η βενζίνη ή το diesel έξω από αυτήν, για να μην έχεις αυτό το πρόβλημα που δεν μπορείς να φορτίσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί ναι, αυτό είναι νομίζω που ο κόσμος θέλει αυτή τη στιγμή, να έχει ένα αυτοκίνητο με το οποίο να μπορεί να κινείται και μέσα στην πόλη και έξω από αυτήν με το λιγότερο δυνατό κόστος.
0: Τώρα αμιγώς ηλεκτρικά δεν ξέρω, υπάρχουν πολλά σαν μεταχειρισμένα σε αγγελίες κτλ?
1: Υπάρχουν αυτοκίνητα που είναι ηλεκτρικά κυρίως από το εξωτερικό. Mm. Αλλά όταν θα πας να αγοράσεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το δέλεαρ είναι ότι πρέπει να το αγοράσεις μάλλον καινούριο. Γιατί οι μπαταρίες εξελίσσονται και αυτοκίνητα που είναι πλήρως ηλεκτρικά, πενταετίας ξέρω εγώ ή μεγαλύτερου χρόνου, σαφώς θα είναι υποδιέστερης τεχνολογίας και θα έχουν φθορά στις μπαταρίες και σίγουρα η μπαταρία τους θα είναι χωρίς τη σύγχρονη, την τελευταία λέξη της τεχνολογίας όσον αφορά και στη φόρτιση αλλά και όσα περισσότερα χιλιόμετρα μπορείς να διανύσεις με την μπαταρή.
0: Θέλω και κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Συνήθως τα μεταχειρισμένα υπήρχε και το εξής σκηνικό, ότι υπήρχε ζήτηση για τα λεγόμενα μικρά αυτοκίνητα, αυτά της πόλης, που ενδεχομένως κινούνται πιο...
1: Αυτό περιμένει και μην λες.
0: Όχι τόσο μικρά, ένα μικρό ας πούμε αυτοκίνητο πόλης, 1000 κυβικά, 1200 κυβικά. Αυτά πώς πάνε, τα επιλέγουν άραγε ή τα αφήνουν?
1: Οι κατασκευαστές, οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές έχουν συνυπολογίσει το κόστος και έχουν διαλέξει να φτιάχνουν αυτοκίνητα, τώρα μιλώντας για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές, έτσι, τα μεγαλύτερα. Ναι. Έχουμε πάει λοιπόν στα crossover SUVs. Το κόστος είναι πολύ μεγάλο και σαφώς μεγαλύτερο και έτσι έχουν επιλέξει να δίνουν στους καταναλωτές ένα αυτοκίνητο μεγαλύτερης κατηγορίας από ότι στη Μιντε. Δεν κάνουν το ίδιο βέβαια οι Κινέζοι, έχουν έρθει πολλές μάρκες οι οποίες είναι και ηλεκτρικές, όπου παραμένουν στη μίνι κατηγορία, γιατί το ζητούμενο νομίζω στην πόλη είναι το εύκολο πάρκινγκ. Έτσι, γιατί αυτό είναι το δέλεα.
0: Βέβαια, γιατί ξέρεις τώρα τι, όποιος έχει πάρει αυτοκίνητο, έχει πάρει και μεγάλο αυτοκίνητο, αυτά που αναφέρεις στα SUVs, με αποτέλεσμα και να μην χωράμε στο δρόμο,
1: ναι, ναι.
0: Και να μην βρίσκουμε να παρκάρουμε πια, γιατί υπάρχει κι άλλο μήκος σε κάθε αυτοκίνητο που βρίσκει κάποια στιγμή μια θέση. Αλλά και τα μικρά όμως, αυτής της κατηγορίας που λέγαμε, μου φαίνεται ότι οι τιμές τους έχουν εκτοξευτεί και εντάξει τα καινούρια, αλλά και στα μεταχειρισμένα.
1: Ναι. Νομίζω δεν μπορείς να βρεις αυτοκίνητο κάτω από 16.000 ευρώ. Παλιότερα ήμασταν στα 8-9.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε πάει πάνω από 16.000 ευρώ.
0: Άμα είναι για 16, λέει ο άλλος, θα βάλω άλλα 3 που λέει ο λόγος. Άμα έχει 16, ακριβώς. Και θα πάρω ένα οικογενειακό, μεγάλο κτλ.
1: Αυτό είναι ακριβώς. Νομίζω ότι το κόστος έχει επηρεάσει τους καταναλωτές περισσότερο. Και βεβαίως το δέλεαρ για ένα μικρό αυτοκίνητο είναι το ηλεκτρικό για την πόλη. Γιατί εκεί μπορείς και παρκάρεις εύκολα, χωρίς δηλαδή να υποβάλλεσαι στο αντίτιμο του γκαράζ ή των εκκλήσεων. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα εξαιρούνται εκεί που μπορούμε στο Δήμο, ας πούμε, Αθηναίων. Πάντως χάρη μπορείς, υπάρχει χώρος όπου παρκάρεις και δεν είναι υποχρεούσα να πάρεις το ξύστο που λέω.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάρη, σε ευχαριστώ πολύ. Νομίζω τα βάλαμε όλα κάτω. Ξεκαθαρίσαμε λίγο το τοπίο. Τώρα η επιλογή είναι σε εκείνον που βρίσκεται σε αυτή τη φάση αναζήτησης οχήματος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σου.
0: Καλό υπόλοιπο. Γεια, γεια. Ήταν ο Πάρης Ποντίκας, κυρίες και κύριοι, που μας βοηθά πάντα σε θέματα αυτοκινήτου, δρόμου, κίνησης, κινητικότητας, μικροκινητικότητας, σε όλα, σε ό,τι χρειαστεί. Εμείς εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, θυμίζω, ήταν στους ήχους μας. Η Βουλοκολισσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Η Αρετίμπητα ήταν στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο θα δώσουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει ότι πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Ταυτόχρονα όμως ανοίγει και το δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Η εισήγησή μας περιλαμβάνει οι τολμηρές τομές σε όλα τα πεδία, από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών μέχρι την ανάδειξη της ηγεσίας της δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών. Καλεί δε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν όπως σήμερα. Στο αρχείο βάζει εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Η εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών, κατά την προκαταρκτική έρευνα που διενεργούσε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Κατά το ίδιο σκεπτικό, η εισαγγελία κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την τέλεση της φυσικής αυτουργίας της παράβασης καθήκοντος από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 Δημήτρη Μελά. Ραγδαίες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό φέρνει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές και 143 στελέχη, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος να πέφτει κάτω από τα 10 μέλη. Οι βουλευτές που φεύγουν είναι ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ, η Μερόπη Τζούφη και η Θεανό Φωτίου. Στο κείμενο αποχώρησής τους αναφέρουν ότι η απόφασή τους είναι δύσκολη αλλά αναγκαία. Με δήλωσή της, η Έφη Αχτσιόγλου παραιτείται και από τη θέση της βουλευτού, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης. Την έδρα της Έφης Αχτσιόγλου παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Η ιατροδικαστική εξέταση για την άγρια δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα κατέδειξε ότι η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από τον 41 ετών σύζυγό της σε πλάτη, θώρακα και λαιμό, και ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο στο διαμέρισμα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο 41χρονος να τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία για να μην ξυπνήσουν από τις φωνές. Τα παιδιά θα διενεργηθούν τοξικολογικές εξετάσεις. Νέα αύξηση του πληθωρισμού σε Ελλάδα και Ευρωζώνη αποτύπωσαν τα στοιχεία της Eurostat για τον μήνα Μάιο. Στη χώρα μας ο πληθωρισμός ανήλθε στο 5% τον Μάιο του 2025. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,7%. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,2%. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια, όμως όσο η κυβέρνηση αρκείται σε διαπιστώσεις και επικοινωνιακές εκφράσεις συμπάθειας, η ελληνική κοινωνία βλέπει το βιωτικό της επίπεδο να υποχωρεί μήνα με το μήνα, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζει το Ισραήλ να χτυπά το Λίβανο παρά τη ματέωση μιας μεγάλης επίθεσης στη Βηρυτό, κατόπιν παρέμβασης του Αμερικανού Προέδρου για πάυση των εχθροπραξιών. Η μεσολάβηση Τραμπ ήρθε μετά τις απειλές του Ιράν για τερματισμό των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον, εάν δεν σταματήσουν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς δήλωσε ότι η χώρα του έλαβε έγκριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες να βομβαρδίσει τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεσμπολά, σε περίπτωση που η φιλοϊρανική οργάνωση επιτεθεί σε Ισραηλινό έδαφος. Την επέκταση του προγράμματος προσωπικός βοηθός συζήτησε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο και μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών στη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ηλικία 75 χρόνων έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου, έπειτα από μεγάλη μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με σοβαρή ασθένεια. Διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από τον Μάιο του 2012 έως και το 2023. Οπότε και αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της, στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο προβλέπονται βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

0: Γεια σας. Σήμερα δεν θα ξεφύγουμε από το αφιέρωμα. Είμαστε στο 1964, αλλά το πρόγραμμα θα το αφιερώσουμε σε έναν από τους καλύτερους φίλους που είχα στη ζωή μου και έναν από τους κορυφαίους μουσικούς παραγωγούς που από χθες δεν είναι πια μαζί μας, τον Λευτέρη Κογκαλίδη.
1: Tu sais bien que ce n'est pas possible.
0: Ο Λευτέρης Κογκαλίδης, που είναι πολύ πιο γνωστός στην Βόρειο Ελλάδα και στην Θεσσαλονίκη, παρόλο που έκανε εκπομπές και εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα αργότερα, ξεκίνησε προγράμματα για το ραδιόφωνο πολύ μπροστά από την εποχή τους, από τα τέλη της δεκαετίας του 60, 70, 80, 90, πριν έρθουν τα ιδιωτικά ραδιόφωνα. Ήταν η πηγή που άκουγε η νεολαία στη Βόρειο Ελλάδα, ιδιαίτερα τα καινούργια τραγούδια της νέας τάσης από αυτές τις εκπομπές. Συλλέκτης, ερευνητής, παραγωγός ραδιοφώνου αλλά και τηλεόρασης. Έχει συνεθεί με το τρίτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης στη Βόρειο Ελλάδα. Για χρόνια ήταν από τα κορυφαία στελέχη στην ΕΡΤΡΙΑ. Και όχι μόνο αυτό, είχε μία από τις πρώτες στήλες στη χώρα μας σε εβδομαδιαία εφημερίδα και καθημερινή εφημερίδα στη Βόρειο Ελλάδα με ειδήσεις από τη μουσική. Πάρα πολλά παιδιά που μεγάλωσαν στη Θεσσαλονίκη και που μετά έγιναν γνωστοί ξεκίνησαν σαν παιδιά στην ομάδα του Λευτέρη Κογκαλίδη. Επίσης ήταν μέλος και στέλεχος βασικό στα καλά φεστιβάλ Θεσσαλονίκης εκείνη την εποχή και τόσα άλλα. Από τα πολλά προσωπικά που είχαμε τον Λευτέρη εδώ και τόσα χρόνια, θα σταθώ σε κάτι που συνέβαινε κάθε χρόνο, σαν να είχαμε ένα ραντεβού εκτός από όλους τους άλλους μήνες στα τέλη του Ιανουαρίου κάθε χρονιάς. Όσοι άκουγαν από παλιά το πρόγραμμα θα θυμούνται ότι τις εκπομπές εκείνες τις έκανα ηχογραφημένες παλιά στη δεκαετία του 70, του 80 και του 90 κυρίως, ή τις έκανε ο Κώστας. Γιατί συναντιόμαστε στο Μιντέμ. Τι είναι το Μιντέμ? Το Μιντέμ είναι το ανάλογο φεστιβάλ για το τραγούδι, όχι αυτής της έκτασης που είναι το φεστιβάλ κινηματογράφου των Κανών που μόλις τελείωσε τον Μάιο, και γινόταν στο τέλος του πρώτου μήνα κάθε χρονιάς. Εκεί βρισκόμαστε λοιπόν. Έχω περάσει για 30 χρόνια μαζί του ένα κυνηγητό για να προλαβαίνουμε τις συναυλίες. Έχουμε δει τα πιο μυθικά ονόματα στις καλύτερες συναυλίες, γιατί έδιναν τον καλύτερο εαυτό τους, ήταν όλοι οι άνθρωποι της δισκογραφίας εκεί, από Stevie Wonder μέχρι Who, Blood Sweat and Tears και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Τις μεμονωμένες προσωπικότητες που ψάχναμε να βρούμε, γιατί όλοι πήγαιναν εκεί για να διαφημίσουν τα τραγούδια που ερχόντουσαν στους επόμενους μήνες της χρονιάς, και ποιους δεν συναντήσαμε και ποιους δεν είδαμε εκεί και με ποιους δεν μιλήσαμε, πότε ο ένας έκανε τη μία ερώτηση και πότε ο άλλος. Και κάτι ακόμα πολύ σπουδαίο για μας, και οι δύο είμαστε συλλέκτες. Εκείνος ήταν φίλος στο γαλλικό τραγούδι και στο ευρωπαϊκό, ιδιαίτερα στο γαλλικό. Μας είχαν μάθει τα καταστήματα εκεί γύρω από τον κεντρικό δρόμο στις Κάνες και μας έλεγαν καλώς ήρθατε κάθε Ιανουάριο. Ξεσηκώραμε κούτες από εκεί και τις στέλναμε με το ταχυδρομείο, γιατί δεν μπορούσαμε να τα στείλουμε αλλιώς στην Ελλάδα, με φορτωτικές, και κυρίως το γαλλικό τραγούδι που ένας έλεγε κοίτα εδώ το νέο δίσκο στην Ταλιντά, κοίτα εδώ αυτό το τραγούδι με τη Ζιλιέτ Γκρικό που το ψάχναμε. Και μετά αυτό το ταξίδι που κάναμε κάθε χρόνο στην αρχή, και σιγά σιγά με τα χρόνια, γιατί ερχόντουσαν και άλλα παιδιά από την Αθήνα, Παίρναμε και άλλους αυτή την παρέα. Εγώ φίλος του ιταλικού τραγουδιού είχα ανακαλύψει ένα τρένο, το τρένο που ενώνει εκεί τις πόλεις στην Κιανή Ακτή, που ξεκινούσε το πρωί στις 6 από τις Κάνες και φτάναμε στο Σαν Ρέμο περνώντας από την Νίκαια, από το Αντίπ, το Μονακό, και φτάναμε στο Σαν Ρέμο περίπου κατά τις 10 η ώρα. Αλλάζαμε τρένο, θυμάμαι, στα Βεντιμίλια, που είναι στα σύνορα Γαλλίας, Ιταλίας, και μάλιστα στην εποχή που δεν ήταν ενωμένη η Ευρώπη, στα τέλη του 70, περνάγαμε συνέχεια από ελέγχους διαβατηρίων και από τη Γαλλία και από την Ιταλία. Και εκεί λοιπόν στο Σαν Ρέμο εγώ αισθανόμουν ότι είμαστε πολύ κοντά σε αυτά που αγαπούσα. Όπως τις Κάνες και εκεί, δύο καταστήματα που ήταν δίπλα από το Άριστον, το θέατρο που γίνεται ακόμα το Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, μας είχαν μάθει και μας έλεγαν καλώς ήρθατε. Γιατί ξεσηκώναμε όλα τα ιταλικά τραγούδια που είχαν βγει τους περισμένους μήνες και μας έκαναν για καλές τιμές. Και μετά πηγαίναμε στο Άριστον, όπου βλέπαμε τις προετοιμασίες για το φεστιβάλ που θα γινόταν σε 3-4 εβδομάδες. Κάθε φορά το Σαν Ρέμο γίνεται μέσα στο Φεβρουάριο. Εκεί κινείται. Περνάγαμε λοιπόν αξέχαστα, μιλώντας συνέχεια για τη μουσική, γνωρίζοντας τους ανθρώπους της μουσικής. Ήταν μια υπέροχη ζωή. Σήμερα λοιπόν το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στο Λευτέρη Κογκαλίδη, εκεί που ταξιδεύει με τα τραγούδια που αγαπάει. Όλα τα τραγούδια είναι του 1964.

τα δύο τεράστια ονόματα του γαλλικού πενταγράμμου. Ήταν και οι δύο οι πιο αγαπημένοι του Λευτέρη. Είχε τα άπαντα. Και του Ασναβούρ και του Μπεκό. Μεγάλες μορφές για το ευρωπαϊκό τραγούδι, για το παγκόσμιο τραγούδι. Και οι δύο. Το έχουμε πει χίλιες φορές. Ήταν ο Ασναβούρ και το Ιερόν Χορ.

Χαλούσε ο κόσμος στη δεκαετία του 60 με τον Ναταλή του Gilbert Bécaud. Είναι τραγούδι που έγραψε ο ίδιος τη μουσική και η στίχη του πολύ μεγάλου στιχουργού Pierre Delannoy. Θα ακούσουμε τώρα από το 64, από τα δημοφιλέστερα ονόματα που ακούσαμε αρκετά τραγούδια του και το 63, τον Richard Anthony. Η γαλλική έκδοση του τραγουδιού.

Το τραγούδι που ξεκίνησε από την Ιταλία, τον Ουμπέρτο Μπίντι και Τζίνο Πάολι. Στη Γαλλία όμως έγινε επιτυχία από τον Ρισάρ Αντωνί, από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές, ιδιαίτερα στα χρόνια του 60 και του 70, γεννημένος στην Αίγυπτο. Το ίδιο τραγούδι το έχουμε ακούσει και με τη Σίλα Μπλακ σε προηγούμενη εκπομπή, σε διαφορετική ερμηνεία που έγινε στην Βρετανία επιτυχία και σε άλλες χώρες. Αλέν Μπαριέρ, επίσης από τα μεγαλύτερα, το 64 έχει μια τεράστια επιτυχία που κράτησε για πάρα πολλά χρόνια. Μαβί.

Πιστεύω ότι καταλαβαίνετε το πόσο μεγάλη επιτυχία ήταν αυτό το τραγούδι. Να πω 2-3 λόγια για το Μαβί, που κυκλοφόρησε σε δίσκο 45 στροφών και η διάρκεια του είναι 4 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα. Αυτά τα 4 λεπτά λοιπόν ήταν τα πιο ακουσμένα μέσα στη χρονιά του 1964 και τις επόμενες χρονιές τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Ευρώπη αλλά και στην Λατινική Αμερική. Έγινε παντού νούμερο 1, στο Βέλγιο. Στην Ιταλία πούλησε πάνω από 400.000 αντίτυπα και στην Γαλλία πάνω από 700.000 αντίτυπα. Το ίδιο και στις περισσότερες χώρες στη Νότια Αμερική.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών, χαρακτήρισε την πρόταση ο Πρωθυπουργός. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η ΕΦΤ Φιαχτσιόγλου, τη θέση της παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Στο αρχείο θέτει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τους Χαράλαμπο Αθανασίου, Τάσο Χατζηβασιλείου και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος. Σε εξέλιξη απολογία των 7 κατηγορούμενων από τη Βόρεια Ελλάδα ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προώθηση της πολυμέρειας, πηξίδα της συμπόρευσής μας στα ταραγμένα ύδατα του σύγχρονου κόσμου, δήλωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προώθηση της πολυμέρειας, πηξίδα της συμπόρευσής μας στα ταραγμένα ύδατα του σύγχρονου κόσμου, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Στασούλας στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο.

0: ένοπλη επίθεση σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια την προηγούμενη εβδομάδα. Διαφεύγει τη σύλληψη 4ο άτομο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών με 777 πυροσβέστες και 27 εναέρια σε χώρες με υψηλό κίνδυνο, ανάμεσά τους και την Ελλάδα. Άνοδος της θερμοκρασίας αύριο και ηλιοφάνειος 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Συνεχίζουμε με τραγούδια που αγαπήθηκαν και στη χώρα μας. Ήταν από τα δημοφιλέστερα τα τραγούδια της Γαλλίας και της Ιταλίας στη δεκαετία του 60. Το ξέρουν όσοι άκουγαν τότε ραδιόφωνο και αγόραζαν δίσκους. Η σειρά της Sylvie Vartan, νούμερο ένα τραγουδίστρια στους νέους στη δεκαετία του 60, και είπε τραγούδια που έχουν γράψει μεγάλοι συνθέτες, όπως αυτό που έγραψε για αυτήν ο Charles Aznavour. Ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία της το 64, όχι μόνο στη Γαλλία.

Αυτή ήταν η Sylvie Vartan σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία της. Πάρα πολλές οι επιτυχίες για τη Sylvie Vartan. Η Dalida τώρα είχε ξεκινήσει από τη δεκαετία του 50 και συνέχισε στην δεκαετία του 70 και του 80. Είχε έρθει και στην χώρα μας. Επίσης, με μεγάλες επιτυχίες. Όταν ήρθε το 63-64 η Dalida, αποχώρησε στην καριέρα της, στη δημοτικότητα,

στα τραγούδια θα έλεγα περισσότερο, όχι σαν περσόνα, γιατί το νεότερο κύμα που ερχόταν, όπως σημαίνει παντού, επισκίασε την επιτυχία της Νταλίτα, δηλαδή η Σιλβί Βατάν, η Φρανσουάζ Αρντί, η Σεϊλά και οι άλλες. Όμως το σπουδαίο με αυτήν είναι όπως ας πούμε ο Έλβις ξαναγύρισε δυναμικά στο τέλος του 60 και πήρε όλα τα χαρτιά και έκανε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες από αυτές που την διέκοψαν στη δεκαετία του 60. Το 64 διασκευάζει ένα τραγούδι των Μπάκαρα Ντέιβιτ και το τραγουδά εκεί στα γαλλικά. Πάνω από 150 εκατομμύρια έχουν πουλήσει οι δίσκοι της Νταλίτα.

ατελείωτες οι ηχογραφήσεις και τα τραγούδια της Νταλίδα. Ήταν από το 1964. Ένα ακόμα τραγούδι του Μπεκό από εκείνη τη χρονιά. Και αυτό παγκόσμια επιτυχία. Και γνώρισε και πολλές διασκευές αργότερα. L'Orange.

Τραγούδια από το 1964, από τη Γαλλία. Λίγοι τον γνωρίζουν από τους νεότερους, ούτε ασχολούνται πολύ με το γαλλικό τραγούδι πια, αλλά εκείνοι που αγαπούσαν το γαλλικό τραγούδι ή έχουν ζήσει στη Γαλλία στα χρόνια του 50, του 60 και του 70 ξέρουν τον Ζαν Φερά, Γάλλος τραγουδοποιός, πολύ σπουδαίος Γάλλος τραγουδοποιός και ποιητής. Ειδικευόταν ιδιαίτερα στην ποίηση του τραγουδιού και ιδιαίτερα σε αυτή του Λουί Ραγκόν. Το 64 κυκλοφόρησε αυτή τη μεγάλη επιτυχία, ο Ζαν Φερά.

Ο Ζαν Φερά, θα πρέπει να σας θυμίσω ότι όλη αυτή η γαλλική σχολή έχει επηρεάσει απεριόριστα και το ελληνικό τραγούδι ή τους Έλληνες συνθέτες, ή που έζησαν εκεί ή που δεν έζησαν και άκουσαν τα τραγούδια και τα μετέφεραν μετά εδώ, από τον Αττικ μέχρι στη δεκαετία του 80 κυρίως. Γιατί τώρα πια τα γαλλικά τραγούδια δεν έρχονται και έχουν ισοπεδωθεί τα περισσότερα τραγούδια στις διάφορες χώρες. Ανταμό, 1964. Το τραγούδι το έβγαλε, το κυκλοφόρησε στα τέλη του 63. 11 εβδομάδες το νούμερο 1 στην Ολλανδία το τραγούδι αυτό και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης τότε. Οι στίχοι αναφέρονται σε εκείνη την εποχή, τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Είναι ιστορία ενός νεαρού που επιθυμεί να πάει μια κοπέλα σε ένα πάρτι, μια την κοπέλα του, και σύμφωνα με την παράδοση, θα το έχετε δει και στις παλιές ταινίες, ζητά την άδεια από τον πατέρα της.

0: Mariage.
1: Ο Ανταμό. Σούπερσταρ από τότε μέχρι τις μέρες μας. Έχει έρθει και στη χώρα μας και έχει συνεργαστεί και με Έλληνες τραγουδιστές. Αυτό τώρα είναι ένα εμβληματικό τραγούδι στην καριέρα του Johnny Hallyday. Από τους πρώτους όπως ο Τσελεντάνο που έφεραν το rock and roll στη Γαλλία. Είναι διασκευή, αλλά δεν έχει σημασία. Με αυτόν τον τρόπο σε εκείνη την εποχή πέρασε σε εκατομμύρια Γάλλους. Θεωρείται από τις φοβερές ερμηνείες και είναι του Johnny Hallyday αυτή που θα ακούσετε. Θα καταλάβετε ποιο είναι το τραγούδι αμέσως. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 64 και η διασκευή έχει γίνει από έναν άλλο Γάλλο σπουδαίο τραγουδοποιό, τον Ίγκο Φρέι. Να μην σας πω την ιστορία, γιατί περίπου είναι ανάλογη, όχι ακριβώς, και του original. Στη Γαλλία με αυτόν έγινε. Δηλαδή αν ρωτήσετε οποιοδήποτε Γάλλο θα πει το τραγούδι το ξέρω με τον Johnny Hallyday.

Ο Τζόνι Χαλιντέι, που θυμάμαι ότι όταν είχε έρθει στην Αθήνα και έπαιξε με την Βαχτάν στη Θεσσαλονίκη, του δείχναμε την πόλη, εγώ και ο Λευτέρης τότε. Τη Θεσσαλονίκη βέβαια, εκείνος την ήξερε και μας ξαναγούσε διάφορα πράγματα. Και είχαμε και μια πολύ καλή κουβέντα με τον Τζόνι Χαλιντέι. Ο Λευτέρης, που ήταν και μόνιμος και ο πρώτος ανταποκριτής του Billboard στη χώρα μας, πολύ σπουδαίο αυτό, σε χρόνια περίεργα που δεν ήταν απλωμένη η μουσική αυτή, από το 70 μέχρι το 80. Ο Έντι Μίτσελ, για να ολοκληρώσουμε σήμερα, είναι ένας άλλος Γάλλος τραγουδιστής, όχι τόσο γνωστός στην Ελλάδα, αλλά superstar στη Γαλλία. Είναι και αυτός από εκείνους που έφεραν το rock and roll στη Γαλλία. Εκεί βασίστηκε στα rock and roll, στα R&B και στα γαλλικά τραγούδια, και αρκετά επηρεασμένος και από την country. Το όνομα Έντι Μίτσελ, το Έντι, το πήρε, ήθελε να έχει ένα όνομα έτσι να μοιάζει με εκείνον το σκληρό ηθοποιό, καταπληκτικός ηθοποιός, τον Έντι Κωνσταντέν, που είναι και πρωταγωνιστής στην ταινία του Ζαλί Κοντάρ, μεταξύ άλλων. Έτσι λοιπόν είπε Έντι Μίτσελ, για να μοιάζει και αμερικάνικο. Το 1961, μόνο τη χρονιά εκείνη, στη Γαλλία, για να καταλάβετε τη δημοτικότητα σε εκείνα τα χρόνια, είχε πουλήσει 2,5 εκατομμύρια αντίτυπα δίσκους, δίσκοι 45 στροφών. Θα τον ακούσουμε για να αποχαιρετήσουμε την σημερινή εκπομπή με τα γαλλικά τραγούδια του 64. Καλό ταξίδι στο Λευτέρη Κουγκαλίδη, με αυτό εδώ που είναι διασκευή σε τραγούδι του Μπερτ Μπάκαρα.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Εντός των προσεχών ωρών κατατίθεται στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση 30 άρθρων με βασικούς άξονες στην παιδεία, το δημόσιο, τη δικαιοσύνη αλλά και ζητήματα που συνδέονται με την καθημερινότητα των πολιτών, όπως η στέγη. Με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός έδωσε το πολιτικό στίγμα της κυβερνητικής πρότασης, επισημένοντας ότι πρόκειται για ένα ανωδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Κάλεσε δε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν. Τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την αναθεώρηση του συντάγματος θα εκκινήσει η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής την ερχόμενη 5η 4 Ιουνίου. Στο αρχείο βάζει εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Η εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών, κατά την προκαταρκτική έρευνα που διενεργούσε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Κατά το ίδιο σκεπτικό, η εισαγγελέα κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την τέλεση της φυσικής αυτουργίας της παράβασης καθήκοντος από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, Δημήτρη Μελά. Ραγδαίες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό φέρνει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές και 143 στελέχη, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος να πέφτει κάτω από τα 10 μέλη. Οι βουλευτές που φεύγουν είναι ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Έφη Αξιόγλου, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Χουσέιν Τζεϊμπέκ, η Μερόπη Τζούφη και η Θεανό Φωτίου. Στο κείμενο αποχώρησής τους αναφέρουν ότι η απόφασή τους είναι δύσκολη αλλά αναγκαία. Με δήλωσή της η Έφη Αξιόγλου παραιτείται και από τη θέση της βουλευτού, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης. Στην έδρα της παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Η ιατροδικαστική εξέταση για την άγρια δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα κατέδειξε ότι η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από τον 41 ετών σύζυγό της σε πλάτη, θώρακα και λαιμό, και ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο στο διαμέρισμα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 41χρονος να τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία για να μην ξυπνήσουν από τις φωνές. Στα παιδιά θα διενεργηθούν τοξικολογικές εξετάσεις. Ο 41χρονος οδηγήθηκε σήμερα στον ανακριτή. Στο 5% ανήλθε ο πληθωρισμός στη χώρα το Μάιο από 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Όμως, όσο η κυβέρνηση αρκείται σε διαπιστώσεις και επικοινωνιακές εκφράσεις συμπάθειας, η ελληνική κοινωνία βλέπει το βιωτικό της επίπεδο να υποχωρεί μήνα με το μήνα, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζει το Ισραήλ να χτυπά το Λίβανο παρά τη ματέωση μιας μεγάλης επίθεσης στη Βηρυτό κατόπιν παρέμβασης του Αμερικανού Προέδρου για πάυση των εχθροπραξιών. Η μεσολάβηση Τραμπ ήρθε μετά τις απειλές του Ιράν για τερματισμό των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον εάν δεν σταματήσουν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους να εκενώσουν την πόλη Ναμπατίγε εν ώψη επιθέσεων κατά της Χεσμπολά. Τουλάχιστον 4 οι νεκροί και 127 οι τραυματίες από το Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο νοσοκομείο Τζαμπάλα Μέλ στην Τύρο του Λιβάνου. Ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι 7 κατηγορούμενοι από τους συνολικά 17 που εμπλέκονται στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων το ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Μεταξύ αυτών οι 3 φερόμενοι ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ένας από τους 3 κατηγορούμενους για την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα σε κατάστημα στην Οδό Πατησίων και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 39χρονου υπαλλήλου καταστήματος. Οι άλλοι 2 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Συγκίνηση στον δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο από τον θάνατο του Νάσου Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών, έπειτα από μεγάλη μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με σοβαρή ασθένεια. Διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από τον Μάιο του 2012 έως και το 2023, οπότε αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, προβλέπονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Γεια σας, γεια σας. Σκεφτόμουν ακούγοντας την τώρα γράφτηκε το 1967 για την ταινία του 68 ο πρωτάρης, The Graduate, με τον Dustin Hoffman. Γράφτηκε ως ένα τραγούδι έτσι folk rock, όπως λέμε, από τους Simon και Garfunkel, και μετά από τόσα χρόνια, σχεδόν 50 χρόνια, παραπάνω, και το ακούσε ευχάριστα. Και σκεφτόμουν όλα αυτά που με πιάνουν εμένα και πολλές φορές σκέφτομαι, δεν ξέρω αν τα σκέφτεστε κι εσείς, τι είναι, λέω, ο καλλιτέχνης. Μια στιγμή έμπνευσης, κάποιοι στίχοι, ένα θέμα, μια ιστορία ολόκληρη μας αφηγήθηκε το τραγούδι, πώς λέμε το Ρίτα Ριτάκι, ας πούμε, των Κατσιμιχαίων, έτσι κάπως και αυτό. Και μαζί με τη μουσική κάνει όλο αυτό το ρυθμό και είναι ένα αυτόνομο πράγμα που το ακούς ευχάριστα, που σου ξεκινάει πιθανότατα ευχάριστα, το πιθανότατα είναι για σας, γιατί για μένα είναι πάρα πολύ, αυτή την ώρα εκπομπής, 5 με 6 στο Earth News Radio 105,8. Δεν λέω τη Φωνή της Ελλάδας, γιατί όλη αυτή την εβδομάδα η Φωνή της Ελλάδας μεταδίδει από τα Ποσειδόνια και το Metropolitan Expo για 2 ώρες ζωντανή εκπομπή από εκεί, με όλα τα νέα από το επιχειρήν, από την αυτιλία, από την αυσιπλοεία. Οι δημοσιογράφοι από τη Φωνή της Ελλάδας λοιπόν είναι εκεί και κάνουν αυτή τη δουλειά μαζί με τους τεχνικούς. Γι' αυτό είμαστε μόνοι μας εννοώ στο Earth News Radio 105,8. Για όλους τους φίλους που αγαπούν το πρώτο σταθμό της ενημέρωσης και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο μέσα από το ert.gr και το ert.eco. Λοιπόν, πώς είστε και τι κάνετε? Σήμερα θα λέγαμε ότι είναι η αρχή της εβδομάδας μετά από τη χθεσινή αργία. Εμείς τα είπαμε, βέβαια, τις ευχές μας για καλό μήνα τις είπαμε από χτες. Αλλά και σήμερα 2 του μήνα επίσης λέμε καλό μήνα, καλή συνέχεια της εβδομάδας, που πάντοτε είναι λιγότερο φορτωμένη όταν της λείπει μία μέρα που θα ήταν εργάσιμη κανονικά. Για αρκετούς ήταν και είχε και πάρα πολύ κίνηση γενικά χτες. Αλλά κακά τα ψέματα, από σήμερα ξεκινάει, παιδιά, το μεγάλο πάρτι. Ποιο πάρτι? Της πολιτικής. Παιδιά, τι χαμός γίνεται. Τελικά, θυμάστε τις δημοσκοπήσεις που έλεγαν ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός και συνήθως απαντούσε το μεγάλο ποσοστό ο κανένας? Τώρα οι δημοσκοπήσεις νομίζω ότι θα πιάνουν απάντηση και στοιχεία για την ερώτηση ποιος απαρτίζει την αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι νέο κόμμα, δεν το ξέρετε? Επειδή δηλαδή είχαμε Τσίπρα και Καριστιανού μέσα στο Μάιο, δεν έχουμε νέο κόμμα τώρα? Όχι, δεν είναι τόσο νέο, δεν είναι καν νέο, αλλά είναι κόμμα σχεδόν, αν επηρεάζει τα πράγματα. Μιλάω για τους ανεξάρτητους βουλευτές. Οι ανεξάρτητοι τείνουν να γίνουν το σημαντικότερο κομμάτι της αντιπολίτευσης.

αναρωτιέται τώρα ο καημένος ο πολίτης, ο φορολογούμενος, ο πολύπαθος, ο πολίτης που κοιτάει πως θα τα βγάλει πέρα κάθε μέρα, όλη μέρα, κάθε μήνα, με τις τιμές των ακινήτων να εκτοξεύονται και να γνωρίζουν αύξηση πάνω από το 85% μέσα σε 10 χρόνια. Τις τιμές καθημερινά μαθαίνω από φίλους που κατάφεραν και πήγαν το τριήμερο σε νησιά ότι ήδη στα νησιά οι τιμές είναι φωτιά. Και μην τζαντίζεστε, μην μου αντιπροτείνετε ή αντιπαραβάλλετε το οτιδήποτε, είναι γεγονός αυτό. Υπάρχουν λογαριασμοί εστιατορίων, υπάρχουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που αποδεικνύουν τα λεγόμενά μου. Λοιπόν, πάρα πολύ ψηλές τιμές. Καλά, και ήδη δηλαδή το να πας και να έρθεις στο νησί είναι από μόνο του ένα εγχείρημα μεγάλο, γιατί έχουν αυξηθεί έτσι περαιτέρω οι τιμές των ακτοπλοϊκών, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Εδώ σε λίγο θα ισχύσει το ανέκδοτο που πήγαν κάπου στην Ευρώπη, στα όργανα εκεί, στα φόρα, κάποιοι πρωθυπουργοί κρατών και κάποιος παρουσίασε έναν υπουργό, λέει, ναυτιλίας. Και του λένε οι άλλοι, τι υπουργό ναυτιλίας, έχεις εσύ υπουργείο ναυτιλίας, ενώ η χώρα σου είναι περίκλειστη και δεν έχεις πουθενά θάλασσα. Και απαντάει αυτός, μη γελάτε και μη με κοροϊδεύετε, γιατί εσείς που μου παρουσιάσατε Υπουργεία Υγείας, Παιδείας και Οικονομίας, γέλασα εγώ.

Λοιπόν, αυτό σκεφτόμουν, ανέκδοτο στο ανέκδοτο, και δεν το πάμε να το ισοπεδώσουμε και να πούμε ότι δεν υπάρχουν πράγματα, δεν υπάρχει τίποτα, δεν λειτουργεί τίποτα. Όχι, μπαίνουν τα πράγματα σε μία σειρά, γίνονται προσπάθειες, ξοδεύονται χρήματα, καταρτίζονται σχέδια επί χάρτου, νομοσχέδια κλπ. Αλλά κάτι στο τέλος φταίει, κάπου σκοντάφτουμε ή έχουμε ακόμα πάρα πολλά που περιμένουμε να γίνουν για να ανακουφιστεί λίγο ετούτος ο δύσμυρος ο τόπος, ετούτος ο δύσμυρος ο πολίτης. Δώσ' του νοσοκομεία, καλά νοσοκομεία, δώσ' του καλά σχολεία και οργανωμένη εκπαίδευση, δώσ' του και μια καθημερινότητα απλή, δημόσιες συγκοινωνίες, να έχει μια ποιότητα ζωής, πώς να σας το πω, μέτρια, μεσαία. Να μην νιώθει ότι είναι, ας πούμε, ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Και άστονε μετά. Γιατί στο κάτω-κάτω, παιδιά, και το κυβερνών κόμμα, σκεφτόμουν, το όποιο κυβερνών κόμμα, δεν έχει σημασία ποιο κόμμα είναι από πίσω. Πάντως, αυτό που ασκεί την εξουσία, έτσι, που έχει την εξουσία και την κυβέρνηση. Τι θα βγει να πει στους πολίτες? Ότι, ας πούμε, ήμασταν 7 χρόνια και διεκδικούμε μια ακόμα τριετία. Για να κάνουμε τι ακριβώς? Έτσι, αυτό. Αυτό ακριβώς δεν το λέω εγώ για να αντιπολιτευτώ ξαφνικά, αλλά γιατί είναι το κεντρικό ερώτημα, από όσο γνωρίζω, στη δεξαμενή σκέψη του Μαξίμου. Και θα έπρεπε να είναι το κεντρικό ερώτημα. Τι άλλο θα έπρεπε να είναι? Πώς θα αποθήσουμε τους ανερχόμενους καινούριους ή ξαναζεσταμένους αστέρες?

Γιατί βέβαια θα τα συνεχίσουμε και μετά. Χαμός γίνεται σήμερα, χαμός με την αποχώρηση, με την ανεξαρτητοποίηση, με την παρέτηση κάποιων, κυρίως από τη Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά, η οποία δέχεται αυτή τη στιγμή, είναι το πρώτο κόμμα που δέχεται τα απόνερα του κόμματος Τσίπρα, του κόμματος Ελλάς. Και άλλα πολλά που έχουμε να πούμε και να δούμε. Είμαστε εδώ, μένουμε εδώ. Μένουμε εδώ η εκπομπή Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Σας καλωσορίζω και σας καλησπερίζω. Earth News Radio 105,8 το ραδιόφωνο. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Βλέπω και Μαρία Σφυρόερα, βλέπω και Δέσποινα Σαρκύρη, που σημαίνει ότι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο μπορείτε να απευθύνεστε σήμερα, δηλαδή στο 210 60 09 604 και 605.

0: Λοιπόν, εννοείται ότι και στο Viber στέλνετε τα μήνυματά σας και όλες οι άλλες πλατφόρμες ανοιχτές, το mail και οι υπόλοιπες που έχετε συνήθως ακούσει στα social media και τα δικά μου, της Έλληνας Καραγιάννη και της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Λοιπόν, διαβάσαμε μία είδηση που μας έκανε κάποια εντύπωση, μάλλον θα έλεγα αρκετή εντύπωση και μόνο λόγω τίτλου, και θελήσαμε να τη διερευνήσουμε, γιατί όταν διαβάζεις ότι η Google θέλει να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια κουνούπια σε δύο περιοχές, ένα πρόγραμμα που λέγεται Debug, μας κάνει εντύπωση και λέμε τώρα γιατί η Google, τι είναι αυτό το πρόγραμμα, τι σκοπούς έχει και δεν αφήνουν τα καημένα τα κουνουπάκια να κάνουν τη δουλειά τους ανενόχλητα, ή αυτό ακριβώς που κάνουν τα κουνούπια έτσι μεθοδευμένα και οργανωμένα και συντεταγμένα θα μας οδηγήσει κάπου και θα υπάρχουν συμπεράσματα για την επιστήμη. Ζητήσαμε λοιπόν τη βοήθεια του κυρίου Σπύρου Μουρελάτου, που είναι πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Καταπολέμησης Κουνουπιών. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Πολύ σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Από προχθές που το είδαμε το θέμα, φλερτάραμε λίγο με την ιδέα, αλλά δεν το καταφέραμε λόγω χρόνου. Φυσικά μιλάμε κυρίως για Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που θα απελευθερωθούν αυτός ο τρομερός αριθμός ζωηφίων. Αλλά για πείτε μας, τι είναι αυτό τώρα, κύριε Μαρουλάτα.
1: Καταρχήν δεν πρόκειται για τρομερό αριθμό, έτσι, 32 εκατομμύρια κουνούπια. Όχι,
0: δεν είναι. Είναι λίγα.
1: Κοιτάξτε, πέρσι είχα πάει στις εγκαταστάσεις της Debug της Google, δηλαδή στη Σιγκαπούρη, γιατί έχουν εκεί μια τοπική μονάδα, ας πούμε, παραγωγής στήρων κουνουπιών, άλλου είδους βέβαια, και εδώ έγκει το ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Εκεί υπάρχει απελευθέρωση 5 εκατομμυρίων από την Εθνική Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Σιγκαπούρης και άλλων 7 εκατομμυρίων από την Debug. Άρα λοιπόν απελευθέρωση σε εβδομαδιαία βάση 12 εκατομμυρίων στήρων αρσενικών για τον λόγο της μείωσης των ανθρωπίνων κρουσμάτων σε δάκιο, για την προστασία δηλαδή της δημόσιας υγείας. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Εδώ και 10 χρόνια η Google ασχολείται με το θέμα αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Ξεκίνησε στο Φρέσνο, στην Καλιφόρνια. Για 3 χρόνια περίπου έκανε ένα πιλωτικό έργο. Μετά σταμάτησε, έκανε αυτή τη μονάδα στην Σιγκαπούρη και επανέρχεται τώρα με αυτή την απελευθέρωση σε δύο πολιτείες της Αμερικής, Καλιφόρνια και Φλόριντα. Για το μέγεθος της Google αυτό είναι τίποτα, είναι μια πιλωτική εφαρμογή. Και να πω το εξής, ότι και εμείς σαν εταιρεία δηλαδή συνομιλούμε με την Google για το ενδεχόμενο να κάνουμε κάτι αντίστοιχο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Πιθανώς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, εμείς είμαστε στην Θεσσαλονίκη. Το πρόβλημα είναι βέβαια ότι πρώτον εξαρτάται αυτομάτως από τον παραγωγό αυτών των στήρων αρσενικών προκειμένου από την Google, και το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι γίνεται το logistics, ας πούμε, και το κόστος.
0: Ναι. Συγγνώμη να ρωτήσω το εξής. Τι εστί απελευθέρωση, δηλαδή τα εκτρέφουν και μετά τα απελευθερώνουν?
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Τόσο απλά. Δηλαδή, και θα πρέπει φυσικά να τα απελευθερώνεις με μια αλφα συχνότητα και με μια αλφα πυκνότητα, προκειμένου να μπορέσουν αυτοί οι πληθυσμοί να στην ουσία ανταγωνιστούν τους φυσικούς πληθυσμούς και να μειωθεί εν τέλει η αναπαραγωγή του πληθυσμού που υπάρχει στο πεδίο, έτσι. Αυτή την έννοια έχει η απελευθέρωση των στήρων αρσενικών. Θα πρέπει δηλαδή να ανταγωνιστούν τους γόνιμους, ας το πούμε, αρσενικούς, προκειμένου να μην προχωρήσει η κανονική αναπαραγωγή του είδους και να έτσι να μειωθεί σταδιακά ο πληθυσμός στο πεδίο.
0: Βέβαια, κατάλαβα. Και ενώ ακούγεται ότι απελευθερώνουν, άρα πολλαπλασιάζουν, αντίθετα πάνε να μειώσουν, όπως είπατε, μειώσουν το γόνιμο πληθυσμό.
1: Ακριβώς.
0: Ο οποίος διάβασα, κύριε Μουρελάτε, και το λέω και για τους ακροατές μας, και μου έκανε και φοβερή εντύπωση, ότι τα κουνούπια γενικώς είναι θανατηφόρα. Θεωρούνται θανατηφόρα ως ζωήφια.
1: Κοιτάξτε, η πρώτη αιτία θανάτου στην ιστορία της ανθρωπότητας είναι τα κουνούπια.
0: Ορίστε.
1: Με τη μεταφορά δηλαδή, διότι λειτουργούν ως διαβιβαστές διαφόρων ασθενειών. Πρώτα απ' όλα η ελονοσία, η οποία έχει ένα
0: άργησε
1: μέρος,
0: και
1: μάλιστα,
0: πολύ να καταπολεμηθεί.
1: Ναι, κάθε χρόνο πεθαίνουν 700.000 άνθρωποι, έτσι, από την ελονοσία. Εξακολουθεί να είναι μια σταθερή πηγή, ας πούμε, θανάτου και φυσικά και άλλων προβλημάτων υγείας, ας πούμε, βέβαια κυρίως στην υποτροπική Σαχάρα, ας πούμε, μάλλον στην υποτροπική, πώς το λένε, στην νότια της Σαχάρας, ας πούμε, στην Αφρική δηλαδή, κάτω της Σαχάρας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά στη Νότια Αμερική και κυρίως στην Νοτιοανατολική Ασία έχουμε μεγάλα προβλήματα με δάγκιο κυρίως και με τσιγκουγκούνια. Οπότε εκεί έχουν γίνει αυτές οι απελευθερώσεις και στη Βραζιλία και στην κυρίως Σιγκαπούρη, απελευθερώσεις στήρων αρσενικών του Aedes aegypti,
0: ναι,
1: του
0: ναι,
1: κυρίου διαβιβαστή δηλαδή, του δάγκιο. Εντάξει, ναι.
0: Αυτό το στέλεχος που είπατε τώρα, το Aedes aegypti, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Άρα γι' αυτό πρόκειται, για το καινούριο είδος που θα απελευθερωθεί.
1: Δεν είναι καινούριο είδος. Το Aedes aegypti είναι παλιό είδος. Το είχαμε μάλιστα στην Ελλάδα μέχρι το 20, μέχρι το 30 σίγουρα.
0: Ναι, ναι.
1: Μέχρι το 40 για την ακρίβεια. Μάλιστα το 28 είχαμε και μια επιδημία με 1.200 θανάτους επιβεβαιωμένους, πιθανώς πολύ περισσότερους, κυρίως στα αστικά μας κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη δηλαδή, λόγω του, όχι του δάγκη, του, ναι, λόγω του Aedes aegypti υπήρχε αυτό το είδος. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα φοβόμαστε ότι θα έρθει. Έχει έρθει, ας πούμε, στην Κύπρο. Είναι στην Μαδέρα, έξω από την Πορτογαλία. Δηλαδή είναι αντεπόρτας, ας πούμε, στην Ευρώπη. Έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα υπάρχει περίπτωση να έρθει. Αλλά αυτό που θα πρέπει πάντα να κατανοήσουμε είναι ότι δεν αρκεί ο διαβιβαστής, θα πρέπει να έρθει και το μόλισμα. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει και ο αντίστοιχος ιός ή βακτήριο ή άλλος μικροοργανισμός με τον οποίο θα επιμολυνθεί στην ουσία ο διαβιβαστής και μετά θα μεταβιβάσει, ας πούμε, θα διαβιβάσει την ασθένεια.
0: Και πώς θα γίνει αυτό το δεύτερο?
1: Αυτό το δεύτερο γίνεται είτε γιατί έχουμε, ας πούμε, παράδειγμα στην περίπτωση του ιού του Δυτικού Νείλου που μας απασχολεί στην Ελλάδα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ο ιός του Δυτικού Νείλου, στην ουσία η δεξαμενή αυτού του ιού είναι τα άγρια πτηνά, είναι τα πουλιά.
0: Mm-hmm.
1: Άρα εκεί βρίσκεται κανονικά. Τώρα, κάποια περίοδο την άνοιξη και κυρίως το καλοκαίρι, έτσι, μεταφέρεται και στους ανθρώπους. Διότι τα κουνούπια τσιμπάνε τα πουλιά, παίρνουν το μόλισμα αυτό και μας το μεταφέρουν.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, κάτι ενώ αντίστοιχα στην περίπτωση άλλων ασθενειών, όπως είναι η ελονοσία και ο δάγκιος, η δεξαμενή του παρασίτου ή του βακτηρίου είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχουμε μια δεξαμενή σε επίπεδο ζώων, πουλιών ή κάτι άλλο, καταλάβατε.
0: Ναι, βεβαίως. Διάβασα επί τη συνέντευξη, δηλαδή με αφορμή την συνέντευξη μας, τη συνομιλία μας, ότι ο παραδοσιακός τρόπος καταπολέμησης των κουνουπιών, δηλαδή ο ψεκασμός, έτσι, οι ψεκασμοί σε ευρεία έτσι, χρήση και παράμετρο με τα φυτοφάρμακα, δεν αποδίδει, δεν έχει αποδώσει, εκτός ότι είναι και επικίνδυνος, είναι τοξικός, δεν έχει αποδώσει όσο θα περίμενε κανείς.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εξαρτάται από ποιο είδος συζητάμε και σε ποιο σύστημα έχει παραχθεί, σε ποιο περιβάλλον. Δηλαδή,
0: να πούμε για την Ελλάδα, γιατί
1: για
0: δεν είναι και λίγα τα κουνούπια που βλέπουμε με γυμνό μάτι ακόμα και στη διάρκεια της μέρας και κάτι κουνούπια γίγας κλπ.
1: Στη διάρκεια της ημέρας λοιπόν μιλάμε για τον τίγρη, μιλάμε για το Aedes albopictus. Αυτό το είδος κουνούπιου το βγάζουμε από τις αυλές μας. Είναι ένα κατεξοχήν αστικό κουνούπι.
0: Αστικό.
1: Και μάλιστα πλήττει αστικές περιοχές. Γι' αυτό και στην Αθήνα κυρίως, έτσι, που στην Νότια Ελλάδα δεν είμαστε μαθημένοι με μεγάλη όχληση, ας το πούμε, τουλάχιστον μέσα στην πόλη. Πριν από 10-20 χρόνια που άρχισε να έρχεται, γιατί ήταν ξενικό είδος, ήρθε από την Κίνα μαζί με τα κινέζικα προϊόντα. και εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα με τον τίγρη είναι ότι ακριβώς επιτίθεται σε πληθυσμούς, ανθρώπινους πληθυσμούς, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα κουνούπια. Και βέβαια δημιουργεί και προβλήματα όχληση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Άρα, πολύ σωστά είπατε για τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα, στην περίπτωση αυτών λοιπόν των εχθρών, των κουνουπιών που θα έλεγα ευδοκιμούν μέσα στην πόλη, η κλασική καταπολέμηση έχει προβλήματα.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί λοιπόν πάμε σε λύσεις αυτού του τύπου, με την απελευθέρωση παράδειγμα στήρων ασθενικών και βεβαίως κυρίως με την επικοινωνία. Δηλαδή ο κόσμος θα ξέρει ότι ο ίδιος δημιουργεί το πρόβλημα και θα πρέπει ακριβώς να είναι επιμελής και να μην δημιουργεί το πρόβλημα. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Ο τίγρης, η κατεξοχήν αιστεία αναπαραγωγής του είναι τα τάσια από τις γλάστρες. Είναι κάτι το οποίο πιθανώς δεν το ξέρει ο κόσμος.
0: Α, για πείτε μας.
1: Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει, ας πούμε, 10 γλάστρες στην αυλή του ή στο μπαλκόνι του, δεν ξέρω τι, και είναι λίγο σπάταλος με το νερό, έτσι, λίγο ανασφαλής. Σου λέει, θα φύγω και πρέπει να βάλω να γεμίσω.
0: Ας τα ποτίσω αρκετά.
1: Θα ποτίσω παραπάνω.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι το νερό αυτό θα κάτσει πιθανώς στα τάσια 5 μέρες, 3 μέρες, 7 μέρες. Λοιπόν, εάν συσσωρευτικά το νερό κάτσει 7 ή 10 μέρες, είμαστε σίγουροι ότι θα βγάλει τον τίγρη από τα τάσια. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί μια πολυκατοικία να ενοχλείται από τον τίγρη ο οποίος έχει παραχθεί από 10 κλάστρες από ένα μπαλκόνι. Εξού και το πρόβλημα της καταπολέμησης. Είναι μια τελείως διαφορετικού τύπου αντιμετώπιση. Δεν είναι όπως η παλιά καταπολέμηση, παλιά δηλαδή μέχρι πριν από λίγα χρόνια, όπου ξέραμε ότι υπάρχουν οι υγρότοποι, υπάρχουν οι οριζόνες, υπάρχουν τα αποστραγγιστικά. Πηγαίναμε εκεί, κάναμε την καταπολέμηση και ήμασταν περίπου ήσυχοι ότι θα φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε. Δηλαδή το κάνατε τόσο απτό από το πρόγραμμα της Σιγκαπούρης και, και τα σχέδια της Google, το κάνατε πολύ απτό, κύριε Μουρελάτε. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω γιατί φτάσαμε στους τίτλους ειδήσεων. Ίσως μετά από ένα μήνα να μπορέσουμε λίγο να τα ξαναπούμε, γιατί ίσως να έχει και τη σημασία του να παρακολουθούμε λίγο τη δράση των κουνουπιών. Δεν είναι τόσο αθώα όσο νομίζει κανείς. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Πάμε σε τίτλους.
2: Earth News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει η Νέα Δημοκρατία ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών, τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου, τη θέση της παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Στο αρχείο θέτει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία του ΠΚΠ που αφορά τους Χαράλαμπο Αθανασίου, Τάσο Χατζηβασιλείου και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος. Σε εξέλιξη η απολογία των 7 κατηγορούμενων από τη Βόρεια Ελλάδα ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΠΚΠ. Επιστολή του ΠΑΣΟΚ για την κλήση σε ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη για ακρόαση σχετικά με τις παρακολουθήσεις. Απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού Αλβανός κρατούμενος που εξέτειε ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται ενώ πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό του. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος ελεύθερη με όρους ιδίου για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια την προηγούμενη εβδομάδα.

0: και 27 είναι αέριες σε χώρες με υψηλό κίνδυνο, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Και ο καιρός, άνοδος της θερμοκρασίας αύριο 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Πάρε 25 η ώρα. 5 με 6 είναι η ώρα μας όλοι και όλοι. Κάτι με τίτλους, κάτι με δελτίο, κάτι με τυπολογία τη δικιά μου. Δεν προλαβαίνω να σας πω και πολύ αυτά που θέλω και που σκέπτομαι από το πρωί. Εν τω μεταξύ, παθαίνω και το εξής. Άμα δεν τα σημειώσω, ξεχνάω. Την ώρα που δημιουργείται ο συνειρμός, λέω: α, αυτό πρέπει να το πούμε. Α, αυτό να δώσω αφορμή για σχολιασμό. Τέλος πάντων, σας έλεγα νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής ότι θα φτάσει να είναι αξιωματική αντιπολίτευση το σώμα των ανεξαρτήτων ή των ανεξαρτητοποιηθέντων. Και αυτό το λέω διότι θα έχετε μάθει βεβαίως ότι έχουμε διάλυση της Νέας Αριστεράς, έχουμε καραμπόλες στη Βουλή. Ο 400ος ανεξάρτητος βουλευτής είναι ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης που παίρνει την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου, η οποία παραιτήθηκε εντελώς και από βουλευτής, από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς και γενικά επομένως από βουλευτήνα. Με την εξέλιξη αυτή, οι ανεξάρτητοι βουλευτές αναδεικνύονται λοιπόν ως δεύτερη δύναμη, ξεπερνώντας την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ που έχει 32 βουλευτές. Τώρα, εγώ αυτά να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια δεν τα πολύ καταλαβαίνω, μάλλον στο δικό μου το μυαλό, στην αιώνια λιακάδα, πώς λέει ενός μυαλού, πώς λέει την ωραία ταινία. Δεν το καταλαβαίνω γιατί, εντάξει, ως ένα σημείο δικαιούται στην ζωή κάποιος και ειδικά στην πολιτική ζωή και στα διοδρομία να κάνει τη μετακίνησή του, να κάνει τη μεταστροφή του, να κάνει τη μικρή του μετατόπιση. Αλλά να είσαι, ας

0: πούμε βαμμένος ροζ, βαμμένος πράσινος, βαμμένος γαλάζιος, βαμμένος κόκκινος ή δεν ξέρω τι άλλο, και να πηγαίνεις στην εντελώς αντίπερα όχθη, ή ακόμα χειρότερα να αλλάζεις στρατόπεδο ανάλογα με το ποιος νομίζεις ότι θα είναι ο νικητής, αυτό πραγματικά με ξεπερνά. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός βουλευτών για τη συγκρότηση και διατήρηση μιας κοινοβουλευτικής ομάδας που δεν προέρχεται από κόμμα εκλεγμένο στις εθνικές εκλογές ορίζεται σε 10. Και πλέον οι βουλευτές που πρόσκυνται στη Νέα Αριστερά είναι μόλις 4. Παραμένουν δηλαδή, θα ήθελα να παραμείνουν τυπικά, η κυρία Σίνα Γνωστοπούλου, η κυρία Πέτη Πέρκα, ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο κύριος Θοδωρής Δρίτσας. 6 συν 1 είναι ανεξάρτητοι, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος, Φωτίου, Τζούφι, Ζέιμπεκ, Τζανακόπουλος και ο κύριος Φερχάτ. Τώρα αλλού βάζω κύριος, αλλού κυρία, για λόγους οικονομίας το τρέχω λίγο. Η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς θα γίνει και επίσημα αύριο το πρωί με την ανακοίνωση των επιστολών στην αίθουσα της Ολομέλειας.
1: Το ίδιο έργο σ' όλη την πόλη, πάντα στην τύχη δίνονται ρόλοι.
0: Αγαπητέ μου Φώτη από το Χελιδόνι, σε χαιρετώ. Το αφιερωμένο το παίξαμε προχθές ειδικά για σένα. Μπορεί να μην άκουγες. Το Χειμωνανθό δεν μου ταιριάζει. Ο Χειμωνανθός είναι ένα χειμωνιάτικο φθινοπορεινό τραγούδι. Οπότε γι' αυτό. Αλλά σε χαιρετώ.

φυλακιστέως ο σύζυγος, ο σύζυγος φερόμενος ως δολοφόνος που κατάφερε πάνω από 40 μαχαιριές στην σύζυγό του, στην Καλαμάτα, στο διαμέρισμά τους. Είναι πολύ περίεργο το γεγονός ότι τα παιδιά 6 και 10 ετών δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό και θα γίνουν τώρα τοξικολογικές εξετάσεις, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι, πηγαίνει το μυαλό μας σε πολλά για το αν τα παιδιά απλώς κοιμόντουσαν ή κάποιος τα νάρκωσε, τα κοίμησε με κάποια ουσία, δεν ξέρω, δεν θέλω να κάνω άλλες εικασίες για αυτή την αιματηρότατη και επαχθέστατη υπόθεση.

0: Δεν ξέρω αν σου άρεσε αυτό το τραγούδι, Εμμανουήλ, πάντως εγώ σου το αφιερώνω, γιατί γράφεις κάτι πάρα πολύ ωραίο που είναι, εσύ νομίζεις ότι είναι μικρό, αλλά εμένα με ανακουφίζει και με στηρίζει. Πάντα κάτι χρήσιμο αποκομίζουμε ακούγοντας την εκπομπή σου. Να είσαι πάντα καλά, μου λέει ο Εμμανουήλ. Εσείς να είστε καλά που μου κάνετε την τιμή να με παρακολουθείτε και ταυτόχρονα να στείλετε και μήνυμα, είτε επί των θεμάτων της εκπομπής είτε γενικότερα τον προβληματισμό σας καταθέτετε εδώ, και είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής «Μένουμε εδώ». Βλέπω τώρα αλλαγή στην κονσόλα του ήχου. Ο Γιώργος Κεύης είναι αυτός που έχει αναλάβει την φροντίδα του ήχου. Και μια και λέτε αυτό, κρατιέμαι, παίρνω αφορμή δηλαδή από το σχόλιο του Εμμανουήλ ότι πάντοτε κάτι χρήσιμο αποκομίζουμε ακούγοντας την εκπομπή, γιατί και εγώ μαζί σας μαθαίνω, τόσα χρόνια τώρα μαθαίνω και γυράσκω αΐ πολλά διδασκόμενη, και ένα από τα πράγματα που προσωπικά μου έκανε εντύπωση και φυσικά και το συνδύασα με την επικαιρότητα είναι το γεγονός ότι έχουμε και στην Ελλάδα κάποιες καλές πρακτικές, κάποια προγράμματα διαγενειακής σύνδεσης. Μη σας φαίνεται περίεργο, μην το ακούτε και λέτε τι είναι αυτό που μας λες τώρα, βρε Έλενα, διαγενειακή σύνδεση, δηλαδή η σύνδεση και η επαφή για δύο ηλικιακές ομάδες στην κοινωνία μέσα που έχουν απόσταση, δηλαδή οι νέοι άνθρωποι και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Έχουν μεταξύ τους επαφή, έχουν μεταξύ τους δυνατότητα να κάνουν παρέα και να προσφέρουν υπηρεσίες ο ένας τον άλλο και να κερδίζουν από αυτό. Το σκέφτηκε η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΑΜΚΕ, δηλαδή ΙΑΣΙΣ, και ξεκίνησε αυτό το, πώς να το πούμε τώρα, το πρόγραμμα. Και στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι μαζί μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ, η κυρία Αγγελική Ντούλα, που είναι υπεύθυνη ψυχολογικής υπηρεσίας της συγκεκριμένης εταιρείας, της ΑΜΚΕ, της ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ Youth Mental Health, για αυτό το πρόγραμμα. Καλησπέρα σας, κυρία Ντούλα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση, αλλά και για την ωραία ιδέα που ρίχνετε στην κοινωνική αρένα. Να σας πω, κυρία Ντούλα, επειδή ακούγεστε και νέος άνθρωπος, ότι μάλλον έχετε προλάβει και το θέμα των πανελλαδικών που έπεσε φέτος στη λογοτεχνία και τη γλώσσα και την έκθεση. Γιατί ζητούσε από τα παιδιά τα 17χρονα να μιλήσουν για τη μοναξιά και την τρίτη ηλικία μεταξύ πολλών άλλων. Δεν ξέρω αν το σκεφτήκατε όταν ακούσατε το θέμα ή δεν κάνατε τη σύνδεση καθόλου.
1: Πράγματι, να σας πω την αλήθεια, αρχικά να ευχαριστήσω ξανά έτσι για την πρόσκληση. Εκπροσωπώντας την ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ με την πολυετή εμπειρία της στο πεδίο της ψυχικής υγείας και της υποστήριξης ευαλωτοτήτων, να σας πω την αλήθεια, όταν είδαμε το θέμα των Πανελληνίων, εκπληκθήκαμε κι εμείς ευχάριστα, γιατί όταν ξεκινήσαμε τις πρώτες έτσι πιλωτικές δράσεις και τις πρώτες πιλωτικές μας μετρήσεις, γιατί πάντα πρέπει να βλέπουμε έτσι και την αποτελεσματικότητα αυτού που κάνουμε, δεν σκεφτόμασταν ότι θα αποτελέσει πραγματικά μια κοινωνική πρόκληση στο σήμερα. Είχαμε δει σίγουρα την ανάγκη, γιατί μέσα από τα κέντρα νέων του φορέα που υποστηρίζουν έτσι τους νέους, ήταν μια βασική ανάγκη που αναδύθηκε σταδιακά, το κομμάτι της μοναξιάς, το κομμάτι της απομάκρυνσης έτσι από τους στόχους και από την αίσθηση του σκοπού, τι θέλω να κάνω, και παράλληλα μέσα από την εμπειρία μας με το κομμάτι της τρίτης ηλικίας και της υποστήριξής τους, βλέπαμε μια αντίστοιχη μορφή μοναξιάς να αρχίζει να μεγαλώνει ως προς την απομάκρυνση και από τους ρόλους τους. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε ότι και ψάξαμε και τη διεθνή βιβλιογραφία που ανέφερε έτσι αρκετές καλές πρακτικές στο πλαίσιο αντίστοιχων προγραμμάτων και πρωτοβουλειών, και είπαμε σταδιακά μαζί με τον με τους αντίστοιχους δήμους που συνεργαστήκαμε, να δοκιμάσουμε αυτά τα προγράμματα σε λέσχες φιλίας, σε μέρη έτσι που μαζεύονται και οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, μαζί με νέους που υποστηρίζονται ήδη από τις υπηρεσίες μας.
0: Εξαιρετική η σύλληψη της ιδέας. Πώς το κάνατε στην πράξη? Μας δώσατε ήδη ένα στίγμα, ότι μάλλον ένα ψήγμα, όχι στίγμα, ένα ψήγμα. Είπατε ότι το πήρατε, ας πούμε, το πρόγραμμα και το πήγατε στα παλαιά καπή, δεν ξέρω, της λέσχης φιλίας, όπως είπατε. που υπάρχουν πράγματι πολλοί άνθρωποι τρίτης ηλικίας. Αλλά πώς το κάνατε στην πράξη? Τους νέους ανθρώπους από πού τους βρήκατε? Εθελοντικά συμμετέχουν σε αυτό?
1: Τα κέντρα νέων του φορέα στην Αθήνα, δηλαδή το Connect Athens στα Κάτω Πατήσια και αντίστοιχα σε άλλες περιοχές της Ελλάδας που δραστηριοποιούμαστε, όπως στη Θεσσαλονίκη, στην Λευκάδα. Υποστηρίζουν νέους, εφήβους και νέους από 12 έως 29-30 ετών. Οπότε μέσα από την υπάρχουσα υποστήριξη που δουλεύουμε λίγο μαζί τους στο κομμάτι της στοχοθέτησης και την παροχή κινήτρων, αλλά και το πολύ σημαντικό και για εμάς το κομμάτι της εθελοντικής προσφοράς, αρχίσαμε λοιπόν να πλαισιώνουμε αυτούς τους νέους με εργαλεία και με το πώς εσείς θα θέλατε να υποστηρίξετε κάποιον μεγαλύτερης ηλικίας που γνωρίζετε ότι έχει μια αισχή ανάγκη. Που δεν νιώθει καλά, που είναι μόνος του, πώς εσείς βιώνετε την αίσθηση της μοναξιάς, τι σημαίνει για σένα αυτό. Οπότε άρχισαν να τίθενται τέτοια ερωτήματα σε μορφή συζήτησης και παράλληλα εμείς πίσω αντίστοιχα βρίσκαμε τις πρακτικές, τις διεθνείς πρακτικές που αντίστοιχα υλοποιούνται όπως σας είπα. Δηλαδή είναι προγράμματα που βιβλιογραφικά έχουν τεθεί στην αποτελεσματικότητά τους με συγκεκριμένες κλίμακες μέτρησης που και εμείς συμπεριλάβαμε στη μεθοδολογία μας. Οπότε διαμορφώσαμε.
0: Και ποια ήταν τα αποτελέσματα των μετρήσεων ή της πραγματικής επαφής των νέων με τους ηλικιωμένους και των ηλικιωμένων με τους νέους? Πείτε μας κάποια παραδείγματα ή κάποιες μετρήσεις για να καταλάβουμε αν απέδωσε. Και επίσης, πόσο καιρό διήρκεσε αυτό το πρόγραμμα ή είναι SAE, δηλαδή διαρκεί, ξέρω εγώ, έχει ένα κύκλο, αρχίζει, τελειώνει και ξανά μετά επαναλαμβάνεται?
1: Είναι κύκλο το Yeses Generation, σαν μεθοδολογία, διαγενειακή μεθοδολογία, έχει διάφορες δραστηριότητες. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη, κάνουμε πρώτα μια διάγνωση αναγκών, όπως φροντίζουμε να κάνουμε σε όλες τις μορφές ευαλωτότητας, και επιλέγουμε το κατάλληλο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα το οποίο υλοποιούμε έτσι τον τελευταίο χρόνο και ζητείται και από αρκετούς δήμους πλέον, είναι η αλήθεια, είναι το Connected Generations, το οποίο είναι μια σειρά 4 εκπαιδευτικών συναντήσεων. Βιωματικές επί της ουσίας δράσεις περίπου 2,5 ώρων, όπου είναι με μια σειρά πολύ συγκεκριμένη. Δηλαδή στην αρχή προσπαθούμε να δουλέψουμε λίγο το κομμάτι της επικοινωνίας, της διαγενειακής επικοινωνίας. Πώς δηλαδή εξέφραζα τα συναισθήματά μου στο τότε, είτε αυτό ήταν μέσα από μια παλιά φωτογραφία, μέσα από ένα παλιό τραγούδι, και πώς το κάνουμε στο σήμερα. Δηλαδή μέσα από τα emojis, μέσα από τις λέξεις που δεν καταλαβαίνουμε που χρησιμοποιούν οι νέοι. Και φτιάχνουμε μια κοινή ιστορία πλέον. Μέσα από μια συγκεκριμένη θεματολογία που θα θέσουμε.
0: Τι ωραία.
1: Αυτό γίνεται στην πρώτη συνάντηση.
0: Ναι.
1: Στη δεύτερη συνάντηση μπαίνουμε στη διαδικασία να μάθουμε λίγο και το ψηφιακό κομμάτι που δεν είναι πολύ οικείο στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας.
0: Ναι.
1: Οπότε από εκεί φτιάχνουμε με το AI, το οποίο οι νέοι τάφονται μαζί με τους ηλικιωμένους, τους δείχνουν πώς λειτουργεί αυτό και πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε αυτόν τον φίλο, δεν είναι πάντα ο κακός της υπόθεσης, να μας φέρει ξανά στο σήμερα πράγματα του παρελθόντος. Αναμνήσεις, ιστορίες, να τα κάνουμε τραγούδι, να τα κάνουμε βίντεο, να τα κάνουμε μια καινούργια φωτογραφία. Οπότε μαζί δημιουργούν το δικό τους λέσκομα.
0: Ανταποκρίνονται, κυρία Ντούλα, και ποιες από τις δύο ηλικιακές ομάδες έχετε διαπιστώσει ότι συναντούν τα μεγαλύτερα προβλήματα, έχουν δηλαδή ένα κράτημα, να το πω?
1: Πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι κάθε ηλικιακή ομάδα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχει το δικό της κράτημα, όπως το θέσατε. Οι μεγαλύτεροι έχουν έτσι έναν, ας το πούμε, φόβο για το πώς μπορεί να με εκλάβει.
0: Ναι.
1: Και για το πόσο μπορεί να υπάρχει έτσι ένα αίσθημα ύπησης, είναι κάτι που δεν το θέλουν αυτό, μαζί με την απώλεια ρόλου που βιώνουν. Οπότε γι' αυτό φροντίζουμε οι οικειωμένοι να έχουν πάντα μια πρώτη συνάντηση με τον επαγγελματία, που θα βγάλουμε μπροστά τις δικές τους δεξιότητες που μπορούν να δώσουν στο νέο. Οπότε
0: δηλαδή,
1: να νιώθουν οι ίδιοι χρήσιμοι,
0: ανησυχούν,
1: ακριβώς, και εκπαιδεύουν.
0: Ανησυχούν μήπως είναι βαρετοί, μήπως είναι αυτό που είπατε, κάποιος τους λυπάται και όλα αυτά?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει δηλαδή η μία κλίμακα που χρησιμοποιήσαμε, το ένα ψυχομετρικό εργαλείο, μας έδειξε για να καταλάβετε ότι η ποιότητα της επαφής ως προς την ενσυναίσθηση εξαρτάται από προκαταλήψεις, εξαρτάται από την αντίληψη έτσι, της ισοτιμίας. Υπάρχει ο φόβος και το άγχος της επαφής.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό ήταν και ένα δείγμα για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις επόμενες ενέργειες που θα κάνουν από κοινού για να μειώνουμε ακριβώς αυτά τα αποτελέσματα. Σίγουρα το πολύ σημαντικό έτσι που μπορούμε να πούμε είναι ότι τα ωφέλη είναι πολλαπλά και για τις δύο ηλικιακές ομάδες. Τόσο οι νέοι βιώνουν ιστορίες και παίρνουν κίνητρα χωρίς να υπάρχει ένας συμβουλευτικός απαραίτητα λόγος, αλλά μέσα από τη μορφή ενός παιχνιδιού.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι παιχνίδι αυτό που κάνουν εκείνη την ώρα και νιώθουν ότι προσφέρουν.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί έχω ένα λόγο που το κάνω. Οπότε αυτή η μοναξιά που βλέπουμε ότι στους νέους αυξάνεται διαρκώς, σαν φαινόμενο, μέσα από τη διαγενειακή επαφή βλέπουμε να λειτουργεί ως εργαλείο ψυχικής σύνδεσης και όχι ως ένας ακόμη επιβαρυντικός παράγοντας για εκείνους.
0: Ναι. Τι να πω, να σας πω την αλήθεια, μπράβο σας. Ένα μεγάλο μπράβο στην ιδέα, στην υλοποίηση. Ακούω και πάρα πολύ προθυμία και πολύ καλή διάθεση από την πλευρά σας, σίγουρα και από όλη την οργάνωσή σας,
1: ναι.
0: Όλη την ομάδα. Και δεν θέλω να κλείσω με τον μπράβο, απλά θέλω να υπογραμμίσω και εγώ ότι αν έχετε παρακολουθήσει αρκετές διαφημίσεις έχουν αυτή την κεντρική ιδέα, δηλαδή δείχνουν ας πούμε ένα λίγο κωμικό στοιχείο, τη συμβίωση, τη συγκατοίκηση ας πούμε ενός

0: εγγονού ή μακρινού ανιψιού με έναν ηλικιωμένο. Αναφέρομαι, δεν ξέρω αν το έχετε δει πρόσφατα, με τον Δημήτρη Πιατά και τον άλλο τον νεαρό, δεν θα πω φυσικά για ποια εταιρεία είναι. Και από εκεί ακόμα βλέπει κανείς πώς είναι στην αρχή και πώς γίνονται μετά. Κάτι τέτοιο αισθάνομαι ότι αξιοποιείτε κι εσείς κάθε φορά.
1: Η αλήθεια είναι ότι η διαφήμιση βιβλιογραφία τα τελευταία περίπου 2 χρόνια, από όταν άρχισαν δηλαδή τα στατιστικά μας, αυτά τα δεδομένα να μας δείχνουν ότι 1 στους 5 εφήβους, όπως είναι και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, βιώνει ψηλά επίπεδα μοναξιάς ή καταθλιπτική συμπτωματολογία. 1 στους 7 ηλικιωμένους αντίστοιχα έχουμε αυτό το επίπεδο μοναξιάς. Η διεθνής πρακτική των κοινωνικών παρεμβάσεων στράφηκε ακριβώς στο πώς αυτές οι 2 γενιές που βιώνουν το ίδιο συνέστημα, με μια διαφορετική απλά οπτική, μπορούμε να καλλιεργήσουμε τη σύνδεση ξανά, αυτή τη σύνδεση που λίγο μέσα στα δεδομένα της κοινωνικής πραγματικότητας που έχει έτσι αλλοιωθεί.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και να προσθέσω και κάτι άλλο, κυρία Ντούλα, εντελώς βιωματικά μιλώντας και ως παρατηρητής. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να κάνω τον ψυχολόγο, που εσείς άλλωστε είστε εξαιρετικοί, όπως σας ακούω, και όλη η ομάδα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και ξέρετε τι γίνεται, εδώ λείπουν από τη μέση, μπορεί και για λόγους βιολογικούς, δεν ξέρω πώς να το πω, οι γονείς. Δηλαδή, με ένα περίεργο τρόπο, αυτή η γεφύρωση που θα έκαναν η μεσαία γενιά, οι γονείς δηλαδή, με το να λείπουν, απελευθερώνουν λίγο και τους πολύ νέους ανθρώπους. Δηλαδή, απέναντι στον ηλικιωμένο δεν αισθάνονται αυτή την ενοχικότητα ότι κάτι πρέπει να αποδείξω, ότι κάτι πρέπει να απαντήσω. Και το ίδιο και οι ηλικιωμένοι προς τα παιδιά, επειδή δεν είναι τα παιδιά τους, δηλαδή είναι πιο μακρινά σε ηλικία, πώς είναι οι παππούδες και οι γιαγιάδες με τα εγγόνια τους που λέμε ότι τα κακομαθαίνουν, έχω την εντύπωση ότι έχετε δουλέψει και πάνω σε αυτό ή όχι.
1: Μου αρέσει, ξέρετε, πολλές φορές και μας αρέσει σαν φορέας, πέρα από την επιστημονικότητα έτσι, των πραγμάτων που πάντα πρέπει να υπάρχει, να μιλάμε και σαν άνθρωποι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σαν άνθρωποι λοιπόν απλά, ακριβώς αυτό το βίωμα της επαφής και της φροντίδας που αποκομίζεις συνδέοντας τον παππού με τη γιαγιά, τον εγγονό, αυτό το παιχνίδι που θα κάνανε, αυτό ακριβώς είναι η έννοια της φροντίδας που καλλιεργείται ανάμεσά τους. Χωρίς να απαραίτητα να το ονομάζουν φροντίδα ο ένας με τον άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά είναι αυτή η αίσθηση του ανήκει, η αίσθηση του σκοπού που λέμε. Ο ένας παίρνει και δίνει στον άλλον χωρίς να είναι μια δεδομένη διαδικασία. Ακριβώς, δεν υπάρχει κριτική στάση απέναντί τους. Είναι μια καθαρή στάση προσφοράς και μια αίσθηση ότι εγώ τον μαθαίνω. Και οι δύο νομίζουν το ίδιο, ότι εγώ τον μαθαίνω τον άλλον κάτι. Δεν είναι απαραίτητα να τους πεις ότι όχι, αυτό το μαθαίνει.
0: Πολύ καλό.
1: Αλλά η μαγεία, θα πω, της σύνδεσης αυτών των ηλικιακών ομάδων, ότι στατιστικά μας δείχνει αποτελέσματα, ότι μειώνει τα αρνητικά συναισθήματα, αυξάνει το επίπεδο της ψυχικής ανθεκτικότητας των διεπιθυμιακών ομάδων, είναι, θεωρώ, η απάντηση που χρειαζόμαστε έτσι σαν κοινωνικό κεφάλαιο πλέον για το πώς πρέπει να προσανατολίζονται και οι κοινωνικές παρεμβάσεις ψυχικής υγείας.
0: Πού σας βρίσκουμε, να πω ότι για τους ακροατές μας ότι οι υπηρεσίες σας προσφέρονται δωρεάν από την ΑΜ και ΙΑΣΙΣ. Πού σας βρίσκουμε, εννοώ, πείτε μας λίγο την ιστοσελίδα για να πάρουν πληροφορίες όσοι θέλουν.
1: Στο www.iasismed.eu μπορεί κανείς να βρει όλες τις πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας. Για τους λόγους, έτσι, για τον λόγο του ότι, όπως καταλαβαίνετε, στο κομμάτι της ψυχικής υγείας των νέων είναι ένα πλαίσιο που μας απασχολεί. Όντως, για αυτό το λόγο και τον Οκτώβριο έχουμε ένα μεγάλο διεθνές συνέδριο με τη συμμετοχή και πανεπιστημίων όπως το Harvard, το Columbia, το Yale, ακριβώς για να μπορούμε να συζητήσουμε πάνω σε αυτές τις πρακτικές που είναι πρωτοποριακές, που είναι καινοτόμες και που μπορούμε μέσα από αυτές να λύνουμε σιγά σιγά κάποια κομμάτια που βλέπουμε ότι απασχολούν πολύ έντονα κοινωνικά. Παράλληλα, οποιοσδήποτε μπορεί να λάβει τις υπηρεσίες μας, όπως είπατε, δωρεάν, τόσο στην Αθήνα όσο και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας που θα δείτε στο site. Στην Αθήνα συγκεκριμένα το κέντρο νέων βρίσκεται στα 100 Πατήσια, ενώ υπάρχει και το κέντρο ημέρας στην Πατησίων που μπορεί κανείς να απευθυνθεί και
0: ωραία.
1: Το κέντρο ημέρας μας αυτισμού που
0: ωραία.
1: Είναι εξειδικευμένα.
0: Να μην μας ξεχάσετε για τον Οκτώβριο, θέλουμε και εμείς κάποιο είδος συμμετοχής. Να είστε καλά, κυρία Ντούλα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κυρία Αγγελική Ντούλα, ψυχολόγος στην ΑΜ και ΙΑΣΙΣ, για τη σύνδεση, τα προγράμματα σύνδεσης ανάμεσα στους νέους και τους ηλικιωμένους. Να είστε καλά.

0: Καινούριο, καινούριο τραγούδι από τον Κώστα Λιβαδά, Θαύμα της Φύσης, η Νίνα Μαζάνη το τραγουδά.
1: Στον κόσμο αυτό το τρελό μηχάνεις άλλο καιρό, μπες στο παιχνίδι να ανθίσεις.
0: Και νομίζω ότι νωρίς έφυγε, έχοντας όμως ολοκληρώσει και ζήσει ένα τεράστιο κύκλο ζωής πολιτικής, δημοσιογραφικής, συγγραφικής. Τι να πεις για τον Άσο Αθανασίου, πολύ τον πήγαινα βρε παιδιά τον Άσο Αθανασίου.
1: Όλα σπασμένα, φεύγουν όλα όσα ήξερες το χθες, πρόσωπα κουρασμένα.
0: Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τα μηνύματα. Γεράσιμε, κακώς δεν είχα δει και το δικό σου, ότι και εσύ μαθαίνεις πράγματα και σου άρεσε το θέμα με τα κουνούπια. Βλέπω ο Παύλος, συγγνώμη, ο Δημοσθένης. Σκεφτείτε το χειρότερο, πως ο κάθε εκλεγμένος βουλευτής παραιτήθηκε, ψηφίστηκε από μια ομάδα ανθρώπων που εκπροσωπούσε πολιτικά και κυρίως ιδεολογικά ο ίδιος. Έτσι είναι, αυτό είναι το οξύμορο. Και δεν θα έλεγα ότι είναι σημάδι δημοκρατίας, Δημοσθένη μου, σε καμία περίπτωση. Γιατί η λέξη ηλικιωμένη σου έκανε εντύπωση, Γεράσιμε? Θετική από ό,τι βλέπω. Τι ωραίο και τι αληθινό. Και επίσης η Ιωάννα, για να δούμε. Αχ παιδιά, δεν προλαβαίνω, δεν σας προλαβαίνω. Πρέπει να σας χαιρετήσω, κρατώ τα μηνύματα να τα πούμε μαζί αύριο. Ευχαριστώ για όλα και την παρέα σας. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου. Γεια σας.

0: εσείς.
1: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος καταθέτει η Νέα Δημοκρατία με βασικούς άξονες την παιδεία, το δημόσιο, τη δικαιοσύνη αλλά και ζητήματα που συνδέονται με την καθημερινότητα των πολιτών όπως η στέγη. Με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός έδωσε το πολιτικό στίγμα της κυβερνητικής πρότασης, επισημένοντας ότι πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Κάλεσε δε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν. Τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος θα εκκινήσει η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής την ερχόμενη 5η 4 Ιουνίου. Ράγδες οι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, φέρνει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές και 143 στελέχη, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος να πέφτει κάτω από τα 10 μέλη. Οι βουλευτές που φεύγουν είναι οι Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεάνο Φωτίου. Στο κείμενο αποχώρησής τους αναφέρουν ότι η απόφασή τους είναι δύσκολη αλλά αναγκαία. Με δήλωσή της, η Έφη Αχτσιόγλου παραιτείται και από τη θέση της βουλευτού, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης. Την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Στο αρχείο βάζει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χάτζη Βασιλείου και του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά. Η εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών, κατά την προκαταρκτική έρευνα που διενεργούσε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Την κλήση σε ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας του Ταν Ντίλιαν, ιδρυτή και επικεφαλής εταιριών που συνδέθηκαν με την υπόθεση του κακόβουλου λογισμικού Πρέταντορ, καθώς και του Γρηγόρη Δημητριάδη, πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ακρόασή τους για τις ζητήματα που αφορούν την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, τις δημόσιες δηλώσεις τους σχετικά με αυτήν, καθώς και τις ευρύτερες πτυχές της υπόθεσης που άπτονται της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της προστασίας του κράτους δικαίου, ζητεί με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αθανάσιο Μπούρα, το ΠΑΣΟΚ. Στο 5% ανήλθε ο πληθωρισμός στη χώρα το Μάιο από 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια, όμως όσο η κυβέρνηση αρνείται σε διαπιστώσεις και επικοινωνιακές εκφράσεις συμπάθειας, η ελληνική κοινωνία βλέπει το βιωτικό της επίπεδο να υποχωρεί μήνα με το μήνα, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια στα καύσιμα και τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Ξεκίνησε νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, καθώς το Ισραήλ και η Χεζμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες στη διάρκεια της νύχτας, παρά τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου πως εξασφάλισε δεσμεύσεις από τις αντιμαχόμενες πλευρές πως θα τις σταματήσουν πριν από νέο κύκλο διαπραγματεύσεων. Σήμερα ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους να εκενώσουν την πόλη Ναμπατίγια εν ώψη επιθέσεων κατά της Χεζμπολά. Τουλάχιστον 4 νεκροί και 127 οι τραυματίες από το Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο νοσοκομείο Τζαμπάλα Μέλ στην Τύρο του Λιβάνου. 45 μαχαιριές δέχθηκε η 39χρονη στην Καλαμάτα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ενώ εντοπίστηκαν πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια της. Η έρευνα στρέφεται στα δύο κοριτσάκια του ζευγαριού που οι αστυνομικοί εντόπισαν να κοιμούνται στο δωμάτιό τους χωρίς να έχουν δει ή ακούσει τίποτα. Θεωρείται σίγουρο ότι θα ζητηθεί αιματολογική εξέταση, καθώς είναι πιθανό να είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι. Ο 41χρονος οδηγήθηκε σήμερα στον ανακριτή. Συγκίνηση στο δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο από το θάνατο του Νάσου Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών μετά από μεγάλη μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με σοβαρή ασθένεια. Διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012 έως και το 2023. Το 2023 αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά της, με μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της, στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
0: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
0: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
6: Απολύτως σχετικό.
5: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
6: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
5: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Δηλαδή?
5: Άκουσε να δεις.

Εδώ είμαστε με απολύτω σχετικό και υποδεχόμαστε με θέρμη και χαρά τον αγαπημένο μας σχολητή, τον Γιώργο Σκεύη. Δεν ξέρω αν είναι στο κλίμα των αποχωρήσεων, των αλλαγών στο πολιτικό σκηνικό, αλλά ο Γιώργος βρήκε το δρόμο από τους πάνω ρόφους και κατέβηκε και στα δικά μας τα λαϊκά ραδιοφωνικά στρώματα. Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, διάβλος επικοινωνίας μαζί σας, χαιρετά με ωραίο χαμόγελο. Βούλα Κουλισοπούλου και Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Στο ημερολόγιο 3η 2 Ιουνίου του 2026, 8:43 θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί. Σαν σήμερα το 1941, 2 Ιουνίου δηλαδή, γεννήθηκε ο Charlie Watts, ιδιαίτερα δημοφιλής ως μέλος των Rolling Stones από το 1963 μέχρι και σήμερα. Και ήταν τέτοια μέρα, γιατί χθες σας έλεγα ότι το 64, 1 Ιουνίου, έφταναν στην Αμερική οι Rolling Stones για την πρώτη του συναυλία. Σήμερα, σαν σήμερα μάλλον, 2 Ιουνίου του 1964, έδωσαν οι Rolling Stones την πρώτη του συναυλία στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Μασαχουσέτη, Massachusetts. Ρούμπι Τιούσντεϊ είναι πιθανότατα όνομα, γιατί την θυμάται, τη χαιρετά, την αναπολύ και όλα τα σχετικά, αλλά αυτό το όνομα είναι Ρουμπινή Τρίτη, και μια που σήμερα είναι τρίτη μέρα της εβδομάδας, είπαμε να το συνδυάσουμε με τους Stones. Για όσους και όσες πρόσεξαν την αλλαγή του μουσικού, χαλιά τα λέμε εμείς, γέφυρες αυτές τις μουσικές που βάζουμε είτε για να υποστηρίζουν τη φωνή και το λόγο, είτε για ως συνδετικό, έχουμε αλλάξει, έχουμε βάλει το καλοκαιρινό μας χαλάκι, έτσι, είναι από ψάθα πλεχτό, είναι το περίφημο βοτσαλοχαλί μας. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε 1, 2, 3 μεθόδους. Πρώτα απ' όλα το τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Μετά το Viber Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, Radio η δεύτερη λέξη, και στην πλατφόρμα μπαίνετε στη δική μας διεύθυνση και στέλνετε τα μηνύματά σας. Να ενεργοποιήσω τώρα και την άλλη οθόνια, έτοιμη είναι. Στην σελίδα μας στο Facebook, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, εάν και εφόσον μπείτε, μπορείτε να στέλνετε με το Messenger τα μηνύματά σας. Κοίταγα εδώ το ημερολόγιο 1941, 2 Ιουνίου. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθερείται. 1941 επίσης, την ίδια μέρα, Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτελούν τους Άρενες κατοίκους στο χωριό Κοντομαρί, στα Χανιά. Ήταν αντίπεινα, γιατί η συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης ήταν τα πρώτα, δυστυχώς, από μια σειρά αντιπίνων που έγιναν στην Κρήτη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Τέτοια μέρα το 1964 ο Γιάσερ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, την περίφημη PLO. Και για τους φίλους του Παναθηναϊκού θα τους μείνει αξέχαστη αυτή η ημερομηνία.
γιατί σαν σήμερα το 1971 για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου συμμετέχει ελληνική ομάδα. Είναι ο Παναθηναϊκός, παίζει στο Γουέμπλεϊ, Γιώργο Σκεύη που είσαι Παναθηναϊκός, αντιμετωπίζει τον Άγιαξ για το κύπελο πρωταθλητριών, έτσι το έλεγαν τότε. Δυστυχώς έχασε με 2-0 και το πήρε ο Άγιαξ, αλλά ήταν τότε μια ομάδα ο Άγιαξ. Αυτά από τα παλιότερα. Για να έρθουμε τώρα. Α, τα δυσάρεστα, σας τα είπε πριν και η Έλληνα Καραγιάννη. Έφυγε και ο Νάσος Αθανασίου, μια μακρά πορεία στη δημοσιογραφία, από τα πολύ συμπαθή πρόσωπα και στο κοινό και στους συναδέλφους του. Έφυγε δυστυχώς από τη ζωή. Κατά τα άλλα, στην επικαιρότητα έχουμε πράγματα και θάματα. Ο χορός των δημοσκοπήσεων, πω τι γίνεται. Αυτό πάντως που δεν αλλάζει σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι πως η πρίμα μπαλαρίνα παραμένει ίδια. Εκεί στη δεύτερη θέση γίνεται λίγο της κακομοίρας, στα συνδυαστικά, αλλά θα μου πεις πρίμα μπαλαρίνα με πιο χαμηλά από ό,τι ήταν πριν. Πιο χαμηλά, αλλά εκεί, πρώτη. Και μια που λέμε για δημοσκοπήσεις και τα σχετικά, μου κάνει εντύπωση πως καμιά φορά το να πεις το αυτονόητο μπορεί να θεωρηθεί μια καινοτόμος πολιτική δήλωση, να ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, ο οποίος είναι Πασόκ, είπε ότι σε περίπτωση που γίνουν εκλογές και στη δεύτερη θέση, δεύτερη τρίτη είναι ας πούμε η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα και το Πασόκ, θα πρέπει να δούμε μήπως κάπως μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα μέτωπο και τα λοιπά. Μπορεί τα ποσοστά και των δύο αθρηστικά να είναι ψηλότερα από της Νέας Δημοκρατίας και εκεί θα πρέπει να εξετάσουμε αυτό το ενδεχόμενο. Ναι, μα του λέει, εσείς δεν λέτε ότι το Πασόκ θα βγει πρώτο? Λέει, βέβαια, εγώ το Πασόκ θέλω να βγει πρώτο. Αλλά λέμε σε περίπτωση που δεν βγει. Ναι, αλλά ποιος θα είναι αρχηγός, λέει, σε ένα τέτοιο σχήμα? Λέει ο κύριος Δούκας, όποιος είναι αρχηγός του κόμματος που έχει πάρει τα περισσότερα. Δηλαδή, λέει, ναι, αλλά ο κύριος Ανδρουλάκης, λέει, μα εγώ τον κύριο Ανδρουλάκη θέλω. Δηλαδή, να είναι το Πασόκ στη δεύτερη θέση, να είναι πολύ ψηλά και μια ανάσα από τη Νέα Δημοκρατία και μακάρι να είμαστε και μπροστά. Μα είμαστε μπροστά, δεν μπαίνει θέμα. Αλλά σε περίπτωση, λέει, ρε παιδί μου, που δεν γίνει αυτό, το κύριο Ανδρουλάκη θέλω αρχηγό, να είναι πιο πάνω το Πασόκ, από κάτω η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, αλλά να δούμε πώς θα είναι. Εγώ τις άκουσα τις δηλώσεις του, μου φάνηκε ότι το λογικό, το αυτονόητο για κάποιους που λένε, δεν ξέρω αν το εννοούν, αλλά λέμε τι λένε, ότι εμείς θέλουμε να ανατρέψουμε τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Μητσοτάκη, την καθεστωτική κυβέρνηση, αυτά λένε και το Πασόκ, δεν είναι απίσω, δεν τα λέει. Και ο κύριος Δούκας είπε ότι αν δεν γίνεται ένας μόνος του, να δούμε μήπως μαζί. Και έχει γίνει της κακομοίρας αμφισβήτηση τέτοιο της ηγεσίας και τα λοιπά. Θα μου πεις, κάτσε, ακόμα είναι και νωρίς. Αυτά είναι δημοσκοπήσεις, είναι φωτογραφίες των τάσεων της στιγμής. Δεν είμαστε σίγουροι για κάτι. Θέλω να πω όμως πόσο όταν πολλώνεται ο πολιτικός λόγος, ακόμη και το αυτονόητο να πεις, σου λέει, ρε παιδί μου, κάτι τώρα εδώ η αμφισβήτηση και πώς θα κερδίσουμε άμα λέμε ότι μπορεί να μην κερδίσουμε. Λες και αυτό είναι που θα επηρεάσει τελικά τους ψηφοφόρους. Υπάρχουν όμως και χειρότεροι πολιτικοί γρίφοι. Νέα Αριστερά. Έφυγαν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ανεξαρτητοποιήθηκαν 7 βουλευτές και βουλεύτριες. Μία εξ αυτών, η κυρία Χτσιόγλου, και προς τιμήν της, για καλό το λέω, παρετείται από την έδρα της. Λέει, δεν μπορεί τώρα, αφού φεύγω, δεν θέλω, αφήνω την έδρα για να δω τι θα κάνω, πού θα πάω. Εντάξει, ψηλό καταλαβαίνουμε ή υποθέτουμε τι ακριβώς θα κάνει στη συνέχεια. Κοιτάξτε τώρα να δείτε τι ωραίο που γίνεται όμως. Αφήνοντας την έδρα η κυρία Χτσιόγλου, στην οποία είχε εκλεγεί στη Βουλή ως υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτητοποιήθηκε, πήγε στη Νέα Αριστερά, μάλλον δεν ανεξαρτητοποιήθηκε, λάθος μου, πήγε στη Νέα Αριστερά και πήρε και την έδρα. Τώρα που αφήνει την έδρα, πρώτος επιλαχών σε αυτή την έδρα ήταν ο κύριος Δραγασάκης, αν δεν κάνω λάθος. Ο κύριος Δραγασάκης ήταν και αυτός υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ
Έτσι έρχεται πρώτος επιλαχών. Τώρα όμως ο κύριος Δραγασάκης έχει ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, όχι ως βουλευτής. Πώς η έδρα που ήταν στον επιλαχόντα του ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στον κύριο Δραγασάκη που δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν το ξέρω, δεν ξέρω ακριβώς πώς δουλεύει όλο αυτό, αλλά θέλω να πω είναι καταπληκτική η γρίφη. Δηλαδή τον κύβο του Ρούμπικ πιο εύκολα τον είχα φτιάξει παλιά μικρός. Αυτό λιγάκι με δυσκολεύει να το αντιληφθώ. Δηλαδή αν αποδεχθεί ο κύριος Δραγασάκης στην έδρα, πώς θα πάει σε αυτόν, αφού ήταν έδρα για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ που είχε κατέβει τότε στις εκλογές. Άλλο να έπαιρνε την έδρα ο ΣΥΡΙΖΑ ως πρώτος επιλαχών και να φύγει. Άμα έχει φύγει από πριν, δεν πρέπει να πάει στον επόμενο ή την επόμενη, αφού είναι έδρα του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε γίνει όμως της Νέας Αριστεράς, που όμως τώρα είναι ανεξάρτητη. Δηλαδή, αν πρώτα την κράταγε την έδρα η κυρία Αχτσιόγλου ως ανεξάρτητη, και μετά έλεγε την αφήνω, ρε παιδί μου, δεν είναι σωστό. Αυτή θα ήταν μια ανεξάρτητη έδρα που ποιος τι. Για να μην δηλώσω εγώ το σκεύη που είναι και καλό παιδί να ξανάρθει. Α, και τώρα. Ναι, για λίγο Γιώργο μου, να πάρεις 2-3 μηνιάτικα, να έρθεις να πάμε διακοπές, γιατί αλλιώς δεν μας βλέπω, είμαστε στο 50%. Τώρα που είπα για ανεξάρτητους, οι ανεξάρτητοι βουλευτές και βουλεύτριες, βουλευτίνες όπως θέλετε, είναι 39 στη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ που είναι αξιωματική αντιπολίτευση έχει 32. Άρα η... Πώς να το πω, βέβαια όλοι αυτοί είναι ο καθένας μόνος του, κάθε μία μόνη της δεν είναι. Αλλά στην ουσία έχουμε την ανεξάρτητη αξιωματική αντιπολίτευση που επειδή όμως δεν μπορεί να συστήσει έτσι κοινοβουλευτική ομάδα, το ΠΑΣΟΚ που δεν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με τις αποχωρήσεις έγινε το ΠΑΣΟΚ, παραμένει αξιωματική αντιπολίτευση. Α, και... Μια που λέγαμε και για αυτά που είπε ο κύριος Δούκας και τα λοιπά, να τα βρούμε κάπως μετά. Α, μπράβο ρε παιδιά, καλά κάνετε και μου το θυμίζετε. Σήμερα γιορτάζει ο Νικηφόρος.

άνθρωπος είναι ο υπέροχος τσάμικος γκάτσος Χατζηδάκης. Αλλά να μην ξεχνιόμαστε, γιατί έχουμε και το μουσικό μας ημερολόγιο, και σκεφτόμουν πόσο αυτό το τραγούδι πάει με τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα, αν θα μπορούσαν δηλαδή Πασόκ και Ελλάς, Ελλάς και Πασόκ κάτι να κάνει. Πάντων, σαν σήμερα ο περίφημος Φράγκι, ο Φρανκ Σινάτρα, με αυτό το τραγούδι, το Strangers in the Night, βρέθηκαν στην κορυφή των Βρετανικών Singles Chart το 1966.

Α, να σας ενημερώσω και ζητήσαμε συγγνώμη χθες, διότι λόγω της μετάδοσης της ομιλίας του Πρωθυπουργού στα εγκαίνια της μεγάλης αυτής ναυτικής έκθεσης Ποσειδόνια 2026 δεν είχαμε χρόνο να μιλήσουμε με την χθεσινή μας καλεσμένη. Αφορούσε το θέμα της γυναικοκτονίας, αφορμή ήταν αυτό το καινούργιο φρικτό που έγινε στην Καλαμάτα, οπότε κατάφερε να στριμώξει το πρόγραμμά της η κυρία Αθηνά Πεγκλίδου, η επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας του ΑΠΙΘΙΤΑ, που είναι η συντονίστρια του Ελληνικού Τμήματος Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τη Γυναικοκτονία, και έτσι το δεύτερο ημίωρο θα συζητήσουμε.

όταν διαβάζεις ότι η Νορβηγία βίωσε την πιο θερμή της άνοιξη από το 1901, λες για βάλτε λίγο το κλιματιστικό πιο έντονα, παιδιά. Είναι πάρα πολλά μέρη στην Ευρώπη, ακόμη και θερμές περιοχές, η Γαλλία ας πούμε και η Ισπανία, που λιγότεροι από τους μισούς έχουν κλιματισμό. Εντάξει, ο κλιματισμός επιβαρύνει τέτοιο το περιβάλλον, γιατί μην ξεχνάμε ότι βάζει μέσα δροσερό και βγάζει έξω θερμό αέρα και αυτά, αλλά έτσι όπως πάει το πράγμα αρχίζει να γίνεται, πώς να το πω τώρα, βασικό κοινωνικό αγαθό. Και αν συνεχίσει έτσι το πράγμα, ήθελα να σας πω κάτι πολύ ευχάριστο, παιδιά, που ίσως πολλοί και πολλές από εσάς να μην το έχετε συνειδητοποιήσει, ότι ο πρόεδρος Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, είναι ένας από εμάς. Και όταν λέω εμάς, ποιους εννοώ? Τους ανθρώπους που αγαπούμε την ειρήνη, που πιστεύουμε ότι το Ισραήλ έχει υπερβεί τα εσκαμμένα, ότι αυτό που γίνεται στη Γάζα είναι μια μελανή σελίδα και για το ίδιο το Ισραήλ, που ξέρουμε τι διωγμούς και αυτά έχουν υποστεί οι Εβραίοι. Και αν δεν το πιστεύετε, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το ενημερωτικό μέσο Άξιος, ο κύριος Τραμπ κάλεσε σε έξαλλη κατάσταση τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου, που είναι και αγαπημένος του σύμμαχος, δεν το έχει κρύψει αυτό, και χρησιμοποίησε, λέει, ακόμα και υβριστική γλώσσα για να το βάλει στη θέση του. Αυτό το αποκάλυψαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, και αιτία της έκρηξης του Τραμπ ποια ήταν? Το γεγονός ότι το Ιράν απείλησε να εγκαταλείψει τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός ως αποτέλεσμα των Ισραηλινών ενεργειών στο Λίβανο. Τον πήρε λοιπόν ο κύριος Τραμπ. Το κείμενο που έχω μπροστά μου είναι σε εισαγωγικά, δεν ήμουν μπροστά, αλλά λέω πώς το μεταφέρουν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, και του είπε: «Έχεις τρελαθεί τελείως, θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σου σώζω το τομάρι, όλος ο κόσμος σε μισεί πλέον, όλος ο κόσμος μισεί το Ισραήλ εξαιτίας σου. Τι στο μπιπ, δεν μπορώ να την πω αυτή τη λέξη, κάνεις». Αυτό φέρεται να είπε ο κύριος Τραμπ στον κύριο Νετανιάχου. Είναι ο κύριος Τραμπ ένας από εμάς, ή εμείς είμαστε περισσότερο Τραμπ από όσο νομίζουμε? Τα βλέπω τα μηνύματά σας, ίσως προλάβω και κάποια πριν τους τίτλους. Ένα όμως θέλω να το καλύψω από τώρα, επειδή με ρωτάτε τι έγινε, λέει, με τον κύριο Δημητριάδη και τον κύριο Μαρινάκη και τη συμπλοκή και τα λοιπά. Είχαμε τις εξελίξεις, νομίζω το είχα πει και στην εκπομπή, είναι γνωστό. Τώρα, σε περίπτωση που εσείς δεν ενημερωθήκατε, έχει κατατεθεί μήνυση από τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη κατά του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, και η μήνυση κατά πληροφορίες αφορά το αδίκημα της απλής σωματικής βλάβης. Έχει όμως προηγηθεί εισαγγελική παρέμβαση. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ο κύριος Αριστίδης Κορέας, έδωσε εντολή στο Τμήμα Αθλητικής Βίας να διερευνήσει το περιστατικό. Μην πείτε ότι δεν το έχετε δει, όλοι το έχουν δει τα βιντεάκια με τη χαστούκι, η γροθιά, τραβάω, σκίζω τη φανέλα κτλ. Έχει λοιπόν ο κύριος Αριστίδης Κορέας έχει ζητήσει να διερευνηθεί το περιστατικό, να προβλέπει τη συλλογή υλικού από τις κάμερες ασφαλείας του σταδίου και κάθε διαθέσιμο οπτικοακουστικό ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο. Και επειδή σε λίγο θα έχουμε τους τίτλους των ειδήσεων, εκεί θα μάθουμε την ομή αλήθεια για την επικαιρότητα, συμπτυγμένη. Βάζουμε μια αλήθεια, πώς θα το λέγαμε στα ελληνικά, true, από τους περίφημους Σπαντάου Μπαλέ. Γιατί αν δεν έχει και το κατάλληλο ηχητικό πλαίσιο η αλήθεια, μόνη της τι να κάνει για αυτή η έρμη. Ήταν 2 Ιουνίου του 1960, σαν σήμερα δηλαδή, όταν γεννήθηκε ο Άντωνι Πάτρικ Χάντλεϊ. Πολύ διάσημος στη δεκαετία του 80 ως ο τραγουδιστής των Σπαντάου Μπαλέ. Αν δεν κάνω λάθος, μετά το 90 που διαλύθηκαν, έκανε και σόλο καριέρα.

Υπενθυμίζω ότι μετά τους τίτλους έχουμε το ραντεβού με τα αθλητικά μας, γιατί έχουν ξεκινήσει. Είχαμε και τις πρώτες μεταγραφές ή την πρώτη μεταγραφή, δεν ξέρω. Έχουμε τα μπάσκετ τώρα που είναι σε εξέλιξη. Εδώ νομίζω Σκέβης θα λέει μπράβο πρόεδρε, πες στην ομάδα ότι αν δεν πάρει το πρωτάθλημα θα γίνει της κακομοίρας. Έχουμε εθνική που παίζει Πέμπτη και Κυριακή, αλλά μετά έχουμε και μια συζήτηση, θα προσπαθήσουμε να είναι όσο πιο ουσιαστική γίνεται που αφορά αυτή τη μεγάλη μάστιγα της γυναικοκτονίας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για την συνταγματική αναθεώρηση. Οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες 10 ετιών την χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου. Στο αρχείο θέτει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τους Χαράλαμπο Αθανασίου, Τάσο Χατζηβασιλείου και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος. Επιστολή του ΠΑΣΟΚ για ακρόαση σε ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη σχετικά με τις παρακολουθήσεις. Επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτη Φάμελου προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια στα καύσιμα και τα υπερκέρδη των διηλυστηρίων. Απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού Αλβανός κρατούμενος που εξέτει ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται ενώ πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό του. 38 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από σκάφος της Frontex 2 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γάβδου. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 79 ετών η Ελένη Πορτάλιου, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Υπήρξε μια διανοούμενη της αριστεράς που συνδύαζε την θεωρητική συγκρότηση με τους κοινωνικούς, συνδικαλιστικούς και πολιτικούς αγώνες, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Άνοδος της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια έως 30 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

0: απολύτως σχετικό η συνέχεια.
1: Θα μπορούσα να σας απευθύνω αυτό το ερώτημα, αλλά δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε.

Αυτή είναι μια πολύ ορθή παρατήρηση, Βάκη μου. Ναι, το μέχρι του σήμερα είναι πραγματικά, πώς να το πούμε αυτό, καλλιτεχνική αδεία. Ο Charlie Watts, που ήταν από το 63 ο drummer των Rolling Stones, δεν είναι πια στους Rolling Stones, γιατί δεν είναι στη ζωή. Έχεις απόλυτο δίκιο, Βάκη, ευχαριστούμε. Το 21 έφυγε, όχι το 22, αλλά δεν έχει σημασία. Ήταν πολύ καλή παρατήρηση του Βάκη. Ο Έλλας Όθα Μπέιτς, ο γνωστός ως Bo Diddley, αυτός έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2008. Θεωρείται ο κιθαρίστας, τραγουδιστής, τραγουδοποιός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μετάβαση από τα blues στο rock and roll. Ποιον αγαπάς, who do you love? Ωραία ερώτηση αυτή, ε. Προς το παρόν, επειδή είμαστε στην ατμόσφαιρα, στο πλαίσιο των δημοσκοπήσεων, η ερώτηση δεν είναι ποιον αγαπάς, ποιον θα ψηφίσεις. Είδα το Σκεύη κάτι να κάνει και λέω θα μου απαντήσει, θα μου πει ποιον απαντάς στις δημοσκοπήσεις. Α. Αναπάντητο έμεινε το ερώτημα. Λοιπόν, για να πάμε στα γρήγορα, στα δικά σας μηνύματα πριν παίξουμε τις μπάλες μας. Τι λέει ο Μίτσος? Ήμουν έτοιμος να στείλω ένα τελευταίο αντίο στο Λευτέρη Κογκαλίδη, που μέσα από τις επιλογές του στο ράδιο Νοσταλγία, το Αθήνα Θεσσαλονίκη και παλαιότερα στη Χρυσή Δισκοθήκη, οδήγησε στην ποιοτική μουσική εμάς τους Θεσσαλονικής. Δυστυχώς με πρόλαβαν τα κακά μαντάτα για τα αγαπημένα μου εφτάρια, τους παιχταράδες της Λίβερπουλ, Κέβιν Κίγκαν και τον Κένι Νταλγκλής, που δίνουν τη μάχη τους με τον καρκίνο. Πάμε γερά, παιδιά. Καλό απόγευμα. Ο Κώστας, που πάντα είναι πειραχτήρι, έδωσε, λέει, μέχρι και Φεράρι στους αγρότες. Τι άλλο θέλετε από τον Πρωθυπουργό? Δεν ξέρω, Κώστα μου, εσύ να μας πεις τι άλλο θέλεις. Και η Πέπη, καλό απόγευμα, σήμερα επίσκεψε τον Αλεξανδρινό ποιητή. Λέω, τι εννοεί τώρα ο ποιητής ή η ποιήτρια? Έχει βγάλει φωτογραφία με το Γκαβάφι εκεί στο παγκάκι, το πολύ ωραίο. Για πες μου, το έφτιαξαν το γυαλί του Πέπη μου, γιατί είχαν πάει κάποια... Δεν θέλω να πω τη λέξη αποζήτα. Κάποιος πήγε τέλος πάντων και έσπασε το σκελετό εκεί από το γυαλί στο άγαλμα του Καβάφη. Μάλλον το έχουν αποκαταστήσει. Πάντως, επειδή έχω δει πολλές φωτογραφίες, άνθρωποι που κάθονται εκεί, η Πέπη κάθεται με έναν, πώς να το πω τώρα, γλυκό σεβασμό. Θα μου πεις, άγαλμα είναι. Ναι. Αλλά βλέπω κάποιους πηγαίνουν, βάζουν το χέρι έτσι, δηλαδή, έλα ρε κολλητέ και τα λοιπά, λες και είχαν μεγαλώσει με τον Καβάφη στην ίδια γειτονιά ή του διόρθωναν τα βασικά στιχάκια. Ο τρόπος που κάθεται η Πέπη είναι, δεν ξέρω, μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, για να πάμε στα γρήγορα και στο Viber, τι μας ενημερώνει ο Γιάννης. Γεννήθηκε ο Charlie Watts των Rolling Stones σήμερα το 41, σωστό. Η Thin Lizzy κυκλοφόρησαν το Live and Dangerous. Α, ναι, σαν σήμερα το 78. Και ο Φαμπρίτσιο Μορέτη των Strokes ήρθε σαν σήμερα στη ζωή το 1980. Ο Γιάννης μας ενημερώνει από τώρα για τις 18 Ιουλίου θα γίνει το πανηγύρι στο Σουλάρι Αρκαδίας. Εντάξει ρε Γιάννη, άμα το λες από τώρα, μετά από λίγο, γιατί βλέπω το στένεις και σε άλλες εκπομπές, καλά κάνεις. Αλλά θα κουραστούμε και όταν θα είναι κοντά δεν θα το λέμε. Άστο να το αναφέρουμε εκεί κοντά στις μέρες που θα γίνει το ωραίο αυτό πανηγύρι. Καλό καλοκαιρινό απόγευμα εύχεται η Μάρθα από τη Λάρισα.

0: με ωραία συννεφάκια να στείλουν ένα σκηνικό πάνω από μια βουνοκορφή που δεν ξέρω ποια είναι. Ο Πέτρος, α, σου άρεσε τον Σπαντάου μπαλέτο Τρου? Πολύ χαίρομαι, αγαπητέ Πέτρο.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Άντε τώρα τι να μας πρωτοπεί και αυτός ο Δημήτρης ο Καϊμάς, ό,τι προλάβει θα πει, μεταγραφές, εθνική, τα μπάσκετ που αρχίζουν, όλα τα ξέρει ο Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη, καλώς ήρθες.
2: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά. Για πες μας, τι, από τι θες?
2: Ακόμα, έλα, ορίστε, λοιπόν, να ξεκινήσουμε από μπασκετά και δεν υπάρχει εισιτήριο για δείγμα.
0: Μάλιστα.
2: Ανακοίνωσε Ολυμπιακό Σολντάου.
0: Α, είναι αυτό το τραγούδι, τι είναι, Χριστοδουλόπουλος, που λέει το εισιτήριο μου έπεσε από τα χέρια. Όχι,
2: όχι, δεν είναι εισιτήριο, όχι, είναι το προσκλητήριο.
0: Εντάξει, αν πετάχτηκα. Αυτό ήθελα, έκανα τεστ. Να δω ποιοι κρυφακούνε Χριστοδουλόπουλο. Κατάλαβε, πετυχαίνει ο σκέπη. Με διορθώνει αμέσω τον τζάκωσα.
2: Είναι καμιά δεκαπενταριά, 20 και παραπάνω τραγούδια.
0: Ναι.
2: Ό,τι και να ακού. Δηλαδή τώρα, το λέγαμε τον Επιτρόπο το Σάββατο βράδυ στην Ερασπορ.
0: Ω μπαλαδόρι.
2: Ναι. Το απολύομαι.
0: Στραβάδια και τρελαίνω.
2: Υπάρχει κάποιο άντρα που να μην το έχει τραγουδήσει?
0: Γιατί άντρα απαραίτητα?
2: Απολύομαι για το στρατό, σου λέει.
0: Ναι, γιατί στρατό έχει και μόνιμες. Τώρα έχει και γυναίκες ο στρατός. Δημήτρη μου, δείχνεις την ηλικία σου. Πήγες πολύ παλιά. Ναι, αυτό λέω. Παίρνει σύνταξη.
2: Ναι, αυτές είναι μόνιμες. Okay, εγώ πρόλαβα πολλά κορίτσια.
0: Ναι,
2: λέω για φαντάρους.
0: Ναι, ναι.
2: Το κάνουν τη θητεία τους.
0: Ναι, ό,τι μουσική και να ακούσει αυτό το τραγούδι κάπου.
2: Όχι τραγουδίσει, το έχει. Τι έχει μεθύσει με αυτό το τραγούδι. Οπότε, ό,τι μουσική και να ακούσει.
0: Δεν θέλω να λέμε τέτοια πράγματα για τη χρήση ουσιών, αλκοόλ και τα. Πάμε σε παρακαλώ γρήγορα στα εισιτήρια και στο μπάσκετ. Για πες.
2: Ναι, είπαμε, εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια. Είναι αύριο 9 η ώρα το παιχνίδι. Ξεκινάει η σειρά. Νομίζω το λέγανε και το μεσημέρι. Όχι, νομίζω. Ελπίζω. Χωρίς να λέω για να υπονοώ κάτι,
0: ναι,
2: να ολοκληρωθεί η σειρά είτε 3-0, είτε 3-1, είτε 3-2 και να ασχολούμαστε με το ποιος πήρε το πρωτάθλημα μέχρι τα περσινά, να έχουμε επισκέψει τα γραφεία,
0: ναι,
2: του Υπουργού, αν θα γίνει και πώς θα γίνει το.
0: Μην έχουμε και τίποτα ασκισμένα μπλουζάκια, κατάλαβες, γιατί έχουμε και άλλα άσχημα στους αθλητικούς χώρους.
2: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η κηδεία του Μάριου Οικονόμου,
0: ποδοσφαιριστής
2: της ΑΕ και όχι μόνο.
0: Και Ιταλία,
2: παιδί,
0: πολλά παιχνίδια.
2: Έφυγε άδικα σε ένα τροχείο πριν από λίγες μέρες.
0: Ωραίος αμυντικός, ωραία παρουσία. Και χτύπησε εκεί κοντά στο νοσοκομείο, έγινε το τροχείο.
2: Ναι, με τη μηχανή του.
0: Μάλιστα.
2: Τόσα δυστυχήματα που γίνονται.
0: Στεναχώρια.
2: Και τι άλλο, και Ζούμπκοφ, αυτό δεν το άλλωστε για σένα.
0: Ή Ζούμπκοφ, θέλω να τα προφέρεις τα ουκρανικά σωστά, ε. Ουκρανός δεν είναι, Ουκρανός διεθνής.
2: Ναι, ναι, είναι αρκετά καλή, τουλάχιστον φαινομενικά μεταγραφή. Παίχτης που σκορά και σκοράρει.
0: Και πασάρει όμως.
2: Και δίνει ασίστ, ναι, ναι. Παίζει στα άκρα περισσότερο, όχι περισσότερο στα άκρα.
0: Μεσοεπιθετικός καλού επίπεδου, νομίζω. Ναι, πήγε γύρω στα 5 εκατομμύρια πήγε.
2: Θεωρητικά είναι αρκετά καλή μεταγραφή. Λέω θεωρητικά, μάλιστα, γιατί όλες αυτές είναι στο γήπεδο.
0: Καλά πάντα. Το χορτάρι που λέτε κι εσείς είναι ο μάρτυρας.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, για εθνική και τα λοιπά θα πούμε από αύριο, έτσι, αφού αύριο, Πέμπτη,
2: ναι,
0: πάμε,
2: ναι,
0: να,
2: ναι,
0: παίξουμε.
2: Ναι, ακριβώς. Τα φιλικά προετοιμασία για το Σεπτέμβριο είναι μα. Δυστυχώς δεν είναι για Μουντιάλ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά.
2: Χαίρο, χαίρο, χαίρο, για χαρά.

γεννήθηκε 2 Ιουνίου του 1944 αυτός ο εξαιρετικός συνθέτης και τραγουδοποιός, και μάλιστα μαζί με τον Ρίτσαρντ Ρότζερς είναι μοναδικοί συνθέτες που έχουν κατακτήσει και τα 5 μεγάλα μουσικά βραβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, το Emmy, τηλεοπτικό, Grammy μουσικής, Πούλιτζερ σύνθεσης, δύσκολο μου φαίνεται, μάλλον δημοσιογραφικό κάτι δεν γράφουν καλά εδώ οι σημειώσεις μου. Πάντως Όσκαρ έχει πάρει και Τόνι για το θέατρο έχει πάρει. Το Πούλιτζερ μήπως το πάρουμε εμείς άμα κάνουμε καμιά μεγάλη επιτυχία, θα δούμε. Πάντως ο Μάρβιν Φρέντερικ Χάμλις, μεγάλη μορφή, μεγάλο συνθέτης, γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1944 στη Νέα Υόρκη. Βιενέζικης καταγωγής οι γονείς. Αυτό είναι από τις μεγάλες του επιτυχίες και κάνει τη μουσική στην ταινία «Τα καλύτερα μας χρόνια», και αυτό είναι το μόνιμο τραγούδι από την αγαπημένη μας Barbara Streisand.

0: Στην ουσία, ο τρόπος που ήμασταν ή που είμαστε, λέει το τραγούδι, περιγράφει μια εποχή, ένα μεγάλο έρωτα ενός ζευγαριού κτλ. Και με αυτή την υπόκρουση θα πάμε να μιλήσουμε για ένα φρικιαστικό εγκληματικό φαινόμενο, τη γυναικοκτονία. Του έχουμε δώσει όνομα πια. Δεν ξέρω αν αυτό αρκεί, αν απλώς δίνοντας όνομα στο τέρας μπορείς να το ξορκίσεις. Αφορμή της συζήτησής μας είναι αυτή η τελευταία γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, εκεί που ο δράστης, γιατί βγαίνουν τα στοιχεία συνέχεια, δεν θα μιλήσουμε, δεν θα κάνουμε ανατομία αστυνομική του συγκεκριμένου εγκλήματος, αλλά όταν σκοτώνει κάποιος μια γυναίκα και λέει μετά ήταν, λέει, από πάνω μου, κράταγε ένα μαχαίρι, της το πήρα, τη σκότωσα, και μετά το μαχαίρι βρέθηκε στο χέρι της γυναίκας που σκοτώθηκε και η γυναίκα έχει πάνω από 40 μαχαιριές. Καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτές είναι απλές υπερασπιστικές αθλειότητες. Δεν θα δικάσω βέβαια εγώ, αλλά μερικές φορές σε πιάνει και μια μηχανία και λες τι μπορούμε να πούμε, μπορούμε για αυτό το φαινόμενο. Υπάρχει κάτι στο διατάφτα που θα μπορούσε να έχει μια άμεση επίπτωση? Εγώ φοβάμαι πως όχι, γιατί αυτό που το γεννά θέλει πάρα πολύ δουλειά στην υποδομή και στα νεότερα άτομα, για να μην εξελιχθούν με τους τρόπους τα αρσενικά κυρίως, έτσι. Ας αφήσω εγώ τις δικές μου ανασφάλειες να συζητήσουμε με την κυρία Αθηνά Πεγκλίδου, που είναι επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας του ΑΠΙΘΙΤΑ, αλλά είναι και η συντονίστρια του Ελληνικού Τμήματος Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Γυναικοκτονία, γιατί δυστυχώς υπάρχει και τέτοιο, αφού οι συνθήκες είναι τέτοιες. Κυρία Πεγκλίδου, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα κύριε Παπασταματιού, ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την επικοινωνία.
0: Εμείς που ανταποκριθήκατε, ζητώ συγγνώμη για χθες, γιατί ήταν το ραντεβού μας, αλλά ξέρετε, το έκτακτο είναι η μετάδοση ομιλίας του Πρωθυπουργού. Ευχαριστούμε που φτιάξατε το πρόγραμμά σας για να έχετε κάποιο χρόνο να μιλήσετε μαζί μας σήμερα. Από πού να ξεκινήσουμε? Εσείς έχετε μια τεράστια εμπειρία στο θέμα.
1: Ναι, έτσι είναι. Το θέμα είναι αρκετά ευρύ. Νομίζω ότι μπορούμε να σκεφτούμε και να αναλογιστούμε πάρα πολλές όψεις αυτής της, όπως είπατε, της αποτρόπαιας φάσης του. Αλλά καλύτερα είναι να το σκεφτούμε όχι ως ένα εξαιρετικό συμβάν, αλλά να το σκεφτούμε ως την απόλυξη ή και το σύμβολο καλύτερα ενός πολύ παλιού και διαχρονικού συστήματος κυριαρχίας που βασίζεται στην κοινοτυπία και στην ατιμορρησία της βίας και των καθημερινών σεξιστικών εγκλημάτων μίσους, τα οποία έχουν πάρα πολλές όψεις. Άρα μπορούμε να σκεφτούμε ότι είναι ένα έγκλημα πριν φτάσει σε αυτή τη μορφή, το οποίο είναι σχεδόν διαφανές, αόρατο και κανονικοποιημένο.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι σημαντικό.
1: Ναι,
0: εμείς μιλάμε για ένα φαινόμενο, συνήθως λέμε, που διωγγώνεται. Τα στοιχεία δείχνουν ότι όντως εντείνεται αυτό το φαινόμενο της γυναικοκτονίας ή υπήρχε σε αυτή την έκταση, απλώς δεν γινόταν τόσο γνωστό, ήταν κάτι που μπορεί να πέρναγε και λίγο κάτω από τα ραντάρ των μέσων ενημέρωσης?
1: Καταρχήν δεν περνούσε κάτω από τα ραντάρ, μάλλον μπορεί και να περνούσε, αλλά όταν αναπαρίστονταν, ναι, και γίνονταν αντικείμενο αφήγησης μηδιακής, είχε άλλες ονομασίες, όπως ήταν το έγκλημα μίσους, το έγκλημα
0: τιμής,
1: το έγκλημα
0: αυτό
1: τιμής,
0: που ήταν η χειρότερη εκδοχή,
1: το
0: δηλαδή
1: αυθόνου,
0: είχε, ναι, και μια δικαιολογία, σου λέει, ακριβώς, η τιμή, ρε παιδί μου, η τιμή δεν είναι επεξεγέλαση.
1: Ακριβώς, άρα ήταν και αυτό μέσα στις διαδικασίες της κανονικοποίησης να το ονομάζουμε με αυτόν τον τρόπο. Άρα σίγουρα αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι περίπου από το 2018-2019 ο όρος χρησιμοποιείται από τα μίντια, χρησιμοποιείται στο δημόσιο λόγο. Αυτό όμως προφανώς δεν φτάνει, αλλά έχει αποκτήσει μια ορατότητα σε σχέση τουλάχιστον με τον όρο, έτσι, ο οποίος σίγουρα είναι ένας όρος ο οποίος αναδεικνύει την σεξιστική διάσταση και την έφλη διάσταση της.
0: Ναι, γιατί υπάρχει ένα αντικειμενικό ζήτημα. Συνήθως ο θήτης έχει μια σωματική υπεροχή που δεν του μάθε κανείς ότι πρέπει να τη χρησιμοποιεί για να προστατεύει τους άλλους, όχι να τους κακοποιεί. Και μια αντίληψη που απορρέει από αυτήν

0: τι είναι ιδιοκτήτης. Αυτά είναι δύο βασικές έννοιες που είναι υπόβαθρο και σκαλοπάτια για να φτάσουμε σε αυτό το φρικιαστικό έγκλημα. Αλλά αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το αλλάξουμε με μια νομοθετική πράξη. Μπορούμε να συζητήσουμε τώρα εσείς και εγώ να μου πείτε εσείς που ξέρετε καλύτερα δύο πράγματα και αύριο να έχουμε αποτέλεσμα. Είναι μια πολύ μακρά και επίπονη κοινωνική διαδικασία που όμως πρέπει με κάποιο τρόπο να την ξεκινήσουμε.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι αυτονόητη απάντηση. Προφανώς είναι μια πολύ πολύπλευρη, πολύ επίπεδη, πολυφωνική διαδικασία στην οποία πρέπει να συμβάλλουν πάρα πολλοί ιδρώντες, πολλοί παράγοντες. Σίγουρα η χρήση του όρου, η αλλαγή των μηδιακών αφηγήσεων θα ήταν ένα βήμα, γιατί δεν αρκεί μόνο η χρήση του όρου, αλλά βλέπουμε ότι μετά όταν προχωράμε στην αφήγηση, όλες είναι παραστάσεις που, και το λέω γιατί ακριβώς μιλάμε τώρα σε μια δημοσιογραφική εκπομπή, οι αναπαραστάσεις όλες είναι σχεδόν σεξιστικές, δηλαδή ακόμα και το ότι υπήρχαν, η φράση υπήρχαν εντάσεις στο ζευγάρι είναι σαν να λέμε ότι η ένταση είναι κάτι ουδέτερο και το οποίο δεν προκύπτει.
0: Αυτό όμως είναι μια καταγραφή. Πώς θα μπορούσαμε να το πούμε καλύτερα?
1: Προφανώς θα πρέπει να πούμε ακριβώς το ότι έχει προηγηθεί, το οποίο σιγά σιγά φαίνεται από τα ρεπορτάζ κάθε μέρα και όλο και περισσότερο, ότι ουσιαστικά υπήρχε ένα παρελθόν εμφυλής βίας, κακοποίησης και το οποίο δεν είχε δηλωθεί και εδώ είναι επίσης ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Να μην το ουδετεροποιούμε, λέτε. Απλώς ξέρετε και εμείς, δεν θέλω να υπερασπιστώ το χώρο, αλλά επειδή είναι κάτι που το κάνω και εγώ καθημερινά, θέλω να πω αυτή τη δουλειά, πολλές φορές δεν έχουμε μια εικόνα τέτοια που να μας επιτρέπει να δώσουμε μια τέτοια πληροφορία. Δηλαδή μιλάς, πας κάνεις ρεπορτάζ και σου λένε γείτονες, ναι, ακούγαμε φωνές. Είχαν εντάξει αυτή την έκφραση. Δεν μπορείς εσύ να προχωρήσεις το συμπέρασμα για το πόσο ετεροβαρές ήταν αυτό, που προφανώς ήταν, το απέδειξαν οι συνθήκες, αλλά μερικές φορές, ξέρετε, μας υποχρεώνει και μας μια δεοντολογική ουδετερότητα, όσο και αν προσέξουμε το να μην δημιουργήσουμε στερεότυπο. Όχι, το συζητώ για να βρούμε λύσεις, γιατί νομίζω ότι πρέπει όλοι μας να βρούμε λύσεις στο πώς λειτουργούμε σε αυτό.
1: Προφανώς, καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά νομίζω ότι πριν φτάσουμε στην ουδετερότητα θα πρέπει να δούμε το αποτέλεσμα, το οποίο είναι τραγικό και το οποίο είναι εμφανέστατα σεξιστικό. Έτσι, δηλαδή δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα.
0: Όχι, δεν το συζητάμε, και εδώ μια ακροάτρια κάνει μια πολύ ωραία παρατήρηση και θέλω τη δική σας άποψη ή απάντηση. Αυτό λέει που δεν μου αρέσει, λέει η Κατερίνα, είναι ότι δείχνουμε το πρόσωπο του θύματος και όχι του θήτη.
1: Ακριβώς.
0: Από τι τον προστατεύουμε? Εγώ είδα πολλές φωτογραφίες της συγκεκριμένης γυναίκας με λίγο πιο, πώς να το πω τώρα, πιο τολμηρό ντύσιμο και δεν καταλαβαίνω πώς δημοσιοποιούμε, ας πούμε, την εικόνα που ήθελε να έχει η συγκεκριμένη γυναίκα, που είναι δικό της δικαίωμα κτλ. Γιατί αρχίζεις μετά και οδηγείς σε συνειρμούς. Αυτό δηλαδή δεν θα έπρεπε το ίδιο το θύμα πρώτα απ' όλα να προστατευτεί η εικόνα του?
1: Ακριβώς, θα πρέπει να προστατευτεί η εικόνα του, θα πρέπει όλη η αφήγηση, η δημοσιογραφική, να μην εστιάζει στο θύμα, αλλά στο δράση, στο θήτη. Υπάρχουν παρεμβάσεις που μπορεί να γίνουν, αλλά ούτε και αυτό από μόνο του έτσι θα ήταν μια άμεση λύση.
0: Δεν είναι μια άμεση, ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το αμελήσουμε.
1: Μια πολύ συγκεκριμένη πτυχή του θέματος, αλλά ακόμα άλλες είναι η αναγνώριση του όρου, μια άλλη συζήτηση είναι η νομική αναγνώριση του όρου ως ένα αυτοτελές αδίκημα, στο οποίο έχουν προχωρήσει πολλές χώρες στην Ευρώπη.
0: Αλλά αυτό σημαίνει όμως ότι πρέπει να το αντιληφθεί κάποιος. Γιατί εδώ φαίνεται ότι κάπως κρατιόταν, δεν ήταν τόσο εμφανές το ότι γινόταν στο σπίτι και δεν πρόλαβαν, ίσως κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι άλλοι ειδοποίησαν εκείνη την ώρα, αλλά ήταν αργά για την γυναίκα. Πώς μπορεί να προστατευτεί μια γυναίκα από το να φτάσει να γίνει θύμα γυναικοκτονίας?
1: Κοιτάξτε τώρα, το ερώτημα είναι σχεδόν απλουστευτικό, αλλά θέλω να πω ότι δεν μπορώ να δώσω τόσο εύκολα μια απάντηση, γιατί θα ήταν σαν να
0: άμα ήταν τόσο απλό να μπαίνει σε δύο γραμμές, ναι, δεν θα μιλάγαμε γι' αυτό.
1: Επειδή μιλάμε τώρα για, έχω ακούσει και εγώ από χθες ότι δεν είχε προχωρήσει σε κάποια καταγγελία, προφανώς καταλαβαίνετε και εσείς και οι ακροάτρες και ακροατές ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα στο θέμα της καταγγελίας. Έτσι, όταν ένα ολόκληρο σύστημα

0: ζήτημα και το είδαμε και στην υπόθεση στο αστυνομικό τμήμα του Κολονού, όταν ένα ολόκληρο σύστημα
1: να, που πήγε η κοπέλα να κάνει την καταγγελία και τη σκότωσε μπροστά στα μάτια των αστυνομικών.
0: Δεν υπάρχει πιο ενδεικτική συνθήκη από αυτήν, έτσι που έχουμε και άλλες εκδοχές, όχι τόσο, τόσο εμφανείς, mm-hmm. αλλά έχουμε πολλές εκδοχές τις οποίες στα αστυνομικά τμήματα υπάρχει ουσιαστικά.
1: Και υπάρχει και ο φόβος. Εγώ το αντιλαμβάνομαι. Τι θα κάνει mm-hmm. αυτός αν ακριβώς. μάθει ότι δεν είναι απλά πράγματα. Δεν είναι...
0: Οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, τα αστυνομικά τμήματα δεν επικοινωνούν με το νοσοκομείο, με τις κοινωνικές υπηρεσίες. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε πλέγμα κοινωνικών υπηρεσιών, τα οποία να προστατεύουν ή να κάνουν την διαδικασία της καταγγελίας μια πολύ πιο εύκολη υπόθεση. Για παράδειγμα, όταν μια γυναίκα απευθυνθεί σε κάποια σχετική υπηρεσία για να ζητήσει μια θέση σε κάποιο ξενώνα, ξέρουμε ότι αν έχει αγόρια τα οποία είναι μεταξύ 12 και 15, δηλαδή πρέπει να είναι τα αγόρια κάτω από 12 χρονών, ουσιαστικά αποκλείεται από τη στέγαση σε κάποιο ξενώνα προστασίας. Άρα,
1: αυτό γιατί θεωρούνται τα αγόρια ότι είναι πιο μεγάλα επικίνδυνα? Ας βρούμε έναν ειδικό
0: ξενώνα. Προφανώς αυτό υπονοείται. Μπορεί να μην λέγεται, αλλά ουσιαστικά υπονοείται. Θέλω να πω ότι όλο το σύστημα, γενικά όλη η διαχείριση, η ψυχολογική διαχείριση θυμάτων και δραστών, σαν να πρόκειται για ψυχικές, ας το πούμε, ψυχοπαθολογικές, με εισαγωγικά περιπτώσεις. Ναι. Δεν λέω ότι όλες αυτές οι διαδικασίες δεν είναι επώδυνες ψυχικά ή δεν δημιουργούν ψυχικό πόνο.
1: Ναι.
0: Αλλά το να εστιάζουμε συνεχώς σε αυτή τη διαδικασία, σαν είναι μια ψυχολογική συνθήκη, αυτό που λέμε συνήθως σαν μια διαδικασία ψυχολογιοποίησης,
1: ναι.
0: ουσιαστικά μας αποτρέπει από το να το δούμε σαν ένα κοινωνικό πρόβλημα, σαν ένα έμφυλο πρόβλημα, το οποίο έχει πάρα πολλές διαστάσεις και είναι παντού γύρω μας. Άρα προφανώς θα πρέπει αυτό το πλέγμα προστασίας να είναι εκεί, να είναι παρόν, μέσα από ίσως δημοτικές υπηρεσίες, οι οποίες θα ήταν πολύ πιο φιλικές ή πιο κοντά στις πολίτες και στους πολίτες. Λέω κάποιες σκέψεις κόρπια, χωρίς να προσπαθήσω να εστιάσω κάπου, γιατί πραγματικά νομίζω ότι θα ήταν σαν να πλουστεύαμε όλη τη συζήτηση.
1: Είναι πολύ παραγωγικό, είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν γίνεται.
0: Είναι σοβαρό και θα πρέπει σίγουρα έτσι να το θέσουμε σαν ένα σύστημα της πατριαρχικής δομής στην οποία ζούμε και τη μοιραζόμαστε.
1: Άρα ξεκινάει από το πώς μεγαλώνουμε, από την ώρα που γεννιόμαστε. Δεν γίνεται να πάει από τη μέση και πάνω.
0: Αναπαράγουμε τη βία αναπαράγουμε τη βία και ως θηλυκότητες και ως αρενοπότητες.
1: Ναι, γιατί έχει πάρει η βία φαινόμενα, έχει διαχυθεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό πια στις λεγόμενες σύγχρονες κοινωνίες. Έχει ίσως παρά γίνει καλά.
0: Εντάξει, τώρα εδώ υπάρχει και το θέμα της δημόσιας συζήτησης, της ορατότητας, της αναγνώρισης του όρου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι δεν μας ωφελεί το να το βλέπουμε σαν ένα εξαιρετικό συμβάν το οποίο αυξάνεται, γιατί δεν είναι αληθές.
1: Αλλά σαν μια δυστυχώς συνηθισμένη συνθήκη κοινωνική που πρέπει να την αλλάξουμε.
0: Ότι ήταν και πριν γύρω μας, ότι είναι και τώρα γύρω μας και θα πρέπει να το δούμε σαν ένα πρόβλημα διαρκείας, ένα ζήτημα διαρκείας, το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να το σκεφτούμε πολύ πιο σοβαρά. Γιατί δεν υπάρχουν πραγματικά.
1: Να το κάνουμε κεντρικό ζήτημα, ναι, να μην είναι μόνο μια συζήτηση στο ράδιο.
0: Ακριβώς. Μάλιστα. Της πολιτικής διαχείρισης, θα έλεγα.
1: Κυρία Πεγκλίδου.
0: Φυσικά οι γυναίκες που βρίσκονται σε αυτές τις συνθήκες και θηλυκότητες ευρύτερα δεν έχουν κανένας είδους προστασία.
1: Να σας ευχαριστήσω πολύ. Φεύγουμε γιατί έχουμε το αναλυτικό δελτίο. Μας βοηθήσατε, ξέρετε, να το ξανασκεφτούμε, να μην το κάνουμε μόνο όταν θα έχει κάποιο τέτοιο συμβάν. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει μέρος σκέψης και δράση της καθημερινότητας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Αγαπητή Αλέξανδρε, Ελένη, αχ μη μου τα δείχνεις αυτά τώρα και μας τρέχουν τα σάλια. Τι είναι αυτή η μαραθόπιτα, είναι ντροπή. Σε φωτογραφία η Άντα, η Κατερίνα, ο Ντίνος, και όσοι και όσες στείλατε τα μηνύματά σας, ευχαριστώ. Συγγνώμη που δεν προλαβαίνω να τα μοιραστούμε, γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκο, οπότε θα έχετε τώρα όλη την επικαιρότητα στη διάθεσή σας. Μόνο να σας θυμίσω εγώ ότι σαν σήμερα το 78 κυκλοφόρησε το 4ο studio album του περίφημου Bruce Springsteen με τίτλο Darkness on the Edge of Town. Αυτό είναι ένα τραγούδι από το άλμπουμ. Με αυτή τη μουσική υπόκρουση πάτε για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 2 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Αλέκα Σταυροπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο, ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει στη Βουλή την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που αποσκοπεί στον εξυγχρονισμό της δημόσιας ζωής και του πολιτικού μας συστήματος. Στο αρχείο οδεύει η έρευνα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών για τον Χαράλαμπο Αθανασίου και τον Τάσο Χατζηβασιλείου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 7 βουλευτές αλλά και 143 στελέχη αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά. Η Έφη Αχτσιόγλου παραιτήθηκε και από βουλευτής. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα. Σκληρή ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς μετά την αποχώρηση στελεχών. Φεύγουν για το κόμμα Τσίπρα. Στο 5% έφτασε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Μάιο. Επεκτείνεται η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας. Με 45 μαχαιριές σκότωσε τη σύζυγό του ο 40χρονος δράστης. Τη χτύπησε στην καρδιά και στο πρόσωπο. Τη ζήλευε παθολογικά, αναφέρουν οι φίλες της. Νέος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης. Στους 22 οι νεκροί στην Ουκρανία από την ευρεία επίθεση της Ρωσίας. Τα αποθέματα σε όπλα μειώνονται, λέει ο Ζελένσκι στους Αμερικανούς. Στείλτε πυράβλους Patriot. Και τέλος, πέθανε ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών. Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση 30 άρθρων με βασικούς άξονες, την παιδεία, το δημόσιο, τη δικαιοσύνη αλλά και ζητήματα που συνδέονται με την καθημερινότητα των πολιτών όπως η στέγη. Με την παρουσίαση ενός ευρύ πλαισίου θεσμικών αλλαγών, η κυβερνητική παράταξη στοχεύει κατά την εκτίμησή της στον εξυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος και της δημόσιας ζωής. Με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το πολιτικό στίγμα της κυβερνητικής πρότασης, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις να συμμετάσχουν ενεργά στην διαδικασία και να καταθέσουν τις δικές τους θέσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στόχος είναι το 2030 να συναντηθούμε με το μέλλον έχοντας για πηξίδα έναν σύγχρονο καταστατικό χάρτη. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άγη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα για μένα. Η διαδικασία λοιπόν αναθεώρησης του συντάγματος, αυτή που ενεργοποίησε σήμερα και επισήμως η κυβέρνηση, περιλαμβάνει αλλαγή σε 30 άρθρα. Συνέπειες δεσμεύσεις κατέγραψε ο κ. Μητσοτάκης στην παρουσίασή του, λέγοντας πως είναι ένας οδικός χάρτης που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών, όλα αυτά στην ανάλυση του στα social media. Ο ίδιος επισημαίνει πως η εισήγηση του κόμματος περιλαμβάνει τολμηρές τομές στα παιδεία, εξηγώντας πως αυτά περιλαμβάνουν την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών μέχρι την ανάδειξη της ηγεσίας της δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών, αλλά και την προστασία της χώρας από κάθε απειλή πτώχευσης, καθώς και την προστασία των πολιτών από την επιβολή αναδρομικών φόρων και ακόμα βέβαια την σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων του. Σαφής είναι και η πρόσκληση του Πρωθυπουργού προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις, όπως αναφέρει. Στόχος είναι το 2030 χρονιά, που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του κράτους, να συναντηθούμε με το μέλλον, έχοντας για επεξίδα ένα σύγχρονο καταστατικό χάρτη. Γι' αυτό, όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός, καλό όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν όπως σήμερα, αλλά και κάθε Ελληνίδα και Έλληνα να ενημερωθούν για την θεσμική αλλαγή που αφορά τελικά την καθημερινότητα όλων μας.
3: Αγί, θα έλεγες ότι η κίνηση αυτή σε πολιτικό επίπεδο, πολιτικής αξιολόγησης, ενισχύει τα διλήμματα της κάλπης σε μια περίοδο πολιτικών αλλαγών και γίνεται, αν θέλεις, η γέφυρα επαναπροσέγγισης της Νέας Δημοκρατίας με τον κόσμο του κέντρου?
4: Το ένα βασικό και άμεσο είναι βέβαια το να πάψει, όπως έχει δηλωθεί ο προστελέχης της Δημοκρατίας, ο δημόσιος διάλογος να είναι μονοδιάστατος, τίθεται λοιπόν από πλευρά τη κυβέρνηση η πολιτική συζήτηση με την συζήτηση για το Σύνταγμα, είναι κάτι πολύ βασικό και βέβαια, όπως είμαστε και εσύ, αποτελεί σίγουρα ένα ακόμα κριτήριο για την ψήφο των πολιτών στις επικείμενες εκλογές. Θέτει βασικά ζητήματα και εστιάζει βέβαια και στην ανάδειξη των διαφόρων μεταξύ κυβέρνηση, αλλά των κομμάτων του κόμματος της κυβέρνησης και εκείνων της αντιπολίτευσης. Η συζήτηση, όπως αναφέρουν και στελέχη του κόμματος, θα είναι συζήτηση σύγκριση θέσεων και αυτό θα ρίξει ακόμα περισσότερο φως στις διαχωριστικές γραμμές που υπάρχουν και αυτή η σύγκριση των προτάσεων εκτιμάται τουλάχιστον από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας πως θα συμβάλλει και στην επαναπροσέγγιση χώρων του κέντρου που στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία στις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις το 19 αλλά και το 23.
3: Και ενδεχομένως έχουν περάσει στη ζώνη και στην σφαίρα της γκρίζα ζώνης, έτσι.
4: Της γκρίζα ζώνης ακριβώς, και είδαμε ότι και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις καταγράφεται, παρά την ανακοίνωση νέων κομμάτων, ένα πολύ ψηλό ποσοστό, φτάνει το 17% αυτών που θεωρούνται αναποφάσιστοι. Βέβαια, τα διλήμματα της κάλπης δεν θα αφορούν μόνο στην πραγματική αναθεώρηση, ωστόσο τα ζητήματα που θέτει η πραγματική αναθεώρηση περιλαμβάνονται σε ένα ουσιαστικό μεταρρυθμιστικό σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας και θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης. Από την άλλη πλευρά, τονίζουν στην κυβέρνηση πως έχουμε έολες προτάσεις που εκπορεύονται κυρίως από μικροκομματικές σκοπιμότητες και ο

0: ψηφοφόρος θα έχει τη δυνατότητα να κάνει και αυτές τις συγκρίσεις.
1: Προφανώς η κρίση έχει να κάνει και με την ακρίβεια, έχει να κάνει και με το κράτος δικαίου, αλλά και με τα ζητήματα τα θεσμικά, όπως το ζήτημα που θίξαμε της αναθεώρησης του συντάγματος. Άγη, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι πιο συγκεκριμένο προς τις προτάσεις αυτές της κυβέρνησης ή να... Σε ευχαριστήσουμε.
0: Επί της ουσίας, να πούμε πως στον πολιτικό διάλογο θα παίξουν και ζητήματα που, αφορούν, που έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου, ένα ζήτημα το οποίο τίθεται από τα πολιτικά κόμματα με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Το βασικό ζήτημα του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, αλλά και της ανάδειξης των δικαστών, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα είναι σίγουρο στο δημόσιο διάλογο.
1: Άγη, σε ευχαριστώ πολύ για την ανάλυση. Τώρα, αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμο Χαρακόπουλο, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζο, με φόντο τη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση.
2: Έως και υποκριτική δυστυχώς τη στάση του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά στο Σύνταγμα και ιδίως σε διατάξεις του, οι οποίες υποτίθεται η Νέα Δημοκρατία θέλει να αναθεωρηθούν και ταυτόχρονα επιμένει να τις χρησιμοποιεί καταχρηστικώς για να προασπίζει τους δικούς της υπουργούς.
3: Εμείς σας λέμε λοιπόν, κύριε Μάτζο, ελάτε να συμφωνήσουμε να μην εμπλέκεται καθόλου το Κοινοβούλιο στην επιλογή, στη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής, ένα ανεξάρτητο δικαστικό όργανο να αποφασίζει την παραπομπή ή όχι και η Βουλή να αποφαίνεται με την ψήφο της.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Μάτζο και τον κύριο Χαρακόπουλο εδώ στο ΕΡΤ News. Πειρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
4: Επειδή ο Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει, να χτυπήσει την ακρίβεια, να χτυπήσει τα καρτέλ, ασχολείται με τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Τώρα, στο αρχείο θέτει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών την δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελικός λειτουργός που ανέλαβε να αξιολογήσει το αποδεικτικό υλικό έκρινε ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής, και η Άννα Βλάχο Παναγιώτη θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλησπέρα, Άννα.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Να θυμίσω ότι είναι μία τρίτη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που σχηματίστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και επειδή αφορά στο αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γι' αυτό και εστάλει στην τακτική δικαιοσύνη και αξιολογήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Ο εισαγγελέας που ανέλαβε να συναξιολογήσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία έκρινε ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής για την τέλεση της συγκεκριμένης αξιόπινης πράξης όπως περιγράφεται, δηλαδή της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος για τον Χαράλαμπο Αθανασίου και τον Τάσο Χατζηβασιλείου, και έχει την άποψη ότι η δικογραφία για αυτούς τους δύο θα πρέπει να τεθεί στο αρχείο και κατά συνέπεια να μην διαβιβαστεί στη Βουλή με αίτημα για άρση βουλευτικής ασυλίας. Αυτό σημαίνει ότι απαλλακτική είναι η πρότασή του, η κρίση του, και για τον Δημήτρη Μελά, τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για φυσική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος. Βεβαίως, όπως προβλέπεται από την διαδικασία, η πράξη αρχαιοθέτησης διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, έχει ήδη διαβιβαστεί για την ακρίβεια, προκειμένου να επικυρωθεί και από την Εισαγγελία Εφετών η πράξη αρχαιοθέτησης. Αυτό σε ό,τι αφορά την δικογραφία για τον κύριο Αθανασίου και τον κύριο Χατζηβασιλείου. Σε ό,τι αφορά την άλλη μεγάλη δικογραφία που αφορά σε 11 ενεργεία βουλευτές και αρκετά, περίπου 40 μη πολιτικά πρόσωπα, είναι σε εξέλιξη η έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τις άρσεις βουλευτικής ασυλίας των 11. Όλοι πλην ελαχίστων εξαιρέσεων έχουν λάβει προθεσμία προκειμένου να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις την Παρασκευή 5 Ιουνίου, και τα πολιτικά πρόσωπα και τα μη πολιτικά πρόσωπα. Θυμίζω ότι 9 από τους 11 ενεργεία βουλευτές ελέγχονται για το πλημέλημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία, και μόνον οι 2 για το ίδιο αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος, καθώς το ποσό που φέρεται να έχει, για το οποίο έχει διαπραχθεί απάτη, φέρεται να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.
1: Άννα, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε την Άννα Βλάχο Παναγιώτη και εμείς αλλάζουμε θέμα. Επιστρέφουμε στην

0: πολιτική επικαιρότητα και στον ευρύτερο χώρο της κέντρο-αριστεράς αυτή τη φορά, ενώ το ΠΑΣΟΚ αναζητεί τρόπους να ξεπεράσει τις δημοσκοπικές πιέσεις που δέχεται η Χαριλάου Τρικούπη από τα νέα κόμματα, κυρίως από τον Αλέξη Τσίπρα και δευτερευόντως από την Μαρία Καριστιανού. Μάλιστα, τις επόμενες μέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκαλεί το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος. Την ίδια ώρα, λοιπόν, φωτιές έχει ανάψει στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης η δήλωση του Χάρη Δούκα για συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε ευθύς αμέσως στην πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη, η οποία έχει να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Λίνα. Εισπράττουμε μια δυσαρέσκεια στη Χαριλάου Τρικούπη από τις δηλώσεις Δούκα.
1: Ναι, υπάρχει δυσφορία στη Χαριλάου Τρικούπη μετά τις δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων περί πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, παρά την διευκρινιστική δήλωση που έγινε. Ο κύριος Τσουκαλάς, εκπρόσωπος του κόμματος, μιλώντας στο Earth News, είπε ότι αυτό που ανέφερε ο κύριος Δούκας, το ίδιο το κόμμα Ελλάς το απορρίπτει. Άρα θα συζητήσουμε εμείς κάτι για το οποίο δεν υπάρχει, το οποίο δεν υπάρχει καν στην ατζέντα. Το θολό μήνυμα δεν μπορεί να υπάρχει. Έχουμε μια μάχη με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι κεντρικής σημασίας για την χώρα και δεν πρέπει να θολώνουμε το μήνυμα, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Και άλλα στελέχη τονίζουν ότι δεν επιτρέπονται αστοχίες, όπως δήλωσε ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης, που είπε ότι τα λέμε αυτά την ώρα που έρχονται σε εμάς εκατοντάδες στελέχη που ήταν σε άλλους χώρους. Τώρα και ο Τάσος Νικολαίδης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο Earth News, είπε ότι είναι λάθος η χρονική στιγμή και λάθος να υποθεί από τον κύριο Δούκα.
0: Και μάλιστα όταν έχουμε γεννητούρια, δηλαδή αυτό το κόμμα δεν έχει περπατήσει για να δούμε και τις προτάσεις του και τις θέσεις του. Πάρα πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ έδωσαν έτσι ένα στίγμα πρώιμης ητοπάθειας. Δηλαδή δεν υπήρχε, επειδή επεσήμανε στην ώρα, τη στιγμή που έγινε η δήλωση αυτή.
1: Ναι, αυτό λένε, ότι δεν χρειάζεται το ΠΑΣΟΚ να έχει αυτή την αμυντική στάση απέναντι στις εξελίξεις, τη στιγμή που έχει πρόγραμμα, τη στιγμή που έχει συγκεκριμένες θέσεις και στελέχη, και την ώρα που βλέπουν ότι έρχεται κόσμος προς το ΠΑΣΟΚ με την Επιτροπή Διεύρυνσης. Από την άλλη πλευρά, η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, που είπε χθες σε ανάρτησή της ότι το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλά κανέναν, δήλωσε σήμερα ότι οι διαγραφές, όταν ρωτήθηκε, οι διαγραφές δεν φέρουν ποτέ κανένα αποτέλεσμα.
0: Αν τίθεται θέμα δηλαδή διαγραφής του κυρίου Δούκα,
1: για το θέμα, αν υπάρχει θέμα διαγραφής.
0: Και είπε ότι δεν φέρουν αποτέλεσμα.
1: Δεν φέρουν ποτέ κανένα αποτέλεσμα. Πρέπει, τόνισε, να επικεντρωθούμε στο πώς το ΠΑΣΟΚ θα αναδείξει το πρόγραμμα και τη δουλειά που έχει γίνει. Όσο μπαίνουμε σε άλλες συζητήσεις, τόσο δημιουργούμε προβλήματα. Αυτό λένε στο ΠΑΣΟΚ, ότι πρέπει να επικεντρωθούν στο πρόγραμμά τους, στο να πάνε προς την κοινωνία. Αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης, την Πέμπτη ο κύριος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στην Νέα Ιωνία. Δεν μας δεσμεύουν, λένε, οι συνεδριακές αποφάσεις για αυτόνομη πορεία και απορρίπτουν και κάθε σενάριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Και βεβαίως την Παρασκευή θα έχουμε
0: συμβούλιο
1: περισσότερα στην συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος.
0: Ελίνα, πάντως πηγές που βρίσκονται πολύ κοντά στην Άννα Διαμαντοπούλου μας έλεγαν ότι αν δει κανείς την ανάρτησή της, δεν απαντά αποκλειστικά στον κύριο Δούκα, αλλά βάζει συνολικά τη θέση του ΠΑΣΟΚ απέναντι και στη Νέα Δημοκρατία και στον λαϊκισμό, όπως λέει, με στόχο να συσπυρώσει τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, που δεν είναι, μας έλεγαν, και σε πάρα πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση.
1: Ναι, και αυτό που τονίζει η κυρία Διαμαντοπούλου είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι απέναντι τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και απέναντι στον λαϊκισμό, σε κάθε μορφή λαϊκισμού, όπως τονίζει, γιατί και επισημαίνει ότι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που, όπως αναφέρει, έχει το ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα, συγκεκριμένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Λίνα,
1: παράλληλα,
0: ναι.
1: Ήθελα να πω, δεν παίρνουν ασχολίαστες από τη Χαριλάου Τρικούπη και οι δημοσκοπήσεις που γίνονται. Αυτό που τόνισε και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, μιλώντας σήμερα στο Earth News, είναι

0: ότι δεν μπορεί να απειλείται ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης από δημοσκόπους. Εκτιμούν πάντως στο ΠΑΣΟΚ ότι όταν κάτσει σκόνη από τις πρώτες εντυπώσεις από τη δημιουργία των νέων κομμάτων, θα αλλάξει η εικόνα και οι πολίτες βεβαίως, όπως τονίζουν, θα αποφασίσουν στις εκλογές.
1: Λίνα, μένεις μαζί μας στο σταθμό μας, όπως πολύ σωστά είπες, και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου. Μίλησε για τις δηλώσεις Δούκα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
2: Για να μην μείνει αναπάντητη αυτή η ιστορία με τον κύριο Δούκα, εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η τοποθέτησή του. Και μάλιστα στη συγκεκριμένη συγκυρία. Και ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση μου έχει κάνει το γεγονός ότι έχει μείνει αναπάντητη από το ΠΑΣΟΚ, ότι δεν έχει βγει επισήμως να σχολιάσει το ΠΑΣΟΚ τι θέση παίρνει επ' αυτό.
3: Τι εννοείται.
2: Δηλαδή...
3: Είπαμε ότι η θέση μας είναι αυτόνομη πορεία και,
2: ναι,
3: και νίκη και πρώτη θέση.
4: Ναι, αλλά...
3: Το είπα και εγώ χθες ξανά.
2: Ναι.
3: Δεν έχει μείνει αναπάντητη. Δεν είμαστε ερμηνευτές του κυρίου Δούκα. Ο κ. Δούκα θα το ρωτήσετε εσείς αν είναι κάτι άλλο. Εγώ είδα αυτό το κύριο Δούκα να κάνει μια ανάπτυξη και να λέει αυτόνομη πορεία, στόχο σε πρώτη θέση, νίκη του ΠΑΣΟΚ.
4: Δημιουργείται όμως ένα αίσθημα ότι ψηφίζουμε ΠΑΣΟΚ και πάει στο... και τελικά πάει Τσίπρα, στον κύριο Τσίπρα.
2: Και πάει Τσίπρα η ψήφο.
3: Όταν λέμε αυτόνομη πορεία, είναι δυνατόν το πράγμα. Πρώτα απ' όλα αυτό που μου λέτε δεν υπάρχει, διότι το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, πέραν ότι και εμείς δεν βάζουμε θέμα συνεργασία, λέει ξεκάθαρα καμία ούτε μετεκλογική συνεργασία. Άρα είναι πολύ καθαρά τα πράγματα.
2: Πάντως,
3: και ο Δούκας έτσι είχε βάλει ένα θέμα ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
3: Δεν έχω δει στη διακήρυξη του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα κάτι τέτοιο.
1: Λίνα, να δούμε και μία ακόμη πολιτική είδηση και στο θέμα των υποκλοπών. Καθώς σειρά αντιδράσεων σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά προκάλεσαν οι δηλώσεις του ιδρυτή της Συντελέξα για το Predator, ο οποίος ισχυρίστηκε πως η εταιρεία, η δική του εταιρεία, πουλά σε κρατικές υπηρεσίες χωρίς να αναμειγνύεται στη χρήση του συστήματος.
0: Ακριβώς αυτό δήλωσε ο κύριος Ντίλιαν στην εφημερίδα των συντακτών, ότι η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες χωρίς ποτέ να αναμειγνύεται στην χρήση της. Μετά τις δηλώσεις αυτές, το ΠΑΣΟΚ επανήλθε στο θέμα και υπέβαλε έτοιμα να κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο κύριος Ντίλιαν αλλά και ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι ο κύριος Ντίλιαν δείχνει ξανά το μαξί μου και την ΕΕΠ. Η χώρα δεν αντέχει να έχει εκβιαζόμενο πρωθυπουργό και επισήμανε επίσης ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να παραμένει αδρανής. Αντιδράσεις έχουμε και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε σχόλιο από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που σημειώνει ότι για μία ακόμα φορά αναδεικνύει ο κόσμος έχει τούμπανο και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κρυφό καμάρι. Αυτές είναι οι πρακτικές, λέει το ΚΚΕ, και ο τρόπος λειτουργίας των εταιριών αυτών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Νίκη μιλάει για Μητσοτάκης Gate που καθαιρεί κάθε πολιτική αξιοπιστία της κυβέρνησης. Δήλωση έκανε και ο Γαβρίλης Σακελαρίδης λέγοντας ότι η κυβέρνηση τρέμει μπροστά στο ενδεχόμενο να λάμψει η αλήθεια και να φανούν οι πραγματικοί εντολείς και πελάτες της Συντελέξα. Από την Νέα Δημοκρατία, η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, η κυρία Δούκου, δήλωσε πως ο κύριος Ντίλιαν είναι καταδικασμένος, δεν είναι συνομιλητής της κυβέρνησης και ρυθμιστής της πολιτικής ζωής.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ και για το ρεπορτάζ και για την ανάλυση και εμείς συνεχίζουμε. Μπαίνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ραγδαίες εξελίξεις στην πολιτική σκηνή δρομολογούν η ανεξαρτητοποίηση 6 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά και η ταυτόχρονη παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα της Έφης Αχτσιόγλου, με αποτέλεσμα τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέκ και Δημήτρης Τζανακόπουλος αποχώρησαν αναφέροντας ότι υπάρχει ανάγκη για συσπήρωση δυνάμεων με στόχο μια πολιτική αναλλακτική απέναντι στη δεξιά της διαφθοράς και της ταξικής μεροληψίας υπέρ των ισχυρών. Ο Γιάννης Φασουλάς έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για τις εξελίξεις και την πολιτική εικόνα που διαμορφώνεται. Καλησπέρα, Γιάννη.
5: Καλησπέρα, Θάνο.
1: Λοιπόν,
5: νομίζω ότι ζούμε πλέον τη

0: θαύμασε την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού έτσι όπως το περιγράφουμε όλη την προηγούμενη περίοδο. Έχουμε κόμματα να δημιουργούνται, κόμματα να χάνονται, κόμματα να σβήνονται και κόμματα που ενδεχομένως στην πορεία του χρόνου.
1: Θα πω κάτι που μου έπεσε εκτός αέρα. Το νεκροταφείο έχει πάρα πολύ δουλειά των κομμάτων. Έτσι. Το είχε πει ο Φαναράς αυτό την περασμένη εβδομάδα.
0: Α, το είχε πει ο κ. Φαναράς, δεν το είχα δει.
1: Το είχε πει ο Στράτος Φαναράς ότι θα έχει πολύ δουλειά, λέει, το νεκροταφείο των κομμάτων.
0: Και ήδη έχει πιάσει δουλειά από ό,τι φαίνεται. Διότι είχαμε σήμερα αυτές τις εξελίξεις, τις ραγδαίες αναμενόμενες μεν, αλλά σήμερα μπήκαν οι υπογραφές για ένα διαζύγιο το οποίο είχε προαναγγελθεί εδώ και καιρό ανάμεσα στους 7 βουλευτές και τα δεκάδες στελέχη που αποχώρησαν με την ηγεσία της Νέας Αριστεράς. Όλοι όσοι αποχωρούν κοιτάνε προς την Λεωφόρο Αμαλίας και αυτό θα γίνει σε δεύτερο χρόνο. Mm-hmm. Λοιπόν, διότι σε αυτή τη φάση όσοι ανεξαρτητοποιήθηκαν, θα έρθουμε στην κυρία Αξιόγλου που ταυτόχρονα παρατήθηκε από τη βουλευτική έδρα, όσοι ανεξαρτητοποιήθηκαν λοιπόν και όσα στελέχη υπογράφουν το κείμενο που εξηγούν γιατί φεύγουν, λοιπόν 140 τον αριθμό, 143 συν 7 οι βουλευτές, 150. Όλος αυτός λοιπόν ο κόσμος σε ένα δεύτερο χρόνο τουλάχιστον σε αφορά τους βουλευτές θα συνεργαστούν με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Τα στελέχη θεωρώ ότι μπορεί να γίνει και νωρίτερα διότι δεν έχουν δεσμεύσεις βουλευτικού ή κοινοβουλευτικού χαρακτήρα. Είναι αξιοσημείωτο πάντως πάνω ότι η κυρία Έφη Αξιόγλου παρέδωσε την έδρα της. Οι πληροφορίες δικές μου ήταν πολύ προβληματισμένοι από τη στιγμή που είχε ανοίξει η συζήτηση για την αποχώρηση των στελεχών από την Νέα Αριστερά, τι θα έκανε σε σχέση με το θέμα της έδρας, και η απόφαση για την παράδοση της έδρας της ελήφθη τις τελευταίες ημέρες και ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, λαμβάνοντας σύμφωνα με το ρεπορτάζ η κυρία Αξιόγλου υπόψη της όλη τη διαδρομή που έχει διανύσει από τον ΣΥΡΙΖΑ ως βουλευτής στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, στη συνέχεια διεκδικώντας την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι σήμερα στη Νέα Αριστερά και στην ανεξαρτησία από την έδρα και την παράδοσή της.
1: Άρα η κατεύθυνση είναι προς την Αμαλίας. Χρονικά δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε το πότε.
0: Κοίτα, νομίζω ότι όλα αυτά θα γίνουν κοντά σε ένα χρόνο κοντά στις εκλογές, όταν πλέον θα διαφαίνεται ότι πλησιάζουμε στις εκλογές. Δεν μιλάω για το χρόνο που έχει προσδιορίσει ο κ. Μητσοτάκης για το 2027, την άνοιξη, αν τυχόν γίνει νωρίτερα ή το φθινόπωρο, ξέρω εγώ, φανεί ότι πάμε σε εκλογές. Νομίζω ότι και εκεί οι εξελίξεις θα τρέχουν
1: πιο γρήγορα.
0: Πιο γρήγορα. Mm-hmm. Εξάλλου η κυρία Αξιόγλου το είπε και η ίδια στην δήλωση που μοίρασε, ότι δεν παραιτείται από την ενεργό πολιτική, παραμένει στην ενεργό πολιτική. Και η απόφαση της να παραδώσει την έδρα μεταφράζεται σε ένα ακόμα βήμα από την ίδια για συμπόρευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Είχαμε σκληρή απάντηση από την ανακοίνωση από την πλευρά της Νέας Αριστεράς. Κατηγορούν τα στελέχη αυτά για προσυμφωνία, ότι αποτελεί ένα σχέδιο έτσι συνολικότερο για την διάλυση του κόμματος. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι πάνω σε αυτό.
0: Τους κατηγορούν στο ότι θα έπρεπε νωρίτερα να είχαν αποχωρήσει, διότι με τη στάση τους δημιούργησαν εμπόδια στη Νέα Αριστερά σε ό,τι αφορά το θέμα των συνεργασιών. Δεν υπήρχε καθαρή εικόνα μέσα στο κόμμα και δημιουργούσαν λοιπόν αυτόν τον τρόπο προς κόμματα σε ό,τι αφορά το θέμα των συνομιλιών που είχαν με άλλους όμορους χώρους, είτε αυτοί ήταν οι οικολόγοι, είτε το Μέρα 25, δεν ξέρω ποιοι άλλοι είναι. Πάντως η Νέα Αριστερά στέλνει το μήνυμα και λέει, παρά το γεγονός ότι είναι εξαιρετικά δύσκολα τα πράγματα για το κόμμα του οποίου ηγείται ο κ. Γαβρίλης Σακελαρίδης, λέει ότι εμείς θα συνεχίσουμε την πορεία μας και θα επιδιώξουμε την ανασύνθεση με τον δικό μας τρόπο του χώρου της ριζοσπαστικής πλέον αριστεράς και της οικολογίας, διότι εκεί περιορίζεται ιδεολογικά σε ό,τι αφορά το πλαίσιο της, το κόμμα της Νέας Αριστεράς, είπε τον κύριο Σακελαρίδη.
1: Γιάννη, ο κύριος Δραγασάκης στη θέση της κυρίας Αξιόγλου.
0: Ο κύριος Δραγασάκης, με τον οποίο μίλησα μαζί του, ναι, μου είπε ότι θα αποδεχτεί την έδρα. Λοιπόν, θα παραμείνει ανεξάρτητος.
1: Α, ως ανεξάρτητος.
0: Ανεξάρτητος βουλευτής. Διότι ο κύριος Δραγασάκης, σου θυμίζω, ότι είχε παραιτηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ την εποχή Κασελάκη. Στη Νέα Αριστερά δεν είχε πάει, άρα θα παραμείνει ανεξάρτητος βουλευτής.
1: Άρα έχουμε 40 τον αριθμό που είναι οι ανεξάρτητοι
0: βουλευτές. Αξιωματική αντιπολίτευση είναι αυτή η 40.
1: Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει, Γιάννη, αυτό. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός.

0: αριθμός. Θέλω, αν έχεις την καλοσύνη, δύο κουβέντες και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα υπάρξει το Σάββατο αυτή η καθαρή λύση που επιδιώκουν κάποια στελέχη από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Θα σου πω ότι μου έλεγε κορυφαίος στέλεχος του κόμματος, εκ των κορυφαίων στελεχών. Όποια λύση και αν προκριθεί, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, είτε από εδώ είτε από εκεί, θα χυθεί πολύ αίμα. Διότι όπως λέγαμε.
0: Κι άλλο αίμα.
1: Κι άλλο. Λοιπόν, γιατί όπως λέγαμε νωρίτερα και στο Earth News, στην τηλεόραση του Earth News, κάναμε δύο υποθέσεις εργασίας. Και πριν πάω σε αυτό, να σου πω ότι ο Σωκράτης Φάμελος κρατάει καταρχάς κλειστά τα χαρτιά του. Και διαμηνύουν από την Κουμουνδούρου ότι θα επιμείνει στην δημιουργία ενός ενωτικού σχήματος, επισημένοντας ότι η Περικαράκος κάνει καλό μόνο στον κύριο Μητσοτάκη. Υπάρχουν λοιπόν δύο υποθέσεις, θα τις δούμε, εργασίας, σενάρια, δεν είναι πληροφορίες, επαναλαμβάνω, δεν είναι πληροφορίες, είναι σενάρια, τα οποία μπορούμε να κάνουμε αναφορικά με το ποιες προτάσεις μπορεί να κατεβάσει ο κύριος Φάμελος. Υπόθεση πρώτη, ο κύριος Φάμελος κατεβάζει μια πρόταση που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, δεν θα πάει αντιπαραθετικά, με το κόμμα να συνεχίζει τη δραστηριότητά του. Αυτό στην ουσία σε βάθος χρόνου θα έχουμε να κάνουμε μια άτυπη αναστολή.
0: Αναστολή, ναι, προφανώς.
1: Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση αντιλαμβάνεσαι ότι οι αντιδράσεις από πλευρά Πολάκη, Παπά, Δούρου και όσοι αντιτίθεται υπό σε τέτοιο ενδεχόμενο, το οποίο το έχουν πει, θα είναι σφοδρές και δεν ξέρουμε τι θα πράξουν από τη δική
0: μπορεί να υπάρξει διάσπαση σε αυτό το είναι σενάριο.
1: Πολύ πιθανό. Κοίτα, όταν μιλάμε τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ και με βάση την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, εδώ ισχύει η φράση πολλές φορές χρησιμοποιούν οι αστυνομικοί συντάκτες, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.
0: Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο σενάριο, γιατί δεύτερο ξεφύγαμε σενάριο. Λίγο από το χρόνο.
1: Ο κύριος Φάμελος να πει ότι έκανα ό,τι μπορούσα για ένα ενωτικό σχήμα, αυτό δεν προχωρά, ο ΣΥΡΙΖΑ οργανώνεται και προχωρά για τις εκλογές. Σε τέτοιο ενδεχόμενο δεν θα συμφωνήσουν όσοι κοιτάνε προς την Αμαλίας και θα έχουμε μαζικές αποχωρήσεις. Συμπέρασμα. Προς δεμός και πίσω ρέμα.
0: Μάλλον προς το ρέμα θα πάμε, από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά θα το δούμε όλο αυτό το σενάριο έτσι όπως έχει στηθεί, τα σενάρια μάλλον που υπάρχουν στο τραπέζι. Γιάννη, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ, σε ευχαριστώ για την ανάλυση και για τα σενάρια. Τώρα, τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις σχολίασε ο επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, μιλώντας νωρίτερα στην τηλεόραση του Earth News και την εκπομπή Update.
2: Αυτό που καλούσαμε τους συντρόφους μας και τις συντρόφισσές μας είναι από τη στιγμή που ήταν λυμένη η απόφαση να αποχωρήσουν, να το πράξουν γρήγορα. Στην ουσία τι θέλει το κόμμα του κ. Τσίπρα? Διάλυση των υπόλοιπων κομμάτων και απορρόφηση των στελεχών. Δυστυχώς κομμάτι αυτού του σχέδιου είδαμε να εξελίσσεται και σήμερα.
0: Να δούμε τι συμβαίνει και στο Κοινοβούλιο μετά τις τελευταίες εξελίξεις, καθώς μετά την αποχώρηση των βουλευτών από τη Νέα Αριστερά και την παρέτηση της Έφης Αχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα, διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος που αριθμεί πλέον 4 βουλευτές. Οι επιστολές των 7 έφτασαν στον πρόεδρο της Βουλής και πλέον διαμορφώνεται ένα νέο σκηνικό στο πολιτικό τοπίο της χώρας. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, για να μας πει περισσότερα για την πολιτική ανθρωπογεωγραφία της Βουλής. Νίκο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: 40 η ανεξάρτητη.
3: Ναι, άκουσα και την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχατε πριν. Έτσι πάνω κάτω είναι τα πράγματα, γιατί στο Κοινοβούλιο ουσιαστικά αποτυπώνονται οι πολιτικές διεργασίες που γίνονται εκτός αυτού, αλλά σίγουρα έχουν αντίκτυπο και από σήμερα. Ο αντίκτυπος είναι ότι το όνομα, το λόγο θα λέγαμε της Νέας Αριστεράς δεν θα υπάρχει πλέον στους κοινοβουλευτικούς πίνακες. Αν ήταν 5 βουλευτές θα υφίστατο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, όπως είπες και εσύ παραμένουν 4. Οι ανεξάρτητοι γίνονται 40, αλλά δεν είναι μία και ενιαία ομάδα. Αν ήταν, θα ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Στη θέση αυτή παραμένει το ΠΑΣΟΚ με 32 βουλευτές. Τώρα αυτό θα δούμε πώς θα επηρεάσει τα κοινοβουλευτικά δρόμενα σε τυχόν ψηφοφορίες ή αν θα καταφέρουν οι 40 σε κάποια ζητήματα να έχουν έστω έτσι μια κοινή γραμμή. Δύσκολο, μιας και είναι από ετερόκλητους πολιτικούς χώρους όλοι τους. Και από εδώ και σε εξής πάμε και σε ανακατατάξεις πολιτικές. Σίγουρα αυτό θα έχει αντίκτυπο και στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, όχι μόνο τη συζήτηση, τη διαδικασία η οποία ξεκινάει την Πέμπτη. Ξεκινάει με συνεδρίαση τη διάσκεψη των Προέδρων, όπου εκεί θα αποφασιστεί η διαδικασία κατά αυτή. Θα πρέπει να σταλούν επιστολές σε όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες προκειμένου να έχουν εκπροσώπηση σε αυτή τη διαδικασία τη συζήτηση τη συνταγματική αναθεώρηση. Συνήθως αυτές τις περιπτώσεις κληρώσεις στους ανεξάρτητους, αν είναι φυσικά παραπάνω από ένας, γίνεται με κλήρωση. Ποιοι θα εκπροσωπήσουν τους ανεξάρτητους σε αυτήν την διαδικασία, και, και αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Και αν θα λέγαμε ότι πριν από όλα αυτά και πριν από να μπούμε στο τελευταίο έτος πριν της εκκλησία, και αυτό θα έχει ενδιαφέρον.

0: τη στόχευση των κομμάτων σε μια καθαρά προεκλογική τακτική και στρατηγική από εδώ και σε εξής.
1: Φάνηκε και πόσο έφλεκτο είναι το πολιτικό σκηνικό και από την τοποθέτηση Δούκα. Δηλαδή πήρε το πολιτικό μας σκηνικό φωτιά.
0: Νομίζω όλοι εναντίον όλων κάνουν. Νομίζω ότι αυτό είναι ο τίτλος που μπορούμε να δώσουμε με όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής.
1: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Νίκο Τσιμπίδα και εμείς συνεχίζουμε. Εβδομάδα δημοσκοπήσεων αυτή που διανύουμε. Την αρχή έκανε η Opinion Poll για το Action 24, δείχνοντας σταθερό προβάδισμα με ποσοστό 25,6% στη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου. Στην δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 13%. Το κυβερνών κόμμα διατηρεί το προβάδισμα και στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος με 30,5%, ενώ η Ελλάς ακολουθεί με 15,5%. Στην τέταρτη θέση το ΠΑΣΟΚ. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άγη, καλησπέρα και πάλι.
2: Γεια σας και πάλι. Προσεχή δημοσιοποιήσεων που έχουμε όλη την εβδομάδα. Χθες είχαμε την Opinion Poll για το Action. Σήμερα παίρνει σκητάλιο η πάλι για το Sky. Αύριο έρχεται η GPO για το Star και την Πέμπτη ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος με τη μέτρο ανάλυση.
1: Δεν σ' ακούμε, Άγιε, αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς, λίγο για το σήμα σου.
2: Είμαι σε σταθερό σημείο. Ελπίζω τώρα να με ακούτε καλύτερα.
1: Καλύτερα, ναι.
2: Ωραία, να πούμε λοιπόν πως ακολουθούν όλη την εβδομάδα δημοσκοπήσεις και βέβαια έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πορεία του πολιτικού διαλόγου. Έχουν ιδιαίτερη σημασία και οι εσωτερικές δημοσκοπήσεις που αυτές που κάνουν τα ίδια τα κόμματα.
1: Ναι.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες μας και το Μεγάλο Μαξίμου κάνει ήδη καταγράφηση κυλιόμενης δημοσκοπήσεις όλα εκείνα τα στοιχεία αλλά και ποιοτικές αναλύσεις προκειμένου να χαρτογραφήσει και το νέο περιβάλλον μετά την ανακοίνωση και των νέων κομμάτων, η οποία ούτως ή άλλως έχει προκαλέσει ανακατατάξεις. Έτσι, σύμφωνα με την πρώτη δημοσκόπηση του Ιουνίου από την Opinion Poll χθες για το Action 24, καταγράφονται σημαντικές μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό. Η Νέα Δημοκρατία πάντα παραμένει διατηρεί την πρωτιά και τα νέα πολιτικά σχήματα που σχετίζουν τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καστιανού να εμφανίζονται πάνω από τον ΠΑΣΟΚ. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 25,6%. Δεύτερη, η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα με 13%. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 30,5%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάδα με 15,5%. Και ακολουθεί στην τρίτη θέση η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καστιανού με 12,6%. Το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί στην τέταρτη θέση με 10,5%, καταγράφοντας απώλεια περίπου 4 μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση στην εκτίμηση ψήφου. Τόσο θα πρέπει να πούμε πώς θα εμφανίζουν, γιατί εκεί υπάρχει μεγάλη κινητικότητα ανάλογη. Τόσο εμφανίζουν η πλεύση ελευθερίας και η ελληνική λύση, καθώς επηρεάζονται από τα νέα κόμματα. Η πλεύση ελευθερίας καταγράφει 5% με μείωση 3,2 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ η ελληνική λύση διαμορφώνεται στο 5,9% με μείωση 3,5 ποσοστιαίων μονάδων.
1: Άγιε, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Εμένα με προβληματίζει το φαινόμενο.
1: Για χειραγώγηση της κοινής γνώμης έκανε λόγο ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
3: Εμένα με προβληματίζει το φαινόμενο δημοσκόποι να απειλούν τον αρχηγό της αντιπολίτευσης δημόσια ότι θα μας βάλει όλους απέναντι αν συνεχίσει. Με προβληματίζει για τη δημοκρατία μας, ναι. Με προβληματίζει το ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις την ίδια μέρα.
4: Ναι.
3: Και έχω μία εντύπωση στον κόσμο, την ακούω και την υιοθετώ. Τι λέει ο κόσμος? Αν βγουν μια δημοσκόπηση και πει 8 μονάδες, ενώ δεν ισχύει,
4: ναι,
3: αυτό μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες χειραγώγησης της κοινής γνώμης που θα καταγραφούν σε επόμενες δημοσκοπήσεις?
1: Και στο μεγάλο κάδρο του κόσμου, στην πηξίδα του κόσμου θα πάμε τώρα. Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ κατά της Χεσμπολάχ στο Νότιο Λίβανο απειλεί τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ ισχυρίζεται ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι στο στούντιο μόλις τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα.
5: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ζήτησε από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένζαμιν Νετανιάχου με ιδιαίτερα σκληρά λόγια να αποσύρει τα στρατεύματά του από την πρωτεύουσα του Λιβάνου, τη Βηρητό, και ότι μίλησε επίσης με εκπροσώπους της Χεσμπολάχ, οι οποίοι συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις εναντίον των Ισραηλινών δυνάμεων.
1: Ακούστηκαν γαλλικά, λέει, στη συζήτηση αυτή ανάμεσα στον πρόεδρο Τραμπ, ναι, και τον κύριο Νετανιάχου.
5: Βεβαίως, και έκανε και την ανάρτηση τη σχετική στο X. Όπου δεν μπορούμε δυστυχώς λόγω.
1: Να πούμε αυτά που είπε ο πρόεδρος Τραμπ.

0: ο πρόεδρος Τραμπ. Στη συνέχεια τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο NBC News ότι πιστεύει ότι θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, το έχει πει πολλές φορές πάνω, για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαλειτουργία των στενών του ορμού την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα τώρα με τα διεθνή ΜΜΕ, υπήρξε επανακίνηση των διαπραγματεύσεων με το Ιράν λίγες ώρες αφού η Τεχεράν είχε ανακοινώσει την αναστολή λόγω της Ισραηλινής επιθετικότητας στο Λίβανο.
1: Αυτό έχει να κάνει με την κίνηση του Προέδρου Τραμπ να βρει διάβλο επικοινωνίας με την Χεζμπολάχ ή και με άλλα ζητήματα.
0: Κυρίως να βρει διάβλο επικοινωνίας με την Χεζμπολάχ. Χτες είπε ότι μίλησε απευθείας μαζί τους. Τώρα πώς έγινε αυτό δεν το γνωρίζω. Αλλά μίλησα μαζί τους και δεσμεύτηκε η Χεζμπολάχ να σταματήσει τις επιθέσεις. Τώρα το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ ως προϋπόθεση για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν έβαλε σε δηλώσεις του πριν από λίγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι αν αρνηθούν να το κάνουν, τότε έχουμε άλλες επιλογές διαθέσιμες. Στην Ουάσιγκτον ξεκινά νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης. Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται μέσω συνεχιζόμενων ωστόσο συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχηρίας. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, λίγο μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου, διευκρίνησε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο και θα επιτεθεί στη Βηρυτό αν η Χεζμπολάχ συνεχίσει την τακτική πολέμου. Τόνισε δε ότι το Ισραήλ θα εξαλείψει το καθεστώς του Ιράν. Ωστόσο, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Θάνο φάνηκε να αμφισβητεί οποιαδήποτε εκεχηρία και ένα χθεσινό ρεπορτάζ του Αμερικανικού ειδησογραφικού πρακτορείου Άξιος ανέφερε ότι ο κύριος Τραμπ τον αποκάλεσε τρελό, τα γαλλικά τα οποία λέμε, είπε και κάτι ακόμα εκτός από το τρελός, και τον κατηγόρησε ότι θέτησε κίνδυνο τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ για παραβίαση της ανανεωμένης εκεχηρίας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι μόλις χθεσινή νύχτα η Ιρανική, η σύμμαχος του Ιράν μάλλον, εξαπέλυσε πολλαπλές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη στους 4 νεκρούς και 127 τραυματίες. Ανήλθε ο αριθμός των τραυματίων από το Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα που σημειώθηκε νωρίτερα κοντά στο νοσοκομείο Τζαμπάλα Μέλ στην Τύρο του Λιβάνου. Σύμφωνα με στοιχεία των Λιβανικών Αρχών, τέλος πάντων, ο απολογισμός των θυμάτων από τις Ισραηλινές επιθέσεις από τις 2 Μαρτίου ανέρχεται σε 3.433 νεκρούς και 10.395 τραυματίες.
1: Ένα από τα βασικά κλειδιά σε αυτή την κρίση μοιάζει, όχι μοιάζει, είναι ο Λίβανος. Οπότε θα δούμε τη συνέχεια με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη επί του παρόντος και με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να δούμε τι γίνεται και στις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες υποχωρούν υπό την επίδραση των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, όμως κανείς δεν γνωρίζει ποια θα είναι η συνέχεια. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πινελόπη.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, υποχωρούν σε σχέση με το τι συνέβαινε στις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, υπάρχει μια έντονη ρευστότητα στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου και αυτή την ώρα το Brent κινείται πάλι πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικάνικο αργό είναι πάνω από τα 92 δολάρια το βαρέλι. Προφανώς, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της κατάστασης που επικρατεί εκεί και της αδυναμίας να εξευρεθεί μια ειρηνική λύση. Την ίδια ώρα στην ελληνική αγορά σημειώνεται, όπως λες και εσύ, αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων, αφού ενσωματώνονται μειώσεις του προηγούμενου διαστήματος στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων είναι 0,64, είναι, συγγνώμη, 2,064 ευρώ ανά λίτρο, όταν πριν στις 22 Μαΐου ήταν 2,138 ευρώ ανά λίτρο. Αντιστοίχως, η αμόλυβδη 98 οκτανίων είναι 2,269 έναντι 2,330, ενώ το ντίζελ κίνηση είναι σχετικά μειωμένο στο 1,74 έναντι 1,82. Να πούμε ότι στο ντίζελ τις δύο τελευταίες ημέρες έχουμε μία αύξηση, μάλλον θα καταγραφεί μία αύξηση της τάξης των 5 λεπτών, καθώς η κρατική επιδότηση μειώθηκε από τα 20 λεπτά που ίσχυαν το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου στα 15 λεπτά τον Ιούνιο. Οι πρατηριούχοι εμφανίζονται προβληματισμένοι για την πορεία της βενζίνης, προειδοποιώντας ότι ενδεχομένως η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή να οδηγήσει σε ένα νέο ράλι τιμών. Ωστόσο, να πούμε ότι στα πρατήρια της Αττικής Έχουμε δει τιμές και κάτω από τα 2 ευρώ, ελάχιστα βεβαίως κάτω από τα 2 ευρώ, ενώ η μέση τιμή είναι στα 2,025. Τώρα η ακριβότερη νομή της χώρας είναι όπως συνήθως τα Δωδεκάνησα, η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά, το Ηράκλειο, το Λασίθι και το Ρέθυμνο, δηλαδή η νομή της Κρήτης, όπως επίσης η Λέσβος, αλλά και οι Κυκλάδες που έχει και την ακριβότερη τιμή σε όλη την Ελλάδα που είναι 2,274 ευρώ ανά λίτρο. Όλοι παρακολουθούν, έχουν το μάτι στραμμένο στο τι γίνεται με τις διαπραγματεύσεις και περιμένουν αντιστοίχως να υπάρξουν και κινήσεις στην αγορά του πετρελαίου.
1: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και ανωδική πορεία κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, φτάνοντας το 5% τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, με τις τιμές της ενέργειας των υπηρεσιών να συνεχίζουν να ασκούν ισχυρές πιέσεις στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή, αύξηση του πληθωρισμού καταγράφεται και στην Ευρωζώνη. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Βάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Όπως είπες, στο 5% από 4,6% που ήταν τον Απρίλιο αναρριχήθηκε ο ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση που δημοσιοποίησε σήμερα η Eurostat. Πρόκειται για την τρίτη υψηλότερη καταγραφή μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ, μετά από εκείνες της Βουλγαρίας, η οποία έχει πληθωρισμό 6,3%, και της Λιθουανίας με 5,1%. Mm-hmm. Στην Ευρωζώνη επιταχύνθηκε στο 3,2% από 3% τον Απρίλιο πληθωρισμός. Πρόκειται και εδώ για το υψηλότερο ποσοστό από το Σεπτέμβριο του 2023, παραμένοντας σημαντικά πάνω από το στόχο του 2% που έχει θέσει που εδώ και πολλά χρόνια φυσικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
1: Πάμε για επιτόκια, Κωστή. Πάμε για την άνοδο των επιτοκίων. Όταν ανεβαίνει ο πληθωρισμός, αυτό συνήθως γίνεται.
3: Ναι, ναι. Στη συνεδρίαση της 11ης Ιουνίου, της συνεδρίας Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, φαίνεται ότι θα έχουμε την πρώτη αύξηση των επιτοκίων του ευρώ κατά 0,25%, και από ό,τι λένε οι αναλυτές, ίσως να ακολουθήσει άλλη μία μέχρι το τέλος του έτους, γιατί ακόμη και να σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με το Ιράν, οι επιπτώσεις θα παραμείνουν και η ομαλοποίηση θα επέλθει μετά από αρκετούς μήνες, Θάνο.
1: Άρα κρυβαίνει το χρήμα, έτσι.
3: Εκεί δείχνει και ο δομικός πληθωρισμός. Ναι. Θυμίζω στους ακροατές μας ότι ο δομικός πληθωρισμός εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων, και εδώ έχουμε αύξηση. Από το 2,1 επιταχύνθηκε στο 2,3, ενισχύοντας τα επιχειρήματα υπέρ της αύξησης των επιτοκίων. Και βέβαια σίγουρα η ενέργεια ήταν αυτή που πυροδότησε αυτή την έκρηξη, 10,8% πάνω τον Μάιο, μάλλον 10,9 από 10,8 τον Απρίλιο. Ακολούθησαν υπηρεσίες με 3,5%, τα τρόφιμα, τα λουκολούχα, ποτά και ο καπνός με 2%, και μικρότερη αύξηση είχαμε στα ενεργεία, στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, 0,9%. Τώρα στις μεγάλες χώρες, στις μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης, ο πληθωρισμός σε Γαλλία και Ισπανία επιταχύθηκε το Μάιο στα υψηλότερα επίπεδα από το 2024. Ναι. Μόνο στη Γερμανία είχαμε μικρή κάμψη από το 2,9 στο 2,7 από μήνα σε μήνα, και τρεις μήνες μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν φαίνεται ότι το κόστος δανεισμού θα αυξηθεί πλέον, Θάνο, και έπεται συνέχεια όπως όλα δείχνουν.
1: Γίνεται
3: Θάνο.
1: Πιο ακριβό το χρήμα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κωστή.
3: Τα δάνεια, θα βαρεθούν όλα τα δάνεια.
1: Ναι, αυτό. Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Η σταδιακή καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας επεκτείνεται σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας. Η νέα επέκταση του μέτρου αφορά δύο φάσεις πιλωτικής εφαρμογής, μετά από τις οποίες εκτιμάται ότι θα καλύπτονται συνολικά 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι, αποτυπώνοντας τον πραγματικό χρόνο εργασίας τους, προκειμένου να καταβάλλονται πλήρως οι νόμιμες αποδοχές τους. Περισσότερα θα μας πει η Δήμητρα Κυριαζή. Δήμητρα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Από σήμερα, λοιπόν, ξεκινάει η πρώτη πιλωτική φάση μέχρι τις 11 Οκτωβρίου σε νοσοκομεία, θεραπευτήρια, διαγνωστικά κέντρα. Εξαιρούνται οι γιατροί αυτής της κατηγορίας. Επίσης, τηλεπικοινωνίες, δραστηριότητες απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού, κομμωτήριο, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια και καθαρισμός κτηρίων και εξωτερικών χώρων. Από τις 29 Ιουνίου μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου έχουμε τη δεύτερη πιλωτική φάση. Στους εξής κλάδους: συμβουλευτικές υπηρεσίες, εργασίες γραφείου, διαφήμιση, επισκευές, logistics, διαχείριση νερού λιμάτων και τυχερά παίγνια. Η επέκταση, όπως είπες και εσύ, αφορά 470.000 άτομα σε αυτή την φάση και συνολικά θα φτάσουμε τα 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους, οι οποίοι θα επωφελούνται από την χρήση της ψηφιακής κάρτας. Όπως δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός, η κυρία Κεραμέως, η εφαρμογή της κάρτας έχει οδηγήσει σε αύξηση του εισοδήματος μέσω της αύξησης των νομίμων υπεροριών. Ενδεικτικά, το 2025 είχαμε συν 2,5 εκατομμύρια ώρες υπεροριών έναντι του 2024. Ο στόχος είναι η έμπρακτη προστασία των εργαζομένων αλλά και του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Καθώς με τον τρόπο αυτό έχουμε και τον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας.
1: Δήμητρα, σε ευχαριστούμε. Αλλάζουμε θέμα. Μια χώρα η οποία είναι στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να γίνει μέλος μη σεβόμενη βασικές αρχές του κράτους δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, τόνισε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρης, μιλώντας στο Earth News Radio και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, αναφερόμενος στα επεισόδια που ξέσπασαν στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας το περασμένο Σάββατο.
5: Σε όλες τις ανατολικές χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ το περιουσιακό έχει λυθεί μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90 μέχρι το 93-45. Στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, Τσεχία, Πολωνία, 52 είχαν λυθεί. Στην Αλβανία έχουμε φτάσει το 2026 και δεν έχει λυθεί. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο.
0: Μάλιστα.
5: Υπάρχει μια σκοπιμότητα. Υπάρχει σίγουρα σκοπιμότητα, κύριο Ράμα, να ευνοήσει τους πολιτικούς, τους φίλους και τους επιχειρηματίες οι οποίοι διονύζουν την εξουσία του και τον βοηθά να παραμείνει σε αυτή, αλλά υπάρχει και μια διάσταση που έχει να κάνει με τη φτωχοποίηση του των Ελλήνων πληθυσμού. Αφού τους φτωχοποίησει, αυτοί θα αναγκαστούν να φύγουν από εκεί. Έτσι γίνεται μια ήπια αντικατάσταση του πληθυσμού.
6: Έχετε καταθέσει ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα, έτσι δεν είναι?
5: Ήδη έχω κάνει επερώτηση. Θεωρώ ότι θα προσπαθήσω με την ομάδα της, με την Ευρωομάδα, με την ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και με όλους τους συναδέλφους να μπορέσω να αναδείξω παραπάνω αυτό το θέμα, γιατί μια χώρα η οποία είναι στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να γίνει μέλος μη σεβόμενοι βασικές αρχές του κράτους δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.
1: Στην εκτίμηση ότι θα κυλήσει ένα ήρεμο καλοκαίρι στο Αιγαίο, προέβη μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Νταβάκης, ενώ το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μπαράζ προκλήσεων από τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο. Η διατήρηση της ηρεμίας στο Αιγαίο συμφέρει πρωτίστως στην Τουρκία, επεσήμανε ο κ. Νταβάκης, σημειώνοντας ότι κατά την προσωπική του αντίληψη η Άγκυρα έχει αρχίσει να απέχει από το ευρωπαϊκό όραμα και την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση με συγκεκριμένες πρακτικές. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
7: Πράγματι, η πολεμική μας αεροπορία τις τελευταίες δεκαετίες είναι συνηθισμένη σε αυτή τη στάση των γειτόνων μας. Εμείς όμως έχουμε πάντοτε την αίσθηση της ήρεμης δύναμης και η πολεμική μας αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό και οι χερσαίες δυνάμεις της χώρας μας βρίσκονται σε αυτή την φάση, σε αυτή τη στάση της ήρεμης δύναμης, μια ευρωπαϊκή δημοκρατική και θα έλεγα απόλυτα συστοιχημένη με το διεθνές δίκαιο δύναμη, και θεωρώ ότι κατά τούτο εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Υπό το πρίσμα αυτό η Τουρκία φέρεται όπως φέρεται, βλέπετε την νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Είναι αυτονόητο, κυρία Γεωργίου, κύριε Αδαμόπουλο, ότι ένας νόμος, ένας τουρκικός νόμος δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένωμα αποτελέσματα.
8: Η κυβέρνηση δέχεται και εκ των έσω, αν μπορούμε να πούμε, κριτική για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής της. Μάλιστα, πρόσφατα ακούσαμε και τον κύριο Δένδια να λέει ότι δεν έχει πιστεί ο ίδιος για τα ήρεμα νερά, για το κατά πόσο είναι αποτελεσματική η πολιτική των ήρεμων νερών. Η δική σας θέση ποια είναι?
7: Κοιτάξτε, ο κύριος Δένδιας σαφέστατα περιγράφει μία πραγματικότητα. Πλην όμως είμαι βέβαιος ότι επιμένει σε αυτή την πολιτική, την οποία υπηρέτησε και αυτός ως Υπουργός Εξωτερικών. Η πολιτική των ήρεμων νερών πρέπει να είναι καλοδεκούμενη, γιατί η αποκλιμάκωση μειώνει τον κίνδυνο ατυχήματος. Έχουμε ζήσει όχι ατυχήματα, δυστυχήματα, έχουν χαθεί Έλληνες αεροπόροι στην προσπάθεια της υπεράσπισης με επιτυχία των ελληνικών ουρανών.
1: Αλλάζουμε θέμα για το ιδεχθές έγκλημα στην Καλαμάτα. Θα μιλήσουμε τώρα. Ο Κώστας Γαζούλης μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Κώστα.
9: Σαν όταν λέγαμε και χθες τέτοια ώρα, πραγματικά συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία από αυτή την άγρια και με πολύ σκληρότητα γυναικοκτονία. Έρχονται στο φως άλλωστε και οι πρώτες πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση που μιλούν για 45 μαχαιριές στο άψυχο σώμα της 39χρονης. Τώρα να σου πω ότι νωρίτερα βρέθηκε στα δικαστήρια της Καλαμάτας ο 41χρονος, καθομολογεί ανδράστης αυτής της τυγερής δολοφονίας. Περίμενε για περίπου 2 ώρες και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί το μεσημέρι της Πέμπτης. Σύμφωνα με δηλώσεις του δικηγόρου του κ. Καμβίση, πριν μπουν μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, φαίνεται να εμένει στην πρώτη υπερασπιστική του γραμμή. Δηλαδή ότι δέχτηκε πρώτος επίθεση. Τώρα όμως τα πολλά ευρήματα από την ιατροδικαστική εξέταση, σε συνδυασμό και με τις μαρτυρίες των γειτόνων, φαίνεται πως καταρρύπτουν τα επιχειρήματά του. Βέβαια, αυτό θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη και οι αρμόδιοι εισαγγελικοί φορείς που θα τον ακούσουν την προσεχή Πέμπτη, καθότι ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δέχτηκε επίθεση, ωστόσο ο ίδιος έχει φέρει κάποιες μικρές εκδορές, όχι από μαχαίρι, ενώ αντιθέτως η γυναίκα, όπως είπαμε και νωρίτερα, φέρει 45 χτυπήματα. Την ίδια στιγμή, 2 θύματα αυτής της υπόθεσης, εκτός από την 39χρονη, φυσικά είναι τα μικρά παιδιά που παραμένουν στο νοσοκομείο Καλαμάτας, έχουν υποβληθεί και σε εργαστηριακές εξετάσεις. Θέλω να σας πω, για να διαπιστωθεί αν είχε γίνει κάποια χρήση ουσιών, γιατί προβλημάτισε τις αρχές το γεγονός ότι δεν ξύπνησαν καθόλου κατά τη διάρκεια αυτού του ιδεχθούς εγκλήματος, την ώρα που συνέβαινε όλο αυτό το διαμέρισμα που ξεσηκώθηκε ολόκληρη η πολυκατοικία.
1: Αν τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία, λες.
9: Γίνονται αιματολογικές εξετάσεις όπως προβλέπονται. Αν ζητηθεί, αν δουν ότι κάποια ευρήματα, μπορεί, έχει το δικαίωμα η αστυνομία σε συνέχεια να ζητήσει και τοξικολογικές εξετάσεις. Είναι κάτι που μένει να το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, αυτά τα παιδιά είναι 2 ακόμα θύματα αυτής της τραγικής ιστορίας. Παραμένουν στην παιδιατρική κλινική. Από ό,τι ενημερωθήκαμε, η αδερφή του θύματος θα ζητήσει την επιμέλειά του. Ζει σε κάποιο νησί όπου εργάζεται εκεί. Πρόκειται λοιπόν η αδερφή της να ζητήσει την επιμέλειά του. Μένει να δούμε πώς θα προχωρήσει όλη αυτή η διαδικασία. Καταλαβαίνεις πάντως, θέλω να σου πω ότι ακόμα και στο σχολείο της μεγαλύτερης, του μεγαλύτερου κοριτσιού στο δημοτικό σχολείο, είναι ανάστατη εκεί η κοινωνία, η μαθητική κοινότητα. Και συμμετέχουν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί που μίλησαν με τους γονείς των συμμαθητών της για το πώς πρέπει να διαχειριστούν όλη αυτή την κατάσταση, ακολουθώντας όλα τα προβλεμόμενα πρωτόκολλα. Να κλείσω λέγοντας ότι αύριο στις 7 η ώρα το βράδυ θα πραγματοποιηθεί νεκρόσιμη εξόδους ακολουθία για την 39χρονη γυναίκα που έχασε τη ζωή της με αυτό το φρικτό τρόπο στο Δημοτικό Κημητήριο της Καλαμάτας.
1: Κώστα, σε ευχαριστούμε. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς την τραγωδία. Και επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί ο πρόεδρος του Παναμά. Κατά τις συναντήσεις του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό, δόθηκε έμφαση στην ναυτική παράδοση που ενώνει τις δύο χώρες και την προσήλωσή του στο διεθνές δίκαιο και την ελεύθερη και ασφαλής ναυσιπλοεία. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας μετά τη συνάντησή του με τον Παναμέζο πρόεδρο, τον κύριο Μουλίνο.
10: Ταυτόχρονη θητεία των χωρών μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ως μη μονίμων μελών του, επιβεβαιώνει στην πράξη τη σύμπλευση αυτή και αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας και του Παναμά ως υπεύθυνων μελών της διεθνούς κοινότητας και υπερασπιστών της διεθνούς ειρήνης, της διεθνούς ασφάλειας και της διεθνούς νομιμότητας. Στο πλαίσιο αυτό, κύριε Πρόεδρε, η προστασία της θαλάσσιας ασφάλειας και η διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, σύμφωνα με τις επιταγές του διεθνούς δικαίου, αποτελεί ζωτική σημασίας προτεραιότητα, καθώς και κοινό στρατηγικό μας στόχο, ιδιαίτερα κατά την παρούσα εξαιρετικά εύθραυστη γεωπολιτική συγκυρία.
1: Επιστροφή στον Δημήτρη Φαναριώτη για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, εξελίξεις που δυστυχώς έχουν και 22 θύματα, 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
0: Μεταξύ των οποίων και παιδιά Θάνο, στο Κίεβο, το Κίεβο βρέθηκε στο στόχαστρο βαλιστικών πυράβλων και drones, 656 drones παρακαλώ, σκοτώθηκαν εκεί 4 άνθρωποι, τραυματίστηκαν 58, ανάμεσά τους και 3 παιδιά. Ενώ σύμφωνα με την πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας, η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 73 πυράβλους και 656 ντρόνους, όπως είπα, σε όλη την επικράτεια, με κύριους στόχους στο Κίεβο, την κεντρική πόλη Ντνίπρο και τις ανατολικές πόλεις Πολτάβα, Χάρκοβο και Ζαπορίζια. Οι Ουκρανικές δυνάμεις πάντως κατάφεραν να καταστρέψουν 40 πυράβλους και 602 ντρόνους. Να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και να κλείσουμε με αυτό. Το Υπουργείο Άμυνας στην Ουάσιγκτον, Υπουργείο Πολέμου για την ακρίβεια, προχώρησε στον επαναχαρακτηρισμό του γραφείου τύπου του Πενταγώνου ως χώρου διαβαθμισμένων πληροφοριών, απαγορεύοντας πλέον την πρόσβαση των δημοσιογράφων σε περιοχές όπου μέχρι πρότινος μπορούσαν να κινούνται ελεύθερα. Την απόφαση ανακοίνωσε ο υπηρεσιακός γραμματέας τύπου του Πενταγώνου, επισημένοντας ότι το γραφείο τύπου επαναχαρακτηρίστηκε ως μονάδα ευαίσθητων διαμερισμάτων πληροφοριών.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου, ύστερα από μακρά μάχη με σοβαρή ασθένεια. Πέρα από την δημοσιογραφία, ο Νάσος Αθανασίου είχε ενεργό παρουσία και στην πολιτική. Διατέλεσε βουλευτής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ από τον Μάιο του 2012 έως το 2023. Το ίδιο έτος αποχώρησε από το κόμμα και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά, συμμετέχοντας στο μεταβατικό πανελλαδικό συντονιστικό της.
11: Ο καιρός.
1: Μας ενημερώνει η Αναστασία Τυράσκη.
12: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά και πιθανές μπόρες από το μεσημέρι κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη νοτιοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 29 με 31 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος. Η άνεμη νοτιοδυτική έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και ο Σπύρου Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Κεφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
11: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σε ακρόασή του στο Κογκρέσο επισήμανε ότι η Ουάσιγκτον δεν εξετάζει την άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης με αντάλλαγμα την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Όπως ανέφερε, οποιαδήποτε αλλαγή στο καθεστώς των κυρώσεων θα εξαρτηθεί από κινήσεις του Ιράν σχετικά με το εμπλουτισμένο ουράνιο και άλλες πτυχές του πυρηνικού του φακέλου. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα εργαστεί για την εξάλειψη του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του, μιλώντας στην τελετή ορκωμοσίας του νέου επικεφαλής της Μοσάντ. Κατήγγειλε το Ιράν ως καθεστώς τρομοκρατίας που είναι καταδικασμένο να εξαφανιστεί, λέγοντας ότι θα συμβάλλουμε να συμβεί αυτό. Αυτό το καθεστώς δεν θα μας απειλεί πλέον με πυρηνικά όπλα και χιλιάδες θανατηφόρους πυράβλους. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος καταθέτει η Νέα Δημοκρατία με βασικούς άξονες την παιδεία, το δημόσιο, τη δικαιοσύνη αλλά και ζητήματα που συνδέονται με την καθημερινότητα των πολιτών όπως η στέγη. Με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός την χαρακτήρισε οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Κάλεσε δε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν. την κλήση σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας του Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτή και επικεφαλής εταιριών που συνδέθηκαν με την υπόθεση του κακόβουλου λογισμικού Predator, καθώς και του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, πρώην Γενικού Γραμματεία του Πρωθυπουργού, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ακρόασή τους για ζητήματα που αφορούν την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων και τις ευρύτερες πτυχές της υπόθεσης, ζητεί με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Αθανάσιο Μπούρα, το ΠΑΣΟΚ. Αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς 7 βουλευτές και 143 στελέχη, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος να διαθέτει 4 βουλευτές. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Τζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Με δήλωσή της, η Έφη Αχτσιόγλου παρατείται και από τη θέση της βουλευτού, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης. Ο Γιάννης Δραγασάκης παίρνει την έδρα της Έφης Αχτσιόγλου. Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία των 17 κατηγορουμένων για παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Βόρεια Ελλάδα. Στις φυλακές οδηγήθηκαν 3 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην όλη υπόθεση. Οι 2 εξ αυτών είναι αδέλφια. 3 γυναίκες που απολογήθηκαν σήμερα τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό, ενώ ένας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. 45 μαχαιριές δέχτηκε η 39χρονη στην Καλαμάτα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ενώ εντοπίστηκαν πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια της. Η έρευνα στρέφεται στα 2 κοριτσάκια του ζευγαριού που οι αστυνομικοί εντόπισαν να κοιμούνται στο δωμάτιό τους χωρίς να έχουν δει ή ακούσει τίποτε. Θα ζητηθεί αιματολογική εξέταση, καθώς είναι πιθανό να είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι. Ο δράστης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για την άσκηση δίωξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και τον νόμο περί όπλων και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη στον ανακριτή. Συγκίνηση στον δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο από τον θάνατο του Νάσου Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών μετά από μεγάλη μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με σοβαρή ασθένεια. Διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από τον Μάιο του 2012 έως και το 2023. Το 2023 αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά.
11: Ο καιρός.
13: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
11: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Γιάννης Ψυχοπαίδης. Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
14: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους, κασμοσύρι, τώρα πολύ μιλήσαμε. Στο έξι τα παίζουμε σ' αυτόν τον δύο.

Άλλαξαν, λέει, τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι ενδιαίτερες.

Καλησπέρα σας. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του. Από πού να πιαστείς όμως για να μην πέσεις, να μην χάσεις το δρόμο σου και αναγκαστείς να βάλεις το GPS που μια φωνή θα σου λέει «Σε 500 μέτρα στρίψε δεξιά». Συνέχισε ευθεία και 5 μέτρα πριν το αδιέξοδο πήγαινε δεξιά πάλι. Μπορείς και αριστερά άμα θέλεις, αλλά θα κάνεις γύρο μεγάλο γιατί έχουν διαδήλωση κάτι σκόρπιοι και ρίχνουν μολότοφ στους τσολιάδες.

0: Βεβαίως ξεκινήσαμε με το Ανεμολόγιο, το εμβληματικό τραγούδι σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και στίχους του Κώστα Τρυπολίτη. Η ερμηνεία από τον Γιώργο Νταλάρα έδωσε νόημα πολύ δυνατό στο τραγούδι. Οι στίχοι αποτυπώνουν με έντονο, ποιητικό και κοινικό τρόπο την απογοήτευση απέναντι στις μεγάλες υποσχέσεις, τους πολιτικούς, ρήτορες, και τις θεωρίες που δεν οδήγησαν τελικά σε ουσιαστικές αλλαγές, σχολιάζοντας την θέση του απλού ανθρώπου απέναντι στην πορεία της ιστορίας. Έτσι ξεκινάμε την εκπομπή μας απόψε, 8 με 9, στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που στροβιλίζεται στο πολιτικό της σύμπαν, που πλέον ούτε να το καταλάβεις ούτε και να το τυφασεύσεις μπορείς. Με ρωτούν φίλοι από το εξωτερικό τι γίνεται με τα πολιτικά στην Ελλάδα. Δυσκολεύομαι. Δεν έχω και όρεξη, αφού στο σκληρό μου δίσκο οι πολιτικές ειδήσεις είναι σκόρπιες, ασημάζευτες και ελλιπείς. Η ανάρτηση της ημέρας στο Facebook από την συγγραφέα Χαριτίνη Ξίδη. Σήμερα, λέει, είναι η Διεθνής ημέρα ιεροδούλων και τιμάται κάθε χρόνο αυτή την ημέρα, 2 Ιουνίου. Καθιερώθηκε το 1975, όταν 100 περίπου εργάτριες του σεξ κατέλαβαν την εκκλησία Σεν-Ιζιέ στην Λιόν της Γαλλίας, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την συνεχή αστυνομική βία, την περιθωριοποίηση και τις άθλιες συνθήκες εργασίας τους. Σήμερα λοιπόν η συγκεκριμένη μέρα αξιοποιείται παγκοσμίως από συλλογικότητες και οργανώσεις για τα εξής, γράφει η Χαριτίνη: την διεκδίκηση καλύτερων συνθήκων εργασίας, την προστασία των εργαζομένων από την βία και την εκμετάλλευση, τον αποστιγματισμό του επαγγέλματος και την αναγνώριση των δικαιωμάτων τους. Και μας θυμίζει η φίλη μου η Χαριτίνη μία από τις πιο φωτεινές και τις πιο αδάμαστες παρουσίες στο χώρο αυτών ήταν και η θρηλυκή Ετέρα, η πλανέφτρα των Αθηνών, όπως την λέγανε, η Γαβριέλα Ουσάκοβα, γνωστή ως Πόρνη των Αθηνών. Και καταλήγει: παλαιότερα ίσως κάποιοι την συναντούσαν στον φημισμένο δρόμο των Εξαρχείων ή στα ακριβά της στέκια, μα η τωρινή τη βρίσκουμε στο διαδίκτυο, σε ιστοσελίδες που υμνούν τον χαρακτήρα, την προσωπικότητα και την υπέροχη, μοναδική ιστορία της, όσο και αν ορισμένοι την χαρακτήρισαν προκλητική ή και κοινική ακόμα. Εδώ είμαστε λοιπόν, η ομάδα του καθρέφτη. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στην φροντίδα του ήχου, στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Μαρία Σφυροέρα και η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του σύμπαν. Εννέα και 15 πρώτα λεπτά και θα καλησπερίσω τώρα τον Προκόπη Δούκα, δημοσιογράφο, παρουσιαστή ειδήσεων, αρθρογράφο στην Athens Voice, μουσικό παραγωγό με όλη τη σημασία της λέξεως. Τον ακούμε κάθε πρωί Δευτέρα με Παρασκευή στο Κόσμος 93,6, τις μουσικές επιλογές του με ό,τι πιάνουν οι κεραίες του από πολιτικά επίσης, πολιτιστικά, αθλητικά και καλλιτεχνικά. Στον πρωινό μου καθρέφτη, στο πρώτο, δεν μπορούσα να τον προσκαλέσω, είχαμε ίδια ώρα εκπομπή, αλλά κάπως βρισκόμασταν και τα λέγαμε, πότε στους διαδρόμους, όταν τα στούντιο μας ήταν φάτσα, και πότε στο χώρο στάθμευσης όταν αναχωρούσαμε. Και όπως λένε και οι Κύπριοι μου, ήρτεν η ώρα μας να τα πούμε εδώ, πολιτικά, κοινωνικά, καλλιτεχνικά, ό,τι επιλέγει ο Προκόπης. Καλησπέρα, Προκόπη μου.
1: Καλησπέρα, αγαπητέ Χρήστο. Διορθώσεις θα σου κάνω αμέσως.
0: Να μου κάνεις αμέσως, ναι.
1: 8 και 4 είναι καταρχήν, είπες κατά λάθος 9, το παθαίνουμε όλοι. Λέμε πράγματα και δεν τα καταλαβαίνουμε όταν είμαστε στο, ναι, στο μικρόφωνο.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι αθλητικά, παλιότι παρότι μπασκετμπολίστα στα νιάτα μου, δεν καθόλου δεν παρακολουθώ και δεν ξέρω τίποτα. Όλα τα άλλα ό,τι θέλεις, σε ευχαρίστω.
0: Μάλιστα. Δεν έχεις ασχοληθεί με τα αθλητικά?
1: Εντάξει, απ' έξω κάτι βλέπω και από εδώ, αλλά είναι όπως και το ελληνικό τραγούδι, ο αθλητισμός είναι χώροι στους οποίους δεν μπαίνω, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν δεν ξέρω, αποφεύγω να λέω. Δεν χρειάζεται να έχουμε άποψη για όλα.
0: Ναι, βέβαια. Προκόπη, κάνεις μια μουσική εκπομπή πάρα πολύ καλή και τα τραγούδια είναι ψαγμένα. Ανάμεσα σε αυτά δεν είσαι ο τυπικός μουσικός παραγωγός που θα πει...
1: Όχι, γιατί είμαι και δημοσιογράφος. Γιατί θέλω να δίνω στους ακροατές και μια αίσθηση του κόσμου μας και της επικαιρότητας όπως εγώ τη διαβάζω, σε ένα δεύτερο και τρίτο επίπεδο, δεν λέω ειδήσεις. Με σχόλια κυρίως και αποσπάσματα από άρθρα που διαβάζω σε ωραία site και εφημερίδες, μεταξύ άλλων και του Πρόταγκον, στο οποίο είμαστε πλέον συγκάτοικοι λίγο,
0: ναι,
1: αν ξέρεις.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Κοίταξε να δεις, δεν είμαι ακριβώς της άποψης τα πάντα είναι πολιτική, αλλά πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας έχουν σχέση με την πολιτική και συνεπώς, αν είσαι σκεπτόμενος άνθρωπος, δεν μπορείς παρά να ασχολείσαι. Εγώ παραπάνω, γιατί είναι η επαγγελματική μου πορεία τέτοια, παρά να ασχολείσαι με την πολιτική. Και θεωρώ ότι οι ακροατές μου το εκτιμούν αυτό και το θέλουν στο βαθμό που το κάνω.
0: Μάλιστα. Σε αυτήν...
1: Δεν είναι ενημερωτική εκπομπή, είναι μια εκπομπή μουσική και ταυτόχρονα δημοσιογραφική, με αυτά που αξίζει τον κόπο το πρωί ένας ακροατής μουσικού ραδιοφώνου να ακούσει, για να είναι κάπως σφαιρικά ενημερωμένος για το στίγμα της ημέρας, όπως εγώ το βλέπω. Όλα αυτά είναι βεβαίως υποκειμενικά, έτσι είναι.
0: Σου εμπιστεύομαι εμπιστευτικά, να μην μας ακούσει κανένας, ότι και εγώ προς αυτήν την κατεύθυνση θέλω να πάω, δηλαδή
1: δεν είμαστε πολύ μακριά.
0: Ναι.
1: Φυσικά.
0: Τα λίγα που ζούμε ως αρκετά σημαντικά, δεν είναι ανάγκη να ψάχνουμε όλους ό,τι έχει γίνει στην πολιτική, αλλά
1: γιατί δεν θα προλάβεις.
0: Δεν θα...
1: Λοιπόν, τι θες να σου πω για τα πολιτικά της Ελλάδας?
0: Θέλω,
1: από
0: όχι.
1: Το ρωτάνε φίλοι σου, από το ιστορικό.
0: Από τον πρώτο καλεσμένο πάντα ζητώ να ξεχωρίσει ποια είναι θέματα που έχει έτσι πιάσει κεραία του από την επικαιρότητα, είτε για καλό είτε όχι για καλό, και να τα σχολιάσουμε.
1: Κοίταξε να δεις. Πέρα από το γενικότερο πλαίσιο της γεωπολιτικής ανομαλίας που ζούμε, που ζει ο πλανήτης, της κοιλιάς της ιστορίας, για να πάω και εγώ στο τραγούδι που άκουσες, που έβαλε στην αρχή της εκπομπής που ακούσαμε, το οποίο είναι αναφίβολο μετά και την δεύτερη έλευση Τραμπ στην Προεδρία και όλα αυτά που σημαίνει. Δεν θέλω να τα σχολιάσω αυτά τώρα, γιατί να σου πω την αλήθεια, πρέπει να έχουμε υπομονή και επιμονή με μια αισιοδοξία ότι εγώ δεν είμαι οπαδός της άποψης ότι τίποτα δεν θα ξαναγίνει όπως πριν. Ναι, τα πράγματα αλλάζουν, αλλά θα επανισορροπήσει το εκρεμές. Το κακό είναι ότι το εκρεμές πριν επανισορροπήσει μπορεί να πάει στο άλλο άκρο, αλλά ας φύγουμε από αυτό το άκρο το άθλιο του υπέρτατου λαϊκισμού και της υπέρτατης διαφθοράς και ακαλαισθησίας και χειδαιότητας που εκπροσωπεί ο Τραμπ, και ας πάμε σε κάτι άλλο.
0: Στο δικό μας πολιτικό σκηνικό φαίνεται να αλλάζουν πολλά πράγματα ή ξεκίνησαν να αλλάζουν πράγματα. Θέλω πολύ τη δική σου άποψη.
1: Εν μέρη ναι. Το συνόψισα με ένα άρθρο στο Πρόταγκον που έλεγα, θα πω τον τίτλο μετά για να μην προκαταλάβω. Κοίταξε να δεις. Είναι αναμφίβολο ότι τα θέματα του καιρού μας τώρα είναι η έλευση δύο καινούριων πολιτικών σχηματισμών που δείχνουν στις δημοσκοπήσεις να παίρνουν και μια σημαντική επιβράβευση από το κοινό. Αυτά βέβαια είναι, οι δημοσκοπήσεις δεν είναι λάθος, απλώς πάντα η πρώτη εντύπωση είναι φουσκωμένη.
0: Ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού, έτσι
1: Καριστιανού,
0: δεν είναι.
1: Ναι, ναι. Είναι, η πρώτη εντύπωση πάντα είναι θετική για ένα καινούριο εγχείρημα, μετά δείχνει αν έχει διάρκεια ή αν ξεφουσκώνει. Αν μου επιτρέπεις να κάνω μια εικασία, δεν θα ξεφουσκώσουν και τα δύο, όχι πολύ όμως. Δηλαδή και η κυρία Καριστιανού θα πάρει ένα τεράστιο κοινό ανέστιο που κινείται στο χώρο αυτό που λέμε της ψεκασμένης αντισυστημικότητας, δηλαδή της απόρριψης των πάντων, της δημοκρατίας, του πολιτικού συστήματος, της οργής, της τυφλής με διάφορες θεωρίες απίθανες του καθενός που εκφράζονται, συνωμοσίες και μη, και ο κύριος Τσίπρας θα ξαναπάρει ένα κομμάτι των ανθρώπων που τον έφεραν στην εξουσία, όχι όμως αυτό που είχε καταφέρει το 2015, γιατί η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται και γιατί τώρα πια δεν είναι ο άφθαρτος, έχουμε όλοι τις μνήμες, ειδικά δε το timing αυτό να ανακοινώνει το κόμμα του την ώρα που μεταδίδεται ένα ντοκιμαντέρ που δείχνει τι έγινε το 2015 και από την πλευρά των Ευρωπαίων με λεπτομέρειες που δεν γνωρίζαμε, ναι. Την εικόνα τη γενική τη γνωρίζαμε, είναι και λίγο, δηλαδή νομίζω ότι χειρότερο timing δεν μπορούσε να έχει.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά, και εκεί θέλω να καταλήξω, επειδή υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα αντιπολίτευσης και αυτό το έλλειμμα αντιπολίτευσης λέγεται, τώρα θα πω τον τίτλο του άρθρου, το πρόβλημα είναι το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσίπρας επωφελείται από αυτή τη συγκυρία και μπορεί και να το υπερκεράσει και να εμφανιστεί ως δεύτερο κόμμα και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί? Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχασε τεράστιες ευκαιρίες αλλεπάλληλες με λάθος πολιτικές, λάθος αποφάσεις, λάθος εντελώς προσανατολισμό για το πού πρέπει να κινηθεί. Όλα ξεκινάνε από μια εσωτερική κομματική επίμονη, να το πω έτσι, του κομματικού μηχανισμού, να επανεκλέξει άνθρωπο ο οποίος δεν χαίρει εκτίμησης ούτε εντός του κομματός του, σε μεγάλο βαθμό λιδωρείται με επίθετα δυσάρεστα, δεν θέλω να τα μεταφέρω, αλλά κυρίως εκτός, δηλαδή δεν πείθει την κοινωνία ότι θα μπορούσε να είναι αντίπαλος για την Πρωθυπουργία, και αυτό καθιστά το ΠΑΣΟΚ, που είναι ο φυσικός φορέας του χώρου που θα έπρεπε να διαδεχθεί στις δημοκρατίες η εξουσία, πρέπει να τα κόμματα πρέπει να εναλλάσσονται στην εξουσία. Αυτό είναι η φυσική ροή, μία-δύο θητείες, άντε δεν ξέρω, το τρεις είναι σπάνιο και είναι και πολλές φορές υπερβολικό. Εδώ λοιπόν η εναλλαγή στην εξουσία που θα έπρεπε να εκπροσωπείται από την ελπίδα του ΠΑΣΟΚ να έρθει στην εξουσία με έναν ηγέτη καινούριο, φερέλπιδα ή τέλος πάντων έμπειρο και ικανό να πείσει ότι μπορεί να κρατήσει τις τύχες της χώρας, όπως θα ήταν η κυρία Διαμαντοπούλου ή ενδεχομένως και ο κύριος Γερουλάνος, παρότι έχει πολύ λιγότερα κεντρό χαρακτηριστικά, δεν επετέφθη. Γιατί δεν επετέφθη? Γιατί δεν πήγε η κοινωνία, η κοινωνία δεν αντελήφθη τη σημασία των εκλογών αυτών και δεν έχει κατανοήσει ότι οι εσωκομματικές εκλογές πια δεν είναι εσωκομματικές, μας αφορούν όλους. Υπάρχει ένας τεράστιος όγκος ψηφοφόρων που βρίσκονται περί το κέντρο, οι οποίοι δεν έχουν κομματικές εξαρτήσεις, δεν είναι κομματικά φανατικοί, επιθυμούν ορισμένα πράγματα για τη χώρα, επιθυμούν την βελτίωση των συνθηκών ζωής, επιθυμούν τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, επιθυμούν την ανάπτυξη, επιθυμούν την πρόοδο της χώρας, τον εξυγχρονισμό, την ισοκατανομή, όχι ισοκατανομή, είναι λάθος λέξη, τη σωστή κατανομή του πλούτου, να το πω έτσι, ή την καλύτερη κατανομή του πλούτου. Όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν πήγαν να ψηφίσουν, γιατί δεν αισθάνονται ΠΑΣΟΚ, κομματικά ΠΑΣΟΚ, και δεν πήγαν να ψηφίσουν, επιβλήθηκε ο κομματικός μηχανισμός. Αυτό ήταν και η πολιτική αυτοκτονία του ΠΑΣΟΚ. Δυστυχώς όμως δεν αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ αυτή η πολιτική αυτοκτονία, αφορά τη χώρα. Διότι αυτό το έλλειμμα της αντικατάστασης στην Πρωθυπουργία από έναν άλλον, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από έναν άλλο που θα μπορούσε να είναι μόνο από το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη στιγμή τώρα αφήνει ένα τεράστιο κενό, το οποίο σπέδει να καταλάβει και ο Τσίπρας.
0: Προκόπη μου, όταν ιτήθηκε ο κύριος Τσίπρας και αποφάσισε να κάνει αυτό το μεγάλο sabbatical που έκανε, εν πάση περιπτώσει, ως και στη φημισμένη γαλλική εταιρεία image making, την Publicis, ήρθε, επέστρεψε τώρα. Εγώ περίμενα, να είμαι ειλικρινής, να δω κάτι διαφορετικό. Αυτό το διαφορετικό στον λόγο του δεν το εντόπισα καθόλου.
1: Μπορεί να το δεις, γιατί θα ήταν πλαστό. Θα ήταν πλαστό, Χρήστο. Άκουσε να δει η προσωπική μου άποψη. Ο Τσίπρας ξεκίνησε ως ριζοσπάστης αριστερός εν μέσω ανθρώπων που θεωρούσαν ότι το πολιτικό κέντρο είναι μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της ΔΗΜΑΡ.
0: Γιατί πήγε στο Χάρβαρντ τότε?
1: Ο ίδιος όμως, νομίζω περισσότερο ήθελε να απαλλαγεί από τους κομματικούς μηχανισμούς και τους περιορισμούς του ΣΥΡΙΖΑ, παρά μετακινήθηκε πολιτικά. Mm-hmm. Προσπάθησε να επανατοποθετηθεί πολιτικά, αλλά δεν τον ακολουθούν οι άνθρωποι του κέντρου, ούτε στελέχη του κέντρου, γιατί είναι δεδομένο το παρελθόν του. Συνεπώς θα επανασερβίρει και την ίδια ώρα τα παλιά του στελέχη πλην ορισμένων κάνουν σαν τρελή να πάνε μαζί του, γιατί τους δίνει μια πιθανότητα και μια ευκαιρία, μια ελπίδα να επανεκλεγούν και να είναι κοντά στην εξουσία και να έχουν πολιτική δύναμη. Λοιπόν, θα επαναρυμπράντικα πέτυχε τελείως η επανατοποθέτηση. Διότι πάλι θα δεις ότι πρόκειται για η κυρία Χτσόγλου, ο κύριος Τζανακόπουλος, ο κύριος Χαρίτσης. Εντάξει, δεν θα είναι ο Πολάκης και δεν θα είναι, ξέρω εγώ, κάποιοι άλλοι. Δεν θα είναι ο Τσακαλώτος, γιατί δεν θέλει. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Σταθάκης, αλλά οι υπόλοιποι θα είναι πάρα πολύ από την κυβέρνησή του και από τα στελέχη του τα τότε.
0: Ζητούν οι ακροατές να διευκρινίσεις τι εννοείς ότι με τον τίτλο που έγραψε στο ωραίο άρθρο σου στο Πρόταγκον, ότι το πρόβλημα είναι το Πασόκ.
1: Ναι, γιατί το πρόβλημα της χώρας είναι ότι η φυσική διαδοχή στην εξουσία θα ήταν το Πασόκ, δηλαδή γιατί οι εκλογές κερδίζονται πάντα στο κέντρο, και η φυσική διαδοχή θα ήταν ένα Πασόκ το οποίο με έναν άλλον αρχηγό θα πλησίαζε το 20% και θα ήταν στις δημοσκοπήσεις μια δύναμη απειλής για τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Γιατί είναι νοσηρή κατάσταση αυτή να είναι η Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια μονίμως 15 μονάδες πάνω από το δεύτερο. Δεν είναι φυσιολογικό. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ένα αλλαγή κομμάτων στην εξουσία. Το Πασόκ όμως απεδείχθη ανίκανο να εκπληρώσει αυτό το ρόλο. Αυτό εννοώ ότι το πρόβλημα είναι το Πασόκ. Χρειαζόμαστε μια αντιπολίτευση που θα έπρεπε να έχουμε μια αντιπολίτευση που θα μπορούσε να γίνει κυβέρνηση. Αύριο, στις επόμενες εκλογές. Δεν μπορεί όμως.
0: Προκόπη μου, ξέρεις πολύ καλά και από τους χρόνους του ραδιοφώνου, ιδίως όταν έχουμε τίτλους ειδήσεων εμείς εδώ τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε και θα τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια χαρά. Ήταν ο Προκόπης Παυλόπουλος, άνοιξε την αυλαία της εκπομπής σήμερα και θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ουάσιγκτον δεν εξετάζει την άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Με αντάλλαγμα την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του ορμούς, επισήμανε στο Κογκρέσο ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα εργαστεί για την εξάλληψη του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του. Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών, τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Αποχώρησαν 7 βουλευτές και 143 στελέχη από την Νέα Αριστερά. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου. Επιστολή του ΠΑΣΟΚ για ακρόαση σε ειδική συνεδρίαση της ειδικής μόνιμης επιτροπής θεσμών και διαφάνειας της Βουλής, του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη σχετικά με τις παρακολουθήσεις. Επικαιρή ερώτηση του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας Σωκράτη Φάμελου προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια στα καύσιμα και τα υπερκέρδη των διελιστήριων. 38 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από σκάφους της Frontex 2 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γάβδου. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γάβδου. Άνοδος της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια για αύριο. Έως 30 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Έχεις, πρέπει να έχεις ωραίο πάθος για τον Σμέτανα, έτσι. Είναι λυρικός. Λοιπόν, με αυτό θα καλησπερίσω. Και άκου να δεις πόσο με έχει επηρεάσει το πρωινό. Λοιπόν, θα καλησπερίσω το Γιάννη Ψαρόπουλο. Τζον τον λέω εγώ. Έτσι τον γνώρισα και έτσι τον ακολουθώ. Δημοσιογράφος, ανταποκριτής του Αλ Τζαζίρα στην Αθήνα και στην ευρύτερη περιοχή. Δημιουργός και επιμελητής του ιστότοπου Hellenica στην πλατφόρμα του Substack, όπου μπορείτε να διαβάσετε τεκμηριωμένη ενημέρωση για τα γεωπολιτικά στην περιοχή μας και αλλού. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Η περιοχή σου, Γιάννη, δεν μας αφήνει σε ησυχία. Καλώς όρισες και ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Καλησπέρα, Χρήστο, και στο κοινό, και σε ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή. Δεν μας αφήνει ησυχούς η περιοχή, διότι έχουμε δύο πολέμους, ένθεν και ένθεν, προς βορρά και προς νότο.
0: Εξήγησε μας καταρχάς τι συμβαίνει στα και με τα στενά του Ορμούζ.
1: Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι οι Ιρανοί συνδέουν την πορεία των συνομιλιών που έχουν με τους Αμερικάνους με την πρόοδο των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, που είναι δύο παράλληλες διαδικασίες, στις οποίες βέβαια και οι Αμερικάνοι εμπλέκονται και στις δύο, όπως και οι Ιρανοί. Και φαίνεται ότι επειδή αναγγέλθηκε τη Δευτέρα μια εκεχηρία στο Λίβανο, την οποία το Ισραήλ δεν φάνηκε ότι ήταν πρόθυμο να τηρήσει, οδήγησε σε ρήξη μεταξύ του Πρωθυπουργού Νετανιάχου και του Πρόεδρου Τραμπ. Ενώ παράλληλα ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πολύ ικανοποιημένος από την συζήτηση που είχε με την Λιβανέζικη πλευρά. Εκεί φαίνεται ότι το ρήγμα μεταξύ Αμερικής και Ισραήλ, που διαφαινόταν και νωρίτερα, ανοίγει. Και φαίνεται ότι επειδή δεν συμβαδίζουν οι στρατηγικοί στόχοι Αμερικής και Ισραήλ στα στενά του Ορμούζ και στον Περσικό κόλπο, το Ισραήλ είναι πολύ πιο πρόθυμο να προχωρήσει.

0: και για ίδιους λόγους. Είναι πολλοί που τον κατηγορούν ότι με την συνέχεια του πολέμου επιμηκύνει την δική του διαμονή στην εξουσία και έτσι μένει εκτός φυλακής, διότι υπάρχουν διάφορες κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος εναντίον του για κακοδιαχείριση πόρων, για απιστία, και φαίνεται ότι τουλάχιστον από την άποψη πολλών Ισραηλινών που δεν τον ψηφίζουν, αυτή είναι η βασική κινητήριος του δύναμη.
1: Μάλιστα. Τώρα βλέπω από το Al Jazeera ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε άμεση εντολή στο στρατό να εμβαθύνει, να μπει και να επεκταθεί, expand grip in Lebanon, δηλαδή να προχωρήσει και να τι θα σέψει, πώς να το πω, το grip.
0: Ναι, είναι το πιο επίμαχο κομμάτι της Ισραηλινής στρατηγικής αυτή τη στιγμή. Η κατοχή του Νότιου Λιβάνου, η διαταγή, τέλος πάντων προειδοποίηση στον ντόπιο πληθυσμό να φύγει, να εκενώσει τη μισή χώρα και να πάει δεν ξέρουμε πού, προκειμένου να μην βρεθεί στο όχαστρο των Ισραηλινών δυνάμεων ή να μην φάει καμιά δέσποτη, όπως λέει ο λαός.

0: αντίσταση της Χεζμπολάχ έναντι του Ισραήλ. Είναι και δικαιολογία για το Ισραήλ να κάνει αυτά που κάνει. Η ελληνική κυβέρνηση επίσης έχει εκφράσει πάρα πολύ μεγάλες ανησυχίες για τη στρατηγική αυτή του Ισραήλ στο Λίβανο. Δεν είμαστε εκτός ευρωπαϊκής ας πούμε στόχευσης και σκέψης πάνω σε αυτό.
1: Παρακολουθώ πολύ στενά και το Al Jazeera μαζί με την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων στις ανταποκρίσεις που στέλνουν από το άλλο πολεμικό μέτωπο, εκείνο της Ρωσίας, τον πόλεμο στην Ουκρανία. Βρίσκονται εκεί συνεχώς οι δημοσιοφθαλμένοι από το δίκτυο.
0: Βρίσκονται περιστασιακά, γιατί αλλά πηγαίνουν, έρχονται.
1: Η είδηση σήμερα είναι ότι είχαμε 22 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο θα ήθελες να συμπληρώσεις.
0: Θα έλεγα ότι δεν είναι καθόλου σύμπτωση ότι αυτή η στόχευση σε ουκρανικές πόλεις, που είναι πολύ μακριά από το μέτωπο και στο Κίεβο ειδικά, τις τελευταίες 15 μέρες συνδέεται με την πολύ κακή πλέον πορεία των ρωσικών τακτικών δυνάμεων στο μέτωπο. Η Ρωσία φέτος έχει κερδίσει 104 τετραγωνικά χιλιόμετρα της Ουκρανίας έναντι 86.000 ζωών. Άλλες 45.000 είναι η βαθιά

0: Στο ένθετο τώρα της Βάλιας Καϊμάκη για τα social media, το θέμα είναι η περίφημη πολυτεχνική σχολή της Γαλλίας που βάζει φρένο στην μετάβασή της στο Microsoft 365, ύστερα από αντιδράσεις για την προστασία των ερευνητικών δεδομένων και την εξάρτηση από αμερικανικές cloud υπηρεσίες. Μια απόφαση που στη Γαλλία παρουσιάζεται ήδη ως νίκη της ψηφιακής κυριαρχίας. Καλησπέρα, Βάλια μου.
1: Καλησπέρα, Χρήστο. Η υπόθεση αυτή είναι μεγαλύτερη και πιο σημαντική από το αν ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, παρόλο που δεν είναι οποιαδήποτε πανεπιστήμιο, είναι η καλύτερη σχολή της Γαλλίας, έτσι. Mm-hmm. Θα χρησιμοποιεί, ξέρω εγώ, το Word, το Teams ή το Outlook ή ό,τι να είναι.
0: Η πολυτεχνική είναι... σχολή, έτσι λέγεται.
1: École Polytechnique.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Δεν είναι ακριβώς το Πολυτεχνείο το δικό μας.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μια πολύ έτσι, διάσημη σχολή με την οποία βγαίνεις ό,τι θέλεις, κυρίως από θετικές επιστήμες, αλλά μπορείς να κάνεις και φιλοσοφία άμα θες. Είναι χαλαρής αυτό. Το θέμα είναι να μπεις. Μετά κάτι θα βγεις, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, έχει 2 χρόνια προετοιμασίας. Μετά, επειδή είναι στρατιωτική σχολή, πρέπει να κάνεις στρατιωτικός πρώτα και μετά να μπεις. Είναι μεγάλη ιστορία. Τέλος πάντων, λοιπόν, το θέμα δεν είναι τι client για το mail θα χρησιμοποιεί ένα πανεπιστήμιο. Το θέμα είναι πολύ πιο βαθύ. Πού βρίσκονται τα δεδομένα αυτά, ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση, πόσο ανεξάρτητα μπορεί να είναι τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια συνολικά όταν στηριζόμαστε σε αμερικανικές πλατφόρμες cloud. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν ολόκληρη φασαρία για το TikTok που τα είχε στην Κίνα. Εμείς τώρα δεν πρέπει να κάνουμε φασαρία για τη Microsoft και την Amazon και όλα αυτά που τα έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι θέλει να κάνει η Πολυτεχνική Σχολή, να δώσει στους φοιτητές της και γενικά στο πανεπιστήμιο να μετακομίσει στο Microsoft 365.

0: πούμε, mm-hmm. αλλά όταν πήγα στη Γαλλία ήξερα τα αυτά, 1, 2, 3, έλεγα από μέσα τους αριθμούς τη νύχτα, γιατί δεν τους ήξερα τους αριθμούς και με μπέρδευε αυτό το 90, ξέρεις, που είναι 4 φορές το 20 και 10, έτσι το λένε οι Γάλλοι, οπότε ναι, αρρώστενα λίγο και τα έλεγα πριν κοιμηθώ, έλεγα από το 1 μέχρι το 100 μια φορά μέχρι να τα μάθω.
1: Με την ελληνική έκδοση της Le Monde Diplomatique τι γίνεται?
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Δεν μπορείς να πεις.
0: Έχω ναι, αλλά δεν μπορώ να τα πω.
1: Εντάξει.
0: Μέχρι να ολοκληρωθούν. Αλλά μπορώ να πω όμως ότι θα στα πω πρώτα.
1: Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάλια.
0: Να είσαι καλά, Χρήστο μου. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Earth News Radio και Καθρέφτης. Η ώρα τώρα είναι 9 παρά 10. Η σκέψη της ημέρας, όπως κάθε Τρίτη, από την συγγραφέα μας και στατιστικολόγο Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή. Κατάγεται από την Κύπρο, αλλά ζει στην Πράγα, όπου ο έτερος που μας δίνει σκέψεις της ημέρας, ο Γιώργος Ολιγνός, την επισκέπτεται. Πήγε στην Πράγα τώρα και είναι μαζί με την Βίβιαν οι δυο τους. Λοιπόν, ωραίο είναι. Εμένα θα με καλέσει ο Οικονομάκης να πάω στο Ιστιοπλοϊκό, αυτό είναι, και μετά θα πάω και στα υπόλοιπα. Λοιπόν, η Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή, σήμερα η σκέψη της έχει τίτλο «Όταν λέμε ισόβια». Πολλοί την θυμόμαστε παλιά αυτήν την φράση, αλλά προέκυψε και πρόσφατα με τον εφιάλτη της 17 Νοέμβρη.
1: Η είδηση για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου με θύμωσε. Με εκείνο τον θυμό που ανεβαίνει μέσα σου αυθόρμητα, στη σκέψη πως υπάρχουν εγκλήματα που δεν τελειώνουν ποτέ πραγματικά. Πως υπάρχουν άνθρωποι που, ακόμα κι αν πέρασαν δεκαετίες στη φυλακή,

0: έχει θεωρητικά δικαίωμα να ζητά επανεξέταση της κράτησής του. Για έναν άνθρωπο μεγαλωμένο στη δική μας γωνιά του κόσμου, αυτό ακούγεται σχεδόν αδιανόητο. Ειδικά όταν τα εγκλήματα δεν ήταν απλώς εγκλήματα, αλλά κομμάτι μιας συλλογικής τραυματικής μνήμης. Κι όμως, η ευρωπαϊκή νομική φιλοσοφία επιμένει σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι ακόμη και ο πιο βαριά καταδικασμένος άνθρωπος πρέπει θεωρητικά να διατηρεί μια ελπίδα επιστροφής. Δεν καλείται η κοινωνία να ξεχάσει ή να συγχωρέσει. Καλείται να αναγνωρίσει πως μια ποινή χωρίς καμιά προοπτική μετατρέπεται τελικά σε κάτι διαφορετικό από δικαιοσύνη. Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η εικόνα είναι συχνά εντελώς διαφορετική. Εκεί συναντά κανείς ποινές εκατοντάδων ετών ή πολλαπλά ισόβια, χωρίς δυνατότητα αποφυλάκησης. Ποινές που, πέρα από το να τιμωρήσουν, θέλουν και να διακηρύξουν δημόσια πως ορισμένοι άνθρωποι αποκλείονται για πάντα από την κοινωνία. Κάπου εκεί το ζήτημα για μένα έπαψε να αφορά μόνο τον Γιωτόπουλο, ούτε μόνο την τρομοκρατία. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο κάθε κοινωνία αντιλαμβάνεται την ίδια την τιμωρία. Τι ζητάμε πραγματικά από τη φυλακή? Εκδίκηση, προστασία, παραδειγματισμό, μεταμέλεια, επανένταξη ή απλώς την ανάγκη να νιώσουμε πως υπάρχει ένα όριο πέρα από το οποίο η κοινωνία δεν συγχωρεί ποτέ? Δεν έχω βέβαια απαντήσεις και για να είμαι ειλικρινής δεν είμαι καν σίγουρη ότι έφυγε από μέσα ο πρώτος θυμός. Ίσως να μην φεύγει εύκολα σε τέτοιες περιπτώσεις. Μετά από όλη αυτή τη σκέψη πάντως κρατώ κάτι άλλο. Πως ο τρόπος που μια κοινωνία αντιμετωπίζει ακόμα και το χειρότερο εγκληματία της λέει τελικά πολλά και για την ίδια, για τους φόβους της, για τα όρια της, αλλά και για το πώς αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο και τη δυνατότητα αλλαγής του.
1: Εξαιρετική σκέψη της ημέρας από την Vivian Αβραμίδου Πλουμπή, με τίτλο «Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια». Κλείνουμε την εκπομπή με την Ρεμπέκα Μοντ, μια ανερχόμενη ανεξάρτητη τραγουδίστρια και μουσικός, γνωστή για την ενδυναμωτική Latin Soul μουσική της, υπό την δισκογραφική εταιρεία Cryptic Sound. Η μουσική της ενσωματώνει σε μεγάλο βαθμό θέματα γυναικείας ενδυνάμωσης, αυτοεκτίμησης και φεμινιστικών προοπτικών. Σας αφήνω να το

0: Η ώρα είναι 9. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Φαναριώτης. Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι συνομιλίες των ΗΠΑ και του Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ενώ χαρακτήρισε ως fake news τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι δύο πλευρές είχαν διακόψει τις επαφές τους. Οι συνομιλίες μεταξύ μας συνεχίζονται αδιάκοπα, πού θα οδηγήσουν κανείς δεν ξέρει, αλλά όπως είπα στο Ιράν, ήρθε η ώρα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να κλείσετε μια συμφωνία. Το κάνετε αυτό εδώ και 47 χρόνια και δεν μπορεί να επιτραπεί να συνεχιστεί άλλο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα εργαστεί για την εξάλληψη του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του. Μιλώντας στην τελετή ορκωμοσίας του νέου επικεφαλής της Μοσάντ, κατήγγειλε το Ιράν ως καθεστώς τρομοκρατίας που είναι καταδικασμένο να εξαφανιστεί, λέγοντας ότι αυτό το καθεστώς δεν θα μας απειλεί πλέον με πυρηνικά όπλα και χιλιάδες θανατηφόρους πυράβλους. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία με βασικούς άξονες την παιδεία, το δημόσιο, τη δικαιοσύνη αλλά και ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών. Με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός τη χαρακτήρισε οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Κάλεσε δε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν. Την κλήση σε ειδική συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας του Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτή και επικεφαλής εταιριών που συνδέθηκαν με την υποβολή, με την υπόθεση του κακόβουλου λογισμικού Predator, καθώς και του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ακρόασή τους για ζητήματα που αφορούν στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων και τις ευρύτερες πτυχές της υπόθεσης. Ζητεί με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Επιτροπής, Αθανάσιο Μπούρα, το ΠΑΣΟΚ. Αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς 7 βουλευτές και 143 στελέχη, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος να διαθέτει 4 βουλευτές. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρη Ζανακόπουλο, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Με δήλωσή της, η Έφη Αχτσιόγλου παρετείται από τη θέση της βουλευτού, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης. Ο Γιάννης Δραγκασάκης παίρνει την έδρα της. Ολοκληρώθηκε ανακριτική διαδικασία των 17 κατηγορουμένων για παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα. Στις φυλακές οδηγήθηκαν 3 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρεται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην όλη υπόθεση, οι 2 εξ αυτών είναι αδέλφια. 3 γυναίκες που απολογήθηκαν σήμερα τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό, ενώ ένας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. 45 μαχαιριές δέχτηκε 39χρονος στην Καλαμάτα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ενώ εντοπίστηκαν πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια της. Η έρευνα στρέφεται στα 2 κοριτσάκια του ζευγαριού. Θα ζητηθεί αιματολογική εξέταση, καθώς είναι πιθανό να είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι. Ο δράστης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για άσκηση δίωξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη στον ανακριτή. Συγκίνηση στο δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο από το θάνατο του Νάσου Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών, μετά από μεγάλη μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με σοβαρή νόσο. Διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012 έως και το 2023. Το 2023 αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στην Αττική η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show, υπερπραγματικότητα, αλγόριθμοι, deepfakes, avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Ethnis Radio 105,8. Σήμερα 2 Ιουνίου, η ώρα είναι 9 και 7 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας για την επόμενη ώρα, είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, Φούλα Κουλισοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Μαρία Σφυρόερα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Κεύης, στον ήχο και στη μουσική.

διαβάζουμε λοιπόν ότι τι μας ότι ποτέ δεν έγινε κηδεία για τον Αλί Χαμενεΐ στο Ιράν, γιατί υπήρχαν κίνδυνοι φυσικά. Τώρα προγραμματίζεται, πόσους μήνες, 4 Μαρτίου ήταν, είχε προγραμματιστεί η πρώτη κηδεία για τις 4 Μαρτίου, αναβλήθηκε λόγω του πολέμου. Οπότε τώρα το Ιράν προγραμματίζει τελετή 3 ημερών για τον ανώτατο ηγέτη της χώρας. Σας θυμίζω ότι σκοτώθηκε 28 Φεβρουαρίου. Ήταν η πρώτη ημέρα του πολέμου κατά τα Ισραηλινο-Αμερικανικά πλήγματα. Η κηδεία φυσικά θα γίνει δημοσία δαπάνη, φυσικά θα αποδοθούν τιμές. Μιλάμε για τον άνθρωπο, για τον άνδρα που ηγήθηκε του Ιράν κάτι περισσότερο, σχεδόν 37 χρόνια. Έβγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών και υπάρχουν πολλοί που τον λατρεύουν στη χώρα, άλλοι που δεν τον λατρεύουν, αλλά δεν μπορούν να το εκφράσουν ανοιχτά. Δεν έχει δοθεί παντός καμία ημερομηνία, αλλά νομίζω ότι σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές αξιωματούχων θα γίνει στα μέσα Ιουνίου, όπου είναι κοντά στο μήνα Μουχαράμ, ο πρώτος μήνας του μουσουλμανικού ημερολογίου, δηλαδή τα μέσα Ιουνίου. Είμαι πάρα πολύ περίεργη να δούμε αν θα δούμε το γιο του Χαμενεΐ, τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ, τον οποίο δεν έχουμε δει. Δηλαδή τον διαδέχτηκε στις αρχές Μαρτίου, ξέρουμε ότι είχε τραυματιστεί, δεν έχει εμφανιστεί έκτοτε δημόσια.

Και είναι ελάχιστα αυτά που ξέρουμε για την καθημερινότητα του Βλαντιμίρ Πούτιν. Οπότε όταν διαβάζουμε, ακόμα και όταν δεν μπορούμε να τα επιβεβαιώσουμε, γιατί μιλάω για μια έρευνα η οποία είναι, φέρει την υπογραφή μιας ρωσικής ερευνητικής μονάδας του Radio Free Europe. Οπότε λένε λοιπόν εκεί πέρα για τις νταντάδες, για τους παιδαγωγούς που προσλαμβάνει ο Πούτιν και η σύζυγός του, η οποία βρίσκεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, για τους δύο κρυφούς γιους του Πούτιν, γεννήθηκαν το 2015 και 2019 αντίστοιχα, για την απομόνωση στην οποία ζουν όχι μόνο το ζευγάρι, το ζευγάρι και η οικογένειά του, αλλά και οι εργαζόμενοι που είναι κοντά τους, λέει, σε ένα απομονωμένο και αυστηρά φρουρούμενο συγκρότημα κάπου μεταξύ Μόσχας και Αγίας Πετρούπολης, και πως δεν έχει ποτέ αναγνωρίσει δημόσια τα δύο μικρά του παιδιά για λόγους ασφαλείας, και ενώ η ύπαρξή τους, όπως είναι φυσικό, έχει απασχολήσει επανειλημμένα ανεξάρτητες δημοσιογραφικές έρευνες. Πάντως δυτική μόρφωση παίρνουν, δυτική εκπαίδευση, και έτσι οι νταντάδες υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους. Σιγά τώρα που δεν θα γινόταν αυτό. Πολλά για τους περιορισμούς, την καραντίνα, απαγορεύσεις θεμάτων, δηλαδή θέματα που δεν μπορούν να συζητηθούν, οι μισθοί, που έχει 400 έως 7.000 ευρώ το μήνα. Α, δεν είναι και πάρα πολλά, αν πρέπει να είσαι, αν είσαι δίπλα στον Πούτιν, εννοώ, με όλους αυτούς τους κινδύνους που ενέχει, τους περιορισμούς, δεν περίμενα κάτι λιγότερο. Αλλά αυτό που έχει πραγματικά ενδιαφέρον τώρα που λέμε για Πούτιν είναι το επενδυτικό πρόγραμμα 26 δισεκατομμυρίων, επιστημονικό πρόγραμμα 26 δισεκατομμυρίων στη Ρωσία για την καθυστέρηση, για την αντιμετώπιση του χήρατος. Πώς σκέφτονται ότι μέχρι το 2030 θα έχουν μπορέσει να εκτυπώσουν τρισδιάστατα ιστό ανθρώπινο για να φτιάξουν όργανα, απίστευτα πράγματα. Πράγματα που ήταν έτσι, θα τα συναντούσε κανείς σε σενάρια επιστημονικής φαντασίας, και όμως γίνονται πραγματικότητα ή τουλάχιστον κινούνται προς τα εκεί.

ποιος έρχεται, ποιος έρχεται. Γιατί το καλοκαίρι έχουμε πάρα πολλές συναυλίες. Σε κάποιες από αυτές θα πάω και νιώθω μεγάλη χαρά. Όμως ανακοινώθηκε ότι έρχεται ένας καλλιτέχνης τον Οκτώβριο στην Αθήνα, 11 Οκτωβρίου. Είναι ο Άσα Πρόκη. Πολύ ίσως τον ξέρετε μόνο στο σύντροφο της Ριάννα, αλλά είναι φανταστικός και θέλω, αν δεν τον ξέρετε, να τον γνωρίσουμε μαζί.

0: καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Ρομποτή από τη Νέα Υόρκη, δημοσιογράφο, εκδότη του περιοδικού Νέο. Τι κάνετε?
1: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται?
0: Πολύ καλά, χαίρομαι που σας ακούω, σας ευχαριστώ έτσι για την παρουσία σας.
1: Ελπίζω να ακούγομαι καλά.
0: Τέλεια ακούγεστε. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια φάση που ξεκινάει το Pride Month και η Νέα Υόρκη μπαίνει σε αυτό με καινούριο δήμαρχο. Οπότε μπαίνει δυναμικά.
1: Ναι.
0: Αφήσες, ψηφιακές οθόνες.
1: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, και ο Δήμαρχος αλλά και γενικά η Νέα Υόρκη έχει πολύ μεγάλη έφεση στα πανηγύρια γενικώς και στα φεστιβάλ και σε όλες αυτές τις ιστορίες. Οπότε, εντάξει, δεν θα περίμενε κανένας κάτι λιγότερο.
0: Εξάλλου ο Μαμντάνη ήταν πολύ ξεκάθαρο στις απόψεις του και προεκλογικά δεν νομίζω ότι κανείς περιμένει κάτι διαφορετικό ή
1: ναι,
0: πολύ ξεκάθαρο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο Μαμντάνη στην προκειμένη περίπτωση αυτό το οποίο κάνει είναι απλά ότι επαναλαμβάνει, δίνει μεγαλύτερη έμφαση στους νόμους που υπάρχουν ήδη.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε, ναι. Δηλαδή δεν πρόκειται να φέρει κάτι καινούριο. Απλά ότι το λανσάρει σαν κάτι, ας πούμε, προκειμένου να δημιουργήσει εντυπώσεις. Ο άνθρωπος είναι πολύ καλός στο να προωθεί σε τελική ανάλυση τον εαυτό του. Οπότε ό,τι κάνει έχει αυτή αυτό το σκοπό.
0: Να ρωτήσω, κύριε Ρομποτή, ας αφήσουμε τον Μαμντάνη. Λίγο, επειδή η εικόνα που έχουμε, για να δούμε αν το βλέπουμε και σωστά, είναι ότι κάπως μετά την εκλογή Τραμπ αυτή η woke, αυτό που λέμε, ας πούμε, woke agenda και τα λοιπά, έχει κάπως κατακάτσει. Αυτό ισχύει, είναι δική μας διαπίστωση και ίσως και λανθασμένη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, σε πόλεις, σε πολιτείες όπως η Νέα Υόρκη, όπως η Νέα Υόρκη και η Καλιφόρνια, δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχει κατακάτει. Αλλά γενικά στις Ηνωμένες Πολιτείες πήραν μια ανάσα αυτή που ήταν εναντίον της woke agenda. Και όταν λέω πήραν μια ανάσα, εννοώ μπορέσαν κάπως να επανακάμψουν.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι, δηλαδή, ναι, ναι.
1: Αλλά δεν έγινε όμως και κάτι θεαματικό. Εδώ που τα λέμε. Βέβαια υπήρξαν και κάποιες πυροβολισμοί και κάποια πράγματα έτσι, κάποιοι άνθρωποι χάσανε τη ζωή τους δυστυχώς, αλλά γενικά δεν μπορεί να πει κανένας ότι υπήρξε έτσι, ας πούμε, ότι επανακάμψανε με κάποια έτσι μεγάλη διάθεση και δύναμη.
0: Μάλιστα.
1: Απλά δόθηκε αυτή η εντύπωση στην αρχή. Αλλά τελικά και αυτό στην ουσία για τον πολύ κόσμο.
0: Δεν σας ακούμε καλά, συγγνώμη κύριε Ρομποτή. Θα προσπαθήσουμε, μισό λεπτό, γιατί νομίζω ότι δεν ακούμε καλά. Να σας ξαναπάρουμε.

Τώρα είχαμε το τεχνικό μας ζητήματα και δεν πειράζει, γίνονται αυτά. Ακούστε κάτι τρομερό. Αρχαιολόγοι εντόπισαν σε τάφο ένα μπουκάλι μπύρας ηλικίας, μαντέψτε, 2.300 ετών. Και μάλιστα ήταν απίστευτα καλά σφραγισμένη μπύρα, διατηρημένη, οπότε ήταν ένα χάλκινο μπουκάλι. Περιείχε την εντυπωσιακή ποσότητα των 15 φλιτζανιών μπύρας και μπόρεσαν, όπως καταλαβαίνετε, έτσι οι αρχαιολόγοι να καταλάβουν πάρα πολλά πώς γινόταν η παρασκευή μπύρας κατά την εποχή του κράτους των Τσιν στην Κίνα. Μιλάμε τώρα 547 και 221 π.Χ.

και αν θέλετε να εκατομμυριολογήσουμε που λένε κάποιοι, δηλαδή να μιλήσουμε για πολλά πολλά εκατομμύρια, ο πίνακας του Jackson Pollock, το number 7A 1948, πωλήθηκε έναντι 182 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημοπρασία του οίκου Κρίστη στη Νέα Υόρκη. Καταγράφει νέο ρεκόρ για έργο Αμερικανού ζωγράφου σε δημοπρασία. Και το έργο προερχόταν από την ιδιωτική συλλογή του εκλειπώντος μεγιστάνα των Media, C. Newhouse. Είναι το τέταρτο ακριβότερο έργο τέχνης που έχει πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία. Ο Pollock, σας θυμίζω ότι πέθανε το 1956, χωρίς αμφιβολία υπήρξε, είναι μια από τις σημαντικότερες μορφές του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. Τον λατρεύουν. Έτσι με αυτό την τεχνική που το χρώμα στάζει, εκτοξεύεται πάνω στον καμβά, το γνωστό drip painting.

είχαμε διάφορους γάμους το Σαββατοκυριακό και εντός χώρας και εκτός χώρας. Ένας από αυτούς τους γάμους εντός της χώρας, συγκεκριμένα στην Πύλο, έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις από τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων. Γιατί? Γιατί η γαμήλια δεξίωση έγινε στο νιόκαστρο της Πύλου, δηλαδή στον αρχαιολογικό χώρο στο νιόκαστρο της Πύλου.

σύστημα hacker έπεσε ο ίδιος ο Ομπάμα, διότι απέκτησαν πρόσβαση σε λογαριασμό του hackers στο Instagram και στην πραγματικότητα δημοσιεύτηκε ένα ολόκληρο βίντεο στο Telegram και δείχνει ακριβώς πώς οι hacker παρακάμπτουν τους διάφορους μηχανισμούς ασφαλείας των social media του Instagram μέσω του AI chatbot της Meta. Αν μπορούν να χακάρουν τον Ομπάμα, μπορούν και εσάς. Like, πάμε σε τίτλους ειδήσεων, πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι συνομιλίες των ΗΠΑ και του Ιράν συνεχίζονται αδιακόπα, ενώ χαρακτήρισε fake news τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι δύο πλευρές είχαν διακόψει τις επαφές τους. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα εργαστεί για την εξάλειψη του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του. Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε την πρότασή της για την συνταγματική αναθεώρηση. Ο δικοχάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Αποχώρησαν 7 βουλευτές και 143 στελέχη από τη Νέα Αριστερά. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου. Επιστολή του ΠΑΣΟΚ για ακρόαση σε ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη σχετικά με τις παρακολουθήσεις. 38 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από σκάφος της Frontex 2 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γάβδου. Καραμπόλα σημειώθηκε στην πόλη Αντίμπ της Γαλλίας όταν ο οδηγός Νταλίκας έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με 23 αυτοκίνητα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τουλάχιστον 37 άτομα, μεταξύ των οποίων και 3 αστυνομικοί. Άνοδος αύριο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια. Έως 30 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και μαζί μας είναι ο Τιμολέων Φαρμάκης, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα με τους 50 Έλληνες AI expert του ηλεκτρονικού περιοδικού Netweek. Γεια σας!
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Συγχαρητήρια.
1: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Λοιπόν, είστε κύριος ερευνητής στα θέματα τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακού μετασχηματισμού στο Ερευνητικό Κέντρο Ελεκτρονικού Επιχειρήν του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Έχετε και άλλους τίτλους. Είναι πάρα πολλές οι απορίες που έχουμε εμείς οι κινηθνητοί σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε όταν μιλάμε με κάποιον expert, ξέρετε, ανήκετε σε αυτούς που είστε πεσημιστής ή απόλυτα αισιόδοξος για το μέλλον?
1: Πολύ, πολύ ωραία η ερώτησή σας. Καταρχάς, να διευκρινίσω ότι δεν είμαστε πλέον στην ερώτηση αν πρέπει να υιοθετήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Εντάξει, το ξεπεράσαμε.
1: Έχουμε
0: αυτό.
1: Ακριβώς αυτό, ότι πλέον είμαστε στην ερώτηση πώς θα την υιοθετήσουμε και πώς θα γίνει σωστά. Έτσι, βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο. Για αυτό το σκοπό, οι επιχειρήσεις πρέπει να καταλάβουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη καταρχάς δεν είναι μια τεχνολογία απλά. Φυσικά υπάρχουν εκεί έξω πολλά διαθέσιμα εργαλεία και για μικρές επιχειρήσεις. Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουν ολιστικά, σαν ένα θέμα ανασχεδιασμού των διαδικασιών τους και γενικότερα του ολόκληρου του οργανισμού. Οπότε και γι' αυτό πλέον μιλάμε για το νέο κύμα μετασχηματισμού, το οποίο είναι το AI Transformation ή μετασχηματισμό με βάση τη τεχνητή νοημοσύνη, όπως αλλιώς αναφέρεται.
0: Κάτι που το ακούω, το διαβάζω και με βρίσκει σύμφωνη μέσα στην άγνοιά μου και εμένα, είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να βρίσκεται στα χέρια λίγων. Και δεν εννοώ για το ChatGPT και για τη χρήση που κάνουμε εμείς. Εννοώ για αυτούς τους παντοδύναμους τύπους που έχουν αναδειχθεί, όπως είναι ο Altman κτλ. Ότι κάπως υπάρχει μια συγκέντρωση. Και αυτό έχει πάρα πολλούς κινδύνους. Και δεν μιλάω μόνο για την οικονομική ανισότητα, που αυτό έτσι και αλλιώς είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
1: Φυσικά αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και όσον αφορά την ανάπτυξη αυτού των μοντέλων, φυσικά υπάρχουν μονοπόλια, καθώς αυτά τα μοντέλα είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές του κόσμου, όπως είναι φυσικά η Αμερική, μετά ακολουθεί η Κίνα κτλ. Η Ευρώπη είναι πάρα πολύ πίσω στην ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και προσπαθεί να ακολουθήσει αυτή τη στιγμή. Και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πρωτοβουλία σε αυτό το πλαίσιο. Ωστόσο, αυτό που είναι το σημαντικό να έχουμε υπόψη μας είναι ότι και αυτό που η έρευνα που σχετίζεται και στο εργαστήριο Eltran ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικού επιχειρήν και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και να δείξουμε σε επιχειρήσεις ότι η αξία πέρα από την ανάπτυξη αυτών των μοντέλων βρίσκεται στην αξιοποίηση αυτών των εργαλείων. Άρα, ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια τα οποία πρέπει να επικεντρωθούμε εμείς σαν Ελλάδα και γενικότερα και σαν Ευρώπη, παράλληλα με την ανάπτυξη αυτών των μοντέλων, είναι η αξιοποίηση από τις επιχειρήσεις και από τους πολίτες και από την κοινωνία, προκειμένου να δούμε τα θετικά της ωφέλη. Mm. Άρα, αν στοχεύσουμε στην αξιοποίηση των εργαλείων που υπάρχουν και έξω διαθέσιμα και να δημιουργήσουμε αξία με αυτά, νομίζω είναι μια πολύ καλή προτεραιότητα που θα βοηθήσει σίγουρα.
0: Θεωρείτε ότι ο τρόπος που προσεγγίζαμε, το εκπαιδευτικό μας σύστημα και ο τρόπος που προσεγγίζαμε μέχρι τώρα τις σπουδές, το πώς αυτές θα μας οδηγήσουν σε κάποια εργασία, είναι όλα τελείως παροχημένα, γιατί έχουν ξεπεραστεί, απλά εμείς λειτουργούμε με άλλες ταχύτητες?
1: Σίγουρα. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μετασχηματίζει ολόκληρη την κοινωνία και φυσικά και το σύστημα εκπαίδευσης. Όταν οι φοιτητές έχουν διαθέσιμα αυτά τα εργαλεία, φυσικά πρέπει και οι εκπαιδευτικοί και οι ακαδημαϊκοί να αλλάξουν ακόμα και τον τρόπο αξιολόγηση των μαθημάτων. Πέρα από αυτό, αλλάζουν και οι δεξιότητες που απαιτούνται αυτή τη στιγμή από την αγορά εργασίας. Mm. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα γίνεται.

0: λόγος για το πώς η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης έχει επηρεάσει πάρα πολύ τους junior ρόλους και ειδικότερα στον κλάδο της πληροφορικής. Μάλιστα, μια πρόσφατη μελέτη την οποία ολοκληρώσαμε σε συνεργασία με το INSEAD στο Παρίσι και την ιαπωνική εταιρεία NTT Data, στην οποία κάναμε 20 συνεντεύξεις με στελέχη από πολύ μεγάλες εταιρείες στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε και αντίστοιχα μελετήσαμε και την σχετική βιβλιογραφία. Αυτό που προέκυψε ήταν ακριβώς αυτό, η επίδραση σε αυτούς τους ρόλους και φυσικά ότι οι ρόλοι αυτή τη στιγμή μετασχηματίζονται λίγο ή πολύ, η πλειοψηφία των ρόλων μετασχηματίζεται και υπάρχουν νέα tasks τα οποία προκύπτουν και φυσικά νέα μοντέλα εργασίας.
1: Αν ερχόταν off the record, ο ανιψιός σας, κάποιος πολύ δικός σας.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν κάποια επαγγέλματα που τώρα μπορεί ακόμα να μας φαίνονται πολύ θελκτικά και να του λέγατε αυτό μακριά δεν θα υπάρχει σε 15 χρόνια, μην κάνεις τον κόπο.
0: Ναι, εντάξει, δεν θέλω να πω πια αν θα υπάρχουν και ποια θα είναι.
1: Όχι, αλλά θα υπάρχουν, ας πούμε, έτσι, εργασιακές τέτοιο προοπτικές που τώρα λέτε εντάξει, καλά, αυτό έχει τελειώσει.
0: Σίγουρα. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και το να μπορεί να αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη χωρίς να τη φοβάται, προκειμένου να δημιουργήσει αξία. Και για να το κάνει αυτό, η εμπειρία και η κριτική σκέψη, και ακόμα και τα soft skills πλέον είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έτσι. Άρα, παρότι η τεχνολογία εξελίσσεται και επειδή ακριβώς εξελίσσεται, πρέπει και εμείς να εξελισσόμαστε μαζί της. Σίγουρα δεν πρέπει. Υπάρχει μια συζήτηση που λέμε αν πρέπει κάποιος να γίνει specialist σε κάτι. Το να γίνει κάποιος specialist σε ένα συγκεκριμένο θέμα, εκεί έχει ο κίνδυνος.
1: Δηλαδή, απόλυτη εξειδίκευση.
0: Απόλυτη εξειδίκευση. Σωστά. Χωρίς να συμπληρώνεται με ευρύτερες δεξιότητες και ικανότητες ενός ατόμου, αυτό είναι αρκετά επικίνδυνο. Γιατί αν μπούμε στη διαδικασία να αυτοματοποιηθεί λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, φυσικά καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει πλέον λόγος. Και βλέπουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, όσον αφορά ειδικά τα επαγγέλματα τα οποία είναι τα επαγγέλματα γραφείου, τα επηρεάζει πάρα πολύ. Δικηγόρους,
1: λογιστές.
0: Λογιστές, τα πάντα. Έτσι, άρα είναι ευρύτερη η επίδραση.
1: Πόσα χρόνια μας χωρίζουν από την τεχνολογία που εμείς απολαμβάνουμε, σε σχέση πάντα λέω την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, με το πού βρίσκονται οι εταιρείες που πραγματικά εξειδικεύονται και το προχωράνε αυτό?
0: Η αλήθεια είναι ότι πλέον η κύκλη καινοτομίας δεν είναι όπως παλιά που ήταν πολύ πιο αργή. Πλέον η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει όλα πολύ πιο γρήγορα. Έτσι. Αυτά τα εργαλεία τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμα ακόμα και για μικρές επιχειρήσεις, εβδομάδα με τη εβδομάδα κάνουν ραγδαία άλματα, τα οποία αν κάποιος παρακολουθεί και αξιοποιεί αυτά τα εργαλεία, προφανώς μπορεί να είναι πάρα πολύ μπροστά.
1: Και μπορεί να τα αξιοποιήσει. Δεν υπάρχουν, ας πούμε, βήματα που είναι μυστικά κάπου σε εταιρείες που δεν τις ξέρουμε εμείς. Διότι πραγματικά.
0: Η αξιοποίηση για τις επιχειρήσεις ξεκινάει κατά κύριο λόγο από την εκπαίδευση, από το να μπορείς να καταλάβει κάποιος το τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Και όταν λέμε τεχνητή νοημοσύνη, τα τελευταία χρόνια μιλάμε για το Gen AI. Αυτό το πράγμα το οποίο έχει προκαλέσει αυτό το μεγάλο hype γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη είναι η ανάπτυξη του Gen AI σε σχέση με το παραδοσιακό και το κλασικό, τα κλασικά μοντέλα AI τα οποία υπάρχουν εδώ και χρόνια. Αυτό ουσιαστικά που τα διαφοροποιεί αυτά τα μοντέλα είναι ότι μπορούν να δημιουργούν περιεχόμενο και να λύνουν ανοιχτού τύπου προβλήματα. Άρα να δημιουργούν εικόνα, να δημιουργούν ήχο, να δημιουργούν να απαντάνε σε ερωτήσεις που να φαίνεται ότι είναι σαν να καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν, εντοπίζουν μοτίβα και απαντάνε με βάση αυτά. Άρα, ακριβώς αυτό.
1: Θέλω να επιστρέψω στο προηγούμενο, στο πρώτο ερώτημα, το οποίο στην πραγματικότητα μας είπατε τι πρέπει να κάνουμε και πώς να την αξιοποιήσουμε. Τα ακούω πολύ θετικά όλα αυτά. Αλλά αν εσείς έχετε καμία, ένα ίχνος απεσιοδοξίας ή φόβου με την έννοια, όχι τη τεχνολογία, γιατί δεν δαιμονοποιούμε καμία τεχνολογία, αλλά ίσως δεν είμαστε όχι έτοιμοι ή ικανοί να την ελέγξουμε. Η απληστία μπορεί να υπάρχουν λάθη να γίνουν. Δηλαδή, ξέρετε, δεν είναι τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε πώς τη χειριζόμαστε. Σας προκαλεί ποτέ αυτό λίγο?
0: Οι προκλήσεις και τα ρίσκα πάντου υπάρχουν. Έτσι. Και έξω να πάμε μια βόλτα έξω το σπίτι μας, και αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο. Άρα και η τεχνητή νοημοσύνη, ενώ έχει, όπως είπαμε, πολλά ωφέλη, υπάρχουν και πολλές προκλήσεις οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και προφανώς πρέπει να γνωρίζουμε πώς θα την αξιοποιήσουμε για να αποφύγουμε θέματα, έτσι όπως η διασφάλιση των δεδομένων και γενικότερα ακόμα και αξιοπιστίας. Γιατί φανταστείτε κάποιος, υπάρχουν παραδείγματα από επαγγελματίες οι οποίοι χρησιμοποιούν χωρίς να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της τεχνητής νοημοσύνης, ακόμα και δικηγόρο, και πάνε για παράδειγμα και εμφανίζονται σε ένα δικαστήριο με νόμους που δεν υπάρχουν. Έτσι. Άρα Φυσικά εμείς είμαστε αυτοί που τελικά θα χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία και επειδή εμείς θα προσυπογράψουμε τα αποτελέσματα αυτής, θα πρέπει προφανώς να τα διαβάζουμε προσεκτικά και να τα αξιολογούμε με κριτική σκέψη. No. Καθώς αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Κύριε Φαρμάκη, μια τελευταία ερώτηση. Αν κάποιος πιτσιρικάς, τώρα σας ρώταγε, θέλω να ασχοληθώ με την τεχνητή νοημοσύνη, ποια είναι η καλύτερη βάση, τα μαθηματικά, οι υπολογιστές, τι θα με συμβουλεύατε να σπουδάσω, να ήταν το πρώτο μου πτυχίο, τι θα λέγατε?
0: Η αλήθεια είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι προσβάσιμη από όλους τους κλάδους. Δεν θα έλεγα ότι είναι ένα συγκεκριμένο κλάδο. Προφανώς οι κλάδοι που σχετίζονται με την οικονομία και τη διοίκηση. Άρα είναι αρκετά κοντά. Ωστόσο, πλέον βλέπουμε ότι άτομα από όλους τους κλάδους αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη με διαφορετικό τρόπο, προκειμένου να δημιουργήσουν αξία στο δικό τους επάγγελμα. Έτσι, άρα, φυσικά, από οποιοδήποτε κλάδο μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει τα ωφέλη.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
0: Εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Είχαμε τον Τίμο Λέοντα Φαρμάκη. Να θυμίσω ότι βρίσκεται στη λίστα με τους 50 Έλληνες AI expert του ηλεκτρονικού περιοδικού Netweek με πολλούς τίτλους. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο του και την παρουσία του.

Wessel με τον Travis Scott, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ πετυχημένος ράπερ και εμφανίστηκε στην Τουρκία και τα εισιτήρια κόστησαν μη σας πω πόσο και πάρα πολλοί θεατές έχουν μείνει οργισμένοι από αυτή την εμπειρία, διότι ο Αμερικανός ράπερ αποχώρησε από τη σκηνή μετά από μια εμφάνιση 20 λεπτών. Τόσο έπαιξε, τόσο βρέθηκε στη σκηνή. Μετά βαρέθηκε, έφυγε. Η εκδήλωση στην Κωνσταντινούπολη διαφημιζόταν ως μια εμπειρία που θα ξεπεράσει τα όρια μιας κλασικής συναυλίας. Σας λέω, οι τιμές ξεκινούσαν από $330 και εμφανίστηκε και με 90 λεπτά η καθυστέρηση, δηλαδή εντάξει, τους έσπασε τα νεύρα. Οπότε στα social media είναι θέμα η αλαζονία του και η απίστευτα κακή συμπεριφορά του προς τους θαυμαστές του.

Θέλετε, δεν θέλετε. Τώρα εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη. Παρότι είναι σαν Δευτέρα σήμερα. Νομίζω ότι πολλοί το έχουν αυτό. Λόγω του τριημέρου. Τέλος πάντων, Τετάρτη αύριο, Τετάρτη, 3 του μηνός. Εμείς θα είμαστε κανονικά εδώ, 9 η ώρα, πάντα από το Earth News Radio 105,8. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιώργος Κεύης στον ήχο και στη μουσική. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Τα λέμε αύριο. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Γεια!

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ενώ χαρακτήρισε fake news τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι δύο πλευρές είχαν διακόψει τις επαφές τους. Οι συνομιλίες μεταξύ μας συνεχίζονται αδιάκοπα που θα οδηγήσουν, κανείς δεν ξέρει. Αλλά όπως είπα στο Ιράν, ήρθε η ώρα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να κλείσετε μία συμφωνία. Το κάνετε αυτό εδώ και 47 χρόνια και δεν μπορεί να επιτραπεί να συνεχιστεί άλλο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα εργαστεί για την εξάλληψη του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του. Μιλώντας στην τελετή ορκομοσίας του νέου επικεφαλής της Μοσάντ, κατήγγειλε το Ιράν ως καθεστώς τρομοκρατίας που είναι καταδικασμένο να εξαφανιστεί, λέγοντας ότι αυτό το καθεστώς δεν θα μας απειλεί πλέον με πυρηνικά όπλα και χιλιάδες θανατηφόρους πυράβλους. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία με βασικούς άξονες την παιδεία, το δημόσιο, τη δικαιοσύνη, αλλά και ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών. Με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός τη χαρακτήρισε οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Κάλεσε δε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν. Αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς 7 βουλευτές και 143 στελέχη, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος να διαθέτει 4 βουλευτές. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Έφη Αξιόγλου, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Ζέιμπεκ, Μερόπη Τσούφη και Θεάνο Φωτίου. Η Έφη Αξιόγλου με δήλωσή της παραιτείται και από τη θέση της βουλευτού, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης. Ο Γιάννης Δραγασάκης παίρνει την έδρα της Έφης Αξιόγλου. Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αναφέρθηκε ο Τούρκος πρέσβης Τσαγατάι Ετζιγιές σε δεξίωση που παρέθεσε η τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα. Επισήμανε ότι Τουρκία και Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια έχουν αποδείξει ότι ακόμη και όταν δεν υφίστανται διαφορές και κρεμεί ζητήματα, ο διάλογος, η συνεργασία και η πρόοδος είναι εφικτά. Τόνισε δε ότι το Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος είναι κοινοί χώροι που συνδέουν τους λαούς, τις οικονομίες αλλά και το μέλλον των δύο χωρών. 45 μαχαιριές δέχτηκε η 39χρονη στην Καλαμάτα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ενώ εντοπίστηκαν πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια της. Η έρευνα στρέφεται στα δύο κορτσάκια του ζευγαριού. Θα ζητηθεί αιματολογική εξέταση, καθώς είναι πιθανόν να είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι. Ο δράστης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για άσκηση δίωξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη στον ανακριτή. Συγκίνηση στον δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο από το θάνατο του Νάσο Θανασίου σε ηλικία 75 ετών μετά από μεγάλη μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με σοβαρή ασθένεια. Διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012 έως και το 2023. Το 2023 αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Pop 10 με Γιώργο Τσολάκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

A Prayer For You στο Art News Radio 105,8. Το απόψινό Pop 10 άνοιξε με μια έτσι δισκογραφική προσευχή από τη Σαρλές Πιτέρη και τους Τέξας. Πολύ αγαπημένο τραγούδι από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και το άλμπουμ Southside, το οποίο εκτός από αυτό που ακούσαμε περιείχε και τη μεγάλη επιτυχία των Τέξας, το κλασικό I Don't Want a Lover. Ήταν το A Prayer For You από τους Τέξας. Στα υπόλοιπα τον ήχο φροντίζει ο Γιώργος Σκεύης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυρόαερα. Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

Διαβάσαμε τα πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το οποίο, όπως λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες και εβδομάδες, είχε εγκαταστήσει σεισμολογικό σταθμό στο ΟΑΚΑ για τη μελέτη δονήσεων από μεγάλες εκδηλώσεις. Ο σταθμός αυτός λοιπόν κατέγραψε δονήσεις από τις συναυλίες των Metallica και των Iron Maiden, όπως επίσης και στον τελικό του Final Four. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συναυλία των Metallica ήταν αυτή που παρήγαγε τις μεγαλύτερες και ισχυρότερες εδαφικές δονήσεις, και μετά ακολουθούν η συναυλία των Iron Maiden που ήταν συγκρίσιμη με αυτή του Final Four. Αυτό, λέει, δείχνει ότι η ένταση και η συμμετοχή του κοινού αποτυπώνται με σαφήνεια στα σεισμικά δεδομένα.

Είσαστε συντονισμένοι στο Ερτιμς Radio 105,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Την καλησπέρα μας στην Αλεξάνδρα, πολύ καλή φίλη του Ερτιμς Radio και του Pop 10. Καλησπέρα και στον Πέτρο, μαζί μας και απόψε. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, καλή συνέχεια σε όλους. Για την επικοινωνία μας είναι στη διάθεσή σας το Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως Ertins Radio. Τρίτη σήμερα 2 Ιουνίου με το καλοκαίρι να είναι εδώ. Που σημαίνει ότι έτσι οι ρυθμοί αρχίζουν να πέφτουν σιγά σιγά. Αυτό είπε και ο πρόεδρος Τραμπ, καθίστε αναπαυτικά και χαλαρώστε. Όλα καλά θα πάνε στο τέλος. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου στο Truth Social, εκεί όπου εμφανίστηκε καθυστυχαστικός αναφορικά με την προοπτική συμφωνίας με το Ιράν, παρά τις αλλεπάλληλες πανεδρομίες της Ουάσιγκτον το τελευταίο διάστημα. Χαλαρά λοιπόν, και όλα θα πάνε καλά.

Όπως λέγαμε και λίγο πριν, το καλοκαίρι είναι εδώ. Οπότε τι καλύτερο από μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας και την πλάκα. Εκεί λοιπόν βρίσκεται και το Σινέ Παρί, που από ό,τι διαβάζουμε στο earthnews.gr κατέκτησε μια σημαντική διεθνή διάκριση, καθώς το Time Out το συμπεριέλαβε στη λίστα με τους 100 καλύτερους κινηματογράφους του πλανήτη και στην πρώτη θέση παγκοσμίως μεταξύ των θερινών. Να μια καλή βόλτα στην Αθήνα για θερινό σινεμά. Να πούμε ότι το Σινέ Παρί αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά θερινά σινεμά της χώρας, με ιστορία που ξεκινά από το 1920.

ήταν ο Sir Roderick David Stewart και το μελλοντικό και έτσι ηλιόλουστο The Motown Song 1991 μέσα από το άλμπουμ Vagabond Heart από εκείνη την εποχή. Αλήτησα καρδιά, Vagabond Heart. Στο earthnews.gr διαβάσαμε για το ότι η Γαλλία και η Νορβηγία ήταν οι δύο χώρες που έζησαν την πιο θερμή άνοιξη που έχει καταγραφεί από το 1901. Σύμφωνα λοιπόν με τον ΟΗΕ, οι μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν σε επίπεδα ρεκόρ για την περίοδο 2026-2030. Όλο αυτό λέει οδηγεί σε θερμικό στρες και ακραία καιρικά φαινόμενα όπως πλημμύρες αλλά και σοβαρές ξηρασίες. Και έτσι με τον σαξοφωνίστα, τον εμβληματικό σαξοφωνίστα της E Street Band και του Bruce Springsteen, τον Clarence Clemons, θα φτάσουμε στις 10.30 μαζί τον Jackson Brown. Εκεί στις 10.30 διακόψουμε τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά και πάλι πίσω σε τραγούδια με ακόμα περισσότερο pop 10.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι συνομιλίες των ΗΠΑ και του Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ενώ χαρακτήρισε fake news τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι δύο πλευρές είχαν διακόψει τις επαφές τους. Αν δεν υπήρχε Χεζμπολάχ, Ισραήλ και Λίβανος θα συμφωνούσαν ακόμη και αύριο, επανέλαβε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα εργαστεί για την εξάλληψη του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του. Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο δικοχάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Αποχώρησαν 7 βουλευτές και 143 στελέχη από τη Νέα Αριστερά. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου. Επιστολή του ΠΑΣΟΚ για ακρόαση σε ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη σχετικά με τις παρακολουθήσεις. Σοκ στην Ιταλία. 4 μετανάστες, 3 από το Πακιστάν και 1 από το Αφγανιστάν πυρπολήθηκαν σε πρατήριο καυσίμων στην Καλαβρία. Όπως δείχνει βίντεο από κάμερες ασφαλείας, οι 4 μετανάστες κάηκαν ζωντανοί μέσα σε ένα μίνι βαν. 2 άνδρες, οι οποίοι φέρονται να είναι Πακιστανοί, έριξαν βενζίνη μέσα στο όχημα και κράτησαν τις πόρτες του κλειστές. Καραμπόλα σημειώθηκε στην πόλη Αντίπτης Γαλλίας όταν ο οδηγός Νταλίκας έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με 23 αυτοκίνητα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τουλάχιστον 37 άτομα, μεταξύ των οποίων και 3 αστυνομικοί. Άνοδος της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια για αύριο. Έως 30 βαθμοί Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

στην ουσία την επιθυμία κάποιου να αποδράσει από το θόρυβο της πόλης και την πολυκοσμία, αναζητώντας την ηρεμία στη φύση. Από τα βασικά θέματα της folk μουσικής. Αυτό θα ήταν και το μουσικό θέμα της ταινίας «Ο Cowboy του Μεσονυχτίου» με τον συγκλονιστικό Dustin Hoffman. Οι παλιότεροι το θυμάστε. Και έχουμε και λέμε Γιώργο Σκεύη στον ήχο. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας και πάλι.

Είδαμε και τον Tom Hanks να μιλάει για τη νέα ταινία της κινηματογραφικής σειράς Toy Story. Όσοι έχετε παιδάκια το γνωρίζετε. Ο Tom Hanks δανείζει τη φωνή του στον Woody. Είναι ο Cowboy από το παιχνιδάκι, ο Cowboy από τη σειρά Toy Story. Ο Αμερικανός ηθοποιός λοιπόν δήλωσε ότι αυτή η νέα ταινία του Toy Story αναδεικνύει τον εθισμό των παιδιών στις οθόνες. Μεγάλο ζήτημα αυτό. Που όπως είπε ο Tom Hanks, κάποια στιγμή στην ταινία, όταν κοιτάμε το αστικό τοπίο και βλέπουμε αυτή την μπλε λάμψη της οθόνης ενός τηλεφώνου σε κάποιο υπνοδωμάτιο, αυτό προκαλεί τρόμο στην καρδιά.

πούμε ότι το soundtrack της ταινίας Toy Story το έγραψε η Taylor Swift. Και να πάμε παρακάτω με το The Old Man Down the Road, John Fogerty.

Αυτό ακριβώς. The Old Man Down the Road από τον John Fogerty, χωρίς το συγκρότημά του, τους Creedence Clearwater Revival. 1984 έχει κυκλοφορήσει το τραγούδι και ήταν μέρος του δίσκου Centerfield από εκείνη την εποχή.

Και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που η δική μας γενιά το έμαθε από την διασκευή των Fun Movie Criminals. Θα γυρίσουμε πίσω στο 1976 για να ακούσουμε τους Climax Blues Band στο Couldn't Get It Right.

ένα ακόμη All Time Classic για απόψε. Αυτή τη φορά ακούσαμε τους Foreigner, Urgent, το οποίο θα είναι από τα τραγούδια που θα ακουστούν το βράδυ της 27ης Ιουνίου στην Αθήνα. Το θρυλικό συγκρότημα έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο πλαίσιο της περιοδίας τους Celebrating 50 Years. Την καλησπέρα μας στο Γιάννη, ευχαριστούμε για την επικοινωνία και για όλα αυτά τα όμορφα που διαβάζαμε στο μήνυμα. Καλή συνέχεια. Και έτσι, να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το ertnews.gr. Συνταγματική αναθεώρηση, οι άξονες της κυβερνητικής πρότασης, το χρονοδιάγραμμα και η στάση της αντιπολίτευσης. Σε εξέλιξη οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Υποσυζήτηση η πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ, λέει Χεζμπολάχ. Ανακατατάξει στην αριστερά στη σκιά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Οι μαζικές αποχωρήσεις, οι λόγοι διαφωνίας και η αιχμηρή απάντηση του κόμματος. Δυσαρέσκεια στο Πασόκ από την πρόταση Χαριδούκα για τη συνεργασία με άλλο κόμμα στις δεύτερες κάλπες. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το ertnews.gr.

αύριο Τετάρτη ξεκινούν και οι αναμετρήσεις του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού εναντίον του Παναθηναϊκού για μία ακόμη χρονιά στους τελικούς της Greek Basketball League. Το πρώτο τζάμπο λοιπόν αύριο στις 9 στο Στάδιο Εσκεφυλίας. Η κορυφαία στιγμή του ελληνικού μπάσκετ από δύο από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Και από τους Blue Oyster Cult και τον Burn For You, στο επίσης κλασικό και αγαπημένο Too Much Time In My Hands, από τους Sticks.

κάπως έτσι φτάσουμε στο σημείο που εμείς θα πρέπει να χαιρετήσουμε. Να σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε, ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Και ραντεβού και πάλι αύριο στις 10 για ένα ακόμη Pop 10 εδώ στο Rhythmus Radio 105,8. Εμείς φεύγουμε από τον Γιώργο Σκεύη, τη Μαρία Σφυρόρα και τον Γιώργο Τσολάκη. Ευχές τα καλύτερα, για χαρά.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο τέταρτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουάσιγκτον. Οι Λιβανέζοι διαπραγματευτές θα επιδιώξουν πλήρη κατάπαυση του πυρός που θα αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις. Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία ακόμη και αύριο, αν δεν υπήρχε η Χεσμπολάχ, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν να διαχωριστούν οι Ισραηλινο-Λιβανέζικες διαπραγματεύσεις από εκείνες με την Τεχεράνη. Η Χεσμπολάχ αρνείται κατηγορηματικά μια μερική εκεχηρία με το Ισραήλ και απορρίπτει το ενδεχόμενο η οργάνωση να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Βόρειου Ισραήλ. Μάλιστα, απειλεί με αντίπεινα στην περίπτωση που το Ισραήλ πραγματοποιήσει επιθέσεις στη Βηρυτό και τα περιχωρά της. Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι συνομιλίες των ΗΠΑ και του Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ενώ χαρακτήρισε fake news τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι δύο πλευρές είχαν διακόψει τις επαφές τους. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία με βασικούς άξονες την παιδεία, το δημόσιο, τη δικαιοσύνη αλλά και ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών. Με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός τη χαρακτήρισε οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Κάλεσε δε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν. Αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς 7 βουλευτές και 143 στελέχη, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος να διαθέτει 4 βουλευτές. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τσούφη και Θεανό Φωτίου. Μάλιστα, με δήλωσή της η Έφη Αχτσιόγλου παρετείται και από τη θέση της βουλευτού, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης. Ο Γιάννης Δραγασάκης παίρνει την έδρα της. Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αναφέρθηκε ο Τούρκος πρέσβης Τσαγατάι Ερτζιγιές σε δεξίωση που παρέθεσε η τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα. Επισήμανε ότι η Τουρκία και η Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια έχουν αποδείξει ότι ακόμη και όταν δεν υφίστανται διαφορές και κρεμή ζητήματα, ο διάλογος, η συνεργασία και η πρόοδος είναι εφικτά. Τόνισε δε ότι το Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος είναι κοινοί χώροι που συνδέουν τους λαούς, τις οικονομίες και το μέλλον των δύο χωρών. 45 μαχαιριές δέχθηκε η 39χρονη στην Καλαμάτα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ενώ εντοπίστηκαν πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια της. Η έρευνα στρέφεται στα δύο κοριτσάκια του ζευγαριού. Θα ζητηθεί η αιματολογική εξέταση, καθώς είναι πιθανό να είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι. Ο δράστης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για άσκηση δίωξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη στον ανακριτή. Συγκίνηση στον δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο από το θάνατο του Νάσου Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών μετά από μεγάλη μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με σοβαρή ασθένεια. Διατέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012 έως και το 2023. Το 2023 αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώστες επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Γεια σας. Σήμερα δεν θα ξεφύγουμε από το αφιέρωμα. Είμαστε στο 1964, αλλά το πρόγραμμα θα το αφιερώσουμε σε έναν από τους καλύτερους φίλους που είχα στη ζωή μου και έναν από τους κορυφαίους μουσικούς παραγωγούς που από χθες δεν είναι πια μαζί μας, τον Λευτέρη Κογκαλίδη.
4: Tu sais bien que ce n'est pas possible.
3: Ο Λευτέρης Κογκαλίδης, που είναι πολύ πιο γνωστός στην Βόρειο Ελλάδα και στην Θεσσαλονίκη, παρόλο που έκανε εκπομπές και εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα αργότερα, ξεκίνησε προγράμματα για το ραδιόφωνο πολύ μπροστά από την εποχή τους, από τα τέλη της δεκαετίας του 60, 70, 80, 90, πριν έρθουν τα ιδιωτικά ραδιόφωνα. Ήταν η πηγή που άκουγε η νεολαία στη Βόρειο Ελλάδα, ιδιαίτερα τα καινούργια τραγούδια της νέας τάσης από αυτές τις εκπομπές. Συλλέκτης, ερευνητής, παραγωγός ραδιοφώνου αλλά και τηλεόρασης. Έχει συνεθεί με το τρίτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης στη Βόρειο Ελλάδα. Για χρόνια ήταν από τα κορυφαία στελέχη στην ΕΡΤΡΙΑ. Και όχι μόνο αυτό. Είχε μία από τις πρώτες στήλες στη χώρα μας σε εβδομαδιαία εφημερίδα και καθημερινή εφημερίδα στη Βόρειο Ελλάδα με ειδήσεις από τη μουσική. Πάρα πολλά παιδιά που μεγάλωσαν στη Θεσσαλονίκη και που μετά έγιναν γνωστοί ξεκίνησαν σαν παιδιά στην ομάδα του Λευτέρη Κογκαλίδη. Επίσης ήταν μέλος και στέλεχος βασικό στα καλά φεστιβάλ Θεσσαλονίκης εκείνη την εποχή και τόσα άλλα. Από τα πολλά προσωπικά που είχαμε τον Λευτέρη εδώ και τόσα χρόνια, θα σταθώ σε κάτι που συνέβαινε κάθε χρόνο, σαν να είχαμε ένα ραντεβού εκτός από όλους τους άλλους μήνες στα τέλη του Ιανουαρίου κάθε χρονιάς. Όσοι άκουγαν από παλιά το πρόγραμμα θα θυμούνται ότι τις εκπομπές εκείνες τις έκανα ηχογραφημένες παλιά στη δεκαετία του 70, του 80 και του 90 κυρίως, ή τις έκανε ο Κώστας. Γιατί συναντιόμαστε στο Μιντέμ. Τι είναι το Μιντέμ? Το Μιντέμ είναι το ανάλογο φεστιβάλ για το τραγούδι, όχι αυτής της έκτασης που είναι το φεστιβάλ κινηματογράφου των Κανών που μόλις τελείωσε τον Μάιο, και γινόταν στο τέλος του πρώτου μήνα κάθε χρονιάς. Εκεί βρισκόμαστε λοιπόν. Έχω περάσει για 30 χρόνια μαζί του ένα κυνηγητό για να προλαβαίνουμε τις συναυλίες. Έχουμε δει τα πιο μυθικά ονόματα στις καλύτερες συναυλίες, γιατί έδιναν τον καλύτερο εαυτό τους, ήταν όλοι οι άνθρωποι της δισκογραφίας εκεί, από Stevie Wonder μέχρι Who, Blood Sweat and Tears και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Τις μεμονωμένες προσωπικότητες που ψάχναμε να βρούμε, γιατί όλοι πήγαιναν εκεί για να διαφημίσουν τα τραγούδια που ερχόντουσαν στους επόμενους μήνες της χρονιάς, και ποιους δεν συναντήσαμε και ποιους δεν είδαμε εκεί και με ποιους δεν μιλήσαμε, πότε ο ένας έκανε τη μία ερώτηση και πότε ο άλλος. Και κάτι ακόμα πολύ σπουδαίο για μας. Και οι δύο είμαστε συλλέκτες. Εκείνος ήταν φίλος στο γαλλικό τραγούδι και στο ευρωπαϊκό, ιδιαίτερα στο γαλλικό. Μας είχαν μάθει τα καταστήματα εκεί γύρω από τον κεντρικό δρόμο στις Κάνες και μας έλεγαν καλώς ήρθατε κάθε Ιανουάριο. Ξεσηκώραμε κούτες από εκεί και τις στέλναμε με το ταχυδρομείο, γιατί δεν μπορούσαμε να τις στείλουμε αλλιώς στην Ελλάδα. Με φορτωτικές και κυρίως το γαλλικό τραγούδι, που ένας έλεγε κοίτα εδώ το νέος δίσκος της Νταλιντά, κοίτα εδώ αυτό το τραγούδι με τη Ζιλιέτ Γκρικό που το ψάχναμε. Και μετά αυτό το ταξίδι που κάναμε κάθε χρόνο στην αρχή και σιγά σιγά με τα χρόνια, γιατί ερχόντουσαν και άλλα παιδιά από την Αθήνα, παίρναμε και άλλους αυτή την παρέα. Εγώ φίλος του ιταλικού τραγουδιού είχα ανακαλύψει ένα τρένο, το τρένο που ενώνει εκεί τις πόλεις στην Κιανή Ακτή, που ξεκινούσε το πρωί στις 6 από τις Κάνες και φτάναμε στο Σαν Ρέμο περνώντας από την Νίκαια, από το Αντίπ, το Μονακό, και φτάναμε στο Σαν Ρέμο περίπου κατά τις 10 η ώρα. Άλλαζαμε τρένο, θυμάμαι, στα Βεντιμίλια, που είναι στα σύνορα Γαλλίας, Ιταλίας, και μάλιστα στην εποχή που δεν ήταν ενωμένη η Ευρώπη, στα τέλη του 70, περνάγαμε συνέχεια από ελέγχους διαβατηρίων και από τη Γαλλία και από την Ιταλία. Και εκεί λοιπόν στο Σαν Ρέμο εγώ αισθανόμουν ότι είμαστε πολύ κοντά σε αυτά που αγαπούσα, όπως τις Κάνες. Και εκεί δύο καταστήματα που ήταν δίπλα από το Άριστον, το θέατρο που γίνεται ακόμα το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, μας είχαν μάθει και μας έλεγαν καλώς ήρθατε, γιατί ξεσηκώναμε όλα τα ιταλικά τραγούδια που είχαν βγει τους περισμένους μήνες και μας έκανε για καλές τιμές. Και μετά πηγαίναμε στο Άριστον, όπου βλέπαμε τις προετοιμασίες για το φεστιβάλ που θα γινόταν σε 3-4 εβδομάδες. Κάθε φορά το Σαν Ρέμο γίνεται μέσα στο Φεβρουάριο, εκεί κινείται. Περνάγαμε λοιπόν αξέχαστα, μιλώντας συνέχεια για τη μουσική, γνωρίζοντας τους ανθρώπους της μουσικής. Ήταν μια υπέροχη ζωή. Σήμερα λοιπόν το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στο Λευτέρη Κογκαλίδη, εκεί που ταξιδεύει με τα τραγούδια που αγαπάει. Όλα τα τραγούδια είναι του 1964.

τα δύο τεράστια ονόματα του γαλλικού πενταγράμμου. Ήταν και οι δύο οι πιο αγαπημένοι του Λευτέρη. Είχε τα άπαντα. Και του Ασναβούρ και του Μπεκό. Μεγάλες μορφές για το ευρωπαϊκό τραγούδι, για το παγκόσμιο τραγούδι. Και οι δύο. Το έχουμε πει χίλιες φορές. Ήταν ο Ασναβούρ και το Ιερόν Χορ.

χαλούσε ο κόσμος στη δεκαετία του 60 με τον Ναταλή του Ζιλμπέρ Μπεκό. Είναι τραγούδι που έγραψε ο ίδιος τη μουσική και η στίχη του πολύ μεγάλου στιχουργού Πιέρ Ντελανουά. Θα ακούσουμε τώρα από το 64, από τα δημοφιλέστερα ονόματα που ακούσαμε αρκετά τραγούδια του και το 63, τον Ρισάρ Αντωνί. Η γαλλική έκδοση του τραγουδιού.

Το τραγούδι που ξεκίνησε από την Ιταλία, τον Ουμπέρτο Μπίντι και Τζίνο Πάολι. Στη Γαλλία όμως έγινε επιτυχία από τον Ρισάρ Αντωνί, από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές, ιδιαίτερα στα χρόνια του 60 και του 70, γεννημένος στην Αίγυπτο. Το ίδιο τραγούδι το έχουμε ακούσει και με τη Σίλα Μπλακ σε προηγούμενη εκπομπή, σε διαφορετική ερμηνεία που έγινε στην Βρετανία επιτυχία και σε άλλες χώρες. Αλέν Μπαριέρ, επίσης από τα μεγαλύτερα ονόματα στη Γαλλία, το 64 έχει μια τεράστια επιτυχία που κράτησε για πάρα πολλά χρόνια. Μαβί.

Πιστεύω ότι καταλαβαίνετε το πόσο μεγάλη επιτυχία ήταν αυτό το τραγούδι. Να πω 2-3 λόγια για το Μαβί, που κυκλοφόρησε σε δίσκο 45 στροφών και η διάρκεια του είναι 4 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα. Αυτά τα 4 λεπτά λοιπόν ήταν τα πιο ακουσμένα μέσα στη χρονιά του 1964 και τις επόμενες χρονιές στους ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Ευρώπη αλλά και στην Λατινική Αμερική. Έγινε παντού νούμερο 1, στο Βέλγιο. Στην Ιταλία πούλησε πάνω από 400.000 αντίτυπα και στη Γαλλία πάνω από 700.000 αντίτυπα. Το ίδιο και στις περισσότερες χώρες στη Νότιο Αμερική.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο τέταρτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουάσιγκτον. Οι Λιβανέζοι διαπραγματευτές θα επιδιώξουν πλήρη κατάπαυση του πυρός που θα αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις. Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία ακόμη και αύριο αν δεν υπήρχε Χεζμπολάχ, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν να διαχωριστούν οι Ισραηλινο-Λιβανέζικες διαπραγματεύσεις από εκείνες με την Τεχεράνη. Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι συνομιλίες των ΗΠΑ και του Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ενώ χαρακτήρισε fake news τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι δύο πλευρές είχαν διακόψει τις επαφές τους. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα εργαστεί για την εξάλληψη του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του. Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Αποχώρησαν 7 βουλευτές και 143 στελέχη από τη Νέα Αριστερά. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου. Επιστολή του ΠΑΣΟΚ για ακρόαση σε ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη σχετικά με τις παρακολουθήσεις. Καραμπόλα σημειώθηκε στην πόλη Αντίπ της Γαλλίας όταν ο οδηγός Νταλίκας έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με 23 αυτοκίνητα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τουλάχιστον 37 άτομα, μεταξύ των οποίων και 3 αστυνομικοί. Άνοδος της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια για αύριο. Έως 30 βαθμοί Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Συνεχίζουμε με τραγούδια που αγαπήθηκαν και στη χώρα μας. Ήταν από τα δημοφιλέστερα τα τραγούδια της Γαλλίας και της Ιταλίας στη δεκαετία του 60. Το ξέρουν όσοι άκουγαν τότε ραδιόφωνο και αγόραζαν δίσκους. Η σειρά της Sylvie Vartan, νούμερο ένα τραγουδίστρια στους νέους στη δεκαετία του 60. Και είπε τραγούδια που έχουν γράψει μεγάλοι συνθέτες, όπως αυτό που έγραψε για αυτήν ο Charles Aznavour. Ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία της το 64, όχι μόνο στη Γαλλία.

Αυτή ήταν η Sylvie Vartan σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία της. Πάρα πολλές οι επιτυχίες για τη Sylvie Vartan. Η Dalida τώρα είχε ξεκινήσει από τη δεκαετία του 50 και συνέχισε στην δεκαετία του 70 και του 80. Είχε έρθει και στην χώρα μας. Επίσης, με μεγάλες επιτυχίες. Όταν ήρθε το 63-64 η Dalida γνώρισε μια υποχώρηση στην καριέρα της, στη δημοτικότητα, ή στα τραγούδια θα έλεγα περισσότερο, όχι σαν περσόνα, γιατί το νεότερο κύμα που ερχόταν, όπως σημαίνει παντού, επισκίασε την επιτυχία της Dalida, δηλαδή η Sylvie Vartan, η Françoise Hardy, η Sheila και οι άλλες. Όμως το σπουδαίο με αυτήν είναι όπως ας πούμε ο Elvis ξαναγύρισε δυναμικά στο τέλος του 60 και πήρε όλα τα χαρτιά και έκανε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες από αυτές που την διέκοψαν στη δεκαετία του 60. Το 64 διασκευάζει ένα τραγούδι των Baccarat David και το τραγουδά εκεί στα γαλλικά. Πάνω από 150 εκατομμύρια έχουν πουλήσει οι δίσκοι της Dalida.

ατελείωτες οι ηχογραφήσεις και τα τραγούδια της Νταλίντα. Ήταν από το 1964. Ένα ακόμα τραγούδι του Μπεκό από εκείνη τη χρονιά. Και αυτό παγκόσμια επιτυχία. Και γνώρισε και πολλές διασκευές αργότερα. L'Orange.

Τραγούδια από το 1964, από τη Γαλλία. Λίγοι τον γνωρίζουν από τους νεότερους, ούτε ασχολούνται πολύ με το γαλλικό τραγούδι πια, αλλά εκείνοι που αγαπούσαν το γαλλικό τραγούδι ή έχουν ζήσει στη Γαλλία στα χρόνια του 50, του 60 και του 70 ξέρουν τον Ζαν Φερά. Γάλλος τραγουδοποιός, πολύ σπουδαίος Γάλλος τραγουδοποιός και ποιητής. Ειδικευόταν ιδιαίτερα στην ποίηση του τραγουδιού και ιδιαίτερα σε αυτή του Λουί Ραγκόν. Το 64 κυκλοφόρησε αυτή τη μεγάλη επιτυχία, ο Ζαν Φερά.

Ο Ζαν Φερά, θα πρέπει να σας θυμίσω ότι όλη αυτή η γαλλική σχολή έχει επηρεάσει απεριόριστα και το ελληνικό τραγούδι ή τους Έλληνες συνθέτες, ή που έζησαν εκεί ή που δεν έζησαν και άκουσαν τα τραγούδια και τα μετέφεραν μετά εδώ, από τον Αττικ μέχρι στη δεκαετία του 80 κυρίως. Γιατί τώρα πια τα γαλλικά τραγούδια δεν έρχονται και έχουν ισοπεδωθεί τα περισσότερα τραγούδια στις διάφορες χώρες. Ανταμό, 1964. Το τραγούδι το έβγαλε, το κυκλοφόρησε στα τέλη του 63. 11 εβδομάδες στο νούμερο 1 στην Ολλανδία το τραγούδι αυτό και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης τότε. Οι στίχοι αναφέρονται σε εκείνη την εποχή, τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Είναι ιστορία ενός νεαρού που επιθυμεί να πάει μια κοπέλα σε ένα πάρτι, μια την κοπέλα του, και σύμφωνα με την παράδοση, θα το έχετε δει και στις παλιές ταινίες, ζητά την άδεια από τον πατέρα της.

Ο Ανταμό, σούπερστάρ από τότε μέχρι τις μέρες μας. Έχει έρθει και στη χώρα μας και έχει συνεργαστεί και με Έλληνες τραγουδιστές. Αυτό τώρα είναι ένα εμβληματικό τραγούδι στην καριέρα του Johnny Hallyday. Από τους πρώτους όπως ο Τσελεντάνο που έφεραν το rock and roll στη Γαλλία. Είναι διασκευή, αλλά δεν έχει σημασία. Με αυτόν τον τρόπο σε εκείνη την εποχή πέρασε σε εκατομμύρια Γάλλους. Θεωρείται από τις φοβερές ερμηνείες και είναι του Johnny Hallyday αυτή που θα ακούσετε. Θα καταλάβετε ποιο είναι το τραγούδι αμέσως. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 64 και η διασκευή έχει γίνει από έναν άλλο Γάλλο σπουδαίο τραγουδοποιό, τον Ίγκο Φρέι. Να μην σας πω την ιστορία, γιατί περίπου είναι ανάλογη, όχι ακριβώς, και του original. Στη Γαλλία με αυτόν έγινε. Δηλαδή αν ρωτήσετε οποιοδήποτε Γάλλο, θα πει το τραγούδι το ξέρω με τον Johnny Hallyday.

Ο Τζόνι Χαλιντέι, που θυμάμαι ότι όταν είχε έρθει στην Αθήνα και έπαιξε με την Βατάν στη Θεσσαλονίκη, του δείχναμε την πόλη, εγώ και ο Λευτέρης τότε. Τη Θεσσαλονίκη βέβαια, εκείνος την ήξερε και μας ξαναγούσε διάφορα πράγματα. Και είχαμε και μια πολύ καλή κουβέντα με τον Τζόνι Χαλιντέι. Ο Λευτέρης, που ήταν και μόνιμος και ο πρώτος ανταποκριτής του Billboard στη χώρα μας, πολύ σπουδαίο αυτό, σε έργα που δεν ήταν απλωμένη η μουσική αυτή από το 70 μέχρι το 80. Ο Eddie Mitchell, για να ολοκληρώσουμε σήμερα, είναι ένας άλλος Γάλλος τραγουδιστής, όχι τόσο γνωστός στην Ελλάδα, αλλά superstar στη Γαλλία. Είναι και αυτός από εκείνους που έφεραν το rock and roll στη Γαλλία. Εκεί βασίστηκε στα rock and roll, στα R&B και στα γαλλικά τραγούδια, και αρκετά επηρεασμένος και από την country. Το όνομα Eddie Mitchell, το Eddie, το πήρε, ήθελε να έχει ένα όνομα έτσι να μοιάζει με εκείνον το σκληρό ηθοποιό, καταπληκτικό ηθοποιό, τον Eddie Constantin, που είναι και πρωταγωνιστής στην ταινία του Ζαλί Κοντάρ, μεταξύ άλλων. Έτσι λοιπόν είπε Eddie Mitchell, για να μοιάζει και αμερικάνικο. Το 1961, μόνο τη χρονιά εκείνη, στη Γαλλία, για να καταλάβετε τη δημοτικότητα σε εκείνα τα χρόνια, είχε πουλήσει 2,5 εκατομμύρια αντίτυπα δίσκους, δίσκοι 45 στροφών. Θα τον ακούσουμε για να αποχαιρετήσουμε την σημερινή εκπομπή με τα γαλλικά τραγούδια του 64. Καλό ταξίδι στο Λευτέρη Κουγκαλίδη, με αυτό εδώ που είναι διασκευή σε τραγούδι του Bert Bacharach.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο τέταρτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουάσιγκτον. Οι Λιβανέζοι διαπραγματευτές θα επιδιώξουν πλήρη κατάπαυση του πυρός που θα αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις. Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία ακόμη και αύριο αν δεν υπήρχε Χεσμπολάχ, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν να διαχωριστούν οι Ισραηλινο-Λιβανέζικες διαπραγματεύσεις από εκείνες με την Τεχεράνη. Ο τηλεοπτικός σταθμός της Χεσμπολάχ, Αλ Μανάρ, μετέδωσε ότι η παραστρατιωτική οργάνωση έχει λάβει δύο προτάσεις εκεχηρίας από τις ΗΠΑ για τον τερματισμό των εχθροπραξιών με το Ισραήλ και επιβεβαίωσε ότι συζητά εκείνη που υπέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, επιμένοντας παράλληλα ότι πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη και χωρίς εξαιρέσεις εκεχηρία. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, η Χεσμπολάχ απέρριψε την πρώτη πρόταση, η οποία προήλθε από τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Στο μεταξύ, με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ενώ χαρακτήρισε fake news τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι δύο πλευρές είχαν διακόψει τις επαφές τους. Σύμφωνα με το Ισραηλινό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Καν, ο οποίος επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να εκπαιδεύσουν τον Λιβανικό στρατό στο πλαίσιο της προσπάθειας για τον αφοπλισμό της Χεσμπολάχ. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με βασικούς άξονες την παιδεία, το δημόσιο, τη δικαιοσύνη, αλλά και ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών. Με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός τη χαρακτήρισε οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Κάλεσε δε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν. Αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς 7 βουλευτές και 143 στελέχη, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος να διαθέτει 4 βουλευτές. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τσούφη και Θεανό Φωτίου. Με δήλωση της Έφη Αχτσιόγλου παραιτήθηκε από τη θέση της βουλευτού, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης. Ο Γιάννης Δραγασάκης παίρνει την έδρα της Έφης Αχτσιόγλου. Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αναφέρθηκε ο Τούρκος πρέσβης Τσαγατάι Ερτζιγιές σε δεξίωση που παρέθεσε η τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα. Επισήμανε ότι η Τουρκία και η Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια έχουν αποδείξει ότι ακόμα και όταν υφίστανται διαφορές και εκκρεμή ζητήματα, ο διάλογος, η συνεργασία και η πρόοδος είναι εφικτά. Τόνισε δε ότι το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος είναι κοινοί χώροι που συνδέουν τους λαούς, τις οικονομίες αλλά και το μέλλον των δύο χωρών. 45 μαχαιριές δέχθηκε η 39χρονη στην Καλαμάτα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ενώ εντοπίστηκαν πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια της. Η έρευνα στρέφεται στα δύο κοριτσάκια του ζευγαριού. Θα ζητηθεί αιματολογική εξέταση, καθώς είναι πιθανό να είχαν ναρκωθεί με πνοτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι. Ο δράστης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για άσκηση δίωξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη στον ανακριτή. Σοκ στην Ιταλία. 4 μετανάστες, 3 από το Πακιστάν και 1 από το Αφγανιστάν, πυρπολήθηκαν σε πρατήριο καυσίμων στην Καλαβρία. Όπως μάλιστα δείχνει βίντεο από κάμερες ασφάλειας, οι 4 μετανάστες κάηκαν ζωντανοί μέσα σε ένα μίνι βαν. 2 άνδρες, οι οποίοι φέρονται να είναι Πακιστανοί, έριξαν βενζίνη μέσα στο όχημα και κράτησαν τις πόρτες τους κλειστές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώς και πυρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην Αττική θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch, το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, afestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα και καλησπέρα. Καλώς ορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης, παιδιά, που ο μήνας έχει 3 και είναι Ιούνιος. Βέβαια, εγώ δεν έχω καταλάβει τώρα τι καιρό έχει, γιατί είδα μία παρέα νεαρών παιδιών. Καλά να είναι. Αυτό φαίνεται δεν θα δίνουν πανελλήνιες, ποιος να ξέρει. Εν διάφορη περιπτώσει, είδα να φοράνε σορτσάκι, βερμούδα, κοντομάνικο κτλ. Και είδα και στην ίδια παρέα μπουφάν και μπότες. Οπότε γίναμε Λος Άντζελες, ο καθένας φοράει όπως θέλει. Τι να πω, κάποιοι μπορεί να κρυώνουν, κάποιοι μπορεί να ζεσταίνονται. Τι να πεις, ο καθένας αν δεν ενοχλεί, αν δεν ενοχλεί μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν ενοχλούν, μια χαρά τους είδα. Πολύ ωραία και πολύ άνετη και πολύ καταπληκτική. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Πώς είστε, της ώρας στις 2 δηλαδή, όχι μία. Όλα καλά, Δεν πιστεύω να έχετε τίποτα ζητήματα. Όχι βέβαια. Εγώ θέλω να ξεκινήσω με μία καλή είδηση. Μία θαυμάσια είδηση. Θυμάστε το μωρό, το κοριτσάκι, το τρίχρονο στην Κρήτη που νοσηλευόταν στην εντατική στο πανεπιστημιακό του Ηρακλείου, του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Κακοποιημένο. Δεν υπήρχε, λέει, στο κορμάκι του εκατοστό που να μην ήταν χτυπημένο. Το μωρό λοιπόν αυτό, λένε οι πληροφορίες, ότι βγαίνει από την εντατική, διότι η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σταθερή βελτίωση και έχει ήδη αποσωληνωθεί. Και οι θεράποντες ιατροί είναι αισιόδοξοι. Θα, με το καλό να βγει από την εντατική, θα νοσηλευτεί σε θάλαμο της παιδοχειρουργικής κλινικής του Παγνή. Θα συνεχίσει βέβαια να παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς μέχρι να κρυθεί ότι μπορεί να βγει από το νοσοκομείο. Να θυμίσω ότι το μωρό, το παιδάκι αυτό, μεταφέρθηκε στις 21 Μαΐου αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων και στη συνέχεια, επειδή ήταν πολύ σοβαρή η κατάστασή του, διακομίστηκε στο Παγνή. Είχε αιμάτωμα στον εγκέφαλο, αυτό μου αρέσουν οι λέξεις, σας το έχω πει πολλές φορές, εκτεταμένα τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος, παντού χτυπημένο ήταν το μωρό. Και από την πρώτη στιγμή που του γίνανε οι εξετάσεις, έδειξαν τα ευρήματα κακοποίηση. Η οικογένειά του είχε πει ότι χτύπησε στην παιδική χαρά. Αλλά σε ποιον το λέει, στον γιατρό? Βέβαια, στο δύο γιατρός τι είναι. Έχουν ήδη προφυλακιστεί η μάνα του, 25χρονη, και ο σύντροφός της. Είχαν πάει στον ανακριτή κτλ. Και λένε δεν ξέρουν πώς τραυματίστηκε το παιδάκι αυτό. Και βέβαια, στο επίκεντρο παραμένει και η τύχη των τριών αδερφών του παιδιού, τα οποία απομακρύνθηκαν από αυτό που ο Θεός να το κάνει οικογενειακό περιβάλλον που λέμε, και φιλοξενούνται εδώ και περίπου 10 μέρες στη παιδιατρική κλινική στα Χανιά, στο νοσοκομείο. Είναι 3 αγοράκια, 6 μηνών, 6 χρονών και 8 χρονών. Είναι καλά στην υγεία τους, δεν χρειάζονται νοσηλεία τα μωρά. Βέβαια παραμένουν στο νοσοκομείο, διότι δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής κατάλληλη δομή φιλοξενίας για να μεταφερθούν. Εντάξει, έχω να πω πολλά γι' αυτό, αλλά τώρα ας μην τα πω. Γιατί αυτή η περίπτωση το μωρό βγαίνει από την εντατική. Να βγει, να πάει, να βρεθεί ένας τρόπος να ζήσει ήσυχο και ήρεμο και να επουλωθούν τα τραύματά του και στη σωματάκι του και στην ψυχούλα του. Έτσι. Αυτό είναι το διατάφτο. Είναι μια καλή είδηση μέσα σε αυτόν τον οριμαγδό. Τι ακούμε όμως. Θέλω να λέμε και τα καλά, παιδιά. Αυτά είναι τα, όσον αφορά στα παιδιά μας και όχι μόνο. Γιατί δεν είναι το παιδί το τάδε, το παιδί της τάδε, το παιδιά μας. Έτσι, να το εμπεδώσουμε κάποια στιγμή, να δούμε τι θα γίνουμε. Έχουμε σε εξέλιξη διάφορα ζητήματα και θα τα δούμε σιγά σιγά, διότι δεν τα λες και ευχάριστα. Κάποια μπορεί και να είναι, ποιος να ξέρει, κάποια άλλα όχι. Οπότε
Εδώ είμαστε για να τα δούμε με ψυχραιμία και με ηρεμία και με νυφαλιότητα και με όλα τα σχετικά. Θέλω πριν ακούσουμε το πρώτο τραγούδι να πω κάτι ακόμη. Χθες πέθανε ο Νάσος Αθανασίου. Το ξέρετε, εξαιρετικά αγαπητός δημοσιογράφος, εξαιρετικός δημοσιογράφος και εξαιρετικός άνθρωπος. Εγώ είχα, συγγνώμη για το πρώτο ενικό, αλλά πώς θα το πω, είχα την ευτυχία, θα το πω, να συνεργαστώ μαζί του εδώ στην ΕΡΑ, το πρώτο πρόγραμμα τότε, στην εκπομπή Κυριακή στην Ευρώπη. Και ήμουν πολύ νεότερη, θα έλεγα. Ήταν από τους πιο ακομπλεξάριστους ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Άφηνε χρόνο, άφηνε χώρο, ζητούσε γνώμη. Κάναμε μια εκπομπή η οποία κύλαγε σαν νεράκι με σοβαρά θέματα, γιατί πάντα η επικαιρότητα έχει σοβαρά θέματα, ανεξαρτήτως χρόνου. Ήταν ένας άνθρωπος λοιπόν που μπορούσε να χαρακτηριστεί δάσκαλος. Με ποια έννοια? Όχι με την έννοια του κάνε αυτό γιατί αυτό είναι το σωστό, όχι. Από τα πρακτικά ζητήματα, τόση απόσταση από το μικρόφωνο, πρέπει να πιείς νερό παγωμένο πριν βγεις στον αέρα, έτσι, ναι. Τέτοια, από τα απλά μέχρι τα πολύ σπουδαία. Και ήταν από τους ανθρώπους που, γιατί λέω άφηνε χώρο, που δεν ήθελε να καπελώνει. Τα θέματά μας τα φτιάχναμε, τα ετοιμάζαμε. Δεν θα, να το πω εγώ πρώτος, δεν είχε τέτοια θέματα ο Νάσος Αθανασίου. Και ακόμα και τις διαφωνίες μας, γιατί ως νεότερη είχα και εγώ τα, ξέρετε τώρα, απόψεις και τα λοιπά. Όχι ότι έχω αλλάξει πολύ από τότε, όχι, αλλά αυτό δεν αφορά το ευρύ κοινό. Το θέμα είναι ότι δεν ύψωσε ποτέ φωνή, δεν προσπάθησε ποτέ να επιβληθεί και ήταν πάντα ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μία ματιά τόσο κριτική και τόσο ευρεία στα πράγματα που ήθελες να είσαι δίπλα να ακούς. Τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά του και θεωρώ ότι τέτοιοι άνθρωποι σαν τον Άσο τον Αθανασίου υπάρχουν βέβαια, έτσι, ανήμωνα αν δεν υπήρχαν, αλλά τους λες και σπάνιους. Τους λες και σπάνιους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο, είναι και 20. Να δούμε τι γίνεται με εκείνες τις εξελίξεις. Τι θα γίνει τέλος πάντων, θα επιτευχθεί η συμφωνία, δεν θα επιτευχθεί, θα τα δούμε. Πάμε.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με εκείνο τον πόλεμο. Πριν λίγο ο Αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι εξαπέλυσε πυρά και ακινητοποίησε ένα πετρελαιοφόρο υπό σημαία της Μποτσουάνα, διότι αυτό το πετρελαιοφόρο προσπάθησε να κατευθυνθεί προς το νησί Χάρκ του Ιράν και δήλωσε ότι το πλήρωμα ήταν άφορτο, το πετρελαιοφόρο, έτσι. Αγνόησε, λέει, τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις να αλλάξει πορεία για 24 ώρες και άνοιξε πυρήν αντίον του. Έχουν ακινητοποιήσει οι Αμερικανικές δυνάμεις 6 εμπορικά και έχουν ανακατευθύνει 122 από τότε που η χώρα ξεκίνησε το ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στις 13 του Απρίλη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τα άλλα, ως προς τα άλλα που λένε, έτσι. Τα μηνύματα από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν είναι αντικρουόμενα, τα λέγαμε και χθες. Είπε ο Τραμπ μέσα στην άλλη εβδομάδα περιμένει συμφωνία. Η Τεχεράνη είναι καχυποψία, δηλαδή είναι δεν αξιόπιστος συνομιλητής η Ουάσιγκτον. Η Τεχεράνη προβάλλει, όχι προβάλλει, για την Τεχεράνη είναι κόκκινη γραμμή η συνέχιση του πολέμου στο Λίβανο. Γι' αυτό και προχθές ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου εξηγήσεις. Του είπε διάφορα έντονα πράγματα, έντονα, ναι. Ότι βάζει με τις επιχειρήσεις στο Λίβανο, τις συνεχιζόμενες, βάζει σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη και ότι απομονώνει περισσότερο το Ισραήλ. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει, διότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε στο Κογκρέσο ότι δεν θα υπάρξει καμία άρση κυρώσεων στο Ιράν χωρίς το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και αν δεν δεσμευτεί το Ιράν για τα πυρηνικά του. Διότι μπορεί να λένε ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και μπορεί να συνεχίζονται, αλλά συνεχίζονται και οι κυρώσεις. Την Τρίτη νέες κυρώσεις είχαμε χθες από το Υπουργείο Οικονομικών το Αμερικανικό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχουμε τώρα, είπαμε, για την επίθεση σε πλοίο στο Περσικό και τα λοιπά. Επίθεση άνοιξαν πύρια Αμερικανοί. Οπότε, παιδιά, σε αυτό το κομμάτι περιμένουμε τις εξελίξεις και θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό που είπε ο Τραμπ για την επόμενη εβδομάδα για τη συμφωνία μπορεί και να γίνει πραγματικότητα. Ποιος να ξέρει άραγε. Έχουμε βέβαια και τις συνομιλίες Λιβάνου και Ισραήλ. Λέει το Al Jazeera και η Ισραηλινή πηγή ταυτοχρόνως ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον. Και αυτές οι συνομιλίες πραγματοποιούνται εν μέσω των συνεχιζόμενων επιθέσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ και της απειλής κλιμάκωσης από την πλευρά του Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου είπε δεν θα στείλει στρατό στη Βηρυτό. Δεν είπε δεν θα σταματήσει να βομβαρδίζει τον Νότιο Λίβανο και να προχωράει βαθύτερα στο έδαφος του Λιβάνου με τις χερσαίες επιχειρήσεις. Έτσι. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι διημήθη σε αυτή την πρώτη μέρα των συνομιλιών και ποια θα είναι η αντίδραση. Θέλετε να σας πω την αντίδραση, ενώ ήταν η συνομιλία σε εξέλιξη. 5 νεκροί χθες στο Νότιο Λίβανο, χθες το βράδυ. Αυτή είναι η εξέλιξη. Για να μην κοροϊδευόμαστε, έτσι. Αλλά συνομιλίες διεξάγονται πάντως. Θέλω να σε αυτό να είστε σίγουροι ότι γίνονται συνομιλίες. Έχουμε πει άλλο διπλωματία, άλλο το πεδίο. Άλλο. Τελείως διαφορετικά πράγματα. Έχω κάτι να ακούσω. Νίκο μου, δεν έχω. διάφορα θέματα. Θα τα ακούσω λοιπόν και θα επανέλθουμε για να δούμε τι γίνεται. Διότι μέσα σε όλα έχουμε και το Μουντιάλ. Μα τώρα τι. Και θα πάει και το Ιράν. Θα πάει το Ιράν. Έλα πες με εσύ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξεδιεξάγεται Νίκο με το Μουντιάλ. Καλά τα λέω. Καλά τα λέω. Θα πάει, δεν θα πάει. Ποιοι θα πάνε. Σας έχω την απάντηση. Αμέσως μετά από αυτά που πρέπει να ακούσουμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Earth News Radio 105,8, όπως πολύ καλά ακούσατε, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις συνομιλίες, τι υπόθηκε την πρώτη μέρα των συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ. Και επίσης, να δούμε τι θα γίνει σε όλα τα επίπεδα, και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το Ιράν και όλα τα σχετικά. Διότι η Μέση Ανατολή δεν είναι απλό πράγμα. Είναι ένα καζάνι που βράζει χρόνια τώρα, δεκαετίες. Και κάποιος που πιστεύει ότι σε χρόνο πολύ πυκνό, σε χρόνο ντετέ θα λυθούν όλα τα ζητήματα, φαίνεται ότι έχει κάνει λάθος. Τώρα θα μου πείτε, από πού το ξέρουμε? Από όλη αυτή την ιστορία που τραβάει τόσο πολύ μακριά και από τις πληροφορίες που έρχονται από τις δύο πλευρές. Αν να σας πω κιόλας ότι ο Αγιατολάχ, ο Μοτζάμπα, ο Χαμενεΐ έχει, λέει, όλο και πιο ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις. Ακού τώρα. Αν πεις, έχει εμφανιστεί? Όχι. Αλλά έχει, αφού το λένε. Πότε και πώς θα εμφανιστεί και τα λοιπά και τι θα γίνει, δεν το ξέρουμε. Περιμένουμε να μάθουμε κι εμείς όπως και εσείς. Μέσα ενημέρωσης της Χεζμπολάχ στο Λίβανο λένε ότι η πρόταση εκεχηρίας του Τραμπ βρίσκεται, λέει, υπό συζήτηση. Το ξέρουμε. Μην ακούτε που λένε κατά διαστήματα δεν μιλάμε και δεν κουβεντιάζουμε και δεν έχουμε διάλογο. Κουβεντιάζουνε. Επίσης συνεχίζονται και οι συνομιλίες με το Ιράν, λέει ο Τραμπ, στο συνάντησή του στο κοινωνικό δίκτυο, το Truth Social, δικό του είναι, έτσι. Είπε ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται αδιάκοπα, και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι δύο πλευρές είχαν διακόψει τις επαφές τους. Τα fake news, λέει, ψευδείς ειδήσεις, έτσι, που αναφέρουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία και τα λοιπά και οι Ηνωμένες Πολιτείες διέκοψαν τις συνομιλίες πριν από λίγες ημέρες, είναι ψευδείς και εσφαλμένες. Οι συνομιλίες μεταξύ μας συνεχίζονται αδιάκοπα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έγινε πριν από 4, 3, 2 και 1 ημέρα, καθώς και σήμερα. Okay. Πού θα οδηγήσουν, λέει, κανείς δεν ξέρει. Άμα δεν ξέρει ο Τραμπ, ξέρουμε εμείς. Αλλά όπως είπα, λέει, στο Ιράν, ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να κλείσετε μία συμφωνία. Το κάνετε αυτό, λέει, εδώ και 47 χρόνια και δεν μπορεί να επιτραπεί να συνεχιστεί άλλο. Το Τασνίμ είχε μεταδώσει τη Δευτέρα το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο ότι η Τεχεράν είχε διακόψει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις ΗΠΑ. Και είχε βγει ο Αραχτσί, ο υπουργός εξωτερικών τους, και είπε των Ιρανών, και είπε ότι συνεχίζονται οι ανταλλαγές μηνυμάτων. Βγαίνει με το διαπραγματευτή του και λέει ο Μπακαλιμπάφ και λέει: καμία συμφωνία δεν θα επιτευχθεί αν δεν συμπεριλαμβάνεται ο Λίβανος. Και τώρα γίνονται οι συζητήσεις για τον Λίβανο. Πώς να ξέρει. Άμα σου λέει ο καθήλυνα αρμόδιος, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά συνεχίζονται όμως οι, πώς τις λέμε, οι συνομιλίες. Συνεχίζονται. Για να σταματήσω, υποτίθεται ότι είχαν συμφωνήσει οι δύο πλευρές, Ισραήλ και Χεζμπολάχ, να σταματήσουν τις επιθέσεις. Βγαίνει η Χεζμπολάχ, λέει, να σταματήσει το Ισραήλ πρώτο. Βγαίνει το Ισραήλ, λέει, δεν θα στείλουμε στο Λίβανο στρατεύματα, αλλά θα συνεχίσουμε να βομβαρδίζουμε. Έτσι. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Τι γίνεται. Και μέσα σε όλα αυτά, παιδιά, έχουμε και το, πώς το λένε, και το παγκόσμιο κύπελο. Διότι είπε ο Ρούμπιο εχθές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν σε Ιρανούς που έχουν δεσμούς με τους φρουρούς της Επανάστασης να ενταχθούν στην αποστολή της χώρας που θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ. Η Ιρανική ομάδα θα παίξει αγώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θα έχει τη βάση της στο Μεξικό. Και παρά τον πόλεμο και τα λοιπά, ο Ρούμπιο είπε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει κανένα πρόβλημα με την είσοδο της Ιρανικής ποδοσφαιρικής ομάδας και του υποστηρικτικού προσωπικού στη χώρα. Αυτό, λέει, που δεν πρόκειται να επιτραπεί είναι να ενσωματώσουν στην αποστολή ομάδα ανθρώπων που γνωρίζουμε ότι δεν έχουν καμία σχέση με τον αθλητισμό, αλλά έχουν δεσμούς με τους φρουρούς της Επανάστασης ή πράγματα, λέει, αυτού του είδους. Ναι. Οπότε, λέει, θα τους παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά. Μάλιστα. Αφού το είπε, όχι ότι περιμέναμε να μην τους παρακολουθούν, αλλά το είπε ξεκάθαρα ότι έχετε το νου σας. Θα ψάξουμε να βρούμε μέχρι τρεις γενιές πίσω πόθεν πώς. Και επειδή υπάρχουν και, θα μου πεις, το ποδόσφαιρο, είναι η όλη η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Έτσι. Τώρα για το Μεξικό, το είπα και την άλλη φορά, προφανώς θα έχει γίνει συμφωνία. Θα έχει, πώς να το πω τώρα, θα έχει υπάρξει και μία αποδοχή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Μεξικό από μόνο του, εμείς θα φιλοξενήσουμε την Ιρανική ομάδα. Έτσι. Και επειδή επίσης υπάρχει και ένα άλλο θέμα που είναι, όχι σοβαρό, είναι κάτι παραπάνω από σοβαρό, μείζον. Είπε, λοιπόν, ο Ρούμπιο, ναι, στη Γερουσία μίλησε, γι' αυτό και τα είπε όλα αυτά, στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας. Ο Ρούμπιο, ναι, στη Γερουσία.

220 σημείων του Αμερικανού Προέδρου για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, το οποίο υποτίθεται ότι θα έφερε τέλος στην κυριαρχία της Χαμάς και θα ανασυγκροτούσε την περιοχή και θα γινόταν η ριβιέρα της Μέσης Ανατολής. Έχουμε, λέει, ένα σχέδιο και αυτό δεν το προβλέπει, δηλαδή το να πάρει και τα υπόλοιπα, μάλλον έχει το 63% να φτάσει στο 70% της κατάληψης των εδαφών. Και τελικά, λέει, καταλαβαίνουμε ότι αυτό που θέλουμε και νομίζω ότι αυτό που τελικά θα ήθελαν και οι Ισραηλινοί είναι μια Γάζα που θα κυβερνάται από μια οντότητα εκτός της Χαμάς. Δεν ξέρω, αυτό θέλουν οι Αμερικανοί προφανώς. Τώρα το αν το θέλει ο Νετανιάχου είναι μεγάλη κουβέντα. Έτσι. Ποιος θέλει να κυβερνήσει τη Γάζα και αν θέλει να υπάρχει Γάζα και αν θέλει να... Διάφορα ζητήματα έχουν προκύψει. Σε αυτό το σημείο είμαστε. Περιμένουμε τώρα τις αναλύσεις επί αναλύσεων και ξανά αναλύσεις και ξανά μανά αναλύσεις για το τι θα γίνει, ενώ συνεχίζονται οι επιθέσεις στα νότια της χώρας. Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε, για να δούμε. Ναι, έχουμε διάφορα πολεμικά. Γιατί έχουμε το νου μας, στο νου μας μάλλον, ότι τα πράγματα μπορεί και να αλλάξουν, όχι άμεσα, αλλά τέλος πάντων να βρεθεί μια λύση και να ξεκινήσουν κάποιες διαπραγματεύσεις στα διάφορα μέτωπα. Αλλού γίνονται, αλλού πάλι όχι. Τι να σας πω, γιατί προσπαθώ να σας πω για την Ουκρανία, αυτό θέλω να καταλάβετε. Είναι και 38. Γεια σου Βασίλη μου, με ο Νάσο Αθανασίου, τρεις στον αέρα, τα ελληνικά του εξαιρετικά, η αλήθεια είναι αυτή. Ξέρεις κάτι, μερικοί άνθρωποι, γιατί έχουμε συνεργαστεί και έχουμε συνεργαστεί κόσμος πολλής, καταλαβαίνεις από το βλέμμα και από το τρόπο που απευθύνεται ο άλλος στην πρώτη γνωριμία που σου απευθύνεται, καταλαβαίνεις πολλά πράγματα και μετά σιγά σιγά πάνω στη συνεργασία αντιλαμβάνεσαι και το εύρος των γνώσεών του και το πως λειτουργεί και το πως δημιουργεί. Τι να πω, πραγματικά. Γεια σας, αυτό τι είναι, θα τα πούμε μετά, μην βιάζεστε. Είπα να μην ξεκινήσω με θανάτους και με δέδια, αλλά γίνεται. Προσπαθώ να βρω το θετικό του πράγματος. Καλό είναι οι άνθρωποι και οι χώρες και όλοι, τέλος πάντων, να κουβεντιάζουν και να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι και να βάλουν τα θέματα κάτω και να πούνε πού διαφωνούν, πού συμφωνούν, πώς βρεθεί η χρυσή τομή. Δεν είναι εύκολο, παιδιά. Το έχουμε εμπεδώσει. Θέλω μόνο να σας θυμίσω ότι λέγαμε όταν ήμασταν σαν χώρα σε οικονομικό αδιέξοδο, κρίσιμες διαπραγματεύσεις. Ένα τέτοιο πράγμα. Και εκεί. Λοιπόν, είναι παρά 20. Για πάμε.

σαφώς και έχουμε εξελίξεις στο πολιτικό πεδίο. Περιμένετε κάτι άλλο? Έχουμε μπει. Δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Δεν θα υπάρξουν εξελίξεις και ζυμώσεις. Δεν καταλαβαίνω. Εκρήξεις στην περιοχή του νησιού Κέσμα, αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, μέχρι επικαλούμενο τοπικές πηγές και κατοίκους. Ωραία και χειρία. Και ωραίο, πώς το λέμε, και ωραίες, αλλά διαβουλεύσεις πάντως γίνονται. Θέλω να είστε σίγουροι, έτσι. Δεν θέλω να ανησυχείτε. Διαβουλεύσεις γίνονται. Τι έλεγα, γιατί ναι. Στο Ιράν, το νησί Κέσμα, έτσι. Έκρηξη. Μάλιστα. Για να δούμε τι έχουμε. Αυτό προς το παρόν. Με έλεγα για την Ουκρανία. Είχαμε χθες 23 νεκρούς και 126 τραυματίες, ότι βομβαρδίζουν ανηλαιώς τις μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας οι Ρώσοι. Ανηλαιώς όμως. Και είπε ο Ζελένσκι ότι χθες το βράδυ, ότι είπε, προειδοποίησε ότι οι ρωσικές δυνάμεις ενδέχεται να εξαπολύσουν νέα μαζική επίθεση απόψε, και τι να τους ανθρώπους, τι να τους πει, τους είπε δίνετε σημασία, πηγαίνετε στα καταφύγια όταν τίθεται σε συναγερμό η κατάσταση, πηγαίνετε στα 130 οι τραυματίες χθες το βράδυ. 70 πυράβλοι, 650 ντρόουν. Και μετά που ξημέρωσε, αυτό ήταν κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά που ξημέρωσε άλλα 100. Παιδιά, τα ντρόουν δεν τα λέμε ντρόουν, θα τα λέμε δρόνους. Το μη επανδρομένα αεροσκάφη είναι μεγάλη λέξη. Ντρόουν είναι ξένη λέξη, δρόνους θα τα λέμε, έτσι. Να ξέρετε, είναι τα ντρόουν αυτά. Και είπε ο Ζελένσκι ότι το τρέχον επίπεδο εφοδίων της αντροπορικής άμυνας της Ουκρανίας δεν επιτρέπει να αναχαιτίσουμε, λέει, ένα σημαντικό μέρος των πυράβλων. Τώρα δεν μπορούν να ασχοληθούν με την Ουκρανία, γιατί έχουν τη Μέση Ανατολή. Και τι θα γίνει με εκείνα τα στενά του Ορμούς και πότε θα ανοίξουν και τα λοιπά, και τι θα γίνει με τα πυρηνικά. Θα πεις, δεν είναι σοβαρό, βρε, πάρα πολύ σοβαρό είναι. Αλλά υπάρχουν και άλλοι, πώς το πω, και άλλες συστίες οι οποίες χρειάζονται τη διεθνή προσοχή. Αλλά τώρα να ψάξουμε να βρούμε πώς και τι. Σε αναμονή είμαστε. Τι αναμονή, προσέξτε με τώρα. Τι περιμένουμε. Περιμένουμε τι έγινε, να μάθουμε τι έγινε στην Ουάσιγκτον, Ισραήλ, μεταξύ του Ισραήλ, αντιπροσωπιών του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Περιμένουμε τις δηλώσεις Τραμπ, γιατί αποκλείεται να μην κάνει δηλώσεις. Μια συνέντευξη θα τη δώσει. 2-3 αναρτήσεις θα τις κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και περιμένουμε επίσης να δούμε τι θα γίνει και αυτή τη νύχτα στην Ουκρανία, όσον αφορά στα διεθνή μας. Τώρα στα υπόλοιπα, στα εσωτερικά μας θα τα πούμε. Εδώ είμαστε, θα τα πούμε και τη δεύτερη ώρα, διότι γίνονται και εδώ πράγματα διάφορα, η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι, γεια σας. Αυτό τι είναι? Θες να πας και εσύ στο Μουντιάλ? Πήγαινε. Άλλοι πως πάνε δηλαδή, πήγαινε και εσύ. Μια χαρά. Δεν ξέρω αν θα είναι στο τελικό και ποιος θα είναι στο τελικό. Η Βραζιλία ελπίζω να πάρει το Μουντιάλ αυτό. Γιατί εμείς είμαστε ανέκαθεν Βραζιλία με τη Βραζιλία. Πολλές γενιές πίσω. Υποστηρίζουμε τη Βραζιλία εμείς. Τι να κάνουμε. Τώρα δεν ξέρω. Θα παραστεί στο τελικό? Δεν θα παραστεί? Μπορεί να έχει τελειώσει ο πόλεμος ως τότε. Θα δούμε. Βιάζεσαι? Θέλεις να πας οπωσδήποτε? Νομίζω ότι αν είσαι... πώς να το πω τώρα, δεν θέλω να προσβάλλω και κάποιον, στους ανθρώπους οι οποίοι διάκυνται ευνοϊκά, να το πω έτσι υπερφραστικά, μπορεί και να, αν ζητήσεις μία δήλωση, μπορεί να την κάνει. Ποιος να ξέρει, παιδιά. Όλα τα έχουμε δει, δούμε και αυτό. Εχθές είχαμε μία, δηλαδή, μερικές φορές λες, αποκλείεται.
Δεν υπάρχει περίπτωση να, να γίνονται τέτοιες αγριότητες. Θα μου πεις, εδώ γίνονται αγριότητες μέσα στα σπίτια. Θα γίνουν. Ναι. Στην Ιταλία χθες δύο άνδρες, οι οποίοι φέρονται να είναι Πακιστανοί, ρίξανε βενζίνη μέσα σε ένα βανάκι, κράτησαν τις πόρτες κλειστές και μάλιστα, λέει, είχαν σπάσει από μέσα τις πόρτες του αυτοκινήτου για να μπορούν να βγουν αυτοί που ήταν μέσα. Τέσσερις άνθρωποι ήταν μέσα, τρεις με Πακιστανοί και ένας Αφγανός, σε εκβρατήριο καυσίμων της Καλαβρίας. Εργάζονταν σε γεωργικές εκτάσεις της περιοχής. Παιδιά τους κάψανε ζωντανούς. Έκρηξη, φωτιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ένας Αφγανός, ο οποίος ο έρμος κατάφερε να διαφύγει από το όχημα, μίλησε για μεγάλη μαφία του Πακιστάν, λέει, στην περιοχή, και είπε ότι τα θύματα εργάζονταν σε χωράφια μαζεύοντας φράουλες υπό συνθήκες ακραίας εκμετάλλευσης. Οι εργοδότες, πάλι το σε εισαγωγικά πολλά αυτό, τους εκμεταλλεύονταν, λέει, καθώς τους έδιναν φαγητό αλλά δεν τους έδιναν χρήματα. Και για να τους πάνε στη δουλειά κάθε μέρα με το βανάκι τους ζητάγανε 5 ευρώ. Και επειδή τα τέσσερα θύματα είπαν ότι δεν θέλουμε, δεν μπορούμε, δεν έχουμε, δεν ξέρω τι να είπαν, άραγε για να μεταφερθούμε ή να μας πάτε εκεί που πρέπει να δουλέψουμε, τους κάψανε. Ναι. Ευτυχώς, θα μου πεις ευτυχώς που οι άνθρωποι, κύκλωμα ασφαλείας, κάμερες, συνελήφθησαν. Θα μου πεις φύγανε οι άνθρωποι, ναι, συνελήφθησαν. Αγριότητες απίστευτες παντού. Παντού όμως. Έχουμε τώρα σε εξέλιξη, τι ώρα είναι, 1:50, επεισόδια στην Αγγλία, στο Southampton. Γιατί έγινε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη δολοφονία ενός φοιτητή από έναν νεαρό Σιχ. Ένας 18χρονος είναι το θύμα, τον οποίο μαχαίρωσε ένας 23χρονος. Χθες τον καταδίκασαν σε ισόβια τον δολοφόνο. Και βγήκε κόσμος τώρα στους δρόμους, έκαναν πορεία προς το σημείο που άφησε την τελευταία του πνοή το παιδί, το 18χρονο. Μετά τα έβαλαν με τους αστυνομικούς που είχαν μπλοκάρει ένα δρόμο. Δεν ξέρω, παιδιά. Ενώ ήταν ετοιμοθάνατος, το παιδί αυτό, Νόουακ το όνομά του, ήταν 18χρονος, συνελήφθη από τους αστυνομικούς όταν έσπευσαν στο σημείο που δέχτηκε την επίθεση και είπε, με μαχαίρωσαν, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Χτυπημένος οι μηθανείς, του πέρασαν και, και χειροπέδες. Ζήτησε συγγνώμη η αστυνομία του Southampton, παραπλανήθηκε, λέει, από το δράστη. Το θέμα είναι ότι το παιδί, τραγικές τελευταίες του στιγμές. Ζήτησε συγγνώμη ο Στάρμερ, δεν θα το κάνω, συγγνώμη. Ωραία. Αφού ζήτησε συγγνώμη, γυρίζει πίσω ο άνθρωπος. Και ο πλήθος είχε συγκεντρωθεί τώρα στο Southampton, αρχικά έξω από το κεντρικό αστυνομικό σταθμό της πόλης, και στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε ένα σημείο κοντά στο πατρικό σπίτι του δράστη. Καρέκλες, λέει, κουτάκια αναψυκτικό και φωτοβολίδες, αναγκάζοντας τους αστυνομικούς να υποχωρήσουν, διότι κάνανε τραγικό λάθος. Τι θα πει, ρε παιδιά, παραπλανηθήκαμε από το δράστη? Τι θα πει αυτό? Και επίσης κάτι άλλο, τώρα δεν είναι κάποιος μου είπε ναι και κάτι άκουσα. Κάμερες, τώρα υπάρχουν κάμερες παντού και μπορεί ο οποιοσδήποτε να βρει για τους γονείς του και την οικογένεια του παιδιού, του φοιτητή, έτσι, να δει ποιος φταίει και πώς έγινε η όλη ιστορία και τι κατάληξη είχε και τα λοιπά. Συγγνώμη. Από τότε που βγήκε το συγγνώμη, λέμε ένα συγγνώμη και τελειώνει η ιστορία. Πραγματικά δεν ξέρω. Γιατί εγώ είδα την είδηση και λέω, αποκλείεται, γιατί να γίνει όλο αυτό? Μήπως γιατί δεν ήταν ευχαριστημένοι με την ποινή του δράστη? Όχι, γιατί είχε δημιουργηθεί τεράστιο ζήτημα, τεράστιο όμως. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και τεταμένη η κατάσταση γενικά. Να το τώρα, γεια σου Κωνσταντίνε.
Γιατί το λες αυτό? Εγώ που να το ξέρω πρώτον, δεύτερον δεν το ξέρεις ούτε εσύ γιατί δεν είσαι εκεί, και τρίτον θέλω να μου πεις ποια αιτία μπορεί να δικαιολογήσει αυτή τη φρικαλαιότητα. Το χρώμα πάντως και η χώρα προέλευσης, η υπηκοότητα δεν μπορεί. Όταν θα το καταλάβουμε, καλά θα είναι. Δεν βλέπω όμως να το καταλαβαίνουμε και η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο. Λοιπόν, με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε ένα... Για να δω τι ώρα... Καταπληκτικό τραγούδι. Θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τέταρτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Οι Λιβανέζοι διαπραγματευτές θα επιδιώκουν πλήρη κατάπαυση του πυρός που θα αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις. Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία ακόμη και αύριο αν δεν υπήρχε η Χεζμπολάχ, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν να διαχωριστούν οι Ισραηλινο-Λιβανέζικες διαπραγματεύσεις από εκείνες με τη Τεχεράνη. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό σταθμό της Χεζμπολάχ Αλ-Μανάρ, η οργάνωση έχει λάβει πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ, επιμένοντας παράλληλα ότι πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη και χωρίς εξαιρέσεις εκεχηρία. Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι συνομιλίες με τον Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ενώ χαρακτήρισε fake news τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι δύο πλευρές είχαν διακόψει τις επαφές τους. Εκρήξεις στην περιοχή του νησιού Κέσμαν αφαίρει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΧΡ, επικαλούμενο τοπικές πηγές και κατοίκους. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον Ισραηλινό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ΚΑΝ, ο οποίος επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να εκπαιδεύσουν το Λιβανικό στρατό στο πλαίσιο της προσπάθειας για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε χθες η Νέα Δημοκρατία με βασικούς άξονες την παιδεία, το δημόσιο, τη δικαιοσύνη αλλά και ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών. Με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός τη χαρακτήρισε οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες 10 ετιών, ενώ κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν. Αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς 7 βουλευτές και 143 στελέχη, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος να διαθέτει 4 βουλευτές. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλου, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Με δήλωσή της, η Έφη Αχτσιόγλου παρετείται και από τη θέση της βουλευτού, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης. Στην έδρα της παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αναφέρθηκε ο Τούρκος πρέσβης σε δεξίωση που παρέθεσε η τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα. Επεσήμανε ότι οι δύο χώρες τα τελευταία 3 χρόνια έχουν αποδείξει ότι ακόμη και όταν υφίστανται διαφορές και εκκρεμή ζητήματα, ο διάλογος, η συνεργασία και η πρόοδος είναι εφικτά. Τόνισε δε ότι το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος είναι κοινοί χώροι που συνδέουν τους λαούς, τις οικονομίες και το μέλλον Τουρκίας και Ελλάδας. 45 μαχαιριές δέχθηκε η 39χρονη από τον γυναικοκτόνο στην Καλαμάτα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ενώ εντοπίστηκαν αμυντικά τραύματα στα χέρια της. Η έρευνα στρέφεται στα δύο κοριτσάκια του ζευγαριού. Θα ζητηθεί αιματολογική εξέταση, καθώς είναι πιθανό να είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι. Ο δράστης οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα για άσκηση δίωξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Στην Ιταλία, 4 μετανάστες, 3 από το Πακιστάν και 1 από το Αφγανιστάν, κάηκαν ζωντανοί χθες μέσα σε μίνιβαν, όταν 2 άνδρες, οι οποίοι φέρεται να είναι Πακιστανοί, έριξαν βενζίνη μέσα στο όχημα και κράτησαν κλειστές τις πόρτες του.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Κανονικά δεν πρέπει να μιλάω μέχρι να πάει και 10. Θέλουμε ακόμη 4, 3, 2. Ναι, τώρα είναι 1 και 10. Συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της 4ης 3 Ιουνίου. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε. Λοιπόν. Εντάξει. Θέλω να πω κάτι μετά που έμαθα και πάρα πολύ μου άρεσε και έλεγαν πως γινόταν και εδώ. Είναι μια πρωτότυπη ιδέα. Δεν συμβαίνει. Συμβαίνει στο εξωτερικό, αλλά στο εξωτερικό συμβαίνουν και άλλα. Πρέπει οπωσδήποτε να τα πούμε. Που γίνονται οι συνομιλίες που λέει το Al Jazeera και Ισραηλινή πηγή ότι ολοκληρώθηκαν μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Μάλιστα. Πόσους νεκρούς έχουμε στο Λίβανο? 6 νεκροί τουλάχιστον και σχεδόν 50 τραυματίες, 48 τραυματίες, έτσι. Αυτή μέσα στους νεκρούς είναι και ένα παιδάκι. Επίσης μεταξύ των τραυματιών, αυτά γίνονται στο νότο της χώρας, μείνει ένας γιατρός και 5 υπάλληλοι του κρατικού νοσοκομείου της Τεπνίν, το οποίο λέει πέστη ζημιές σε νέο επεισόδιο της σειράς επιθέσεων του Ισραηλινού στρατού εναντίον νοσοκομείων και κέντρων υγείας. Βομβαρδίζει νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Αυτό είναι το διατάφτα. Σκοτώθηκε ο γιατρός, σκοτωθήκαν και οι υγειονομικοί υπάλληλοι, σκοτώθηκε και το μωρό και άλλοι 5. Λοιπόν, αλλά οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Διότι έχει πει το Ιράν, αν δεν συμπεριληφθεί ο Λίβανος στην κατάπαυση του πυρός, εμείς δεν θα υπογράψουμε τη συμφωνία. Λέει ο Νετανιάχου δεν θα στείλει στρατεύματα στη Βηρυτό, έτσι είπε ο Τραμπ, ό,τι του είπε, αλλά θα συνεχίσω τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Επίσης, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε αυτό το δεξαμενόπλιο του σημαία Μποτσουάνας που δέχτηκε πυρά, ναι, εξουδετερώθηκε, λέει. Επλήγει το μηχανοστάσιο του για να το εμποδίσουν να φτάσει στο Ιρανικό νησί Χάργ. Έτσι, γιατί παραβίαζε τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Και επίσης, που είναι σε εξέλιξη συνομιλίες και είναι fake news ότι σταμάτησαν, που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ναι, τι έχουμε, παρακαλώ. Έχουμε αεροπορική επίθεση με πυράβλους και δρόνους στο Κουβέιτ. Και το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι έχουν τεθεί σε συναγερμό τα αντιπυραυλικά του συστήματα. Εντάξει, μάλιστα. Καλά πάμε. Για να μην ξεχνιόμαστε, παιδιά, ότι θα ήταν έτσι απλό. Τώρα τι θα γίνει περαιτέρω, σας είπα, θα έχουμε εξελίξεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ισχυρές εκρήξεις κοντά στο νησί Κέσμα του Ιράν. Σας το είπα και προηγουμένως, σύμφωνα με τοπικές πηγές και μαρτυρίες κατοίκων. Τώρα, τα αίτια της έκρηξης, λέει, και η έκταση του περιστατικού δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά. Οπότε περιμένουμε να γίνουν γνωστά και τα αίτια και η έκταση. Μέσα σε όλα έχουμε και το αυτό που έγινε, αυτό που συνέβη, παιδιά, είναι που συμβαίνει σε διάφορες χώρες, σε πολλές θα έλεγα, έτσι, είναι ότι έχουμε μπει εδώ και καιρό σε μία περίοδο, θα το έλεγα, έντονων αναταράξεων σε όλα τα επίπεδα. Και επειδή τυχαίνει να ζούμε σε αυτή την ήπειρο, τη γυραιά που λέγεται Ευρώπη, τυχαίνει επίσης να ασχολούμαστε με τι γίνεται τριγύρω μας, διότι τι φύγει τα συμφέροντά μας, έτσι, και την τσέπη μας. Επίσης, τώρα που λέμε για Ευρώπη, έχω να σας πω ότι ένας άνδρας στη Γερμανία, τώρα πάμε στον Ντόρτμουντ, κρατά ομοίρους, λέει, δύο παιδιά, πιθανόν τα παιδιά του, σε ένα διαμέρισμα. Νωρίτερα είχε πυροβολήσει εναντίον αστυνομικών οι οποίοι είχαν επιχειρήσει να τον συλλάβουν για απόπειρα ληστεία σε εστιατόριο. Και καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται στην πόλη, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, γίνονται διαπραγματεύσεις με το δράστη,
Αποπειράθηκε, λέει, να ληστέψει εστιατόριο εχθές, χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού εναντίον θαμώνων. Στη συνέχεια διέφυγε με το αυτοκίνητο. Η αστυνομία προσπάθησε να το σταματήσει, πυροβόλησε πίσω από το αυτοκίνητο, τραυμάτισε ελαφρά έναν από τους αστυνομικούς που τον καταδίωκαν. Μετά κατέφυγε σε πολυκατοικία που πιστεύεται ότι κρατάει ο Μύριος δύο παιδιά. Δεν ξέρουν αν είναι ο τόπος, αν είναι το σπίτι του. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν, λέει, για την παρουσία του δράστη από μια γυναίκα, η οποία δεν ξέρουν αν είναι η γυναίκα του ή αν σχετίζεται με τα παιδιά, αν είναι η μαμά τους. Και λένε οι πληροφορίες της Bild ότι ο ύποπτος είναι Σέρβος, πατέρας τριών παιδιών. Στη Γερμανία γίνεται αυτό. Τώρα που μιλάμε. Ωχ, Θεέ μου. Οπότε, ναι. Το Κουβέιτ. Πόσο καιρό είχαμε να ακούσουμε για επιθέσεις σε γειτονικά κράτη, αραβικά, στο Ιράν. Καιρό. Ναι, τώρα. Εντάξει, έχουμε. Θέλω να πω κάτι ωραίο. Πολύ μου άρεσε, αλλά τι ωραίο να πω, που βλέπω εδώ τι γίνεται. Να γυρίσουμε λίγο στα δικά μας, παρακαλώ. Αυτά τα στοιχεία που έρχονται, που προκύπτουν από τις έρευνες στην υπόθεση της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Δύο παιδάκια, είχε Βασιλική το όνομά της, ήτανε Βασιλική, όχι μία, 39χρονη Βασιλική, 6 και 10 χρονών. 45 μαχαιριές έριξε, εντοπίστηκαν, λέει, στα χέρια της πολλά αμυντικά τραύματα. Ο δράστης, ο καθομολογίαν, ομολόγησε, το λέμε εμείς δράστη από μόνοι μας, είπε ότι ξύπνησε και είδε τη γυναίκα του να κρατάει μαχαίρι. Πάλεψε μαζί της, της πήρε το μαχαίρι, τη σκότωσε και μετά της ξανάβαλε το μαχαίρι στο λάθος χέρι, γιατί ήταν δεξιόχειρας η Βασιλική, ενώ της έβαλε στο αριστερό χέρι το μαχαίρι. Και επειδή οι αστυνομικοί δεν είναι χθεσινοί, δεν αποδέχθηκαν τους ισχυρισμούς, διότι ο ίδιος δεν έφερε αμυντικά τραύματα. Μια γρατζουνιά στο δάχτυλό του. Θα μου πεις, γιατί γρατζουνίστηκε το δάχτυλό του, μήπως τον χτύπησε? Όχι. Γρατζουνίστηκε το δάχτυλο, διότι μαχαίρωνε αυτή τη γυναίκα με τέτοια μανία, λένε οι έμπειροι αστυνομικοί, που δεν υπάρχει. Και θεωρούν επίσης αυτό το μαχαίρι, ότι το έβαλε στο αριστερό της χέρι, ότι και καλά τον πήγε να τον σκοτώσει, αλλά ήταν δεξιόχειρας. Πώς βρέθηκε, είναι 45 μαχαιριές εκείνη, και εκείνος να γαρτζουνίσει και στο δάχτυλό του, δεν το εξήγησε καλά. Επίσης η έρευνα στρέφεται στα δύο κοριτσάκια που έχει το ζευγάρι, οι οποίες κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο. Ούτε άκουσαν ούτε είδαν. Και κατά πάγια τακτική και βάση πρωτοκόλλου, οι γιατροί στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας, που έχουν πάει και παραμένουν τα παιδάκια, τους έκαναν αιματολογικές εξετάσεις, διότι υπάρχει πιθανότητα να είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι. Ούτε άκουσαν τις φωνές, ούτε άκουσαν τον καυγά, ούτε άκουσαν ή είδαν τη δολοφονία. Σημάδια πάλι στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού, του ζευγαριού, και κατασχέθηκε και ένα κουτί με ηρεμιστικά. Τι γίνεται τώρα? Επειδή ακούγονται και λέγονται και ανοίγουν τα στόματα, και υποθέτω ότι λαμβάνουν καταθέσεις οι αστυνομικοί από πολύ κόσμο, το πώς και το γιατί και τα λοιπά. Οι αρχές, λέει, δεν είχαν ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για τη συγκεκριμένη οικογένεια. Δηλαδή δεν έγινε καταγγελία ποτέ, λένε οι αστυνομικές αρχές. Όλη η γειτονιά άκουγε τι γινόταν. Ομηρικοί καυγάδες. Όλη η γειτονιά. Πριν από καιρό είχε γίνει καταγγελία από γείτονα
Ψάχνουν οι αστυνομικοί να βρουν σε ποια πολυκατοικία είναι. Ακούγονται και λέγονται διάφορα. Τώρα, στη μνήμη της γυναίκας του κοριτσιού αυτού του αδικοχαμένου, δεν έχει νόημα να μπαίνουμε στη διαδικασία και να λέμε. Αυτό άκουσα, αυτό είπε, τότε του είπε εκείνο, του είπε το άλλο. Το διατάφτα είναι ότι μία γυναίκα η οποία δεχόταν συστηματική κακοποίηση, δεν λένε οι αρχές, δεν κατήγγειλε ποτέ τα γεγονότα, τους λόγους πρέπει να φέρουμε ψυχολόγο εδώ να μας τους πει, και φτάσαμε στο σημείο αυτό. Αυτό είναι το διατάφτα. Χθες πήγε ο γυναικοκτόνος υπό αυστηρά μέτρα, λέει, και άκρα μυστικότητα στα δικαστήρια της Καλαμάτας, 2 ώρες έμεινε. Του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ήρεμη ψυχική κατάσταση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και τον νόμο περί όπλων. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Και ο δικηγόρος του, τώρα, εμένει στη δήλωση περί αμυντικής στάσης. Δηλαδή, δέχτηκε πρώτος επίθεση, πήρε το μαχαίρι, της επέφερε τα θανάσιμα τραύματα κτλ. Κατακρεουργημένη βρέθηκε η γυναίκα αυτή. Κατακρεουργημένη. Και επίσης, επειδή έχουμε γνώμη και έχουμε μάθει τώρα, είναι ένα. Όχι τώρα, καιρός είναι αυτό. Μόλις πας να πεις κάτι ή κάτι να παραθέσεις τα στοιχεία ή να πεις την είδηση ή να πεις ότι αυτά τα πράγματα είναι απερίγραπτα. Δηλαδή, εντάξει, αρχίζουμε και ακούμε. Να σταματήσουν τα λαϊκά δικαστήρια. Να μην ακούγονται ανακρίβειες. Μπροστά δεν ήμασταν. Εμείς βλέπουμε ένα σφαγμένο θύμα και το δολοφόνο που ομολόγησε ότι σκότωσε. Εμείς δεν βγάλαμε από εδώ απόφαση, δεν είμαστε δικαστές. Το μάθαμε τώρα αυτό. Να μην ακούγονται ανακρίβειες. Να μην είναι για τα λαϊκά δικαστήρια. Μάλιστα. Τα παρακολουθεί ψυχολόγος τα παιδιά. Ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργή. Πώς θα διαχειριστούν όλο αυτό το που τους βρήκε. Μείνανε χωρίς γονείς. Και επίσης, για να το κλείσω, ακούς κάτι. Ακούς να γίνεται μία φασαρία. Θα μου πεις, θα κάθομαι να στείλω αυτή να ακούω ότι θα κάνει ο διπλανός και ο παραδιπλανός και από κάτω και από πάνω. Όχι ρε παιδί μου. Αλλά μπορείς να καταλάβεις αν υπάρχει συστηματική, πώς να το πω τώρα, θα το πω, συστηματική άσκηση βίας. Το ακούς. Ακούς τις φωνές. Ακούς να ζητάει ο άλλος βοήθεια. Δεν είναι σπουδαίο να πάρεις ένα τηλέφωνο και να πεις, παιδιά, εδώ σκοτώνονται διπλά. Σας παρακαλώ πολύ. Και επίσης κάτι άλλο. Άκουσα όλους τους ψυχολόγους εχθές. Όλους όμως. Γιατί δεν έφυγε? Για χίλιους δυο λόγους. Θα ήταν πάρα πολύ καλό και σωτήριο σε περιπτώσεις όπως αυτή να υπήρχαν δομές να πάρει τα παιδιά της μια γυναίκα να φύγει για να σωθεί, για να μπούμε στη διαδικασία να πούμε ξανά, λες και είμαστε στο σχολείο εδώ, με την πρώτη, πώς να το πω τώρα, όχι με τον πρώτο καυγά, όλοι τσακωνόμαστε, ξέρετε κανένα σπίτι να είναι άγιο, όχι, όλοι καυγαδάκια έχουμε, με την πρώτη φορά που θα ασκηθεί βία, η σκέψη δεν θα ξαναγίνει κατά λάθος, δεν ξέρω τι, δεν είναι η ορθή, είναι η λαθασμένη, ρε παιδιά. Και η άλλη περίπτωση, άλλες περιπτώσεις που φεύγουν από το σπίτι για να σωθούν γιατί υπάρχει ζήτημα, είναι τέτοια η χειραγώγηση που έχει προηγηθεί, που με το πρώτο συγγνώμη και δεν θα ξανασυμβεί και δεν ξέρω τι, επιστρέφουμε στο σπίτι το κακοποιητικό. Λάθος και αυτή η αντιμετώπιση. Πώς, τι θα γίνει? Δομές, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργή, πλαίσιο προστασίας, αυστηρές τιμωρίες. Δεν ξέρω, πραγματικά. Έχω κάθε φορά που ακούμε το ίδιο, γιατί τα ακούμε πολλές φορές αυτά τα τέτοια ζητήματα, γυναικοκτονίες, τις ακούμε και τις μαθαίνουμε. Κάθε φορά λέμε τα ίδια πράγματα. Γιατί και πώς και ποιος και δεν ξέρω τι.
Λοιπόν, είναι 1:24. Πάμε να ακούσουμε.

0: four beasts. And I looked, and behold, a pale horse.
1: Λοιπόν, καθαρίσατε τα οικοπαιδά σας, μέχρι τις 15 του μηνός είναι η προθεσμία. Μην τα αφήνουμε, παιδιά, γιατί θα τρέχουμε στο τέλος και δεν θα φτάνουμε. Εχθές είχαμε την πρώτη σύλληψη του καλοκαιριού για φωτιά, ενός συνελήφθη ένας 70χρονος στην Εύβοια, είχε ανάψει φωτιά για να κάψει κλαδιά σε λιώνα. Προχθές δεν λέγαμε για την άλλη περίπτωση πάλι που είχε ανάψει ο άλλος, ο 89χρονος, τη φωτιά για να κάψει τα κλαδιά και κόντεψε να μπουρλωτιάσει ο τόπος. Πάλι το ίδιο. Τέλος πάντων, συνελήφθη στην περιοχή του Αλμυροπόταμου, στο Δήμο Καριστίας έγινε, σημειώθηκε η φωτιά αυτή. Θα πάει στον εισαγγελέα, διότι έχει σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία, και παραλίγο να είχαμε πάλι αυτά. Ευτυχώς πήγε η πυροσβεστική γρήγορα, άμεσα, από Αλιβέρη και Κάριστο, και την περιόρισαν και τελικά την έσβησαν. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ, δηλαδή, εντάξει, ό,τι να είναι, έχουν δοθεί οδηγίες, χρόνια τώρα δίνονται οδηγίες, παιδιά, για το πώς θα καίμε τα ξερόκλαδα και τα σχετικά, για το πώς πρέπει να λειτουργούμε. Πάλι θα τρέχουμε όλο το καλοκαίρι. Πάλι θα τρέχουμε όλο το καλοκαίρι. Να είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Δεν θέλω να λέω δυσάρεστα πράγματα, αλλά να πεις ο κεραυνός, να πεις, ξέρω εγώ, παιδί μου, λάθος, γιατί κάτι, ξέρω εγώ, χίλια δύο πράγματα. Αλλά ως εξ επιτούτου, να ξέρεις ότι είναι επικίνδυνο και παρόλα αυτά να το κάνεις. Να καθαρίσετε, παιδιά, τα αγροτεμάχια, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και όπου έχουμε αυλές με δέντρα, με λουλούδια, με ξερόχορτα, με ιστορίες, τα καθαρίζουμε. Και όπου παραδίπλα ή δίπλα είναι το οικόπεδο που έχει φουντώσει βλάστηση και έχουμε ζητήματα, καλούμε τις αρμόδιες αρχές. Παιδιά, ξέρετε, εδώ πέρα δεν είναι κάποιου. Για να μπει στη διαδικασία να βοηθήσουμε και εμείς να τα καθαρίσουμε. Για να μην τρέχουμε. Και θα είναι και ένα θερμό καλοκαίρι, σου λέει, θα είναι το φετινό. Θα έχει, λέει, και θα είναι ένα περίεργο καλοκαίρι. Ελνίνιο και δεν ξέρω τι. Όχι ότι τις άλλες χρονιές ζούμε άλλα. Αλλά μας προειδοποιούν τουλάχιστον ότι μπορούμε από μέρους μας. Και ό,τι μπορεί και όχι ό,τι μπορεί, ό,τι πρέπει η πολιτεία, μην προσβρούμε άκρη. Επίσης, έχουμε ένα ζήτημα τώρα στην Κάρπαθο. Τι ωραίο νησί είναι η Κάρπαθος. Με δεδομένο, λέει, ότι τώρα το καλοκαίρι θα αυξηθεί η κατανάλωση, οι αρμόδιες αρχές κήρυξαν καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας για 3 μήνες, παιδιά, στο νησί. Με την απόφαση δίνεται η δυνατότητα επίσπευσης διαδικασιών και λήψης μέτρων για την ενίσχυση της υδροδότησης και τη διασφάλιση της επιχείρησης του νερού για κατοίκους και πόλεις του, και χωριά του νησιού. Επίσης, προβλέπεται η ενεργοποίηση ειδικών μηχανισμών και παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της λειψιδρίας. Πρέπει να αντιμετωπιστεί, να αντιμετωπιστούν μάλλον, τα αυξημένα προβλήματα υδροδότησης που καταγράφονται στο νησί. Έχουμε πάρα πολύ ωραία νησιά, η αλήθεια είναι. Το νεράκι είναι ένα τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα όμως. Και γι' αυτό, όταν λέμε, ζητούν οι αρμόδιες αρχές να κηρυχθούν διάφορες περιοχές για διάφορους λόγους, όταν υπάρχει ζήτημα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αυτό, για να επισπευθούν οι διαδικασίες και να γίνουν έργα όπου χρειάζεται για οτιδήποτε, ή για λειψιδρία ή για, ξέρω εγώ, δεν θέλω να το σκέφτομαι, αλλά οι πλημμύρες, καταστροφές που γίνονται όλο το χειμώνα, τα είδαμε, έτσι, τα ζήσαμε και τα ζούμε. Επίσης, έχω να σας πω το εξής. Επειδή είναι καλοκαίρι, ήρθε, τι να κάνουμε, ήρθε και αυτό. Γεια σου, Σοφία. Ξέρει η Σοφία, γιατί η Σοφία μου στέλνει κάτι χιονισμένα τοπία κάθε φορά. Να κάνουμε έτσι από μόνη μας μια εσωτερική, πώς το πω έτσι, ένα διάταξη των εποχών. Σοφία θέλει, και δεν είναι μόνη, από την άνοιξη, δηλαδή αυτή την άνοιξη που έχει μέχρι 23, μετά να πηγαίνουμε στο φθινόπωρο που ξεκινάει και έχει κρυάκι. Αλλά δεν γίνεται. Και επίσης, για να λέμε και αλήθειες τώρα, να έρθει και κανένα, πώς το λένε, όχι ένας, εκατομμύρια έρχονται, τουρίστες και τα λοιπά, να κάνουν και τζίρο τα καταστήματα. Να κάνουμε. Όλα είναι, παιδιά, αλληλένδετα. Δεν είναι, ξέρεις, εμένα δεν μ' αρέσει. Εμένα δεν μ' αρέσει. Η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να κινηθεί η αγορά. Έτσι. Να κινηθεί η αγορά. Και υπάρχουν και πάρα πολύ ωραία νησιά. Θέλω να τα βρείτε, που έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο εννοώ. Να κοιτάξετε και το budget σας, τον προϋπολογισμό σας, και αναλόγως να κάνετε τις διακοπές σας. Διότι έχω εδώ το Χριστό, σαν την Καλκιδική δεν έχει, εννοείται, τη συζητάμε. Ελάτε εδώ. Αν μπορούσαμε, θα πηγαίναμε παντού. 10 μέρες εδώ, 5 μέρες εκεί, μια εβδομάδα εκεί, αλλά δεν προκύπτει. Καταλάβατε. Οπότε διαλέξτε ένα ωραίο νησάκι ή έναν ωραίο τόπο που σας αρέσει και βλέπετε ότι έχει ωραίες παραλίες κτλ. Κτλ. Και πηγαίνετε. Επειδή έχουμε και τις άδειες, εμείς δεν παίρνουμε βέβαια, αλλά όσοι παίρνετε επίδομα αδείας, έτσι, να έχετε το νου σας ότι το ενδιαφέρον είναι στο πότε θα καταβληθεί το διατάφτα. Και η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού λέει, όχι λέει, έτσι είναι, συμπαρασύρει προς τα πάνω τις αποδοχές. Και προσεχώς, αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση νέο νομοσχέδιο που αλλάζει τα δεδομένα στον τρόπο χορήγησης των ημερών αδείας. Σύμφωνα με όσα ισχύουν τώρα, το επίδομα αδείας χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους που διατηρούν ενεργή εργασιακή σχέση, είτε με την έναρξη της άδειας του εργαζομένου, είτε σταδιακά, σε δόσεις δηλαδή, μαζί με τις αποδοχές του αντίστοιχου διαστήματος της άδειας. Δεν το δικαιούνται οι άνεργοι που λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας από τη ΔΥΠΑ. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει την ετήσια άδεια εντός 2 μηνών από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος. Λοιπόν, το θερινό επίδομα αδείας, νέο επίδομα 26, 589,41 ευρώ. Το περσινό επίδομα ήταν 556,05, και τους δίνουν για τα 5 λεπτά. Άκου τώρα. Και 556 ευρώ τέλος πάντων και 5 λεπτά. Υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του εργαζομένου, αλλά υπάρχουν ανώτατα όρια ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής. Για τους εργαζόμενους με εργαζομένου, αλλά υπάρχουν ανώτατα όρια ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής. Για τους εργαζόμενους με μηνιαίο μισθό, το επίδομα συνήθως αντιστοιχεί στο μισό του μηνιαίου

Οπότε βρείτε εκεί ένα, μια φόρμουλα για να μην δημιουργούνται προβλήματα στο γραφείο, τσακωμή και τα σχετικά. Μην θέλετε να πάρετε όλοι Αύγουστο. Θα πάρει και κανένας τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, το Σεπτέμβριο. Τι ωραία. Όλοι θα έχουν επιστρέψει, εσείς θα πάτε διακοπές. Για σκεφτείτε το κι αυτό. Μα, είδατε. Γιατί δεν έχουμε μόνο, δεν θέτουμε μόνο τα ζητήματα, δίνουμε και λύσεις. Και όπου κι αν πάτε, ό,τι κι αν κάνετε, να περάσετε θαυμάσια. Και 38 πήγε, δεν θα πήγαινε, πάμε.

επιδομαδίας. Ούτε δώρα λαμβάνουμε. Έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε. Μπορεί ο καθένας να υποστηρίζει ό,τι θέλει και να λέει ότι εσείς εκεί που παίρνετε τα εκατομμύρια. Έλα σου δώσουμε μερικά εκατομμύρια από αυτά που έχουμε. Έλα λιγάκι. Αχ, Θεέ μου, λοιπόν. Δεν μπορείτε να γνωρίζετε και λογικό είναι. Και καλά κάνετε και ρωτάτε. Αλλά είναι σαν να με ρωτάει κάποιος παρακαλώ τα εισοδήματά σας. Θα δηλώνουμε στην εφορία. Όχι, θα δηλώνουμε. Η εφορία από μόνη της θα παίρνει. Δεν χρειάζεται καν να τα δηλώσουμε. Έτσι. Λοιπόν. Τι γίνεται τώρα. Γίνονται διάφορα. Κάτι τρελά. Λες, αποκλείεται. Κι όμως μετά, λες, συμβαίνει. Το ξαναδιαβάζει την είδηση. Λες πως δεν κατάλαβα κάτι καλά. Μετά, τι να πω, παιδιά, πραγματικά. Η Σουηδία, για να μειώσει το όριο ποινικής μεταχείρισης για ανηλίκους που έχουν διαπράξει δολοφονίες, διότι η εγκληματικότητα, λέει, στη χώρα παρουσιάζει αύξηση στις νεαρές ηλικίες, σκέφτεται από τα 15 χρόνια που ήταν να μπαίνουν τα παιδιά φυλακή, τώρα να μπαίνουν από τα 13. Ναι. Επειδή έχουν και εκλογές το Σεπτέμβριο, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η ήπια προσέγγιση, λέει, του παρελθόντος έχει αποτύχει και είναι καιρό να σκληρύνει τη στάση της, στέλνοντας παιδιά ηλικίας κάτω των 15 στη φυλακή, παρά σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. Μην είμαστε καλά. Εν τούτες, λέει, ορισμένοι ειδικοί και βουλευτές προειδοποιούν ότι αυτό είναι μια λάθος προσέγγιση. Είχε βγει τον Απρίλιο ο Υπουργός Δικαιοσύνης τους και είχε πει ότι αντιμετωπίζουμε μια επίγουσα κατάσταση. Πέρσι, λέει, το 25, 52 παιδιά κάτω της ηλικίας των 15 ενεπλάκησαν σε δίκες κατηγορούμενα για φόνο ή απόπειρα φόνου. Επομένως, λέει, δεν μιλάμε για κλοπές ούτε καν για επιθέσεις ή ληστείες. Μιλάμε για δολοφονίες. Στις 15 του μηνός θα ψηφίσουν στη Βουλή τους για την νομοθεσία αυτή, η οποία θα επανεξεταστεί μετά από 5 χρόνια. Και μειώνοντας, λέει, την ηλικία της ποινικής ευθύνης, είναι μια νέα τακτική για την αντιμετώπιση της βίας των συμμοριών, ενώ άλλες περιλαμβάνουν μεγαλύτερες ποινές κάθειρξης και διευρυμένες εξουσίες της αστυνομίας. Δεξιά κυβέρνηση έχουν στη Σουηδία. Η δεξιά κυβέρνηση, λοιπόν, λέει ότι η καταστολή της αποδίδει καρπούς. Το 22, λέει, είχαν 62 νεκρούς, πέρσι το 25 είχαν 44. Τα περισσότερα μέλη συμμοριών βρίσκονται ήδη στη φυλακή. Το θέμα δεν είναι, τους πιάνεις, τους βάζεις μέσα, εντάξει. Το δύσκολο το ζήτημα είναι η στρατολόγηση των παιδιών. Αυτό είναι το διατάφτα. Και η κυβέρνηση λέει ότι η φυλακή θα λειτουργήσει ως αποτρεπτικό μέσο και τα εντατικά προγράμματα αποκατάστασης θα εμποδίσουν την υποτροπή. Λένε. Βόρεια της Στοχόλμης υπάρχει μια φυλακή, το ένα από τα τρία, λέει, που ανοικοδομούνται για να υποδεχθούν τους βιώτερους έφηβους παραβάτες, και η ζωή στη φυλακή θα επικεντρωθεί στην εκπαίδευση. Στον ελεύθερο χρόνο τους, οι κρατούμενοι, που ήταν 13 χρονών, 14, θα μπορούν να παρακολουθούν τηλεόραση, να παίζουν βιντεοπαιχνίδια ή να γυμνάζονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. 8 το βράδυ κλείνουν το κελί. Και η μεγαλύτερη πρόκληση σε σύγκριση, λέει, με τους ενήλικες κρατούμενους θα είναι να παρασχεθεί στους εφήβους, ορισμένοι από τους οποίους δεν έχουν ζήσει ποτέ μακριά, παιδάκια από τους γονείς τους, άνεση και στήριξη. Θα μεγαλώσουν, λέει, εδώ. Και είναι και η δύσκολη ηλικία, η εφηβεία. Τηλέφωνα δεν επιτρέπονται. Μαθήματα σκάκι θα τους κάνουν. Χρειάζονται όμως, λέει, και ένα συναισθηματικό διέξοδο. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν είναι, λέει, ασυνήθιστο στον έξω κόσμο αγόρια αυτής της ηλικίας να έχουν λούτρινα παιχνίδια. Αυτό το είπε ο διευθυντής της φυλακής.
Ίσως θα πρέπει να εξετάσουμε να έχουμε ένα σε κάθε κελί. Ξέρω, παιδί. Έως τώρα τους χειρότερους ανήλικους, τους ανήλικους παραβάτες της Σουηδίας τους διαχειρίζονταν οι κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά είναι αποτυχημένο, λέει, το σύστημα αυτό. Ένα από τα 10 νεαρά μέλη συμμοριών που κρατούνται σε δομές φιλοξενίας υποτροπιάζουν στο έγκλημα. Και 8 στους 10 πάνε και στη φυλακή ως ενήλικες, εκεί καταλήγουν. Οι επικριτές βέβαια εκφράζουν ανησυχίες για τον αντίκτυπο στα παιδιά. Ένας 13χρονος, λέει, είναι ένα παιδί. Ένας που δεν είναι καν νομικά αρκετά μεγάλος για να αγοράσει ενεργειακά ποτά. Και η επιμέλεια των παιδιών κάτω των 15 που διαπράττουν σοβαρά εγκλήματα θα έπρεπε να ανατίθεται στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και να τα φροντίζουν παρά να φυλακίζονται. Οι αρχές επιβολής του νόμου και οι σοφρονιστικές αρχές της Σουηδίας έχουν επίσης διατυπώσει ανησυχίες. Η Βρετανία και η Βόρεια Ιρλανδία, όπου η ηλικία ποινικής ευθύνης είναι 10 έτη, τα 10 έτη, παιδιά, ζητούν αύξηση του ορίου. Η Δανία πειραματίστηκε με τη μείωση της ηλικίας ποινικής ευθύνης στα 14 χρόνια, το 2010, αλλά οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε καμία επίδραση στα επίπεδα εγκληματικότητας. Και καθηγητής εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης δήλωσε ότι η κράτηση ήδη περιθωριοποιημένων παιδιών ενέχει το κίνδυνο να βλάψει τις ευκαιρίες της ζωής τους. Αλλά, λέει, η κοινωνία πρέπει να προστατευθεί. Άντε τώρα να μου πεις εσύ τι θα γίνει. Έχει τύχει πριν πολλά χρόνια να έχουμε πάει με ανθρώπους οι οποίοι είχαν εξαιρετικές ευαισθησίες και όλα τα σχετικά σε φυλακή ανηλίκων. Μέσα σε αυτή τη φυλακή ήταν ένα πιτσιρικάκι, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. 10, ήταν 11, παραπάνω δεν ήταν. Και στην καθηγήτρια τότε που είχε επιληφθεί των θεμάτων όλων, λέει, μου το έφερες, λέει, εσύ το διάβασες, δεν καταλάβαμε, λέει, το διάβασα, λέει, αυτό δεν στο έφερα, μα μου υποσχέθηκες ότι αυτό ήταν. Εγώ είχε ζητήσει τσιγάρο ο πιτσιρικάς και του είπε θα σου φέρω ένα τσιγάρο, αλλά θα διαβάσεις αυτό το βιβλίο και σε 10 μέρες που θα έρθω θα μου πεις τι λέει. Και του λέει θα κάνουμε μια συμφωνία, θα διαβάσεις, λέει, δεν θα διαβάσω ξανά τίποτα, λέει, θα διαβάσεις και αυτό που σου έφερα και θα κάνουμε μια συμφωνία, δεν θα σου φέρω τσιγάρο, θα σου φέρνω όμως κάθε μέρα θα έρχομαι και θα σου φέρνω από ένα παγωτό. Λέει, απαγορεύεται κάθε μέρα, εγώ θα σου δίνω, θα σου φέρνω παγωτά, θα τρως ένα παγωτάκι από μένα. Αυτή ήταν μια συνομιλία μιας γυναίκας τότε μεγάλης και τα λοιπά, πολύ αυστηρής και όλα τα σχετικά, και ενός παιδιού το οποίο βρέθηκε εκεί, δεν υπάρχει λόγος τώρα, έχουν περάσει και πολλά χρόνια. Θέλω να πω ότι πρέπει να υπερτερεί η ευαισθησία, η αγάπη, το νιάξιμο, το να βάλεις ένα παιδί φυλακή, θα μου πεις, μπορεί να μιλάνε εδώ για φόνους και για κατάσταση που έχει ξεφύγει από τα όρια και για τον έλεγχο και τα λοιπά. Βλέπω και τους ενήλικες που μπαίνουν φυλακή πόσο συμμορφώνονται. Κάποιοι συμμορφώνονται, οι περισσότεροι όχι. Και δεν το λέω εγώ, το λένε τα στοιχεία και ό,τι πρέπει να μάθουμε και όταν το μαθαίνουμε. Λοιπόν, για Σουηδία λέγαμε. Κάτι εκ διαμέτρου αντίθετο θα σας πω τώρα. Μα εκ διαμέτρου, καμία σχέση. Αλλά είναι στην Νορβηγία αυτό. Μόλις, λέει, 10 λεπτά από το σιδηροδρομικό σταθμό του Όσλο, κάθε Τετάρτη, καλή ώρα, σχηματίζονται ουρές κάτω από μια πολυκατοικία. Και υπομονετικά το πλήθος περιμένει στη σειρά, ήρεμα, χωρίς φωνές, χωρίς τίποτα, με το βλέμμα στραμμένο ψηλά. Με λίγο μέτρα πιο μακριά, δύο μουσικοί με κόντρα μπάσο και ηλεκτρική κιθάρα παίζουν ζωντανά τζαζ.
δεν υπάρχει ζήτημα. Περιμένουν όλοι ήρεμα, όμορφα, κουβεντιάζουν και τα λοιπά και περιμένουν κάτι. Σε μια πόλη λέει που το φαγητό σε πακέτο είναι ακριβό και η κοινωνική ζωή συχνά περιορίζεται από τον καιρό, διότι βρέχει εκεί, ωραία. Ένας 30χρονος μηχανικός κατάφερε να κάνει την πολυκατοικία του σημείο συνάντησης της γειτονιάς. Τι φτιάχνει, πίτσα φτιάχνει, παιδιά, από το διαμέρισμά του. Και έχει και ένα καλάθι με ένα σκοινί και στέλνει την πίτσα από μπαλκόνι σε μπαλκόνι. Ναι. Το όνομά του είναι Πέτερ Γκραν, είναι λάτρης του φαγητού και δίτης ιταλικής κουζίνας και αποφάσισε, λέει, να μετατρέψει το διαμέρισμά του σε αυτοσχέδια πιτσαρία και το μπαλκόνι σε σημείο παράδοσης. Pizza from a balcony λέγεται το εγχείρημα αυτό. Κάθε εβδομάδα παρασκευάζει πίτσες, τις οποίες συνέχεια διανέμει στους πελάτες. Στέκονται στην ουρά, όταν φτάσει η σειρά τους λέει φωνάζουν δυνατά το όνομα και την παραγγελία τους, πληρώνουν το αντίτιμο μέσω μιας νορβηγικής εφαρμογής πληρωμών για κινητά. Έτσι, όχι το άλλα στο γαλάθι, όχι. Και όταν η πίτσα λέει είναι έτοιμη, φωνάζουν ο Γκραν και οι συνεργάτες του το όνομα του πελάτη, κατεβάζουν την πίτσα με το καλάθι σε ένα αυτοσχέδιο μπαρ μπροστά στην κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας. Δίνεται η δυνατότητα αγοράς εφιαλωμένου χυμού μήλου. Επιτόπιν τρώνε την πίτσα. Δεν τα παίρνουν να πάνε σπίτια του, σου λέει εδώ που κάνουμε και παρέα. Δημιουργώντας έτσι μια μικρή κοινότητα με κοινό στοιχείο την αγάπη για το ιταλικό αυτό έδεσμα. Δεν είναι πολλές, λέει, επιλογές, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα για τους δεκάδες που σειρώνουν κάθε εβδομάδα. Τα πιο απλά. Τώρα πόσο έχει κάθε μία, δεν μας ενδιαφέρει και ο χυμός μήλου. Εντάξει, κανονικά. Λειτουργεί, λέει, μέχρι εξαντλήσεως το πρώτο νυλόν η πιτσαρία και τους λένε να πάνε νωρίς. Νωρίς, λέει, ελάτε. Καταλαβαίνετε. Και έγινε viral αυτό το αυτοσχέδιο εστιατόριο. Δεν θα πω τώρα, δεν χρειάζεται. Να πάτε στην Νορβηγία εσείς να φάτε. Όχι. Εδώ δεν τα στέλνουνε. Λοιπόν, όπως και να έχει, μέσα σε δύο ώρες, λέει, ένα από τα βίντεο που ανέκτησε, μέσα σε δύο ώρες, παιδιά, 95 πίτσες. Και όσοι δεν μπορούν να πάνε, τα βλέπουν. 3 εκατομμύρια θεατές έχουν τα βίντεο του, βεβαίως. Και πέρα, λέει, από την πρωτότυπη παράδοση με καλάθι, αυτό που ξεχωρίζει είναι η ατμόσφαιρα. Ζωντανή μουσική, κουβέντες μεταξύ αγνώστων, αθόρμητη αίσθηση γιορτής που θυμίζει μικρό φεστιβάλ γειτονιάς. Και ακόμη, λέει, και τις βροχερές μέρες που εδώ δεν βγαίνουμε έξω γιατί είμαστε από ζάχαρη, η αγάπη των πελατών του είναι πιο ισχυρή από τη βροχή και βγαίνουν με τις ομπρέλες τους και περιμένουν να παραλάβουν το φαγητό. Η επιτυχία του εγχειρήματος ίσως να μην είναι τυχαία στην Νορβηγία, όπου η έννοια της κοινότητας και της συλλογικής συμμετοχής παραμένει ισχυρή ακόμη και στις μεγάλες πόλεις. Δεν είναι κακή ιδέα. Τώρα, τι να σας πω. Αυτοί πληρώνουν μέσω εφαρμογής. Έτσι. Δεν τα βάζουν τα λεφτά και δεν παίρνουν απόδειξη και τέτοια. Όλα γίνονται νόμιμα. Εδώ καλά να είμαστε. Κάτι θα βρούμε να κάνουμε και εμείς σχετικό. Σας φιλώ και σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο στις 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8. Να έχουμε μια όμορφη ήρεμη νύχτα. Για σας που μπορείτε και ενδιαφέρουσα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τέταρτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Οι Λιβανέζοι διαπραγματευτές θα επιδιώξουν πλήρη κατάπαυση του πυρός που θα αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις. Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία ακόμη και αύριο, αν δεν υπήρχε Χεζμπολάχ, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν να διαχωριστούν οι Ισραηλινο-Λιβανέζικες διαπραγματεύσεις από εκείνες με τη Τεχεράνη. Τουλάχιστον 6 άτομα, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και 48 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέες αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποίησαν οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στα νότια του Λιβάνου. Οι συνομιλίες των ΗΠΑ και του Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές, σύμφωνα με τις οποίες οι δύο πλευρές είχαν διακόψει τις επαφές τους. Εκρήξεις στην περιοχή του νησιού Κέσμ, αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, μέχρι επικαλούμενο τοπικές πηγές και κατοίκους. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας προχώρησαν στην αναχέτηση εχθρικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε στη Βουλή. Επίσης, προτείνεται η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, η καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογείς και η εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών, έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός και κάλεσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν. Η ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς είχε ως αποτέλεσμα τη διάλυσή της, ενώ η αποχώρηση 150 στελεχών, εκ των οποίων 36 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, προκάλεσε την αιχμηρή αντίδραση του κόμματος που τη συνδέει με την πρόθεση να προσχωρήσουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η Έφη Αχτσιόγλου παρέδωσε την κοινοβουλευτική έδρα της, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης, ως ανεξάρτητος ωστόσο βουλευτής. Αύριο θα απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογέων δολοφόνος και σύζυγος της 39χρονης στην Καλαμάτα, ο οποίος κατακρεούργησε την άτυχη μητέρα. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε 45 φωνικές μαχαιριές και πολλά αμυντικά χέρια στα τραύματα της γυναίκας. Η έρευνα στρέφεται στα δύο κοριτσάκια του ζευγαριού που πιθανολογείται ότι είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι. Έφυγε χθες σε ηλικία 75 ετών από τη ζωή ο πρωτοπόρος της ελληνικής τηλεόρασης, δημοσιογράφος και βουλευτής Νάσος Αθανασίου. Μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή παρουσίαζαν στην ΕΡΤΕΝΑ το πρώτο ενημερωτικό μαγκαζίνο της ελληνικής τηλεόρασης. Τρεις στον αέρα, ενώ στη μακρά δημοσιογραφική πορεία του εργάστηκε σε εφημερίδες, περιοδικά και ραδιόφωνα. Η απώλειά του σκόρπισε θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα υπηρωτικά, ανεμινότη στο Αιγαίο τοπικά εξιμποφόρ. Από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τετάρτης, συγγνώμη, 3 του μηνός. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. 210-6009-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Με τι θα, ας πούμε, θα... Ναι, Στέλιο. Οκ, με Στέλιο. Πάμε.

τεράστιο τραγούδι. Είσαι δεν είσαι 19. Καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Γιάννο, καλημέρα, καλή ακρόαση σε όλη τη ραδιοπαρέα και στους συναδέλφους μου που εργάζονται νύχτα, και εγώ εδώ στον Άφλιο στο 100 υπηρεσία, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης ο Παπαβασιλείου. Καλημέρα, κύριε Γιάννη Θανάση από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Γιάννη, σε όλη την ραδιοπαρέα μας. Καλή εκπομπή. Αφιερωμένο το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα, Γιάννη, σε όλη την παρέα και καλή εκπομπή, λέει επίσης η φίλη μας η Μάχη από την Τίνο. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Μίτσος, Μιτσάρας. Πες μου που πουλάνε καρδιές, να σου πάρω μια...

Καλημέρα στην κυρία Κωνσταντίνα, η οποία μας ακούει στα Εξάρχεια. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο τραγούδι σε όλη τη ραδιοπαρέα.

Καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα, η οποία χαρίζει στο Σπύρο, μας ακούει στο αργοστόλι της Κεφαλονιάς, στο επόμενο τραγούδι. Χαρούλα Αλεξίου.

Καλημέρα στον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης. Καλημέρα και στο Γιάννη από τα Εξάρχεια. Δεν έχει κόλαση φωτιές.

0: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Κύριε Τερζή! Κύριε Τερζή!
1: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
0: Εδώ, εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το. Έχω μια αγάπη, μια καπέλα.
1: Βεβαίως.
0: Το λέμε τώρα επί τόπου.
1: Επί τόπου.
0: Θα σα δώσω το μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας.

το σκίσε. Πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει η ελπίδα και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε χθες ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι η Ιράμινά του αναχαιτίζει εχθρικούς πυράβλους και ντρόουν, σιρήνες και στο Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, το Ιράν εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους προς τους γείτονές του, αλλά όλοι απέτυχαν να πλήξουν στόχους. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξήγαγαν επιθέσεις σε ιρανικό σταθμό ελέγχου εδάφους στο νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούς και κατέριψαν 3 επιθετικά drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς ιδιώτες ναυτικούς. Η Τεχεράνη λέει ότι επιτέθηκε στα κεντρικά γραφεία του 5ου στόλου των ΗΠΑ με πυράβλους και drones ως απάντηση στην αμερικανική στόχευση του πύργου επικοινωνιών του στο Κέσμ. Εν μέσω ανησυχιών για την κλιμάκωση των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο, απεσταλμένοι των δύο πλευρών συναντήθηκαν για τέταρτη φορά στην Ουάσιγκτον για απευθείας συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να λέει ότι η Χεζμπολάχ είναι το μόνο εμπόδιο για μια ειρηνευτική συμφωνία. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 6 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και 48 τραυματίστηκαν χθες από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων συμπεριλαμβάνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Επίσης, προτείνεται η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, η καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογείς και η εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών, έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, καλώντας όλες τις πολιτικές δυνάμεις αντί να απέχουν να καταθέσουν τις θέσεις τους. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τη χθεσινή ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών, ενώ η αποχώρηση 150 στελεχών, εκ των οποίων 36 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, προκάλεσε την αιχμηρή αντίδραση του κόμματος που τη συνδέει με την πρόθεση να προσχωρήσουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η Έφη Αχτσιόγλου παρέδωσε την κοινοβουλευτική της έδρα, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης ως ανεξάρτητος, ωστόσο βουλευτής. Αύριο θα απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίαν συζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα, ο οποίος κατακρεούργησε την άτυχη μητέρα. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε 45 φωνικές μαχαιριές και πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια της γυναίκας. Η έρευνα στρέφεται στα δύο κοριτσάκια του ζευγαριού που πιθανολογείται ότι είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι. Στη Γερμανία, τις τρεις κόρες του 7, 10 και 12 ετών κρατά εχμάλωτες υπό απειλή όπλου 59χρονος Σέρβος.